0: κέντρων στο V-Bat. Έτσι πιστεύω θα δούμε και αντίστοιχα, γιατί και το συγκεκριμένο το Corsair είναι φτιαγμένο modular για να αλλάξει συνεχώς φορτίο. Να μπορείς να βάλεις ένα φορτίο, να βάλεις ένα άλλο φορτίο, να το κάνεις καμικάζ, να το κάνεις ένα κινητό αισθητήρα, να το κάνεις ένα κινητό φορέα drones, δηλαδή έχει πολλές εφαρμογές. Mm-hmm. Οπότε και εκεί βλέπουμε, δηλαδή, μια σημαντική εξέλιξη. Mm-hmm. Αλλά για μένα η πιο σημαντική εξέλιξη ήταν και μια. Αυτό δεν αναφέρθηκε και χθες, γιατί αφορά. Είναι μάλλον προϊόν μιας ελληνικής εταιρείας, δεν είχε να κάνει δηλαδή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι η ολοκλήρωση και η ανάπτυξη ολοκλήρωση του πρώτου ελληνικού μη επανδρομένου υποβρυχίου συστήματος. Αυτόνομου υποβρυχίου συστήματος. Εκεί ήταν ένα τομέα ο οποίο δεν είχαμε μέχρι στιγμή κάποιο προϊόν από ελληνική εταιρεία, γιατί είναι πολύ απαιτητικό τομέα.
1: Το υποβρύχιο, ναι.
0: Το υποβρύχιο, ναι.
1: Πιέσεις, πράγματα, ναι.
0: Είναι πιέσεις, είναι η αυτονομία που πρέπει να έχει, δηλαδή να βρά αυτόνομα, να έχει αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι να συλλέγουν όλα τα δεδομένα από τους αισθητήρες, γιατί μέσα στο νερό πάει με τους αισθητήρες του. Το σύστημα αυτό είναι, να το πούμε, λέγεται MAR01, είναι της εταιρείας Maresco, η εταιρεία αυτή εξειδικεύεται στα υποβρύχια συστήματα.
1: Ελληνική, έτσι.
0: Είναι ελληνική. Ναι. Μάλιστα, επικεφαλής της εταιρείας είναι άνθρωποι που ήταν στο πολεμικό ναυτικό, στον τομέα των υποβρυχίων. Mm. Και μηχανική, με πάρα πολύ μεγάλη γνώση.
1: Τι χαρακτηριστικά έχει το συγκεκριμένο?
0: Το συγκεκριμένο είναι αυτό που λέμε, για να το καταλάβει ο κόσμος, που δεν ξέρει, είναι αυτό που είναι σαν τορπίλι. Έχει έτσι ένα σχήμα τορπίλης.
1: Ναι.
0: Είναι μήκους 2 μέτρων, βάρος περίπου 25 κιλών. Ενσωματώνει αισθητήρες. Σόναρ, αισθητήρες, πολυδεσμικό σόναρ που διαβάζει στο βυθό, εμπρόσιο σόναρ που διαβάζει, που βλέπει μπροστά, και διάφορους άλλους αισθητήρες που το κάνουν έξυπνο, δηλαδή να καταλαβαίνει την ποιότητα του νερού, την ταχύτητα του ήχου, το χώρο, το τριζάζει το χώρο χωρίς να έχει GPS, και ενσωματώνει και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Φτάνει μέχρι τα 300 μέτρα βάθος και... αυτό μπορεί να δράσει αυτή τη στιγμή για πάνω από 12-13 ώρες η αυτονομία του.
1: Α, μεγάλη.
0: Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτό μπορεί να κάνει έρευνα βυθού, να καταγράφει, να κάνει αποστολή εντοπισμού ναρκών, αποστολή εντοπισμού άλλων. Να καταγράφει το βυθό γενικά. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ το πολεμικό ναυτικό. Στις αποστολές mine counter measures, δηλαδή στις αποστολές ναρκαλίας. Και μπορεί ακόμα και γενικής υποστήριξης πλοίο, που έχει κάποια τώρα γενικής υποστήριξης από φερές στο ναυτικό, μπορεί αυτό να μετατραπεί με ένα κοντέινερ το οποίο θα έχει μέσα το λογισμικό, το σύστημα διοίκησης ελέγχου, έναν αριθμό σκαφών.
1: Ναι.
0: Αυτό θα μπορεί να μετατραπεί σε ένα σκάφος υποβρύχιας έρευνας, καταγραφής του βυθού και αντιμετώπισης, δηλαδή ένα σκάφος ναρκοπολέμου.
1: Μάλιστα.
0: Ναρκοχειρικό, ας πούμε.
1: Και
0: επίσης αυτό εξελίσσεται, δηλαδή δεν είναι ότι είναι αυτό και τέλος, εξελίσσεται ίδια την εταιρεία ώστε να μπορεί να δράσει εσμήνη, μπορεί να έχει ολοκληρωμένο situational awareness σε real time, το άμεσο μέρος.
1: Αντίληψη περιβάλλοντος, μάλιστα.
0: Και να κάνει και underwater warfare, δηλαδή να κάνει και
1: πόλεμο υποβρύχιο.
0: Υποβρύχιο πόλεμο, μάλιστα. Δηλαδή να εντοπίζει, ας πούμε, υποβρύχια για σκάφη επιφανείας, να τα έχει μια φρεγάτα. Είναι μια πάρα πολύ εξέλιξη, μάλιστα. Μια πάρα πολύ σημαντική,
1: ωραία,
0: εξέλιξη.
1: Γενικά πήρε μπρος το οικοσύστημα, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενιέρη. Ωραία πράγματα.
0: Να είστε
1: καλά. Βασίλης Βενιέρης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Θα εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο τα μη επανδρομένα σε όλες τις διαστάσεις. Αέρα, γη, θάλασσα, κάτω από την θάλασσα. Θα έχουμε συνέχεια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Επιστρέψαμε λοιπόν με αφορμή τις εξελίξεις στην Μονή Σινά. Πάμε να δούμε τι γίνεται ευρύτερα στην περιοχή. Η περιοχή της Βορειοαφρικής και του Κέρατος της Αφρικής, αλλά γενικά, έχει εξελιχθεί σε γεωπολιτικό πεδίο ανταγωνισμού πολλών. Βασικά όλοι είναι εκεί. Οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, οι Ισραηλινοί, οι Άραβες, η Τουρκία. Και εμείς θα έπρεπε να είμαστε εκεί, δυστυχώς όχι με αυτόν τον τρόπο. Γιώργος Καρακατσάνης, οικονομολόγος φυσικών πόρων και επικεφαλής της γνωστής εταιρείας Ιβοτρόπια. Καλησπέρα, Γιώργο.
7: Καλησπέρα, αγαπητή Λάμπρο, καλησπέρα και στους ακροατές. Εξαιρετική εισαγωγή σου. Είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα και θα μπορούσαμε να βάλουμε και τίτλο σε αυτή τη συζήτηση: το ολικό άνοιγμα του μετόπου της Αφρικής. Ειδικά στην υδρολογική λεκάνη του Νιλού, θα τη δούμε βέβαια και σε άλλα μέτωπα, αλλά εκεί είναι και μια περιοχή που, όπως έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι μια γεωοικονομική προέκταση. Η Ελλάδα θα έπρεπε, γιατί έχει και ιστορικό υπόβαθρο εκεί, θα έπρεπε να έχει πολύ δυναμική παρουσία. Αν μου επιτρέψεις να σημειώσω μερικά σημεία σε σχέση με το ζήτημα της Μονής της Αγίας Εκατερίνης. Διαβάζω σε πολλά μέσα ενημέρωσης ότι παρουσιάζεται το ζήτημα σαν μια νομικήστικη χρειά, ότι σαν να πρέπει να προλάβουμε το χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι μέχρι τις 24 Οκτωβρίου του 2026 για να πάρει την απόφαση το ανώτατο δικαστήριο της Αιγύπτου, το οποίο έχει και ένα συμβολισμό βέβαια και για τις ημέρες που έρχονται, έτσι, κλεισίων της 28 Οκτωβρίου κλπ. Ότι σαν να επρόκειτο να κάνουμε μια αίτηση για να επιληθεί αυτομάτως το ζήτημα αυτό. Δεν έχει καμία σχέση, έχει αγνοηθεί το ζήτημα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και η στάση της Αιγύπτου, των Αιγυπτιακών δικαστηρίων, απεικονίζει ουσιαστικά την αίσθηση που έχουν γεωπολιτικά απέναντι στην Ελλάδα οι Αιγύπτιοι, ότι θεωρούν πιο αδύναμη και ότι τα μέτρα, τα αντίπεινα, τα πιθανά αντίπεινα της Ελλάδας θα είναι αμεληταία.
6: Ναι.
7: Αυτή είναι η σκληρή και ψυχρή πραγματικότητα. Έτσι. Και αν θέλει. Και η δική μου ερμηνεία.
6: Εάν θεωρούσαν ότι θα έχουν κόστος, δεν θα το έκαναν αυτό. Γιατί το θέμα δεν είναι ούτε δικαστικό, ούτε νομικό. Είναι γεωπολιτικό. Ή δεν υπάρχει δικαιοσύνη με την έννοια της ανεξάρτησης στην Αίγυπτο. Είναι πολιτική απόφαση και μπορεί η κυβέρνηση, η Αιγυπτιακή, να το διαχειριστεί. Το γεγονός ότι διαχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο σημαίνει ότι έχει εκτιμήσει, όπως σωστά λες, ότι δεν θα έχει κόστος.
7: Ακριβώς αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Και ένα άλλο δυσάρεστο σαν εικόνα, αν ήθελα να την παρουσιάσω. Αν μπει κάποιος τον 20ο αιώνα σαν μια γρήγορη ταινία, μιλάμε ότι αυτό που θα έβλεπε για τον πληθυσμό της Ελλάδας στη διασπορά, στην Αιγύης διασπορά, είναι ένα ξύλωμά της. Δηλαδή έχουμε τον εκτοπισμό των Ελλήνων από την Αίγυπτο στη δεκαετία του 50. Το ίδιο συνέβη στην Αιθιοπία. Να μην μιλήσουμε καν για τη μικρασιατική καταστροφή, τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη, την Ταυρίδα κλπ. Παρόλο που η Ελλάδα γεωγραφικά μεγάλωσε. Αυτό και μόνο, όλα αυτά συνέβησαν μέσα στον 20ο αιώνα. Θα έπρεπε να μας ανησυχεί. Αυτό που συμβαίνει τώρα, και με αφορμή το λέω αυτό, τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης, είναι και το ξύλωμα της μνήμης. Διότι πολύ απλά αυτό έχει και ένα ιστορικό προηγούμενο. Ξέρουμε ότι αυτή είναι η μέση κοιλάδα του Νείλου, δηλαδή από το Χαρτούμ, που ουσιαστικά ο Νείλος είναι ένας πλέον ποταμός, δεν χωρίζεται πλέον σε γαλάζιο και ωκεανό, και έχει 6 καταράκτες. Μην φανταστούμε καταράκτες σαν τη Βικτόρια ή το Νιαγάρα, κάποια έτσι ανισόπεδα τμήματα τα οποία έχουν γίνει υδροελεκτρικά έργα και διάφορες αρδευτικές υποδομές. Εκεί έχουμε το προηγούμενο ότι έχουν κατακλειστεί πάρα πολλές περιοχές που έχουν ρίξει το. Πολλά μοναστήρια και παλαιότερα έτσι, κτίσματα χριστιανικά, κοπτικά, ορθόδοξα, κάτω από το νερό, τα οποία είναι της εποχής του Βυζαντίου, στην εποχή του Ιουστινιανού, που είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εποχή και μας δίνει και το ιστορικό πάτημα εκεί. Mm-hmm. Άρα, όταν λέμε ότι θα αποφασίσει, θα πάρει αυτή την απόφαση το ανώτατο Αιγυπτιακό δικαστήριο, ουσιαστικά δεν είναι ένα απλό ζήτημα, διότι πολύ απλά κάθε απόφαση θα περνάει από το Αιγυπτιακό δημόσιο. Δηλαδή θα αποφασίζει αν θέλει να χτίσει κάποιος να επισκευάσει, ακόμα και για τα πιο απλά ζητήματα, να επισκευάσει κάτι στη Μονή, μια επέκταση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, άλλα έργα, γιατί είναι και μια λεκάνη, πολύ σημαντική λεκάνη απορροής στο Σινάϊκι, έτσι, δηλαδή του Γαντί Μπελαρίς, η οποία είναι και για να διαχειρίζεται ξαφνικές πλημμύρες, αυτό που λέμε το flash floods, και καλύπτει, μιλάμε τώρα για το περίπου πάνω από το 30% της Χερσονήσου του Σινά. Κατά συνέπεια, έχουν προγραμματίσει πάρα πολλά σημαντικά υδρολογικά και άλλα εξορρυκτικά έργα εκεί οι Αιγύπτιοι που πέφτουν πάνω σε αυτή τη ζώνη. Mm. Συνεπώς, το Αιγυπτιακό Δημόσιο θα έχει την πλήρη απόφαση με μια ίσως υποχρέωση αποζημίωσης κατά την απαλωτρίωση, στη χειρότερη βέβαια περίπτωση για εμάς, και εφόσον είναι πρόθυμο να έρθει και σε αντίθεση με την UNESCO, την οποία δυστυχώς δεν έχουμε μοχλεύσει τη δύναμή της σε σχέση με την Μονή Αγίας Εκατερίνης.
6: Όπως το κάναμε και με την Αγία Σοφία. Αλλά τέλος πάντων. Ναι.
7: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Κατά συνέπεια, αυτό ανοίγει πάρα πολύ επικίνδυνους δρόμους, γιατί έχουμε και ιστορικό υπόβαθρο εκεί, αλλά έχουμε και πολύ κακά προηγούμενα σε σχέση με αυτή την περιοχή της Μέσης Κοιλάδας του Νείλου. Mm-hmm. Και αυτή η περιοχή ήδη είναι πάρα πολύ καυτή. Γενικότερα, ανοίγει όλο το μέτωπο της Αφρικής και απαιτεί οπωσδήποτε την παρουσία της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα, και δεν μιλάω μόνο για το στρατιωτικό, στο επίπεδο των συμμαχιών που υπάρχουν στις ναυτικές βάσεις κλπ. Μιλάμε και για το πολιτιστικό, μιλάμε και για το θρησκευτικό, μιλάμε και επίσης για ένα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο αγνοείται, το επίπεδο διπλωματίας των μηχανικών και των υποδομών. Εκεί μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, διότι όπως είπαμε υπάρχει και το γεωφυσικό υπόβαθρο, η αραβωνοβική ασπίδα, και έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις. Μία έτσι λεπτομέρεια, την οποία θα ήθελα να αναφέρω, mm-hmm. δεν είναι ακριβώς τεχνική λεπτομέρεια, αλλά θα εκπαιδεύσει τις μελλοντικές γενναίες αναλυτών, έχει να κάνει με μία απόφαση του ΟΗΕ στις 4 Σεπτεμβρίου του 2026 για την αλλαγή του γεωγραφικού συστήματος απεικόνησης του πλανήτη στο επίπεδο που χρησιμοποιεί πλέον από τη μερκατορική προβολή, η οποία ουσιαστικά διαπλατείνει κάπως τους παράλληλους όσο απομακρύνεις από τον σημερινό, το φέρνει στο πραγματικό μέγεθος που είναι στο σφαιροειδές της γης, και επίσης έχει και τις σωστές αναλογίες. Υπό αυτή την έννοια, για να καταλάβει και για να καταλάβουν και οι ακροατές, είναι ότι η Γροιλανδία, για παράδειγμα, το κανονικό της μέγεθος είναι περίπου στο επίπεδο της Αραβικής Χερσονήσου, ενώ παλιότερα παρουσιαζόταν σαν περίπου τα 2/3 της Αφρικής. Αντίστοιχα, η Αφρική μεγαλώνει. Μικραίνει η Ευρασία, μικραίνει η Βόρεια Αμερική και μεγαλώνει η Αφρική. Το οποίο βέβαια το υποστήριξαν όλες οι αφρικανικές χώρες. Προφανώς. Θα εκπαιδεύσει τις μελλοντικές γενναίες αναλυτών πάνω σε αυτό το θέμα, διότι προετοιμάζει για πάρα πολλά πράγματα. Έχει ανοίξει, όπως είπαμε, πλήρως το μέτωπο της Αφρικής. Έχουμε ξεκινήσει ήδη.
6: Είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί ο χάρτης οδηγεί σε στρατηγικές. Όταν βλέπεις μία εικόνα και σχεδιάζεις με βάση αυτό που βλέπεις. Το γεγονός ότι υπήρχε μία στρεβλή απεικόνηση με βάση την παραδοσιακή χαρτογραφία, όπου φέρονται οι χώρες με ένα συγκεκριμένο μέγεθος που δεν είναι αντίστοιχη ούτε στις πραγματικές αναλογίες, δηλαδή πόσο μικρή ή μεγάλη φαίνεται η Ελλάδα ή η ήπειρη Ευρώπη κλπ. Τώρα που θα αποτυπωθούν σε μέγεθος πιο κοντά στην πραγματικότητα, θα αλλάξει και η αντίληψη του κόσμου, έτσι. Γιατί ο χάρτης διαμορφώνει αντίληψη κόσμου.
7: Ακριβώς, Λάμπρο. Και ένα πολύ απλό παράδειγμα, επειδή ανακοίνωσε κάτι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία, εφόσον αυτοί οι πόροι που έχουμε έτσι έχουν χαρτογραφηθεί για τη Γροιλανδία, αν απεικονίζονται σαν κάτι πολύ μικρότερο, το πραγματικό της μέγεθος είναι πολύ μικρότερο από αυτό που απεικονίζονται στις χάρτες, σημαίνει ότι η πυκνότητα είναι πολύ υψηλότερη ανά μονάδα γεωγραφικής επιφάνειας. Οπότε πρακτικά αυτό είναι κάτι το οποίο θα εκπαιδεύσει, όπως είπαμε, όλες τις μελλοντικές γενναίες αναλυτών και αποτυπώνει πράγματα και δημιουργεί συνειδήσεις. Mm. Τώρα, η πιο σημαντική εξέλιξη, αν πρέπει να σταχυολογήσουμε, γιατί όπως είπαμε, έχει ανοίξει συνολικά όλο το μέτωπο, yeah, και ανατολικά και δυτικά, θα επιλέξω να πω μόνο το κομμάτι ότι σε σχέση με την Αιθιοπία, που είναι ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι της υδρολογικής λεκάνης του Νείλου, η Αιθιοπία είναι περίκλειστο κράτος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα, άρα πρέπει να έχει μια διμερή συμφωνία. Αυτό, παρένθεση, μετά την απόσχηση της Ερυθρέας, έτσι, που ήταν ένα κομμάτι τη δεκαετία του 90, και έχει συνάψει διμερή συμφωνία για το διαμετακομιστικό εμπόριο με τον Τζιμπουτί. Αυτή τη στιγμή, σκέψω ότι το 90 με το 95% του διεθνούς εμπορίου της Αιθιοπίας περνάει από το Τζιμπουτί. Το Τζιμπουτί, πάρα πολύ μεγάλο μέρος των εφοδιαστικών αλυσίδων, μάλλον το logistics αυτό που λέμε, έτσι, των γραμμών εφοδιασμού, ελέγχεται από την Κίνα. Αυτή τη στιγμή η Κίνα αναβαθμίζει πάρα πολύ σοβαρά τη στρατιωτική της βάση στο Τζιμπουτί, κυρίως με συστήματα παρακολούθησης και αναχέτησης πληροφορίας, ουσιαστικά για υποκλοπή πληροφοριών σε αυτή την περιοχή, στο Bab el Mandeb και γενικότερα στον κόλπο του Άντεν, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση και με τους Χούθη και με αυτό που γίνεται στο Ιράν, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά της εκεί.
6: Μάλιστα.
7: Επίσης είναι και σε εγκύτητα με όλες τις υπόλοιπες βάσεις.
6: Όλοι είναι και στο Τζιμπουτί, οι πάντες έχουν βάσει, οι Αμερικανοί.
7: Ακριβώς. Καταλαβαίνει κάποιος τη σημασία λοιπόν σαν εναλλακτική αρτηρία εμπορική για την Αιθιοπία της Σομαλιλάνδης αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρακτικά θα αποτελέσει την εναλλακτική για το Τζιμπουτί, ώστε η Αιθιοπία να μην, επειδή έχει ουσιαστικά χαρτογραφεί από πάρα πολλές χώρες ως πάρα πολύ νευραλγική χώρα σε σχέση και με το εμπόριο αλλά και με τις μελλοντικές εξελίξεις εκεί, και δεδομένη την θέση της Κίνας, αν σκεφτείς τώρα, η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει ήδη υπογράψει με την Αιθιοπία, μόνο με την Αιθιοπία, ότι μπορεί να αυξήσει και τις επενδύσεις γύρω στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μεγάλο πράγμα της αναγέννησης είναι μια ιταλοκινέζικη ουσιαστικά επένδυση. Φτιάχνει επίσης, κατασκευάζει και ένα μεγάλο αεροδρόμιο στην Αιθιοπία. Επομένως, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τραβήξει την προσοχή. Δεν θα επιχειρήσουν οι υπόλοιπες δυνάμεις να την εκτοπίσουν πλήρως στην Κίνα, αλλά θέλουν να την συγκρατήσουν σε μια θέση την οποία δεν θα μπορεί να απειλήσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Και εδώ, για παράδειγμα, στις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι ΗΠΑ έχουν υψηλότερη θέση από την Κίνα, έχουν γύρω στα 7-8 δισεκατομμύρια σε όλη την Αφρική. Αλλά εστιάζουν περισσότερο στη μεταλλευτική εξωρυκτική βιομηχανία. Ενώ η Κίνα έχει πολύ πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.
6: Έκανε και πιο νωρίς την διείσδυση η Κίνα. Εκεί μετά ξέμισαν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Θα συνεχίσουμε γιατί κάτι μας αφορά. Να υπενθυμίσουμε ότι η Σομαλιλάνδη πιέζει την Ελλάδα για σύναψη διπλωματικών σχέσεων, να την αναγνωρίσουμε και να μεταφερθούμε εκεί επιχειρηματικά, στρατιωτικά κλπ. Αλλά αυτό μέχρι στιγμής προφανώς δεν έχει γίνει για προφανείς λόγους. Δεν σημαίνει όμως ότι άτυπα δεν μπορούμε να είμαστε εκεί. Εντάξει, μπορεί να μην μπορούμε, να μην πρέπει να αναγνωρίσουμε τώρα τη Σομαλιλάνδη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε εκεί. Μας καλούν, σημαίακια έχουν βγάλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Πολύ σύντομα θα πω, Λάμπρο, ας μην το ταυτίσουμε, επειδή νομίζω διαβάζω τη σκέψη σου, ας μην το ταυτίζουμε με τις κινήσεις που θα κάνει η Τουρκία με αφορμή αυτό για την Κύπρο. Γιατί η Τουρκία έτσι κι αλλιώς θα τις κάνει. Βέβαια, έχει μια λογική έχει μια βάση αυτό που συζητάμε τώρα. Στην επόμενη συζήτηση μπορούμε να πούμε περισσότερα.
6: Ας είμαστε εκεί de facto και τα de jure τα βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο Καρακατσάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά είναι ενδεκομένα, αλλά μπρος καλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τώρα την επόμενη μέρα στις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις, οι οποίες έχουν πολλά θέματα μπροστά τους, και στρατιωτικά και ενεργειακά και οικονομικά και γεωπολιτικά ευρύτερα και ευρωαμερικανικά, μετά και την ομιλία Ρούμπιο και την πιθανή έλευση του J.D. Vance εδώ, αν τελικά γίνει. Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του γνωστού Hallock Hellenic American Leadership Council. Καλησπέρα, Έντι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, το ερώτημα είναι η επόμενη μέρα τι. Κίμπερλι έφυγε, ανέλαβε νούμερο 2. Ελληνοαμερικανικές σχέσεις όμως είναι στρατηγικές. Δεν μπορεί να εξαρτώνται από ένα πρόσωπο, ό,τι και να, ό,τι πρέπει να έχει.
1: Βεβαίως. Είναι στρατηγικές και να πούμε και την αλήθεια, μπορεί να είναι και πιο σταθερές τώρα, γιατί δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Ο νούμερο 2 είναι, πρώτα απ' όλα, είναι ένας εξαιρετικός διπλωμάτης καριέρας.
0: Ο Τζόσο Χακ, έτσι.
1: Ο Joshua Hack είναι άτομο που ξέρει τα θέματα μας πολύ καλά, γιατί πριν αρθεί η Ελλάδα ήταν αναπληρωτής υφυπουργός για τη Νότια Ανατολική Ευρώπη και ιδιαίτερα για Ελλάδα και Κύπρο και Τουρκία. Ξέρει για τους διαδρόμους, ξέρει για τα interconnectors, ξέρει για το 3-1 και έχει παίξει ένα πολύ θετικό ρόλο σε όλα αυτά. Τώρα, Το μεγάλο πολιτικό γεγονός ή τη μεγαλύτερη υπερπολιτική εξέλιξη, τι καταφέραμε, που ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Τώρα ο κύριος ο Χακ είναι αρκετά ικανός και είναι και ο κατάλληλος άνθρωπος να έχουμε, που θα μπούμε στο στάδιο implementation, να εφαρμόσουμε όλα ακριβώς. Και ότι και έχουμε και κι άλλο ένα καλό που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Τώρα, σε λίγες εβδομάδες, θα αρχίσει ένας νέος υφυπουργός για Ευρώπη, που μέχρι τώρα στη θητεία του Τραμπ δεν είχαμε υφυπουργό Ευρώπη.
0: Α, αυτό σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Θα διοριστεί υφυπουργός Ευρώπης.
1: Όχι μόνο έχει διορυθεί, το έχει εγκρίνει το Κογκρέσο και ήτανε με τον κύριο Ρούμπιο τώρα σε αυτό το ταξίδι. Έχει δει και την Ελλάδα, έχει τις επαφές του και να μην ξεχάσουμε τις μεγαλύτερες, όταν είχαμε σπουδαίες εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις, ήταν και στο επίπεδο υφυπουργού. Ο Wes Mitchell, την πρώτη θητεία του Τραμπ. Ο Jim O'Brien, τα τελευταία 2 χρόνια του Biden. Ο Jeff Pyatt, όταν ήταν υφυπουργός. Αυτό το υφυπουργείο, ο Elon Musk το έφυγε, και εγώ νομίζω μεγάλο λάθος. Αλλά να θυμόμαστε και τι μπορούσε να καταφέρει και ο Jeff Pyatt σαν υφυπουργός. Ο Richard Holbrooke, για αυτούς που θέλουν να θυμηθούν την εποχή του Clinton. Τώρα που θα έχουμε ένα υφυπουργό, που θα έχουμε ένα πολύ καλό επαγγελματία στην πρεσβεία.
0: Εσύ τον υφυπουργό τον ξέρεις, ποιος είναι ο υφυπουργός, ποιος είναι?
1: Είναι ένας που ήταν μέχρι τώρα υπηρετούσε στο National Security Council, στο Εθνικό Συμβούλιο του
0: ασφαλείας, ναι.
1: Ασφαλείας του κύριου Τραμπ, ο κύριος Hanrahan, αλλά έχει επαφές και με την πρεσβεία της Ελλάδος και τώρα με το Υπουργείο. Φυσικά όλοι στην ομάδα του Ρούμπιο, όταν ήρθαν στην Ελλάδα, φύγανε υπερενθουσιασμένοι και με τις συνομιλίες και τους βγήκε καλό η σκηνή, οι φωτογραφίες, την πλήκα, όλο για αυτούς ήταν όνειρο. Ήταν καλύτερο από τι περιμένανε. Μπορεί και τώρα μας έτυχε καλό timing.
0: Αυτός ο υφυπουργός ήταν αρμόδιος για το σύνολο της Ευρώπης ή θα είναι Νοτιοανατολική Ευρώπη? Θα έχει συγκεκριμένα, θα έχει ασημένα ατζέντα ενέργεια?
1: Σύνολο της Ευρώπης.
0: Και θα έχει ατζέντα συγκεκριμένη, θα έχει ενέργεια, θα είναι γενικά για όλα τα θέματα?
1: Γενικά, δυστυχώς βγάλανε την ενέργεια, αυτό το υφυπουργείο που ήταν συγκεκριμένα για την ενέργεια, που ήταν η θέση που είχε ο Πάγιατ,
0: ναι.
1: Το βγάλανε από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά τώρα, να πούμε και την αλήθεια, δεν ξεχωρίζεται η ενέργεια από την ενεργειακή διπλωματία.
2: Ναι.
1: Και το βλέπουμε κάθε μέρα. Αλλά μερικά πράγματα σαν τον διάδρομο. Εδώ, γιατί ακούω και λίγο λίγες θεωρίες που δεν έχουν βάση, ότι έκανε κάποιο ρόλο οι Τούρκοι να φύγουν την Κύπρο επειδή από τον διάδρομο. Αυτός ο διάδρομος είναι πολιτικής, μια πολιτική της Αμερικής που είναι σταθερής. Mm. Άρχισε επί Πάιετ, το συνέχισε ο Τσούνης. Εντάξει, και να μην ξεχάσουμε, γιατί να κάνουμε και μια διαφορά, και ο Τσούνης πήγαινε στις άλλες χώρες στα Βαλκάνια,
2: ναι.
1: πήγαινε συντονισμένος με τον πρέσβη της Αμερικής σε αυτές τις άλλες χώρες και πήγε με τον οικονομικό.
0: Άρα δεν βλέπεις να διατάρασετε αυτή την πόλη.
1: Όχι, το πρόβλημα με το διάδρομο τώρα είναι οικονομικά στοιχεία και οικονομικά προβλήματα. Όσο αφήνει... Από πολιτικά συμφέροντα δεν υπάρχει θέμα.
0: Ωραία, θετικό
1: και
0: αυτό.
1: Ο Ρούμπιο και ο Ράιτ και ο Μπέργκαμ, όλοι που έχουν κάποιο ρόλο μέσα στην κυβέρνηση να παίξουν με τα ενεργειακά, όλοι το υποστηρίζουν.
0: Ωραία, να σου πω με το 3-1 τι βλέπεις. Επειδή είδαμε ότι το τελευταίο καιρό έχει ατονίσει.
1: Με το 3-1 ούτε να το συζητήσουμε μέχρι να ξέρουμε τι είναι η εκλογή, τι είναι τα αποτελέσματα των εκλογών.
0: Γιατί?
1: Στο Ισραήλ.
0: Α, στο Ισραήλ, εντάξει, κατάλαβα.
1: Δεν υπάρχει κανένα νόημα να το συζητάμε τώρα.
0: Γιατί πιστεύεις ότι μπορεί αναλόγως του αποτελέσματος των Ισραηλινών εκλογών να αλλάξει κάτι σε αυτό?
1: Όχι, αλλά δεν θα κάνουν. Σίγουρα δεν θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν ούτε σύνοδο του 3-1, ούτε να το προχωρήσουν χωρίς να ξέρουν ποιος θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός. Κάθε φορά που υπάρχει τέτοιο ζήτημα εκλογών, το είδαμε και επί θητεία Πάιεν. Λέγαμε θα γίνει ένα 3-1. Με τους υπουργούς και έγιναν εκλογές και σταμάτησε.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είναι περίοδος.
0: Ναι,
1: αφού το ξέρουμε, το έχουν δηλώσει, μέχρι να ξέρουμε ποιος είναι σε ποια θέση, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Το ευρύτερο σχέδιο των IMEC, θα σου πω και τις ρωτάω, γιατί τώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κλειστό συνέδριο στο Ισραήλ για το θέμα του IMEC, που είναι και διπλωμάτες εκεί, είναι και πρέσβεις εκεί, είναι και επιχειρηματίες, είναι και, στρατιωτικοί, και συζητάνε για τον IMEC σαν ένα έργο το οποίο θα συνεχίσει ανεξαρτήτως ότι γίνεται τώρα στην Μέση Ανατολή με το Ιράν κλπ. Το θεωρούν ότι θα προχωρήσει, και είναι και Αμερικανοί εκεί πέρα, είναι Έλληνες, είναι Ελλαδίτες, είναι Κύπροι, είναι Ισραηλοί. Είναι ένα συνέδριο που έχει IMEC σε όλες τις διαστάσεις, ασφάλεια, ενέργεια, διάδρομοι κλπ. Εσύ πιστεύεις ότι παραμένει ως αμερικανικό σχέδιο ευρύτερα?
1: Παραμένει, αλλά δυστυχώς δεν κάνουν καθόλου δουλειά και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Εγώ μπορώ να σας πω ότι την τελευταία συνάντηση που είχαμε την πρεσβεία, όταν ήταν ακόμα πρέσβης η κυρία Γκέλφον, δεν είχαν ιδέα τι είναι η πολιτική της. Είπανε δεν έχουμε πάρει καθόλου οδηγίες για IMEC. Τώρα, σαν την Ανατολική Μεσόγειο, αυτό δεν με πειράζει, γιατί το IMEC δεν έχει γεννηθεί ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς. Mm-hmm. Και όπως ξέρουμε, γιατί έχουμε και ένα ιστορικό Μεσόγειο, αυτό δεν με πειράζει, γιατί το IMEC δεν έχει γεννηθεί ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς.
0: Mm-hmm.
1: Και όπως ξέρουμε, γιατί

0: και όταν υπάρχει και σταθερότητα. Τώρα οι Ινδοί με τους Ισραηλινούς μαζί δεν παρουσιάζονται πολύ, αλλά όταν υπάρχει και μια σταθεροποίηση και στο πόλεμο και στη Μέση Ανατολή, εγώ περιμένω να προχωρήσει αρκετά το ΑΕΜΕΚ. Ιδιαίτερα γιατί η άλλη πρωτοβουλία της Τουρκίας με το Πακιστάν και την Σαουδική Αραβία, τώρα υπάρχει και μια αμφισβήτηση εκεί, γιατί βλέπουμε ο κύριος Μπάρακ έχει αρχίσει έρευνα εδώ μέσα στην ίδια κυβέρνηση Τραμπ για τα συμφέροντα του κύριου Μπάρακ. Ότι τον αγωγό από Ιράκ σε Συρία σπρώχνει μια εταιρεία ο ίδιος που είχε οικονομικό του συνεταίρου. Όλες αυτές οι έρευνες, γι' αυτό είναι πολύ νωρίς να πούμε και επόμενη μέρα, γιατί δυστυχώς παρόλο που παρατήθηκε, το Κογκρέσο έχει πει δύο επιτροπές χτες, δύο επιτροπές ήδη έχουν δηλώσει ότι δεν σταματάνε τις έρευνες για την κυρία Γκίλφοϊλ. Ξέρω ότι και άλλες δύο επιτροπές έχουν σκοπό να κάνουν έρευνες και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια σαφές και σταθερή πολιτική, γιατί ο διάδρομος, το 3-1, το καλώδιο αυτό και λάθος που δίναμε, τα βάζαμε όλα αυτά σαν ήταν μια πρωτοβουλία της κυρία Γκίλφοϊλ. Δεν ήταν. Ήταν μια συνέχεια. Ήταν όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά, αρχίσανε πριν 10 χρόνια.
1: Υπάρχει μια συνέχεια. Επιπάγεται να ξεκινήσει.
0: Επιπάγεται. Και ο Παμπέο και ο Μπλίνκιν και ο Ρούμπιο, όλοι. Όλα αυτά, όλα που έχουμε καταφέρει το τελευταίο χρόνο, είναι μια συνέχεια. Είναι μια συνέχεια, είναι μια σταθερή πολιτική.
1: Ωραία.
0: Να μην την ταυτίζουμε με κανένα πρόσωπο.
1: Και θα ελπίσουμε αυτή η συνέχεια να παραμείνει. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και την πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, Ζεμενίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Para πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παραπολιτικά 90,1, αλλά προς καλάριτς επιστρέψαμε. Λοιπόν, να παραμείνουμε στα ελληνοαμερικανικά, γιατί είπαμε οι σχέσεις έχουν πορεία ανεξαρτήτως προσώπων. Και έλεγα νωρίτερα, βλέπω τις αναρτήσεις που κάνει το State Department, που συνεχίζει να κάνει για την ομιλία Ρούμπιο εδώ. Δόκτωρ Τζέικ Σωτηριάδη, στρατηγικό αναλυτή εθνική ασφαλεία, πρώην αξιωματικό πληροφοριών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα,
3: Λάμπρο, τη αεροπορία. Τη αεροπορία, μπερδέστηκα, συγγνώμη.
4: Είχα τα σπούτια σου. Ανατρέχουμε και το πολεμικό ναυτικό.
3: Ναι, ναι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, βλέπω ότι το State Department συνεχίζει να ανεβάζει ο Ρούμπιο από τον επίσημο λογαριασμό αποσπάσματα τη ομιλία εδώ και διάφορα μικρά βίντεο με εικόνες από τον δυτικό πολιτισμό συνολικά. Μεγάλο μέρος από Ελλάδα, πολύ μεγάλο μέρος από Ελλάδα, έτσι, μνημεία, τοπόσημα, ναούς, Αγγεία κλπ. Μα από την Ευρώπη, από τον κλασικό ευρωπαϊκό πολιτισμό και με τον τίτλο «Θυμηθείτε από πού καταγόμαστε, θυμηθείτε από πού κατάγεστε». Εδώ λοιπόν, αλλά αυτό το πράγμα έχει συνέχεια, έτσι, αυτό που ξεκίνησε.
4: Έχει μεγάλη συνέχεια, ελπίζω η Ελλάδα να το εκμεταλλευτεί στο ακέραιο, γιατί είναι ιστορική ευκαιρία δίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όλη αυτή η πρωτοβουλία, ξεκινώντας με την ιστορική, επαναλαμβάνω, ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΚΝΙΚΑ, που ήταν ίσως η μεγαλύτερη ιδεολογική τοποθέτηση και διακήρυξη που ακούσαμε τα τελευταία χρόνια από Αμερικανό αξιωματούχο. Δηλαδή, μακάρι να μιλάγανε και οι Έλληνες πολιτικοί για την πατρίδα τους έτσι, να χρησιμοποιούσαν και την ίδια γλώσσα. Γιατί, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο, το πλουσιότερο εθνικό αφήγημα όλου του πλανήτη. Άρα, η συνταγή για την επιτυχία κατ' εμέ είναι περισσότερη Ελλάδα, περισσότερη Ορθοδοξία, περισσότερη αρχαία Ελλάδα, ελληνική φιλοσοφία. Όλα αυτά τα πράγματα στα οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα, αυτά παραμένουν αδιάλεκτα μέσα στους αιώνες. Αρκεί να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, που τα καταλαβαίνει ο κόσμος πάρα πολύ καλά.
3: Η πολιτική τάξη να
4: ξυπνήσει επιτέλους και να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα, τα συστατικά που κάνουν την Ελλάδα μοναδική στον πλανήτη, είναι αυτά τα πράγματα που πρέπει τα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο.
3: Τώρα βγήκε η είδηση ότι μπορεί να έρθει, ξέρω αν θα γίνει, ότι σχεδιάζει να έρθει και ο J.T. Vance στο πλαίσιο ενός διαρκούς συνεδρίου με τίτλο «Διατλαντικές συνεργασίες και στρατηγικές συγκλήσεις», το οποίο θα ξεκινήσει από την Ελλάδα. Άρα εδώ βλέπουμε τώρα ότι ακόμα και μάλιστα θα έρθει με υπουργούς κλπ. Οπότε αυτό το πράγμα δεν περιορίζεται στον Ρούμπιο. Φαίνεται ότι είναι μια συνολική αμερικανική πολιτική, ότι καταλαβαίνουν ότι αυτό ως προϊόν πολιτισμικό βοηθάει την πολιτική τους συνολικά.
4: Οπωσδήποτε. Είναι τεράστια ψήφος εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα και όπως είπες πολύ σωστά, είναι μία ακόμα απόδειξη του ότι η Ελλάδα, και τόσο η αρχαία Ελλάδα, αλλά και εδώ θέλω να σταθώ, όσο και η σύγχρονη, η σημερινή Ελλάδα έχουν να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο και στην στρατηγική την ευρύτερη των ΗΠΑ, αλλά και για την ίδια την Ελλάδα, για το πώς θα βλέπει από εδώ και στο εξής η Ελλάδα τον εαυτό της, ως περιφερειακή δύναμη, ως ανερχόμενη δύναμη μέσα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει να διαδραματίσει η Ελλάδα έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο από εδώ και στο εξής.
3: Τώρα, επειδή είχαμε την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle και προς το παρόν η πρεσβεία θα μείνει με το νούμερο 2 που είναι έμπειρος διπλωμάτης και λοιπά, και δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει αντικατάσταση εύκολη, γιατί υπάρχουν και οι διάμεσες εκλογές και λοιπά. Άρα δύσκολα θα εγκρίνει το Κογκρέσο νέο πρόσωπο. Δεν ξέρουμε, αλλά λέμε τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα. Αυτό θα επηρεάσει την κατάσταση ή θα συνεχιστεί, γιατί οι πολιτικές είναι αυτές που είναι?
4: Δεν θα επηρεάσει καθόλου την γενική πορεία, την θετική πορεία των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Οφείλω να πω κάτι όμως για το κοινό που μας ακούει. Mm-hmm. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια πολύ ανησυχητική τάση διαδοχικών Αμερικανικών κυβερνήσεων να διορίζουν στη θέση του Αμερικανού πρέσβη άτομα τα οποία χρησιμοποιούν τη θέση αυτή ως πολιτική ανταμοιβή αντί να επιλέγουμε πράγματι τους καλύτερους. Και αυτό δυστυχώς λειτουργεί εις βάρος και των δύο χωρών. Συνέβη και στην περίπτωση της διοίκησης Biden και προφανώς στη σημερινή περίπτωση της κυρίας Γκυλφόη. Η Ελλάδα δυστυχώς ή ευτυχώς ή όπως θες πες το, είναι πάρα πολύ δύσκολη χώρα για τον εκάστοτε Αμερικανό πρέσβη. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αυτό που δυστυχώς που σκέφτονται μερικοί εδώ στην Αμερική, ότι είναι εύκολη χώρα, είναι Instagram, παραλίες, καλοκαίρι κτλ.
3: Είναι και νευραλγική περιοχή.
4: Έχεις τους Ρώσους. Mm. Ακριβώς. Έχεις τα ενεργειακά. Έχεις τη μεγαλύτερη αμερικανική ναυτική βάση στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι τεράστια ευθύνη να το χειριστεί αυτό το θέμα ένας πρέσβης. Άρα, γι' αυτό πρέπει, επαναλαμβάνω, να στείλουμε μόνο τους πιο έμπειρους. Δεν λέω, και εγώ έχω δουλέψει για πρέσβεις που ήταν διοριστεί, έτσι, δεν ήταν διπλωμάτες καριέρας. Mm-hmm. Είχαν κάνει πάρα πολύ αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Αυτό δεν ισχύει όμως σε όλες τις περιπτώσεις. Και διατρέχουμε το κίνδυνο, αν συνεχίσουμε αυτή την πολιτική του να διορίζουμε τα δικά μας παιδιά, να το πω λαϊκά. Mm-hmm. Αυτό είναι κίνδυνος και νομίζω ότι δεν έχουμε πλέον αυτή την πολυτέλεια ως Αμερική, διότι και η Ελλάδα, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις αξίζουν καλύτερα, αλλά και οι Αμερικανοί πολίτες αξίζουν καλύτερα.
3: Mm-hmm. Τώρα, με αφορμή ότι η Ελλάδα φαίνεται ότι επιλέγεται και ως στρατηγικό σημείο στο πλαίσιο που προανέφερες και ως πολιτισμικό σήμα για την Ευρώπη. Βλέπεις ότι οι Αμερικανοί θέλουν να ρημουλκίσουν την Ευρώπη πάλι στο κλασικό δυτικό πλαίσιο με άξονα, με βραχιόνα την Ελλάδα. Δηλαδή να κάνουν μια καινούρια διατλαντική σχέση, του λέω, γιατί αν αυτό γίνει, η Ελλάδα προφανώς έχει κομβικό ρόλο σε αυτό, αν πάμε για μια νέα διατλαντική σχέση.
4: Οπωσδήποτε, και όπως είχα πει και τις προάλλες, με την επίσκεψη του Ρούμπιο γεννήθηκε ταυτόχρονα και η νέα ειδική σχέση Αθήνας-Ουάσιγκτον, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω να το αντιληφθεί ο κόσμος και στην Ελλάδα, δηλαδή ο πολιτικός κόσμος. Αυτό που εισπράττω, συνομιλώντας και με φίλους και συνεργάτες και στην Ελλάδα, είναι ότι ο κόσμος, ο απλός ο κοσμάκης, το έχει καταλάβει. Περιμένουν από την πολιτική τάξη τώρα να πράξει τα δέοντα.
3: Ναι.
4: Να καταλάβουν ότι εδώ σου κάνει πάσα, να το πω λαϊκά, ναι, ο Αμερικανός. Θέλει πράγματι με επενετικά λόγια αλλά και με χειροπιαστές πράξεις. Μην ξεχνάμε ότι στο τραπέζι είχαμε και μεγάλη αμυντική συμφωνία της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μια πάρα πολύ σημαντική γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα. Άρα και το κεράσι επάνω στη τούρτα είναι το πολιτισμικό υπόβαθρο που υπάρχει. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό το αφήγημα με επίκεντρο την Ελλάδα, όχι μόνο την αρχαία Ελλάδα, λατρεύουμε την αρχαία, αλλά επαναλαμβάνω και η σημερινή Ελλάδα έχει προσφέρει ήδη και έχει να προσφέρει ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Τόσο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις αλλά και σαν ευρωπαϊκή χώρα, σαν περιφερειακή δύναμη και σαν παράγοντα ασφαλείας σε μια πάρα πολύ δύσκολη και πολύπλοκη περιοχή.
3: Και κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε δελτίο και θα επανέλθουμε. Βλέπουν την Ευρώπη, πιστεύεις, κατά χώρα και κατά μόνας, κατά κράτος, γιατί βλέπουν ότι παρακάμπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσεγγίσουν δηλαδή σε αυτό τη διατλαντική σχέση, θα πάνε κράτος-κράτος.
4: Νομίζω ότι εν μέρη ναι. Και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική προσέγγιση αυτής της αμερικανικής διοίκησης, που βλέπει την ευρωπαϊκή έλλη ενίοτε ως, δεν θα το χαρακτήριζα ως απειλή, αλλά ως τουλάχιστον
3: όχι συμβατή πολύ
4: μέρος του προβλήματος.
3: Να, ναι.
4: Γιατί εδώ δίνεται μεγάλη έμφαση στον εθνικισμό, στην εθνική συνείδηση. Και τώρα για να ασκήσει περισσότερη επιρροή η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει αυτομάτως τα κράτη να παραχωρήσουν τουλάχιστον ένα κομμάτι της κυριαρχίας τους προς τις Βρυξέλλες. Οπότε νομίζω ότι ναι, ταιριάζει και αυτό στο ευρύτερο ιδεολογικό τους αφήγημα, αλλά για ρεαλιστικούς λόγους φυσικά θα συνεχιστεί η σχέση μεταξύ Ουάσιγκτον και Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα προσεγγίσει επιλεκτικά και κάποια κράτη με τα οποία θέλει η Αμερική να αναπτύξει ακόμη περισσότερο κάποιες ειδικές σχέσεις. Και σίγουρα μία από αυτές τις χώρες είναι η Ελλάδα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζέικ, για ακόμα μία φορά. Τζέικ Σωτηριάδη, τον ευχαριστούμε. Εμείς. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μαραμένα μες στο βάζο τα λουλούδια.
2: Τι κακό είναι αυτό που μας λέγε.
3: Και ο πλός μας χτύπησε.
1: Λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια. Δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει πληκτό.

0: Αντίο, ωραία γλαρέτζα.
1: Σε αυτόν τον τόπο, από τις 365 μέρες του χρόνου, οι 300 είναι με ηλιοφάνεια. Και έτυχε σήμερα να έχει αυτή τη συννεφιά, να πέφτει βαριά πάνω στην ψυχή μας, στην καρδιά μας. Φεύγει η Κίμπερλι, αυτή είναι η κυρία που λέει εδώ μπιθικότσες. Φεύγει η Κίμπερλι, χάνουμε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Είχαμε ελπίσει τόσα πολλά, είχε αλλάξει η κοσμική ζωή της Αθήνας. Είχε αποκτήσει μια έξτρα λάμψη, γιατί είχε μια λάμψη έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι αλλιώς όταν έρχεται αμερικανική λάμψη. Είχαν αλλάξει οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, είχαν αλλάξει οι ελληνικές σχέσεις, οι αμερικανικές σκέτες σχέσεις. Όλα είχαν αλλάξει, όλα ήταν αλλιώς. Και έρχεται αυτός ο Τραμπ, ο παράλογος, και απομακρύνει την Κίμπερλι από την Ελλάδα. Το πλήγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές προεκτάσεις στο γεωστρατηγικό περιβάλλον και στην κρίσιμη στιγμή της Μέσης Ανατολής, της χώρας μας και όλα τα υπόλοιπα. Είναι και η μαχαιριά στην καρδιά, η στενοχώρια που νιώθουμε όλοι μας. Ο καθένας χωριστά, κάθε Έλληνας νομίζω πενθεί με το δικό του τρόπο. Είναι και ο ουρανός από πάνω που κλαίει. Μεγάλη Παρασκευή και σήμερα. Δύο φορές το χρόνο. Κλαίει ο ουρανός. Και όλα πήγαιναν τόσο καλά και ο ιστορικός ο επιστήμονας, όχι του μέλλοντος, του παρόντος και του παρελθόντος, τα είχε πει λίγο αλλιώς.
2: Η κυρία Πρέσβης, που ορίζει τον παρόδο, είναι πάρα πολύ συμπαθητική από κοντά και πάρα πολύ ενημερωμένη. Και πιστεύω πραγματικά ότι έχει στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη όρεξη. Θυμηθείτε ότι θα μείνει στην. Θα τη θυμόμαστε την Πρέσβη. Έχει έρθει με όρεξη πραγματική. Έχει έρθει με κέφι, τις αρέσουν στην Ελλάδα. Εγώ δεν ξέρω, ενθουσιάστηκα. Πιστεύω θα αφήσει μεγάλη εποχή στην Ελλάδα.
3: Μεγάλη.
2: Εκεί με λίγο Γουλφόλη. Θυμηθείτε ότι θα μείνει στην. Θα τη θυμόμαστε την Πρέσβη.
1: Ότι θα τη θυμόμαστε, θα τη θυμόμαστε. Αλλά όχι για αυτούς τους λόγους που μας περιέγραφε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όταν είχε έρθει εδώ και όταν την είχε γνωρίσει την Κίμπερλι ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί έφυγε. Όταν είχε έρθει λοιπόν εδώ η Κίμπερλι, θα σταθούμε λίγο στην παρουσία της κυρίας Γκιλφόιλ. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε τη χαρά να τραβάνε πρέσβοι πριν με το που έρθει, ούτε χρόνο δεν έχει κλείσει. Την πήρανε πίσω στην Αμερική, γιατί έχει τα θέματα της εκεί με τα ευρώ, με τις διευκολύνσεις, με τις πιστωτικές κάρτες, ό,τι αντιμετωπίζουμε όλοι δηλαδή. Τα αντιμετώπιζε και η ίδια και να που της στέρισαν τη θέση. Όταν είχε έρθει εδώ, είχε συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου είχε πάει και μετά είχαν βγει έξω και είχαν πέσει πάνω σε ένα σχολείο.
4: Γεια σας, γεια σας. Από πού είστε εσείς?
5: Το highlight της συνάντησης πάντως ήταν η επιλογή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και του Πρωθυπουργού να βγουν μαζί περπατώντας από το Μέγαρο Μαξίμου για να συναντήσουν μαθητές.
4: Σας έφερα την Αμερικανίδα Πρέσβη, η οποία μόλις ξεκίνησε. Θα της πείτε γεια. Πείτε καλημέρα. Good morning, πείτε good morning, Ambassador.

0: morning, Peter. Good morning, Ambassador.
1: Kolay gelsin.
2: Μη στη γατέρα μου! Και πιάνετε! Γελάσου! Θάμα το πιάνετε, Λουστό!

0: σταματημένο.
1: Ένα, δύο, τρία, δούλεψε.
0: Το ρολόι στις 8 σταματημένο.
1: Come on. Ένα, λοιπόν, δύο, τρία, δούλεψε.

0: morning, πείτε good morning, ambassador.
1: Σε κουμπίδια.
2: Good morning, ambassador, έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα παιδάκια εκεί να πούμε good morning, καλημέρα στην πρέσβυρα κτλ. Ήταν ο Γκέλερ αυτός, γιατί είπε ο Μπιθκότσης ότι το ρολόι ήταν σταματημένο στις 8. Και βάλαμε τον Γκέλερ εκεί να τα επισκευάσου, που έλεγε που συντονιζόμασταν την τηλεόραση και φτιάχναμε ρολόγια, γυρίζαμε κουτάλια εκείνα τα βράδια. Τα πολύ ωραία με τον Χαρδαβέλα, ύμνηστο Χαρδαβέλα, που έκανε αυτές τις πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Οπότε το ρολόι σταματημένο δεν ξανάνε. Το φτιάξαμε, τελειώσαμε. Έχουμε, είναι βαριά η ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνει ο καθένας, με σταματημένα ή όχι ρολόγια, όπως και να είναι τα ρολόγια σας, αλλά αυτόν που σκεφτόμαστε περισσότερο από όλους είναι τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό.
3: Πρέπει να σου πω ότι ξαναήρθε στο μυαλό μου αυτό που έγραφαν τα τρόλ του διαδικτύου όταν ήρθε η Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα. Είπαν πρώτα δίνει τα διαπιστευτήριά της στον Αργυρό και μετά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
4: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου, του Eric, και εξαιρετικού φίλου.
3: Σε μια εκδήλωση στην Αγγλία γνωριστήκατε?
4: Όχι, όχι. Γνωριστεί από πιο πριν.
3: Μάλιστα.
4: Πριν καν μπλεχτεί με την πολιτική. Έτυχε να βρεθούμε κάπου και γνωριστήκαμε και εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο.

0: εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δοτική. Δηλαδή αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το πώς πρόσεχε τους διπλανούς της. Το πώς ερχόντουσαν ξέρω κάτι παιδάκια και έπαιζε με τα παιδάκια. Γενικότερα σαν άνθρωπος είναι πολύ δοτικός άνθρωπος.
1: Πάρα πολύ δοτικός άνθρωπος είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Σε μια παλιά του συνέντευξη μιλάει για την Κίμπερλι και πώς γνωρίστηκαν. Πρέπει να τα ξέρουμε όλοι, όλα αυτά. Και εντάξει, το ΚΚΕ κάνει πορείες και η αριστερά γενικότερα από το Σύνταγμα, από το Πολυτεχνείο, από το Σύνταγμα προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία για διάφορους λόγους που τους ξέρουμε. Εδώ τώρα δεν μπορούσε η Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να διοργανώσουν πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία? Δεν είναι το timing το σωστό? Γιατί το χάνουν αυτή την ευκαιρία? Πορεία απ' έξω να ζητήσουν την επαναφορά, την επανατοποθέτηση, το να μην φύγει η Κίμπερλι. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Τονώνουμε το ηθικό, γιατί έχει πέσει όλων των Ελλήνων το ηθικό. Δεν μας νοιάζουν οι ακρίβειες, τα σούπερ μάρκετ, τα πετρέλα, τα έχουμε αφήσει στην άκρη σήμερα όλα αυτά, διότι θρηνούμε όπως μπορούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε εδώ την Κίμπερλι. Ήταν αυτό που τέριαζε απόλυτα με αυτή τη χώρα και το timing το συγκεκριμένο. Οπότε δεν είναι μόνο τα καλά λόγια του Αργυρού προς την Κίμπερλι, είναι και τα καλά λόγια της Κίμπερλι προς τον Αργυρό. Είναι στην Αγγλική, αλλά θα ακούσουμε τώρα εδώ. Της θύμιζε, λέει, είχε πει τότε, τον Φρανκ Σινάτρα, ο Αργυρός, και τον Έλβις Πρίσλι.
2: Do you admire Κωνσταντίνος Αργυρός?
3: I do. I think he's so unbelievably talented. He reminds me of like great talents from America, like Frank Sinatra and Elvis Presley.

0: Κίμπερλι Γκίλφοιλ, έφυγες νωρίς.
1: Μητσοτάκης, πολύ καλά τα λέει. Το τραγούδι αυτό είναι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Είναι το Παρασκευή πρωί που την ψάχνει, Παρασκευή Σάββατο, μέσα στις ξένες αγκαλιές. Το πλήγμα είναι μεγάλο και στον καλλιτέχνη και στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας και στον κόσμο της μόδας. Κυρίως από εκεί θα λείψει, από τις δεξιώσεις, από τα γκαλά. Τώρα πιο ο Τσούνης πριν πήγαινε πουθενά, που είχαμε τον Τσούνη, μόνο κάτι μπιφτέκια. Πήγαινε και κάτι παγιδάκια είχε να πει στην αυπακτία, στο χωριό του. Μιζέρια δηλαδή. Ελληνάρας. Τα ξέραμε αυτά, δεν μας λείπαν. Ενώ εδώ με το που ήρθε, αρχίσαν τα μάξι φορέματα, αρχίσαν όλοι να ξερογλύφονται πάνω τους. Νομίζω θα είναι πρέσβης που θα μείνει πολύ καιρό εδώ. Την έγλυφαν όπως μπορούσαν, με διάφορους τρόπους. Και τώρα τι έχει μείνει, τώρα έχει μείνει το κενό. Το κενό της ψυχής, το ψυχικό κενό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Γι' αυτό θα ξαναπάμε λίγο στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Όταν τη γνώρισα, με κέρδισε κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά πέρασε λίγο αρκετός καιρός και άρχισε να υπάρχει αυτό στον αέρα, ότι θα είναι η καινούργια πρέσβης και τα λοιπά. Και εκεί πέρα πραγματικά χάρηκα, γιατί λέω αυτός ο άνθρωπος και με την δύναμη που έχει έτσι από την Αμερική, αλλά και τη δοτικότητα που εγώ αντιλήφθηκα στη δική μας προσωπική σχέση. Η πρώτη εντύπωση που ήταν χαρά, από την άποψη ότι θέλουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, το να μπορέσει να οτιδήποτε, να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί στην Ελλάδα. Και έτσι αποκτήσαμε στη συνέχεια μια πιο καλή σχέση. Γνώρισε την οικογένειά μου, γνώρισα τη δική της και μέσω του κουμπάρου μου κτλ. Και αυτή τη σχέση έχουμε μεταξύ μας.

0: Είναι και γκρούπι όμως. Είναι και γκρούπι. Τη βλέπω ότι σε ακολουθεί μουσικά.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Οι συζητήσεις δηλαδή που έχουμε μεταξύ μας είναι το αν μπορέσω κι εγώ να τις πω κατά κάποιο τρόπο ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Διότι όπως έχω ξαναπεί και εγώ, προέρχομαι από μια γειτονιά η οποία είναι μια περήφανη κοινωνία μεν, αλλά έχει τις δυσκολίες της.
0: Πρέπει να τις μεταφέρεις.
1: Θέλω να τις μεταφέρω οτιδήποτε, όχι μόνο στη γειτονιά μου. Αυτά που αντιλαμβάνομαι κι εγώ με το δικό μου τρόπο, αν μπορέσω να είμαι βοηθητικός σε μια κατάσταση, θα το κάνω με πολύ αγάπη, γιατί αγαπάω πάνω απ' όλα τη χώρα μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Ποιος θα λέει τώρα στον άλλο πρέσβη που θα έρθει, ποιος θα του λέει τα προβλήματα της γειτονιάς, της περήφανης γειτονιάς του Αργυρού και όλων των γειτονιών. Γιατί ο Αργυρός δεν τραγουδούσε μόνο και χειροκροτούσε άλλοι και χόρευε από κάτω με τα μάξι φορέματα, αλλά μετέφερε, ήταν ένας αγωγός της κοινωνίας, της φωνής της κοινωνίας προς την Κίμπερλι. Η Κίμπερλι με τη σειρά της στο Υπουργείο Εξωτερικών, του State Department της Ουάσιγκτον, και από εκεί στον πλανήτη όλο. Δηλαδή, δεν ήταν μια απλή σχέση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Το τραγούδι είναι το Παρασκευή πρωί του Αργυρού, πάντα θέλουμε να το βάλουμε. Ψάχναμε μια αφορμή και έκατσε τώρα τόσο ωραία, μαζί με το μια κυρία του Μπιθικό της νωρίτερα. Οπότε ο στίχος λέει, εδώ τώρα που ακούσαμε, έχει και βαθύ στίχο. Σε φάγανε οι δρόμοι και ο ενθουσιασμός, γιατί μιλάει ακόμη συχνά ο εγωισμός. Το σε φάγανε, στο Άινο Κύρκος, σε φάγανε οι δρόμοι και ο ενθουσιασμός. Αυτό ταιριάζει νομίζω απόλυτα εδώ. Οπότε θυμηθήκαμε με όλα αυτά που γίνονται και επειδή είναι βαριά η ατμόσφαιρα και όταν υπάρχει βαριά ατμόσφαιρα θες ένα σοκολατάκι, κάτι, να ανέβεις και θυμηθήκαμε αυτό.
3: Το να είσαι πρέσβυρα είναι ικανοποίηση αλλά και δέσμευση. Καλεσμένη από όλο τον κόσμο, ο καθένας με το δικό του γούστο. Και ρόλος μου είναι να τους φέρω σε συμφωνία. Γι' αυτό έχω έναν ακαταμάχητο τρόπο. Τι αίσθηση. Μας κακομαθαίνετε.
4: Παρασκευή πρωί στην αγκαλιά μου μπαίνεις. Με φυλάς και ξαναβγαίνεις.
5: Και σε έξω μόλι να σου σπικάρω μερικά φωνή ενταλάξε θυμάνω.
4: Και ξαναβγαίνεις.
5: Πες μέσα μόλι να μη σε βλέπω.

0: Thank you. God bless you. God bless Greece. And God bless the United States of America.
1: Πάνω απ' όλα, η Κύπερλιν εδώ, το God bless you, Αμέρικα, Ελλάδα, ο Θεός προστατεύει και τις δύο χώρες, τη φιλία και όλα τα υπόλοιπα. Μια τελεία εδώ, βεβαίως δεν την ξεχνάμε, θα παραμείνει αθάνατη στην καρδιά μας. Νομίζω η καλύτερη πρέσβευση που έχει περάσει. Έδωσε έναν άλλο τόνο σε μια εποχή ευμάρειας της Ελλάδας, την καλύτερη εξαετία, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα πάμε λίγο στην Κύπρο, για άσχετο λόγο θα πάμε στην Κύπρο, γιατί εκεί γίνονται πράγματα.
2: Η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε σειρά βασικών αγαθών για ολόκληρο το 2027. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, το παιδικό γάλα, τις παιδικές πάνες, τις πάνες ηλικιωμένων, καθώς και τα γυναικεία είδη γηινής. Ταυτόχρονα ανανεώνεται το μέτρο του μηδενικού ΦΠΑ για τα κρέατα, τα ψάρια και τα πουλερικά, το οποίο έλυγε σήμερα, ενώ από τις 12 Οκτωβρίου ο κατάλογος αυτός πρόκειται να εμπλουτιστεί με επιπλέον προϊόντα.
3: Και εμπλουτίζεται με πρόσθετα προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως το ψωμί, το γάλα, όλα τα είδη ψωμιών και όλα τα είδη γάλακτος, καφές, ζάχαρη και βρεφικές τροφές μέχρι την 31 Μαΐου του 2027.
2: Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπτό όριο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή από τα 7,4 σεντ το λίτρο στα 2,1 σεντ.
1: Απόσπασμα από την Κυπριακή Τηλεόραση που το ρεπορτάζ περιγράφει τα προϊόντα που έχουν μηδενικό ΦΠΑ στην Κύπρο, επειδή εδώ ρωτάνε το Μητσοτάκη, όχι ότι ψυχουλάκια θα ήταν και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ψυχουλάκια μαζεύονται, και εδώ απαντάει ότι δεν γίνεται πουθενά αλλού, δεν μπορούμε να το κάνουμε εδώ και θα κερδοσκοπήσουν κάποιοι, δεν θα φτάσει στον καταναλωτή και διάφορα άλλα τέτοια. Ωραία, οπότε τι μας απομένει, επειδή θα είναι το ψωμί πιο φθηνό, θα πιαστούμε από το καλώδιο που έχει μπει κάτω των τηλεπικοινωνιών, το καλώδιο που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, και θα το κάνουμε σαν μονόζυγο και θα φτάνουμε στην Κύπρο, ψωνίζουμε και μετά θα ξαναγυρίζουμε. Αυτό το θέμα του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου που το έχει αντιληφθεί ο Αλέξης Τσίπρας το πιάσαν σε σατιρική εκπομπή της Κύπρου.
4: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
5: Τον ρώτησαν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ο Τσίπρας μας το χαρακτήρισε καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εν έχει ιδέα, νομίζω ότι 5G που αναφέρομαι από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε, όχι Wi-Fi. Τώρα αν εσύ πιστεύεις ότι Wi-Fi μπορεί να μας στείλετε, πέτε μας και το password για να ενωθούμε θέμας. Τελικά από ό,τι φαίνεται, για να συνδεθούμε με την Ελλάδα ηλεκτρικά, πρέπει πρώτα να συνδεθούμε και εγκεφαλικά.

0: Ένα έχει ιδέα. Νομίζω ότι 5G που είναι να φέρουμε από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε, όχι Wi-Fi.
1: Ρεύμα που θέλουμε, όχι Wi-Fi. Έδωσε άπτε στα κυπριακά. Βάλαμε και την Άννα Βύση, άλλη πληγή, να τραγουδάει το παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι. Από εδώ και πέρα αυτό θα μας πάει πιο κάτω, γιατί από τη μία πληγή στην άλλη, δεν ξέρω αν είχε προλάβει να πάει η Κίμπερλ να δει Βύση. Είναι απώλειες μαζί με τον Ζαχαρό, πιασμένοι χέρι-χέρι όλοι μαζί, γιατί και ο Ζαχαρός απολύθηκε από το ΟΑΝ, αυτές τις ασυναρτησίες και όχι μόνο που έλεγε. Οπότε είναι βαριά η ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ευτυχώς όμως πήγε ο Αλέξη Τσίπρας στην Κρήτη, όχι για να επιθεωρήσει το καλώδιο τηλεπικοινωνίας, πήγε στην Κρήτη επίσκεψη και εκεί μια ηλικιωμένη του είπε τη μαντινάδα.
2: Αλέξη, καλώς όρισες στη Γέργερη και πάλι. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών. Πάντα να το θυμάσαι. Που βρεθείς και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού. Γι' αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσουμε εμείς την εξουσία.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει.

0: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Boing. Boing.
1: Εύχομαι μέσα από την καρδιά να είσαι ευτυχισμένος. Πάντα με ροδοπέταλα ο δρόμος σου στρωμένος.
2: Μακριά τα περιστέρια όμως, γιατί δεν μπορεί τα περιστέρια. Είχε βγει στο μπαλκόνι, γιατί φτεροκοπούσε ένα περιστέρι κάπου, είχε πιαστεί για αυτό το ηλίθιο και βγήκε και το αποδέσμευσε και το απελευθέρωσε. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο του. Εδώ λοιπόν η Μαντινάδα από την κυρία από την Κρήτη. Μπορεί εμείς να μην έχουμε μηδενικό ΦΠΑ εδώ στην Ελλάδα, με ένα σωρό τρόφιμο όπως έχει η Κύπρος και άλλες χώρες, όμως έχουμε τον πιερακάκι.
3: Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
3: Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί.
1: Τη βάψαμε.

0: Τι θα γίνει με το που χέσα?
1: Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση της οικογένειας.
0: Τη βάψαμε.
2: Α, χωρίς πίεση οι οικογένειες. Εννοεί την αρτηριακή πίεση. Θα μοιράσει πιεσόμετρα. Με αυτά που συμβαίνουν στις τιμές, λογικό να ανεβαίνει η πίεση, η αρτηριακή και η άλλη, η χαμηλή και η υψηλή. Οπότε αυτή την πίεση. Την άλλη πίεση δεν είναι αρμοδιότητα του Πιερακάκη. Υπάρχει, υφίσταται και από ό,τι φαίνεται θα γίνει και χειρότερη και μεγαλύτερη. Τώρα θα κάνουμε μία απόπειρα να υπολογίσουμε, να προβλέψουμε, να προδιαγράψουμε τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της Άνοιξης.
3: 27%.
4: Γιατί λέγονται όλα αυτά?
3: Στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης ενός κόμματος στην Ελλάδα, ναι, δεν το έχει ξαναδεί όχι η Νέα Δημοκρατία, αλλά κανένα κόμμα ούτε στον ύπνο του.
4: Ναι. Πράγματι.
3: Ούτε στον ύπνο του.
4: Αλλά είστε πολύ μακριά.
3: Άρα είναι πάρα πολύ στόχο. Καλό ποσοστό, αυτό που λέτε είναι κακό.
4: Ναι, πράγματι. Ναι. Δεν είναι τι λέει κανείς.
3: Άρα...
4: Αλλά είστε 10 μονάδες και βάλε από,
3: καλά,
4: μακριά 10 από
3: μονάδες στη δημοσκόπηση.
4: Στη δημοσκόπηση. Καλά, γιατί με τη δημοσκόπηση κρίνουμε.
3: Κάτσε, ανοίξει το κουτί.
5: Κουτί, κουτί, κουτί, γιατί κουτί, κουτί τώρα έχει ανοίγει καινούργια σε κουτί.
6: Κουτί, κουτί, κουτί, κουτί, κουτί, κουτί, τώρα έχει ανοίγει καινούργια σε κουτί.
5: Τώρα έχει ανοίγει καινούργια για το σπίτι. Δοκίμασέ την και ποτέ δεν θα σου λείπει.
6: Είναι καλή, πολύ καλή και πρακτική.
5: Τώρα έχει ανοίγει κουτί, γιατί κουτί.
6: Πόσο το κουτί, πόσο το κουτί.
5: Του κουτιού και του σπιτιού.
3: Κάτσε, ναι, ανοίξει το κουτί.
4: Άμα ανοίξει το κουτί, τι θα βρεθούν 10 μονάδες.
7: Πάρετε τις εκλογές. Θα πάρετε αυτό.
3: Η τελευταία δημοσκόπηση που έπαιξε ο αντένα της εταιρείας Mark πρώτων εκλογών του Μαΐου του 23 μας έδινε 33. Μας έδινε 33.
8: Ο Ιησούς Χριστός την κάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός την κάει και όλα τα κακά σκορπάει.
9: Και εσύ βρεβίκος έβρεβε να γεύρεβε ραμάβαρα βρωμάβαρα τα μου.
4: Άλλο 33, άλλο 27.
3: Και πήραμε 41.
4: Μάλιστα. Στις δεύτερες.
3: Άρα υπηρεσίες. Είναι 7 και μία 8 μονάδες διαφορά. Άρα είναι 7 και μία 8 μονάδες διαφορά.
2: Ωραία τα υπολογίζει, ωραία τα λέει. Σημασία έχει το κουτί. Τι ακριβώς θα γίνει στο κουτί, γιατί το κουτί, την κάλπη εννοεί, το κουτί θα βγάλει κυβέρνηση μάλλον. Εν τω μεταξύ λέει εδώ, χρησιμοποιεί τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών, των δημοσκοπήσεων, που ο Αντένα τότε έλεγε 33% και πήραν 40, πόσο πήραν 41. Όμως στις ευρωεκλογές οι δημοσκοπήσεις πάλι δίναν στη Νέα Δημοκρατία 33% και πήρε 28. Σε αυτό δεν αναφέρεται, γιατί ήταν μεταγενέστερες οι ευρωεκλογές και είχαν αρχίσει να φαίνονται πολλά δείγματα καταστάσεων. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αλλά επειδή είπε κάτι για το κουτί, βάλαμε την παλιά διαφήμιση της μπύρας με το κουτί-κουτί που εμείς οι παλιότεροι την ξέρουμε και την τραγουδούσαμε και τη χορεύαμε, και βάλαμε και την Αλίκη κάπου ανάμεσα να λέει πόσο το κουτί, όλο αυτό μας θύμισε τον Μπακάλικο.
6: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
10: Ναι.
6: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε.
10: Ναι.
6: Γεια σου Κατερίνα εδώ, ναι.
10: Γεια σου μαλά.
6: Άκου κύριε Στέφανε, να στείλεις σπίτι.
10: Πες μου καλά χρειάζω τώρα.
6: Τι.
10: Τα χρειάζομαι.
6: Καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι.
10: Γρήγορα.
6: Καλά τώρα κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε.
10: Ποιος θα πληρώσει, ο Τσίπρας.
6: Ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι 1 κιλό μακαρόνια από εκείνα τα. Σε σκύνα τα ωραία.
10: Τα μπαρίλα μακαρόνια.
6: Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά.
10: Τα 500 γραμμάρια από 1,42, 1,27.
6: Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι.
10: Αν θέλει απλά μακαρόνια από private label που λέμε, 0,62.
6: Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, 1 κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη.
10: Από 2,49. 1,85.
6: 2 κιλά αλεύρι, 0,5 κιλό καφέ από τον καλό, και Στέφανε.
10: 400 γραμμάρια. 4,90.
6: Από τον καλό, 1 κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί, πόσο το κουτί.
10: 1,60, 1,45, 1,48.
6: Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χήμα, δεν έχει χήμα.
10: Το βρήκαμε στο καλάθι του κεριού, 1,22.
6: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλτε και λιγουλάκι σαμπόνι.
10: Χοιρινός Ολλανδίας, από 5,95, 5,55.
6: 2 κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, 2 κουτιά μερμελάδα και μπόλικο σαμπόνι. Βάλε 150 γραμμάρια, 200.
10: Κοτόπουλο νοπά, γροζόι, ελληνικά σκευασμένα, από 3,75, 2,95.
6: Και άκου κύριε Στέφανε, Βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις.
10: Νου, από ένα 25 ένα 19.
6: Άκου και Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, και είναι του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα.
10: Το γάλα με βγάλω, από ένα 40 μέχρι τον 80.
6: Και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα.
10: Από 20 έως 40 λεπτά και 50 λεπτά λιγότερο.
6: Ναι, ναι και Στέφανε. Μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση.
10: Τη θέση στη Νέα Δημοκρατία.
6: Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα.
10: Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ.
6: Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Τόσα πολλά, 30 ευρώ, καλή τιμή, καλά έκανε. Ωραίος ο Μπακάλης, ωραία και αλήκη. Πάντα παραγγέλνει τα ίδια πράγματα για τα παιδιά και για τα κουτιά και για τα ζαμπόν με τις φέτες που ψωνίζανε τότε, νομίζω και τώρα. Ενώ κάποια στιγμή φύγαμε από τις φέτες, ξαναγυρίζουμε στις φέτες και στα τεμαχισμένα προϊόντα. Το μισό κουνουπίδι, για παράδειγμα. Θα πάμε στο αισιόδοξο μετά από με την Κίμπερλι και τη Βύση και τη συννεφιά που έχουμε. Είναι αυτό που ξεκίνησε να λέει για την αυτοδυναμία με το 38%.
7: Θα πάρετε αυτοδυναμία.
3: Η τελευταία δημοσκόπηση που έπαιξε ο αντένα της εταιρείας Mark πρώτων εκλογών του Μαΐου του 2023 μας έδινε 33.
7: Μάλιστα. Άλλο 33, άλλο 27.
3: Και πήραμε 41.
7: Μάλιστα. Στις δεύτερες.
3: Άρα είναι 7 και μία 8 μονάδες διαφορά. Αν παίρνουμε τώρα στη δημοσκόπηση 30, είναι 38.
7: Άρα πάτε για αυτοδυναμία.
11: Αυτό με τι μαθηματικά το κάνετε.
3: 30-38. Μαθηματικά πρόσθεση είναι. Συν. Τριάντα 38. Μαθηματικά πρόσθεση είναι. Συν.

0: 38.
1: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια μέσα στα μάτια σου. Είναι και τραγούδι όλο αυτό, 38 το χειδί, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εδώ Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα από τα παραπολιτικά 90,1, σε λίγο ανακοινώνει η κυβέρνηση τα μέτρα για το πετρέλαιο, ντίζελ κτλ. Είμαστε εδώ, τα παρακολουθούν συνάδελφοι, αν είναι κάτι πολύ χρήσιμο και έτσι διευκολύνει τη ζωή μας, θα το μεταδώσουμε και εμείς στη διάρκεια της εκπομπής, αλλιώς στην συνέχεια. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και στο 2-11-10-80-8-80 είναι ο Αποστόλης μέσα. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις.
2: Το βαπόρι από την Περσία.
3: Το βαπόρι από την Περσία. Το βαπόρι από την Περσία.
2: Φτάστηκε στη Μεσσηνία.
4: Τι λες ρε παιδάκι μου.
2: Αφιερωμένο στους παοξίδες τους φίλους μας. Έχετε κανένα παοξί εκεί να το πείτε.
4: Δεν έχουμε, επειδή τον ήπιανε 3-1 από την Καλαμάτα λες, ε.
2: Ναι, βέβαια, τι άλλο. Λοιπόν.
4: Καλαματιανός είσαι.
2: Ναι,
4: ένα μου τα λες.
2: Καλαμάτα και θες με το καλό.
3: Φέρε με ένα μαντήλι.
4: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να ρωτήσουμε αν είναι καλά ο Γεωργούτσος.
2: Όχι, ο Γεωργούτσος, ε.
4: Αυτό είναι. Μετά από αυτό που έγινε, πού είναι.
2: Ο Ναύαρχος έπαθε.
4: Ο Ναύαρχος έπαθε τρικυμία.
2: Να βάζει νοικοδήμο κάθε του στο σύνταγμα.
4: Δεν είναι λοιπόν στην ηλικία του να παθαίνει τέτοια.
5: Ναι, Τρίτη και 13 έβλεπα.
4: Απαπα, αυτού φτού, πιά τα αρχίδια σου τρεις φορές.
5: Τώρα δεν έχουν φάει, δεν τα βρίσκω που θέλω να βλέπω τις.
4: Πού να τα βρεις, έχει αρχίσει το κρύο, χάνουν αυτά εκεί μέσα.
5: Δεν ξέρω πώς τα χαλάσανε, αλλά θέλω τώρα να πω στους θεατές που ήρθαν στα UFO το πρώτο συνέδριο και μου λέγανε δεν έχετε υπνοτιστή. Όλοι στο εξωτερικό λέει κάνουν αναδρομή ύπνωση. Δεν έχουν βάλει μυαλό, να το πω τώρα. Όσοι θα βγουν στο επόμενο συνέδριο θα γίνει για τη βαρύτητα, θα γίνει για τον Αϊνστάιν.
4: Θα γίνει και άλλο συνέδριο, πάλι καλά φοβήθηκα ότι τελειώσαμε.
5: Θα γίνει για μένα.
4: Για σένα, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι, θα είμαι εγώ εκεί. Δηλαδή,
4: συνεδριούχος.
5: Χωρίς να έχουν διαβάσει τα παλιά Viper τη Aurora, τα οποία είναι του Charles Perles, υπάρχει και στο διαδίκτυο βίντεο Charles Perles, Βερμούδα Triangle, τρίγωνο Βερμούδων και χωρίς ίχνη. Αλλά και τον Donald Edward τείχο, η ξένια από το διάστημα ελευθερίας.
4: Με χάνει τώρα πάλι. Ξεκινήσαμε κάπως, τώρα πάει. Έχεις φύγει και φεύγω κι εγώ. Έλα, γεια.
6: Ρε σύντροφε από τη Νέα Ιωνία που σε υπεραγαπάω, όχι απλά σε συμπαθώ. Είπα ότι το μαγαζί ήταν σκυλάδικο, όχι ο Καζαντζίδης, ρε φίλε. Είπα ότι το μαγαζί που τραγούδαγε και πέφτανε πιστολιές ήταν σκυλάδικο. Ο Καζαντζίδης είναι δυνατόν, ρε φίλε.
7: Επιτέλους το σήκω σας, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θέλω να σου πω.
4: Είμαι σίγουρος.
7: Την Πέμπτη που θα έχετε την εκπομπή με το φίλο μου, το Θήμιο, να κάνετε έναν έρανο υπέρ Κίμπερλι.
4: Α, λες, να μαζέψουμε λεφτά για τους καναπέδες.
8: Και δημοπρασία εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
9: Τι βγάζουμε στην Αθήνα. Δημοπρασία.
8: Διαδικτυακά μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι.
7: Όχι, για τα κατάχιλιάρικα, ρε φίλε, που έστειλε μήνυμα στον άλλο, το μπιτσαρά από το Κονέκτικα. Και δεν τη στάδωσε από εδώ και την κατήγγειλε. Κατάλαβες και αν θέλεις, ας πούμε, μπορεί να διοργανώσει. Οργανώσω και εγώ μια μικρή πορεία εδώ πέρα στο Ρέθυμνο.
4: Στο Ρέθυμνο.
7: Ναι.
4: Να το οργανώσουμε σε όλη την Ελλάδα. Τι στο Ρέθυμνο τώρα.
7: Εγώ μιλώ για μένα.
4: Τι μπορείς να κάνεις εσύ, σωστό, με τις δυνάμεις. Το ακούω. Όλοι στο Ρέθυμνο. Υπέρ Κίμπερλις.
7: Έτσι.
10: Γεια σου, Απόστολε.
4: Γεια χαρά.
10: Είστε καλά.
4: Ναι, ναι.
10: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πω για τυχείο που είχατε αυτό το ρεπορτάζ τέλος πάντων. Από πάνω γράφει διεθνής αερολιμένας.
4: Α, άρα και λιμένας. Ορίστε. Είναι και αέρας και λιμένας. Δεν θα έχει νερό στο λιμένα.
10: Βεβαίως.
4: Άσε που μπορεί να έχει σβηστεί η πινακίδα, μπορεί να ήταν μόνο λιμένας.
10: Εντάξει, τώρα αυτά είναι λεπτό.
4: Και καλύτερα που ήταν λιμένας, γιατί φαντάζεσαι να ήταν δεμένας. Βρε χιούμορ. Τρίκαλο. Και εγώ δεν με χορταίνω, ρε σόρι.
10: Πραγματικά και εμείς δεν σε χορταίνουμε. Και άσε τη Λουκά να λέει για τους Γερμανούς ότι δεν είναι φίλοι μας. Φίλοι μας είναι. Κοίτα τι κάνουν στη Χίρο και σε άλλα αεροδρόμια. Θα δούμε, εντάξει. Σιγά σιγά με τον καιρό θα το κάνουν και σε άλλα αεροδρόμια.
11: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Good morning,
4: Peter.
3: Good morning, Ambassador.
5: Τον αγύριστο. Μη σέβεις τη γατέρα μου! Και ποιότητα! Γελάσου! Σάμα το ποιότητα, Λουστό!

0: Σταματημένο.
1: Ένα, δύο, τρία. Τούλεψε.
0: Το ρολόι στις 8. Σταματημένο.
1: Come on. Ένα, δύο, τρία. Τούλεψε.

0: morning, πείτε good morning, ambassador.
1: Σε κουμπίδια.
2: Ωραίο τραγούδι όμως και αυτό, το μια κυρία. Και αυτό και του Αργυρού και το παραδοσιακό της Κύπρου με την Ανούλα τη Βύση. Νεότερη τα τραγούδα για αυτά. Νομίζω το λέει και στις παραστάσεις, στις συναυλίες, τι ακριβώς κάνει, δεν είναι του Καρβέλα και θα μπορεί να το λέει. Μην το γυρίσει τελείως τα παραδοσιακά νησιώτικα κυπριακά. Εκεί δεν υπάρχουν απαγορεύσεις. Πήγε ο Άδωνης στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος. Ένα κέντρο υγείας ακόμη να εγκαινιάσει, που έχουν βάψει τείχους, που θα έχουν όλα εκεί. Λείπουν γιατροί βέβαια. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται απ' έξω ότι τους λείπουν οι γιατροί. Αυτός το πηγαίνει εκεί που θέλει πάντα, με τους απ' έξω, τους συγκεντρωμένους και με τον τρόπο που έχει. Και κάποια στιγμή του φώναξαν και ου. Αυτό που έλεγε ο Ράλης παλιά, δεν θέλω ου, επαναλήφθηκε.
3: Εσείς, παιδιά, κάνουμε τέτοιο έργο και υπάρχει συμπορία της μιζέρια. Λέει η κυβέρνηση, σας δίνουμε λεφτά για το πετρέλαιο, παρεμβαίνουμε στα δηληστήρια, παρεμβαίνουμε στην αγορά, στα προϊόντα και συνεχίζετε και γκρινιάζετε. Όλο αυτό είναι πλασματικό.
4: Καταρχάς, ως προς το εσύ για να πω, δεν είναι η συμπορία της μιζέρια, είναι ένα μικρό κλάσμα τώρα. Μερικοί το άμαζε, δηλαδή φωνάζανε ου και νομίζω μου κάνανε και μεγάλη μια μου. Ναι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, τι αγένεια. Το υπουργό, σα τον Άδωνη Γεωργιάτη, το υπουργό. Έγινε όλο αυτό και πα και φωνάζει ου.
3: Ξυπνάδα
4: είναι αυτή.
2: Ε,
3: καλά, εντάξει, δεν είναι.
4: Ως μεγάλη
2: ξυπνάδα. Είστε αγενείς. Δεν είστε μόνο μίζεροι και κακομύριδες που λέω.
3: Καλά, εντάξει, δεν είναι.
4: Ως μεγάλη ξυπνάδα.
2: Είστε αγενείς. Δεν είστε μόνο μίζεροι και κακομύριδες που λέω Θεοχάρης.

0: και έλλειψη. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι ου, στην κρίσιμη στιγμή και άλλα φωνήεται και άλλους φθόγκους και διφθόγκους θα τους φωνάξεις και θα κάνεις τα πάντα, θα διαμαρτυρηθείς, γιατί λόγω των διαμαρτυριών και λόγω των ου των πολλών του παρελθόντος βάφουν τουλάχιστον τώρα τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία. Τι θέλουν, ένα λαό που μόνο θα χειροκροτεί, δεν θα κάναν τίποτα. Η αλαζονία στο έπακρο έχει χτυπήσει κόκκινα. Πάμε να ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος του λαού.
1: Έλα.
2: Έλα, Μαρή.
1: Καλή χρονιά, ξέρω εγώ.
2: Καλά είναι.
1: Ωραία.
2: Τι γίνεται, πού βρίσκεσαι εσύ?
1: Δεν πήρα να συζητήσουμε τίποτα τέτοιο.
2: Ωμπα, μ' αρέσει που βάζεις το πλαίσιο από την αρχή, ότι δεν έχει πολλά.
1: Ναι, δεν πήρα να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Πήρα να πω κάτι για το γυμναστηριακό, γιατί τσαντίστηκα.
2: Μπα, κάνεις και τέτοια.
1: Εντάξει, τσαντίστηκα. Δεν μπορεί να μας τσαντίσει τώρα κάποιος με το όνομα γυμναστηριακός που βρίζει και ασταμάτητα.
2: Καλά, εσένα μπορέσει να ανάψει και λίγο αυτό.
1: Ο γυμναστηριακός και τέτοιο στυλ, όχι.
2: Δεν ξέρεις ποτέ.
1: Πιο άντρικο θα έλεγα.
2: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω σ' αρέσουν αυτά.
1: Τέλος πάντων, άκου λίγο. Έτσι, να είσαι καλά, καλή χρονιά. Ξέρω εγώ στην εκπομπή και τέτοια. Αυτό εννοείται. Επειδή άκουγα και την κοπέλα τώρα που λέγε τον αμαγαπά του Σιδηρόπουλου και παίρνει ο κόσμος και λέει τραγούδια, ρε παιδί μου, γιατί αυτός άνοιξε και είπε αυτό το πράγμα ότι δεν υπάρχει και καψούρα. Πρώτα απ' όλα, εμείς τα ροκ τα άτομα και η χήμα δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε με τι ακούνε και καψουρεύονται οι κυριλέδες. Δεν κάθονται και κάνουν κριτική με τι καψουρεύονται οι χήμα. Άρα κράζεις, θαυμάζεις ο γυμναστηριακός. Ας πάρει μια σκυλογκόμενα με ντεκαπάζ και ας πάνε μπουζούκια να κλάψουν με τα ουίσκια τους. Κανένα πρόβλημα. Κανένα χήμα δεν θα γυρίσει αυτό το πράγμα να το κράξει. Γιατί οι χήμα είναι cool άτομα και δεν κράζουν τα αισθήματα των άλλων. Τώρα, αν ο γυμναστηριακός για να υπάρξει πρέπει να κράξει τον τρόπο που ερωτεύονται οι ροκάδες, είναι γελίος και κενό. Ενός, ρε φίλε, αυτό θέλω να του πω.
2: Δηλαδή, εμείς από αυτό βγάλαμε το συμπέρασμα.
1: Εγώ αυτό βγάζω και επίσης.
2: Δηλαδή, από τα υπόλοιπα άλλα που έχουμε ακούσει.
1: Ναι, αλλά αυτό ήταν η σταγόνα που
2: ξεκίνησε. Α, ήταν η σταγόνα.
1: Ποτήρι για εμένα.
2: Σωστό, και εσύ με τις σταγόνες δεν τα πας καλά.
1: Υπάρχει και μια σταγόνα, ναι, εγώ δεν θέλω. Θέλω καταράχτη, λοιπόν.
2: Από δουλειά όλα καλά.
1: Πολύ καλά. Ακού λίγο και κάτι.
2: Εκεί που ήσουν.
1: Κυριακό ακόμα. Κάτσε γιατί με κόλλησε πάλι. Δεν το περίμενα.
2: Εντάξει, δεν το περίμενε αφού ξέρει ότι είναι Σατανάς.
1: Γυμναστηριακό έχω να πω ότι εμείς η χήμα, τη λέξη γυμναστηριακός την έχουμε και την κοροϊδεύουμε. Δεν την έχουμε για να τη βγάλουμε ψευδόνυμο σε αυτούς μας. Δηλαδή, όταν λέμε κάποιον γυμναστηριακό, τον κοροϊδεύουμε. Τώρα, αν κάποιος, επειδή κάποτε είχε 23 βάρη, κόλλησε στο όνομα γυμναστηριακός και τώρα δεν ξέρει καν που είναι τα γυμναστήρια, ούτε ξέρει να τα αναγνωρίσει την ώρα που οδηγεί στο δρόμο, δεν ξέρει καν.
2: Αχ, τώρα μου ανοίγει μπιφ, θα με ζαλίσει.
1: Λοιπόν,
2: εγώ θα την πληρώσω τώρα.
1: Δεύτερο, λοιπόν, παπά, το συνεργάς Φλώρος Αγύμναστος και γέρος.
2: Α, το χοντρένεις. Θα υπερασπιστώ τον άνθρωπο. Είναι σφίχτης.
1: Εγώ υπερασπίζομαι το ροκ και τον κάθε διθενά που θέλει τι από.
2: Ναι, αλλά το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο. Οπ, ρούφα.
3: Το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο. Το χορεύει σταυρωμένο στο κενό.
2: Ρούφα.
1: Τη λάμψη του ροκ να ζήσει και εκείνος λιγάκι.
2: Καλά, εντάξει. Το κατάλαβα.
1: Επίσης έχω να σου πω και κάτι άλλο για τις δουλειές και τα τέτοια. Δεν θα σου απαντήσω σε τίποτα. Θα σου πω μόνο ότι δούλεψα και τα πώς θα φέρνει η ζωή, με μια συμμαθήτριά σου, φίλε.
2: Έλα, πια.
1: Το σχολείο επάστηνε για Μαρίνα, πού ήσουν εκεί.
2: Ποια για Μαρίνα, ήμουν εγώ στην για Μαρίνα.
1: Κάπου στην Ηλιούπολη, αφού τη έλεγα για σένα, μου λέει το ξέρω, λέει ήμασταν μαζί συμμαθητές.
2: Αχ, πες μου τόσα χρόνια νομίζω ότι είμαι ο Θήμιος. Τέλειο.
1: Όχι, δεν είσαι ο Θήμιος.
2: Α, πώς τη λέγανε?
1: Μου είπε ότι Ελένη, μην πεις τώρα.
2: Όχι, δεν θα το πω καθόλου. Ποιο επώνυμο?
1: Δεν το έργα πω. Δεν θυμάμαι κιόλα. Μια καλή, πάρα πολύ καλή κοπέλα.
2: Ήταν συμμαθήτρια δικιά μου στην Λιούπολη κιόλα. Τέλειο.
1: Γιατί το λες ηρωνικά?
2: Γιατί δεν ήμουν στην Λιούπολη?
1: Δεν ήσουν στην Λιούπολη.
2: Ναι.
1: Τότε ήσουν στο Βύρονα, κάπου από εκεί ήσουν. Στον Καρέα ήσουν.
2: Ούτε.
1: Ασφάλες να έχει μπερδέψει το Θήμιο και αυτό.
2: Μάλλον σε κορόιδευε.
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Τη είπε ότι είσαι τσιμπημένη μαζί μου και ότι είμαι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο.
1: Εσύ πρώτα απ' όλα έχεις βρει μια καινούργια κοπέλα που σε παίρνει τηλέφωνο από ό,τι ακούω.
2: Οπ, να και οι ζωές μας ακροάτριες. Ποια είναι?
1: Και προχωράς στη ζωή σου.
2: Ναι, με αυτή την καινούργια.
1: Συγχαρητήρια.
2: Σε ευχαριστώ. Μη ζηλεύεις.
1: Αν και ζηλεύω, το συγχαρητήρα το λέω από καρδιάς.
2: Είμαι σίγουρος.
1: Δεν ξέρω τις κατόψεις εσύ. Όχι, δεν είμαι. Αν και ζηλεύω, το συγχαρητήρα το λέω από καρδιάς. Εντάξει, δεν έτυχε μαζί μου, αλλά θέλω να είσαι ευτυχισμένο. Δηλαδή, τι θέλεις να κάνω, εν πάση περιπτώσει? Βλέπεις ότι προσπαθώ να δείξω ανωτερότητα.
2: Αφού δεν το έχεις τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Εγώ πήγαινα στο 3ο Δημοτικό Ηλιού Πόλεως που είναι στην Αγία Μαρίνα και στο Γυμνάσιο Καρδίτσα.

0: ένα μπέρδεμα έχει γίνει. Δεν έχει σημασία, λεπτομέρειες τώρα όλα αυτά. Στο να υπάρχουν, έχει ξεκινήσει η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από τους τρεις υπουργούς δίνουν συνέντευξη. Τώρα ανακοινώνουν εκεί τις επιδοτήσεις, τις ελαφρύνσεις. Γιατί το είπε και ο Πιερακάκης πριν, θα είναι δίπλα στους πολίτες. Έχουμε την κυβέρνηση δίπλα στους πολίτες. Υπάρχει μια απορία για το Σταμάτη Γονίδη. Την έχουμε όλοι, αν είναι φασίστας.
1: Σταμάτη, μου έκανε εντύπωση που κάποιοι αυτές τις μέρες είπανε μέχρι και φασίστα.
2: Έχω να πω σε όλους αυτούς που κάνουν αυτά τα κακόβουλα σχόλια ότι εγώ δεν είμαι φασίστας. Είμαι αρτίστας.
1: Αυτή είναι η απάντησή σου, ε?
2: Ακριβώς αυτό είμαι.
0: Δεν είναι πολύ σημαντικό τώρα που το τακτοποιήσαμε και αυτό το θέμα, τώρα που το μάθατε όλοι ότι δεν είναι φασίστας, είναι αρτίστας. Οπότε καλά που το είπε, γιατί εκεί που έγλυφε τον Κασιδιάρη και του έλεγε καλή συνέχεια για να πάνε όλα καλά όπως το ονειρεύεται ο Κασιδιάρης, ξέρουμε όλοι τι ονειρεύεται και τι σημαίνει επιτυχία στο μυαλό του Κασιδιάρη. Σε αυτή τη συνέντευξη ο Γονίδης βεβαίως δεν είπε μόνο για τα πολιτικά, είπε και για τα άλλα που ειδικεύεται.
1: Έγινε κάτι στη ζωή σου και ξαφνικά έγινε ένας άνθρωπος αφοσιωμένος
2: στο Θεό? Δεν έγινε ένα. Γίνανε πολλά.
1: Όπως?
2: Τι να σου πω τώρα. Γίνανε πολλά.
1: Θέλω να μου πεις αυτό το κλικ που έγινε και που εσύ μπήκες σε αυτό το δρόμο.
2: Καταρχήν θα σου πω μία λέξη. Εκτός από τα άλλα, είδα το άξιστο φως. Το άξιστο φως, από ό,τι ρώτησα τον Γέροντα, είναι ένα δώρο που κάνει. Πήρα μια κουτάλιζα με λίγο. Είναι ένα δώρο που κάνει ο Θεός. Μπορεί να προσεύχονται στο Άγιο Όρος 100 χρόνια και να μην τους το κάνει. Και να είσαι αμαρτωλός, γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αμαρτωλό. Δεν το θεωρώ ότι δεν είμαι αμαρτωλός. Αλλά για τους αμαρτωλούς σταυρώθηκε ο Κύριος. Και να είσαι αμαρτωλός και να σου κάνει αυτό το δώρο. Τους λόγους ξέρει εκείνος.
1: Πότε έγινε αυτό?
2: Αυτό έχει γίνει πριν 12 χρόνια.
1: Άρα εσύ έζησες ένα θαύμα.
2: Δεν περιγράφεται αυτό.
1: Θες να το μοιραστείς μαζί
2: μας? Με λόγια δεν περιγράφεται. Δεν μπορώ να σου περιγράψω.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το καλύτερο όμως. Τι δεν μπορεί να μας το περιγράψει? Είδε το άκτιστο φως. Πώς, τι έγινε, δηλαδή μια λάμψη? Άναψε, ήταν έξω, το είδε στον ουρανό? Συνήθως από εκεί έρχονται αυτά, από τον ουρανό. Ήταν στο δωμάτιο, είχε κάνει βραχυκύκλωμα, μια λάμπα, κάτι. Μας έχει τύχει σε όλους. Και αυτό άκτιστο φως είναι. Θα μπορεί να θεωρείς κάποιος ότι είναι θαύμα. Στο κομβικότερο θέλω να πω, δεν εξήγησε τι ακριβώς συνέβη. Μας είπε ότι έγινε πριν 12 χρόνια. Από εκεί έχει στρίψει ο Γονίδης την πορεία του και μας λέει διάφορα τέτοια. Αλλά δεν μας έδωσε λεπτομέρειες και όλοι διψάμε να μάθουμε.
1: Λες τη λέξη ειλικρίνεια. Λείπει από την εποχή μας.
2: Πολύ. Ειλικρίνεια παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Γιατί δεν μπορεί να κάνεις κακό και να πεις την αλήθεια. Γι' αυτό μαζί με την αγάπη πάει και η ειλικρίνεια. Αυτό είναι κάτι που έχω ακούσει μέσα στο όνειρό μου, αλλά δεν θέλω να πω παραπέρα, από τον Κύριο.
0: Ναι, αλλά στα βασικά δεν μιλάει. Εδώ στο, είδε το άκτιστο φως που το είδε, δεν μας είπε. Στο όνειρο ήρθε και του μίλησε για ειλικρίνειες ο Κύριος. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να ξέρουμε κι εμείς γιατί να τα ζει μόνο ένας αυτά, όλα αυτά. Δεν πρέπει κι εσείς εκεί που κοιμόσαστε να έρθει ο Κύριος και να σας πει για την ειλικρίνεια, να πιάσετε μια κουβέντα για ένα θέμα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή για οτιδήποτε άλλο. Γιατί έτσι όπως πάει, μόνο με θαύματα όλα αυτά θα αντιμετωπίζονται από εδώ και πέρα. Οπότε έτσι ήταν πολύ λιτός. Είδε το φως μια μέρα. Ένα φαντάζομαι ίδιο φως θα το είδε και ο Θωμάς Μόσχος που ήταν στον Βαρουφάκη και τώρα πήγε στον Τσίπρα.
3: Που γνωριστήκαμε με τον Αλέξη και μιλήσαμε, κατάλαβα ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι αντιλήψεις που είχα και τα λοιπά, ήταν, ας το πούμε έτσι, η προπαγάνδα που είχε περάσει και σε μένα. Είναι ένας άνθρωπος τελείως διαφορετικό από αυτό που μας έχουν περάσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και που ξέρουμε. Εκεί δηλαδή άλλαξα, πήρα στροφή 180 μοιρών, ας το πούμε έτσι. Κάποια στιγμή να κυβερνήσουμε και να αλλάξουμε την αγροτική πολιτική της χώρας μας για να δούμε και εμείς η παραγωγή άσπρη μέρα, ας το πούμε έτσι. Αυτό που είδα εγώ με έκανε να αλλάξω τελείως άποψη για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και γι' αυτό προσπαθώ και να το περάσω και στον κόσμο αυτό, το δικό μου δηλαδή. Πιστεύω ότι άλλαξα και εγώ άποψη και ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Είναι ο κτηνοτρόφος, γνωστός κτηνοτρόφος, πολύ δραστήριος, ομιλητικός, ήταν στο Βαρουφάκι και γνώρισε τον Τσίπρα. Και είδε και αυτός το φως, σαν το γονίδι. Όχι ακόμα, αλλά κάπου εκεί. Και του μίλησε και πήγε, έγινε μετατόπιση. Φτάσαμε στο τέλος. Τα μέτρα έχουν ανακοινωθεί, θα τα ακούσετε σε λίγο από το δελτίο ειδήσεων. Είναι αυτά που περιμέναμε τις προηγούμενες μέρες. Εμείς κλείνουμε με το τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
4: Αποστολή.
5: Έλα.
4: Τι κάνει, ρε.
5: Καλά.
4: Τι κάνει αυτό ο μαλάκα ο Ζαχάρο, ρε. Τι μουνόπανο είναι αυτό το αρχίδι, ρε. Πώς βρίζει έτσι τον κόσμο, δηλαδή.
5: Τώρα δεν θέλω να μιλάμε έτσι για λογοκριμένους συναδέλφους.
6: Ρέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ.
7: Ναι,
6: ποτέ. Θα σας πω πώς γίνεται.
7: Δεν ήταν στο τρένο.
5: Έλεγε την αλήθεια και πόνεσε. Έτσι τον κόψανε. Άλλος ένας αγωνιστής που λογοκρίθηκε.
8: Σε παρακαλώ, εδώ δύο λεπτάκια. Πες στον κύριο αυτό που βγήκε και είπε για τον Γιαννακόπουλο, ότι αυτός ο ίδιος έχει το IQ του Τάκη Τσουκαλά. Και σε μια χώρα που υπερασπίζεται.
5: Εσύ πήρες να υπερασπιστείς τον Γιαννακόπουλο.
9: Ότι είναι πιο κοντά στις απόψεις μου, οι απόψεις του κυρίου Κασιδιάρη, βεβαίως και είναι. Αλλά για εμένα μου ψιλοκεντρίζει λίγο. Εγώ είμαι πιο δεξιός. Πολύ πιο δεξιός.
8: Άκουσε με σε παρακαλώ.
5: Όχι, όχι. Εσύ πήρες να υπερασπιστείς τον Γιαννακόπουλο τώρα.
8: Όχι,
5: να ξέρω να λυθώ από τα γέλια τώρα ή να κρατηθώ λίγο.
8: Όχι, κορίτσι.
5: Άσε τα κορίτσι μου και αυτά, άκουμα λακακό. Αυτή η φάση στο συμπεριφορά σου για να κόπλο ταιριάζει, λοιπόν.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
5: Βεβαίως, να είστε καλά. Χάρηκα για τον πολυσμένο διάλογο.
8: Εννοείται πάντα τι αλλήμον, σιγά μην βριστούμε, αν είναι δυνατόν. Αλλά σε μια χώρα που υπερσβεί όλους τους βάζω, αλλά να τα λέμε όλα με το όνομά τους. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω αυτό.
5: Δεν θες όλα με το όνομά τους, θες κάποια με το όνομά τους.
8: Θα με αφήσει να μιλήσω, θα με.
5: Και αυτά που σε ενοχλούν δεν θες να λέγονται με το όνομά τους.
8: Για επανέλαβε πάλι τι πε. Πώ το πε αυτό, αντίχριστε.
10: Πώ το πε αυτό, αντίχριστε.
5: Όπω το είπα.
8: Δεν άκουσα, βρε φίλε, συγγνώμη, συγχωρεί πάρα πολύ.
5: Δεν με νοιάζει, θα τα ακούσει μετά στην προβολή.
8: Πες όμως του κυρίου ότι περισσότεροι που είσαστε Ολυμπιακοί και Πασόκ σε μια χώρα αυτή έχει το IQ του Τσουκαλά. Πειράζει, κακό είναι. Μια άποψη εκφέρω, κακό είναι. Και να θυμόμαστε από την ιστορία ότι και στα δύο συστήματα, και στον ναζισμό και στον κομμουνισμό.
5: Είδες δηλαδή τι, και, και στον ναζισμό και στο. Για πες το λίγο αυτό, γιατί τώρα μυρίζει ξέπλυμα, ωραίο, τέλειο. Μυρίζει ξέπλυμα ναζισμού. Πάμε λίγο.
8: Πάταξον μεν, άκουσον δεν.
5: Ναι, ναι, πάμε λίγο το ξεπληματάκι, βεβαίως σας ακούω.
8: Εγώ για να ξέρεις δηλώνω μαλάκας. Δεν δηλώνω έτσι.
5: Δεν χρειάζεται να το δηλώσεις, αγάπη μου, είναι άμα την εμφανίσει που λέμε.
8: Έτσι, μπράβο, ευτυχώς. Και τον Παχούν έχουμε διαβάσει και τον Τρόμ έχουμε διαβάσει.
5: Δεν έχει σημασία τι διάβασες, τι κατάλαβες έχει σημασία.
8: Βεβαίως τι κατάλαβα. Καταλάβαμε ότι όλοι ξέρουμε την θεωρία του Παχούν. Αλληλεγγύη και όχι άλλο παραγμό. Και τι άνθρωπο να είσαι, με αυτό που ελέγχει, με αυτό που.
5: Τι έκανε, έχει σημασία, τι έκανε, άστα αυτά.
8: Τι κάνω, ό,τι μπορώ, καλό μπορώ να κάνω κάτι σοβαρό. Ρε φίλε, ένα είμαι, μόνο μου είμαστε και 500 είμαστε και 1000. Πόσοι είμαστε, είμαστε 10.
5: Πε τη μαλακία σου, παιδί μου, τώρα να τελειώνουμε.
8: Εσύ με κόβει, άσε μόνο από αυτό που θέλω, τι έγινε, θα γίνει κάτι και στα δύο συστήματα και στον αριθμό και στον κομμουνισμό, ιστορικά γεγονότα, δεν τα λέω εγώ. Εγώ είμαι ένα μαλάκα, ξαλώ. Άμα είσαι και πολύ μαλάκα, είσαι πολύ μαλάκα, κανένα πρόβλημα. Και στα δύο συστήματα υπήρχε μια ιδεολογία που φιλοδοξούσε να δημιουργήσει ένα νέο είδος ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι στα δύο συστήματα δεν συμφωνούν με την ανθρώπινη φύση όπως έχει. Είναι σε πόλεμο με την ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι η ρίζα του ολοκληρωτισμού. Την ξέρεις, φυσικά και ξέρεις.
5: Όχι, εντάξει, θαυμάζω τον τρόπο που εξισώνει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό και μπράβο. Θέλει κότσια να είσαι τόσο παπάρας.
8: Αυτά τα έχουν πει φιλόσοφοι.
5: Ρε παιδί μου, τα έχουν πει. Ναι, εντάξει, φιλόσοφοι μπορούμε να πούμε για πολλούς φιλοσόφους και ιστορικούς ότι θες. Και ο Άδωνης ιστορικός είναι.
11: Δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας.
8: Όχι, πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον. Αν τον Άδωνη το βάλει στην αντιπολίτευση, θα είναι μια χαρά υπέροχος. Τι να κάνουμε, αφού είναι συνέχεια η φύση του ανθρώπου.
5: Συλλεκτικό κομμάτι είσαι, δεν σε είχα εκτιμήσει άλλη φορά.
8: Που δεν είμαι, μαλάκα είμαι για να ζει αυτή τη χώρα. Εδώ πέρα που είμαστε τώρα.
5: Ναι, ρε παιδί, μίλαμε τώρα τα αυτονόητα. Ναι, εντάξει, αυτό είσαι. Για
8: 30 χρόνια για να είσαι ευτυχισμένο πρέπει να είσαι μαλάκα ή όλοι.
5: Έπρεπε να σε χτυπήσουν στον Παναθηναϊκό για να ξεδιπλωθεί. Ωραίο.
8: Παναθηναϊκό. Του πω την Γιαννακόπουλο ότι δεν έχω δουλειά και αυτά και θα μου πει. Τα παπάρια μου, ρε φίλε, πρόσεχε. Πλάκα μου κάνει.
5: Ωραία, εσύ που παίζει να τον ξεπλύνει και να τον υπερασπιστεί. Όχι, μπράβο. Θαυμάζω την εξίσωση που έκανε πάντω με τον ναζισμό και τον κομμουνισμό. Μπράβο.
8: Ρε, αυτό δεν είναι ειδική, δεν τα λέω εγώ. Δηλαδή, σε πειράζει αντίθετη άποψη. Άκουσε την αντίθετη λιγάκι, δηλαδή, πού το κακό, το ότι είσαι μορφωμένο και πιο πολύ από όλου μα και γι' αυτό εκεί πέρα και δικαίω είσαι, το αξίζει καμία αντίρρηση. Αλλά που λίγο και τσ' από κάτω μαζί ήταν ο Χίτλερ και ο.
5: Ε, τώρα για καφενεία τα πίνανε τώρα με κοροϊδεύει το, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Λοιπόν, έλα.
12: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
13: Μα ναι.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Πρωινή αφετηρία, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Ηλίας Ελιμάς. Καλημέρα σας, κύριε Ηλία.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι για σας.
0: Γλυκιά πεμπτούλα. Γλυκιά πεμπτούλα, παιδιά.
1: Γλυκιά πεμπτούλα.
0: 15 Οκτωβρίου.
1: Να το πω και εγώ μια φορά.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει στις 7:32 τα ξημερώματα. Εντάξει, τώρα συννεφιά θα έχουμε και σήμερα. Αλλά θα δει στις 7:10 το απόγευμα.
1: Μην με σοκάρεις.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν έτσι κάποια επέτειο, γενέθλια ενδεχομένως. Και ανήκουν στο ζώδιο του ζυγού, να τα λέμε γι' αυτά. Να τα σούλα.
2: Πόσο απέχει από το χωριά το μαζί.
0: Πέστα, Νατάσα, πέστα.

0: Αφιερωμένο σε όλους εσάς που μας ακούτε, είστε στη δουλειά σας, έτσι μετά από μια βάρδια δύσκολη νυχτερινή.
1: Βαρβάτη.
0: Έτσι, βαρβάτη. Ή σε εσάς που έχετε έτσι διάφορες σκέψεις να σας περιτριγυρίζουν το μυαλό.

0: Καλημέρα, καλή πεμπτούλα, λέει ο φίλος ο Παύλος. Φρέσκο χαμόγελο σε όλη την παρέα. Με σήμερα έχει το μενού τραγανό μουστοκούλουρο.
1: Μ' αρέσουν το μαλάκα.
0: Δεν ακούστηκε πολύ καλά αυτό.
1: Δεν ξέρω πώς θα πάρει τι του λείπει του καθένας. Και το μυαλό δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Το μυαλό του καθένας ξέρεις.
0: Κάνει πολύ ωραίες σκέψεις.
1: Κάνει πολύ σκέψεις.
0: Άρα εγώ έχω το πρόβλημα. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Καλημέρα σε όλη την παρέα, τα φιλιά μου με υγεία. Γεια σου Δημήτρη μας. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη πεμπτούλα παιδιά, λέει, με υγεία και αγάπη. Να είσαι καλά Κώστα μου.
1: Πρέπει να το κάνεις μπλουζάκι αυτό.
0: Ποιο?
1: Το Παρασκευούλα, Πεμπτούλα και τέτοια.
0: Καλά, θέλω να σου πω ότι με κλέβουνε πολύ. Κάτσε να ακούσουμε λίγο το ρεφρένα, έλα.

0: Σου έχω πει το καλό ότι έχω πάει στην Πρέβεζα το καλοκαίρι.
1: Για πες.
0: Και πήγα σε ένα φούρνο.
1: Το γνωστό στη γωνία απέναντι στο μοναστήρι. Διπλά. Ποιος, σε ποιον έχει πάει.
0: Ένα είναι ο φούρνος στην Πρέβεζα. Ένα είναι ο φούρνος. Και μου λέει μια πελάτησα εκεί, την οποία δεν την ήξερα, μου λέει χαρούμενη τριτούλα.
1: Τσακ! Τριπλά.

0: Σήμερα η Λία είναι η Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Για εκείνους τους ανθρώπους που βλέπουν με τα μάτια της ψυχής τους. Και εκείνους τους ανθρώπους που είναι πολύ πιο δυνατοί από εμάς. Πριν από αρκετά χρόνια είχα στο περιβάλλον μου έναν άνθρωπο ο οποίος είχε προβλήματα όρασης. Και ήταν ένας άνθρωπος, και λέω ήταν διότι έχει φύγει από τη ζωή δυστυχώς, αλλά ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο αγαπούσα πάρα πολύ. Όχι γιατί τον λυπόμουν, αλλά γιατί η ευφυΐα του ήταν τέτοια που με έκανε να αισθάνομαι πολύ μικρή, κάπου τόση ας πούμε. Είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο να βρίσκεται μέσα στα πράγματα, να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής μιας παρέας, στην οικογένειά του κτλ. Και χωρίς να βλέπει, έβλεπε πολλά περισσότερα από ό,τι βλέπαμε εμείς που είχαμε την όρασή μας. Έτσι λοιπόν αυτή είναι μια διεθνής ημέρα για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Εμείς έχουμε και έναν ακροατή, το φίλο μας τον Γιώργο από το Φάρο Τυφλών, που πάντα μας ακούει εδώ την εκπομπή. Του στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας σε όλους τους ανθρώπους που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, αλλά είναι πολύ πιο ευφυείς από εμάς και έχουν πολύ πιο μεγάλη δύναμη ψυχής. Και αυτά δεν είναι λόγια, είναι μια πραγματικότητα. Αρκεί όμως το κράτος να φροντίζει αυτούς τους ανθρώπους και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση, όπως και όλοι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, να έχουν πρόσβαση σε όλη την καθημερινότητα. Και να μην βρίσκονται αντιμέτωποι με παρκαρισμένα αυτοκίνητα, με ράμπες κλειστές, με ανθρώπους που είναι αδιάφοροι. Βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στο τρένο, στο μετρό κτλ. Μια βοήθεια, οτιδήποτε. Δεν είναι κακό, έτσι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αν κάποιος βρεθεί κοντά τους, θα καταλάβει πόσο πιο ισχυροί είναι, πιο ισχυρές προσωπικότητες είναι σε σχέση με εμάς που βλέπουμε. Τι βλέπουμε? Εμείς είναι που δεν βλέπουμε τίποτα. Την καλημέρα μου λοιπόν, την αγάπη μου και στο φίλο το Μιχάλη. Γεια σου Μιχάλη μου. Καλημέρα με υγεία και χαρά, προσωπική και οικογενειακή, έτσι. Εν τω μεταξύ, Πεμπτούλα, σήμερα αύριο Παρασκευούλα, να τα λέμε αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μ' άρεσε το. Δεν μ' άρεσε το, μάλιστα. Δεν μ' άρεσε.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή δεν ενθουσιάστηκες πολύ με τα μουστοκούλωρα του Παύλου,
1: μάλιστα,
0: του Φούρναρη,
1: ναι,
0: ο Κωνσταντίνος ο Φούρναρης,
1: ναι,
0: στέλνει άλλη φωτογραφία. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Μετά από μια μικρή διακοπή για ξεκούραση 8 ημερών, στέλνω λέει για το Ηλία το Σελιμά αυτό. Τι είναι αυτό? Αυτό πρέπει να είναι κανένα κρουασόν. Κρουασόν αλιμυρό.
1: Αλιμυρό.
0: Με μπόλικο τυράκι το βλέπω μέσα. Και λέει, με στεναχωρεί όσα γίνονται λέει τις τελευταίες ημέρες για το θέμα των φούρνων. Ήταν κάτι λέει που κάποια στιγμή θα γινόταν. Δεν αντέχεται άλλο λέει αυτή η διαφορία για το επάγγελμά μας. Έχεις απόλυτο δίκιο Κωνσταντίνε, διότι και εμείς εδώ αυτό που καταγράφουμε είναι ότι οι αρτοποιοί κάθε μήνα βλέπουν κάτι λογαριασμούς. Απίστευτος.
1: Ναι.
0: Όταν σου λέει ας πούμε 2.000 ευρώ και λογαριασμός.
1: Μόνο η φούρνη, δεν θα σου πω για ζυμωτήρια, για ιστορίες και όλα αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μετά για βγες έξω φώτα στο κατάστημα το κυρίως,
0: ναι, βέβαια,
1: βιτρίνα.
0: Μπροστά στη βιτρίνα.
1: Να ζήνε ζεστά τα τυριοπτοειδή.
0: Και όλα αυτά, εντάξει αν έχεις κατανάλωση.
1: Παλαιότερα,
0: ας πούμε, παλαιότερα ας πούμε είχες μια κατανάλωση ρε παιδί μου αλφα. Τώρα η κατανάλωση έχει
1: το
0: πέσει πολύ.
1: Ξέρεις ότι έχω πέσει σε συζητήσεις ότι άστο μωρέ μην βάλουμε τώρα ξέρω εγώ ψωμί ή το ακόμα χειρότερο.
0: Μα δεν βάζουν κάθε μέρα ψωμί ο κόσμος.
1: Έχω το ακόμα χειρότερο, άστο εσύ θα πάρουμε φέτος τόστα ας πούμε, ξέρω, τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ανοίξεις το Θεό σου.
0: Ανοίξεις το Θεό σου βέβαια. Μα δεν είναι πολύ. Δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν παίρνουν κάθε μέρα ψωμί. Το πιο φθηνό αγαθό.
1: Και όχι αυτοί που δεν το τρώνε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που λέει ότι εγώ δεν πολύ τρώω το ψωμί.
0: Ναι, για λόγους ξέρω εγώ. Ναι. Εντάξει, το...
1: Όχι, δεν ναι, το τρώει ο άνθρωπος.
0: Δεν του αρέσει, ναι.
1: Αλλά άνθρωποι που το τρώγανε και πλέον.
0: Ναι. Κόβουν ακόμα και με αυτό.
1: Ανέχει.
0: Σου λέει θα φάω το χθεσινό. Αλλά είπαμε τώρα, ανακοινώθηκαν τα μέτρα. Δεν θέλω να γκρινιάζεις.
1: Άστο τώρα, γιατί κάτι πήρε τα αυτή μου ότι οι ελαφρύνσεις είναι μεταφόρων.
0: Λοιπόν, οι ελαφρύνσεις. Ναι, εννοείς το επίδομα θέρμανσης.
1: Μάλιστα, ναι. Γιατί είναι
0: γιατί
1: μεταφόρο.
0: Γιατί τώρα εσύ ευελπιστείς, ας πούμε, ότι θα πάρεις επίδομα θέρμανσης.
1: Όχι,
0: αλήθεια,
1: δεν θα
0: τώρα
1: πάρω, αλλά λέω για τους ανθρώπους που θα πάρουν. Είναι άλλοι. Έχω πέσει, έπεσα πάνω σε ρεπορτάζ που άλλος δεν το παίρνει για 2 ευρώ.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι, αν έχεις το. Δηλαδή, και είναι μεταφόρων, δηλαδή, γιατί. Δεν θα σου πω εγώ.
0: Αφού πάει με εισοδηματικά κριτήρια, Σίλια.
1: Δεν θα σου πω εγώ ότι πρέπει να το πάρουν όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν θα σου πω εγώ ότι πρέπει να το πάρουν όλοι.
0: Γιατί δεν κρυώνουν όλοι.
1: Όλοι. Όλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί. Γιατί κυρίως.
0: Καταρχάς το επίδομα θέρμανσης.
1: Μάλιστα.
0: Ας ξεκινήσουμε τα βασικά. Έπρεπε να το πάρουν όλοι.
1: Αυτό λέμε.
0: Γιατί κρυώνουν όλοι.
1: Έτσι. Όλοι ή όλοι.
0: Όλοι ή όλοι.
1: Κρυώνουν.
0: Όλοι κρυώνουν. Δηλαδή. Εσύ ας πούμε που είσαι αν ήσουν μόνος τώρα λέμε,
1: ναι.
0: Και έχεις ας πούμε 16.001 εισόδημα, ναι. Δεν κρυώνεις.
1: Όχι, δεν κρυώνεις.
0: Αν είχες 15.999 κρυώνεις.
1: Και να σου πω και το άλλο,
0: ναι.
1: Να σου πω και το άλλο. Ναι. Γιατί υπάρχουν.
0: Έγινε χαμός χθες με τον υπολογισμό που κάναμε.
1: γιατί υπάρχει αυτό το κριτήριο με τις περιοχές. Αλλά είναι πανελλαδικά. Γιατί να μην είναι τοπικά, ας πούμε. Εγώ στην Πεντέλη δεν κρυώνω όσο κρυώνεις εσύ. Το ίδιο είμαστε. Δεν είμαστε το ίδιο.
0: Να κλείνεις το παράθυρο. Τώρα, σε αυτό που λες, πάνω σε αυτό που λες, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα βγάλουμε ένα θέμα που έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που λες. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα το προαναγγείλω λίγο τώρα, διότι έχει ένα ενδιαφέρον. Στο κάτω νευροκόπη. Κάνει κρύο ή δεν κάνει.
1: Α, δεν κάνει, λέει, εκεί υπηρετήσαμε.
0: Ωραία. Στο κάτω νευροκόπη, λοιπόν, έχει μερικές φορές. Τι μερικές φορές, τις περισσότερες φορές, τις περισσότερες μέρες του χρόνου έχει κάτω από το μηδέν. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά. Το ίδιο επίδομα παίρνουν στο κάτω νευροκόπη με το πήλιο.
1: Γιατί. Αυτό δεν σου
0: προσέξτε
1: δεν
0: τώρα να δείτε γιατί.
1: Πλάκα.
0: Γιατί λέει ο μετεωρολογικός σταθμός.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι στο κάτω νευροκόπη.
1: Αλλά.
0: Αλλά είναι στη Χρυσούπολη. 100 χιλιόμετρα μακριά. Άλλη θερμοκρασία η Χρυσούπολη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, επειδή το παίρνουν με το μετεωρολογικό σταθμό.
1: Δεν βολεύει. Δεν βολεύει.
0: Δεν βολεύει.
1: Βολεύει.
0: Και σου λέει τώρα.
1: Κάνουμε μια δουλίτσα, την κάνουμε σωστά.
0: Μα είναι δυνατόν στο νευροκόπη να παίρνουν ίδιο επίδομα με άλλη περιοχή που βέβαια και στο πύλιο κρύο κάνει, αλλά πρόσεξε τώρα να δεις. Άλλες θερμοκρασίες έχει όμως τον Ευρωκόπη από το Σεπτέμβριο. Βάζουν θέρμανση οι άνθρωποι.
1: Άκουγα άνθρωπο.
0: 9 μήνες θέλουν πετρέλαιο.
1: Άκουγα άνθρωπο από τη Φλόρινα πάνω.
0: Ναι, Φλόρινα,
1: ότι
0: ναι.
1: Ότι για το ξύλο, για να πάρει για να ζεσταθεί με ξύλα, έτσι, θέλει για να βγάλει το χειμώνα τουλάχιστον 2.500 ευρώ.
0: 2.500-4.000 στο Μέτσοβο. Στο Μέτσοβο, 4.000 ευρώ.
1: Έτσι. Και δεν το συζητάνε για πετρέλαιο. Έτσι. Αν θέλει 4.000 για τα ξύλα.
0: Εμένα μου είχαν πει πολλοί άνθρωποι στο Μέτσοβο τώρα. Θα σου πω συγκεκριμένα γιατί το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Θέλουμε, λέει, 3-4.000 ευρώ για ξύλα. Θέλουμε πάντα οι δεξαμενές να είναι γεμάτες πετρέλαιο. Και πάντα σε κάθε σπίτι υπάρχει ένα μικρό αποθηκάκι. Λέω, γιατί να έχει ένα αποθηκάκι. Υπάρχουν, μου λέει, μέρες. Μιλάμε τώρα για χωριό Τούμπανο, έτσι, χωριό πολύ ανεπτυγμένο κτλ. Και όμως υπάρχουν μέρες που το χιόνι ξεπερνάει το 1-1,5 μέτρο. Οπότε δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχεις ένα κελάρι. Με 5 βασικά πράγματα.
1: Το κατόι που λέμε.
0: Ένα κατόι. Το οποίο έχει 5 βασικά πράγματα. Να μου λέει, έλα να σου δείξω. Και μου έδειξε ο άνθρωπος εκεί, αυτό είχε 5 πραγματάκια καβατζωμένα, γιατί μου έχει τύχει, μου λέει, ας πούμε, να μείνω αποκλεισμένος 1,5 μήνα.
1: Τι θα κάνει.
0: Τι θα κάνει. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, αυτά τα μέτρα τα οποία καλώς υπάρχουν, δεν λέμε τώρα γιατί δεν υπάρχουν, αλλά θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, καταρχάς για όλους. Γιατί εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, ναι, το κλίμα είναι υπιότερο. Σωστά. Είναι υπιότερο. Όμως μένουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Από τα 5 εκατομμύρια άνθρωπους που ζουν εδώ στην Αθήνα, πόσοι δικαιούνται το επίδομα θερμάνσης. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον στοιχείο. Όχι μόνο πόσα λεφτά μοιράζουν, αλλά τελικά πόσοι είναι οι δικαιούχοι σε αριθμό. Σε πραγματικό αριθμό.
1: Αποφεύγονται έρευνες του τύπου και συλλογισμοί σαν αυτούς που κάναμε χτες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Επί του ποσοστού του μεγαλύτερου του πληθυσμού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, πόσα παίρνεις, τόσα. Πόσα δίνεις, τόσα. Πόσα περισσεύουν, τόσα. Πόσα μπορείς να βάλεις, τόσα.
0: Πάρτα.
1: Φέρτα.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Σήμερα λέει δεν φεύγουν τα καράβια από Ραφίνα μέχρι το μεσημέρι. Ναι, είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου, διότι έχει πάρα πολύ αέρα. Ιδιαίτερα χθες ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δυστυχώς είχαμε και έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε τη ζωή του εκεί στη Ρόδο. 62 χρονών. Συνταξιούχος ο άνθρωπος, ο οποίος συνέχιζε να εργάζεται εκεί σε ένα ξενοδοχείο και παρασύρθηκε από τα. Ήταν φύλακας. Φύλακας εκεί και παρασύρθηκε από τα νερά. Δυστυχώς κάθε φορά που έχουμε μια κακοκαιρία, μετράμε ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Μέσα σε λίγα λεπτά ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Βεβαίως είχαμε και πάρα πολλά προβλήματα και στην Εύβοια. Πολλά προβλήματα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο διάλειμμα, να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε, θα μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Καλημέρα, καλή πεμπτούλα με υγεία, λέει ο φίλος ο Μάκης. Και ο Μάνος. Καλημέρα και στο Βάνο, το φίλο μας. Α, ο Νικόλας λέει, εγώ έστειλα λέει το μήνυμα για την καλημέρα, αλλά δεν πρόσεξε λέει τη φωτογραφία της συνημένη. Στη φωτογραφία λοιπόν, επειδή είπες να το τυπώσω σε μπλουζάκι, έχει φτιάξει με AI μια φωτογραφία, μια μπλούζα που λέει χαρούμενη πεμπτούλα.
1: Κασουμπάκια ακριβά εσένα, γιατί πρέπει να τυπώσεις όλη τη βδομάδα.
0: Ναι. Δευτέρα με Παρασκευούλα.
1: Είναι πολύ.
0: Αλλά στην Παρασκευούλα θα έχει και το ούλα ούλα ούλα.
1: Να δουλειά, ορίστε. Βγάλε, φτιάξε μπλουζάκια και πουλά τα.
0: Ποιο θα πάρει τι μπλουζάκια.
1: Θα πάρει, χαμό θα γίνει.
0: Μόνο εσύ θα πάρει.
1: Εγώ, εμένα δεν μου δώσει τζάμπα εμένα.
0: Να το, να το. Δεν
1: τρέπεσαι, ρε.
0: Πώ θα πάρει. Πώ θα πάρει δουλειέ δηλαδή.
1: Έβαλα και την ιδέα, θα την πληρώσω και από πάνω.
0: Κατάλαβε.
1: Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά.
0: Γεννιέται ένα παιδί στην Αφρική, Ηλία. Τι χρώμα έχουν τα δόντια του?
1: Άσπρα.
0: Όταν γεννιούνται τα παιδιά δεν έχουν δόντια.
1: Ξυπνάδα ήταν αυτό. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Τέτοια ωραία λέτε.
0: Σου έχω πολλά τέτοια.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η κακοκαιρία αυτή πέρα είχε ένα πολύ άσχημο πέρασμα φυσικά από τη χώρα μας. Επίσης έχουμε και πολύ μεγάλες καταστροφές και στην Κωνσταντινούπολη.
1: Εκεί είναι που πέθανε
0: ένας 14. Ναι, ένα παιδί από ηλεκτροπληξία 14 χρονών. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά και εδώ φυσικά και εμείς θρυνούμε έναν άνθρωπο 62 χρονών ο οποίος έχασε τη ζωή του. Πάμε να ακούσουμε μαρτυρίες εκεί από την Ρόδο και από την Εύβοια, γιατί και εκεί έγιναν μεγάλες καταστροφές.
2: Παρασύρθηκε στη διάβαση στην περιοχή Ρένη, τον πήρε μέσα στη θάλασσα και τον ξανάβγαλε 100 μέτρα πιο δεξιά. Ο άνθρωπος προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητο για να σωθεί και ήταν δίπλα στο αυτοκίνητο.
3: Είναι πάντα νυχτερινός, τα έμεινε σχολάει 7 η ώρα. Με το αυτοκίνητο του μόνο νομίζω πήγε να τον βγάλει από το ποτάμι και τον πήρε μαζί. Τον βρήκανε τον άνθρωπο στο ποτάμι που τον εξέρασε η θάλασσα.
4: Τον αναγνώρισαν γιατί είχα την ελπίδα ότι εφόσον είπαν ότι ήταν κάποιος 25 ετών νέος. Ότι δεν θα ήταν ο λοιπόν, είναι 62 ετών, δεν ήταν σε άριστη φυσική κατάσταση. Άριστη. Είχε πάρει τη σύνταξή του τον Ιούλιο, αλλά συνέχιζε να δουλεύει στο ξενοδοχείο που δούλευε. Και ετοιμαζόταν να φύγει να πάει στη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί είμαστε.
5: Λυγόμαστε, δεν βλέπεις τι γίνεται.
6: Αν μπουνε τα νερά από εκεί, είμαστε τέρμα τελειωμένοι. Να φύγουμε από τα ψάχνα, πού να πάμε, πού να πάμε. Αφήνεις την οικογένεια σου να φύγει.
7: Απομακρύνθηκαν κάποιοι ηλικιωμένοι που υπήρχαν εκεί και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Τοποθετήθηκαν κάποια τσουβάλια.
8: Εκεί είναι ζημιά μεγάλη. Έσπασε το ποτάμι περίπου ένα χιλιόμετρο πιο κάτω και έσπασε δεξιά και έχει φύγει το νερό προς τα σπίτια της παραλίας.
9: Πλημμυρίζει όλος ο τόπος κάτω. Σπίτια, μαγαζά που ήταν η παραλία κάτω είναι όλοι.
10: Μπήκαν τα νερά σκαλιέρι.
11: Καταστροφή, χάθηκαν όλα τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτα.
12: Αντί να φτιάξουν το ποτάμι πρώτα να ανοίξουν που είχε βγει και πρόπερση, φτιάχνουν αποχητεύσεις. Τι θα κάνει αποχέτευση αφού θα βγει το ποτάμι απάνω.
13: Απίστευτη βροχή, απίστευτος αέρας.
0: Λοιπόν, μεγάλος όγκος βροχής. Και στην Εύβοια και στις Ποράδες και στη Ρόδο, μια κατάσταση η οποία το φαινόμενο αυτό φαίνεται να ολοκληρώνεται σήμερα, αλλά σας έχω και άλλα νέα. Η κακοκαιρία επανέρχεται, δεν τελειώσαμε. Από την Παρασκευή έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας.
1: Δεν θα περάσουμε καλά φέτος, έχω την
0: ναι, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα τώρα. Οκτώβρη μήνα, μέσα Οκτώβρη.
1: Μπήκαμε δυναμικά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα οι ξένοι. Καλημέρα από τα Γιαννένα. Γιαννενάρα. Σιδερώνω για να ζεσταθώ. Και χελάει. Σήμερα λέει το μενού έχει σαρδέλες. Τις οποίες αγόρασε. Τι με φακές τώρα, σαρδέλες με φακές.
1: Με τι τις τρώσεις τις σαρδέλες.
0: Αγάπη μου. Σαρδέλες λαδωρίγανη στο φούρνο. Φτιάχνει γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Τι φακές τώρα. Τι συστήματα είναι αυτά. Αυτά είναι αγρινιώτικα.
1: Μάλιστα.
0: Καινούργια συστήματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τη σαρδέλα δεν τη βάζετε μαζί με το.
1: Τη βάζουμε όπου θες.
0: Σιγά μην τη βάζεις και με τα μακαρόνια, ρε μεγάλη.
1: Άμα γουστέρνεις, εδώ που τώρα λέει για ψυχή.
0: Εδώ τώρα η είδηση είναι ότι πρώτον σιδερώνει 5 και 28, ένα το κρατούμενο.
1: Να φανταστώ ηλεκτρικό το σίδερο, όχι το παλιό με τα κάρβουνα, να μπας και πάρεις τίποτα παραπάνω, μα βάλεις τα χεράκια έτσι, έτσι κάνεις έτσι.
0: Το θυμάστε το σίδερο που είχαν οι γιαγιάδες μας.
1: Βέβαια.
0: Σιδερώνει λέει να ζεσταθώ και η δεύτερη είδηση είναι ότι η σαρδέλα την αγόρασε 10,90. Τη σαρδέλα.
1: Δεν έπαιρνε μπριζόλι.
0: Που εμείς στον τόπο μου τη σαρδέλα τη βάζαμε για δόλωμα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τέτοια λέει εσύ.
0: Σου έχω πει το σκηνικό που έχω έρθει φοιτήτρια στην Αθήνα. Έχω έρθει φοιτήτρια στην Αθήνα και λένε οι συμφοιτητές να πάμε, λέει, να φάμε ψάρια.
1: Λες και εσύ ετοιμάζεσαι τώρα για μεγαλεία. Μπαρμπούνια και πάνω.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, πάμε σε μια ταβέρνα στον Πειραιά. Είναι όλοι Αθηναίοι, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, συγγνώμη, υπάρχει μια συνάδελφος η οποία ήταν από τη Μυτιλίνη. Ήξερε και αυτή ο ψάρι. Τέλος πάντων, λέει μια σαρδέλα.
1: Δύο σαρδέλες.
0: Λέει δύο σαρδέλες, δύο αθερίνες. Τι άλλο είπε. Μια καλαμαράκια, ξέρω κάτι τέτοια.
1: Και τα ψάρια που είναι.
0: Εγώ ακούω, δεν πολύ μιλάω, είμαι έτσι και λίγο μαζεμένη. Και λέω, φεύγει ο σερβιτόρος, λέω, συγγνώμη, λέω, τα ψάρια, γιατί τα παράγγειλαμε. Λέει, ποια ψάρια. Λέω, δεν πήραμε, λέει, αθερίνα, δεν πήραμε, λέει, σαρδέλα, δεν πήραμε και κάτι άλλο. Γάβρο. Δεν πήραμε, λέει, γάβρο, δεν πήραμε σαρδέλα, δεν πήραμε. Λέω, συγγνώμη, λέω, εμείς στον τόπο μου αυτά τα έχουμε για δόλωμα.
1: Και?
0: Πού να ξέρα όμως. Α, μετά μου λένε, άνοιξε το κατάλογο, δες πόσο κάνει το κιλό και τα ξαναλέμε.
1: Εντάξει.
0: Α, μάλιστα, λέω, ωραία. Κατάλαβα. Και τα κατάλαβα ότι εδώ.
1: Δεν έφερες και εσύ κανένα κιλό από τον τόπο σου.
0: Εδώ στην Αθήνα τρώμε το δόλωμα. Κατάλαβες.
1: Τώρα καλά. Εδώ στην Αθήνα τρώμε το δόλωμα χρόνια τώρα. Και το δαγκόν με τα αγκίστρια δεν τα αφήνουμε να φύγει.

0: Εσύ είσαι στην Πεντέλη και κάνει κρύο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και εσύ θεωρείσαι τώρα κάτοικος Αττικής, έτσι. Δηλαδή,
1: δεν είμαι.
0: Ναι, το επίδομα είναι για κάτοικους Αττικής. Και στα Βίλια όμως, πολύ κοντά, έτσι, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά είναι τα Βίλια, δεν είναι μακριά. Έτσι.
1: Κάνεις τσουπ.
0: Εκεί είναι, έχει όχι απλά κρύο, έχει ψοφόκριο. Δηλαδή οι άνθρωποι παγώνουν ήδη από τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη. Έχουν ανάψει τζάκια και ανάβουν ό,τι βρουν τέλος πάντων.
1: Έχω την εντύπωση ότι φέτος θα δούμε πάλι, θα παρατηρήσουμε φαινόμενα.
0: Ναι, που και έκανε καρέκλες και τέτοια. Και ξύλα και οτιδήποτε.
1: Ελάς,
0: Εθαλομίχλη. Εθαλομίχλη. Λες να ζήσουμε κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω. Απεύχομαι.
0: Για να πάμε να ακούσουμε τώρα πώς θα περνάνε εκεί οι άνθρωποι εκεί στα Βίλια.
2: Ζεστενόμαστε με καυσόξυλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τα πράγματα έχουν ζορίσει. Πάμε, κόβουμε ξύλα μόνοι μας. Άλλες φορές τα αγοράζουμε, άλλες φορές τα κόβουμε και βγάζουμε το χειμώνα. Κάθε σπίτι εδώ μπορεί να θέλει 10 με 12 τόνους ξύλα το χρόνο.
3: Από τον Οκτώβριο που ξεκινάει μέχρι τον Μάιο που σταματάει, θέλουν γύρω στα 3,5 χιλιάρικα.
2: Όταν παίρνεις ένα επίδομα θέρμανσης, δεν σου περισσεύουν από τα 1500 να πάρεις 300, δεν σου περισσεύουν τα 1200 για να δώσεις τα υπόλοιπα να πάρεις τον τόνο που θέλεις. Δεν φτάνει το επίδομα θέρμανσης.
0: Τι να φτάσει λοιπόν το επίδομα θέρμανσης και στους κατοίκους φυσικά της Φλόρινας, έτσι που λέγαμε νωρίτερα. Η Φλόρινα πραγματικά έτσι είναι από τις πόλεις που έχει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες κάθε χειμώνα και εκεί αναρωτιούνται οι άνθρωποι πώς θα βάλουν πετρέλαιο. Νομίζω ότι το νούμερο ένα πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές είναι πραγματικά η θέρμανση. Δηλαδή πρέπει πρώτα να εξοικονομήσουν τα χρήματα της θέρμανσης για το χειμώνα που έρχεται και μετά να σκεφτούν το οτιδήποτε. Για να ακούσουμε πώς περνάνε εκεί οι άνθρωποι.
4: Όλο τον χρόνο μαζεύουμε χρήματα για να έχουμε να κάψουμε να ζεσταθούμε το χειμώνα.
5: Πόσα χρήματα θέλετε για να ζεσταθείτε?
6: Μη συζητάς, δηλαδή φτάνουμε 3,5 χιλιάδες το χρόνο.
7: Έχω μια σομπούλα γη, θα την βάλω εδώ στην κουζίνα, μέσα έχω ένα κερκοντήσιο.
8: Όταν ένας καταναλωτής στην περιοχή της Φλόρινας γενικά θέλει περίπου 3 τόνους να καταναλώσει όλο το χειμώνα, πιστεύω ότι αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ λίγο.
9: 1,60 συνφέρει το πετρέλαιο να βάλουμε. Με τι να το βάλουμε εμείς? Εμείς δεν μας φτάνει ούτε να πάρουμε τα φαρμακά μας, να ζήσουμε, θέλουμε τηλέφωνο.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Να πάρουμε έτσι λίγο τα πάνω μας, να ξυπνήσουμε για τα καλά. 5 και 34 πρώτα λεπτά και ο γείτονας δεν έχει ανέψει ακόμα το φως. Θέλω να καταγραφεί αυτό. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Τον έχει πάρει ο ύπνος, το πάπλωμα τον έχει. Γεια σου ρε Μαζό. Πάμε να ακούσουμε λίγο Μαζό. Άρε Μαζό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα παραπολιτικά, στου 90,1. Λοιπόν, Ηλία.
1: Μάλιστα.
2: Έρη.
0: Αυτοκτονεί μια γυναίκα.
1: Ναι.
0: Στην κηδεία της πηγαίνει κάποιος, ο οποίος είναι έτσι πολύ γελαστός.
1: Μάλιστα.
0: Γελάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Πηγαίνουν τρεις άντρες.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο πρώτος είναι, γελάει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος είναι πάρα πολύ σοβαρός. Εντάξει, ανέκφραστος.
1: Μάλιστα.
0: Ο τρίτος κλαίει χάλια.
1: Ναι.
0: Ποιος από τους τρεις είναι ύποπτος?
1: Για το φόνο. Mm. Αφού αυτοκτόνησε.
0: Μπράβο ρε Σίλια. Μπράβο ρε. Μόνο εσύ το βρήκες. Μόνο εσύ το έχεις βρει αυτό. Είσαι θεούλης. Παρεξυπνούλη μου εσύ. Πού σε έχουμε κρυμμένο, πού? Το ή...
1: Κάνε μια κόπια για να τη στείλεις, ξέρεις πού.
0: Μπράβο μου, είσαι ο μοναδικός που το ήβρε. Εντάξει, πριν με βέβαια με το πρώτο τσίμπησε.
1: Εντάξει, τη φάγαμε μία. Εντάξει,
0: αλλά μετά κατάλαβες ότι κάπου υπάρχει παγίδα.
1: Κάπου ότι είσαι ύποπτη.
0: Ύποπτη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα λίγο τις ανακοινώσεις του κυρίου Παπασταύρου και του κυρίου Πετραλιά για το πετρελαιοθέρμανση. Είναι, λέει, η μεγαλύτερη στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα.
1: Να σε καλά, γελάτε
0: και σήμερα.
1: Παπασταύρου είπα.
0: Ναι. Πάμε να ακούσουμε, γιατί είναι και η σύνοδο σήμερα.
1: Α, τώρα ησύχασα.
3: Η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τα νέα μέτρα αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων.
4: Η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Κοίταξε, λοιπόν, το πλασάρι ωραία όμως,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Τα πλαίσια της δημοσιονομικής στήριξης. Αυτά είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν χρειάζεται, πες αυτό. Μη λες, ας πούμε, ότι στην Αγγλία και τέτοια και αλλού και έτσι κι αλλιώς.
0: Μην αρχίσεις.
1: Γιατί στην Αγγλία, μην κάνεις μύρλα, που λέει και κάποια άλλη ψυχή. Μην κάνεις μύρλα.
0: Δεν θέλω γκρίνιες.
1: Δεν θέλω γκρίνιες. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ποιος το λέει αυτό, δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει, πολλοί το λένε. Το λένε και οι δημοσκοπήσεις άλλωστε. Εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα με διαφορά κιόλας από το επόμενο. Τι άλλο ήθελα να σου πω? Ήθελα να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός χθες πήγε στη Λάρισα. Εκεί λοιπόν του είπαν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αγρότες που θέλουν να το συναντήσουν. Εκείνος δεν αρνήθηκε και λέει: θα συναντήσω, λέει, τους αγρότες και να ακούσω την κρινιά. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε να πάει εκεί στους αγρότες, να τους μιλήσει και μάλιστα τους είπε: λέει, δεν είναι, λέει, γαλατικό χωριό καμιά χώρα, λέει, μακριά από την παγκόσμια καθηγίδα.
5: Θα το παραλάβω. Χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας.
0: Καμιά χώρα, λέει, μακριά από την παγκόσμια καθηγίδα.
5: Θα το παραλάβω. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας.

0: βλέπεις τι γίνεται στο θανάτο Ορμούζ.
1: Είχα πάει μια φορά στο Άμστερνταμ.
0: Αυτό θα πας.
1: Ακουλάδεις
0: αυτό που θα σου πει για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Όταν θα αποφασίσεις, ξέρω εγώ, και αυτά. Εν τω μεταξύ είναι 1550 ευρώ να πάρεις ένα τόνο πετρέλαιο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Τόσο. Λοιπόν, όταν θα πας, ας πούμε, στον... στον άνθρωπο εκεί που θα σου βάλει το πετρέλαιο, θα του πει: ξέρω εγώ, θέλω 100 λίτρα.
1: Πόσα?
0: 100.
1: Δεν δίνουνε.
0: Δεν δίνουν. Είναι, νομίζω το
1: από
0: 100.
1: 300,
0: αυτό,
1: από 300 και πάνω.
0: Από 300, τα έχω ψάξει.
1: Αν
0: ναι.
1: θες να πας να πάρεις λιγότερα, παίζει τώρα διάσπαρτα και πρέπει να βρεις σε κάθε γειτονιά ποιος το κάνει.
0: Ναι.
1: Πρατήριο το οποίο θα σου δώσει σε μπιτόνι. Πας με το μπιτονάκι φορτωμένο στο παλπαγκάζ.
0: Ναι.
1: Έχω και κόλπο για να μην μυρίζει τα μάξια, αν θέλετε. Μην γελάς. Θα το πω. Λοιπόν, βάζεις μεγάλες σακούλες, αυτές τις οικοδομικές όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι, βάζεις μέσα τα μπιτόνια. Όχι, βάζεις τη σακούλα, βάζεις τα μπιτόνια μέσα και δένεις τη σακούλα από πάνω.
0: Με το στόμιο, από το στόμιο εκεί.
1: Όχι, δένεις τη σακούλα από πάνω με tie wrap. Να μην περνάει τίποτα. Και φρακάρεις τα μπιτόνια ανάμεσα δεξί-αριστερά, να έχει. Πώς το λένε.
0: Να μην είναι λάσκα, ρε παιδί.
1: Να μην μπαλατζάρει, να μην είναι λάσκα, γιατί άμα κουνιέται, χύνεται απ' έξω. Και είναι φύρα.
0: Δεν είμαστε για τέτοια.
1: Έχω δει άνθρωπο να παίρνει σακούλα, τη γυρνάει με το.
0: Να σου πω κάτι, αυτό το είπε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτό το είπανε, τώρα δεν το κάνεις εσύ.
1: Όχι ρε. Λέει τι να κάνω, λέει. Κρυώνω. Δεν θα μείνει στάλα για στάλα.
0: Ωχ, Παναγιά. Το πετώ.
1: Τόνι! Άντε πάμε να κάνουμε εκπομπή τώρα.
0: Το μπιτόνι που το βρίσκω.
1: Το μπιτόνι πας σε ένα με οικοδομικά εργαλεία.
0: Ναι.
1: Και λες θέλω μπιτόνι για πετρέλαιο. Υπάρχει μπιτόνι για πετρέλαιο, υπάρχει μπιτόνι για νερό, υπάρχει μπιτόνι για λάδι.
0: Πόσα λίτρα είναι, πόσα λίτρα, το μεγαλύτερο, ας πούμε, πόσο μπορείς να...
1: Άρα, τι, μπαστά, πόσο χρόνο τα μάξεις. Μα έχεις πανάκι, ου!
0: Λες να δούμε τέτοια φαινόμενα τώρα.
1: Πλάκα να γεμίζουν με βετόνια. Εγώ στην Πεντέλη γίνεται χαμός.
0: Τι είναι, γεμίζουν με βετόνια.
1: Βέβαια. Τι λες εσύ, για βάλε κάτω. 1,50. Κάνε εσύ που είσαι με τους υπολογισμούς. 1,55.
0: Περίμενε. Περίμενε, θα μου αφήσει να τελειώσουμε.
1: Ένα 55,
0: ναι.
1: Επί 300 λίτρα που είναι το, για να έρθει το βιτιοφόρο.
0: 465.
1: 465. Άστα, θα πάρω κονσόλα PlayStation, να παίζω. Αφητεύομαι, γίνε γίνουν τα μάτια τετράγωνα, μην καταλαβαίνω
0: και
1: τίποτα.
0: Και πώς θα ζεσταίνεσαι εσύ.
1: Θα ζεσταίνομαι εγώ αλλιώς.
0: Κουβερτούλα. Κουβερτούλα.
1: Κουβερτούλα χωρίς ηλεκτρικό υπόστρωμα.
0: Όχι, κανονική κουβερτούλα. Κανονική
1: κουβερτούλα και θα γίνει...
0: Χριστούγεννα.
1: Όχι Χριστούγεννα. Όχι Χριστούγεννα.
0: Σε έκανα εικόνα.
1: Δεν θα γίνει Χριστούγεννα.
0: Τι θα γίνει.
1: Ανάσταση θα γίνει.
0: Να σου πω κάτι. Σε έκανα εικόνα με τα μπιτόνια τώρα.
1: Όχι, έχω πάρει κι εγώ με μπιτόνια, αλλά αυτό.
0: Φάνηκε ότι το ήξερε. Το έχει δουλέψει.
1: Έχω μελετημένο το πράγμα. Δηλαδή γίνεται μελέτη. Πάμε κάτω, τι γίνεται, πώς αυτό και έτσι.
0: Λοιπόν...
1: Δεν φεύγει η μυρωδιά. Την πρώτη φορά την πάτησα. Έκανε μια μισή εβδομάδα να φύγει.
0: Ωραία.
1: Τι είχα βάλει μέσα δεν περιγράφεται. Αφού έπαιρνα το.
0: Άλλο... ξύλο μετά.
1: Τι ξύλο. Πώς θα έζεσαι, τι ξύλο. Το θέμα είναι ότι υπήρχε μια δυσκολία γιατί πρέπει να παίρνω το αυτοκίνητο το άλλο για να πηγαίνω το παιδί.
0: Γιατί μύρισε.
1: Γιατί μύρισε.
0: Να σου πω κάτι. Αυτά τα πειράματα έχουν και. Εντάξει.
1: Ναι,
0: δεν τυχαίνουν πάντα.
1: Αποκτώ την τεχνογνωσία. Έτσι. Τώρα έχω το know-how.
0: Και μπορώ να σα τη μεταφέρω.
1: Θα το κάνω υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εν τω μεταξύ, μου άρεσε που λες: παίρνεις τις σακούλες, τις φθηνές.
1: Όχι τις οικοδομικές, τις μεγάλες χοντρές.
0: Ναι.
1: Να μην περνάει. Γιατί άμα πάρεις από τις ψηλές. Άμα κάνει ένα σχησιματάκι, θα έχουμε διαρροές.

0: Λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στη φίλη την Ελενίτσα. Καλημέρα, λέει, καλή Πεμπτούλα. Ερούλα σε σένα και την γλυκιά σου παρεούλα, λέει η φίλη η Ελενίτσα. Και να πω ότι σήμερα, επειδή μας έστειλε και η άλλη φίλη μας, η Ξένη από τα Γιάννενα, σήμερα θα πάει ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει, εκεί στο νοσοκομείο στο Χατζικώστα των Ιαννίνων, να επισκεφθεί, να δει, λέει, τα νέα ανακαινισμένα.
1: Τον Γιουχάρανε τον υπουργό σε κάτι που είχε πάει.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, σε κέντρο υγείας. Και σήμερα λοιπόν επισκέπτεται εκεί το νοσοκομείο Χατζικώστα για να εγκαινιάσει τα ανακαινισμένα ΤΕΠ και το ακτινολογικό εργαστήριο. Βέβαια, τις προάλλες που έβρεξε, υπήρξε διαρροή νερού και τέθηκε εκτός λειτουργίας ο ξωνικός τομογράφος. Αλλά θα πάει να κάνει εγκαίνια εκεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τον περιμένουν τώρα οι εργαζόμενοι εκεί με κινητοποιήσεις.
1: Έχει γιατρούς εκεί, έχει.
0: Ναι, αυτό λένε τώρα οι άνθρωποι. Λένε, τον περιμένουν με κινητοποιήσεις, θα κάνουν κινητοποιήσεις οι γιατροί. Στάση εργασίας 1 με 3 το μεσημέρι, οι εργαζόμενοι 2 με 3. Υπενθυμίζοντας τον υπουργό ότι οι φρεσκοβαμένοι τείχοι δεν προσλαμβάνουν γιατρούς, ούτε εξασφαλίζουν υλικά.
1: Έχω και γι' αυτό λύση, άμα θέλεις. Έχω λύση.
0: Τι, για ποιο?
1: Θα δίνεται σε κάθε ασφαλισμένο,
0: ναι,
1: manual του μηχανήματος.
0: Για να ξέρει πώς λειτουργεί.
1: Για να ξέρει πώς λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Θα μπαίνει μέσα, θα πατάει τα κουμπάκια και τελείωσε.
0: Εδώ λες, τα μισά κτίρια έχουν πρόβλημα. Υπάρχουν προβλήματα στις κτηριακές υποδομές. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, προχθές με τη βροχή, τα δικαστήρια στο Βόλο και στη Ρόδο σταμάτησαν γιατί έμπαινε η βροχή μέσα. Όταν, ας πούμε, σε δημόσια κτίρια υπάρχουν τέτοια προβλήματα, τι να κάνεις και τι να σώσεις τώρα? Εδώ πέρα μιλάμε στο Χατζικώστα. Το Χατζικώστα και το Πανεπιστημιακό στα Γιάννενα εξυπηρετούν όχι μόνο το νομό Ιωαννίνων, αλλά μιλάμε σχεδόν όλη την Ήπειρο, έτσι, διότι τα δύσκολα περιστατικά πηγαίνουν στα Γιάννενα. Άρα, έχεις δύο νοσοκομεία, τα οποία προσπαθούν να καλύψουν μια τεράστια περιοχή. Και μάλιστα σε αρκετές περιοχές μπορεί να πάνε και από άλλες περιοχές, δηλαδή από άλλους νομούς, πέραν της περιφέρειας Ηπείρου. Κι όμως, τα νοσοκομεία αυτά είναι υποστελεχωμένα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και πανεπιστημίο εκεί στα Γιάννενα, πανεπιστημίο ιατρική εννοώ, έτσι. Γι' αυτό υπάρχει και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
1: Πάμε να βάλουμε και ένα break.
0: Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι, να ακούσουμε και μουσικούλα εδώ και επανερχόμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: μια δεμένα.
1: Λοιπόν, τι λέγαμε πριν, τι λέγαμε για τα δημόσια κτίρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικότητας και τα λοιπά, έχουν θέματα, και λέγαμε για τα δικαστήρια εκεί στη Ρόδο και στο Βόλο που γέμισαν νερό. Ακούστε τώρα τι έγινε στο Μεσολόγγι. Στο Μεσολόγγι, το οποίο δεν χτυπήθηκε από καιρικά φαινόμενα δύσκολα, όπως ήταν στην Εύβοια, στη Ρόδο κτλ. Χωρίς να πνέουν δυνατοί άνεμοι. Χωρίς να έχει γίνει κάτι σοβαρό. Ένα ολόκληρο παράθυρο σχολείου αποκολλήθηκε μαζί με το κάσωμα και έπεσε πάνω σε ένα μαθητή της πρώτης λυγίου. Έτσι. Το παιδί έπεσε αιμόφυρτο. Έφερε τραύματα από τα σπασμένα τζάμια στην πλάτη του. Η τάξη γέμισε αίματα. Τα παιδιά παρακολουθούσαν πανικόβλητα τη σκηνή. Λίγο πριν ο συμμαθητής τους διακομιστεί επηγόντως για νοσηλεία. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του παιδιού, να το πούμε αυτό, αλλά είναι εξοργιστικό.
2: Κακοτεχνία είναι αυτό.
1: Είναι εξοργιστικό, δηλαδή χωρίς να έχει συμβεί τίποτα. Σεισμός, οτιδήποτε κτλ. Χωρίς να υπάρχει κακοκαιρία. Άνεμ. Φανταστείτε εκεί που κάνει μάθημα ένα παιδί, φεύγει το παράθυρο μαζί με το κάσωμα, έφυγε όλο. Έτσι, μιλάμε για... είναι ένα κτίριο...
2: Είναι αυτό που είπες πριν, Νέρη.
1: Το οποίο λέει είναι πάνω από 50 χρονών.
2: Είναι αυτό που είπες, δεν υπάρχει συντήρηση.
1: Ναι. Είναι πάνω από 50 χρονών, δεν έχει καν, λέει, οικοδομική άδεια και είναι αποκλεισμένο εξαιτίας αυτού, ότι επειδή δεν έχει οικοδομική άδεια, πρόσεξε, πριν από 50 χρόνια φτιάξε ένα σχολείο χωρίς οικοδομική άδεια. Και ακριβώς επειδή δεν έχει οικοδομική άδεια.
2: Γιατί είναι σχολείο?
1: Δεν μπορεί να πάρει και την κρατική χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου που λένε.
2: Ναι, αλλά γιατί είναι σχολείο?
1: Γιατί είναι σχολείο. Δεν έχει οικοδομική άδεια. 50 χρόνια.
2: Ναι, αλλά γιατί είναι σχολείο.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει άλλο κτίριο.
1: Ο τοπικός σύλλογος έχει προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές στο Δήμο του Μεσολογγίου. Έχει καταθέσει και γραπτές οχλήσεις, μιλάει για φθορές, μιλάει για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, έχει ειδοποιήσει και τις τεχνικές υπηρεσίες και μάλιστα σε άλλη τώρα περίπτωση, στα Βασιλικά, ένας 14χρονος μαθητής νοσηλεύτηκε όταν κομμάτι της οροφής έπεσε και τον τραυμάτισε. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και στη Λαμία πριν από 15 μέρες, άλλη περίπτωση εκεί, στο τρίτο λύκειο Λαμίας. Έπεσε ο σοβάς, ξεκόλλησε, χτύπησε 4 παιδιά. Δηλαδή τώρα μιλάμε μέσα σε 15 μέρες τουλάχιστον 3 περιστατικά. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό δείχνει και σε τι κατάσταση είναι τα σχολεία. Αλλά σου λέει το σχολείο δεν είναι, λέει, στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν ανήκει.
2: Πού ανήκει?
1: Ανήκει στο Δήμο. Στον εκάστοτε Δήμο. Δηλαδή ο Δήμος είναι, λέει, χρεωμένος να φτιάξει το σχολείο. Όχι το Υπουργείο Παιδείας. Άλλο παράλογο, ας πούμε.
2: Περίεργα πράγματα.
1: Δηλαδή, 500 υπουργεία να είναι, ας πούμε, σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει ξεκάθαρα.
2: Μιλάς με γρίφους γέροντα.
1: Μιλάς με γρίφους γέροντα. Άντε τώρα ψάξε να βρεις. Όχι, φταίει ο Δήμος, όχι το Υπουργείο. Όχι, δεν έδεσε το κονδύλι. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, τώρα επειδή υπάρχει απέτηση των ακροατών, θέλω να μου πεις, γιατί έχω μια μεγάλη απορία.
2: Βεβαίως.
1: Και εγώ και η φίλη Ελένη που στέλνει μήνυμα. Mm-hmm. Ωραία. Και πήραμε με το πετόνι. Μάλλον, εντάξει. Καταρχάς, πώς γεμίζουμε τα πετόνια τώρα και πώς σηκώνουμε τα πετόνια να τα βάλουμε στο αυτοκίνητο, Ρυσίλια?
2: Λοιπόν, καταρχήν.
1: Ναι.
2: Φορτώ το κόλπο, το κάνεις με άδεια τα μπιτόνια. Δηλαδή, βάζεις σακούλα, βάζεις τα μπιτόνια άδεια μέσα και ναι, είσαι έτοιμος να δέσεις.
1: Ναι.
2: Πας στο σούπερ μάρκετ, λέω. Πας στο βενζινάδικο. Του λες, μάστορα, γέμισε.
1: Επιτόπου γέμισε.
2: Επιτόπου γέμισε. Δεν γεμίζει, πληρώνεις, φεύγεις.
1: Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα.
2: Αν δεν σηκώνονται τα μπιτόνια μετά.
1: Πώς πας μετά με στην εξαμενή?
2: Αν δεν σηκώνονται τα μπιτόνια μετά, ναι, έχουμε αυτό το βοηθητικό, το μπιτονάκι, όμα μείνει το αυτοκίνητο, ένα μικρό, ναι, πεντάλιτρο, δεκάλιτρο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Παίρνουμε την τρόμπα του, μια τρόμπα λαδιού.
1: Έχεις παρκάρει 4 στενά παραπέρα?
2: Όχι, γιατί να παρκάρεις 4 στενά παραπέρα? Θα βάλεις κάποιον να φυλάει εκεί, να παρκάρεις από κάτω.
1: Ναι.
2: Βάζεις την τρόμπα του λαδιού, τρομπάρεις 4-5 φορές το μπιτονάκι το μικρό, να σκατζάρει το βάρος από το μπιτόνι το μεγάλο.
1: Θέλεις πας κάτω, ρίχνεις μέσα το τέτοιο, το λίγο-λίγο-λίγο.
2: Ναι, και μετά πας και ρίχνεις το μεγάλο, το πολύ με χωνή. Ναι. Το μεγάλο, το οικοδομικό.
1: Πόσες ώρες θα το κάνεις αυτό?
2: Τι πόσες ώρες, μωρέ?
1: Πόσες ώρες θα κάνεις αυτό το πράγμα που λες?
2: 40 λεπτά το πολύ να σου πάρει με όλη τη διαδικασία, με το γέμισμα στο βενζινάδικο.
1: Είσαι πολύ γρήγορο, Σεσίλια.
2: Είμαι καλός.
1: Το έχεις κάνει αυτό. Αυτό τώρα την πατέντα την έχεις κάνει?
2: Πέρσι το είχα κάνει.
1: Οπότε φέτος είσαι έτοιμος?
2: Φέτος θα βάλουμε κανονικά, θα έρθει το βιτιοφόρο.
1: Πάνω από 300 λίτρα.
2: Όχι πάνω, 300.
1: 300. Δηλαδή.
2: Ορίστε. Να, δεν μπαίνω PlayStation για να βάλω πετρέλαιο. Αν έχει το Θεό σου δηλαδή.
1: Πω πω που έχεις φτάσει.
2: Δηλαδή υπέρτατη θυσία.
1: Υπέρτατη θυσία. Λοιπόν, πάμε έτσι σιγά σιγά μέχρι τις διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ πρωινή αφετηρία.

Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Καλημέρα σας κύριε Παναγιώτη, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα η θερμοκρασία είναι λίγο καλύτερη σε σχέση με χθες. Νομίζω βέβαια εξακολουθεί να είναι χαμηλά. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς το χειμώνα. Αυτά τα φαινόμενα, τα δύσκολα, τα αφήνουμε πίσω μας. Μόνο στην Κρήτη αυτή την ώρα έχει βροχές και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί αυτό το φαινόμενο της κακοκαιρίας, που δυστυχώς άφησε πίσω του και έναν νεκρό εκεί στην Ρόδο και πάρα πολλά προβλήματα και στην Εύβοια. Η Κρήτη λοιπόν δέχεται τις περισσότερες βροχοπτώσεις σήμερα έως το μεσημέρι, αλλά είπαμε, κακοκαιρία δεν έχουμε τελειώσει. Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή. Θα ξεκινήσει αρχικά με τις καλύτερες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι όμως, κυρίως από τα βόρεια, θα αρχίσει να επηρεάζεται η χώρα με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας και το Σάββατο και την Κυριακή. Τοπικές βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Και αυτό θα έχει μια μίνι διάρκεια μέχρι και την Κυριακή δηλαδή, και από τη Δευτέρα δεν φαίνεται έτσι κάποιο καιρικό σύστημα δύσκολο. Πάντως για Οκτώβρης μας έχει δείξει τα δόντια του, να τα λέμε και αυτά.

Αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου, 12 βαθμοί στην Θεσσαλονίκη. Χαμηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας, ακόμη και μονοψήφια νούμερα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα φυσικά. Στα νησιά του Ιωνίου 15-16 βαθμοί, στις Κυκλάδες παρόμοια θερμοκρασία. Στην Κρήτη που αυτή την ώρα, όπως σας είπα, βρέχει, εκεί έχουμε επίσης 13-14 βαθμούς αυτή την ώρα. Αλλά στην Πελοπόννησο, Αρκαδία κυρίως, εκεί βλέπουμε και 8 και 6 βαθμούς κτλ. Και βεβαίως πιο ψηλά, όσο ανεβαίνουμε, Αγρεβενά, Ιωάννινα και πιο ψηλά ακόμα, οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές. 15 Οκτωβρίου σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια ή τέλος πάντων γιορτάζουν μια επέτειο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο τον Αλέξη. Σήμερα λέει έχει παίξει λέει ένα ξαφνικό ρεπουδάκι, λέει. Θα κάνουμε μια βόλτα στη γιαγιά και αν βρέξει θα κατέβουμε και φλίσβο να περπατήσουμε στη βροχή, λέει ο φίλος ο Αλέξης. Δεν νομίζω ότι θα έχει βροχή σήμερα, Αλέξη. Νομίζω ότι θα την παλέψετε πολύ πιο εύκολα. Σήμερα η επικαιρότητα έχει τη Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα ξεκινήσει και εκεί αναμένουμε να δούμε τι πρόκειται να συμβεί, αν θα έχουμε κάποια αποτελέσματα σχετικά με τις εξαγγελίες και όλα αυτά που περιμένουμε. Ανακοινώθηκαν βέβαια εδώ τα μέτρα. Ράψτε τσέπες όλοι και τα λοιπά για το επίδομα θέρμανσης. Ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης με το κιάλι, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τα εισοδηματικά κριτήρια είναι αυτά που περιορίζουν και οι περισσότεροι δεν φαίνεται να είναι δικαιούχοι. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετοί τώρα να μην είμαστε έτσι και αφοριστικοί, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι αποκλείονται. Διότι, φίλε μου Παναγιώτη, αν είσαι μονοπρόσωπο νοικοκυριό και έχεις εισόδημα 16.000 ευρώ και ένα λεπτό, δηλαδή γύρω στα 1.300 ευρώ το μήνα, δεν παίρνεις εισόδημα. Γιατί είσαι και υψηλόμισθος, καταλαβαίνεις. Με 1.300 ευρώ το μήνα ή τη 16.000 ευρώ το χρόνο, θεωρείς υψηλόμισθος. Γιατί να πάρεις επίδομα, κατάλαβες. Ανεβαίνει, λέει, το επίδομα όταν είσαι παντρεμένος και έχεις και ένα παιδί κατά 5.000 ευρώ αντί για 24, δηλαδή αντί για 24 πάει γύρω στις 29, αν έχεις δύο παιδιά πάει στις 34.000 ευρώ, αλλά όπως καταλαβαίνετε άμα τα συνυπολογίσει κανείς δεν φαίνεται να είναι πολύ αυτή η δικαιούχη. Αλλά μην παραπονιόμαστε, εντάξει, θα έρθει μια... Είναι μια δύσκολη περίοδος, πώς είπε ο Πρωθυπουργός. Λέει, εντάξει, λέει, δεν είμαστε γαλατικό χωριό εδώ στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να αποκοπούμε από αυτά που συμβαίνουν στην παγκόσμια πραγματικότητα, στα στενά του Ορμούζ, σε όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στην Ουκρανία. Δεν μπορούν να μην μας αφορούν και γι' αυτό βλέπουμε, λέει, και αυτές τις υψηλές τιμές. Οπότε και σερά-σερά, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Πώς λέγαμε πριν με τον Ηλία, με τον Μπετονάκι, κάπως έτσι. Πάμε σιγά σιγά να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, 6.400 σαπάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ, προσέξτε. Μιλάμε για ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Στα Ανολιώσια, 800.000 ευρώ από περιπτώσεις δίθεν υπαλλήλων του ΔΔΕ. Στο Ζεφύρι 1.050.000 ευρώ, όπου έκαναν εκεί τους σωτήρες κάποιοι επί TV. Στην Κρήτη 140.000 ευρώ ηλία από χρήματα για δίθεν τροχέα. Και στη Φθιώτιδα 95.000 ευρώ από δίθεν λογιστές. Τελευταία περίπτωση ήταν αυτή με την 89χρονη γυναίκα στο Μαρούσι που της απέσπασαν 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες. Η γυναίκα αυτή 220.000 ευρώ, ναι. Ναι, Παναγιώτη, και το περίεργο έτσι και το φοβερό είναι ότι αυτή η γυναίκα έκρυβε τις λίρες, χρυσές λίρες και μετρητά μέσα στον τοίχο, σε ένα δωμάτιο. Πήγαν λοιπόν κάποιοι επιτίδη, προσποιήθηκαν ότι είναι από εταιρεία διαχείρισης
πολυκατοικίας, κοινοχρήστων κτλ. Τις έπιασαν κουβέντα και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα αυτή τους αποκάλυψε που έχει κρυμμένα τα χρήματα. Δεν δίστασαν μάλιστα να πάρουν και βαριοπούλα να σπάσουν τον τοίχο και να πάρουν τα χρήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης αφορολόγησε το πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από την 1η Νοεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας, τόνισε ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό απέναντι στην παγκόσμια καταιγίδα. Τριπλό αλεξικέραυνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 δικαιούχους, παράταση των εκπτώσεων στην Αντλία για ντίζελ και βενζίνη, πρεμιέρα από σήμερα του πετρελαίου θέρμανσης με 1,49 ευρώ το λίτρο μέσω της ΕΚΟ. Μία στην Αθήνα, μία στο Λονδίνο. Το Βρετανικό Μουσείο θέλει το μοίρασμα των γλυπτών. Ένοχο υπέδαφος στα υπόγεια μυστικά της Γκράβας με τις στοές και τις σύραγγες. Ο σπηλαιολόγος Αναγκώτης Δευτεραίος μας ξεναγεί στον αθέατο κόσμο που κρύβει το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα. Κλειστά σχολεία στη Ρόδο μέσα σε 6,5 ώρες έπεσε βροχή 5 μηνών. Η κακοκαιρία σάρωσε 12 και έβγαινε και άφησε πίσω της ένα νεκρό στο νησί των Υποτών. Στην Ατάλεια ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο ναυάγιο ηλικίας 4.700 ετών. Το σκαρί του πλοίου δεν διασώθηκε, αλλά βρέθηκαν πάνω από 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες. Στο Champions League η ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη της και έφυγε με σκυμμένο κεφάλι. Η Ένωση έχασε με 3-1 από τη Σαχτάρ, με το δεύτερο γκολ στο 80 να είναι ομαδική προσφορά στην αντίπαλό της. Εφημερίδα Καθημερινή, στην τελική ευθεία για το καλώδιο. Η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών στην Αθήνα. Αυτό απαιτείται, διότι το κόστος ξεπερνά τις 4.300 ευρώ το τετραγωνικό. Η αγορά κινήτων της πρωτεύουσας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη, με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Πιο ακριβή είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται μισθοί 21 ετών και ακολουθεί δεύτερη θέση η Πράγα στην Τσεχία με 17 χρόνια μισθών σε σχέση βέβαια με το εισόδημα. Πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν αγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Κραυγή απόγνωσης για τις συνθήκες στην Ιερά Πέτρα. Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες, υπήκοοι Μπαγκλαντές, Σουδάν και Σομαλίας, παρέμεναν χθες σε έναν υπαίθριο χώρο στο Δήμο Ιερά Πέτρας, όπου χρησιμοποιείται ως σημείο στάθμευσης των απορριμματοφόρων. Κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες και καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να διαχειριστούν την κρίση οι άνθρωποι εκεί, καθώς τα τελευταία 24 ώρα η περιοχή δέχεται μαζικές αφίξεις.

Εφημερίδα τα νέα, κίνηση θέρμανση, πόσο στοιχίζουν, πετρέλαιο θέρμανσης μείον 40 λεπτά, στα 1,55 ευρώ το λίτρο, στα 1,35 για δικαιούχους επιδόματος, δίζελ κίνησης μείον 20 λεπτά, στα 2,10 με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα δηληστήρια, αμόλυβδη μείον 10 λεπτά, στα 2,20 το λίτρο με κρατική επιδότηση στην Αντλία, και επίδομα θέρμανσης συν 30% από 130 ως 1.560 ευρώ η ενίσχυση για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Υπόθεση Guilfoyle, τα απόνερα, τα φαβορί και οι αντιδράσεις, τα τρία νέα δημοσιεύματα, οι διαρροές για τους υποψήφιους πρεσβευτές και τα κόμματα που ζητούν εξηγήσεις. Λύση ανάγκης, η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά, γιατί ο πρώην ηγούμενος αναλαμβάνει ξανά ως μεταβατική λύση.

Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πρωτοσέλιδο, διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,55 το λίτρο με 0,40 επιδότηση από κράτος δηληστήρια, αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Τα μέτρα θα ανανεώνονται κάθε 15 μέρες. Για νοικοκυριά που λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης, το τελικό κόστος θα πέσει έως και στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Κρυφό μπόνους για 165.000 συντάξεις. Ένας-ένας οι σύντροφοι πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Μετά από μόλις 4 μήνες καταραίει το αφήγημα Τσίπρα περί νέου κόμματος. Ποιοι έχουν ενταχθεί ήδη και ποιοι θα ακολουθήσουν. Σάρος Ερόδο και έβια η κακοκαιρία. Νεκρός 62χρονος, μεγάλες ζημιές σε οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις. Ξεκινάει διαδικασία ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Έλαβε άδεια το γαλλικό πλοίο. Και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν βομβαρδίζει ενεργειακές μονάδες παρά την εκεχηρία. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, στο πρωτοσέλιδο, χάρτινος πύργος στις συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η αποπομπή της Γκυλφόιλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Εν μέσω σύγχυσης στη Χαριλάου Τρικούπη, έπαθε διαμαντοπούλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, προσφέροντας χείρα βοηθείας στον Κυριάκο. Ξαναζεσταίνουν το καλώδιο για να αλλάξουν την ατζέντα και μόνο για τα δικά μας χωρικά ύδατα. Οργή και μπλοκ αγροτών παρά τις υποσχέσεις, νέο πακέτο στήριξης και για τους αλείς. Στη δίκη στα Τέμπη μου έκαναν πρόταση εξαγοράς, αποκάλυψε ο Πάνος Ρούτσι. Στην εφημερίδα των συντακτών, μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά την επιδότηση. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης. Έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα, έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συγκρουσιακή και χωρίς αποτέλεσμα στο θέμα της ενέργειας η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ, 24ωρη απεργία για τις συνθήκες γαλέρας. Αιματηρή επίθεση σε μαθητές πρόσφυγες. Γλίτωσε από το ναυάγιο, όχι από το μαχαίρι. Ως μη ρατσισμού στο συμβάν έξω από σχολείο της Αθήνας.

Εφημερίδα Ριζοσπάστη, 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστήριων.

Και στον τύπο Θεσσαλονίκη έρχονται τα πρώτα πάρκινγκ καρουζέλ στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά θα δοθούν 3.846 θέσεις για γύρω ταχύ, μαζί με τις 900 θέσεις δίκυκλων που παραδόθηκαν στο κέντρο. Σώσα από αρτοποιούς για νέα λουκέτα λόγω ενεργειακού κόστους ζητούν επιδότηση στο ρεύμα. Και στο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε 10 περιοχές.

Έτσι λοιπόν διαμορφώνει την επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίζεις τώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: κανένα, δεν θέλω κανένα, αυτό να τους πεις.
1: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο Λάμπρο από την Αύπακτο. Μια όμορφη λέει γλυκιά, αλλά έχει κρύο λέει εκεί στην Αύπακτο. Την αγάπη μου στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη που στέλνει το μήνυμά της. Και φυσικά σε όλους εσάς την Ευαγγελία. Χάνουν βοηθήματα, λέει η Ευαγγελία, και αυτή των οποίων είναι υποθηκευμένη η περιουσία, την οποία ξέρουμε όλοι, λέει, και πρώτα οι νομοθέτες και οι τράπεζες, ότι δεν πωλείται, γιατί όλοι οι ενδιαφερόμενοι περιμένουν, λέει, σαν τα κοράκια να την κατασπαράξουν. Την καλημέρα μου και στο φίλο το Μιχάλη που στέλνει το μήνυμά του.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Τάκη από τα Βάγια Βιωτίας, ο φίλος ο Τάκης ο Φούρναρης. Έχει γενέθλια ο Τάκης. Γεια σου Τάκη μου, χρόνια πολλά, να είσαι γερός και δυνατός. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, να έχεις τα καλύτερα. Και εσύ και η οικογένειά σου και η δουλειά εκεί με το φούρνο να πηγαίνεις όμορφα. Στα Βάγια Βιωτίας, στο χωριό του Παναγιώτη του Κάτσιου. Παναγιώτη. Του δικού μας, του Παναγιώτη. Να είσαι καλά φίλε μου. Καλημέρα και στη φίλη την Αγγελική που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα Αγγελική μου. Ναι, οι περισσότεροι από εσάς τα μηνύματά σας αυτό σχολιάζετε, το επίδομα θέρμανσης και κατά πόσο σε αυτό το επίδομα είστε δικαιούχοι. Έτσι, και αν αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια σας στερούν τη δυνατότητα να έχετε αυτή τη βοήθεια, την όποια βοήθεια, αναλόγως και στις περιοχές που μένετε. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματά σας έρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι σε κάποιες περιοχές τα πράγματα είναι πολύ πιο ζόρικα από ό,τι είναι στις παιδινές περιοχές. Και σε αυτό λίγο το θέμα θέλω να επιμείνουμε. Διότι ανακοινώθηκαν τα μέτρα για το επίδομα θέρμανσης, αυξημένα σε σχέση με πέρσι, όμως και πάλι και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν ανισότητες. Και τι εννοώ ανισότητες? Στο κάτω νευροκόπη, όπως γνωρίζουμε όλοι, οι θερμοκρασίες είναι πολλές φορές καθημερινά κάτω από το μηδέν. Θέλω τώρα με τη βοήθεια του Δημάρχου, του κυρίου Λευτέρη Ταμπουρίδη, που έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αφού τον καλημερίσω, να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Παναγού.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση τόσο νωρίς το πρωί. Τι θερμοκρασία έχουμε τώρα εκεί στο κάτω νευροκόπη, κύριε Δήμαρχε?
1: Λοιπόν, επειδή ο Δήμαρχος Νευροκοπίου για υπηρεσιακούς λόγους βρίσκεται στις Βρυξέλλες, η πληροφορία που με δώσαν οι αντιδήμαρχοι, έχουμε 2 βαθμούς.
0: Ναι, 2 βαθμοί αυτή την ώρα.
1: 2 βαθμοί. Είχαμε την προηγούμενη μέρα την χιονόπτωση στην πέριξη των βουνών του Νευροκοπίου, οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τη χιονόπτωση, την πρώτη χιονόπτωση μέσα στην έδρα του Νευροκοπίου. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας. Τις συνθήκες αυτές τις περιμένουμε. Προετοιμάζεται ο κόσμος για το πώς θα βγάλει το χειμώνα του, αλλά φυσικά το αντικείμενο αυτό είναι οικονομικό. Ανάλογα την ενέργεια που θα καταναλώσει για την θέρμανση στην οικία του. Και όταν λέω οικονομικό, εννοώ ότι υπάρχει μια αδικία αυτή τη στιγμή στο κάτω νευροκόπη όσο αφορά τον τρόπο υπολογισμού, το επίδομα θέρμανσης και το συντελεστή που έχουν δώσει από το Υπουργείο, γιατί ο συντελεστής αυτός είναι πάρα πολύ μικρός. Είμαστε δηλαδή στην 150η θέση αν μεταξύ των 300 Δήμων. Και αυτό γίνεται γιατί δεν παίρνουν σωστά στοιχεία, πραγματικά στοιχεία όσο αφορά τις βαθμοημέρες. Παίρνουν στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία έχει εγκαταστήσει ένα σταθμό στην Χρυσούπολη, κοντά στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, που απέχει 100 και πλέον χιλιόμετρα από το κάτω νευροκόπη, και με ένα μαθηματικό τύπο βγάζουν την βαθμοημέρα, που είναι μεγάλο λάθος. Αυτό που έχουμε τηθεί εμείς είναι να παίρνουν τα πραγματικά στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, που έχει εγκαταστημένους 4 σταθμούς, παρακαλώ, στο κάτω νευροκόπη, και δίνει τις πραγματικές βαθμοημέρες κάθε μέρα όλο το 24ωρο. Έχουμε έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς. Έχουμε πει κιόλας ότι αν είναι θέμα το κόστος εγκατάστασης για την ΕΜΗ στο κάτω νευροκόπη, να αναλάβει και ο Δήμος Νευροκοπείου αυτό εδώ πέρα, που δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο, ώστε να δίνουμε τις σωστές θερμοκρασίες και να πάρουμε το επίδομα θέρμανση, το οποίο αντιστοιχεί για το κάτω νευροκόπη. Δεν μπορεί κάθε φορά, κάθε χειμώνα, να ξεκινάμε με το κάτω νευροκόπη, να το γνωρίζουν όλοι και να έχουμε μια τέτοια αντιμετώπιση όσο αφορά το επίδομα της θέρμανσης.
0: Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω τώρα κάτι. Πόσο είναι το επίδομα που αφορά τη δική σας περιοχή? Δηλαδή, είναι σε τι πόσο αντιστοιχεί, στους δικαιούχους τουλάχιστον, σε αυτούς που είναι δικαιούχοι?
1: Κυμαίνεται από 400 έως 750 ευρώ. Ανάλογα το δικαιούχο. Να πούμε ότι μια μέση οικογένεια με 100 τετραγωνικά σπίτι χρειάζεται, ανάλογα τη μορφή ενέργειας, από 3.000 έως και 5.000 ευρώ για να βγάλει το χειμώνα του. Είναι μεγάλο ποσό δυσβάσταχτο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μόνο για τη θέρμανση είναι αυτό.
0: Εσείς κάνετε ένα πολύ μεγάλο αγώνα και εσείς προσωπικά, αλλά και όλοι οι θύνοντες εκεί στην περιοχή, για να αναδείξετε αυτό το θέμα. Το έχετε θίξει πολλές φορές και αυτή τη φορά. Τι σας λένε από το αρμόδιο Υπουργείο? Δηλαδή, ένα πράγμα που έχει να κάνει με ένα μετεωρολογικό σταθμό καθορίζει τώρα κάτι τόσο πολύ σημαντικό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε έρθει σε επαφή με την υπηρεσία που δίνει τα δεδομένα αυτά και με το Υπουργείο. Τώρα κάπου εκεί πέρα ενδιάμεσα προσπαθούμε να τους το εξηγήσουν, γιατί η ΕΜΗ λέει εμείς δίνουμε τα στοιχεία αυτά, το ΙΠΕΝ λέει εμείς μας δίνουν τα στοιχεία αυτά και πρέπει τώρα είναι η παροιμία αν η κότα γίνει σε ταυγό ή ταυγό την κότα.
0: Κατάλαβα.
1: Τις επόμενες μέρες πάλι έχουμε ραντεβού με το ΙΠΕΝ για να τους το ξαναεξηγήσουμε και για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία απέναντι στην τοπική μας κοινωνία.
0: Τι πληθυσμό έχετε εκεί, κύριε Ταμπουρίδη?
1: Φτάνουμε τους 5.500 δημότες.
0: Από αυτούς τους 5.500 πώς είναι οι δικαιούχοι? Έχετε έτσι μια εικόνα πάνω κάτω πώς είναι οι δικαιούχοι? Γιατί είναι και τα εισοδηματικά κριτήρια στη μέση.
1: Προφανώς. Είναι περίπου το 60-65% οι δικαιούχοι του επίδομα θέρμανση, το οποίο το παίρνουν κουτσορεμένοι και αυτοί. Και να πούμε ότι αφορά η πλειονότητα αυτή συνταξιούχους του ΟΓΑ, δηλαδή 350-550 ευρώ μηνιαίως. Τι να προλάβει να πληρώσει ο άνθρωπος, ο δημότης, τα φάρμακά του, την διατροφή του, τα έξοδα που χρειάζονται για την ηλεκτρική κατανάλωση και τα δημοτικά τέλη ή να πληρώσει τη θέρμανσή του?
0: Ναι, είναι μια πραγματικότητα πολύ δύσκολη και μάλιστα ίσως και είναι και ένας από τους λόγους. Όταν μας λέτε ότι χρειάζεται μια μέση οικογένεια 3-5.000 ευρώ για να ζεστάνει το σπίτι του, πώς θα γίνει αυτή η αποκέντρωση που επιθυμούν και λένε συνεχώς φύγετε από τα αστικά κέντρα, πηγαίνετε προς άλλες περιοχές κτλ. Όταν λοιπόν χρειάζεσαι ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τα βγάλεις πέρα μόνο για να ζεστάνεις το σπίτι σου, πώς αλλιώς μπορεί να γίνει, ας πούμε?
1: Τώρα, έτσι και αλλιώς.
0: Ναι, οι κάτοικοι να υποθέσω ότι εκεί προφανώς το πρώτο έξοδο που βγάζουν στην άκρη, δηλαδή από τις οικονομίες τους, είναι να καλύψουν το κομμάτι της θέρμανσης.
1: Προφανώς. Και έχει ανακοινωθεί και το επίδομα των 10.000 ευρώ για την μετεγκατάσταση των Δήμων Ευρωκοπείου. Το πρώτο που συζητάει η τοπική κοινωνία είναι εδώ πέρα ότι από τα 10.000, αν θα πάρει κάποιος, πρέπει την πρώτη χρονιά που θα πάρει τα 5 δηλαδή, να τα δώσει όλα στη θέρμανση. Δηλαδή το κόστος της θέρμανσης είναι ένα αποτρεπτικό στοιχείο για να έρθει στον Ευρωκόπη για να κάνει την μετεγκατάσταση σου εδώ πέρα.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την παρέμβαση που κάνατε. Μια τελευταία ερώτηση μόνο. Έχετε υπολογίσει με ποιες άλλες περιοχές έχετε πάνω κάτω το ίδιο επίδομα? Δηλαδή, μου λέτε 400 με 750 ευρώ. Σε ποιες άλλες περιοχές δηλαδή είστε το ίδιο? Με το Πήλιο είστε το ίδιο, ας πούμε?
1: Όχι, φυσικά. Εδώ είναι η αδικία μεγάλη. Ότι οι βαθμοημέρες που δίνουν λάθος και επειδή έχουμε χαμηλό υψομέτρο, κοντά στα 600 μέτρα, εδώ είναι το λάθος, ότι οι βαθμοημέρες που δίνουν με το υψόμετρο που έχουμε είναι μεγάλη αδικία και παίρνουμε το 50% του επιδόματος, ενώ πρέπει να πάρουμε μέσα στην πρώτη πεντάδα στην Ελλάδα, γιατί το Ευρωκόπη είναι το πιο κρύο κατοικήσιμο σημείο στην Ελλάδα. Παίρνουμε επίδομα μέχρι και κάποιες οικίες, κάποια χωριά που το ίδιο παίρνουν και γύρω από την Αθήνα. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά το είχαμε σχολιάσει ότι τόσο τέτοιο επίδομα παίρνουν και κάποιες κοινότητες γύρω από την Αθήνα.
0: Άρα δηλαδή τα 1.500 κάτι ευρώ που ανακοινώθηκε ως επίδομα με την νέα τιμή που δόθηκε, δεν έχει καμία σχέση με εσάς, έτσι? Είναι σε τελείως διαφορετικές περιοχές, αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάτι τελευταίο. Φανταστείτε ένας ηλικιωμένος που δεν μπορεί να κάψει καυσόξυλα, που είναι η πιο φθηνή μορφή ενέργειας, να έχει ως ενέργεια καύση το πετρέλαιο. Θέλει γύρω στους 5.000 λίτρα. Πολλαπλασιάζει το με τι τιμή θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Μιλάμε για σχεδόν 7-8.000 ευρώ. Είναι τρομερό. Είναι απίστευτο.
1: Αν καταναλώσει το πετρέλαιο, ναι. Δυσβάστακτο, και το σλόγγαν εδώ πέρα τον Ευρωκόπη το ξέρετε, το έχουμε πει σε όλους, ότι χωρίς φαγητό μπορούμε, χωρίς θέρμανση δεν μπορούμε.
0: Σωστά. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την παρέμβαση και που αναδείξαμε φυσικά και αυτή την αδικία. Μιλάμε για πραγματική αδικία. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ευρωκόπη έχει πολύ πολύ χαμηλή θερμοκρασία, αλλά δυστυχώς στην πραγματικότητα τα στοιχεία αυτά από τα επιδόματα αυτό δείχνουν ότι είναι μια αδικημένη η περιοχή.

Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι το κάτω Ευρωκόπη, η Φλόρινα, άλλες και άλλες έτσι περιοχές που πραγματικά έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για έναν μικρό πληθυσμό, 5.500 κάτοικοι εκεί στο κάτω Ευρωκόπη, θα έπρεπε να είναι όλοι οι δικαιούχοι. Εδώ οι θερμοκρασίες είναι πολικές. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο κάποιες μέρες το χειμώνα. Συμβαίνει από τα τέλη του Σεπτέμβρη μέχρι και το Μάιο οι άνθρωποι έχουν εκεί ανάγκη από θέρμανση. Το πώς βγάζουν τα δεδομένα επίσης είναι αστείο. Δηλαδή την ώρα που γνωρίζουμε όλοι ότι αν μας πει κάποιος, ας πούμε, αν θεωρητικά Παναγιώτη έπεφτε σε ένα quiz, ας πούμε, σε μια ερώτηση, ποιες είναι οι πιο ζεστές πόλεις στη χώρα και ποιες είναι πιο, θα έλεγες, οι πιο κρύες είναι το Ευρωκόπη και η Φλόρινα και οι πιο θερμές είναι το Αγρίνιο και η Σπάρτη. Έτσι, αυτό είναι και η Λάρισα. Έτσι, σωστά. Αυτά είναι τα λεγόμενα σωσάκια. Πώς γίνεται λοιπόν, ενώ το γνωρίζουμε όλοι, το λέμε όλοι, ότι είναι κάπως έτσι τα πράγματα, πώς γίνεται λοιπόν όταν είναι να πάρουν επίδομα να είναι μέχρι 750 ευρώ. Και αυτό, το ξαναλέω, με εισοδηματικά κριτήρια.

Την καλημέρα μου στο φίλο του Δημήτρη. Λέει οι χαρτογιακάδες στα Υπουργεία, λέει, δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Πολύ καλημέρα.

υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

6 και 48 πρώτα λεπτά εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Η Γκράβα, εκεί οι άνθρωποι, τα παιδιά κάνουν ακόμα μάθημα με τηλεκπαίδευση. Δεν έχει βρεθεί οριστική λύση εκεί για το σχολείο. Μιλάμε για πάρα πολλούς μαθητές, φυσικά πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς και γονείς οι οποίοι ανησυχούν. Τώρα τι έχει συμβεί? Ο Δήμος της Αθήνας είχε πει προημερών ότι είχε ζητήσει τη συνδρομή του ΤΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, για να πάρει εκείνο την απόφαση το τι ακριβώς συμβαίνει και να βγουν από εκεί οι μελέτες. Ο κύριος Στασινός, τώρα ο πρόεδρος του ΤΕΕ, έκανε μία δήλωση και είπε ότι μόλις μας ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας να γίνει πραγματογνωμοσύνη στο συγκρότημα στην Γκράβα, το ΤΕΕ ανταποκρίθηκε άμεσα και όρισε το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ειδικό εξειδικευμένο μηχανικό πραγματογνώμονα για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Δήμος Αθηναίων, λέει, δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ. Και μάλιστα ανέφερε στη δήλωσή του ο κύριος Στασινός ότι καλύτερα να ασχολείται ο καθένας με αυτά που ξέρει και μπορεί. Ο Δήμος της Αθήνας έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει την ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι, λέει ο κύριος Στασινός, ότι προσπαθεί να αποφύγει. Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν σε αυτό το δρόμο, δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία δηλώσεων και αντιπαράθεσης. Τώρα, μετά την δήλωση αυτή του κυρίου Στασινού, ήρθε η απάντηση από το Δήμο της Αθήνας. Έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος της Αθήνας με αφορμή τις δηλώσεις του Πρόεδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου και μάλιστα τις χαρακτηρίζει τις δηλώσεις αυτές αναλυθείς. Επισημαίνει ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Από τις 6 Οκτωβρίου έχει ζητηθεί από επιστολή που έστειλε ο Χάρης Δούκας και προς την Υπουργό Παιδείας, αλλά ζήτησε τη συνδρομή στο μηχανισμό του ΤΕΕ, να συνδράμει για να διαλευκανθεί τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με το σχολικό συγκρότημα και την οσμία αερίου. Μάλιστα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τον πρόεδρο του ΤΕΕ και στις 8 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 9 και την Κυριακή 11 το Οκτώβρη. Και στις 3 επικοινωνίες, λέει ο Δήμος της Αθήνας, ζητήθηκε επίσημα η συνδρομή του ΤΕΕ. Παρ' όλα αυτά, οι τεχνικοί εμφανίστηκαν μόλις σήμερα, λέει, και με αναφέρεται στην περασμένη Τρίτη. Άρα, θεωρεί λοιπόν, καταλήγει με ανακοίνωση, ότι ο Δήμος και η σχολική κοινότητα αναμένουν το ταχύτερο δυνατό απάντηση από το ΤΕΕ, από πού προήλθε η οσμή, και για το Δήμο της Αθήνας προέχει η ασφάλεια των μαθητών. Οι μέρες περνούν. Δεν γνωρίζει κανείς από τι τελικά προέρχεται αυτή η οσμή. Τα παιδιά συνεχίζουν να βρίσκονται σε τηλεκπαίδευση. 4.000 μαθητές, πάνω από 300 καθηγητές, γονείς. Φανταστείτε τώρα τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια των ανθρώπων αυτών, που πραγματικά το ένα παιδί πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε WebEx στο ένα σχολείο, για το ένα σχολείο. Άλλο παιδί μπορεί να είναι στο ίδιο σπίτι σε κάποιο άλλο χώρο. Οι γονείς να πρέπει να πάνε στις δουλειές τους. Μέρημνα σοβαρή να μην υπάρχει, και μάλιστα οι γονείς δεν πρόκειται να τα αφήσουν έτσι τα πράγματα, διότι σκέφτονται να κινηθούν μάλιστα και νομικά απέναντι σε όποιον τέλος πάντων έχει την ευθύνη και υπάρχει αυτή η κατάσταση, αυτή η ασυνεννοησία.

Οι διαδηλώσεις τώρα, οι φοιτητικές διαδηλώσεις και οι μαθητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται σε ευρωπαϊκές πόλεις και χθες πάλι στην γειτονική Αλβανία, στα Τίρανα, οι φοιτητές κατέκαψαν το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί η περιοχή μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη με φοιτητικές κινητοποιήσεις, άγριες συγκρούσεις και με το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στην Αλβανία να παραδίδεται στις φλόγες. Όλοι οι νέοι βγήκαν στους δρόμους, διεκδίκησαν ανθρώπινες συνθήκες και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και πραγματικά οικονομική στήριξη. Δεν ήταν μόνο οι μαθητές όμως που βγήκαν στους δρόμους, μαζί τους βγήκαν και ηλικιωμένοι, άνθρωποι που διαμαρτυρήθηκαν για τη φτώχεια, για την αδικία και όλες τις ανισότητες εκεί στην γειτονική Αλβανία. Μάλιστα φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός εκεί, ο Έντι Ράμα, είναι κοκκινοπανί για πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Θεωρείται ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα διαφθοράς που πλήττουν το πολιτικό σύστημα εκεί της χώρας. Ως εκ τούτου λοιπόν έγιναν πολύ σοβαρά επεισόδια δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου λάμψης και η κατάσταση φυσικά ξέφυγε. Είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς και μάλιστα έκανε το γύρο του διαδικτύου μια εικόνα ενός παιδιού 19 χρονών με σπασμένο πόδι να σύρεται από την αστυνομία στον δρόμο και αυτό οδήγησε και την αστυνομία να θέσει σε διαθεσιμότητα 5 ένστολους. Οι μαθητές και οι φοιτητές εκεί σκέφτονται να προχωρήσουν να συνεχίσουν αυτές τις διαδηλώσεις και πραγματικά θυμίζει κάτι από Γαλλία και όλες αυτές τις διαμαρτυρίες που έχουμε τις τελευταίες ημέρες εκεί στο Παρίσι αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις.

Λοιπόν, αυτό το πρίσμα λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί εδώ στην Ελλάδα θα κάνουν μια 24ωρη απεργία στις 21 του Οκτώβρη. Θα είναι μια πανελλαδική απεργία, μια κοινή απόφαση και της ΔΟΕ αλλά και της ΟΛΜΕ, διότι θεωρούν και εδώ στη χώρα μας ότι ο κλάδος και της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήττεται βάναυσα, και διότι η αγοραστική δύναμη των μισθών των εκπαιδευτικών έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά, πάνω από 60%, οι μισοί, λέει, καθηγητές αμείβονται με λιγότερα από 1.000 ευρώ. Ζητούν οι εκπαιδευτικοί αξιοπρεπείς μισθούς, αξιοπρεπείς όρους εργασίας και βεβαίως διεκδικούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αλλά και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και βέβαια πολύ ψηλά στην διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών είναι και όλα αυτά τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν ακόμη και σήμερα, τέλη του Οκτώβρη, σε πάρα πολλά σχολεία. Λείπουν πάρα πολλοί καθηγητές και δάσκαλοι, υπάρχουν συμπτύξεις τμήματων και πολλές σχολικές υποδομές πραγματικά έχουν πρόβλημα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, το λέγαμε και νωρίτερα, στο Μεσολόγγι που έπεσε ένα ολόκληρο παράθυρο πάνω σε ένα παλικάρι της πρώτης λυκείου και γέμισε με αίματα όλη η τάξη, με το παιδί να φεύγει, έφυγε το παράθυρο μαζί με το κάσωμα. Δηλαδή, και δεν είναι ένα περιστατικό αυτό που συνέβη στο Μεσολόγγι. Μιλάμε για 3-4 περιστατικά την τελευταία εβδομάδα, με σχολικά κτίρια να έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Αλλά και εκεί το μπαλάκι πετιέται στους Δήμους, διότι σου λέει, του Δήμου είναι το σχολείο, ο Δήμος πρέπει να το φτιάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σιλιμά και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Και φυσικά το Βασίλη Κρυμπά που βάζει τα όμορφα τραγούδια. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο γλυκιά Παρασκευούλα θα ξυπνήσουμε παρέα. Να είστε καλά, να έχετε καλό δρόμο εσείς που πηγαίνετε στη δουλειά σας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κοινό βηματισμό απέναντι στο ενεργειακό κόστος που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα αναζητήσουν 27 Ευρωπαίοι ηγέτες της Συνοδοκορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Θα συζητηθούν επίσης ο νέος επταετής προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με αίτημα τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτήσουν προσωρινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Για την ενεργειακή ακρίβεια, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Από σήμερα, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του οποίου θα διαμορφωθεί περίπου στα 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση 40 λεπτών από κράτους και δηληστήρια στα μεγάλα αστικά κέντρα, θα κινηθεί κάτω από τα 1,5 ευρώ λόγω των προσφορών που ανακοίνωσαν οι εταιρείες εμπορίας. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, η ενίσχυση θα ξεκινά από τα 130 ευρώ και θα φτάνει ως τα 1560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Μία μέση οικογένεια χρειάζεται από 3.000 ως 5.000 ευρώ για τη θέρμανση το χειμώνα και το επίδομα που θα λάβουν οι δικαιούχοι είναι από 400 έως 750 ευρώ, δήλωσε στα παραπολιτικά 90. Ο Δήμαρχος Κάτων Ευρωκοπίου Λευτέρης Ταμπουρίδης έκανε λόγο για αδικία στον τρόπο υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά το αίτημα που υπέβαλε η γαλλική ανάδοχος εταιρεία Nexans για χορήγηση άδειας εργασιών με πλοίο υπό γαλλική σημαία για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών. Η τελική έγκριση αναμένεται εντός 15 ημερών, θα ακολουθήσει η έκδοση της απαιτούμενης ναύτεξ και οι έρευνες του γαλλικού πλοίου θα εκκινήσουν τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους στις μετακινήσεις και τίθεται ζήτημα για την ασφάλεια των μαθητών. Από σήμερα η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν δήμους της Εύβοιας και το νησί της Ρόδου. Ο αναπληρωτής επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής Τζόσουα Χακ τίθεται επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και σε ζητήματα Ανατολικής Μεσογείου. Είχε μάλιστα υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν από την ανάληψη καθηκόντων από την κυρία Γκυλφόιλ. Στην Πάτρα, φοιτητής έπεσε από δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δία στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν αφαιρέσει από ηλικιωμένοι τη μαλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απειθία. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 20 νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία. Στα αθλητικά, με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης νίκησε με 88-68 την Ντερτόνα για το Eurocup.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, ήρθαμε, ξημερώνει Πέμπτη, 15 του Οκτώβρη, το φάγαμε και τον μισό Οκτώβρη. Κοίτα να δεις πως περνάει ο καιρός, ε. Έφυγε ο κακός καιρός, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, έτσι ακραία φαινόμενα, για να ηρεμήσουν λίγο οι άνθρωποι που έχουν δεχθεί τέτοιο χτύπημα από την κακοκαιρία. Σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Το ελπίζουμε, το ευχόμαστε, το περιμένουμε, διότι έχει ρίξει πάρα πολύ νερό. Δηλαδή στην στενή Ευβοίας μέσα σε δύο μέρες έχει ρίξει 295 χιλιοστά. Δηλαδή μιλάμε για νερό τώρα που ρίχνει σε παραπάνω από ένα μήνα σε κάποιες περιοχές. Στη Ρόδο 280 χιλιοστά, στη Σιμονόπετρα 271, στα μακρικάτα Ευβοίας 267, στη Σκόπελο 259, στη Σκιάθο 237, στη γλώσσα Σκοπέλη 212, πολύ νερό, μιλάμε για τόνους νερού σε μια πολύ μικρή περιοχή. Και δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε τα σωστά αντιπλημμυρικά, είναι ότι έχουμε χτίσει και όπως να είναι και όπου να είναι, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι το νερό όταν θα έρθει δεν θα ξεχάσει την διαδρομή που έκανε και πριν, και χωρίς να πάρουμε τα μέτρα και χωρίς να αποτρέψουμε αυτούς που θέλουν να χτίσουν εκεί που δεν πρέπει, με αποτέλεσμα να βλέπουμε κάθε φορά απλά το ίδιο σκηνικό, αλλάζει περιοχή. Δεν είναι ότι γίνεται κάτι συγκλονιστικό, πηγαίνει από εδώ εκεί και από εκεί εδώ. Το είδαμε στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα, τώρα το είδαμε στη Ρόδο για παράδειγμα, όπου εκεί δυστυχώς είχαμε και το θάνατο ενός 62χρονου, ο οποίος πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του από εκεί που ήταν παρκαρισμένο, γιατί φοβήθηκε ότι θα του το πάρει η βροχή, και δυστυχώς έχασε τη ζωή του, και μάλιστα το έκανε σύμφωνα με πληροφορίες λίγα λεπτά μετά αφού είχε έρθει 112 για το να αποφευθούν οι άσκοπες μετακινήσεις. Είναι αυτό η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας, ότι βλέπουμε το χυμαρό αλλά λέμε εντάξει, δεν είναι τίποτα, εγώ θα τα καταφέρω να πάω να πάρω το αυτοκίνητο για να μην μου κάνει ζημιά. Και τελικά δεν ξέρω αν το αυτοκίνητο έπαθε καμιά ζημιά ή όχι. Ξέρω ότι ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του τόσο άδικα.

Όχι μόνο Ρόδος και Εύβοια και άλλες περιοχές και Κρήτη, όπου η Κρήτη έχει ακόμα τα απομεινάρια της προηγούμενης, όπως καταλαβαίνετε, κακοκαιρίας. Και δεν είναι εύκολο τώρα όταν έχεις φάει τόσο νερό, όταν έχεις πάθει τέτοιες ζημιές, όταν έχουν χτυπηθεί οι υποδομές σου και προφανώς ακόμα δεν έχει γίνει κάτι για να βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι δέχομαι δεύτερη κακοκαιρία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Δεύτερο ακραίο φαινόμενο για την ακρίβεια, όχι απλά κακοκαιρία. Ο καιρός σήμερα αναμένεται να είναι καλύτερος. Δεν προβλέπουν οι ειδικοί ακραία φαινόμενα, τουλάχιστον προς ώρας. Θα παραμείνουν χαμηλές θερμοκρασίες γιατί έχουμε βοριάδες και ανέμους στα πελάγη έως και 8 μποφόρ και τοπικά ακόμα υψηλότεροι, αλλά δεν θα έχει βροχές πολύ έντονες τουλάχιστον. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν θα βρέξει, αλλά και όπου βρέξει δεν θα δούμε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Έρχεται όμως και άλλο φαινόμενο, μπαίνει ο χειμώνας σιγά σιγά, η κακοκαιρία που θα έρθει από Παρασκευή μάλλον, θα είναι 24 έως και 48 ώρες, ακόμα είναι νωρίς για να οριστικοποιήσουν ακριβώς πότε και πώς, αλλά από Παρασκευή μέχρι και Σάββατο μοιάζει ότι θα έρθει ένα ακόμα κύμα. Το νου σας, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι που και εδώ δεν κάνουμε και τίποτα για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Δηλαδή, εκεί που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι ποτάμια ή εκεί που θα έπρεπε να είναι κατασκευές για να φεύγει το νερό, εμείς το κάνουμε σκουπιδότοπο και πετάμε τα σκουπίδια μας για να ξεμπερδεύουμε. Σου λέει, πού να τα πάω εγώ τώρα να πληρώνω, να κάνω, ας τα πετάξω στην κήτη του ποταμού και φυσός, ας πούμε. Πόσες φορές έχουμε δει να είναι γεμάτος από σκουπίδια ή να κατεβάζει σκουπίδια τώρα που είχε πάρα πολύ νερό. Χθες φούσκωσε πολύ ο κυφισός, κυκλοφορούσαν βίντεο από ανθρώπους που περνούσαν το ποτάμι, όχι από μέσα, απ' έξω, που είχαν σταματήσει και τραβούσαν βίντεο το κυφισό. Φουσκοθαλασσιά κανονική, στα όρια δηλαδή του συναγερμού ήταν χθες το νερό. Και αλλού, δηλαδή και σε ρέματα μικρότερα, στο Χαλάνδρη, στην Πικροδάφνη, λόγια τώρα για την Αττική, έτσι, που θεωρητικά δεν είσαι και στην άκρη του Θεού και δεν σε βλέπει κανένας. Πετάνε σκουπίδια όπου να είναι. Και μετά, αυτοί που έχουν πετάξει σκουπίδια βγαίνουν στα κανάλια και λένε πού είναι το κράτος και γιατί δεν έκανε τίποτα και μας άφησε απροστάτευτος και τέτοια. Δυστυχώς, κάθε κακοκαιρία αφήνει πίσω και νεκρούς. Έχουμε ήδη 4 νεκρούς από κακοκαιρίες φέτος και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί, ξαναλέω, οι πόλεις μας είναι ανοχήρωτες στα ακραία φαινόμενα. Το συζητούσαμε προχθές. Δεν είναι εύκολο να φτιάξεις διαφορετικά τις πόλεις όταν είναι φτιαγμένες είτε χωρίς καμία πρόληψη είτε με πρόληψη για άλλου είδους φαινόμενα, άλλης έντασης φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σπεύσουμε, διότι είναι ήδη αργά, δηλαδή είναι στο και πέντε, δεν είμαστε στο παραπέντε και ο χρόνος περνάει και όσο περνάει ο χρόνος τόσο επιβαρύνει την κατάσταση. Η αλίδηση Guilfoyle που μας άφησε και άφησε ένα τεράστιο κενό πίσω που δύσκολα θα το καλύψει κάποιος, όχι σε επίπεδο διπλωματίας, σε επίπεδο προσωπικότητας, ρε παιδί μου, ήταν έτσι. Όχι, δεν θα ήθελα να το πω. Το πληθωρική είναι πολύ ευγενικό, Παναγιώτη μου. Δηλαδή το πληθωρική το σκέφτηκα και εγώ. Νομίζω ότι την υποτιμούμε αν την πούμε απλά πληθωρική την κυρία Guilfoyle. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Δεν θα ήθελα να τα πω γιατί κάποια μπορεί να είναι και ποινικά άμα ακούσουν από το στόμα μου. Εν τω μεταξύ, τώρα έχει πολύ πλάκα γιατί κανένας δεν θυμάται ποια ήταν η Guilfoyle. Άμα τους ρωτήσεις ειδικά στην κυβέρνηση και μετά, ποια είναι η Guilfoyle. Guilfoyle. Βοήθησε με λίγο πια είναι η Guilfoyle. Ναι. Που επένουσε από το πρωί μέχρι το βράδυ για την Guilfoyle και αυτά και την καλή που είναι και έτσι και αλλιώς. Και στριμωχνόντουσαν να βγουν μια φωτογραφία με την Guilfoyle όπου την πετυχαίνανε. Μια selfie, μια φωτογραφία, μια από εδώ, μια από εκεί. Τίποτα τώρα. Κάθονται και σκίζουν φωτογραφίες με κλάματα. Έφυγες και μας άφησες πίσω μόνος μας. Κοίτα.
Η αλήθεια είναι ότι όποιος πέφτει από τα σύννεφα, μάλλον δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει κυβέρνηση Τραμπ, τι σημαίνει προεδρία Τραμπ, τι σημαίνουν οι άνθρωποι που έχει επιλέξει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε ολόκληρο τον κόσμο. Που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι πρεσβευτές, οι διπλωμάτες, οι wannabe διπλωμάτες, δηλαδή που τους έχει βαφτίσει γιατί δεν είναι διπλωμάτες, είναι αντίστοιχης κατάστασης, που κάνουν business, που βλέπουν την κατάσταση εντελώς διαφορετικά. Τη διπλωματία τη βλέπουν σαν μια λογική εκβιασμών και το ζήτημα είναι να κάνουν business. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι κάνουν business και σε βάρος του Προέδρου. Δηλαδή το έχουν τερματίσει κιόλας. Κάνουν τα δικά τους παιχνίδια εκεί που πήγαν, γιατί έτσι είναι αυτής της μορφής οι επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει κοινό καλό, υπάρχει μόνο το δικό τους καλό, ακόμα και αν θεωρητικά εκεί είναι διορισμένοι για το κοινό καλό. Άντε πες, όχι για το κοινό καλό, για το καλό το, του Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς και οι επιχειρηματικές κινήσεις που είχαν γίνει και αφορούν τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ δεν έχουν να κάνουν μόνο με την Guilfoyle, έχουν να κάνουν με προσπάθειες που γινόντουσαν και πριν από τον Τραμπ και κατά τη διάρκεια του Τραμπ, και πιστέψτε με, θα συνεχίσουν να γίνονται και μετά την αποχώρηση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Δοξασμένη η ώρα που θα έρθει αυτή η ώρα της αποχώρησης. Να μου πεις τώρα ποιος θα έρθει μετά. Σωστό και αυτό. Δεν είναι ότι θα φύγει ο Τραμπ και θα έρθει κάτι καλύτερο. Αυτό είναι μια συζήτηση που κανείς δεν μπορεί να την πει με σιγουριά. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι για το τι ήταν η Guilfoyle. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ό,τι ακούμπησε η Guilfoyle είναι βρώμικο. Αλλά φαίνεται ότι η ίδια είχε μια τάση έτσι να μπλέκει τα πράγματα. Διάβαζα στη Wall Street Journal ότι η ίδια έλεγε, προσπάθησε να πείσει τον Λευκό Οίκο ότι τα μηνύματα που έχουν κυκλοφορήσει είναι AI. Είναι αυτό που λένε, δεν είναι αυτό που νομίζετε, ή αυτό που λένε, εδώ οι δικοί μας πολιτικοί διαστρεβλώσαν τις απόψεις μας, κοπτοραπτική και τέτοια. Αυτά. Εν τω μεταξύ, δοξασμένο το όνομα της Guilfoyle, γνωρίσαμε και την Katie Zakaria, διότι μπορεί να αργούσαμε λίγο να την γνωρίσουμε, τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου. Δηλαδή πραγματικά, πού τα βρίσκει αυτά τα φιντάνια ο Ντόναλντ Τραμπ? Τρεις ερωτήσεις απάντησε και αυτές ο Θεός να τις κάνει απαντήσεις, αυτό που απάντησε. Η τύψα δηλαδή ούτε που ακούμπησε, πέρασε απ' έξω και ούτε που ακούμπησε, δεν έχει καμία επαφή, ήταν αδιάβαστη, ήταν κακή. Ήδη έχουν πέσει τα στοιχήματα πόσο θα αντέξει. Είναι και προεκλογική περίοδος στον μεταξύ, δηλαδή είναι οι ενδιάμεσες εκλογές σε 15-20 μέρες στις ΗΠΑ, οπότε θα κληθεί να απαντήσει σε πολύ σοβαρά θέματα. Δεν τη βλέπω εγώ την κυρία να μπορεί να απαντήσει. Εδώ μπέρδεψε τον άντρα της με τον Ντόναλντ Τραμπ, να μου πεις και άλλες το κάνουν αυτό. Αλλά ας μην το συζητήσουμε. Αλλά είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα. Γελάσαμε πολύ. Απλά ξέρεις, αυτά τα ωραία αστεία με τις προσωπικότητες που επιλέγει ο Ντόναλντ Τραμπ στοιχίζουν στην ανθρωπότητα. Αυτό είναι. Αν ήταν απλά σε θίασο, θα κόβαμε και στήρια τώρα. Δεν είναι έτσι. Εδώ συζητάμε για το επίδομα θέρμανσης και, και πώς θα τη βγάλουμε το χειμώνα. Τώρα το καινούριο κόλπο είναι είμαστε πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σκάστε και κολυμπάτε. Δηλαδή να είστε και ευχαριστημένοι που κάνει 1,55 μετά την μείωση. 1,55 στην Αττική, γιατί στην περιφέρεια όσο απομακρύνεσαι από το κέντρο θα τη δεις 1,67, 1,72, 1,85, 1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα επειδή Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα που έλεγε και το παλιό σύνθημα, να ξέρετε ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για τους ανθρώπους στην περιφέρεια για να βάλουν πετρέλαιο, αυτοί που το έχουν και περισσότερο ανάγκη, γιατί πες εδώ ρε παιδί μου στα Πετράλωνα, στη Νίκαια, στην Γκαλιθέα, στο Ρέντι, στη Νέα Σμύρνη, τη βγάζεις και χωρίς πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λίγο air-condition, λίγο έτσι, λίγο κουβέρτες, λίγο αγκαλιές, λίγο, δεν ξέρω, θα τρέχεις γύρω-γύρω στο σαλόνι, θα ζεσταθείς. Τώρα, στον Ευρωκόπη, στη Φλόρινα, στα ορεινά του Ολύμπου και, ξέρω εγώ, στην Κιώνα και στον Παρνασσό, δεν ξέρω πώς μπορείς να τη βγάλεις χωρίς θέρμανση. Να μου πεις,
θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, έχουν προβλέψει, θα έχουν ξύλα, θα έχουν τέτοια πράγματα. Όπως και να έχει όμως. Δεν γίνεται να λες ότι θα βάλουν πετρέλαιο με 1,95 που θα είναι και μειωμένη τιμή το 1,90 ξέρω και το 1,95 στην περιφέρεια. Διότι αν δεν κάνεις και πολύ μεγάλη παραγγελία, αυξάνεται και το κόστος. Γιατί τους λέει τώρα εγώ να κάνω 30 χιλιόμετρα για να σου φέρω το πετρέλαιο στα Καρπενήσι πάνω εκεί ψηλά. Δεν θα το πάρεις με την κανονική τιμή, θα το πάρεις με λιγότερη τιμή αν δεν παραγγείλεις κάτι πάρα πολύ. Να, είδες. Εγώ προσπαθώ να μειώσω τις τιμές και δεν με αφήνουν. Είπα λιγότερη τιμή, μεγαλύτερη λέει ο Παναγιώτης. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι άνθρωποι είστε. Πόσα να δώσει αυτός ο Μητσοτάκης, δηλαδή. Πόσα να δώσει. 40 λεπτά είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά δίνει η κυβέρνηση, 20 λεπτά δίνουν τα δηληστήρια, άρα υπολογίζεται ότι θα είναι κάπου μεταξύ 1,90 με 2 ευρώ η πορεία της τιμής, άρα θα είμαστε γύρω στο 1,50 με 1,60 με 1,55 ξεκινάει η διάθεση, 1,53, 1,54. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που λένε ότι για μεγάλες ποσότητες πετρελαίου παραγγελία, μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου θα στο δώσει και με 1,49, 1,48, αλλά αυτό σημαίνει για μεγάλη ποσότητα, δηλαδή για πολυκατοικίες που θα βάλουν πολύ πετρέλαιο και τέτοιες περιπτώσεις. Κατά τα λοιπά, το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30%. Ό,τι ξέρετε από πέρυσι, δηλαδή δεν αλλάζουν τα περιουσιακά κριτήρια, δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν αλλάζουν τα υπόλοιπα κριτήρια. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι όποιος έπαιρνε 100 θα πάρει 130 και πάει λέγοντας, ανάλογα με το τι χρήματα δικαιούστε. Παραμένει η πρόβλεψη ότι για να πάρεις το επίδομα πρέπει να βάλεις το διπλάσιο πετρέλαιο εσύ, δηλαδή άμα πάρεις 100 πρέπει να βάλεις 200. Δεν στο πληρώνει όλο το κράτος. Όπως επίσης παραμένει το χρονοδιάγραμμα όπως το ξέραμε και πέρυσι, δηλαδή από 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, όπου μπαίνεις μέσα και σου λέει κιόλας αν είσαι δικαιούχος ή όχι. Γύρω στα εκεί στα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, θα δοθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης, αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή θα δοθεί το 78% του ποσού. Αλλά αυτό είναι άπαξ. Άμα θες να ξαναβάλεις μετά πετρέλαιο, θα πρέπει να βρεις τα λεφτά. Δηλαδή, θα πρέπει να έχεις για να ξαναγεμίσεις και δεν είναι εύκολο, διότι γέμιζες πέρυσι ένα τόνο με 1130 και τώρα το γεμίζεις με 1550, ξαναλέω, στην Αττική. Άρα σημαίνει ότι σου λείπουν, μάλλον πρέπει να βρεις επιπλέον 400 ευρώ για να γεμίσεις τη δεξαμενή του πετρελαίου με ένα τόνο πετρέλαιο. Αμετάβλητες επιδοτήσεις στο ντίζελ κίνηση και στην αμόλυβδη. 20 λεπτά η συνολική επιδότηση, 15 λεπτά το κράτος, 5 λεπτά τα δηληστήρια. 10 λεπτά η επιδότηση στην αμόλυβδη, 10 λεπτά που τα δίνει το κράτος πλέον και όχι το δηληστήριο. Διότι τα 10 λεπτά της βενζίνης, της αμόλυβδης, πήγαν στο πετρέλαιο κίνησης. Θυμίζω τα εισοδηματικά κριτήρια, το πραγματικό και τεκματό αν έρχεται σε έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χειρίας ή ενδιαστάση και 24.000 ευρώ για έγκαμο υπόχρεο ή τους έγκαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, δηλαδή σημαίνει ότι είναι 33.000 ευρώ μια οικογένεια με δύο παιδιά. Δεν είναι και πολύ ψηλό το εισόδημα. Σημαίνει ότι πολλοί κόσμος μένει εκτός αυτού του επιδόματος εξαιτίας των εισοδηματικών κριτηρίων. 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν υπάρχει επίδομα θέρμανσης για όσους έχουν συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χειρίας ή η ενδιαστάση και το ποσό των 260.000 ευρώ για τους έγκαμους ή τα μέρη συμφώνου συμφιλίωσης για τις μονογενειακές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτημένο τέκνο.
Άρα μια οικογένεια με δύο παιδιά, 340.000 ευρώ ακίνητη περιουσία, ένα σπίτι και ένα σπίτι στο χωριό, σε έχει πετάξει εκτός. Και βέβαια ο λογαριασμός από την ενεργειακή κρίση δεν σταματά εδώ. Το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά έκανε μια μελέτη που δείχνει ότι το αυξημένο κόστος αγγίζει πια για τις επιχειρήσεις το αυξημένο κόστος ενέργειας αγγίζει για τις επιχειρήσεις τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Να το ξαναπώ. 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πρέπει να κληθούν να τα βάλουν από την τσέπη τους οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες. Λογικό από τη μία, δηλαδή λες ότι τι να κάνεις. Κρίση έχει παντού, δεν έχει μόνο εδώ, άρα είναι λογικό να το βάλουν από την τσέπη τους. Σωστό. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ δεν είναι μόνο το ενεργειακό, εδώ είναι ότι πλέον μετράμε πολλά χρόνια αυξήσεων στις τιμές σε όλα τα επίπεδα, άρα θα πρέπει να κληθείς να σηκώσει το βάρος από πολλούς τομείς που πέφτουν στην πλάτη σου. Στέγη, τροφή, θέρμανση, ηλεκτρικό, κίνηση, έξοδα, φροντιστήρια, σπίτια. Ό,τι τέλος πάντων υπάρχει είναι εξαιρετικά αυξημένο. Και προφανώς οι πηγές ανησυχίες, όπως λέει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, είναι τέσσερις. Η πρώτη, η μεγάλη επιβάρυνση στα καύσιμα κίνησης, καθώς η βενζίνη και το πετρέλαιο επηρεάζουν καθημερινά εκατομμύρια μετακινήσεις και βέβαια ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η δεύτερη πηγή ανησυχίας είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, που ακολουθεί το φυσικό αέριο και φυσικά η κρίσιμη παράμετρος της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ετήσια ζήτηση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 54 τέρα στις τερβατόρες στην χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει κλιμακωτά η επιβάρυνση. Ξέχασα να πω ότι το επίδομα θέρμανσης δεν είναι μόνο για το αποτέλεσμα θέρμανσης. Είναι και για φυσικό αέριο και για ηλεκτρικό ρεύμα και για πέλετ και για καυσόξυλα και για τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας. Δεν είναι πλέον επίδομα πετρελαίου θέρμανσης όπως λεγόταν παλιά. Είναι επίδομα θέρμανσης. Άρα και οι υπόλοιποι από τις 10 του Νοέμβρη και μετά μπαίνετε στην πλατφόρμα και δηλώνετε ακόμα και αν δεν έχετε πετρελαίου θέρμανσης. Πολύ προσοχή, μεγάλη και μικρή, στις απατεωνιές που προσπαθούν διάφοροι να κάνουν και να μας κοροϊδέψουν λέγοντας ότι είτε είναι από κάποια υπηρεσία, συνήθως από τον ΔΔΕ, από τη ΔΕΗ, από τέτοια πράγματα και να μπούμε μέσα και να δούμε, έχετε διαρροή, βγάλετε τα τιμαλφή, κάντε από εδώ, κάντε από εκεί. Τώρα το τελευταίο χτύπημα ήταν σε μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας, όπου κάποιοι έξυπνοι πήγαν και τους είπαν ότι είναι από την εταιρεία κοινοχρήστων και κάποια προβλήματα που υπάρχουν στην πολυκατοικία και να τα δουν και να τα κάνουν, και μπήκαν μέσα και κάθισαν για καφέ και στον πύρι-πύρι κατάφεραν να τις αποσπάσουν την πληροφορία ότι έχει μέσα εκεί σε έναν τοίχο κρυμμένα 200.000 ευρώ και αρκετές χρυσές λίρες, και προφανώς τις τα πήραν και έφυγαν. Γι' αυτό πάρα πολύ προσοχή, ποιον βάζετε στο σπίτι και ποιος σας πείθει ότι είναι από κάποια υπηρεσία και θα έρθει να σας κάνει καλό και τελικά να σας πάρει τα λεφτά. Σε κανέναν ανάγνωστο δεν δίνουμε ούτε λογαριασμούς, ούτε κωδικούς, ούτε λεφτά, ούτε τιμαλφή, ούτε τίποτα. Για την πολιτική θα τα πούμε στην συνέχεια. Το Μάλε Βράσα γίνεται έτσι κι αλλιώς και στο ΣΥΡΙΖΑ με τους 14 ανεξάρτητους που τους λέει φέρ την έδρα πίσω, και κάποιοι από αυτούς λένε σε ποιον να φέρω την έδρα πίσω. Σε αυτούς που ήταν με τον Στέφανο Κασελάκη και τώρα λένε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ατάκα που είπε η κυρία Γερβασίλη, απαντώντας στο τελεσίγραφο που είχε θέσει η κυρία Δούρου στο να επιστραφούν οι έδρες από τους ανεξάρτητους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η κόντρα μεταξύ ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ Ελλάς, συνεχίζεται στην μεσαία και υψηλότερη στελέχωση
Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να ρίξει τους τόνους. Βέβαια, να μου πεις, αν θες να ρίξεις τους τόνους, ρίχνεις και ένα χέρι ξύλο, πολιτικό ξύλο. Στα στελέχη σου και λες, παιδιά, έλα, σταματήστε τώρα τα αστεία. Ούτε ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας, ούτε μπορούμε να γράφουμε σε διάφορα άρθρα ότι είναι βλάκας. Ακόμα και αν η διατύπωση είναι τέτοια που δεν λέει ότι είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης, αλλά μιλάει για πολιτική βλακία και τέτοια. Εντάξει, καλό είναι σε τέτοιες εποχές να μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα, γιατί ξέρεις. Επειδή μπορεί μετά να βρεθείς και στην ανάγκη να συνεργαστείς, να μπεις ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Τέλος πάντων. Όλοι με όλους και κανένας με κανέναν. Καλό θα ήταν να διατηρούμε ένα επίπεδο στην πολιτική ζωή του τόπου, η οποία είναι και σε προεκλογική περίοδο. Και καταλαβαίνεις ότι αν πάμε μέχρι το τέλος της άνοιξης με τέτοιο κλίμα, μας βλέπω να ανεβαίνουμε στα κάγκελα. Απέναντί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει τον ήχο αυτής της εκπομπής. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Κατερίνα Πλατή. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Στη μουσική επιμέλεια ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς. Μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880 απαντά στα μήνυματά σας και κρατά ό,τι είναι να έρθει προς τα εδώ, προς το στούντιο. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει ήδη τις πρωινές της καλημέρες. Καλημέρα και στον Νίκο που λέει: απορώ πως ο Αργυρός δεν έχει ξεκινήσει απεργία πείνας για τη φίλη του την Κίμπερλι για να την επαναφέρουν πάλι στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι είχε δηλώσει για τον Αργυρό ότι μοιάζει του Σινάτρα και του Έλβις Πρίσλι. Εντάξει. Κι άλλοι λέγανε ότι η Κίμπερλι μοιάζει διπλωμάτισσα. Αλλά καθένας όπως τα βλέπει τα πράγματα. Ο Αργυρός δεν ήξερε, δεν έχει ενημερωθεί, θα ενημερωθεί και θα επανέλθει. Φύγαμε για διαφημίσεις ετοιμάζοντας τις εκδηλώσεις για τη στήριξη της Κίμπερλι. Μουσικές, χορή, θα κατοπιούμε σπαθιά και τέτοια. Ραδιομαραθώνιο βέβαια, θα κάνουμε και ραδιομαραθώνιο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Διαβάστε στην απογευματινή δικαίωση της εφημερίδας για τριπλή παρέμβαση στα καύσιμα. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πέμπτη Παρασκευή, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέργεια, προϋπολογισμός, ουκρανικό, τα καυτά μέτωπα. Επιδημία, οι απάτες με θύματα ηλικιωμένους. 6.339 περιστατικά σε 7 μήνες και λία δεκάδες εκατομμύρια. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7: See student hot takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
12: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
13: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
15: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
13: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
15: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Μούτσιος, τραγουδάει Χατζηδάκη στο «Καλή μου Ξανθιά» από τις όρνηθες του Αριστοφάνη. Θυμάμαι πάντα τέτοια μέρα, μάλλον είναι μια πολύ καλή αφορμή για να θυμηθώ μια τέτοια μέρα κάθε χρόνο, αυτή την πρωτοποριακή και πλέον ιστορική παράσταση του Θέατρου Τέχνης του Καρόλου Κούν. Σαν σήμερα έφυγε η Ραλουμάνου, 15 Οκτωβρίου του 1988. Η παράσταση πρωτοπαρουσιάστηκε το 59 και διεκόπη αμέσως από την πρεμιέρα της. Η θρυλική παράσταση Όρνηθες του Αριστοφάνη, του Θέατρου Τέχνης, υπήρξε σημείο καλλιτεχνικής συνάντησης του Μάνου Χατζηδάκη, του Καρόλου Κούν, του Γιάννη Τσαρούχη και βέβαια της μεγάλης Ραλού Μάνου. Μια σκηνή ήταν αρκετή για να ρίξει αυλαία στην παράσταση, εκείνη με τον ιερέα που εμφανίζεται ως ορθόδοξος παπάς, προκαλώντας την αποδοκιμασία του κοινού. Η πορεία των παραστάσεων διακόπηκε άδοξα. Την απαγόρευση την έκανε ο τότε Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσάτος, η Ραλού Μάνου, μεγάλη χορογράφος της εποχής, από τις καλλιτεχνικές προσωπικότητες που άφησαν βαθύ στίγμα στην Ελλάδα. Έπεσε τα ξημερώματα, λέει, ένα δέντρο στην Ηρόδου του Αττικού, καθώς περίπου 30 μέτρα, και έχει κλείσει η Ηρόδου του Αττικού, περίπου 30 μέτρα πριν το Μέγαρο Μαξίμου, από την πλευρά του Ζαπίου, έχει πέσει ένα μεγάλο δέντρο. Από τύχη το περιστατικό έγινε ξημέρωμα, την ώρα που δεν περπατούσαν τουρίστες, οι πολίτες στο πολυσύχναστο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μουριά, η οποία έπεσε πάνω στο κάγκελο, στο σημείο από την πρώτη στιγμή επιχείρησε δύναμη της πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων. Ο δρόμος έχει κλείσει από το ύψος της Μουρούζη. Έχετε το νου σας. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Έχετε το νου σας. Είναι κλειστός ο δρόμος μέχρι να πάρουν το πολύ μεγάλο δέντρο. Από την αρχή της εβδομάδας συζητάμε για την κατάσταση στην παιδεία. Όχι μόνο τι γίνεται με τα μαθήματα, αλλά τι γίνεται και με τις υποδομές. Ξεκινήσαμε λέγοντας την Δευτέρα ότι τα κονδύλια, τα δημόσια κονδύλια για την παιδεία είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από ποτέ, και αυτό σημαίνει πολλά και για την κοινωνία μας, αλλά και για το πώς βλέπει η κυβέρνηση κάποια ζητήματα, όπως είναι η παιδεία για παράδειγμα. Και αφού κάνω αυτή την κουβέντα, τρέχει και αυτή η εξαιρετικά περίεργη υπόθεση με την Γκράβα, όπου τα παιδιά, 4.000 παιδιά που κάνουν μάθημα στο συγκρότημα της Γκράβας, είναι στο σπίτι τους και κάνουν τηλεκπαίδευση. Οι οικογένειές τους περιμένουν μια σαφή απάντηση, από πού δηλαδή προήλθε και προέρχεται η οσμή που αναφέρθηκε επανειλημμένα στο σχολικό συγκρότημα και πότε μπορούν τα παιδιά να επιστρέψουν με ασφάλεια. Οι δοκιμές στα δύο εσωτερικά δίκτυα φυσικού αερίου που εξετάστηκαν δεν έδειξαν διαρροή. Η τεχνική έκθεση καταγράφει όμως αποκλίσεις των εγκαταστάσεων από τις διαθέσιμες μελέτες και αναφέρει ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να εκδοθούν τα προλουπόμενα πιστοποιητικά. Πλέον οι γονείς περιμένουν απαντήσεις, συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις ότι μπορούν τα παιδιά να επιστρέψουν να κάνουν μάθημα χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών της 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, να συζητήσουμε αυτό το πρωινό της 5ης. Τι γίνεται εκεί και τι περιμένουν, τι τους λένε οι αρμόδιοι. Καλημέρα κυρία Κιτάνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Σε ποια φάση είμαστε τώρα, πέρα από το ότι τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο κανονικά?
1: Είμαστε στη φάση που αναμένουμε τις μετρήσεις και τους ελέγχους του τεχνικού επιμελητηρίου, που θα δώσουν κάποια ίσως επιπλέον απαντήσεις στο τι συμβαίνει. Ωστόσο, επειδή αναφερθήκατε κι εσείς, τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή, εκτός ότι από μία εβδομάδα χάνανε μάθημα γιατί δεν αποφασίζανε εγκαίρως αυτούς τους ελέγχους που κάνουν τώρα και που κάναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δεν κάνουν μάθημα στο σχολείο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολλές οι ώρες που χάνονται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση και για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές και κυρίως και για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρά πανελλαδικές και κυρίως και για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα διαχείρισης.

0: Παιδί, το παιδί πρέπει να μείνει σπίτι και δεν έχει και έναν εργοδότη που να κατανοεί την κατάσταση.
1: Ναι, μα δεν είναι μόνο το εργοδότη, υπάρχει υπουργείο από πάνω. Δεν πρέπει να δώσει κατεύθυνση, να βγάλει απόφαση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ζητάμε ως γονείς ειδική άδεια για τέτοιες περιπτώσεις. Το 112 χτυπάει κάθε τρεις και λίγο σε διάφορες περιοχές. Τώρα, ας πούμε, έγινε στην Εύβοια. Τα σχολεία κλειστά, έχουμε μόνιμες τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Πρέπει αυτό το ζήτημα επιτέλους να λυθεί.
0: Σωστό.
1: Αυτά βέβαια αφορούν όχι μόνο τους γονείς που έχουν παιδιά στο σχολικό σκηνοθέτημα της Γκράβας, αφορά συνολικά όλους τους γονείς που κάθε τρεις και λίγο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό. Είτε βέβαια. Γιατί θα βρέξει, είτε γιατί θα χιονίσει, είτε για κάποιο λόγο γιατί οι υποδομές των σχολείων, όπως είπατε κι εσείς, έχουν σοβαρά ζητήματα και δεν λύνονται εδώ και χρόνια.
0: Βέβαια. Το μεγάλο ερώτημα είναι, okay, περιμένουμε να δούμε. Τι είναι το συγκεκριμένο γεγονός, το συγκεκριμένο φαινόμενο από που έρχεται αυτή η μυρωδιά, αν είναι από το σχολείο, αν είναι από κάπου αλλού, αν είναι τυχαίο ή αν είναι πρόβλημα. Οι υπηρεσίες κάποια στιγμή, ελπίζω πάρα πολύ γρήγορα, θα το απαντήσουν. Το μεγάλο ερώτημα είναι.
1: Τυχαίο σίγουρα δεν είναι.
0: Προφανώς.
1: Γιατί έχουμε επαναλαμβανόμενες καταγραφές εντοπισμού ως μυς αερίου.
0: Ναι.
1: Κυρίως τώρα πλέον έχουμε πάει και σε ένα άλλο επίπεδο. Γιατί πλέον. Έχει γίνει ένας πρώτος έλεγχος από την ΑΕΚΟΝ. Έχουν καταγραφεί μια σειρά πράγματα και το βασικό είναι ότι με βάση το πόρισμα και την τεχνική έκθεση που έδωσε, φαίνεται ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια λειτουργεί ασυντήρητο το δίκτυο και με μία διοικημένες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ασφάλεια, ούτως ή άλλως και χωρίς να έχει προκύψει το ζήτημα της οσμής αερίου.
0: Ναι. Την πρώτη αναφορά την κάνατε γύρω στις 15 του Σεπτέμβρη, 16 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Η πρώτη αναφορά έγινε από τη διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου προς τις κτηριακές υποδομές του Δήμου, την οποία κοινοποίησε και στη δευτεροβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης. Η δεύτερη έγινε μετά τις 21 Σεπτεμβρίου, όπου χτύπησε ο ανιχνευτής αερίου μέσα στο λεπτοστάσιο και την ειδοποιήσανε από την ΕΝΑΟΝ και προσήλθανε σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Να κάνουν μέτρηση με αναφορητό ανιχνευτή. Για αυτά τα δύο δεν υπήρξε καμία γραπτή έκθεση.
0: Ναι.
1: Ήρθαμε τα ώρα, ελέγξαμε αυτό, βρήκαμε ή δεν βρήκαμε. Και στις 2 Οκτωβρίου υπάρχει το νέο περιστατικό οσμής. Οι γονείς και ο κόσμος της περιοχής, γιατί η Γκράβα, ξέρετε, είναι ένα συγκρότημα που έχει και αθλητικές εγκαταστάσεις, έχει το πάρκο, δηλαδή την παιδική χαρά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα συγκρότημα που ο κόσμος κυκλοφορεί μέσα σε αυτό. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας και μετά τη λήξη των μαθημάτων.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αναφορές για οσμή όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το 16 και το 21 και το 2, συγγνώμη, Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα δύο καταγεγραμμένα επίσημα μέγγραφα.
0: Άρα υπάρχουν και πριν από αυτό, λέτε, αναφορές για οσμή.
1: Ξέρω σίγουρα ότι υπάρχουν μετά από αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ και ένα μήνα που έχει γίνει η πρώτη αναφορά δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τίποτα στην πραγματικότητα. Δηλαδή να δώσουμε καμία απάντηση, οι αρμόδιοι δηλαδή, να δώσουμε καμία απάντηση στο τι είναι αυτό και αν είναι ασφαλές το σχολείο για να πάνε τα παιδιά να κάνουν ένα μάθημα.
1: Δεν υπάρχει αυτό, ισχύει. Υπάρχει πολύ σοβαρή καθυστέρηση. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει χρόνο και να μην έχουμε μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και επειδή τώρα η τηλεκπαίδευση ξέρουμε πώς έχει λειτουργήσει και τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν μια σειρά σπίτια που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν εξοπλισμό, να έχουν ίντερνετ και να μπορούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα.
0: Ναι.
1: Αυτή η ιστορία πρέπει να λήξει άμεσα. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι παράλληλα με την διεξαγωγή των ελέγχων θα πρέπει Δήμοι, Υπουργεία και κάθε άλλη αρμόδια κρατική αρχή να φροντίσουν για την άμεση εκταμίευση ποσού που θα χρειαστεί για όποια παρέμβαση θα δείξουν. Η ΑΕΚΟΝ έχει πει ορισμένα πράγματα, ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν αφενός. Να δούμε, θα πει και το ΤΕΕ. Και παράλληλα με τους ελέγχους, όταν ολοκληρωθούν, να έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για να γίνουν όλες οι απαραίτητες επισκευές, συντηρήσεις ή ό,τι άλλο υποδεικνύει η έκθεση για να ανοίξει το σχολείο άμεσα και με θέρμανση.
0: Ναι. Επειδή,
1: και φυσικά με ασφάλεια.
0: Η Γκράβα είναι ένα τεράστιο σχολείο με 4.000 παιδιά, με 17 σχολεία, πόσα είναι συνολικά εκεί μέσα.
1: Ναι, είναι ένα πρώην ΙΕΚ, τώρα θα
0: έρθει. Δεν γίνονται έλεγχοι εκτεταμένοι το καλοκαίρι, όταν το σχολείο είναι άδειο, συντήρησης, έλεγχοι ασφάλειας, έλεγχοι όλα αυτά τα πράγματα για να ξαναμπούν τα παιδιά από τον Σεπτέμβρη με ασφάλεια στο σχολείο.
1: Αν μιλάμε για το σύστημα θέρμανσης από τις εκθέσεις προτίμησης...
0: Μιλάω για τα πάντα. Τα πάντα από τις κλινικές.

0: Λαργές τις πόρτες μέχρι το σύστημα θέρμανσης.
1: Όχι βέβαια, φωνάζουμε χρόνια. Όχι για την Γκράβα, για όλα τα σχολεία της χώρας. Mm-hmm. Τα σχολεία των παιδιών μας είναι ασυντήρητα εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Η φθορά του χρόνου και η φθορά του καιρού τα έχει σαπίσει κυριολεκτικά. Στην Γκράβα συγκεκριμένα που είναι και το σχολείο των παιδιών μου, σε όλο το σχολικό συγκρότημα βλέπει κανείς να έχουν σκάσει τα τσιμέντα, όχι οι σοβάδες. Να βλέπει τον οπλισμό της πέρα του οργανισμού με γυμνό μάτι.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχουμε σοβαρά ζητήματα. Χρόνια οι μονώσεις τραβάγανε νερό, άρα ρούφαγε και το κτίριο, να το πω έτσι. Δεν είναι επιστημονικός όρος, αλλά νομίζω καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέμε. Ναι. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και ο οπτικός έλεγχος αυτό δεν μπορεί να το εντοπίσει.
0: Ναι, σωστά. Κλείνοντας.
1: Γενικά πάντως δεν γίνεται συντήρηση. Εμάς είναι χρόνιο έτοιμά μας ως γονείς το κάθε καλοκαίρι που είναι τα σχολεία κλειστά να γίνεται ετήσια τακτική συντήρηση για να προλαμβάνεις και τις μεγαλύτερες ώρες. Πράγμα που δεν γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή διάφορα προγράμματα τα οποία είναι ημίμετρα, γιατί ουσιαστικά δεν γίνονται οι παρεμβάσεις που χρειάζονται. Άντε ένα βάψιμο, άντε να φτιάξουμε ένα σκάσιμο σε ένα προάβλιο για να μην πέσουν και χτυπάνε τα παιδιά και έχουν και ποινικές ευθύνες μετά. Και αυτή είναι η συντήρηση των σχολείων. Τα σχολεία θέλουν σοβαρό έλεγχο, γιατί μέσα εκεί είναι 1 εκατομμύριο μαθητές συνολικά στη χώρα. Εμείς τώρα που συζητάμε για την Γκράβα, βάζουμε πλευρές που έχουν να κάνουν και αφορούν όλους τους γονείς.
0: Σωστό.
1: Σε όλα τα σχολεία.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι γενική κατάσταση.
0: Τώρα στην Γκράβα είμαστε στο περιμένουμε και βλέπουμε. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Εμείς δεν θα περιμένουμε να βλέπουμε.
0: Όχι εσείς, ενώ από τους αρμόδιους.
1: Από τους αρμόδιους, μάλλον να ρωτήσετε τους αρμόδιους.
0: Ναι.
1: Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει 2 εβδομάδες. Μη σας πω από τις 16 Σεπτέμβρη που είχαμε τον πρώτο τυπισμό και να γίνουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται τώρα. Κατόπιν εορτής, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουμε να γίνουν, να γίνουν σωστά, αναλυτικά. Δεν θα κάνουμε πίσω δηλαδή σε αυτό. Αυτό που πιέζουμε εμείς σαν γονείς είναι η άμεση εκταμίευση όλου του ποσού που θα χρειαστεί, προκειμένου να γίνει ό,τι χρειάζεται, ό,τι απαιτείται και ό,τι γράψουν οι εκθέσεις, ως επισκευή για να είναι το σχολείο 100% ασφαλές και να ανοίξει με θέρμανση. Έχουμε χειμώνα μπροστά μας.
0: Σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κιτάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Το παρακολουθούμε όπως το παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή το θέμα. Θα επανέλθουμε για να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις και αν τα παιδιά θα επιστρέψουν με ασφάλεια ή απλά με το έλα μπείτε μικρά παιδιά.
1: Δεν είναι υποσυζήτηση ότι θα γυρίσουν με ασφάλεια.
0: Σωστό. Για εσάς είμαι βέβαιος. Για τους αρμόδιους δεν είμαι πολύ βέβαιος.
1: Οι αρμόδιοι πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό και δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας. Εμείς ξέρουμε τουλάχιστον, μπορούμε να προλάβουμε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Μανάδες και πατεράδες δεν προλάβανε να τα σώσουν τα παιδιά τους.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών της 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, για αυτό που γίνεται στην Γκράβα εδώ και ένα μήνα και απάντηση δεν έχουμε. Την Άννα Μούσχουρη να τραγουδάει το I get a kick out of you. Cole Porter, ο βασιλιάς του κλασικού αμερικανικού musical, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1964. Την είχε καλέσει για να κάνουν ένα δίσκο μαζί, το The Girl from Greece Sings. Αυτό δεν ήταν μέσα σε αυτό τον δίσκο στην πρώτη ηχογράφηση, μπήκε αργότερα. Την πίστευε πολύ ο Cole Porter και κυρίως ο Quincy Jones στην Νάνα Μούσκορη και ήταν ένας από τους λόγους που έκανε μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
3: Να πεις τώρα πια τι.
2: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com.artinfo.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: City Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι μια περίεργη αλλά πολύ ωραία συνάντηση. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου, ο Σοκράτης Μάλα μας και ο δικός μας, ο Μάνος Τσιλιμίδης, φτιάχνουν το ρήγμα. Με το ρήγμα θα πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται ο Βασίλης Δέτσικας, δελτίο ειδήσεων στις 8. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ενιαία απάντηση στο ζήτημα της ακρίβειας που πυροδοτεί η νέα ενεργειακή κρίση θα εστίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Θα επαναλάβει το αίτημα για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτήσουν προσωρινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Θα τονίσω ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκτός από το ενεργειακό κόστος, θα συζητηθούν ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 28-34, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τη τιμή του στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών από κράτος και δηληστήρια. Στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κινηθεί κάτω από τα 1,5 ευρώ λόγω των προσφορών που ανακοίνωσαν οι εταιρείες εμπορίας. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 130 ως 1560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά το αίτημα που υπέβαλε η γαλλική ανάδοχος εταιρεία Nexans για χορήγηση άδειας εργασιών σε πλοίο υπό γαλλική σημαία για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών. Η τελική έγκριση αναμένεται εντός 15 ημερών. Θα ακολουθήσει η έκδοση της απαιτούμενης Ναύτεξ και οι έρευνες του γαλλικού πλοίου θα εκκινήσουν τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Αναμένουμε τους ελέγχους και τις μετρήσεις που θα δώσουν απαντήσεις στο τι συμβαίνει με την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να εκδώσει οικία που θα δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να αναλαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών για όσο διάστημα γίνονται τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση και πρέπει να μένουν σπίτι με τα παιδιά τους. Κλειστή η Ρόδου Αττικού από το ύψος της Μουρούζη λόγω πτώσης μεγάλου δέντρου σε μικρή απόσταση από το Μέγαρο Μαξίμου, στο σημείο επιχειρεί δύναμη της πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων. Άρση το απαγορευτικό από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κλειστές παραμένουν και σήμερα σχολικές μονάδες σε περιοχές της Ρόδου και της Εύβοιας, ενώ με τηλεκπαίδευση θα γίνουν τα μαθήματα όπου αυτό είναι εφικτό από σήμερα, η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν δήμους της Εύβοιας και τη Ρόδο. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής σε Σπερνού Λυκείου στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από σχολικό συγκρότημα όπου φυτά. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι. Το θύμα είναι αιγυπτιακής καταγωγής και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε φτάσει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος πρόσφυγας. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδα Ρέιτσελ κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού στο Μεξικό. Στα αθλητικά απόψε στις 10, Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League, για την Ευρωλίγκα σήμερα, Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης Βίλερμπαν.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, που μπρος σου θα βρεις.

0: πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει.
1: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ξημέρωσε περίπου δηλαδή, γιατί έχει πολύ συννεφιά, οπότε είναι λίγο γκρίζα τα πράγματα. Η 5η 15 του Οκτώβρη, 7 λεπτά μετά τις 8 γράφει το ρολόι. Δεν θα έχει τα ακραία φαινόμενα που είχε τις προηγούμενες μέρες. Θα έχει κάποιες βροχούλες γύρω-γύρω. Θα ηρεμήσουμε για λίγες μέρες να προσπαθήσουν να μαζέψουν και τις πληγές τους εκεί στην Ρόδο και στην Εύβοια. Δυστυχώς και αυτή η κακοκαιρία άφησε ένα νεκρό πίσω της, το 62χρονος εκεί στην Ρόδο.
0: Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα.
1: Έχει ποδοσφαιράκι σήμερα για όσους αγαπούν τον αθλητισμό και ειδικά το ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός Μαρσέη στις 10 για το Europa League. Όφι Ρεν στις 10 επίσης για το Europa League. Πάο Μπόραρτς στις 8 παρατέταρτο για το Conference παίζει ο Παναθηναϊκός. Χθες η ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη της και το 1-0 έγινε τελικά 3-1 σε βάρος της. Ανατροπές πολλές εχθές. Ήταν ωραία ημέρα και χθεσινή, η αγωνιστική ημέρα και χθεσινή για το Champions League. Το 3-1 που έχανε η Real στο 83, το έκανε 3-4 στο 90. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε τώρα για μυθική ανατροπή. Και 4 έριξε η Παρί στην City, που η City είναι σε δύσκολη κατάσταση λόγω των εξωαγωνιστικών ζητημάτων, των φορολογικών προβλημάτων που έχει. 3-6 είναι το κανονικό. Η LASK με την Liverpool, λίγο πόλο, λίγο τέτοια πράγματα ήταν το σκορ. Με φοβερό Τσιμίκα, με 2 assist, Τσιμίκα. Και φορώντας το περιβραχιόνιο από την αρχή στην ενδεκάδα της Μίκας με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο.

Πριν από 26 χρόνια αυτό το τραγούδι ανεβαίνει στην πρώτη θέση των charts YouTube με το Beautiful Day. Τι άλλο συζητάμε αυτές τις μέρες, μάλλον τι θα συζητάμε σήμερα. Σήμερα θα συζητάμε την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες των πρωθυπουργών, των αρχηγών των κρατών. Ξεκινούν με ανταγωνιστικότητα και ενέργεια, που είναι το μεγάλο ζήτημα που θα συζητήσουν. Το πρόβλημα είναι κοινό, η αντιμετώπιση του δεν είναι όμως κοινή, όπως δεν είναι και του ίδιου μεγέθους για όλους το πρόβλημα. Η Ελλάδα και η Ιταλία έχει καταθέσει ήδη μία επιστολή καθεμία προκειμένου να βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση, η ενεργειακή ακρίβεια. Προφανώς και το ζήτημα δεν είναι απλά να δοθεί μία δημοσιονομική ευελιξία που ζητάει η κυβέρνηση. Είναι μια λύση το να δοθεί ένα περιθώριο μεγαλύτερο εξαιτίας του πολύ στενού κορσέ, δημοσιονομικού κορσέ που έχουμε, για να μπορέσουμε τα κέρδη από την ακρίβεια, τα υπερέσοδα από την ακρίβεια, λάθος όρος, υπερέσοδα, αλλά έτσι έχουμε συνηθίσει να το λέμε, ειδικά στον ΦΠΑ, να πάνε σε δράσεις που θα ελαφρύνουν λίγο τα νοικοκυριά. Το ζήτημα είναι αν η Ευρώπη θα μπορούσε να βρει ένα κοινό τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Να μου πεις πώς να το βρει, όταν ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και λειτουργεί όπως θέλει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει κοινή συνισταμένη. Εδώ δεν υπάρχει κοινή συνισταμένη για τον προϋπολογισμό. Τσακώνονται για το τι θα γράψει ο κοινοτικός προϋπολογισμός τα επόμενα χρόνια. Οι 7 φιδωλοί της Ευρώπης συνεχίζουν, αυτοί που δίνουν και τα περισσότερα λεφτά, συνεχίζουν να λένε ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά, εγώ δεν τα δίνω. Οι υπόλοιποι λένε ότι αν δεν τα δώσεις δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα όπως καταλαβαίνετε για την Ευρώπη, ειδικά από τη στιγμή που η ενέργεια στην Ευρώπη είναι ακριβότερη από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μας, άρα μας αφήνει πίσω σε αυτή την κούρσα, σε μια περίοδο που έτσι κι αλλιώς έχει πολλά ζητήματα. Το παρασκήνιο είναι πλούσιο για την Σύνοδο Κορυφής. Επιχειρείται από διάφορες πλευρές να φτιαχτούν συμμαχίες που θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να κερδίσουν κάτι από αυτήν την ιστορία, ενώ να κερδίσουν κάτι σε σχέση με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, την ενεργειακή ακρίβεια το επόμενο διάστημα. Προφανώς δεν υπάρχει μαγική λύση, χρειάζονται απαντήσεις πολλές και σκληρή δουλειά. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να δώσει ούτε τις απαντήσεις, ούτε να συμφωνήσει ότι θα δουλέψει σκληρά.

και όλα αυτά σε μια περίοδο που η άκρα δεξιά σηκώνει και πάλι κεφάλι σε ολόκληρη την Ευρώπη ή έχει σηκώσει κεφάλι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προφανώς και την ακρίβεια την εκμεταλλεύεται, δηλαδή λέει να αυτοί που σας αφήνουν και πεινάτε, ενώ αν έρθω εγώ θα φάτε με ξά κουτάλια. Αυτά τα λέει πάντα οι ακροδεξοί, τα λέγανε πάντα ιστορικά, δεν έφαγε και ποτέ κανένας με ξά κουτάλια όταν ανέβηκαν οι ακροδεξοί και οι φασίστες στην εξουσία. Των αντίον. Αυτοί που έτρωγαν πριν με ξά κουτάλια έφαγαν λίγο περισσότερο με τα ίδια ξά κουτάλια που έτρωγαν και πριν.

Αυτός ο κύριος, ο Chris De Berg, κλείνει φέτος τα 78 του χρόνια, έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένος το 1948 στην Αργεντινή. Το Don't Pay the Ferryman μας γυρίζει το 1982, όταν ετοίμαζε το The Getaway με παραγωγό τον Rupert Hine. Είχαν τα τραγούδια, αλλά τους έλειπε ένα δυνατό, γρήγορο κομμάτι για να ανοίγει τον δίσκο. Η πρώτη ιδέα από τον De Berg δεν είχε βάρκα. Σκεφτόταν έναν άνθρωπο της άγριας δύσης που καθισμένος ψηλά σε μια σκάλα με το όπλο του επιτηρούσε τους χαρτοπαίκτες για να μην κλέβουν. Καθώς έγραφε το τραγούδι, άλλαξε η σκέψη του. Η σκάλα πήγε στο ποτάμι, έγινε βάρκα, γύρισε στην ελληνική μυθολογία που περνούσε τις ψυχές στον κόσμο των νεκρών ο Χάροντας, και έτσι γεννήθηκε αυτή η σκοτεινή διαδρομή με καταιγίδα και ένα μυστηριώδη βαρκάρι να προειδοποιεί ότι πρέπει να περιμένεις πρώτα να φτάσεις στην απέναντι όχθη. Πες αυτή η κουβέντα για τα κλειπτά του Παρθενώνα, γιατί ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, ο Τζορτζ Όσπορν, επαναφέρει στην συζήτηση αυτή την πρόταση για μισό-μισό, δηλαδή λίγο εμείς, λίγο εσείς. Προφανώς είναι μια πρόταση που για την ελληνική πλευρά δεν θα πρέπει να έχει κανένα νόημα, γιατί κάπως έτσι είναι σαν να επισημοποιείς ότι τα κλειπτά του Παρθενώνα ανήκουν στην απέναντι πλευρά, ή τέλος πάντων υπάρχει μια φάση συνειδιοκτησίας, άρα τα μοιραζόμαστε. Η λύση που θα δοθεί θα πρέπει να είναι σαφής και ξεκάθαρη, που θα δείχνει ότι τα κλειπτά του Παρθενώνα ανήκουν μόνο εδώ, και εκεί είναι στην καλύτερη περίπτωση ιδανικά, που δεν είναι ιδανικά γιατί μας τα έχουν κλέψει και δεν μας τα επιστρέφουν, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να διεκδικήσει την ιδιοκτησία των γλυπτών του Παρθενώνα.

πριν γίνει η επιτυχία του Hold the Line, έκανε τους γείτονες του David Page να χτυπούν τον τοίχο, γιατί έπαιζε σταμάτα το τραγούδι στο σπίτι. Υπάρχουν μαρτυρίες για αυτό το μαρτύριο που ζούσαν οι γείτονες. Ο κιμπορτίστας των Toto είχε αγοράσει ένα πιάνο και του είχε κολλήσει η εισαγωγή που μόλις είχε γράψει. Την επαναλάμβανε για τρεις μέρες ασταμάτητα, σπάζοντας τα νεύρα τον γύρο. Οι στίχοι ήρθαν αργότερα με μια ανάμνηση από τα μαθητικά του χρόνια. Τρεις κοπέλες τον καλούσαν ταυτόχρονα στο τηλέφωνο του σπιτιού και εκείνος προσπαθούσε να διαχειριστεί τις κλήσεις και τις σχέσεις του. Όπως καταλαβαίνετε, το μήνες στη γραμμή είχε λοιπόν μια πρακτική εφαρμογή, μπας και βγάλει άκρη.

0: Έτσι λίγο για να ακούσουμε το ρίφ της κιθάρας. Δηλαδή ο άλλος δίνει ψυχούλα πάνω στην κιθάρα και εμείς θα πατήσουμε πάνω. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία. Σήμερα 15 Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα λευκού μπαστούνιου. Το λευκό μπαστούνι επιτρέπει σε έναν άνθρωπο με οπτική αναπηρία να κινηθεί αυτόνομα. Αλλά το ερώτημα όλων των υπολείπων είναι πόσο εύκολο είναι να το κάνει σε ένα δρόμο γεμάτο εμπόδιο ή σε μια στάση όπου δεν ακούγεται ποιο λεωφορείο έρχεται. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών διοργανώνει σήμερα δράση στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Με τον πρόεδρο του Δημήτρη Σφάκη θα μιλήσουμε για όσα χρειάζεται να αλλάξουν στην πόλη, στις συγκοινωνίες, στο σχολείο, στην εργασία, αλλά και γενικότερα στην αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών από την πολιτεία. Καλημέρα κύριε Σφάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αν ξεκινούσαμε τώρα από το σπίτι σας για να έρθουμε εδώ στο στούντιο να κάνουμε αυτή την συνέντευξη από κοντά, πόσο δύσκολο θα ήταν να με ακολουθήσετε στην πορεία?
1: Κούστε να δείτε, η καθημερινότητά μας είναι δύσκολη. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι η προσβασιμότητα, είναι ελλιπής στην πόλη και δεν είναι μόνο στην πρωτεύουσα, είναι γενικότερα σε όλο το μήκος το πλάτος της χώρας. Δεν υπάρχει προσβασιμότητα αυτή που θα θέλαμε να υπάρχει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να ένας άνθρωπος με οπτική αναπηρία το κάνει, αλλά με περισσότερο κόπο να βγει έξω, να πάει να έρθει στο στούντιο να δώσει τη συνέντευξη όπως με ρωτήσατε τώρα, ή να πάει οπουδήποτε, να πάει στη δουλειά του, να πάει στην πλατεία, να περπατήσει, οπουδήποτε. Είναι δύσκολο, το κάνει όμως, το κάνει με περισσότερο κόπο.
0: Ναι.
1: Είναι και βέβαια αν έχει εκπαιδευτεί κιόλας.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό, το αν έχει εκπαιδευτεί. Αν δηλαδή έχει ασχοληθεί η οικογένειά του ή το περιβάλλον του ή η τοπική κοινωνία να τον βοηθήσει, να τον προτρέψει να εκπαιδευτεί για να κάνει ευκολότερη την δική του ζωή.
1: Αυτό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οπτική αναπηρία, θα πρέπει όλα αυτά τα χρόνια να έρθει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη να εκπαιδευτεί.
0: Ναι.
1: Στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και στο λευκό μπαστούνι. Δυστυχώς, φέτο ψηφίστηκε ο νόμος το καλοκαίρι για ένα νέο πρόγραμμα εκπαιδευτών για 40 εκπαιδευτές για αρχή να εκπαιδευτούν, για να μπορούν να πάνε σε όλα τα μήκη και το πλάτος της χώρας, για να μπορέσουμε σε όλες τις περιφέρειες δηλαδή, για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν και άνθρωποι στην περιφέρεια.
0: Δηλαδή μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους ανθρώπους που δεν ζουν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα?
1: Μέχρι σήμερα υπάρχουν 8 εκπαιδευτές και αυτοί είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μία εκπαιδεύτρια στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί είναι όλοι 8 εκπαιδευτές.
0: Άρα θα πρέπει να πηγαίνω έρχεσαι διαρκώς.
1: Θα πρέπει λοιπόν να έχεις για να έχεις εκπαίδευση στο λευκό μπαστούν που είναι βασικό.
0: Ναι.
1: Είναι βασικό να εκπαιδευτείς στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και στις καθημερινές δεξιότητες.
0: Ναι.
1: Καθημερινής διαβίωσης που είναι το πιο βασικό. Θα πρέπει να έρθει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη να εκπαιδευτεί. Ιδάλλως δεν μπορεί να εκπαιδευτεί στην περιφέρεια, δεν υπάρχει πρόβλεψη. Λέει και πρόνοια.
0: Ναι. Προφανώς και είναι μαγικό, δηλαδή είναι εντυπωσιακό να βλέπεις ανθρώπους πώς κινούνται με το λευκό μπαστούνι, επειδή το Μέγκα είναι μπροστά από τον Νίκο Τυφλών, οπότε βλέπω πολλούς ανθρώπους να κινούνται στην περιοχή γύρω-γύρω. Καταλαβαίνεις, είναι σαν να νιώθεις ότι έχει ένα μάτι αυτό το μπαστούνι και τους οδηγεί.
1: Είναι το εργαλείο της αυτονομίας.
0: Ναι.
1: Σου δίνει αυτονομία, δίνει ασφάλεια, ανεξαρτησία. Και βέβαια όταν ολοκληρώνονται όλα αυτά είναι και αξιοπρέπεια, γιατί μπορεί να κάνει τα πάντα μόνος του και δεν έχει ανάγκη κανέναν να είναι δίπλα του, να πραγματοποιεί κάποιος άλλος αυτά που θέλουμε εμείς.
0: Ναι, να μείνω λίγο σε αυτό της αξιοπρέπειας, γιατί ακριβώς επειδή βλέπω πολλούς ανθρώπους εκεί πηγαίνοντας στην δουλειά, πότε θα είναι προσβλητικό να τον βοηθήσω βλέποντας ότι όχι είχε εμπλακεί αλλά κινδυνεύει, ξέρω εγώ, να βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, και πότε δεν είναι?
1: Πρώτα απ' όλα όταν θα δούμε έναν άνθρωπο με οπτική αναπηρία στο δρόμο θα πρέπει να τον ρωτήσουμε αν χρειάζεται βοήθεια.
0: Ναι.
1: ή να του πούμε ότι ξέρεις εκεί που πηγαίνεις, εκεί που οδηγείς με τον μπαστόνι, εκεί που θα πας, υπάρχει, ξέρω εγώ, αφύλακτο έργο.
0: Ναι.
1: Να τον ενημερώσουμε πρώτα, αν χρειάζεται τη βοήθειά μας. Δεν είναι προσβλητικό στο να βοηθήσεις κάποιον. Το ζήτημα είναι να μην το κάνεις απότομα, γιατί ο άλλος, ο άνθρωπος που έχει την οπτική αναπηρία, δεν θα σε δει και θα τρομάξει.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Αλλά όχι, είναι πάρα πολύ, δηλαδή διευκολύνει το να ρωτάει ο περαστικός, να ρωτάει ο πολίτης, το άτομο που πήγε να πει αν χρειάζεται βοήθεια.
0: Ναι. Ωραία, πάμε λίγο στο σχολείο, γιατί έχετε ζητήσει πλήρη παράλληλη στήριξη, προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλο εξοπλισμό. Ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα για ένα παιδί όταν φτάνουν με καθυστέρηση ή δεν υπάρχουν καν στο σχολείο τους?
1: Όταν φτάνουν με καθυστέρηση ο εξοπλισμός για το σχολείο ή παράλληλη στήριξη ή οτιδήποτε άλλο που αφορά την εκπαίδευση, πραγματικά, εντάξει, είναι, κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολλές αναφορές από σχολεία, από παιδιά δηλαδή, κυρίως και από γονείς, από τους γονείς των παιδιών, ότι δεν έχει πάει παράλληλη στήριξη. Ο εξοπλισμός που ζητήσαμε πέρσι δεν έχει έρθει ακόμα. Ή πολλές φορές ο εξοπλισμός που έχει ζητηθεί μπορεί να κάνει και 3 και 4 χρόνια να πάει στο μαθητή. Και αυτό είναι αναγκαίο, γιατί ένα παιδί με οπτική αναπηρία, για να μπορέσει να εκπαιδευτεί, χρειάζεται πράγματα τα οποία θα του είναι προσβάσιμα να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Δηλαδή ένα παιδί που είναι τώρα στο δημοτικό και ζητήσει έναν εξοπλισμό, δεν μπορεί να του έρθει στο γυμνάσιο.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές κάθε χρόνο, σχεδόν μέχρι το Δεκέμβρη εξετάζουμε τέτοιες αναφορές και στέλνουμε στο Υπουργείο Παιδείας, και πρόσφατα ήταν μια περίπτωση από τα Γιάννενα, τώρα πριν από κάνα 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Η οποία περίπτωση το παιδί είχαν ζητήσει από το 24 εξοπλισμό και ο εξοπλισμός δεν έχει έρθει ακόμα λόγω αστοχίας.
0: Από το 24?
1: Ναι.
0: Έχουμε 26 τώρα, τελειώνει το 26, δηλαδή πηγαίνουμε στο 27.
1: Έχει ζητηθεί εξοπλισμός και το έγγραφο δεν ήρθε ποτέ στο Υπουργείο, το αίτημα, γιατί το στείλανε κάπου αλλού, δεν ξέρω από πού, από το σχολείο, από την περιφέρεια, δεν ξέρω από πού, το στείλανε κάπου αλλού.
0: Ναι. Κανονικά αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα έγγραφο, θα πρέπει να υπάρχει μια αναφορά με ένα τηλεφώνημα και να πούμε: παιδιά, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο, ένα παιδί με πρόβλημα στην όραση. Στείλτε ό,τι πρέπει να στείλετε για να συνεχίσει το σχολείο
1: του. Τα παιδιά, υπάρχει το κεδασί που πηγαίνει στο παιδί με αναπηρία και διαπιστώνει τι ακριβώς θέλει, και το κεδασί είναι αυτό που η υπηρεσία, δηλαδή του Υπουργείου, είναι αυτή που θα πει ότι το παιδί χρειάζεται εκτυπωτή, χρειάζεται μηχανή Braille, χρειάζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι το κεδασί αυτό που θα το πει.
0: Ναι.
1: Που θα συμπληρώσει την γνωμάτευση, να το πούμε.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι έχετε ζητήσει να συναντηθείτε με όλους τους αρμόδιους για να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα, πέρα από τις διάφορες συναντήσεις για τις τηλεοράσεις ή για τις φωτογραφίες. Υπάρχει πραγματική φροντίδα, πραγματική έννοια από την πολιτεία διαχρονικά, δεν λέω μόνο σήμερα?
1: Ακούστε, έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά θέλουμε πολύ, πολύ δρόμο ακόμα για να γίνουμε, να υπάρξει δηλαδή μια πρόνοια η οποία θα πούμε ότι ωραία, κάνει καλύτερη και πιο εύκολη τη ζωή των ατόμων με οπτική αναπηρία σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα των ατόμων με αναπηρία. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Η συνάντηση που σας είχαν υποσχεθεί με τον Πρωθυπουργό έγινε?
1: Η συνάντηση που μας είχαν υποσχεθεί με τον Πρωθυπουργό, ναι, έγινε στις 23 Ιουλίου.
0: Ωραία.
1: 23 Ιουλίου.
0: Αυτά που σας υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται?
1: Αυτά που μας υποσχέθηκε, δεν μας υποσχέθηκε και κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν, εντάξει, η συνάντηση αυτή, ακούστε, οι συναντήσεις είναι καλές.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα αιτήματα, σε όλα τα υπουργεία, στον Πρωθυπουργό, όπου και να έχουμε πάει, μας λένε ότι ναι, και είναι δίκαιο, τα αιτήματά σας είναι δίκαια. Το ζήτημα είναι αν βγαίνουν στους αριθμούς. Αυτό είναι το.
0: Σωστό.
1: Εκεί είναι που κολλάει το θέμα.
0: Σήμερα λοιπόν η δράση στην πλατεία Συντάγματος από τις 10.
1: Σήμερα στις 10 θα είμαστε στην πλατεία Συντάγματος. Θα είμαστε με την Υπηρεσία Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινή Διαβίωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, δηλαδή με τις κοπέλες που εκπαιδεύουν. Έχουμε δύο κοπέλες που εκπαιδεύουν τα ενήλικα άτομα στην Αθήνα, τα ενήλικα άτομα με οπτική αναπηρία. Θα είμαστε εκεί με εκπαιδευόμενους άτομα με οπτική αναπηρία και θα έρθουμε σε αλληλεπίδραση με επιβάτες, με τον κόσμο, θα μοιράσουμε φυλάδια για τη σημαντικότητα του λευκού μπαστούνιου για ένα άτομο με οπτική αναπηρία, το τι σημασία έχει το λευκό μπαστούνι για αυτόν, για μας. Και θα δούμε σε αλληλεπίδραση με τον κόσμο πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για προσβάσιμες μεταφορές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, κύριε Σιφάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Κύριος Δημήτρης Σιφάκης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλών. Σήμερα είναι η μέρα λευκού μπαστονιού. Καλό είναι η πολιτεία να μην τους θυμάται μόνο κάθε 15 το Οκτώβρη ή να μην πηγαίνει μόνο να φωτογραφίζεται μαζί τους αυτές τις μέρες. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, αλλιώς το 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τι βλέπετε εκεί έξω και σας προβληματίζει και θέλετε να το μοιραστείτε με την υπόλοιπη παρέα των παραπολιτικών. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τις μουσικές της ημέρας. Ο κύριος Παναγιώτης Χαλάρης απέναντι φροντίζει τους ήχους και πολύ τον ευχαριστώ. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας από τις 7 έως τις 9. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Με αυτό το τραγούδι οι Φορτόψ έφτασαν στην κορυφή των τσάρτ το 1966 με ένα τραγούδι που οι ίδιοι είχαν ζητήσει στην πραγματικότητα να μην κυκλοφορήσει με το δίσκο, γιατί δεν το πολυπίστευαν. Κι όμως η παραγωγή πίστεψαν στο τραγούδι, το έβαλαν στο δίσκο και έγινε η μεγάλη επιτυχία του δίσκου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: πολιτικά 90,1.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Τσιρίδου, τραγουδάει την συνονόματή της, την Κατερίνα Τσιαντή, το τραγούδι «Σ' αγαπώ». Ένα τραγούδι σιωπής και μελωδίας, όπως λένε οι δημιουργοί του.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
0: Γεωπολιτικά είμαστε σε αναβρασμό, ενεργειακά είμαστε σε αναβρασμό. Έχουμε και την είδηση ότι ανοίγει ο δρόμος για να αρχίσουν ξανά εργασίες για το καλώδιο με την Κύπρο. Η γαλλική εταιρεία Enexans κάνει την πρώτη κίνηση προς το Υπουργείο Εξωτερικών με το επίσημο αίτημα, όπου ξεκινά έτσι η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση της Ναύτεξ, για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου, που θα δοκιμαστεί επί του πεδίου, και η συνεννόηση την οποία επιδίωξε το προηγούμενο διάστημα το Παρίσι με την τουρκική πλευρά, ώστε οι έρευνες να εξελιχθούν ανεμπόδιστα. Θα δοκιμαστούν στα νερά εκεί και οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, αλλά και των υπολείπων που εμπλέκονται σε όλο αυτό. Όλος ο κόσμος συζητάει για ενέργεια, δεν είναι δικό μας το προνόμιο, δεν είναι δικό μας μόνο ο προβληματισμός. Και στη Σύνοδο Κορυφής για ενέργεια θα συζητήσουν, για την ενεργειακή ακρίβεια. Οι Ευρωπαίοι θα αναζητήσουν λύσεις, μέτρα, εργαλεία για νοικοκυριά, για επιχειρήσεις, αλλά και πώς θα μπορούσε να μειωθεί μακροπρόθεσμα η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Την ίδια ώρα η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποιεί ότι η στενότητα στην αγορά του ντίζελ μπορεί να συνεχιστεί και το 2027. Τι μπορεί λοιπόν να αλλάξει σύντομα στο πώς αντιμετωπίζουμε την ενέργεια, ή τι μπορεί να αλλάξει ώστε οι τιμές που βλέπουμε εμείς στην καθημερινότητά μας να είναι διαφορετικές εν ώψη και του χειμώνα, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Κωστή Σταμπόλη, τον πρόεδρο και εκτελεστικό διευθυντή του ΙΕΝΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είμαστε σε μια εποχή που η ενέργεια είναι πρώτη είδηση στην πραγματικότητα παντού, είτε μικροοικονομικά, είτε μακροοικονομικά, είτε γεωπολιτικά, όλα έχουν να κάνουν με την ενέργεια.
2: Η ενέργεια σε όλες τις μορφές μπαίνει σε πάρα πολλές ροές της εμπορικής δραστηριότητας, επηρεάζει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Έχουμε την πρώτη τάξη που είναι τα άμεσα ενεργειακά προϊόντα, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο το ναυτιλιακό, το οποίο χρησιμοποιούν και οι αλλοίς. Mm-hmm. Μετά έχουμε τον ηλεκτρισμό και μετά έχουμε ασφαλώς και το φυσικό αέριο, διότι υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που χρησιμοποιούν άμεσα φυσικό αέριο, είτε για θέρμανση, είτε για τις οικιακές ανάγκες, αλλά και σε πολύ μεγάλο ποσοστό για τη βιομηχανία και σε πολύ ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό για την ηλεκτροπαραγωγή. Άρα ναι, βλέπουμε ότι επηρεάζει όλη τη γάμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Παρά το γεγονός ότι έχουμε μία κατάσταση που βλέπουμε ότι πολλές από αυτές τις δραστηριότητες αυτοματοποιούνται λόγω της ψηφιοποίησης, γίνονται πιο εύκολα κάποια πράγματα, αυτό δίνει μία ψευδαίσθηση ότι όλα βαίνουν καλώς. Αλλά για να βαίνουν καλώς υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα, ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, δικτύων ηλεκτρικών και άλλων που λειτουργούν αθόρυβα αλλά με ένα κόστος.
0: Ναι. Σωστό. Απλά, για παράδειγμα, κάποτε η οικονομία ήταν πετρελαιοκίνητη. Πλέον η οικονομία δεν είναι πετρελαιοκίνητη. Έχει πολλούς παράγοντες που κρίνουν την πορεία της. Γιατί δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ένα εξισορροπιστικό σύστημα, ώστε όταν πιέζεται κάτι να μπορούμε να λειτουργούμε διαφορετικά και να μην υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση.
2: Ναι. Θα πάω πίσω στην κρίση του 1973 που είναι καθοριστική για την εξέλιξη του ενεργειακού μείγματος παγκοσμίως, αλλά και σε πολλές χώρες. Τότε, ακριβώς επειδή υπήρξε τόση μεγάλη ανατίμηση του πετρελαίου, η οποία δίρκησε, και υπήρξε και η δεύτερη κρίση του 1979, η οποία επηρέασε ακόμα περισσότερο τις αγορές, είδαμε μία μετατόπιση του πετρελαίου να φεύγει ένα μεγάλο μέρος του από το ισοζύγιο και να αντικαθίσταται με εναλλακτικά με φυσικό αέριο. Άρα το φυσικό αέριο αρχίζει και μπαίνει μέσα στο ενεργειακό μείγμα μετά από τη δεκαετία του 80 και μετά. Αυτό συνεχίζεται, δηλαδή η δίσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό δίκτυο, στο ενεργειακό μείγμα, συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι λογικό, διότι το φυσικό αέριο αντικαθιστά άνθρακα, αντικαθιστά πετρέλαιο σε πολλές χώρες, ιδίως του κόλπου που παράγουν ηλεκτρισμό ακόμα με πετρέλαιο, και άρα μειώνει και τις εκπομπές. Ο πιο άμεσος τρόπος για να μειώσεις εκπομπές είναι να αντικαταστήσεις όλη την ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο που είναι πολύ λιγότερο. Δηλαδή έχουμε 50 και 60% μείωση των εκπομπών. Λοιπόν, ταυτόχρονα μπαίνουν και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πότε ξεκίνησε ξανά να μπαίνουν στο κάδρο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Επί Κάρτερ, το 1975, 1978, 1980, 1981, τότε μπήκανε οθούμενες από τις υψηλές τιμές πετρελαίου. Και η όθηση που δόθηκε τότε ήταν αποτελεσματική για να κρατήσει και να πιέσει την ανάπτυξη μέχρι όταν φτάσαμε στο αφήγημα της κλιματικής αλλαγής, που έδωσε μια νέα όθηση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ κατάφεραν μετά από χρόνια να μπουν και αυτές στο κάδρο, στο ενεργειακό μείγμα, με ένα μικρό αλλά αξιοσημείωτο ποσοστό.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούν να τιμήσουν, δεν μπουν και αυτές στο κάδρο, στο ενεργειακό μείγμα, με ένα μικρό αλλά αξιοσημείωτο ποσοστό.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούν

0: υπάρχουν δύο πόλεμοι σε εξέλιξη και υπάρχουν διακοπές στην τροφοδοσία, σημαντικές, όχι έγιναν μία μέρα και επαναλήφθηκαν μετά από ένα μήνα. Εδώ σε κάθε μέρα έχουμε επεισόδια. Δηλαδή έχουν μειωθεί οι εξαγωγές και πετρελαίου και φυσικού αερίου και ντίζελ από τις χώρες που τις παράγουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λογικό είναι να υπάρξει άνοδος των τιμών. Είναι θέματα ζήτησης και προσφοράς.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο ποσοστό, έχουν αποκατασταθεί οι ροές από τον κόλπο μέσω των στενών προς τον Ινδικό ωκεανό,
1: ναι,
0: είμαστε ακόμα, έχουμε ένα έλλειμμα πραγματικό, 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
1: Ναι.
0: 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε μια παγκόσμια αγορά 100 εκατομμύριων, 5%, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα. Διότι οι τιμές, ως γνωστό, ορίζονται στα όρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό και έχουμε ψηλές τιμές πετρέλαιο. Δεν έχουμε για κάποιο λόγο κερδοσκοπίας.
1: Mm-hmm.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με το φυσικό αέριο σε ακόμα πιο ισχυρή, αν θέλετε, έκδοση, διότι οι τιμές του αερίου από αρχές του χρόνου έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί. Δηλαδή από τα 25 και 30 ευρώ τη μεγαβατόρα, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 85 στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Η Αμερική είναι άλλη υπόθεση, διότι είναι άλλη αγορά.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Και οι τιμές του αερίου αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι 8 φορές πιο υψηλές από αυτές που είναι στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό,
1: ναι,
0: είναι άλλο θέμα.
1: Mm-hmm.
0: Θα μπλέξουμε τους
1: ακροατές
0: αν αρχίσουμε και να λύουμε αυτό το θέμα.
1: Σωστό, σωστό. Σήμερα ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλούνται να βρουν για ακόμη μια φορά ένα πλαίσιο λειτουργίας, στήριξης και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Υπάρχουν μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν, πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν για να αμυνθεί η Ευρώπη απέναντι στην κρίση.
0: Άμεσα μέτρα αυτή τη στιγμή, πλέον πέραν των επιδοτήσεων, mm-hmm, δεν υπάρχουν, κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει αν θέλουμε δηλαδή να αποκτήσουμε μια σχετική αυτάρκεια στην Ευρώπη,
1: mm-hmm,
0: θα πρέπει να αλλάξει η ενεργειακή πολιτική.
1: Ναι.
0: Πράγμα το οποίο δεν θέλουν να το συζητήσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: θα μπορούσαν να το έχουν συζητήσει το 21 για παράδειγμα, όταν είχαμε την κρίση της Ουκρανίας.
0: Ακριβώς, ούτε τότε θέλησαν να το συζητήσουν.
1: Παλιότερα.
0: Ούτε αλλά, τότε ναι, θέλησαν να το συζητήσουν. Και είναι μια πικρή ιστορία αυτή, την οποία θα αναφερθώ αν θέλετε,
1: mm-hmm,
0: αλλά να σας πω τι θα κάνουν σήμερα. Σήμερα, ναι, το πιο πιθανό είναι θα νομιμοποιήσουν τη λήψη αποφάσεων για επιδοτήσεις από όλες τις κυβερνήσεις. Θα πάρουν, ναι, κάποιες αποφάσεις. Άλλοι θα μειώσει το φόρο ειδικής κατανάλωσης, άλλος θα μειώσει το ΦΠΑ, δεν ξέρω τι θα κάνουν.
1: Mm-hmm.
0: Πάντως θα τους δώσει μια ελευθερία να προσαρμόσουν τις τιμές, επιδοτούμενες βέβαια,
1: ναι,
0: ώστε να μην ξεφύγουν πολύ. Αυτό που φοβούνται είναι να μην ξεφύγει ο πληθωρισμός, ο οποίος έχει ανέβει,
1: ναι,
0: σημαντικά, και πάμε σε μια οικονομική κρίση. Αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν. Αλλά το θέμα το μακροπρόθεσμο δεν νομίζω ότι θα αγγίξουν καν, διότι θα πρέπει να υποχθούν κάποιες αλήθειες, οι οποίες νομίζω η ευρωπαϊκή ηγεσία, πολιτική, δεν θέλει ακόμα να ακούσει και να εξετάσει.
1: Ναι.
0: Είναι τραγικό αυτό που σας λέω, αλλά όταν το 2022 αναγκάστηκε η Ευρώπη να αλλάξει βασικό πάροχο, να φύγει από το ρωσικό αέριο και να πάει στο αμερικανικό LNG, αυτοί που σώσαν την κατάσταση δεν ήταν τόσο οι Αμερικανοί όσο οι Νορβηγοί. Οι Νορβηγοί κατάφεραν και κλείσανε ένα κενό που υπήρχε στην τροφοδοσία την ευρωπαϊκή με αέριο, και από τότε έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις παροχές. Από πού παράγουνε το αέριο οι Νορβηγοί? Το παράγουν από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας, από τα κοιτάσματα της Αρκτικής Θάλασσας και ούτω καθεξής. Και ζήτησαν οι Νορβηγοί την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξουν περαιτέρω τα κοιτάσματα στην Αρκτική, ώστε μεγαλύτερο μέρος να πηγαίνει στην Ευρώπη. Και ο Νορβηγός Πρωθυπουργός βρήκε μια πολύ αρνητική και πολύ παγωμένη υποδοχή στις Βρυξέλλες, που επισκέφθηκε πριν από ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι κάθε κυβέρνηση λειτουργεί αυτόνομα μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις δικές της δυνάμεις και τα δικά της προτερήματα, τις δικές της συμφωνίες, και αυτό δεν βοηθάει συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά
0: όχι,
1: από τη στιγμή...
0: Όχι μόνο, ναι, αυτό, ναι, όχι, επιτρέψτε μου να σας,
1: ναι,
0: πω ότι,
1: παρακαλώ,
0: λείπει μια ρεαλιστική ενεργειακή πολιτική,
1: mm-hmm,
0: όπου θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τον ελέφαντα στο δωμάτιο.

0: Ναι.
1: Που είναι το γεγονός ότι το 60% της προμήθειας ενέργειας της Ευρώπης προέρχεται από υδρογονάνθρακες.
0: Ναι.
1: Και όσο να ανεξορκίσεις το κακό, δεν μπορεί να φύγει σε 5, 10 και 15 χρόνια. Ναι, με θέλουμε όλοι να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι, αλλά αυτό σημαίνει εντελώς μεγάλη αλλαγή του ενεργειακού συστήματος, πλήρη ηλεκτροποίηση, δηλαδή ηλεκτροδότηση, τα οποία παίρνουν χρόνια και πολλές επενδύσεις. Ενώ ταυτόχρονα.
0: Άρα χρειαζόμαστε επενδύσεις και χρειαζόμαστε και ένα ενδιάμεσο πλαίσιο μέχρι τότε.
1: Ακριβώς,
0: για το πώς θα λειτουργούμε.
1: Ταυτόχρονα με αυτό θα έπρεπε να δοθούν κίνητρα στις χώρες μέλης και ένα ελεύθερο να αναπτύξουν τα αποθέματα φυσικού αερίου, τα οποία υπάρχουν στη Βορειοθάλασσα, υπάρχουν στην Αδριατική, υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχουν σε διάφορα, στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν βλέπουμε μια τέτοια πολιτική παρά μόνο στόχοι για μείωση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Χαρακτηριστικό, τα τελευταία 15 χρόνια έχουν κλείσει 30 δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε έλλειμμα δίζελ αυτή τη στιγμή? Διότι η Ευρώπη, επειδή έχουν κλείσει τα δηληστήρια, και γιατί έχουν κλείσει τα δηληστήρια? Έχουν κλείσει τα δηληστήρια για περιβαλλοντικούς λόγους, για τους ψηλούς φόρους που πληρώνουν λόγω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρήπων. Και θα κλείσουν και άλλα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα έλλειμμα στην παραγωγή δίζελ. Ενώ παλιά ήταν αυτάρκηση η Ευρώπη στο δίζελ, αυτή τη στιγμή εισάγει περίπου το 37%, 35% δίζελ.
0: Ναι,
1: το εισάγει.
0: Κατανοητό.
1: Εκ των οποίων οι Αμερικανοί έχουν σχεδόν το 60% από αυτό.
0: Είναι μια συζήτηση που δεν κάνουμε εδώ στην Ευρώπη, είναι η αλήθεια. Την αποφεύγουμε και απλά ερχόμαστε όταν σκάσει κρίση να πούμε τι μπορούμε να δώσουμε ως επιδότηση σε επιχειρήσεις, σε νοικοκυριά, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Νομίζω ότι
1: δυστυχώς έτσι είναι όπως τα λέτε, κύριε Κλώσσα. Έτσι είναι, διότι αποφεύγουμε να κάνουμε την ουσιαστική συζήτηση εκεί που πονάει.
0: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλή σας μέρα. Ο Κωστής Σταμπολής, ο Πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, αλλά και των πολλών κρίσεων που έχουμε στην ενέργεια. Αυτός είναι ο Φελακούτη, ο πατέρας της Αφρομπίτ, ο Νιγηριανός ακτιβιστής, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938, είναι από τους ανθρώπους που ένωσε την παράδοση της Αφρικής με τη jazz, τη funk, το beat, και μαζί με τον Tony Allen και την ορχήστρα Africa 70 έφτιαξε μια μουσική που μπορούσε να φωνάξει τον κόσμο, μάλλον τον υπόλοιπο κόσμο, να ακούσει την αφρικανική μουσική. Αυτό το ζόμπι που ακούμε κυκλοφόρησε στην Ιγυρία το 1976. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smartphone Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό ήταν και σήμερα το πρώτο πρωινό. Σας άρεσε, ελπίζω. Αν δεν σας άρεσε, αύριο ελάτε, θα είναι καλύτερο. Οπότε θα δείτε ότι δεν ήταν σωστή η εκτίμηση. Παραπολιτικά 90,1 να μείνετε όπως και να έχει. Έρχεται Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθήσει ο Τίτσης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Όλο το πρόγραμμα ξεδιπλώνεται μέχρι το ξημέρωμα. Και ξαναρχίζουμε από την αρχή, γιατί έτσι τα καλά επαναλαμβάνονται.
1: Σε τα παλιά σου μυστικά, άναψε σπίρτο να σε βρει καμιά καλιά.
0: Αν όλα πάνε καλά, αύριο 7, λίγο μετά τις 7 μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάρτε καμιά ομπρέλα, δεν ξέρετε καμιά φορά.

0: από μένα.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών από κράτος και δηληστήρια. Στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κινηθεί κάτω από τα 1,5 ευρώ λόγω των προσφορών που ανακοίνωσαν οι εταιρείες εμπορίας. Από 130 ως 1560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με δρυμή ψύχος το επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι αυξημένο κατά 30%. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Ενιαία απάντηση στο ζήτημα της ακρίβειας που πυροδοτεί η νέα ενεργειακή κρίση θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Θα επαναλάβει το αίτημα για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτήσουν προσωρινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Θα τονίσω ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων ενισχυμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά το αίτημα που υπέβαλε η γαλλική ανάδοχος εταιρεία Nexans για χορήγηση άδειας εργασιών σε πλοίο υπογαλλική σημαία για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών. Η τελική έγκριση αναμένεται εντός 15 ημερών. Θα ακολουθήσει η έκδοση της απαιτούμενης ναύτεξ και οι έρευνες του γαλλικού πλοίου θα εκκινήσουν τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Αναμένουμε τους ελέγχους και τις μετρήσεις που θα δώσουν απαντήσεις στο τι συμβαίνει με την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη. Ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να εκδώσει οικία που θα δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να λαμβάνουν άδεια μεταποδοχών για όσο διάστημα γίνονται τα μαθήματα με τηλεεκπαίδευση και πρέπει να μένουν σπίτι με τα παιδιά τους. Άρση του απαγορευτικού απόπλου από αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κλειστές παραμένουν και σήμερα σχολικές μονάδες σε περιοχές της Ρόδου και της Εύβοιας, ενώ με τηλεεκπαίδευση θα γίνουν τα μαθήματα, όπου αυτό είναι εφικτό. Από σήμερα η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν δήμους της Εύβοιας και τη Ρόδο. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό συγκρότημα όπου φυτά στο κέντρο της Αθήνας. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, εξετάζεται το ενδεχόμενο. Τα κίνητρα της επίθεσης να ήταν αρατσιστικά, καθώς το θύμα είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Στη διεθνή ενημέρωση, όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να πυροβολούνται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα. Στα αθλητικά, στις 8 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός Μπόρατς για το Conference League, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Αταλάντα Πάφος και Μπράιτον Ζαλγκίρις.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: αγαπημένη μου δημοσιογράφη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
2: Ε, τώρα μια χαρά όλα πάντα.
1: Εδώ, ναι, τα γκρεμίζει
2: όλα. Πάνος Χάλαρης τα έχει φτιάξει όλα και είμαστε όλα εντάξει, μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ο κύριος Πάνος Χάλαρης εδώ στην κονσόλα του ήχου. Στο 211-1080-880 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Βαγγέλη, καλημέρα. Έχει πέσει ένα δέντρο στην Ρόδα Αττικού.
3: Στο Μέγαρο Μαξιμού.
2: Στο ύψος του Προεδρικού Μεγάλου έχει πέσει, λέει. Ναι, ναι, και έχουν κόψει την Ρόδο Αττικού. Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα κομμένη. Μέχρι πριν από 45 λεπτά που μας έστειλε το μήνυμα ο Βαγγέλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από τον αέρα, δεν ξέρω. Λογικά. Εντάξει. Λοιπόν, ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα. Απλώς έπεσε το δέντρο. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Είναι σήμερα Πέμπτη, είναι 15 του μήνα. Μέσα σε και ο.
1: Και ο
2: Οκτώβριος έχει 31 μέρες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να καταργηθούν αυτοί οι μήνες. Να ένα ωραίο τέτοιο για κόμμα. Θα καταργήσουμε 5 μέρες από κάθε μήνα. Τον κάνουμε 25. Γιατί όχι. Έτσι γουστάρουμε, το κάνουμε.
3: 14 μισθή το χρόνο.
2: 14 συντάξεις το χρόνο. Ναι. Ωραία.
3: Λοιπόν. Έχει ένα θαυμάσιο άρθρο στην Απογευματινή.
2: Τι καλό.
3: Στο Τρίζα ξανά. Όχι, το διάβασα με προσοχή και συμφωνώ σε όλα. Έχω απλώ να προσθέσω δύο πράγματα. Έτσι, αλήθεια. Ξέρω, σε ένα άρθρο.
2: Ο τίτλο είναι ότι η συνείδηση δεν μπορεί να περιμένει τα γκάλοπ. Και έχει να κάνει με μια κουβέντα που κάνουμε καιρό τώρα εδώ πέρα για το λησφαιρίσει, το πάρε δώσε, τις μεταγραφές και τις μετακινήσεις. Γιατί όλα αυτά δεν είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Μην τα μπερδεύουμε μεταξύ τους. Στελεχών από κόμμα σε κόμμα, από κόμμα συγγενές και όμορο σε κόμματα, ακόμα και που είναι στο ίδιο, όλη τη μάνα μακριά. Και όλα τα. Από 3-4 κόμματα διαφορετικά, που είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να δεις, ας πούμε. Γιατί εκεί φαίνεται ότι ο ηχοδιοκτισμός σε όλο το μεγαλείο, νομίζω. Όταν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και λίγο δεξιός και λίγο κεντρός και λίγο αριστερός και λίγο απ' όλα, ναι, προκειμένου να εκλεγείς βουλευτής, τότε απλώς είσαι αγύρτης πολιτικός. Θέλω να πω, συγγνώμη για τη φράση που λέει ο Βασίλη μου.
3: Όχι, σωστό είναι. Δύο ακόμα, εγώ επί σεμάνσας μόνο.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν κόμματα που παίρνουν βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι. Αυτό υπάρχει θέμα με αυτούς, ηθικό και οτιδήποτε. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει.
2: Και αυτό είναι θέμα, νομίζω.
3: Έτσι, πρέπει να το βάλουμε στην ατζέντα, θέλω.
2: Και αυτό είναι θέμα, νομίζω.
3: Ερώτημα, ναι. Γιατί θα μας απασχολήσει, θα έχουμε μετά και τον γραμματέα του.
2: 400 λέξεις έχουμε, δεν έχουμε παραπάνω από
3: 600. Δεν το ξέρω.
2: Το καλό του διαδικτύου είναι ότι μπορείς να αναπτύξεις ακόμη πιο πολύ αυτό που θες. Βέβαια, δεν ξέρω ποιος θα το διαβάσει μετά, αν είναι και 800 λέξεις, 1000.
3: Όχι, γι' αυτό κάνεις 2-3 συνεχόμενα.
2: Σωστό είναι αυτό που λες. Πολύ σωστό.
3: Υπάρχει λοιπόν ένα δεύτερο και υπάρχει και ένα τρίτο θέμα. Επειδή θα το συζητήσουμε μετά με τον Νίκο Παπά, το γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, που βάζει ένα θέμα που λέει δώστε τις έδρες ή αλλιώς.
2: Βγάλαν και ένα βιντεάκι,
3: ναι.
2: Το οποίο δείχνει στελέχη του που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Στο
3: πρώτο
2: τον κύριο Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο, συγγνώμη, ναι. Την κυρία Όλγα Γεροβασίλη και διάφορα στελέχη που τότε όταν φεύγαν στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ έλεγε πρέπει να παραδώσουν τις έδρες. Και σήμερα κανένα από αυτά δεν έχει παραδώσει τις έδρες του. Δηλαδή τι λέγανε πριν από 1-2-3 χρόνια και τι λένε τώρα.
3: Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα. Εδώ έχουμε σαν, πώς να σου πω, θυμάσαι κάποιους σοβιετικούς κοσμοναύτες που είχαν πάει στο διάστημα και διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και γύρισαν πίσω
2: και
3: θέλαν να γυρίσουν και δεν είχαν χώρα να γυρίσουν. Το θυμάσαι.
2: Το θυμάμαι.
3: Θέλω να πω ότι
2: αυτό είναι πραγματικό γεγονός.
3: Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που και δημοσκοπικά πια δεν έχει. Μπήκε το όριο του
2: 30% μακριά. Τον έδειξε η Opinion Poll προχθές.
3: Λοιπόν, δεν πιάνει το όριο. Εκεί. Ζητάς τους βουλευτές πίσω. Υπάρχουν μια σειρά θέματα, θέλω να πω.
2: Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος παρακολουθεί όσος παρακολουθεί, γιατί έχει πιο πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά του από το να παρακολουθεί τις μετακινήσεις του καθενός, τις οβιδιακές μεταμορφώσεις και όλα αυτά τα παρακολουθεί και νομίζω όταν φτάσει η ώρα θα τα κρίνει σωστά. Γιατί η ευθύνη είναι και των πολιτικών αρχηγών που κάνουν τις μεταγραφές και των ίδιων των προσώπων, δεν το συζητώ, όμως και αυτών οι οποίοι στέλνουν κάποια στιγμή στην κάλπη, στη Βουλή ανθρώπους. Δηλαδή, μην βγάλουμε την ευθύνη του αυτού που ψηφίζει, να σκέφτεται.
3: Όχι,
2: ότι
3: να ψηφίζει ακόμα περισσότερο. Αλλά
2: αυτός που έχει στο μυαλό. Λοιπόν, τόσους ανθρώπους έχει σε ένα κόμμα.
3: Διάλεξε
2: κάποιον άλλον.
3: Θες
2: τον αρχηγό. Ρίξε το λέω χωρίς να το σταυρώσει, παιδί, μόνο για τον αρχηγό του κόμματος ή γιατί πιστεύει το κόμμα ή γιατί είσαι αυτό. Μην επιβραβεύεις τυχοδιώκτες.
3: Καλά κάνεις και το λες. Ναι. Απλώς ένας κόσμος είναι, Σωτήρη, λίγο πιο σύνθετο το πρόβλημα. Δηλαδή, ένας για παράδειγμα χρωστάει σε έναν βουλευτή ενός κόμματος που κυβερνάει ένα ρουσφέτη, μια χάρη. Το θεωρεί υποχρέωση ο άνθρωπος, έτσι, να τον ψηφίσει, να μην τον κοροϊδέψει. Παρότι έχει όλο το δικαίωμα να πάει πίσω από την κάλπη για να ψηφίσει
2: άλλο.
3: Είναι
2: άλλο
3: έτσι.
2: Πράγμα όμως.
3: Είναι άλλο, είναι και αυτό όμως παθογένεια του συστήματος. Αλλά υπάρχουν πολλά σε
2: αυτό είναι άλλο πράγμα. Εγώ, επειδή έχω πει μόνο για την αριστερά, πρέπει να σου πω ότι βλέπω τώρα πρόσωπα, τα βλέπω, που πηγαίνουν, φωτογραφίζονται με τον κύριο Σαμαρά, εμφανίζονται μαζί του. Τα οποία εγώ, επειδή έχω μια πάρα πολύ καλή εικόνα αυτού του χώρου, είναι εντελώς τυχοδιοκτική επιλογή του. Η επιλογή του είναι γιατί εγώ ξέρω ότι εγώ είμαι γνωστός και θα εκλεγώ. Και έτσι θα πάρω μια θέση στη Βουλή, γιατί θέλω πάρα πολύ να γίνω βουλευτής.
3: Το αναφέρεις το άρθρο σου, μέσα
2: ναι,
3: το είδα.
2: Ναι. Θέλω να πω ότι δεν συμβαίνει μόνο στον ένα χώρο, συμβαίνει σε όλους τους χώρους.
3: Γι' αυτό λέω, Ξενάκης.
2: Όπως θα πάρει και η Νέα Δημοκρατία κόσμο τέτοιο, φαντάζομαι κάποια στιγμή, που κανονικά δεν θα έπρεπε. Το κέρδος είναι μικρό, νομίζω. 150, ναι. 200 και 300 ταυρί δεν αξίζουν
3: δεν
2: τον κόπο.
3: Δεν αλλάζουν το ρου
2: της ναι, και δεν αξίζουν και τον κόπο. Τέλος πάντων, αυτά και λίγο η συζήτηση είναι και λίγο
3: Ξενάκη. Στην απογευματινή βρήκα άλλο ένα θέμα, αλλά πρώτη πρέπει να βρω την απογευματινή μπροστά μου που δεν την έχω και αφορά
2: 10 ευρώ πρόστιμο. 10 ευρώ πρόστιμο. Θα τη φέρουμε. Θα το βρεις μετά.
3: Αφορά τον Elon Musk.
2: Τι έκανε αυτός
3: πάλι. Τύφλωσε τα ντρόουν της Ουκρανίας.
2: Α, ναι.
3: Ναι. Είναι ένα θέμα κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί βλέπεις πως οι ιδιώτες που έχουν στα χέρια τους νέες τεχνολογίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να επηρεάσουν τύχες λαών,
2: απλά
3: πολέμων,
2: να το πούμε.
3: Κυβερνήσεων.
2: Απλά να το πούμε. Αγοράζουμε εμείς αεροπλάνα. Ναι. Αγοράζουν οι γείτονές μας αεροπλάνα. Τα αγοράζουν από τρίτες χώρες, έτσι. Μεγάλες χώρες που είναι κατασκευάστερες κλπ. Η Τουρκία είναι και συμπαραγωγός μαζί. Εμείς τώρα πολύ αργά γινόμαστε σιγά-σιγά σε κάποια μικρά κομμάτια. Λοιπόν, αν ο άλλος σου πουλήσει ένα πράγμα το οποίο την κρίσιμη στιγμή μπορεί να το απενεργοποιήσει και αν μην το χρησιμοποιήσει, να μην σου έχει πουλήσει τίποτα. Σωστά.
3: Σωστά, απολύτως.
2: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, εδώ πέρα γίνεται χαμός και πρέπει να το πω, ο Κηφισός, το ποτάμι από πριν από την γέφυρα της μεταμόρφωσης μέχρι και που, μετά και μετά τη λεωφόρο Αθηνών, μέχρι την ποιος είναι ο δρόμος που πάει Γάλλιο. Η Ιεράδος είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, είναι τίγκα. Τίγκα. Πρέπει κάτι να έχει γίνει. Στην άνοδο έχει τη συνηθισμένη κίνηση. Αρκετή κίνηση και εδώ μπροστά στη Συγκρού, αν και δεν βρέχει, προς την Αθήνα. Φτάνει μέχρι τον Νέο Κόσμο και αρκετά πιο κάτω η κίνηση. Η Κηφισίας επίσης έχει πολλή κίνηση στο ανωδικό ρεύμα μέχρι το Χαλάνδρι. Στο καθοδικό ρεύμα η Μεσογείων από το κάτω Χαλάνδρι και μέχρι την Αθήνα έχει κίνηση. Πολλή κίνηση και από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πολύ λιγότερη στην Αττική Οδό, πολύ μετά το Ζεφύρι ξεκινάει και φτάνει μέχρι λίγο μετά τη λεωφόρο Ηρακλείου. Και τώρα βλέπετε κάτι άλλο, βλέπω ότι έχει πολλή κίνηση, ας πούμε, πάνω στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά ψηλά μετά το δάσος Συγκρού, πηγαίνοντας προς Κηφισιά και μέχρι τη Νέα Ερυθρέα έχει κίνηση άνοδος.
3: Πολλές φορές πιάνει κίνηση εκεί.
2: Εκεί, ναι. Και στην κάθοδο.
3: Μετά το Δαχτυλίδι στο άλλο Συγκρού.
2: Και στην κάθοδο από το δάσος Συγκρού μέχρι το Μαρούσι έχει επίσης πάρα πολλή κίνηση. Για να πούμε και τίποτα άλλο, γιατί λέμε τα ίδια κάθε μέρα. Και τώρα από εκεί και κάτω βλέπω ότι έχει και η Αττική Οδός σε ένα μεγάλο κομμάτι της. Πευκάκια, Γέρακα, Γαργιτό, Ανθούσα κλπ. Και από εκεί έχει κίνηση. Στο ρεύμα που πηγαίνει προς το Μαρκό, προς την Ελευσίνα. Λοιπόν, αυτά.
3: Καλά και κάνει και τα λέει ο Σωτήρης. Θέλω να συνεχίσω απλώς το προηγούμενο και να πω ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών, για να μην νομίζετε ότι είναι απλά από αυτά τα θέματα που βγάζουν, έτσι. Ναι. Απίθυνε δημόσια προειδοποίηση προς τον Elon Musk μέσω της πλατφόρμας γράφοντας: Elon Musk, φίλε μου, χρησιμοποιείς ξανά τα προϊόντα σου για πολιτικούς σκοπούς. Ως Ευρωπαίοι πελάτες σου σε παρακολουθούμε στενά. Θα μου πεις τι θα κάνεις τώρα μέσα πελάτες του Musk, που θα πας στον άλλον, θα πας. Θα σκηνά πολλά.
2: Εμείς δεν
3: αλλά πώς μπορούν, θέλω να πω, χώρες να επηρεάζονται πλέον από ιδιώτες σε όλα τα επίπεδα.
2: Σύνοδος κορυφής σήμερα και 27 θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις για τα θέματα της ενέργειας. Οι γραμμές είναι παραπάνω από δύο. Δεν είναι δύο καν. Είναι τρεις ίσως οι γραμμές. Είναι διαφορετικές. Νομίζω η Μελώνη χθες έκανε μια δήλωση και είπε ότι θα πρέπει να είναι μια κοινή συνισταμένη γραμμή για όλα τα πράγματα. Αναφέρθηκε και ειδικότερα στην ιστορία του σχεδίου ειρήνης. Έχει γίνει με τον Τραμπ, έχει γίνει πλέον η χειρότερη εχθρός,
3: ναι, ναι.
2: Η Μελώνη, από ό,τι βλέπω. Αλλά με αφορμή και αυτό, είπε ότι ζήτησε η Ευρώπη να συναποφασίσει για τα θέματα της ενέργειας, να μην κάνει κάθε κράτος ό,τι θέλει μόνο του, αλλά να υπάρχει μια απόφαση, αλλά προς το θετικό για τον κόσμο, έτσι, προς την κοινωνία. Λοιπόν, είναι μια άποψη που υποστηρίζει και ο Πρωθυπουργός αυτή, με αυτή την ατζέντα πάει εκεί, αλλά πολύ δύσκολο θα υπάρξει συμφωνία και των 27, γιατί τα συμφέροντα είναι διαφορετικά και αντικρουόμενα
3: και δεν είναι
2: σήμερα,
3: το
2: και αύριο,
3: θέμα,
2: ναι.
3: Σήμερα και αύριο, βεβαίως.
2: Ναι.
3: Και δεν είναι το μόνο θέμα, υπάρχει ένα δεύτερο θέμα σε αυτό, είναι ο κοινοτικός προϋπολογισμός.
2: Και αυτός.
3: Που η Ιρλανδία τον κατέβασε από το αρχικό σχέδιο, η Ιρλανδική Προεδρία, και τώρα οι πλούσιες χώρες ζητούν να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη περικοπή. Θα έχουμε μετά τον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Παυλόπουλο, τη δεύτερη ώρα να τα κουβεντιάσουμε.
2: Πολύ
3: αυτά
2: ωραία.
3: Τα θέματα, γιατί είναι σοβαρά.
2: Χαμούλης έγινε με μια δήλωση που έκανε χθες ο...
3: Ποιος?
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, εσύ.
3: Ναι, ναι.
2: Συγγνώμη κύριος,
3: νομίζω ότι...
2: να τη δεις λίγο.
3: Ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι είναι αυτή εδώ,
3: ναι, ναι.
2: Που λέει δεν δίνουμε το όνομα και δεύτερη θέση. Ουσιαστικά τι είπε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης χθες, στο Sky νομίζω το είπε.
3: Ναι, στο Sky.
2: Είπε ότι αυτός ο οποίος θα είναι το πρώτο κόμμα, ο αρχηγός του θα γίνει και πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και στόχος μου είναι να είμαστε εμείς στο πρώτο κόμμα και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε συνεργασίες μας.
3: Ας τον
2: ακούσουμε το κομμάτι.
4: Δεν δίνουμε τον αγώνα για δεύτερη θέση, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση, διότι τα μαθηματικά βάση του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν είναι η πρώτη Νέα Δημοκρατία, θα σχηματίσει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Αν είναι το Πασόκ, θα σχηματίσει το Πασόκ. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα θέλουμε αλλαγή τη σημερινή πολιτική, του σημερινού μοντέλου. Θέλουμε και αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Και επειδή ξεκινήσατε και λέτε για δημοσκόπηση για ποσοστά, εδώ έχουμε το εξής παράλογο. Το Πασόκ πριν από μερικούς μήνες να είναι στο 15-16% και να λένε δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει άλλος πόλος, δεν υπάρχει. Και τώρα ένα άλλο κόμμα να είναι σχεδόν σε αυτά τα ποσοστά ή λιγότερα και να έχει αλλάξει πλήρως το αφήγημα. Δεν μπορεί να μιλάμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά στο δημόσιο διάλογο. Εμείς έχουμε ένα πολιτικό στόχο. Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή τιμιγορία την Κυριακή των Εθνικών Εκλογών. Ο λαός θα αποφασίσει. Εμείς έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη και δεν έχουμε εξαρτήσεις.
3: Το κρίσιμο σημείο δεν το είχε.
2: Δεν είναι αυτό, ναι.
3: Ερωτήθη με εσάς πρωθυπουργό και είπε ναι, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα είναι πρωθυπουργός. Αυτό
2: εκ
3: των πραγμάτων επιτρέπει στον Μητσοτάκη να πει σε οποιαδήποτε προσπάθεια συγκρότησης νέας κυβέρνησης με μένα πρωθυπουργό. Το λέτε και εσείς, κύριε Ανδρουλάκη. Σαν να το βλέπω.
2: Πλην του 25%. Εκεί που δεν έχει 25%, ο ίδιος είπε ότι.
3: Ναι.
2: Ναι, έτσι και δεν θα μπορεί να έχει τον αναγκαίο αριθμό βουλευτών.
3: Ναι.
2: Παράλογο.
3: Το πρώτο κόμμα 25% εκεί θα πάρει λίγο.
2: Παράλογο δεν είναι αυτό που λέει, κατά την άποψή μου. Λογικό είναι αυτό που λέει, έχει μια λογική, δεν είναι παράλογο. Από την άλλη πλευρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως πολύ σωστά λες και εσύ. Αλλά ξέρεις, εδώ ακούμε διάφορα πράγματα το τελευταίο καιρό και από διάφορους πολιτικούς, από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, μάλλον ακούμε πράγματα τα οποία μας ξενίζουν. Εγώ άκουσα τον κ. Τσίπρα να λέει ότι δεν έχει συγκυβερνήσει με τη δεξιά και έκανα το σταυρό μου. Λέω Χριστός και Απόστολος, ο καμένος τι ήταν δηλαδή.
3: Ακροδεξιά.
2: Ακροδεξιά, δεν ήταν δεξιά. Όταν συγκυρνούσε μαζί δεν την έλεγε ακροδεξιά.
3: Ναι, εγώ τι λέω, δεξιά, τότε,
2: την
3: λέω και τώρα.
2: Την έλεγε καμαλική δεξιά, έλεγε είναι υπουργό του Καραμαλή, έλεγε. Ναι, ναι, και άλλοι το λέγανε, όχι μόνο αυτό. Βάλτε λίγο και αυτό.
5: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο. Παρατηρώ ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα μια μονομερή επιθετικότητα, την οποία τη θεωρώ απαράδεκτη. Δεν μπαίνω σε αυτό το παιχνίδι προσωπικά, ούτε τα στελέχη μας.
2: Σίγουρα έχουμε πει ότι το Πασόκ κάνει διμέτωπο και μάλιστα... διμέτωπο με πολύ σκληρό μέτωπο εναντίον του κυρίου Τσίπρα.
3: Μόνο μέτωπο, ναι, ναι,
2: ναι, θέλω να πω. Αλλά εντάξει,
3: ο κύριος Τσίπρας για τον κύριο Καμένο έχει ένα επιχείρημα που έχει βάση. Επαναλαμβάνω, για μένα ο κύριος Καμένος ήταν, είναι και θα είναι με τις απόψεις που εκφράζει ακροδεξιά. Το συζητάω. Λοιπόν, έχει βάση. Πάω στην Φόφη. Την άλλη μέρα θα με ρίχνανε. Με να πάω στο Σταύρο Θεοδωράκη. Την άλλη μέρα θα με ρίχνανε.
2: Αυτό δεν αλλάζει όμως την κυβέρνηση.
3: Όχι, είπα εγώ το αντίθετο. Εδώ είμαστε και το κουβεντιάζουμε.
2: Αυτό δεν αλλάζει.
3: Και γι' αυτό υπάρχει μια αυτοκριτική για τον Καμένο στην Ιθάκη, αν έχω καταλάβει καλά. Καλό, το διάβασα, το καταλαβαίνω μέχρι εκεί μου κόβει. Λοιπόν, αλλά το πρόβλημα όμως το Ιωστήρης δεν αλλάζει.
2: Λοιπόν, Γρεβενά, παντρεμένος πατέρας τεσσάρων παιδιών και παππούς, ο ιερέας που συνελήφθη για revenge porn. Η σχέση με 43χρονη. Άννα Εμέη το ρεπορτάζ. Ο ιερέας από τη Σαμαρίνα Γρεβενών, αλλάζω λίγο το κλίμα, συγγνώμη έτσι γιατί το βαρύναμε, συνελήφθη μετά από καταγγελία 43χρονης για απειλές και εκδικητική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών τον απάλαξε από τα διοικητικά του καθήκοντα μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση. 68χρονος ιερέας. Revenge porn σημαίνει ότι είχε φωτογραφίες, είχε υλικό και εκβίαζε τη 43χρονη, σύμφωνα με αυτά που λέει εκείνη βέβαια, έτσι. Ότι θα τα δημοσιοποιήσει και όλα τα υπόλοιπα. Είναι λέει παντρεμένος και παππούς και πατέρας και παππούς. Έχει αποκτήσει και εγγόνια. Και διατηρούσε ερωτική σχέση με τη 43χρονη τη Λάρισα, η οποία προχώρησε την καταγγελία σε βάρος του. Να πούμε δεν κανένα άλλο θέμα, παιδιά, έτσι να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση.
3: Εγώ θα να πω το εξής: δεν είμαι και ο πιο άνθρωπος που συμπαθούσε τόσο την Kimberly Guilfoyle. Ναι. Αλλά τώρα αρχίζω και τη συμπαθώ. Ναι. Δηλαδή, σου λέω, δηλαδή τώρα που φεύγει αρχίζω να τη συμπαθώ. Δεν γίνεται. Όσοι ήταν μαζί της δεν την ξέρει κανένας.
2: Την αντιμετωπίζουν ως λεπρή κάποιοι.
3: Ναι, αυτοί που ήταν μαζί της, επαναλαμβάνω, έτσι, που ήταν κόλος και βρακή που λένε, έτσι, δεν την ξέρουν τώρα.
2: Ναι, όχι όλοι, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία.
3: Η μεγάλη πλειοψηφία. Δεν μιλάμε για τον τραγουδιστή, τον κύριο Αργυρό, δεν μιλάμε για τους άλλους. Έτσι
2: καλά,
3: δεν
2: και
3: αργύρω, αυτό.
2: Και αργύρω, συγγνώμη, δεν με έκανε.
3: Δεν την ξέρει
2: αυτό. Ναι.
3: Είχε να σκίσει ο Πετρουλάκης σήμερα.
2: Μην με ρωτάτε για αυτά, είπε. Εγώ δεν τον έχουμε πουθενά εδώ πέρα.
3: Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, λέει ο ένας. Πώς τη λέγανε αυτή την πρέσβη, Γκυλόιφ. Όχι, λέει ο άλλος. Φλιγκόιλ. Γκυλφόι, λέει ο άλλος. Μια ξανθιά. Και λέει ο τελευταίος. Καλά, δεν ήταν ο Τσούνης.
2: Παιδιά, να θυμηθούμε μόνο πόσες φωτογραφίες ανέβαζαν στο προφίλ τους πολιτικά πρόσωπα και όχι μόνο, να μην το δικήσουμε, δηλαδή, και δημοσιογράφοι στην αδελφή μας και πολλοί ακόμα στην πρώτη ευκαιρία που βρίσκονταν κοντά στην πρέσβη. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, πώς το λένε, αυτά τα social media έχουν κάψει κόσμο.
3: Δεν είναι τα social media που καίνε, οι συμπεριφορές.
2: Καλά, παλιά μπορούσες να. Δεν το θυμόταν ο άλλος, δεν είναι αυτό. Ενώ μετά του λες, κοίταξε τι έλεγες πριν από. Κοίταξε που ήσουν και πώς το δείχνεις, πώς καμάρωνες, αγίφτικο σκερπάνι. Λοιπόν, αυτά πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με την άδειά σας, κύριε Διευθυντά. Ο άλλος διευθυντής από εδώ πέρα μου λέει πρέπει να πάμε. Οπότε εγώ πρέπει να ακούσω εκείνον, γιατί είναι υπερδιευθυντής. Λοιπόν. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 ευρώ και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν στο τέλος του έτους. Να προγραμματιστούν τον Οκτώβριο και να γίνουν στο τέλος του χρόνου. Για μερικές φορές, το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση.
3: Λοιπόν, μας άκουγε ο κύριος Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του
2: Πασόκ. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
3: Δεν είναι ο καλύτερος, το έχουμε πει πολλές φορές.
2: Καλό, χαιρόμαστε που μας ακούνε οι εκπρόσωποι των κομμάτων.
3: Και λέει ο άνθρωπος, πώς το Πασόκ. Σχολιάζει αυτό που είπα εγώ, στέλνει μήνυμα. Πώς το Πασόκ κάνει μονομέτωπο κατά της Ελλάδας όταν έχει βάλει όλη την προοδευτική κοινωνική ατζέντα. Πώς κάνει το Πασόκ μονομέτωπο κατά της Ελλάδας όταν έχει βάλει όλη την προοδευτική κοινωνική ατζέντα απέναντι στην κυβέρνηση. Κώστα Τσουκαλάς, τον ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Εντάξει, λοιπόν.
3: Και για τις παρατηρήσεις.
2: Εμείς νομίζω είπαμε ότι κάνει διμέτωπο εδώ πέρα. Εγώ δεν τουλάχιστον αυτό είπα. Ότι κάνει διμέτωπο και κάνει εδώ και πολύ καιρό διμέτωπο. Και εγώ το βρίσκω και πολύ φυσιολογικό να κάνει διμέτωπο. Γιατί από τη μία είναι η κυβέρνηση που αυτήν βασικά πρέπει να χτυπάει, έτσι δεν το συζητώ. Και από την άλλη ένα κόμμα το οποίο του απειλεί την θέση τη ηγεσία τη εξωματική αντιπολίτευση.
3: Εγώ χαίρομαι για το γεγονός ότι έχουμε παρατηρήσεις, έχουμε απόψεις, έχουμε. Βεβαίω. Τι διαβάζουμε και δίνουμε τον ίδιο χρόνο που υπάρχει. Και περιμένουμε κάποια στιγμή και τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, υπάρχει υπόσχεση από πέρυσι, να έρθει στο στούντιο.
2: Να έρθει και αυτό που θα πάει. Εκλογές έχουμε. Λοιπόν, πάμε στη έρευνα.
6: Ένα μικρό διάλειμμα!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Διαβάστε στην απογευματινή δικαίωση της εφημερίδας για τριπλή παρέμβαση στα καύσιμα. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πέμπτη Παρασκευή, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέργεια, προϋπολογισμός, Ουκρανικό, τα καυτά μέτωπα. Επιδημία, οι απάτες με θύματα ηλικιωμένους. 6.339 περιστατικά σε 7 μήνες και λία δεκάδες εκατομμύρια. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
12: Φυσικά.
11: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
12: Ορίστε.
11: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
12: Όχι φυσικά.
11: Γιατί?
12: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
11: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
12: Όχι, όχι, όχι.
11: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
12: Όχι.
11: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
12: Όχι.
11: Α, εντάξει. Γεια σας.
13: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Είμαστε και μια global εκπομπή. Διαβάζω μια είδηση χθεσινή είναι η είδηση, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Πουλήθηκαν Goodies, Everest, Flo Cafe, La Pasteria, Τζακάρου στην καναδική recipe του Prem Watsa. Ναι, είναι θηγατρική της Fairfax που έχει ο Watsa.
15: Θυμάσαι τα Goodies που ήταν του Φόλια.
14: Ναι.
15: Ένα υπουργό τη Νέα Δημοκρατία.
14: Και φίλο του Κώστα Καραμαλή.
15: Κόντρα στα Μακδόναλτ.
14: Θεσσαλονικιό. Αυτά ξεκινήσαμε από τη Θεσσαλονίκη. Όλα τα ωραία μαγαζιά από τη Θεσσαλονίκη ξεκινάνε και κατεβαίνουν μετά στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία λοιπόν έχει συμφώνησε και τα πήρε όλο αυτό το. Σε λίγο θα έχουν 100 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Ας συνεχίσουμε έτσι. Είπα ο κομμουνιστής εγώ.
15: Και όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε, πώς λέει το σύνθημα, για ένα καρβέλα ψωμί.
14: Ένα άλλο θέμα για το οποίο θα πούμε μετά. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Θα προλάβουμε όμως για το θέμα του καλωδίου. Έτσι.
15: Ναι. Δεύτερο, στην αρχή θα έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.
14: Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως, επειδή έχουμε σύνοδο κορυφής και επειδή χθες και προχθές είχαμε διαδοχικές ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και για την αθλία, κυρίως όμως για το επίδομα θέρμανση για το πετρέλαιο. Να πάμε σε έναν άνθρωπο που τα ξέρει αυτά καλύτερα από όλους, νομίζω. Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, τέος πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
16: Καλημέρα, κύριε Ξενάγη. Καλημέρα, κύριε Σκουρή.
15: Καλημέρα σας.
14: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο είναι το πιο φρέσκο, τα χθεσινά δηλαδή, που συνδέονται και με τα προχθεσινά, γιατί το επίδομα θέρμανσης ανακοινώθηκε ότι υπάρχει μια αύξηση του 30%. Χθες μάθαμε και με πόσα χρήματα θα βγει το πετρέλαιο στην πιάτσα, με περίπου 1,56-1,57-1,58, κάπου εκεί.
16: Στο 1,55 έχει ξεκινήσει, κύριε Ξενάκη, καλά το λέτε, σωστά το λέτε.
14: Ναι.
16: Και βέβαια οφείλω να πω ότι είναι, και να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι είναι για ποσότητες μεγάλες και για τα μεγάλες πόλεις, για τα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τώρα η υπόλοιπη Ελλάδα, πολύ σωστά το είπατε, θα είναι 1,57-1,58, η νησιωτική Ελλάδα πολύ παραπάνω, περίπου οι Κυκλάδες θα βρίσκονται στο 1,70, ίσως και 1,75.
14: Ναι.
16: Γιατί είναι οι απομακρυσμένες περιοχές.
14: Και καλά οι Κυκλάδες που δεν έχουν και πολύ κρύο. Τα ορεινά, στα ορεινά επάνω.
16: Και όπου έχει, ανάλογα ο νομός, τι επιβαρύνεται με τι μεταφορικό κόστος, επιβαρύνεται το καύσιμο, είτε βενζίνη είναι αυτό, είτε πετρέλαιο.
14: Ο κάθε
16: νομός έχει τη δική του τιμολογιακή πολιτική, γιατί είναι οι αποστάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν μεταφορές και οι μεταφορές αυτές
15: είναι οι αποστάσεις, είναι και η τιμή. Η τιμή δεν είναι η ίδια όλες τις επόμενες ημέρες, φαντάζομαι. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να είναι η τιμή χαμηλότερη, είναι άλλο πράγμα να είναι το πιθανότερο υψηλότερη.
16: Συμφωνώ, κύριε Σπουρή. Και δεν ξέρουμε και τι εξελίξεις θα έχουμε.
14: Το επίδομα αφορά όλους όσοι το πήραν πέρσι. Δεν αλλάζει αυτό, έτσι. Δεν αλλάζει.
16: Όλους όσοι το πήραν πέρσι, με τη διαφορά ότι είναι υψημένο, όπως το είπατε, κατά 30%.
14: Ωραία,
16: θα είναι περισσότερα τα χρήματα που θα πάρουν.
14: Πάμε στο διαδικαστικό. Αυτό καταρχήν ξεκινάει Νοέμβριο, δεν ξεκινάει τώρα.
16: Μέχρι τέλος 12ου θα τους μπουν οι προκαταβολές στους δικαιούχους.
14: Τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος, να θυμίσουμε.
16: Να μπορέσει να μπει και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του κλεισίματος της πλατφόρμας να έχει δηλώσει.
14: Αυτή για πλατφόρμα να μπορεί να. Δεν έχει ανοίξει ακόμα, θα ανοίξει. Δεν είναι ανοιχτή η πλατφόρμα.
16: Ναι, όταν ανοίξει, ναι, και μέχρι την ημέρα που θα κλείσει να έχει ολοκληρώσει. Γιατί μετέπειτα δεν θα μπορέσει
14: να πάρει. Μετά την πρώτη και τη δεύτερη παράταση θα συμπληρώσω εγώ, που θα δοθεί οπωσδήποτε, όπως συνήθως γίνεται, γιατί δεν προλαβαίνουν να μπουν όλοι. Κολλάνε οι πλατφόρμες και
16: δεν έχουν δοθεί παράταση.
14: Δεν έχουν δοθεί παράταση αυτό. Όχι. Άρα θα είναι.
16: Όχι. Θέλει προσοχή αυτό και το λέμε κάθε χρόνο.
14: Για πέστε το.
16: Το λέμε κάθε χρόνο ότι θα πρέπει να, με το που θα ανοίξει η πλατφόρμα, να μπουν όλοι να κάνουν το έτοιμά τους.
14: Παραγγελίες έχετε καθόλου?
15: Ναι, αυτό και αναδρομικά πληρώνονται. Δηλαδή, αν θέλει ένας να βάζει σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης, κρύο είναι πάνω στον Ευρωκόπη, τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, θα τον πιάσει το μέτρο ή όχι?
16: Ισχύει, κύριε Σκουρή, ισχύει, τα παίρνει τα χρήματά του. Δηλαδή, μπορεί να ανοίξει η πλατφόρμα μετά από ένα μήνα και να κλείσει σε μια διάρκεια 15 ημερών ή ενός μηνός. Δεν έχει να κάνει. Αν έχεις πάρει πετρέλαιο σήμερα και ανοίξει μετά από 15 μέρες, ένα μήνα, και αιτηθείς του επιδόματος, θα το πάρεις κανονικά. Υπολογίζεται δηλαδή το πετρέλαιο που έχεις πάρει από τις 15 Οκτωβρίου και μετά.
14: Παραγγελίες υπάρχουν, ναι.
16: Σωστά το λέτε.
14: Δεν
16: υπάρχουν πολλές, γιατί είναι μεν μια σοβαρή μείωση τα 40 λεπτά, αλλά και το 1,55 για τα μεγάλα αστικά κέντρα, για το 1,60 για κάπου αλλού, το 1,65 για κάπου αλλού, είναι πολύ δυσβάστακτο, είναι πολύ υψηλή η τιμή και ο κόσμος είναι πολύ μαζεμένος, γι' αυτό και θα υπάρχουν μικρές ποσότητες, οι οποίες βέβαια θα είναι επιβαρημένες από το ανελαστικό αυτό μεταφορικό κόστος σε υψηλότερη τιμή από το 1,55.
15: Διαβάζω ορισμένα παραδείγματα ότι για 1000 λίτρα πετρελαίου, ενώ το 25 κάποιος πλήρωνε 942 ευρώ, αφαιρώντας το επίδομα, το 26 φέτος θα πληρώσει 1400 ευρώ παραπάνω.
16: Ναι, υπολογίζεται.
15: Λογαριασμός, ναι.
16: Υπολογίζεται και το επίδομα της θέρμανσης. Βέβαια, το επίδομα της θέρμανσης δεν ανταποκρίνεται μόνο στο πετρέλαιο. Είναι και για το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι και για το αέριο.
15: Σωστό.
16: Έτσι.
15: Σωστό.
16: Άρα, αν λοιπόν πάμε να το βάλουμε όλο αυτό το στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τα χρήματα που θα πάρει για τα 1000 λίτρα, σε ποια περιοχή να
15: πάρει. Να εξαρτάται και ποια περιοχή είναι. Σωστό.
16: Έτσι. Αν είναι η Φλόρινα, είναι σε 1500.
15: Στην Αθήνα που είναι το ραδιόφωνο.
16: Αλλά η Αθήνα βρίσκεται περίπου στα, αν θέλετε, την εκτίμησή μου στα 150 ευρώ. Εκεί κοντά θα είναι στα 1400. Αλλά δεν το δικαιούνται όλοι.
14: Όχι, όχι, έχει κριτήρια. Θυμάστε, γιατί, για να μην πω κριτήρια. Κάτι λάθος, το πόσο είναι για το άτομο και για την οικογένεια. Θυμάστε. Όχι, λέω, θυμάστε πως είστε τα ποσά. Θα τα βρω εγώ.
16: Ναι, βεβαίως. Είναι 20.000 θυμά... για τον άγαμο, 28.000 είναι για τον έγαμο.
14: Και για κάθε παιδί.
16: Και για, προστίθονται ανά 2.000 για το κάθε παιδί.
14: Ναι, ναι. Άρα μια οικογένεια με δύο παιδιά έχει 32.000 είναι.
16: Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα περιουσιακά στοιχεία είναι 200.000 για τον άγαμο, για την οικογένεια είναι 300.000 περίπου σαν
14: περιουσιακά στοιχεία.
16: Και εκεί είναι αυτό που λέγαμε πάντοτε, ότι μπορεί να σου αφήσει ο γονιός κάποιου ένα εξοχικό και αυτό να σου καθορίζει και να μην μπορείς να πάρεις το. Ναι. Το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης.
14: Ναι.
16: Ή το επίδομα θέρμανσης, τέλος πάντων, για να μην το λέμε πετρελαίου.
14: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άρα η εικόνα.
16: Όχι,
14: που...
16: το
14: ναι.
16: θέμα κριτηρίων, κάπως εντάξει, κάπως είναι ικανοποιητικό.
14: Έχει διευρυνθεί, ή από σε σχέση με το πώς ήταν αρχικά, έχει διευρυνθεί. Αλλά αυτό είναι αλήθεια.
16: Το παλιό.
14: Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή όμως. Ναι,
16: αλλά είναι ίδιο με το περσινό όμως.
14: Ναι, είναι ίδιο με το περσινό και 32.000 για μία τετραμελή οικογένεια, και αν το διαιρήσουμε για το 14, είναι περίπου 2.500 ευρώ το μήνα για μία τετραμελή οικογένεια. Δεν θεωρείται. Ναι, δεν είναι κανένα τεράστιο ποσό για να ζήσει τετραμελή οικογένεια, ειδικά άμα δεν έχει σπίτι, πρέπει να πούμε. Τώρα εσείς λέτε ότι στις πολυκατοικίες είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Φαντάζομαι.
16: Εκεί είναι ασυμφωνία.
14: Ναι. Η αλλαγή του νόμου που τώρα θα παίρνουν αποφάσεις κατά πλειοψηφία κλπ.
16: Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να το διατηρήσουν, γιατί πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει, όταν υπάρχουν και διαμερίσματα τα οποία δεν συμμετέχουν στο πετρέλαιο, δεν σημαίνει ότι δεν καταναλώνουν αυτό, δεν έχει μία αναλογία.
15: Περνάει κατευθείαν στα κοινόχρηστα ένα μέρος.
16: Βέβαια, ένα μέρος συμμετέχει. Ανάψει, δεν ανάψει, συμμετέχει τη στιγμή που ανάβουν οι άλλοι.
14: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, απλώς δεν έχει το.
15: Θερμαίνονται, λέει, οι σωλήνες.
16: Και εκεί, βέβαια, ναι. Και εκεί είναι, όπως το είπατε, κύριε Σκουρή, ζεσταίνονται οι κεντρικές θύλες. Ναι. Και αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο δεν συμφωνούν και γι' αυτό δεν βάζει κανείς.
15: Στο τέλος.
16: Ναι, εντάξει,
14: και πώς το λένε, τα αποκρίνονται όσο μπορούν και όσοι μπορούν φυσικά με άλλα μέσα, δηλαδή με. Πώς το λένε.
16: Ναι, αλλά αυτοί που βάζουν και έχουν ανάγκη να βάζουν, μπορεί να είναι ένας-δύο, η επιβάρησή τους είναι μεγάλη. Γιατί έχουν μεγάλες απώλειες και ένα εκατό των άλλων που δεν συμμετέχουν.
14: Αυτό είναι που δημιουργεί τεράστια προβλήματα πια και εμείς εδώ στην Αθήνα ίσως να μην τα καταλαβαίνουμε τόσο πολύ, γιατί στην Αθήνα ο χειμώνας δεν κρατάει τόσο πολύ, αλλά η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα που έλεγε και η διαφήμιση πριν από πολλά χρόνια.
16: Δεν ξέρουμε όμως φέτος τι θα γίνει με χειμώνα.
14: Καταρχάς δεν ξέρουμε. Ήδη είναι σήμερα. Ας πούμε έχει μια δροσερή μέρα σήμερα. Ναι. Και χθες το βράδυ το σήκωνε και ένα λίγο μικρό καλοριφαλάκι καμιά ώρα, θέλω να πω. Ακόμα και στα νότια. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Ασμάδο, γλωμαζόσατε μια. Αν ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Με το ντίζελ κίνηση και το πετρέλαιο και με το εναμόλυβδι, πώς, για πού είμαστε.
16: Κοιτάξτε,
14: τίποτα, στα ίδια. Ναι.
16: Καλά κρατεί. Ναι. Έχει γίνει μια νέα πραγματικότητα το 2 και 20.
14: Ναι.
16: Λέγαμε το 2 θα γίνει μια νέα πραγματικότητα, αλλά έγινε τελικά 2+.
14: Το 2,20.
16: Τώρα πάμε 2,20+.
14: Για εδώ, για την Αττική.
16: Ναι. Και μην ξεχνάτε ότι έχει και τα 10 λεπτά αυτά τα οποία απέτυχαν. ναι. τα δηληστήρια και τα,
14: τα έβαλε το κράτος. Ναι, ναι, ναι,
16: τα
14: ναι.
16: αναπλήρωσε το κράτος.
14: Ναι, ναι,
16: αν αυτά βγουν, πάμε στο 2.30. Ναι. Είμαστε πολλοί. Το
14: δεν
16: πετρέλαιο
14: θα βγουν
16: κίνηση.
14: Αυτά γιατί έχει εκλογές ευτυχώς. Ναι.
16: το επίδομα το πετρέλαιο έχει την επιδότηση των 20 λεπτών.
14: Ναι.
16: Έτσι, η οποία παραμένει αυτή. Που σημαίνει ότι θα βρισκόμασταν στο 2,25 αυτή τη στιγμή, γιατί έχει υποχωρήσει, αλλά έχει αυξητικές τάσεις το πετρέλαιο. Δηλαδή, χθες πήρε 2 λεπτά, προχθές πήρε 3 λεπτά. Δεν ξέρουμε, σήμερα πάλι πήρε 3,5 λεπτά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
14: Ναι,
16: δυστυχώς, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Είναι μια κατάσταση εντελώς αλλοπρόσαλη και ναι. δεν ξέρω πού θα μας βγάλει.
14: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
16: κυρία
14: Σμάτογλου. Κύριο Γιώργο Σμάτογλου, τέλο πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλατεριούχων Εμπόρων Καυσίμων, μάχημος στο χώρο του, τα ξέρει πολύ καλά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έως και 31 Οκτωβρίου, απόλαυση το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery, έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Θες το τελευταίο να πεις ή να πάμε σε διάλειμμα?
15: Περιμένουμε κι άλλες δημοσκοπήσεις.
14: Άνοιξε ερωδοτικού να πω.
15: Έτσι να πω έτσι. Άνοιξε. Ωραία, παιδιά. Λοιπόν, να πω έτσι γενικώς, δεν ξέρω ποια από αυτές, νομίζω. Πώς λέει, πώς γράφει ο Κουρτάκης, τώρα στο όνειρό μου, ρε παιδί μου.
14: Του το είπε μια χανιό της Αθίας.
15: Μια χανιό της Αθίας. Λοιπόν, ότι νομίζω ότι θα έχει μια μικρή πτώση η Νέα Δημοκρατία, μια μικρή πτώση ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς, τα ίδια το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τα σημαντικά στοιχεία είναι. Κασιδιάρης. Και πέφτει στα όρια η κυρία Καριστιανού.
14: Κοντά στο 3%.
15: Κοντά στο 3%.
14: Μάλιστα.
15: Κόβοντας ο Κασιδιάρης από Βελόπουλο και Λατινοπούλου που επίσης πάνε στα όρια η κυρία Λατινοπούλου.
14: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Οκ. Ευχαριστούμε και πάμε σε διάλειμμα γρήγορα και επιστρέφουμε.

0: Τα πολιτικά.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
14: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, ένα μήνυμα από τον συνάδελφό μας, τον Προκόπη Χατζηνικολάου, για 800.000 νοικοκυριά που θερμαίνονται με φυσικό αέριο δεν προβλέπεται μείωση, εκτός αυτών που παίρνουν επίδομα, σωτήριος ειδικός.
14: Το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε. Έχει δίκιο, απόλυτο δίκιο.

0: Δεν υπάρχει τίποτα για όλους όσους εξημών δεν έχουμε τη δυνατότητα, είμαστε εκτός εισοδηματικών κριτηρίων. Δεν υπάρχει κανένα επίδομα για το φυσικό αέριο και είναι πάρα πολλοί κόσμοι. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι 850 και οι καινούριες πολυκατοικίες όλες που χτίζονται εδώ και πολλά χρόνια και τώρα είναι στο δίκτυο φυσικού αέριου πια, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον αμέσως, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, στον συνάδελφο τον Γιώργο Παυλόπουλο από τα Νέα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Μια κρίσιμη σύνοδο.
1: Να πω καταρχάς για το φυσικό αέριο, συγγνώμη να σας πάρω το νήμα, ότι εάν το πετρέλαιο έχει αυξηθεί κατά 50% περίπου, το φυσικό αέριο, ο αντίστοιχος δείκτης που υπάρχει, σε σχέση με ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο, είναι τριπλάσιος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι τιμές του φυσικού αερίου αναμένεται φετινό χειμώνα να είναι τριπλάσιες.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο το βάρος. Γι' αυτό τα 800.000 νοικοκυριά και στην Ευρώπη είναι πολύ περισσότερα τα νοικοκυριά, έτσι.
0: Ναι. Εμείς αργήσαμε.
1: Γιατί μιλάμε συνήθως μόνο για το πετρέλαιο.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό έλεγα πριν. Όλες οι πολιτικές των τελευταίων τουλάχιστον 15 ετίας έχουν φυσικό αέριο. Έχουν συνδεθεί εδώ στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις πια της επαρχίας. Όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο.
1: Διότι υπήρχαν και κίνητρα. Γυρίστε στο φυσικό αέριο, είναι πιο φθηνό, πιο συμφέρον
0: κτλ. Είναι αλήθεια. Είναι για πολλά χρόνια.
1: Ότι είναι πιο δύσκολο
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Τώρα ναι, στην κατάσταση αυτή ναι. Αλλά για αρκετά χρόνια αλήθεια είναι πως ήταν αρκετά πιο φθηνό από το πετρέλαιο. Λοιπόν, και έχει και άλλα πλεονεκτήματα, ζεσταίνει πιο γρήγορα και όλα τα υπόλοιπα.
2: Πολλά τα θέματα, τα κρίσιμα τη συνόδου κορυφή που ξεκινά. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ενεργειακή κρίση, τι πληροφορίες έχουμε?
1: Είναι μια σύνοδος κορυφής η οποία διεξάγεται πάνω σε κινούμενη άμμο επί της ουσίας.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μια σειρά μεγάλα πράγματα, δεν υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο, υπάρχουν πολλοί ελέφαντες στο δωμάτιο που συνδέονται όλοι μεταξύ τους, δηλαδή έχουν συνεννοηθεί να τα κάνουν λίμπα. Υπάρχουν οι δύο πόλεμοι που συνεχίζονται και επιδρούν άμεσα συνολικά και στην ενέργεια, που είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα, ενεργειακή ακρίβεια, δύσκολος χειμώνας, σκληρός χειμώνας. Υπάρχει ο προϋπολογισμός που έχει σχέση και με το τι Ευρώπη θέλουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και με τα άμεσα προβλήματα την αντιμετώπιση τους. Υπάρχει μια κοινωνία που βράζει, μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης μια κοινωνία που βράζει και έχει άμεση σχέση και με την ακρίβεια και με το μέλλον και με τις περικοπές και με τους προϋπολογισμούς του 2027. Και δίπλα σε όλα αυτά υπάρχει μια ακροδεξιά που επελάβει και επελάβει ακριβώς πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Τώρα,
2: και χώρες μεγάλες που έχουν εκλογές. 7-8 χώρες στην Ευρώπη έχουν εκλογές.
1: Βεβαίως έχουν εκλογές. Και το πολιτικό τοπίο, εάν συζητάμε τέτοιο καιρό του χρόνου, θα είναι πολύ διαφορετικό στην Ευρώπη. Και λοιπόν, αυτό το έχουν συνείδηση όλοι. Και στη Σύνοδο Κορυφής, ό,τι και να λένε σήμερα, το λένε με τον αστερίσκο, που είναι πολύ μεγάλος αστερίσκος, του ποιοι θα είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί ανάμεσα στις κυβερνήσεις και συνολικά στα πολιτικά σκηνικά, στα κοινοβούλια πολλών χωρών. Έχουμε Ιταλία, έχουμε Ισπανία, έχουμε Γαλλία πάνω απ' όλα, με τη Λεπέν να είναι το μεγάλο φαβορί.
2: Και Ελλάδα, μην το ξεχνάμε. Να πω όμως για να προλάβουμε. Δημοσιονομική πειθαρχία ή θα δώσουν και κάτι? Τι λένε οι πληροφορίες?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια τεράστια αντίφαση. Θα δώσουν κάτι γιατί είναι αναγκασμένοι να δώσουν κάτι, αλλά έχουν βάλει ως ευαγγέλιο τα μέτρα να είναι προσωρινού χαρακτήρα και στοχευμένα. Δηλαδή έχουμε προσωρινού χαρακτήρα μέτρα ή τουλάχιστον κατεύθυνση για προσωρινού χαρακτήρα μέτρα απέναντι σε μόνιμου χαρακτήρα προβλήματα. Ποια είναι τα μόνιμου χαρακτήρα προβλήματα? Όλοι λένε ότι η μεγάλη αιτία για την ενεργειακή ακρίβεια είναι οι δύο πόλεμοι που διεξάγονται. Δεν είναι προσωρινού χαρακτήρα οι δύο πόλεμοι. Ο ένας κρατάει 5 χρόνια και ο άλλος δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Είναι στον 7ο μήνα. Πάμε στον 8ο. Είναι μόνιμα τα προβλήματα που υπάρχουν και απαντιούνται με προσωρινού χαρακτήρα μέτρα. Γιατί υπάρχει το θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Σου λένε ό,τι και να κάνουμε πρέπει να μείνουμε δημοσιονομική
2: Γιώργο,
1: πειθαρχία.
2: Τι είδους μέτρα μπορεί να είναι αυτά? Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες?
1: Θα δοθεί
2: και θα είναι άμεσα?
1: Θα δοθεί ένα μικρό περιθώριο ουσιαστικά να νομιμοποιηθούν τα μέτρα που ήδη έχουν πάρει οι κυβερνήσεις. Για να τα επεκτείνουν και λίγο περισσότερο. Δεν πιστεύω ότι θα δοθεί περιθώριο ώστε να πάρθουν μέτρα περαιτέρω από αυτά που έχουν πάρει οι κυβερνήσεις. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική όμως προϋποθέτει ότι έχουν όλοι τα ίδια συμφέροντα. Δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα και την ίδια δημοσιονομική κατάσταση η Γερμανία με την Ιταλία, ή με Πολωνία με την Πορτογαλία και η Ολλανδία με την Ελλάδα. Δεν έχουν τα ίδια κατάσταση. Γι' αυτό και δεν θα υπάρξει συμφωνία για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Θα υιοθετηθούν κάποιες δυνατότητες ελαστικότητας για να συνεχίζουν τα μέτρα που έχουν ήδη πάρθει. Όλες οι χώρες έχουν πάρει κάποια μέτρα, με πολύ μικρό περιθώριο να πάρθουν και άλλα μέτρα, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα υπάρξει ενιαία πολιτική και δεν θα ασχοληθούμε με το βασικό, δηλαδή που είναι ποια είναι συνολικά η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης.
2: Ένα δεύτερο θέμα, και με αυτό ίσως να κλείσουμε, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι και ο προϋπολογισμός. Όπου εκεί είναι ανοιχτά πλέον η Γερμανία και άλλες χώρες βάζουν θέμα για περαιτέρω περικοπή του κοινοτικού προϋπολογισμού. Και ήθελα να ρωτήσω, αυτό θα πέσει πάνω στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο?
1: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό, επειδή ο προϋπολογισμός αυτός αφορά την περίοδο 2028-2034 και η ελληνική προεδρία είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Δηλαδή στο παραπέντε, αυτό που λέμε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνηθίσει να παίρνει συμφωνίες, να καταλύσει συμφωνίες στο παραπέντε. Είναι πολύ πιθανό αυτή η καυτή πατάτα να βρεθεί στην ελληνική προεδρία. Εδώ είναι ενδεικτικό της κατάστασης και τα στρατόπεδα που έχουν διαμορφωθεί και έχει άμεση σχέση και με όλους τους άλλους, και με τους πολέμους και την ενέργεια και την κοινή πολιτική. Υπάρχουν 6 χώρες που είναι η Γερμανία και οι σύμμαχοί της στο Βορρά, που ζητούν πολύ περισσότερες περικοπές ακόμα και από αυτές που έχει προτείνει η Ιρλανδία. Νομίζω αναφερθήκατε σε αυτές νωρίτερα. Και υπάρχουν και 17 χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα, που ζητούν να διατηρηθεί η αρχική πρόταση της Κομισιών, και μάλιστα να υπάρχουν και αυξημένες δαπάνες. Και υπάρχουν και κάποιες χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Γαλλία, που θέλουν να το παίξουν γέφυρα. Δηλαδή να γίνουν διαπραγματευτές.
0: Αύριο θα ξέρουμε, ή από σήμερα θα έχουμε εικόνα, λες?
1: Νομίζω ότι θα έχουμε μια εικόνα από σήμερα, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα. Μάλιστα. Έχουν κατεβάσει πάρα πολύ τον πύχη. Δεν θα έχουμε συμφωνία για τον προϋπολογισμό.
2: Σε μισό δευτερόλεπτο, θα έχουμε περισσότερες σύνοδες κορυφής μέχρι το τέλος του έτους.
1: Μαζί με αυτή έχουμε άλλες 2 προγραμματισμένες και μπορεί να γίνει και μια έκτακτη μόνο για τον προϋπολογισμό. Έχουμε πολλές σύνοδες μέχρι το τέλος του έτους. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το deadline που είχε βάλει ο Κώστα για συμφωνία για τον προϋπολογισμό στο τέλος του έτους δεν θα ισχύσει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Μάρκης λέει: δεν περιγράφεται, παιδιά, η κατάσταση στο Χαϊδάρι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην κίνηση προς τα έξω, δηλαδή. Το βλέπουμε, είναι κατακόκκινα όλα. Και η φίλη Χριστίνα λέει ότι για τον Άγαμο είναι 16.000 ευρώ. Όντως τόσο είναι, μου το έδωσε και η Στέστη και η Ιέρη Πανάκου. Και ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα όλα, οι πολλά μηνύματα μετά τις 10 θα γυρίσουμε.
2: Τώρα το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την ενεργειακή ακρίβεια θα εστίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Θα τονίσει ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκτός από το ενεργειακό κόστος, θα συζητηθούν ο νέος επταετής προϋπολογισμός για την περίοδο 28-34, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση, η διάθεση του οποίου ξεκινά από σήμερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου. Είπε πως στην υπόλοιπη Ελλάδα η τιμή θα είναι στα 1,57 ευρώ και στις Κυκλάδες στα 1,70 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν παραγγελίες. Από 130 ως 1560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με δρυμή ψύχο στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι αυξημένο κατά 30%. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Το Πεντάγωνο έχει καταρτήσει σχέδια στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, τα οποία περιλαμβάνουν ακόμη και τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας του Αμερικανικού Οπλοστασίου, της αποκαλούμενους μητέρας όλων των βομβών, μετέδωσε το CNN. Στόχοι των ενδεχόμενων πληγμάτων είναι ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης. Αναμένουμε τους ελέγχους και τις μετρήσεις που θα δώσουν απαντήσεις στο τι συμβαίνει με την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Κράβας, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να εκδώσει οικία που θα δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να λαμβάνουν άδεια μεταποδοχών για όσο διάστημα γίνονται τα μαθήματα με τηλεεκπαίδευση και πρέπει να μένουν σπίτι με τα παιδιά τους. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερνού Λυκείου έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό συγκρότημα όπου φυτά στο κέντρο της Αθήνας. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα κίνητρα της επίθεσης να ήταν ρατσιστικά, καθώς το θύμα είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 3,8 εκατομμυρίων ευρώ απέσπασαν από ηλικιωμένοι στη Θεσσαλονίκη επιτίδη παριστάνοντας τους υπαλλήλους του Δήμου, επικαλούμενοι επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ. Την έπεισαν να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημεία έξω από το σπίτι της που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη χρήση μητέρας όλων των βομβών σε ενδεχόμενα νέα πλήγματα κατά του Ιράν, σύμφωνα με το CNN. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League, για την Ευρωλίγκα σήμερα, Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, Βαλένθια Μακάβι Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρη Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα σας.
1: Ο κύριος Κόκοτας.
0: Πώς είπατε?
1: Είστε ο τραγουδιστής ο κύριος Κόκοτας.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία. Μοιάζω με τον Κόκοτα.
1: Με συγχωρείτε, δεν τον γνωρίζω. Μόνο ακουστά τον έχω.
0: Από τον ακουστά. Δεν ξέρω ότι έχει κάτι μπαρμπέτες ώστε να είναι φράπ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρίας.
1: Και ο κύριος Σωτήρας Ξενάκης.
0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλό κουράγιο σε όσους κινήσετε σε διάφορους δρόμους της πόλης. Δημήτρη Κύρκο, καλημέρα και σε εσένα. Ξέχασα να το πω. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί μας. Γιατί όπως για παράδειγμα στον Κυφισό, που όντως τα πράγματα δεν είναι καλά, στην Κάθλο τουλάχιστον. Και επίσης καλό κουράγιο, αν και επειδή μας έστειλε στο μήνυμα το είδα νωρίτερα, αλλά εξακολουθεί να ισχύει, η κατάσταση είναι η ίδια από το Χαϊδάρι μέχρι και μετά τους Καραμαγκά. Δυστυχώς τα πράγματα είναι στο κατακόκκινο και η ώρα είναι 10 και 10, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι και ώρα εξόδου, θέλω να πω, για δουλειά. Όσοι έχουν να πάρουν δουλειά,
1: συνήθως μετά τις 10 κόβεται.
0: Δεν έχει. Συνεχίζει και έχει. Λέει, παιδιά, αμάν δεν περιγράφεται η κίνηση. Και έχει απόλυτο δίκιο. Τον ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Ορέστη. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βασίλη τον Δούκα. Σε λίγο περίμενε. Καλημέρα. Στους φίλους από Τυχείο με το γνωστό
1: πρόβλημα.
0: Έχουμε
1: και καιρό.
0: Τι?
1: Έχουμε και καιρό.
0: Στους φίλους από Τυχείο με το γνωστό του πρόβλημα. Καλημέρα στον Γιώργο που λέει, αν δεν φύγει ο Ζελένσκι, ο Τραμπ σε λίγο θα πουλάει όπλα στη Ρωσία. Τη φτάνουν τα δικά τη νομίζω. Το θέμα είναι ότι έχουμε 2026 και όλο αυτό για το οποίο συζητάμε ξεκίνησε το 2022, αν δεν κάνω λάθος. Φεβρουάριο του 2022 ήταν.
1: Και παιδιά, αν δεν γίνει
0: χρόνια.
1: Κάποιο
0: ναι.
1: Θαύμα,
0: ναι.
1: Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι σε αυτό το παιχνίδι θα μπει και η Ευρώπη. Δεν είναι καλό αυτό για μας που λέγεται, αλλά όχι εννοώ και στο πεδίο των μαχών, των πολέμων εννοώ.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Πια έχουν περάσει 4,5 χρόνια και αρχίζει να απελπίζομαι πια.
1: Να σου πω, είδες τις δηλώσεις εκεί του Τζόρτζ Όσμπορν, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου.
0: Μου ξέφυγα. Α, που, ναι, που είπε και αυτός ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση, να τα μοιράσουμε.
1: Μισά-μισά,
0: ναι,
1: μισά εσείς.
0: Να κάνετε μια αποχώρηση εσείς, να κάνουμε και μια αποχώρηση κι εμείς.
1: Για μια στην Αθήνα, λέει, να τα μισά-μισά να τα έχουμε.
0: Τι λες ρε μάγκα, συγγνώμη κιόλας.
1: Συγγνώμη για την έκφραση που δεν μιλάω έτσι, αλλά τι λες ρε μάγκα.
0: Είναι και μια βαρετή κουβέντα πια. Εφόσον αυτοί δεν κάνουν πίσω στο θέμα.
1: Δηλαδή, αρθούμε να μπούμε στο σπίτι σου και μετά σου πούμε μισό-μισό.
0: Ναι, σωστό. Όπως το λες. Λοιπόν,
1: θυμάσαι ποιος ξεκίνησε μισό-μισό.
0: Ο Αντρέας.
1: Ο Αντρέας με τη Δήμητρα. Η εκπομπή, η πρώτη.
0: Η εκπομπή της Δήμητρας λεγόταν μισό-μισό. Η τηλεοπτική εκπομπή. Ήταν αεροσυνοδός στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Ήταν αεροσυνοδός στο πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Τη γνώρισε, τη έδωσε μια εκπομπή στην ΕΡΤ. Ναι. Σκηνοθέτης νομίζω ήταν και ο σύζυγός της τότε, η σύντροφός της. Ναι. Λοιπόν, η εκπομπή λεγόταν μισό-μισό και καταπιανόταν με γυναικεία θέματα. Πώς δεν είχε καλέσει και τη Μαργαρίτα Παπανδρέου σε καμιά εκπομπή, η οποία καταπιανόταν και αυτή με γυναικεία θέματα
1: εκείνη
0: την περίοδο. Ναι. Βούιζε το σύμπαν ολόκληρο.
1: Ο Ξενάκης θυμήθηκε τον παλιό καλό εαυτό του. Έτσι θα σα θέλω.
0: Κοίταξε, Εύηλε, εμείς η εποχή μας.
1: Ναι.
0: Άλλη ήταν η αντίθεση.
1: Ναι, μετά
0: ήταν άλλη.
1: Μετά έκανε το νεύμα ο Ανδρέας και όλοι υποκλεινόσασταν.
0: Όχι. Εγώ δεν ενδιέφερε, ήμουν πολύ μικρό τότε. Αλλά λέω ότι έβλεπα του γύρω-γύρω μου, α πούμε, μπαμπάδε που ήξερα ότι ήταν και κάποιοι από αυτού του Ζωερούτσικοι, οι οποίοι ήταν σφόδρα πολέμοι του Ανδρέα και το τι έκανε ο άθλιο αυτό τύπο κλπ. Οι μισοί από αυτού είχαν παραλληλέ σχέσει. Οι οποίε τι είχαν. Βεβαίως με επίσης κυρίες που ήταν και αυτές νυμφευμένες, αλλά τότε σε αντίθεση με τους άντρες που μιλάνε πολύ, οι γυναίκες δεν μιλάνε καθόλου.
1: Ναι.
0: Οι άντρες μιλάνε και πιο πολύ από ότι αυτό, οι γυναίκες δεν μιλάνε καθόλου. Ναι.
1: Δεν λέγονται τα περισσότερα ψάρια, πώς λένε τα περισσότερα ψέματα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, μετά το ψάρεμα.
0: Συγγνώμη για την σεξιστική άποψη που εξέφρασα, αλλά την πιστεύω. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη από τα Χανιά. Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Ζωή. Πού είσαι, ρε Ζωή, σε χάσαμε. Είμαι σίγουρος όμως τι ακούω. Καλημέρα και στην κυρία Χριστίνα Ρίγου, τη μετεωρολόγο του Μέγκα. Την ευχαριστούμε πολύ που είναι εκτάκτος μαζί μας και σήμερα. Εκτάκτος, τρίτη συνεχόμενη μέρα εκτάκτος.
1: Και ομορφαίνει την εκπομπή μας.
0: Καλημέρα, κυρία Ρίγου.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είμαι στη διάθεσή σας να σας ενημερώνω, να σας λέω τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα του καιρού. Και τώρα θα σας πω τα λίγο ευχάριστα προσωρινά, για λίγο έτσι, ένα σύντομο διάλειμμα καιρικό. Γιατί βελτιώνεται ο καιρός σήμερα. Μέχρι το μεσημέρι αναμένονται μόνο βροχές στην Κρήτη. Γενικά κάποια συννεφιά θα υπάρξει από το μεσημέρι και μετά, εδώ στο Λεκανοπέδιο, από το μεσημέρι και μετά θα ανοίξει ο καιρός. Αλλά υποχωρούν και οι άνεμοι, δηλαδή από τα 9-10 μποφόρτα μέχρι χτες. Σήμερα το πρωί φύσαγε αρκετά, σταδιακά όσο κυλά η μέρα περιμένουμε οι βοριάδες να εξασθενήσουν κι άλλο. Η θερμοκρασία βέβαια είναι σε επίπεδα έτσι λίγο πιο κάτω από, από αυτά που θα θέλαμε νομίζω και τα κανονικά για την εποχή. Περιμένουμε όμως από αύριο μια νέα επιδείνωση του καιρού, κυρίως από το απόγευμα και μετά της Παρασκευής, που θα είναι μια σύντομη επιδείνωση μέχρι και το Σάββατο το μεσημεράκι, με βροχές και καταιγίδες που δυστυχώς θα πλήξουν πάλι περιοχές όπου δημιουργήθηκαν τα προβλήματα στην χθεσινή κακοκαιρία. Δηλαδή, σποράδες Εύβοια είναι στο επίκεντρο, είναι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας επίσης και η Ανατολική ο νόμος Μαγνησίας, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος και Κυκλάδες. Ένα μικρό κομμάτι της χώρας θα επηρεαστεί από ισχυρές καταιγίδες αύριο το βράδυ μέχρι το πρωί του Σαββάτου ουσιαστικά και σταδιακά μέσα στο Σάββατο από το μεσημέρι και μετά όλο αυτό το σύστημα θα μετατοπιστεί, θα εξασθενήσει και θα μετατοπιστεί στα νοτιοανατολικά, στα Δωδεκάνησα. Δηλαδή θα είναι γρήγορο το πέρασμα μεν, αλλά με ισχυρές καταιγίδες δε και σε περιοχές που ήδη έχουμε προβλήματα.
0: Εδώ στην Αττική.
2: Στην Αττική αύριο το βράδυ θα βρέξει. Δηλαδή από το, ενώ θα ξεκινήσει η μέρα με ήλιο αύριο, να γνωρίζουμε ότι όσοι μετακινηθούν το βράδυ να έχουν μια ομπρέλα. Κάποιες καταιγίδες θα έχουμε κυρίως στα νότια και ανατολικά του νομού, στο Σαρονικό, στα νότια προάστια, στην Ανατολική Αττική, μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου. Μετά βαθμία ο καιρός από το μεσημέρι του Σαββάτου θα βελτιωθεί. Και θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία φυσικά από την Κυριακή, γιατί θα το γυρίσει νοτιά. Οπότε θα εκτοπιστεί αυτή η ψυχρή αέρια μάζα και ό,τι σύστημα μας επηρέασε. Και
0: άρα
2: θα μαλακώσει και λίγο καιρό.
0: Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλό, δηλαδή, για την Αττική τουλάχιστον, το Σάββατο μεσημέρι και μετά.
2: Στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα γενικά ο καιρός θα είναι καλός όλες αυτές τις μέρες. Τώρα, όσον αφορά τις περιοχές που θα βρέχει μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, από το Σάββατο το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, δεν είναι μια πολυήμερη κακοκαιρία που θα αφήσει και κάποια υπολείμματα.
0: Τι χαμηλέ θερμοκρασίε, βέβαια, εδώ στην Αττική τι βλέπω στου 12 βαθμού, 13. Δηλαδή, θέλω να πω είναι χαμηλά η χαμηλή θερμοκρασία.
2: Είναι χαμηλά. Είναι
0: καιρός για κουβέρτα, θέλω να πω. Για πάπλωμα.
2: Δυστυχώς και για θέρμανση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρήγου.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Ρήγου.
0: Καλημέρα σας. Οι εικόνες πραγματικά. Η Ρόδος τώρα που κοιτάμε, ζωντανή εικόνα βλέπω εδώ στην Αρτινέ. Είναι ηλιόλουστη αυτή την ώρα. Ηλιόλουστη. Αλλά είναι παραλίες τις οποίες τα αυτοκίνητα έχουν πέσει μέσα στη θάλασσα. Είχαμε και νεκρό στη Ρόδο χθες, ένα 60χρονο. Έχουν μπει μέσα στη θάλασσα τα αυτοκίνητα. Το τι σκουπιδαριό έχει μαζευτεί βέβαια στην παραλία, στις παραλίες από τάφερο καιρός, έτσι. Είναι τρομερό. Όλα αυτά σε ένα φόντο ηλιόλουστο, ξαναλέω. Αλλά δυστυχώς είναι η επόμενη μέρα της καταστροφής. Η επόμενη μέρα που οι άνθρωποι ήταν στις πληγές τους και τώρα, παιδί μου, αυτό που είναι για να σκάσει είναι η Βόρεια Εύβοια. Αυτό το μέρος είναι
1: απόλυτα.
0: Πραγματικά, το λέγαμε και χθες. Έβλεπα χθες τα πλάνα από ένα χωριό μακρικά πάνω, νομίζω, μια κοινότητα λεγόταν έτσι. Πέμε για ένα ποταμάκι. Το οποίο είχε φουσκώσει, είχαν βγει πάπιες από το ποτάμι, γιατί δεν μπορούσαν να είναι μες στο ποτάμι. Έτσι όπως κατέβαινε το ποτάμι, δεν τσέπε, τις κατέβαζε. Και το τι ζημιές έχουν πάθει. Έχουν πέσει γέφυρες, έχουν πάθει πολύ σοβαρές ζημιές. Άλλη μια φορά η Βόρεια Εύβοια. Είτε χιονίζει η Βόρεια Εύβοια, είτε έχει ήλιο η Βόρεια Εύβοια γιατί πιάνουν φωτιές, είτε βρέχει η Βόρεια Εύβοια, πνίγεται. Πραγματικά δηλαδή είναι τόσο ωραίο μέρος.
1: Εδώ όμως χρειάζεται να βάλουμε ορισμένες επισημάνσεις. Για παράδειγμα, έχω χάσει τι έχει γίνει εκείνο το σχέδιο Μπένου που υπήρχε για την Εύβοια που θα την έσωσε.
0: Δεν έγινε τίποτα.
1: Δεν ξέρω που είναι ο περιφερειάρχης, δεν ξέρω που είναι οι τοπικοί βουλευτές, δεν ξέρω τι μέτρα παίρνετε. Γιατί είναι σαφές ότι πλήγεται από την κακοκαιρία, αλλά επίσης είναι σαφές ότι οι φωτιές φέρνουν το χειμώνα, έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Πλημμύρες και βροχές. Υπάρχουν οδικά δίκτυα που δεν είναι καλά. Όταν μπαίνει η θάλασσα στον δρόμο, όπως έγινε. Πού έγινε, στο Προκόπη, πού ήταν? Λοιπόν, υπάρχει ένα θεματάκι εκεί. Μήπως πρέπει δηλαδή να φτιαχτεί ένα πραγματικό σχέδιο για την Εύβοια? Και η Ρόδος επίσης είναι το καμάρι μας, ένα από τα καμάρια της χώρας στον τουρισμό.
0: Βασικά είναι το διαμάντι η Ρόδος, είναι το πιο γνωστό, γιατί είναι και Σεύρος μεγάλη. Θέλω να σου πω ότι έρχεται και πολύ μεγάλος αριθμός τουριστών.
1: Ναι.
0: Έχει τα πιο πολλά πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, νομίζω, στην Ρόδο. Και στην Κρήτη.
1: Ναι, εντάξει, Κρήτη είναι άλλο πράγμα τώρα.
0: Όμως η Ρόδος είναι πιο νησί, ας πούμε. Η Κρήτη είναι ένα νησί που μοιάζει με. Θα μπορούσε να είναι και αυτόνομη χώρα.
1: Λοιπόν, είναι η βιτρίνα της χώρας, έτσι. Μία από τις βιτρίνες της χώρας. Αυτό λέω.
0: Προφανώς δεν έχουν γίνει αρκετά όσα θα έπρεπε να έχουν γίνει. Γιατί το ότι θα έχει καταστροφές θα έχει και πλημμύρες θα έχει και παντού βλέπεις. Αλλά δεν έχουν γίνει αρκετά, γιατί εκεί επαναλαμβάνονται. Είναι συνεχή επαναλαμβανόμενα. Και εντάξει.
1: Τώρα βλέπαμε στο Κηφισό εικόνες, για παράδειγμα εδώ.
0: Ναι, ναι. Πώς έχει κοπεί ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Έχει διαλυθεί, τον έχει πάρει και έχει φύγει. Δεν υπάρχει δρόμος. Το Μαντούδι. Μιλάμε για το Μαντούδι. Το Μαντούδι δεν έκανα χωριουδάκι, ας πούμε. Ένα πέρασμα. Κεντρικό για τη Βόρεια Εύβοια. Το Μαντούδι όλοι έχουμε περάσει. Όσοι έχουμε ανέβει προς τα πάνω, προς την Εδιψό, προς τις Ροβιές, στη Λίμνη.
1: Και το οποίο έχει πληρώσει πολύ νωρίτερα, όταν έχει αρχίσει από βιομηχάνηση της περιοχής. Δεκαετίες πίσω, έτσι. Μέχρι η Εύβοια να ξαναβρει έναν άλλον δρόμο στην ανάπτυξη και στην καθημερινή ζωή, στον αύριο κόσμο.
0: Η πόλη της Χαλκίδας είχε τεράστιο πρόβλημα χθες. Μου είπαν άνθρωπος που μίλησα εκεί, μου είπε ότι και η πόλη της Χαλκίδας χθες, αλλά εντάξει, δεν πνιγήκαν οι άνθρωποι, ευτυχώς. Αυτό είναι το ακραίο όμως, έτσι. Mm-hmm. Αλλά είχε πολύ μεγάλες ζημίες και η πόλη της Χαλκίδας. Λοιπόν, τι ώρα είναι, η ώρα είναι να πάμε σε διάρρημα διαφημιστικό. Να πάμε και δεν πάμε. Λοιπόν, αν χρειάζεσαι επιγόντως κλειδαρά, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο ή ψυκτικό, μπαίνεις στο 11888 για όλα και κάνεις online το έτοιμά σου. Επαγγελματίας, σε καλεί μέσα σε λίγα λεπτά και τέλος το ψάξιμο, γιατί θα πει όταν θες λύση και ότι θέλεις τώρα. Και Pink Reminder, από το Υγεία η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν στο τέλος του έτους, γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Αυτά. Επιστρέφομαι ουσουνούκ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
0: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τσιμπήσαμε τριάρα μας θες από τους Ουκρανούς, ε. Τσακ.
1: Εντάξει. Έτσι είναι το Champions League.
0: Και αυτό δεν είναι τίποτα.
1: Γιατί?
0: Έβλεπα κάτι σκορ χθες σε αγώνες του Champions League. 6-2, 7-3, 7-0, 6-0 και λέω παγία μου. Και παίζουμε τη Manchester City την εβδομάδα και έχασε χθες και ήταν και θυμωμένη, όχι τίποτα άλλο. Παιδιά, να πάμε, ναι, να πάμε, πώς λέω, να πάμε λαού-λαού. Δεν χρειάζεται να τους προκαλέσουμε τους ανθρώπους. Λαού-λαού. Να πάρουμε και ένα ρόπουλο μανάκι να το βάλουμε στο τέρμα. Απαγορεύεται.
1: Δεν το είδα το μάτς, έφυγε λέει ο τερματοφύλακας στον γκολ.
0: Εντάξει, μου έκανε και αυτός ένα λάθος. Έπιασε 2-3 πιο πριν. Έκανε ένα λάθος. Μεγάλο χοντρό λάθος βέβαια, αλλά του τερματοφύλακα το λάθος φαίνεται.
1: Βέβαια, ναι,
0: αυτό είναι το πρόβλημα. Ενώ του άλλου που θα κάνει 2-3 καλές ενέργειες και θα κάνει και μια μπιπ να πω, θα την ξεχάσει. Το τερματοφύλακα το θυμάσαι. Δεν παίζονται οι ομάδες στο επίπεδο αυτό. Είναι. Και η αξία του είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δικιά σου. Μιλάω για την ΑΕΚ τώρα. Αλλά και γιατί είναι ομάδες που έχουν συνηθίσει να παίζουν στο Champions League χρόνια τώρα. Και εμείς παίξαμε ποτέ ότι είμαι μία από τις χαμηλές.
1: Ναι, επειδή αλλά έχεις το. Πώς να σου πω, το θάρρος, το θράσος του νεοφώτης.
0: Εντάξει, εγώ παιδιά είμαι καλά βολευμένος εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ας παίρνουν αυτό, δεν θέλω. Και ας παίρνουν οι άλλοι τα ευρωπαϊκά. Δεν με πειράζει καθόλου.
1: Γίνεται λέει να παίρνουν στο πρωτάθλημα και να πάνε οι άλλοι στο Champions League.
0: Να πάνε οι άλλοι στο Champions League, ναι, ναι. Αυτό το έλεγε και καιρό τώρα και πέρσι και πρόπερσι. Ναι, ναι, ναι. Ρε, εγώ δεν θέλω, θέλω να πάμε πιο κάτω. Ας πάμε στο Europa, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν έλεγα αυτό. Έλεγα ότι πρέπει να συνηθίσουμε οι οπαδοί των ομάδων που είμαστε, ναι. Ότι η ομάδα μας θα φάει και 6 γκολ και 8 στο ευρωπαϊκό.
0: Και ότι οι ομάδες.
1: Γιατί το αντέχει η Manchester City που έχει φάει 6, ναι. Μάλλον που είχε φάει 8.
0: Αυτό σου λέω.
1: Εδώ δεν το αντέχει κανένας.
0: Εδώ λες είναι τρίβιλη, έφαγε 3 γκολ. Λοιπόν, πάμε στο προσκεκλημένο μας με τον οποίο θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα ξαναγυρίσουμε για λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Το γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είπαμε πολλά για την καθημερινότητα. Αυτό θέλω να πω. Ο κύριος Νίκος Παπάς, θα τον καλημερίσουμε. Και πρώην υπουργός και στέλεχος κορυφαίο του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Παπά.
2: Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Τώρα να, εμείς το είπαμε τον Ξανάκη που δεν κάναμε κόμμα, μας λέγατε
2: πριν. Ναι, αλλά περιμένει ο κόσμος. Μην καθυστερείτε, μην καθυστερείτε.
0: Ετοιμαζόμε. Λοιπόν, είδαμε ένα, εγώ δηλαδή, είδα ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που δημοσιοποιήσατε χθες να μας το πείτε. Στο οποίο έχετε από τον κύριο Φάμελο μέχρι ποιον να την κυρία Γύρω Βασίλη και διάφορα.
1: Τον κύριο Καραματιανό και
0: τον κύριο Καραματιανό και λοιπά. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να το πω, τα οποία στο παρελθόν είχαν καταφερθεί εναντίον συντρόφων του, οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν παρέδωσαν την έδρα του. Και όλοι αυτοί εντελώς συντοματικά έχουν κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα τώρα. Έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν παραδώσει την έδρα τους. Και δεν έχουν παραδώσει την έδρα τους.
2: Ναι. Τότε υποστήριζαν το ηθικό, το πολιτικά επιβεβλημένο,
0: ναι.
2: Και το προβλεπόμενο από το καταστατικό μας.
0: Ναι. Ναι. Τώρα προβλέπουν. Το στηρίζουν
2: τώρα δεν το υποστηρίζουν. Τώρα με την πρακτική τους κρατάνε την έδρα,
0: ναι.
2: Την έχουν πάρει παραμάσχαλα. Τη γυροφέρνουν ή κάθονται σε μια αίθουσα αναμονής.
0: Τι
2: κρίνονται όλοι.
0: Τι διαπραγματεύονται. Πολιτικά εννοώ πάντα.
2: Κρίνονται όλοι. Ο κόσμος βγάζει συμπεράσματα. Είναι, για τους περισσότερους είναι πάνω από 3 μήνες που έχουν παρατηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν κάποια άλλη κομματική ένταξη.
0: Ναι.
2: Και είναι στον προθάλαμο ενός άλλου εγχειρήματος που τους λέει παραδώστε την έδρα. Άκουσα βέβαια τις τελευταίες μέρες τοποθετήσεις που λένε θα δούμε Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη. Αυτό σημαίνει συγχωροχάρτη για ένα οχτάμινο. Δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας τους λέει δεν τρέχει τίποτα, καθίστε ένα οχτάμινο με την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ και θα τα πούμε μετά. Ξεκινάει προϋπολογισμός αύριο.
0: Ναι.
2: Μπαίνει στις επιτροπές. Έχει κάποιος πάρει απόφαση να καταστήλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ? Να μην μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ δικαιούται να καταθέσει πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία στο νομοσχέδιο για τους σέρβισες που έρχεται την παραπάνω εβδομάδα? Εδώ θέλει καθαρές κουβέντες.
0: Ναι.
2: Και από τους διακρατούντες στην έδρα και από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα περί Φεβρουαρίου και Μαρτίου είναι αβάτζο και συγχωροχάρτη στην πολιτική διακράτηση της έδρας και καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν αυτή είναι επιλογή, οφείλει και ο ίδιος να το πει δημόσια.
1: Να σας πω τι ακούγεται. Λένε ναι, αλλά εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τους πειράζει ότι ο Ανδρουλάκης παίρνει πρώην βουλευτές που δεν, του ΣΥΡΙΖΑ που δεν παραδώσαν την έδρα και βγήκαν μετά από το κόμμα και έχουν έγκει. Λέω, ακούστε, να σας πω το επιχείρημα για να απαντήσετε. Και ο δικός σας ήταν το μικρόφωνο. Αλλά ακούστε, αλλά λέει, τους πείραξε τώρα. Εκεί τους δεν βγάλανε για τους άλλους.
2: Έχουμε τοποθετηθεί και για τις άλλες περιπτώσεις, είναι σαφές. Υπάρχει ένας θεμελιώδης διαχωρισμός όμως. Δεν θέλω τυφλούμε. Ξέρουμε ότι ο χώρος έχει υποστεί διασπάσεις και απλώνουμε το χέρι μετά τον πρώτο καιρό και το τραύμα της χωριστής πορείας, απλώνουμε το χέρι για κοινή πορεία. σε δυνάμεις οι οποίες δημιουργήθηκαν από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς με κάποιο κόσμο θα έπρεπε να είμαστε μαζί, γιατί οι λόγοι που οδήγησαν στη διάσπαση έχουν εκλείψει. Και εδώ πρέπει με όρους ρεαλισμού να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Εκεί έχουμε όμως μια άλλη συνθήκη. Έχουμε τη διακράτηση της έδρας του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να υπάρχει άλλη κομματική ένταξη, και απλώς την παραμονή στην αίθουσα αναμονής για να περάσουν ως υποψήφοι με ένα χώρο ο οποίος τώρα διαμορφώθηκε υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τώρα, αυτό είναι μια άλλη πολιτική συνθήκη. Αυτές λοιπόν τις έδρες, αν παραδοθούν, πόσοι βουλευτές θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ από τους επόμενους, από τους διαδόχους?
2: Θα μείνουν αρκετοί. Δεν έχει σημασία όμως αυτό.
1: Όχι, λέω, προφανώς το έχετε υπολογίσει, γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Βεβαίως και το έχουμε
1: υπολογίσει. Είναι 6, 8.
2: Και το έχουμε υπολογίσει και θα αυξηθεί σημαντικά η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ με αποτέλεσμα να αλλάξει ενδεχομένως και η κατάταξη του κόμματος στη Βουλή. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα θα αλλάξει κατά μία θέση, ενδεχομένως και για παραπάνω, εάν υπάρξουν εξελίξεις. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν κατάλαβα. Είναι κάποιο επιλογή?
1: Το είπατε αυτό, ναι,
2: έχει.
1: Ρωτάτε αυτό τον κύριο Τσίπρα αν έχει επιλέξει να γίνει αυτό.
2: Όχι,
1: αυτό
2: λέω ότι θα πρέπει να διευκρινίσει και ο ίδιος τι σημαίνει η διατύπωση που έκανε για Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη.
1: Ναι.
2: Λέτε
1: εδώ στην εκπομπή. Ναι.
0: Το είπε.
1: Αλλά δεν έλεγε αυτό, έλεγε για παράδειγμα αν γίνονται εκλογές δεν μπορούν να έρθουν τώρα. Αυτό είπε.
2: Δεν ήταν τυχαίο όμως.
0: Εγώ το άκουσα αυτό, γιατί ο Βασίλης ρώτησε για το Δεκέμβριο και εκείνος απάντησε για Απρίλιο-Μάιο.
2: Με τον Αλέξη γνωριζόμαστε πάνω από 3 δεκαετίες. Σπανίως του ξεφεύγουν πράγματα. Λοιπόν, μίλησε για την Άνοιξη. Και εμείς ρωτάμε, υπάρχει επιδοκιμασία της επιλογής να κρατάνε την έδρα παραμάσκαλα για 8 μήνες? Είναι αυτό ηθικό? Είναι πολιτικά επιλέξιμο από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Αυτό θα γίνει?
1: Ερώτημα δηλαδή τώρα, μία απάντηση που είχατε από την κυρία Γεροβασίλη. Τη διαβάζω εδώ μπροστά μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει φύγει και αυτοί που ζητούν παρετήσεις είναι τα παιδιά του Κασελάκη. Και αναφέρεται σε εσάς, στον κύριο Πολάκη και στην κυρία Δούρου.
2: Την Όλγα εγώ την αγαπώ. Θέλω να της πω να παραδώσει την έδρα και να μην ξύνει πληγές του παρελθόντος, διότι και εγώ και αυτοί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι στήριξε ο καθένας. Ο καθένας, λέω, το 2023. Όσο ψηλά και αν βρίσκονταν ο καθένας. Θέλω να το αφήσω εδώ και να ξαναπώ στην Όλγα να επιστρέψει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Sorry. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί αν καλά μπορώ να καταλάβω, δεν εννοείται την κυρία Γεροβασίλη, εννοείται τον κύριο Τσίπρα. Αν μπορώ να καταλάβω, με βάση και το ρεπορτάζ.
2: Εννοώ πάρα πολύ καθαρά.
1: Ναι.
2: Ότι ξέρουμε, καταρχήν γνωρίζετε εσείς ποια ήταν η ατμόσφαιρα. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή εγώ ήμουν και υποψήφιος πρόεδρος το 2023, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και εγώ και η Όλγα το τι στήριξε ο καθένας και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο. Την καλό να το αφήσουμε εδώ και να επιστρέψει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να ξύσω πληγές. Έχει κάνει μια επιλογή. Θέλει να πάει σε ένα κόμμα το οποίο δεν λέει για τη 13η σύνταξη. Σε ένα κόμμα που λέει δεν τρέχει τίποτα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε ένα κόμμα που προσαρμόζει την οικονομική του πολιτική σε αυτά που εφήμερα λέει ότι είναι τα όρια η κυβέρνηση. Είναι θεμητή επιλογή. Η έδρα ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να επιστραφεί.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Πάντα είναι ενδιαφέρουσα. Πάντα είναι ενδιαφέρουσα και όταν φτιάξουμε κόμμα εδώ με τον Ξενάκη θα σας ζητήσουμε να επιστρέψετε την έδρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εάν κάνετε κόμμα, κοιτάξτε και εσείς να δείτε με τους βουλευτές σας. Εκεί να συμπεριφέρονται καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Να
1: είστε
2: καλά.
0: Βαριές κουβέντες. Ναι, γενικώς βαριές, εννοώ πολιτικά βαριές έτσι κουβέντες. Και έτσι γίνεται όταν στα διαζύγια μέσα στα κόμματα δεν υπάρχουν βελούδινα διαζύγια μέσα στα κόμματα. Τα διαζύγια είναι πάντα άγρια, σκληρά και
1: πάντα ορθοτόνος πόλεμος, πως λέει έτσι.
0: Είναι ο χειρότερος φίλος. Ναι, τη λέει Αθηναγόρας για γέλια, λέει, αυτοί μας κουνούσαν το δάκτυλο γιατί το κουκουέ δεν πήγε μαζί τους το 2015, λέει ο Αθηναγόρας, ο οποίος από την άλλη σημεία, άλλη σκοπιά, εκτός όλης αυτής της διαδικασίας. Λέει ο Γιώργος, δικές σας, λέει, δείτε τις δικές σας ευθύνες, κύριε Παπά, για την κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, στις εκλογές που έρχονται, ότι την ψήφο σας δεν θα βρείτε. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιώργο.
1: Είδες πόσο είναι η αναντιστοιχεία κομμάτων και δημοσκοπήσεων, Σωτήρη? Είναι μια βουλή η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει μια αναντιστοιχεία μεγάλη με αυτή που υπήρχε και που δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η επόμενη βουλή.
0: Εγώ απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι δικαιώνονται από αυτά που δείχνουν δημοσκοπήσεις, γιατί αυτά έχουμε να μετράμε μόνο, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αυτό το οποίο εγώ βαθύτατα θα πιστεύω από τα πολύ νεανικά μου χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά και κοντεύω να φτάσουμε το 40 πια αισίως, ότι στην πολιτική τα πρόσωπα έχουν τον κυρίαρχο ρόλο και όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν. Τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να στηρίξουν τον πολιτικό λόγο, τον ίδιο πολιτικό λόγο μπορεί να λέει ο Βασίλης, μπορεί να τον λέω εγώ, μπορεί να τον λέει ο άλλος. Τα πρόσωπα που τον στηρίζουν όμως, με τον τρόπο που το κάνουν αυτό, είναι αυτό. Τώρα για το ασπανίες του ξεφεύγουν του κυρίου Τσίπρα, εγώ έχω μερικές ενστάσεις. Όπως όλοι οι άνθρωποι, υπάρχουν στιγμές που μας ξεφεύγουν πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα εννοούμε.
1: Από το ρεπορτάζ ζητάει και πιέζει. Και όποιος δεν παραδώσει την έδρα μέχρι τον επόμενο μήνα, δεν θα τον πάρει. Αυτό λέει το ρεπορτάζ.
0: Το ρεπορτάζ λέει αυτό. Δεν το λέει ο ίδιος δημοσίως. Αυτό λέει. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά τη διαδικασία.
1: Ναι, επειδή μου είπε, αν έχουμε εκλογές το Μάιο, δεν μπορεί να είναι, λέει, μέχρι τον Απρίλιο. Σε εμάς, αυτό είπε.
0: Ναι, ναι, αυτό μέχρι τον Απρίλιο.
1: Μπορεί να δεν μπορεί, λέει.
0: Ναι, αυτό είπε. Το οποίο είναι.
1: Να κρατάει την έδρα.
0: Το ερμηνεύει, ναι, το ερμηνεύει και όπως σωστά λες έτσι, το ερμηνεύει και αλλιώς. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει και αλλιώς.
1: Αλλά σου λέω ότι λέει το ρεπορτάζ και θα το δούμε το επόμενο διάστημα, θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ενδιαφέρον πάντως και ο κύριος Παπάς.
0: Εμένα ενδιαφέρον έχει να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Πολάκης. Γιατί μου προκύπτει ότι έχει ακόμα και οι άνθρωποι δικοί του, του δικού του, του στένου του περιβάλλοντος, έχουν κάπως αποστασιοποιηθεί από αυτή τη δική του αποστασιοποίηση από το
1: sorry για την αυτοαναφορά, ναι. Αλλά κάθε Σάββατο, από το περασμένο Σάββατο, ναι, έχω μια σελίδα στην εφημερίδα των παραπολιτικών. Γράφω γι' αυτό. Αλλά δεν θέλω να πω επακριβώς τι. Θέλω να πω όμως ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο που ήταν το φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ, του Κόκκινου και της Αυγής δηλαδή, ο κ. Πολάκης την πρώτη μέρα δεν πήγε να ψηφίσει. Δεν πήγε στο φεστιβάλ. Ανταυτού σήκωσε φωτογραφίες στο Facebook από το ψάρεμα. Είχε πάει, είχε μια καλή ζωδιά, έπιασε πολλά ψάρια, καλή ψαριά.
0: Εγώ αλλιώς το ξέρω.
1: Και δεν πήγε. Λοιπόν, τη δεύτερη
0: λέει,
1: μέρα...
0: δεν πας που δεν πας στο φεστιβάλ, δεν πας για ψάρεμα.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Και τη δεύτερη μέρα πήγε βεβαίως στο φεστιβάλ, αλλά το μήνυμα έχει σταλεί από την πρώτη.
0: Ποιος ήταν κεντρικός ομιλητής στο φεστιβάλ?
1: Ε?
0: Ποιος ήταν κεντρικός ομιλητής στο φεστιβάλ?
1: Δεν είχε κεντρικό
0: ομιλητή. Δεν είχε κεντρικό ομιλητή.
1: Είχε τραπέζια.
0: Λοιπόν, χθες.
1: Κάποια από αυτά έχουν και ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ήταν και ο κ. Σπίρτζης σε ένα τραπέζι.
0: Μέχρι.
1: Να σου πω. Και ο κ. Καρχημάκης επίσης, ο Λευτέρης.
0: Καλά, ως προς την κλιμαία, ως πέρασε από το είδε φως και μπήκε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έχει μια σημασία αν πας χρόνο σε φεστιβάλ, έχει αυτό.
0: Μα είναι και γνωστός αριστερός ο κύριος. Ο Λευτέρης προέρχεται από την αριστερά, στα όρια της εξωκοινοβουλευτικής, νομίζω, στα παλιά του, στα νεανικά του χρόνια. Δεν ήταν πολύ αριστερός, ριζοσπάστης αριστερός. Τώρα έχει γίνει πιο κέντρο αριστερός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, χθες ο κύριος Μητσοτάκης ανέβηκε στη Λάρισα για τα εγγένεια μιας μεγάλης επένδυσης που έχει γίνει εκεί στην περιοχή. Ωστόσο βρήκε την ευκαιρία να κάτσει στο τραπέζι και να μιλήσει με τους εκπροσώπους των αγροτών. Διακρίναμε στο τραπέζι που κάθισε τον κύριο Τζέλα, νομίζω, και τον ο άλλος ποιος είναι, δύο ήταν η στρατηγή μεγάλη εκεί στην περιοχή.
1: Τον εκπρόσωπο του Ναι,
0: το ξέχασα τώρα. Το ψάχνω.
1: Ναι.
0: Νομίζω τον κύριο Τζέλα θα τον έχουμε σε λίγο. Γιατί το μέτωπο των αγροτών είναι νωρίς λίγο ακόμα, αλλά σκάει συνήθως πια πιο νωρίς από ό,τι έσκαγε.
1: Ναι. Μου λέγανε χθες και προχθές για βουλευτές γαλάζι ότι υπάρχει πρόβλημα με τις πληρωμές ακόμα, γιατί κάνανε πολύ λίγες αιτήσεις. Πρέπει να ξέρω εγώ 600.000 αιτήσεις έπρεπε να γίνουν για να πληρωθούν τώρα και πρέπει να έχουν γίνει καμία 42.000, αν θυμάμαι καλά. Από ό,τι μου είπε ένας βουλευτής, δεν το παίρνω πάνω μου, θα μας τα πει. Αλλά κάπου εκεί ήταν τα νούμερα και φαίνεται ότι θα έχουμε νωρίτερα εκεί τράβαλα με τους αγρότες.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι. Κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σας από 2 ευρώ και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε.
1: Να πούμε μια κουβέντα για να το ξέρω. Μία αλήθεια.
0: Βρίζεις.
1: Αυτή η ιστορία μένουν 7 μέρες. Για να υπάρχει αποδοχή ή όχι της πρότασης του Αιγυπτιακού του συμβιβασμού με την Αίγυπτο για τη Μονή Σινά. Παιδιά, έλεος. Έλεος. Μετά την Αγία Σοφιά Τζαμί, μην το χάσουμε κι αυτό. Και δεν μιλάω με την έννοια του εθνικισμού. Μιλάω για ένα μνημείο πολιτισμού, της χριστιανοσύνης, του ελληνισμού. Μην το χάσουμε κι αυτό. Δηλαδή.
0: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο.
1: Ούτε εγώ. Ναι. Αλλά μείναν τόσες μέρες. Είναι 24 η τελική ημερομηνία, θα βγει η απόφαση. Αλλά επειδή είναι Σαββατοκύριακο νωρίτερα, 22 είναι η τελευταία μέρα που υπάρχει να κάνει κάτι εκεί, η αδερφότητα της Μονής.
0: Να.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πάρα αυτά, έτσι. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr για τα μηνυματάκια σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, να σχολιάσετε αυτά που είναι καλεσμένοι μας, να σχολιάσετε αυτά που θέλουμε, που λέμε εμείς κλπ. Και σε λίγο τα λέμε και πάλι.
3: Κύριε, σώσον τους γνωστικούς.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.

0: τζάμις από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
5: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
5: Όχι.
4: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
5: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
5: Όχι.
4: Α, εντάξει. Γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Ωραία, πού πάμε, ρε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, επιστρέψαμε. Ο φίλος ο Λάμπρος λέει: καλημέρα σας κύριε, σας ακούω συχνά, σπάνια σας στέλνω. Ήθελα λέει μια ενημέρωση αναφορικά με ό,τι ακούγεται για την εκχώρηση των εκδοτηρίων των αρχαιολογικών χώρων. Ισχύει δηλαδή αυτό έναντι ευτελούς ποσού. Δεν το γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής, έχεις ακούσει τίποτα?
1: Εγώ το έχω ακούσει ως κουβέντα, αλλά δεν ξέρω την κατάληξη. Οπότε δεν μπορώ να σας ενημερώσουμε σήμερα. Να το κοιτάξουμε και να πούμε αύριο. Την ίδια ώρα περίπου.
0: Ναι. Μα, τι λέει ο Νίκος, λέει όταν κράζαμε τον Γεραπετρίτη για τη Μονή Συνάκη, ξανά και μας έλεγε εμπαθής. Ποτέ έγινε αυτό?
1: Ποτέ δεν είπαμε αυτό, ποτέ δεν κράξαμε κανέναν.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Παιδιά, και δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή μετά να κάνουμε απολογισμό, ναι, ό,τι θέλετε, αλλά υπάρχει ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σωθεί η Μονή Συνά? Γιατί όλοι λένε ότι καταρχήν να πάρουν γύρω-γύρω τα κτίρια για τα υπόλοιπα για τουριστικά μέρος, δεν θα έχει το τόπο και ο Δαμιανός, ο πρώην Αρχιεπίσκοπος. Οπότε δεν θα υπάρχει τίποτα. Λοιπόν.
0: Πάμε να καλημερίσουμε.
1: Αμελάρισα, ε.
0: Εκτός εποχής, πρώιμα. Έτσι δεν λένε τα προϊόντα που βγαίνουν πριν την εποχή τους. Πρώιμα. Συνήθως με τις κινητοποιήσεις και με όλα τα θέματα αυτά ασχολούμαστε όταν είναι σε εξέλιξη λίγο πριν. Είναι ο κύριος Κώστας Τζέλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας. Καλημέρα, κύριε Τζέλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Καρδίτσα. Δικό μου λάθος.
0: Ναι. Λέω τώρα. Σας είδαμε χθες με τον Πρωθυπουργό.
2: Ναι, κοιτάξτε, κάναμε. Ήρθε ο Πρωθυπουργό στη Λάρισα.
0: Ήταν έκτακτο αυτό ή το είχατε συνοηθεί? Γιατί δεν είχε ανακοινωθεί αυτό, γι' αυτό ρωτάω.
2: Ήταν έκτακτο, γι' αυτό και δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Βέβαια, είχαμε και τα τρακτέρ εκεί. Αν είδατε πλάνα. Και ζητήσαμε συνάντηση, γιατί τα προβλήματα δυστυχώς δεν έχουν λυθεί. Δεν έχει λυθεί τίποτα ουσιαστικά. Απλά έχουν αυξηθεί. Και αυτή τη στιγμή ζούμε μια κατάσταση εδώ στην Ήπειρο και όσοι ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα, είτε κτηνοτρόφοι, είτε γεωργοί, είτε μελισσοκόμοι, είτε αλλιείς, η οποία είναι δραματική.
0: Ναι.
2: Αυτό. Και γι' αυτό πήγαμε σε αυτή τη συνάντηση. Εντάξει, δεν ήταν συνάντηση ουσιαστικά για να το υπενθυμίσουμε αυτά που δεν έλυσε. Αυτά που δεν έλυσε, που μας υποσχέθηκε το Φλεβάρι με τα μπλόκα και δεν έκανε τίποτα από αυτά.
0: Ναι.
2: Και βέβαια και για τα επόμενα αυτά που έρχονται. Και αυτό που
1: πρέπει να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ναι. Υπάρχει το θέμα των πληρωμών. Με αυτά τι γίνεται? Γιατί διαβάζουμε ότι οι αιτήσεις έκαναν πολύ λιγότερες. Ήταν 600.000 αγρότες περιμένανε και κάνουν αιτήσεις 40.000 για να πάρουν λεφτά.
2: Γύρω στις 60.000 έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αυτά είναι για το 2026, για να ξέρουμε. 25-26.
0: Ναι.
2: Είναι για τη χρονιά που διανύουμε. Υπάρχουν τα πλήρωτα από το 25 και το 24 που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός. Για το 2026, για να ξέρουμε. 25-26.
0: Ναι.
2: Είναι για τη χρονιά που διανύουμε. Υπάρχουν τα πλήρωτα από το 25 και το 24 που υποσχέθηκε ο

0: Τώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δηλώσεις ΣΟΣΔΕ. Δεν έχουν γίνει ούτε το 10%.
1: Ναι.
0: Είναι 580 περίπου χιλιάδες οι αιτήσεις που πρέπει να γίνουν και έχουν γίνει 60, 70, άντε 80 να έχουν γίνει τις τελευταίες δύο μέρες.
1: Ελάχιστες.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να πληρωθούμε. Πότε θα πληρωθούμε? Και δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκεί.
1: Τι σας είπε ο Πρωθυπουργός γι' αυτό?
0: Μας είπε ότι θα συναντηθεί από εβδομάδα με τον Φιτσιλί, τον Υπουργείο Οικονομικών.
1: Τον Πιτσιλί, τον
0: Πιτσιλί, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Για να το λύσουν και θα ρίξει όλες τις δυνάμεις έτσι ώστε να μην χάσει κανένας αγρότης τα χρήματα. Το θέμα είναι πότε θα τα πάρουν. Ναι. Ρευστότητα αυτή τη στιγμή είναι στο ναδύρ, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Οι τιμές, το είπαμε για το κόστος παραγωγής, για το πετρέλαιο. Κοιτάξτε, μας υποσχέθηκε ότι θα είναι το Νοέμβριο και αυτό είπε θα γίνει. Να παίρνουμε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στη Μάνικα. Όχι αφορολόγητο.
1: Στην Αγγλία, ναι. Το άκουσα και εγώ χθες ότι σας είπε θα το παίρνετε στην Αγγλία.
0: Θα παίρνουμε χωρίς το ελληνικό φόρο κατανάλωσης, δηλαδή 50 λεπτά κάτω. Ναι. Αυτό μας το υποσχέθηκε να δούμε αν θα γίνει. Από την άλλη, για τη χρονιά που διανύουμε, την επιστροφή του ελληνικού φόρου κατανάλωσης την έχουν πάρει περίπου 80.000 αγρότες. Κατά κύριο επάγγελμα όμως είναι 280.000.
1: Καλή που είναι 200.000, ναι.
0: Ναι, δηλαδή δεν έχουμε πάρει χρήματα. Αυτά τα χρήματα τα οποία με το πετρέλαιο να είναι πάνω από 2 ευρώ, 2,10, 2,20 για μας, καταλαβαίνετε, είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κινήσουμε το τρακτέρ.
1: Ναι.
0: Οποιαδήποτε δουλειά κάνουμε θέλουμε καύσιμο.
2: Ναι. Τώρα αυτό σημαίνει και κινητοποίησης, κύριε Τζέλα. Θα ξαναδούμε προγραμματίζοντας τρακτές στους δρόμους.
0: Αλλά και αυτό που κάναμε χθες ουσιαστικά ήταν κινητοποίηση.
3: Ήταν
0: τα τρακτέρ, είχαμε φέρει κόσμο και από τον νομό Καρδίτσας και από τη Λάρισα ακριβώς για να δείξουμε αυτό που δούμε. Ναι. Δεν καταλαβαίνει κανείς ότι η επαρχία χάνεται και δεν χάνονται μόνο οι πρωτογενείς τομές. Δεν χάνονται μόνο οι αγρότες που εγκαταλείπουμε σοριδών πλέον το επάγγελμα. Ναι. Κλείνουν και τα μαγαζιά και τα μικρά. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Δεν υπάρχει επαρχία. Δεν υπάρχει ύπαιθρος.
2: Να ξανακάνω το ερώτημα, λοιπόν.
0: Με ευχολόγια και όλα αυτά, αυτό δεν λύνεται.
2: Να ξανακάνω το ερώτημα. Περιμένουμε κινητοποιήσεις πριν τα Χριστούγεννα. Ενώ αυτό που γίνεται στους δρόμους κλπ.
0: Κοιτάξτε, χτες μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι θέλει και μια συνάντηση πριν πάρουν μπροστά το δαχτέρ. Θα περιμένουμε και αυτή τη συνάντηση. Εγώ νομίζω ότι για να λέει κάτι τέτοιο, προφανώς Νοέμβριο θα υπάρξει αυτή η συνάντηση. Ναι. Και από εκεί και πέρα, αναλόγως με το τι θα κάνει, όχι τι θα πει,
1: ναι.
0: Γιατί από λόγια χορτάσαν. Το τι θα κάνει. Δηλαδή, αν υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες τέτοιες, οι οποίες όντως θα λύνουν αυτά τα προβλήματα που δεν μας αφήνουν εμάς ούτε να καλλιεργήσουμε ούτε να ζήσουμε, τότε δεν θα γίνουν και τα μπλόκα. Τα προβλήματα βγάζουν τον κόσμο στον δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν βγαίνουμε, δεν ξυπνάμε ένα πρωί και λέμε δεν έχουμε τι να κάνουμε. Όπως μας κατηγορούν κάποιοι συνάδελφοί σας. Ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και άντε παίρνουμε και λέμε ας βγούμε μια βόλτα στον δρόμο. Όταν κάνει κρύο, όταν έχει βροχή, όταν...
1: Θα περιμένετε, αν κατάλαβα καλά, τη συνάντηση αυτή την οποία άφησε να ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός, έτσι, και αμέσως μετά θα αποφασίσετε.
0: Αυτό που του είπαμε είναι ότι, γιατί το είπαμε και ξεκάθαρα, ότι αυτά που υποσχέθηκε το Φλεβάρι δεν έχει κάνει τίποτα. Και τώρα ξέρουμε πολύ καλά κι εμείς, και ξέρει και ο κόσμος, ότι είναι προεκλογική χρονιά.
1: Ναι.
0: Από θα, stop.
1: Μάλιστα.
0: Stop τα θα.
1: Μάλιστα.
0: Ή θα γίνουν πράξεις, ή εμείς, αυτό που και ο κόσμος έχει καταλάβει, ότι αν είναι να κερδίσουμε κάτι, θα το κερδίσουμε μόνο στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Μόνο με δυναμικές κινητοποιήσεις, διαφορετικά δεν υπάρχει άλλο δρόμος ή θα σηκωθούμε να φύγουμε όλοι.
1: Ευχαριστούμε κύριε Τζέλα.
2: Τα
1: λέμε από ό,τι κατάλαβα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Θα τα λέμε, λέει ο Σωτήρης.
0: Ναι, να είστε καλά.
1: Γεια σας. Λέει ο φίλος ο Κατζόλης εδώ, καλημέρα. Συνταλέπορη. Είδατε το τυράκι στο φυσικό αέριο και δεν είδατε τη φάκα. Έβαλα κλιματιστικά, λέει το 12, λέει, και ξέκοψα τελείως από τα ορυκτά καύσιμα. Τουλάχιστον διπλάσια απόδοση από τον καυστήρα. Και με σταθερό τιμολόγιο ρεύματος ξέρω το πληρώνω κάθε μήνα. Στο χωριό γονείς έβαλα και 15 φωτοβολταϊκά και έχουν σχεδόν δωρεάν τη θέρμανση από 3 κλιματιστικά. Περαστικά με τα αέρια και τα πετρέλαια. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Κοίταξε να δεις, ωραία είναι όπως τα λες, αλλά αυτά ισχύουν τώρα που τα πράγματα έχουν αγριέψει πάρα πολύ, έτσι. Το φυσικό αέριο τουλάχιστον μέχρι πριν από την περασμένη χρονιά ήταν αυτό που συνέφερε περισσότερο από όλα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα. Αφού έχουν κλείσει και έχουν στερέψει πηγές, από τη Ρωσία δεν παίρνουμε Το Κατάρ κάτω έχει μειώσει τις εξαγωγές. Η Ευρώπη δεν έχει φτιάξει αρκετά αποθέματα.

0: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά μόνο μπορούμε να πάρουμε και από μία-δύο άλλες χώρες. Τα πράγματα είναι και δεν είναι μόνο σε εμάς. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Γεια και στον έξυπνο, ήξερε ότι θα γίνει πόλεμος, δηλαδή και τα έκανε όλα αυτά. Απλώς τώρα η συγκυρία όντως είναι ευνοϊκή για αυτά που επέλεξες και μπράβο σου. Σε συγχαίρομαι και χαιρόμαστε για σένα. Δεν είμαστε ζηλιάδες εμείς. Ναι, ναι. Είμαστε δηλαδή, αλλά δεν το δείχνουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε
1: όχι, έχουμε.
0: Τι λέει, έρχεται ο Νοέμβριος, κύριε Τζέλα. Ελπίζω να έχετε βγάλει αρκετό τσίπορο, λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Εννοώντας ότι. Το λέει λίγο ηρωνικά από ό,τι καταλαβαίνω για τους αγρότες. Ναι, υπάρχει ακόμα του κόσμου που βλέπει τις κινητοποίησεις αυτές σαν. Δεν νομίζω πως είναι ακριβώς έτσι. Όλες οι εποχές δεν είναι οι ίδιες που κάναν κινητοποίησεις προφανώς. Γιατί κινητοποίησεις γίνονταν και τις εποχές που. Πώς το λένε, δένανε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Δεν ξέρω τι κάνανε οι αγρότες τότε, αλλά ήταν και τις εποχές τις καλές, θέλω να πω. Κινητοποίησεις έρχονταν τη δεκαετία του 90. 30 χρόνια γίνονται. Και σχεδόν εθιμικά κάθε χρόνο, αλλά δεν είναι το ίδιο κάθε χρόνο.
1: Κατάφεραν ναι. και διάλογος έγινε στο τέλος.
0: Και πήραν και πράγματα.
1: Και πήραν πράγματα, από αυτά λέει ότι δεν έγιναν κάποια, είπε ο κύριος Τζέλας.
0: Ναι,
1: πολλά
0: ναι,
1: από ό,τι κατάλαβα να εννοηθεί. Αλλά...
0: Γίναν πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία, τα οποία είπε, και τώρα σου λένε είναι η προεκλογική χρονιά.
1: Ναι,
0: και
1: τώρα...
0: τι σκέφτεται τώρα και δικαίως, τώρα θα το μαγκώσουμε.
1: Έτσι.
0: Άμα το μαγκώσουμε και τώρα, πότε θα μαγκώσουμε, αν δεν τα πάρουμε στο χέρι. Εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν. Λέει λοιπόν άλλη μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, όπως μας άφησε να καταλάβουμε. Και θυμάστε πέρσι που κουβεντιάζαμε αν θα ανοίξουν τα διόδια για τους εκδρομείς της Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αυτό δεν κουβεντιάζαμε. Και τα ανοίξαν, έτσι η αλήθεια είναι. Με δυσκολίες με το ένα με το άλλο. Πώς πέρασε ένα χρόνο εσύ από τότε.
1: Έλατε.
0: Ένα χρόνο είχε περάσει.
1: Θυμάσαι.
0: Ρε εσύ, έβλεπα χθες στο Facebook σου φέρνει στο νου. Μια φωτογραφία μας με τον κύριο Στουρνάρα. Και λέω είναι ένα χρόνο που πέρασε από εδώ ο κύριο Στουρνάρα. Και όμως είναι ένα χρόνο.
1: Ναι, μία από τις φορές.
0: Μία. Ίσως είναι η προηγούμενη φορά, δεν είναι η τελευταία. Η πρώτη φορά ήταν αυτή. Ναι. Αλλά πέρασε ένας χρόνος. Ναι, το θυμήθηκαν. Μετά ξανά ήρθε η αλήθεια. Ναι, ναι. Ξαναρθεί.
1: Μία από τις. Εννοείται.
0: Ωραία.
1: Μία από τις. Όχι το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά θα έρθει. Λοιπόν, τώρα. Είδα μία είδηση που είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, 10.000 ευρώ για εγκατάσταση στο Σούλι. Προβλέπει το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι αναδικαιούχο, καταβάλλονται σε δύο ισόπωσες δόσεις των 5.000 ευρώ σωτήρι.
0: Ναι.
1: Με όσες κάνεις την αίτηση δηλαδή και υπάρχει οριστική έγκριση, σου δίνουν 5.000 κάκια και μετά με τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένου μονίμου παραμονής παίρνεις άλλα 5.
0: Ναι.
1: Έως 40 λοιπόν ωφελούμενα νοικοκυριά, από το ανώτατο όριο, μπορούν να πάνε να μείνουν στο Σούλι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, το ίδιο πράγμα ακριβώς έγινε στη Ζήτσα Ιωαννίνων, η οποία είναι στις επιλέξιμες περιοχές προγράμματος μετεγκατάστασης και μάλιστα ήδη καλύφθηκαν, γιατί ήταν 6 αυτοί, εκεί δεν ήταν 40, και οι 6 θέσεις, οι 6 δυνατότητα που είχε, καλύφθηκε ήδη. Υπήρχε ενδιαφέρον για τη Ζήτσα, που είναι ένα μεγάλο χωριό, έτσι, και με παράδοση που βγάζει και αυτό το φοβερό και τρομερό κρασί, το περίφημο τη Ζήτσα των Ιωαννίνων. Λοιπόν, αυτό να λέμε καμιά θετική είδηση και ελπίδα.
1: Πρόσφατα είδαμε όμως να φεύγουν από εκεί που πήγαιναν.
0: Ναι, λέω για τη Ζήτσα εγώ που πήγαν.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα οι αιτίες ήταν πολύ περισσότερες από αυτές οι οποίες τελικά μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν. Αντίθετα, είχαμε δει στον Εύρο πέρσι και όχι πέρσι, και μέχρι πολύ κόσμο μήνες. Δύο και τρία. Μόνο
1: οικογένειες.
0: Με οικογένειες.
1: Σωστό.
0: Ναι, δύο-τρεις οικογένειες μόνο να δείχνουν ενδιαφέρον, γιατί σου λέει δεν είναι μόνο αυτό, είναι και συνθήκες, είναι και αν έχω δουλειά εκεί, είναι και αν έχω να πάει το παιδί μου σχολείο, είναι και αν έχει να πάει το παιδί φροντιστήριο, είναι και αν έχω και εγώ να πάω σινεμά. Δηλαδή...
1: Μετά φεύγεις από τα θες.
0: Δεν έχω ψάξει ακόμα αυτό.
1: Ούτε εγώ, ρωτάω.
0: Και δεν έχω διάθεση να
1: φύγω. Αν ξέρει κανένα, ναι.
0: Ναι, είμαι ειλικρινής, μου αρέσει αυτή.
1: Να πας στο Σούλι.
0: Ο μαζοχισμός. Δεν έχω διάθεση να φύγω από την Αθήνα. Μ' αρέσει η Αθήνα. Απλώς να την ξέρεις την Αθήνα είναι, να την κυκλοφορήσεις τις εποχές που πρέπει και αν μπορείς να έχεις οικονομικά τη δυνατότητα να αντεπεξέλθεις αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Όσο ακούσατε, ακούσατε.
1: Όπως λέω πάντα, όταν λέει αυτός ο Τρίτης, να μιλάει μόνο για τον εαυτό του. Λοιπόν. Αμέσως μετά, Βασίλης Ντέτσικας στο αρταιότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου και Σωτήρη
0: Στελακατών, Αθανάσης Φουσκίδης. Ακολουθούν
1: τα παιδιά.
0: Θα τα πούμε τα παιδιά. Θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο το πρωί στις 9 και κάτι ψηλά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κοινό βηματισμό απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια θα αναζητήσουν 27 στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Η Αθήνα ζητεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και άμεσες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη λήψης προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ιδιαίτερα εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι παρεμβάσεις θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τα εθνικά μέτρα στήριξης. Από σήμερα, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τις παραγγελίες να είναι σχεδόν ανύπαρκτες στα 1,55 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου. Είπε πως στην υπόλοιπη Ελλάδα η τιμή θα είναι στα 1,57 ευρώ και στις Κυκλάδες στα 1,70 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Από 130 έως 1560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με δρυμή ψύχος το επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι αυξημένο κατά 30%. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Να παραδώσουν την έδρα τους όσοι έχουν αποχωρήσει από το κόμμα, ζήτησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Όπως είπε, κρατούν τις έδρες, τις γυροφέρουν και βρίσκονται στον προθάλαμο ενός άλλου εγχειρήματος που τους λέει παραδώστε την έδρα. Άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας αν κάποιος έχει πάρει απόφαση να καταστήλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Κάλεσε την Όλγα Γεροβασίλη να μην ξένει πληγές και να παραδώσει την έδρα της. Αγροτικές κινητοποιήσεις ακόμα και πριν από τις γιορτές, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει τις υποσχέσεις της, προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ενετικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας. Επεσήμανε ότι αν να κερδίσουμε κάτι θα το κερδίσουμε μόνο στο δρόμο, ενώ είπε πως τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου ξύνονται. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό συγκρότημα που φυτά στο κέντρο της Αθήνας. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα κίνητρα της επίθεσης να ήταν ρατσιστικά, καθώς το θύμα είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 3,8 εκατομμυρίων ευρώ απέσπασαν από ηλικιωμένοι στη Θεσσαλονίκη επιτίδη, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του Δήμου. Επικαλούμενοι επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισαν να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλέ σημείο έξω από το σπίτι της που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Στη διεθνή ενημέρωση, 17 μαθητές και ένας εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση οροφής σχολείου στην Πεσαβάρ του Πακιστάν. Στα αθλητικά, στις 8 παρατέταρτο, Παναθηναϊκός Μπόρατς για το Conference League, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης Αταλάντα Πάφος και Μπράιτον Ζαλγκίρις.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,84% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Θέμα ημερών η έναρξη της δεύτερης φάσης του προγράμματος ανακαίνησης κατοικίας με προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων που έχουν ήδη λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. 15 έχει ο μήνας σήμερα, παιδιά. Ημέρα Πέμπτη. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Θα πάμε παρέα όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας με τον κύριο Θανάση Βασκίδη. Μπράβο σου, θερμά συγχαρητήρια Δημήτρη μου, γιατί καταφέραμε και ήρθαμε σήμερα. Όχι, δεν είναι πλάκα, διότι ετοιμάζομαι το πρωί, τέλος πάντων κάνω και τα κουμάντα μου, πάω να βγω από το σπίτι, μέσα στο κέφι, έχω βάλει και τους σκουρίδες και τους ξενάκιδες και τους ακούω. Πάω να βγω λοιπόν από το γκαράζ σπιτιού, τίποτα. Όχι, για ποιο λόγο, με είχαν κλείσει. Ήταν μια κυρία εκεί πέρα, λέω και εγώ, όπως ξέρετε, λέω εδώ τη σημαίνει μου λέει μισό λεπτό να πάω ένα δίπλα να ρωτήσω. Ευγενέστατη γυναίκα. Παρατάει το δικό της τα μάξι, πάει να βρει τον δικό μου. Κατεβαίνω και εγώ να δω πως έχει βρίσκει ένα χαρτί, βρε αδερφέ. Κάτι. Του τύπου, ας πούμε, είμαι ο κύριος Γιώργος, καλέστε με εκεί. Τίποτα. Τουλάχιστον είχε κλείσει και τους καθρέφτες. Περνάνε 10 λεπτά, λέω πάει. Τίποτα. Δεν θα πάμε σήμερα. Δεν κατέβουμε. Θα κάνουμε εκπομπή, λέω, από το τηλέφωνο. Ναι, πραγματικά του λάμψη. Ήμουν έτοιμη. Και μετά λέω, όχι τίποτα άλλο. Θα πάω στο αυτόφορο και θα είναι κρίμα. Και θα λένε δημοσιογράφος και τα λοιπά. Κάποια στιγμή λοιπόν περνάει ένα τέταρτο. Εμφανίζεται ο κύριος. Δεν θέλω εγώ να σας πω σε τι κατάσταση ήμουνα. Μου λέει, τάξη, μου λέει, ένα λεπτό έκανα πως κάνετε έτσι. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά μας, αυτή τη χώρα. Εντάξει, δηλαδή, κατά τα λοιπά, ήρθαμε, φτάσαμε εγκαίρως, θέλω να πω. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880. Αν συμπάσχετε, κυρία Ελένη Τάγκα, σας περιμένει να μπορεί να θέλετε να καταθέσετε και στην εμπειρία σας, την πρωινή. Έτσι, πώς λένε, καλημέρα το πρωί φαίνεται. Ένα τέτοιο πράγμα. radio@parapolitika.gr. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που έχει κεντήσει και σήμερα το χρυσό το αγόρι αυτό. Και Βασίλης Κρυμπάτσης στις μουσικές επιλογές.
1: Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας τον πρόεδρο του
2: ΠΑΣΟΚ. Θα το ξαναπροσπαθήσω. Θα ξανάδω, γιατί έχουμε πολιτικό μαραθώνα.
1: Ήταν εξαιρετική η συζήτησή μας και πάρα πολλά
2: καλές προσπάθειες. Love died on the night.
0: Και μαραθώνα έχουμε και νέα μάκρη έχουμε και μάτι έχουμε και όλα τα, και τα πάντα όλα εκεί πέρα. Αυτό το, και ζούμπερι, το αφιερώνω στο Δημήτρη τον Κύρκο αυτό που έχει εντοπιότητα. Έχουμε, ήθελε να πει ο πρόεδρος σε πολιτικό μαραθώνιο μπροστά, αλλά είναι εκ παραδρομής. Πώς έλεγε ο Τσίπρας σε χαιρετισμούς από τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη, τώρα είμαστε στον πολιτικό μαραθώνα. Και στο μαραθώνιο. Τέλος πάντων, εντάξει, ακούσουμε πολλά τέτοια. Στον δρόμο προς την Κάλπη. Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Καλά να είμαστε. Θα συνεχίσω όμως. Δεν είναι μόνο αυτό. Πριν από λίγα λεπτά, είχαμε δήλωση πρωθυπουργού, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την διήμερη σύνοδο κορυφής για το κόστος ενέργειας. Ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε ευρωπαϊκή απάντηση σε ό,τι αφορά στο κόστος ενέργειας, πρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε, όπως είπε, επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αναλυτικά θα τα ακούσετε βεβαίως στο μαγκαζίνο σε λίγη ώρα στην Έρη Πανάγου. Θυμίζω ότι αυτή την πρωτοβουλία την έχει πάρει περίπου εδώ και 2 εβδομάδες, δηλαδή, να θέσει το θέμα στο ανώτερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μένει να δούμε τι θα προκύψει αύριο, γιατί θα είναι, όπως είπα πριν, διήμερες οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Να δούμε τι αποτελέσματα θα βγουν και από εκεί. Επίσης, αν είστε κάποιος ή κάποια που θέλετε να γεμίσετε κανένα καυστήρα, επειδή είστε πια η εξαίρεση, καλό είναι να στείλετε κανένα μήνυμα στο radio@parapolitika.gr ή να σας βγάλουμε στον αέρα. Ή τέλος πάντων μας στείλετε ένα βίντεο, γιατί όπως και να το κάνουμε θα είναι ένα είδος υποεξαφάνιση αυτό σιγά σιγά. Θυμίζουμε ότι πέρυσι είχε ανοίξει στο 1,10, τώρα εδώ είμαστε στο 1,55. Πρέπει να χαίρεσαι γι' αυτό, για το ότι είσαι στο 1,55 και δεν είσαι, ας πούμε, στο 1,90 για παράδειγμα, έτσι. Απλώς η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχουν περιοχές που για να μπορέσουν να βγάλουν το χειμώνα χρειάζονται 3 τόνους πετρέλαιο, όχι έναν, ούτε δύο, 3, 3,5. Αν τώρα μας ακούει κάποιος, ας πούμε, από την Καστοριά, από τη Φλόρινα, από τη Δράμα, από τις Σέρες, από την Αλεξανδρούπολη, ξέρουν οι άνθρωποι τι σημαίνει αυτό. Εάν για τον 1 τόνο περίπου θα πρέπει να πληρώσει 500 ευρώ παραπάνω, για τους 3 τόνους κάντε τα πρόχειρα μαθηματικά σας και υπολογίστε το. Το ερώτημα είναι αυτά τα χρήματα, αν εσένα τα έχουν δώσει για να τα δώσεις παραπάνω. Δηλαδή, σου γίνεται τέτοια αύξηση στο μισθό για να μπορέσεις να τον δώσεις. Σου γίνεται. Μήπως σου γίνεται και δεν μας το λες. Μπορεί να σου γίνεται.

0: Επειδή ο Θανάσης, όπως ξέρετε, είναι πολύ large στα δώρα, καλό θα ήταν φέτος, επειδή η γιορτή μου πέφτει Νοέμβριο, να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη, να φέρεις κανένα πετρέλαιο, τίποτα. Αν και εμείς δεν ανοίγουμε καυτήρα στην πολυκατοικία, γιατί το αυτοκίνητό μου δεν παίρνει πολύ βενζίνη. Είχες γιατί είναι μικρό, να ξέρεις.
1: Είχες και το θράσος.
0: Τίποτα, με 60 ευρώ γεμίζεις. Θα τη βγάλεις καθαρή. Ένα γέμισμα.
1: Αυτό είναι δώρο μίζερο που θα λέγανε και μερικοί. Αυτό είναι δώρο μίζερο. Αυτό είναι δώρο μίζερο.
0: Γιατί στον πάρουμε δηλαδή, είναι μίζερα τα 60 ευρώ.
1: Όχι, δεν είναι μίζερα τα 60 ευρώ.
0: Πα στο πρατήριο και λες, γεια σας, μια δωροκάρτα θέλω.
1: Τα 60 ευρώ δεν είναι καθόλου μίζερο, αλλά δεν μπορεί να πα, α πούμε, στην άλλη δώρο βενζίνη.
0: Γιατί δεν κατάλαβες.
1: Δεν συνηθίζεται.
0: Θα τη χαλάσει δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν θα τη χαλάσει, όχι, αλλά δεν είναι για gentlemen. Το μεξί είχε στο θαράσος να σχολιάσεις και το Σαρδάμ του Μητσοτάκη που λες φέτος η γιορτή μου πέφτει Νοέμβριο. Πάντα Νοέμβριο, μαντάμ, πέφτει η γιορτή σου, δεν είναι κινητή γιορτή σαν το Πάσχα.
0: Όχι, είπα 26, είπα φέτος η γιορτή μου. Αλήθεια. Εγώ τον Ανδρουλάκη σχολίαζα, όχι το Μητσοτάκη.
1: Το μόνο ωραίο που είπα.
0: Για τα Σαρδάμ δηλαδή. Το μόνο ωραίο που είπα. Ήταν άσχημα.
1: Όχι, πολύ ωραία ήταν, αλλά σε άφησα ανεξέλεγκτη στο μόνο το οποίο εύχομαι να δώσω. Να δώσω κι εγώ κάποια στιγμή, ας πούμε, μία προσπάθεια, ένα motivation, ένα κίνητρο, ρε παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Μου, να μας φιλοξενείς κάποια στιγμή στο Zoomberg, γιατί εκεί μέχρι εκεί θα μπορούμε να πηγαίνουμε διακοπές ο Κύρκος. Τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Γιατί δεν μας βλέπω καλά.
0: Συνεχίζουμε ακάθεκτη, έχουμε έρθει με πολύ μεγάλο κέφι σήμερα.
1: Zoomberg
0: και ξέρω ψωμί.
1: Ο άλλος, συγγνώμη, τι έφερε ζεστό καφέ.
0: Ρε παιδί μου, πιέστο τώρα εκεί πέρα και ησύχασε.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Θέλω να εστιάσουμε λίγο σε Αλέξη Τσίπρα, μιας και έχουμε ξεκινήσει όντως με τα πολιτικά. Έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης το πώς είναι η σχέση του γενικότερα με την δεξιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν βρέθηκε στην Κρήτη, έκανε την περιοδία του, αναφέρθηκε στο κομμάτι της δεξιάς, έτσι. Τι είπε ο άνθρωπος, πάμε Δημήτρη μου να το ακούσουμε λίγο.
2: Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά. Τι αυτό πρέπει να το αποκλείω στην Ελλάδα.
3: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς,
0: Αυτό το είχε πει πριν από κάποιες μέρες στους συναδέλφους μας, στον Sky. Θα ακούσουμε αυτό που είπε χθες τώρα.
1: Για πάμε.
3: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο. Παρατηρώ ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα μια μονομερή επιθετικότητα, την οποία τη θεωρώ απαράδεκτη. Δεν μπαίνω σε αυτό το παιχνίδι προσωπικά, ούτε τα στελέχη μας.
0: Αυτά τα είπε χθες. Να θυμίσουμε ξανά τι είχε πει πριν από 20 μέρες ο πρόεδρος.
1: Ναι, για πάμε.
2: Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά. Τι αυτό πρέπει να το αποκλείω στην Ελλάδα.
3: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς.

0: Συγγνώμη, καταρχήν. Δεν έχει σημασία το ήξεις αφήξεις. Σημασία έχει η ουσία. Ο Καμένος ελανσάρεται ποτέ ως αριστερός πολιτικός?
1: Μήπως εννοούσε ο πρόεδρος ότι δεν έχει συνεργαστεί. Μήπως εννοούσε ο πρόεδρος ότι έπρεπε να τον ρωτήσουν αν έχει συνεργαστεί με την άκρα δεξιά. Γιατί...
0: ναι.
1: Και το πάμε έτσι προς τα εκεί.
0: Πρώτον, δεν χρειαζόταν να μπλέξει.
1: Μήπως δεν λογίζεται ο Πάνος ο Καμένος ως δεξιός, μήπως λογίζεται ως προς άκρα δεξιά.
0: Μπορεί να τον έβλεπε και ντρώο τότε.
1: Ξέρεις,
0: λέγεται δε, στα παρασκήνια της εποχής, όταν κατά τη διάρκεια της συγκυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, οι δυο τους ήρθαν κοντά.
1: Αυτές οι δηλώσεις, να πούμε, είναι σε χρονικό διάστημα 20 ημερών. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το λέω γιατί, για να έχουμε λίγο ένα συντονισμό μεταξύ μας.
0: Είτε υπήρχε αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο δηλώσεων, είτε δεν υπήρχε, ο Πάνος Καμένος να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι αριστερός πολιτικός.
1: Ναι, αλλά έχει σημασία αυτή η διαφοροποίηση. Τι λες στον κόσμο. Στον κόσμο, λες πριν από 20 ημέρες. Μιλάτε σε μένα για συγκυβέρνηση που εγώ συγκυβέρνησα με τη δεξιά και χθες μας είπε ότι δεν έχει συγκυβερνήσει με τη δεξιά ποτέ. Για να πει, ας πούμε, ότι το Πασόκ έχει συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, καταλάβες. Συντονιστούμε λίγο. Τελικά έχουμε συγκυβερνήσει ή δεν έχουμε συγκυβερνήσει με τη δεξιά? Ή μήπως έχουμε συγκυβερνήσει με την άκρα δεξιά? Και είναι αυτό το θέμα.
0: Προφανέστατα. Κοίταξε, είναι πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας σίγουρα ο Καμένος.
1: Άρα έχει δίκιο.
0: Εγώ δεν θέλω να προβαίνω σε χαρακτηρισμούς. Δεν λέω για ακροδεξιά και τέτοια. Σίγουρα πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία είναι. Και, αυτό που σου έλεγα είναι ότι σύμφωνα με τα παραπολιτικά της εποχής, τα οποία ιδιαίτερα τότε τα παρακολουθούσες ιδιαιτέρως, λόγω του γεγονότος ότι έκανες και το σχετικό ρεπορτάζ, ο Καμένος με τον Τσίπρα, μέχρι τη στιγμή που τα σπάσανε με φόντο το μακεδονικό και όλα τα συναφή, λέγεται ότι είχαν έρθει πάρα πολύ κοντά, ότι του άνοιξε ορίζοντες ο Πάνος Καμένος ο κύριο Άλεξη Τσίπρα.
1: Θέλεις να σου βάλω...
0: και πολιτικούς και κοινωνικούς και προσωπικούς. Επειδή μου τον είδε, επειδή ο Καμένος ήταν πιο της πιάτσας, του έκανε τη ζωή να δει με άλλο μάτι. Δηλαδή, αν του έλεγε, άστον αυτόν, μην του μιλάς έτσι. Πιο μάγκας να είσαι, πιο χαλαβέ. Καταλαβές.
1: Ξέρεις
0: στον τάδε πολιτικό
1: πότε
0: αντίπαλο,
1: έγινε η γνωριμία του Καμένου με τον Τσίπρα.
0: Πότε?
2: Σε εκείνες τις διακοπές. Δεν θα το ξέρει αυτό ο Πάνος ο Καμένος, αλλά ήταν η πρώτη φορά που τον συνάντησα. Τότε εγώ λοιπόν. Ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς. Εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης. Ένα παιδί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, μιας πλούσιας οικογένειας. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ήταν ένας πραγματικά λαϊκός άνθρωπος. Ζεστός.
0: Ήτανε, όχι, δεν την ξέρω πολύ, ενώ παιδί δεξιάς οικογένειας, εύπορης ο κύριος Καμένος. Και επαναλαμβάνω σε αυτά τα. Και πιο μποέμ τύπος από τον Τσίπρα.
1: Στην
0: μποέμικη διασκέδαση.
1: Για τον μπούλικο θέλω να πω.
0: Ναι, κάτσε να σου πω τώρα, παιδί μου. Λέγεται δε ότι του άνοιξε, σου επαναλαμβάνω, ορίζοντες πολιτικούς και κοινωνικούς για να του λέει θα αντιμετωπίσει έτσι τη μία κατάσταση, έτσι την άλλη, λεγόταν τότε. Για πάμε.
1: Εγώ ήθελα να πω για τον μπούλι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, στα μέρη τα δικά μου, η λέξη μπούλι. Δεν ξέρω. Ενώ στην Αθήνα, ας πούμε, το λέμε τον μπούλι για να πούμε ότι είσαι τύπου φλόρος. Στα δικά μου μέρη πάνω, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Γαλατινή, τα μωράκια τα οποία είναι γένους αρσενικού. Είναι μπούλις. Ενώ το θηλυκό είναι μπέμπα.
0: Καλά, παντού είναι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο στη Γαλατινή. Συγγνώμη, δηλαδή. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Εσύ τι γέννησες, δηλαδή έκανε ένα μπούλι.
0: Ρε παιδί μου, ναι, ήταν.
1: Όχι, δεν το λένε όμως στην Ομπαρία τύπου. Το λένε οι άνθρωποι, κατάλαβες, ότι είναι μπούλις.
0: Σε πολλές περιοχές τη
1: χώρα. Χαιρετικά. Παιδί μου, όχι.
0: Απλώς θέλει να έχουν πάρει σε όλα την πρωτοπορία να μου
1: πει.
0: Σε όλες τις περιοχές τη χώρα, σε πάρα πολλές.
1: Στην Πελοπόννησο λένε τα παιδιά
0: μπούλι. Γεννιέται ένα παιδί, ναι, σε πολλές περιοχές της χώρας πριν βαφτιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Το λέγανε παλιά μπούλι. Πώς το λέμε μπέμπι καλή ώρα, όπως το λες.
1: Μπέμπι.
0: Αυτό
1: το λέγανε, όχι μπούλι. Εγώ νομίζω ότι
0: το λέγανε.
1: Εγώ νομίζω ότι στη Βόρεια Ελλάδα περισσότερο το λέγανε.
0: Το κακό ποιο είναι? Το κακό είναι ότι όταν μεγάλωναν τα παιδιά τους έμενε το μπούλι και όχι το βαφτιστικό το όνομα. Αυτό είναι.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, πάντως ο Θανάσης έχει ένα δίκιο σε αυτό. Αλλά σε όλα αυτά που σας περιγράφει, άξιζε τώρα να ακούσουμε για παράδειγμα η γνωριμία του Καμένου με τον μπούλι.
0: Με τον Τσίπρα.
1: Η γνωριμία του μπούλι με τον Τσίπρα. Πώς ναι. Έγινε. Δηλαδή, όχι, είχε το ενδιαφέρον του, δεν το είχε. Και για να μην σας αφήνουμε άλλο σε αναμονή, δεν το θέλω αυτό. Θέλω να κλείσουμε αυτό το ποτπουρί με μια μαντινάδα. Αν μας ακούν και οι φίλοι μας από την Κρήτη που μας έχουν ξεχάσει και δεν μας έχουν στείλει ούτε ένα μήνυμα τον τελευταίο καιρό, παρά μόνο για να κατσαδιάζουν εμένα, στέλνουν μηνύματα αυτοί οι φίλοι, έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε μια μαντινάδα για τον Αλέξη.
3: Αλέξη, καλώς όρισες στη Γέργερη και πάλι. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. είσαι παιδάκι των φτωχών. Πάντα να το θυμάσαι. Και όπου βρεθείς και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού. Και αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσουμε εμείς την εξουσία. Σου εύχομαι, Λεβέντη μου, χρόνια πολλά να ζήσεις. Και σε ευτυχία στην κορφή να βγεις να περπατήσεις. Εύχομαι μέσα από την καρδιά να είσαι ευτυχισμένος. Πάντα με ροδοπέταλα ο δρόμος σου στρωμένος. Αυτά τα λίγα από μια γιαγιά από τη γέρια είναι πολύ εκτίμηση. Θα το κρατά για να με θυμάστε.
0: Εξαιρετική η γιαγιά, ωραία Μαντινάδα.
1: Παιδιά, να πω κάτι. Εσείς εκεί κάτω στην Κρήτη έχετε χρονομετρήσει τις Μαντινάδες που
0: λέτε. Μακροσκελής κιόλας.
1: Δηλαδή, πόση ώρα κρατάνε αυτές οι Μαντινάδες.
0: Ανάλογα με το κέφι. Και με την έμπνευση.
1: Τι ανάλογα με το κέφι.
0: Ανάλογα με το κέφι και την έμπνευση που σου προκαλεί ο άλλος.
1: Τι για μισή ώρα δηλαδή μπορεί να σου λέει Μαντινάδο άλλο.
0: Τι για μισή και για μία.
1: Όχι να είναι η ίδια, ας πούμε. Γιατί η γιαγιά την είχε πιάσει τώρα εδώ πέρα και.
0: Εξαρτάται από τους στίχους.
1: Εγώ μία Μαντινάδα ξέρω.
0: Κάποιος μπορεί να του έλεγε τον ερωτόκριτο τον Τζίβρα. Εκεί θέλαμε ένα διωράκι με στο νερό. Κατάλαβε.
1: Εγώ ξέρω μία Μαντινάδα να λέω.
0: Τι.
1: Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετά όταν θα ξεπεζέψεις.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτή ξέρω να λέω. Πώς σας φαίνεται. Κολλάει γάντι νομίζω για όλες τις περιστάσεις. Γεια σου Θοδωρή. Καλημέρα Θοδωρή.
0: Εμείς κοπέλι λέει και κοπελιά λένε συγκρίτη όταν γεννιούνται τα παιδιά.
1: Ακριβώς όχι μπούλι. Ακοκεί. Μπούλι και μπούλα.
0: Εσείς το λέτε, αυτό λέμε.
1: Εμείς το λέμε. Πάμε.
0: Και όχι μόνο εσείς είπαμε και σε άλλες περιοχές. Το κακό δεν είναι να το λες όταν γεννιέται το παιδί. Πες όταν είναι μια παλιά έτσι, ένα παλιό ευτράπελο της εποχής, μια παλιά παράδοση. Το κακό είναι να μένει το μπούλης και όταν μεγαλώνει.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα, πριν φύγουμε διαφημίσεις. Ναι. Τίποτα, δεν θα δώσω διαφημίσεις σήμερα γιατί έχω μεγάλη ρέντα. Κίμπερλι, Γκυλφόιλ, Κωνσταντίνος Αργυρός. Εκεί θα γινόταν κουμπαριά για τον μπούλι.
0: Δεν θα γίνει.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνει όχι. Θέλω να ακούσουμε όμως, είναι όντως αξίζει να το μοιραστούμε με τους ακροατές και τις ακροάτριες, την καθηλωτική δήλωση Κωνσταντίνου Αργυρού. Τον πρόσεξε, είσαι ας πούμε με την Κίμπερλι φίλος. Κυκλοφορείς, είσαι ο Αργυρός. Ποιο είναι το πιθανότερο σενάριο να σταματήσει μια κάμερα να σου πει αδερφέ τι γίνεται με την κυρία Γκυλφόιλ.
0: Συγγνώμη.
1: Εσύ δηλαδή δεν το έχεις σε σαν σενάριο να πεις δύο κουβέντες. Για έναν άνθρωπο που είναι του στενού σου φιλικού περιβάλλοντος.
0: Θέλω να σου πω κάτι, δεν το αρχίζει σωστά. Όχι κυκλοφορούσε με την κυρία Κίμπερλι.
1: Ναι.
0: Ήταν κολλητή και μάλιστα η σχέση αυτή επιχειρείται από διαφόρους κύκλους και πέριξε τον τραγουδιστή. Λογικό είναι να αναδεχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά όταν ξέσπασαν όλα αυτά που ξέσπασαν και όταν μας χαιρέτησε η κυρία Γκυλφόιλ, παρένθεση, κάποιοι λένε ότι δεν ξέρω ότι σε κομμωτήρια και τέτοια τι θα γίνει μετά με αυτά. Γιατί ξέρεις,
1: τι κομμωτήρια, τι λέτε, καταλαβαίνω.
0: Η κυρία σου, επειδή είσαι από τη Γαλατινή και δεν είσαι κυρία του καλού κόσμου, θα σου πω εγώ τι γίνεται. Η κυρία του καλού κόσμου.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιες από αυτές.
1: Εμείς τι είμαστε του υποκόσμου, τι εννοεί
0: που πάνε συνέχεια, που πάνε συνέχεια, ρε παιδί μου, που πάνε συνέχεια σε κομμωτήρια.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ενίοτε και δύο.
1: Κάθε μέρα θα χαλάσει, παιδιά, τρίχαμε πάντα.
0: Ενίοτε και δύο φορές την ημέρα. Δεν πληρώνουν τώρα. Δεν είναι trendy κάθε μέρα να πληρώνεις. Όχι.
1: Α.
0: Μαζεύεται ο λογαριασμός και το πληρώνουν, ας πούμε, στο δεκαήμερο, στο δεκαπενθήμερο, στο μήνα. Πώς κάνουμε εμείς εδώ στον καφέ. Η κυρία του καλού κόσμου κάνει στο κομμωτήριο. Αναρωτιέται λοιπόν, σύμπασο κόσμος των μαλλιών.
1: Τι θα γίνει με τους λογαριασμούς.
0: Αναρωτιέται, όχι. Α, ναι, μπράβο. Αναρωτιέται ότι όλο αυτό, ρε παιδί μου, ξέρω τα χρωσούμενα της Κίμπερλι. Ήταν και καλοκαίρι, πήγε και διακοπές. Ποιος θα τα πληρώσει, θα μας στείλει το τσέκ από την Αμερική ή όχι.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς η κυρία Γκυλφόιλ. Πάντως έχει ενδιαφέρον, παιδιά, να ακούσουμε τώρα τι απαντά ένας φίλος της Γκυλφόιλ. Ή ας πούμε, βάλτε τον εαυτό σας στη θέση της κυρίας Κίμπερλι τώρα, έτσι. Εντάξει, έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, ρε παιδί μου, να γίνει έρευνα. Σταματάνε ένα φίλο σου. Ποιο είναι το πιο normal να πεις ότι εγώ συνδέομαι με τον άνθρωπο φιλικά, τον στηρίζω, η έρευνα θα δείξει, αλλά τον στηρίζω. Σωστά. Ακούστε τι είπε ο Αργυρός.
4: Ένα σχόλιο για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών με την Κίμπερλι Γκυλφόιλ.
5: Έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα. Ήμουν μια μέρα, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα τα δω και.
4: Επειδή διατηρείτε και οικογενειακά και εσύ προσωπικά πολύ φιλικές σχέσεις με την κυρία Γκυλφόιλ. Θα στενοχωρηθεί.
5: Να πούμε κάτι για μουσική. Άμα θες κάτι να πούμε για μουσική, είμαι εδώ για σένα.
6: I've heard people say that. Too much of anything is not good for you, baby. But...
7: Πείτε κάτι άλλο, πείτε κάτι άλλο.

0: Το λέγαμε και χθες ότι έχει ένα ενδιαφέρον πως όλοι εκείνοι που για ένα στιγμιότυπο έδιναν τη ζωή τους, μην πω τίποτα άλλο, με την κυρία Γκυλφόιλ. Τώρα ξαφνικά χάθηκαν όλα αυτά τα στιγμιότυπα, ακόμα και από τα μέσα.
1: Θες να μας πεις κάτι για μουσική?
0: Τι λες? Ακόμα και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, θέλω να πω το εξής. Σου υπενθυμίζω ότι η αμερικανική διπλωματία ήταν η ίδια η οποία είχε μπλέξει το πράγμα. Ήρθε εδώ ο κύριος Ρούμπιο και την είχε εκθιάσει την κυρία Γκυλφόιλ. Και δικαίως από εγώ στο κομμάτι, γιατί θεωρούσαν ότι σε ορισμένα μέτωπα που αφορούσαν τις πολύ καλές ελληνοαμερικανικές σχέσεις είχε παίξει κομβικό ρόλο.
1: Διαβάσατε το παρασκήνιο έτσι?
0: Ακριβώς.
1: Τι έλεγε?
0: Λίγες ημέρες αργότερα, και αφού συνεχίστηκαν οι αποκαλύψεις, ξέρεις, και με τα χρήματα που φέρεται να ζήτησε από τον χρηματοδότη του Τραμπ και όλα τα συναφή, η κυρία Γκυλφόιλ αποτέλεσε. Μπήκε μάλλον, δρομολογήθηκε μάλλον η επιστροφή της, η ανάκλησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αργυρός σε όλο αυτό, αντικειμενικά τώρα, τι να σχολιάσει, ρε παιδί μου? Τι να πει, τη στηρίζω, είναι φίλη μου?
1: Ναι, ρε Θανάση. Να πει, τη στηρίζω σε προσωπικό επίπεδο, είναι φίλη μου. Από εκεί και πέρα η έρευνα θα δείξει για την ίδια. Άσε με τώρα κι εσύ. Δηλαδή, όταν είσαι στα high σου, είναι όλα κομπλέ. Και όταν είσαι, ας πούμε, στα τάρταρα.
0: Το είπα εξ αρχής. Σου κάνω λίγο
1: το ρωτήστε με για τη μουσική.
0: Το είπα εξ αρχής.
1: Τι ρωτήστε με για τη μουσική?
0: Σου κάνω το δικηγόρο, το διαβόλο όμως, λέγοντάς ότι. Τι να πει, να πάρει θέση για το αν ορθώς ή λανθασμένα την ανακαλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Όχι, δεν τον ρώτησαν αυτό.
0: Τι να πει, ότι τη στηρίζω ανθρώπινα?
1: Καταρχάς, δεν έχει να κάνει με το αν είναι ορθώς ή λανθασμένα. Από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση Αμερικανού Προέδρου και έχει ζητηθεί παρέτηση, είναι δρομολογημένα έτσι και αν είναι ορθώς ή λάθος, το δείξει η έρευνα που θα γίνει για την κυρία Γκυλφόιλ. Και ο χρόνος, όταν με έναν άνθρωπο συνδέεσαι επί προσωπικού, το λιγότερο που έχεις να πεις για εκείνον είναι ότι είναι φίλος μου, είναι άνθρωπος του στενού μου περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα.
0: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά γιατί να το πεις σε μένα και σε σένα αυτό?
1: Για να μην ξεφτυλίσετε γι' αυτό.
0: Δηλαδή, εσύ περίμενε τώρα. Εσύ θα σου
1: πει. Δεν το λέει σε μένα και σε σένα, το λέει δημόσια.
0: Εσύ, ρε παιδί μου, αν με στηρίξει εμένα σε μια περιπέτειά μου, πρέπει να το πει.
1: Εγώ σε στηρίζω, ξέρει, αναφαντών. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ερώτηση, πρέπει να το. Η στήριξη είναι ιδιωτικού χαρακτήρα.
1: Γιατί είναι ιδιωτικού χαρακτήρα? Όταν δηλαδή βγαίνανε μαζί και χορεύαν και κάναν ράνα, αυτά ήταν ιδιωτικού χαρακτήρα.
0: Έχει ένα πόντα αυτό που λες. Έχει ένα πόντα, αλλά από την άλλη σου λέω το πώς τη στέκεται και αν τη στέκεται, δεν το ξέρει, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Σημασία δεν έχει η γυναίκα του Κέσσερα, δεν πρέπει μόνο να φαίνεται, πρέπει και να είναι. Ή το ανάποδο, δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Συμφωνώ
1: έτσι
0: μαζί σου, αλλά άλλο είναι το χειρότερο στην υπόθεση αυτή, Στέλλα μου.
1: Πες τις
0: σχέσεις εννοώ Γκυλφόιλ Αργυρού. Εάν είχαν συμφωνήσει να βαφτίσει το παιδί, όντως.
1: Τον Μπούλη.
0: Και ισχύουν τα δημοσιεύματα.
1: Ή την Μπούλα.
0: Και ισχύουν τα δημοσιεύματα. Εάν είχαν αποφασίσει να βαφτίσουν το παιδί, ενώ σου ήταν πρέσβυρα, και μετά την ανάκλησή της χαλάσει η κουμπαριά αυτή, εκεί υπάρχει ζήτημα. Εκεί κάτι δεν πάει καλά σε επίπεδο, πώς θα το πω έτσι, μπέσας και ηθικών αξιών.
1: Πάντως,
0: αυτό. Αλλά δεν το ξέρουμε, ναι, αυτό.
1: Οι ακροατές συμφωνούν μαζί μου. Τώρα μας στέλνει μια φίλη, δεν από το όνομά της. Τώρα τον χαρακτηρίζει τον Αργυρό, να μην πω πώς. Λοιπόν, παιδιά, κατόπιν τούτων, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Λιμπερόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Ιδιοκτητών Ταξί. Οπότε όσοι και όσες μας ακούτε και είστε στο τιμόνι, δυναμώστε, γιατί θα πούμε όλα τα ζητήματα, αλλά κυρίως το θέμα με τις κάμερες, που ζητάνε οι άνθρωποι να μπουν οι κάμερες, γιατί ξέρουμε ότι και ειδικά τις βραδινές ώρες είναι ένα επικίνδυνο επάγγελμα. Θα πούμε και άλλα πολιτικά. Μην απομακρυνθείτε, τη φωνή δυναμώστε, έτσι, εδώ είμαστε.
2: Φιλάκια κουκλίτσες μου, adios los fanfamios, olé!

0: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσει του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πώς είναι αγκά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα, λοιπόν.
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
13: Να πεις τώρα πια τι.
12: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com.artinfo.gr.
14: Διαβάστε στην απογευματινή δικαίωση της εφημερίδας για τριπλή παρέμβαση στα καύσιμα. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πέμπτη Παρασκευή, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέργεια, προϋπολογισμός, ουκρανικό, τα καυτά μέτωπα. Επιδημία, οι απάτες με θύματα ηλικιωμένους. 6.339 περιστατικά σε 7 μήνες και λία δεκάδες εκατομμύρια. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
15: Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
16: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σας βλέπουμε πάρα πολύ κεφάτους σήμερα. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Είστε και εσείς πολύ ανεβασμένοι. Λογικό, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε down.
1: Είναι πολλά τα μηνύματά σας τα οποία και θα διαβάσουμε. Προς το παρόν ακούμε αυτή την τραγουδάρα του Δημήτρη Μητροπάνου. Του αξέχασου Δημήτρη Μητροπάνου. Αν δεν κάνω λάθος, έχει μουσική εκείνος και εκείνος, ε. Ναι. Κάτσε να το σιγουρέψω, γιατί δεν.

0: Όχι, είναι του Γιώργου Μουκίδη το κομμάτι. Ήταν στον ίδιο δίσκο, νομίζω όμως, που. Ή εν πάση περιπτώσει κάπου εκεί που είχε γράψει.
1: Το 98 κυκλοφόρησε.
0: Που το είχαν γράψει τα τρομερά τραγουδία με εκείνος και εκείνος. Ο Γιώργος Μουκίδης, εξαιρετικός συνθέτης και στιχουργός. Μεγάλες επιτυχίες του Νότης Φακιανάκη, ο Γιώργος Μουκίδης. Έτσι έχει υπογράψει και όχι μόνο. Τη Πέγγι Ζήνα, πολλούς.
1: Λοιπόν, ας ακούσουμε το ρεφρέν και γυρίζουμε με πρόεδρο Λιμπερόπουλο.

0: Αυτά.
1: Αυτά και άλλα πολλά. Αυτό το λέγανε παλαιότερα. Ήταν σλόγγαν ενός άλλου τηλεοπτικού σταθμού. Λοιπόν, γυρίζουμε σε αυτά που υποσχεθήκαμε ότι θα αναδείξουμε. Πάμε να πούμε καλημέρα στον πρόεδρο του Συνδικάτου Ιδιοκτητών Ταξιατικής, τον κύριο Λιμπερόπουλο. Γεια σας, πρόεδρε, τι κάνετε?
2: Τα μια χαρά, εσείς?
0: Γεια σας, πρόεδρε.
1: Εδώ το παλεύουμε, δίνουμε τη μάχη μας όπως και όλος ο κόσμος. Τώρα η αφορμή για τη σημερινή κουβέντα με εσάς, πρόεδρε, έχουμε πει κατά καιρούς για διάφορα αιτήματα του κλάδου, ήταν η είδηση που διαβάσαμε χθες ως προς το σκέλος της κάμερας στο εσωτερικό των ταξί για να προστατεύονται οι οδηγοί. Θέλουμε λίγο να μας πείτε τι είναι αυτό που ζητάνε οι ιδιοκτήτες.
2: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Κατά πρώτον, το αίτημα το έκανε η Ομοσπονδία.
1: Σωστό.
2: Αυτό το αίτημα το είχαμε προχωρήσει πολύ εγώ με τον κύριο Αβραμόπουλο να το αναλάβει ο Δήμος επί εποχής Τζουλιάνη που είχαμε πάρει τα σχέδια που μετέτρεψε στη Νέα Υόρκη από το διχωριστικά των αυτοκινήτων σε κάμερες. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που η ελληνική νομοθεσία τότε δεν μας επέτρεψε, προστατεύοντας, όπως μας είχε πει, τα προσωπικά δεδομένα. Είναι πολύ έξοδο και για να γίνει ως πράξη χρειάζεται κάποιος φορέας, ειδικά από την αστυνομία, να διαθέσει μεγάλους πόρους με υπαλλήλους, γιατί φανταστείτε στην Αθήνα είναι 14.700 ταξί. Πρέπει την κάμερα που θα μπει μέσα να υπάρχει ειδικό μέρος πυφού που θα υπάρχει.
1: Και να είναι και συνδεδεμένη και με ένα κέντρο, φανταζόμαστε, που θα δίνει εικόνα.
2: Να είναι συνδεδεμένη με ένα κέντρο και να, να ελέγχει οτιδήποτε χρειαστεί ως έλεγχο, ως αποδεικτικά στοιχεία ενός εγκλήματος ή μια νηστείας ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στον ταξιδί. Να τα ελέγχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία, φανταστείτε.
1: Ας πούμε η περιφέρεια, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ποια θα είναι αυτή η υπηρεσία?
2: Φανταστείτε ότι είναι 26.000, περίπου 27 ταξί στον
0: Υπουργείο. Εσείς αντιλαμβάνομαι ότι είστε θετικοί στο να μπει η κάμερα.
2: Είμαστε θετικοί, απλώς λέτε θεωρώ ότι πετάχτηκε μια στιγμή χωρίς καμία συζήτηση οργανωμένη. Γιατί την οργανωμένη συζήτηση την είχα κάνει εγώ, σας λέω, επί εποχής Αβραμόπουλου που πήρε τα σχέδια από τον Τζουλιάνη της Νέας Υόρκης και είχε βρει και κτίριο μεγάλο στην Υπήρου Γελιοσίων για να το εφαρμόσουμε τότε με υπεύθυνο.
0: Και μόνο η είδηση, κύριε Λιμπερόπουλε, μπορεί να είναι.
2: Η πολιτεία δεν μας το επέτρεψε.
0: Μπορεί
2: δηλαδή
0: και η είδηση.
2: Δεν είναι απλή κουβέντα.
0: Όχι, βέβαια. Αλλά μπορεί και μόνο και μόνο το γεγονός ότι μπορεί να έχει κάποιος στο μυαλό του ότι υπάρχει κάμερα μέσα σε ένα ταξί να φρενάρει, να αναχαιτήσει κάποιες εγκληματικές δραστηριότητες εναντίον των ανθρώπων αυτών.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά εδώ δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιες μεγάλες πρωτοβουλίες και μεγάλης αξίας.
1: Χωρίς διαβούλευση, λέτε.
2: Έτσι, χωρίς διαβούλευση και χωρίς οργανωμένη πρόταση.
0: Τώρα με τον καινούργιο υπουργό που ασχολείται με τα ζητήματα τα δικά σας, με τον κύριο Κότσιρα, γιατί με τον κύριο Κυρανάκη είχατε συγκρουστεί επανειλημμένος. Μην πάμε τώρα στα μαλλιά. Βρίσκεται έτσι ένα πεδίο κοινό συζήτησης.
2: Κατά πρώτον, σήμερα ήρθαμε από μία αγωγή που το έχουμε κάνει και του ζητάμε 30.000 από
0: του Κυρανάκη και του Κότσιρα.
1: Του Κότσιρα δεν
2: νομίζω. Κυρανάκη.
0: Μάλιστα, γιατί.
2: Ήταν παρόν και πρωτάκουσε το ίδιο ο πρώην υπουργός στο δικαστήριο, το οποίο ουσιαστικά υπέστη μία ήττα προσωπική, υπό την έννοια αυτών που είπε μέσα στο δικαστήριο και αυτών που είπα και εγώ, για την αλαζονική συμπεριφορά του εις βάρος του κλάδου και εις βάρος ειδικά.
0: Εσείς και γιατί το πήγατε στο δικαστήριο, για ποια φράση φαντάζομαι, για κάποια τοποθέτησή του δημόσια φαντάζομαι?
2: Για πολλές φράσεις από μαγνητοφωνημένα, από τηλεοπτικά μέσα και ειδικά από το Sky. Ότι εγώ έχω πολλές άδειες και εκμεταλλεύομαι οδηγούς, έχω μία άδεια.
0: Μία άδεια έχετε.
2: Για να με προγεύσει, ναι.
0: Μία άδεια έχετε.
2: Μία άδεια.
0: Αυτό θα το ελέγξει ο δικαστήριο, δεν είναι ούτως ή άλλως.
2: Ναι, δεύτερον, μα ποιος, ο ίδιος.
0: Όχι, ναι, λέω, ναι, ότι αυτό θα φάνε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
2: Ακριβώς, και το ξέρουν όλοι, ότι εγώ εκπροσωπώ μαντράδες, εκπροσωπώ εσωτερικής κάψης εισαγωγής αυτοκινήτων, γιατί δεν ήμασταν υπέρ των ηλεκτρικών που μας επέβαλε, διότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη δουλειά μας. ότι είμαι ψεύτης, ότι είμαι τραμπούκος και όλα αυτά που είπε, που εγώ 40 χρόνια σε αυτό το κλάδο είμαι ο πρώτος υπουργός που τα λέει. Άλλο αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε ως προς τα αιτήματα, άλλο να συγκρίζει με αυτόν τον τρόπο για να συμποβαθμίσει, προσέχτε, για κομματικούς λόγους. Γιατί δεν υπηρετώ κυβερνήσεις.
0: Ναι. Για πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
2: Δεν υπηρετώ κομματικά συμφέροντα και συμφέροντα ιδιωτών.
1: Ναι, που
2: είναι εις βάρος του κλάδου.
1: Πρόεδρε, να πω κάτι τώρα, να αφήσουμε λίγο στην άκρη την κόντρα με τον Κυρανάκη, έτσι και εδώ είστε στα δικαστήρια. Θέλω να μας δώσετε, πριν σας χαιρετήσουμε, λίγο μια εικόνα πώς πάντα τα ξέρω κίνηση.
2: Κατά πόσο με τον κύριο Κότσερα έχουμε δημιουργήσει άλλες σχέσεις.
1: Ναι, ναι, το έχετε πει αυτό, το έχετε ξεκαθαρίσει.
2: Δεύτερον, ο κύριος Κότσερας, εγώ χτες μίλησα το απόγευμα με τον άνθρωπο, ούτε είχε ενημερωθεί για αυτό το αίτημα.
1: Τη Ομοσπονδία τώρα λέμε, για τις κάμερες.
2: Ναι, για τις κάμερες. Ούτε είχε ενημερωθεί.
1: Εσείς, πρόεδρε, δεν μιλάτε με την Ομοσπονδία να σας πάρουν ένα τηλέφωνο, να σας πούν, πρόεδρε, τι λέτε κι εσείς, ας πούμε, πώς να συναντηθούμε.
2: Μόνοι τους λειτουργούν τα τελευταία χρόνια. Λειτουργούν μόνοι τους εις βάρος του κλάδου. Δηλαδή, πάνε πρώτα. Παράδειγμα, ότι το νομοσχέδιο που κατέβασε ο Κυρανάκης και μας έπληξε.
1: Ναι, ναι.
2: Με 18 πληγές που έχει δημιουργήσει, όπως λέμε εμείς, με αποδεικτικά στοιχεία η κυβέρνηση. Βγήκανε και είπανε δημόσια σε όλα συνέντευξη, στην ώρα που εγώ αντιδικούσα για τα αιτήματα με τον, με τον Κυρανάκη στο Sky, βγήκανε και στείλανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
1: Άρα έχετε κόντρα.
2: Ότι το 90% των προβλημάτων έχει γυθεί με το νομοσχέδιο του Κυρανάκη. Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Πάντως έχουν γίνει βήματα. Δηλαδή, λέγαμε και για το 50 από το αεροδρόμιο και ούτω καθεξής. Έτσι έχουν γίνει βήματα.
2: Έχουν γίνει βήματα με την συζήτηση που αναπτύξαμε με τον ΣΑΤΑ ή πώς το λένε, με τον κύριο Κότσερα. Λοιπόν. Και έδειξε κατανόηση σε πολλά θέματα τα οποία προσπαθεί να δημιουργήσει ξανά ένα φιλικό περιβάλλον με τα ταξί.
1: Μάλιστα.
2: Το πόσο θα το πετύχει είναι πρωτοβουλία δική του και πιθανόν και με το Μαξίμου να επανέλθουμε σε καλές συνεργασίες, θα το δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά εμείς δεν πάρουμε τα αιτήματά μας να τα απαξιώνουμε για χάρη μια καλή συμπεριφορά που μπράβο του έχει ο κ. Κότσερας. Θα είμαστε στον δρόμο αν δεν λυθούν τα προβλήματά μας.
1: Ωραία, πρόεδρε.
2: Αυτό οφείλει ο κάθε ανεξάρτητος συνδικαλισμός να υπηρετεί.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαιρετούμε. Γεια σας. Γεια σας, πρόεδρε.
2: Να είστε καλά.
1: Εγώ πάντως κατάλαβα ότι αυτή η ιστορία με τις κάμερες δεν τη βλέπω να περπατάει πολύ. Δηλαδή δεν κατάλαβα ότι υπάρχει διάθεση τέτοια.
0: Ναι.
1: Όχι, νομοθετικά μπορεί να. Είπε καταρχάς ο κ. Λιμπερόπουλος ότι δεν έγινε καμία διαβούλευση. Μεταξύ τους, ως κλάδος εννοώ τώρα, έτσι. Ναι. Είναι ένα έργο τεράστιο αυτό. Μα, όχι, εγώ το λέω, το θεωρώ θετικό ότι για τους οδηγούς ταξί να μπορούσε να γίνει έτσι. Αλλά καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει αυτό.
0: Πάντως να πω το εξής εγώ.
1: Όσες κάμερες, σε πόσα ταξί, ποιος θα ελέγχει όλο αυτό. Δηλαδή, γίνεται που γίνεται τη τρελή εδώ πέρα με τις κάμερες στους δρόμους. Πόσο μάλλον τώρα και με τα ταξί.
0: Επειδή προανέγγειλε από ό,τι αντιλήφθην κινητοποιήσεις, διάθεση κινητοποιήσεων.
1: Πάντα είναι σε αγωνιστική διάθεση
0: ο πρόεδρος Λιμπερόπουλος.
1: Έχουν, λέει, πάγια.
0: Και επειδή έχω ακούσει.
1: Κατάλαβες, ηλεκτροκίνηση, το Νατάλο.
0: Τι έχω ακούσει, ναι, ναι, ότι σε αντίστοιχο mood βρίσκεται και ένα σημαντικό κομμάτι των ενώσεων των αγροτών. Δεν ξέρω πώς θα μπούμε σε προεκλογική περίοδο.
1: Κανονικά.
0: Με τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Δηλαδή, εάν το Νοέμβριο, ας πούμε, κλείσουν πάλι εθνικά οδικά δίκτυα. Γιατί υπάρχει αναφρασμός στις τάξεις των αγροτών και κυρίως των κινητοτρόφων. Τα λέμε και εμείς εδώ. Αλλά υπάρχει, παιδιά, σε πολύ σημαντικό βαθμό αυτή τη στιγμή και υπάρχει ζήμωση μέσα στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων για νέες κινητοποίησεις. Πάμε σε κάποια από τα μηνύματά σας. Ο Άλλη Τάμπουρας, αυτό του λέει ότι είναι αργυρός, είναι μπρούτζινος. Ωραίος. Όταν μια υπόθεση άφων για νέες κινητοποίησεις, πάμε σε κάποια από τα μηνύματά σας. Ο Άλλη Τάμπουρας, αυτό του λέει ότι είναι αργυρός, είναι μπρούτζινος. Ωραίος.

0: Η Παναγιώτα λέει: οι φίλοι σαν δύσκολα φαίνονται, έχει καλέ στιγμέ. Φιλιά και στου δυο σα. Αυτό ξαναπέσω, Παναγιώτα μου.
1: Επίση, ανταποδίδουμε.
0: Μήπω λέει, την έψεξε ο αργυρό να τη βρει, την παρακάλεσε να του κάνει παρέα. Σιγά μην έχει υποχρέωση να την υποστηρίξει. Ούτε καν λογικό όμω. Εσύ λέει που είσαι γυναίκα, θα στηρίξει την Κιλφόιλ. Αυτό λέει ο φίλο ο Νίκο.
1: Δεν έχει να κάνει με το αν είναι γυναίκα ή άντρα. Και άντρα να ήταν
0: Κιλφόιλ,
1: το ίδιο θα λέγαμε.
0: Το χάσαμε, λέει τον κορμί ο Γκατζόλη. Ο φίλος...
1: Μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Προχωράμε.
1: Προχωράμε, παιδιά, γιατί έχουμε τον κύριο Χουρδάκη στην αλέκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πια. Γεια σας, κύριε Χουρδάκη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ με χαρά θα συνέχισα να τα ακούω πάντως. Μην αγχώνεστε για μένα.
1: Όχι, αλλήμον, είστε καλεσμένος μας.
2: Ωραία και με πολύ ευχάριστο τρόπο και είναι πολύ υπέροχο αυτό.
0: Ευχαριστούμε κύριε Βουλευτή.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από ένα σχόλιο δικό σας. Πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό να διαμορφώνεται έτσι τις τελευταίες μέρες? Οι μετρήσεις δείχνουν να τσιμπάτε δημοσκοπικά, σε εισαγωγικά, ναι, άνοδο του ΠΑΣΟΚ, το λέτε πολύ καλύτερα από εμένα. Θέλω όμως να μου πείτε αν κατά τη γνώμη σας, κύριε Χουρδάκη, είναι ρεαλιστικό αυτό το 13-14, όσο σας δίνουν οι μετρήσεις, να μπορέσει να γίνει 36-37, που είναι ένα ποσοστό που χρειάζεται μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορεί να είναι και πρώτη και αυτοδύναμη.
2: Λοιπόν, είναι ρεαλιστικό, ίσως όχι για τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως και ίσως όχι σε αυτές τις εκλογές. Θεωρώ όμως ότι είναι ρεαλιστικό, ότι έχουμε τη δυνατότητα να πείσουμε τον κόσμο να φτάσουμε εκεί. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται να συζητάμε για συνεργασίες, πόσο δε μάλλον όταν συζητάμε για συνεργασίες πριν την ετυπηγορία των πολιτών. Αυτό το σχόλιο που έκανα εγώ, το οποίο δεν ήταν σχόλιο, ήταν η πραγματικότητα, το ότι στη ζωή ποτέ μιλές ποτέ και ποτέ μιλές πάντα, δεν είχε ιδιαίτερη στόχευση, ούτε έκλεινε το μάτι προφανώς.
1: Να πω κάτι, επειδή μας ακούει κάποιος κόσμος και μπορεί να μην το έχει παρακολουθήσει. Mm. Να πούμε ότι αυτό που λέτε τώρα ήταν μια απάντηση που δώσατε όταν ερωτηθήκατε για το θέμα της συνεργασίας ΠΑΣΟΚ.
2: Η ερώτηση ήταν τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ τώρα που ο στελέχη της Ελλάς του κόμματος, του κ. Τσίπρα, καθυβρίζουν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδρουλάκη, και αναφέρονται υποτιμητικά.
1: Ναι.
2: Και εγώ είπα ότι θέλουμε να είμαστε πραγματικοί στη ζωή για οτιδήποτε, όχι για αυτό το κομμάτι, το πάντα και το ποτέ έχουν πολύ μικρή αξία. Και το πήραν αυτό και κάναν την τρίχα. Είναι σαφές ότι η θέση η δική μου και η θέση του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Δηλαδή, από το συνέδριο έχει ληφθεί απόφαση ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, ως εκ τούτου η Νέα Δημοκρατία που παρακαλάει και πασχίζει να φέρει το ΠΑΣΟΚ σε τέτοια συζήτηση κακώς ή τέλος πάντων αδίκως πράττει, δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πιθανής συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι πρώτο κόμμα για να επιφέρει την αλλαγή. Έχουμε αποκλείσει κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή αποκλείσαμε τη Νέα Δημοκρατία, των πραγμάτων θα συνεργαστούμε με κάποιον
1: Όχι,
2: άλλο.
1: Όχι, αλλά αν είστε εσείς πρώτο κόμμα, για παράδειγμα, έτσι, και είστε πρώτη δύναμη, δεν θα απευθυνόσασταν και στην Ελλάδα?
2: Δεν σημαίνει αυτομάτως συνεργασία με την Ελλάδα.
1: Όχι, δεν λέω ότι σημαίνει συνεργασία, αλλά δεν είστε ομοιοχώροι κατά τη γνώμη σας.
2: Ναι, μεν, όχι κιόλας. Δηλαδή, με την Ελλάδα έχουν αναδειχθεί σοβαρές προγραμματικές διαφορές. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Επαναφορά 13η σύνταξη, 13ου μισθού, προστασία πρώτης κατοικίας, ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων, το πλαίσιο της λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων και φυσικά θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτά δεν είναι ίσονος σημασίας και σε αυτά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει τελείως διαφορετικές απόψεις για μας. Δεν είναι υπέρ της 13ης
1: σύνταξης. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλα παιδιά στα οποία έχετε κοινή, ας πούμε.
2: Ναι, αλλά τέτοιες διαφορές, κύριε Καντώνα, πιστεύετε μπορούν να εξαφανιστούν με μια γενική αναφορά περί ανάγκης πολιτικής αλλαγής? Υπάρχουν διακριτά ζητήματα. Ναι. Τι έχει αποφασιστεί πολιτικά από εμάς και από όποιον άλλον προφανώς? Ποιες είναι οι προγραμματικές συμφωνίες που μπορούν να υπάρξουν και ποιοι κοινοβουλευτικοί συγκεκριμένοι θα προκύψουν από τις εκλογές? Και μόνο από το τρίτο καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση τώρα, αυτή είναι πρόωρη.
0: Γιατί τότε έγινε τόση μεγάλη κουβέντα ότι εσείς τοποθετηθήκατε εκτός γραμμής?
2: Και εγώ, όχι, δεν τοποθετήθηκα ούτε εκτός γραμμής.
0: Δεν είπα ότι δεν τοποθετηθήκατε, όχι αυτό. Ο πρόεδρος κρίνει. Αλλά έγινε μια ολόκληρη κουβέντα ότι απήχαν παρασάγκες αυτά που είπατε από αυτά που λέει η δημοσίωση.
2: Νομίζω
0: που θέλει να προβάλλει μάλλον δημοσίωση η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
2: Και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Και εγώ και όλοι στο ΠΑΣΟΚ, ή σχεδόν όλοι στο ΠΑΣΟΚ, αυτό πάντως που σας λέω, λέμε το ότι το προφανές, το μη λες ποτέ και μη

0: Πάντα, για οτιδήποτε ισχύει.
1: Σωστό.
0: Και μάλιστα αυτό είναι κάτι που διδάσκω και στους φοιτητές μου. Όταν μου λένε ναι, πάντα αυτή η θεραπεία θα κάνει καλό, τους λέω δεν ισχύει. Και τους λέω το πολύ απλό παράδειγμα. Δεν θα λες ποτέ τα αγαπάω για πάντα, γιατί υπάρχουν τα διαζύγια, ούτε δεν θα σε παντρευτώ ποτέ, γιατί έχουμε δει πόσοι τέτοιοι γάμοι τελικά έχουν γίνει.
1: Είναι μέσα από τη ζωή αυτά.
2: Δεν θα δείξει και η κάλπη το εκλογικό αποτέλεσμα τι πρέπει να κάνετε. Δεν συμφωνείτε. Δεν πρέπει να υπάρχει μια λογική συμφωνία επ' αυτού. Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν για τη χώρα.
0: Το τι πρέπει να κάνουν όλοι. Αλλά να σας πω ξανά. Δεν έχει διατυπωθεί για την Ελλάς η απόφαση αποκλεισμού προσυνεδριακή. Όπως είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά εμπόδια. Δεν είναι ακριβώς
1: άρα
0: να
1: δεν
0: θεωρείται
1: είναι ταμπού,
0: μια τέτοια
1: αφού
0: συνεργασία.
1: Δεν υπάρχει και συνεδριακή απόφαση αποκλεισμού.
0: Να σας πω κάτι. Το ταμπού και για κανέναν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ταμπού. Αλλά πάλι επειδή. Μπορεί από αυτή τη συνέντευξη πάλι κάποιοι να κάνουν την τρίχα τριχιά.
1: Έκανα να μην μιλάμε καθόλου τότε, κύριε Χουρτάκη, ούτε εσείς να μιλάτε, ούτε εμείς.
0: Όχι εσείς.
1: Ναι, ναι, καταλάβαμε πώς το λέτε.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν είναι καθόλου ακριβές να θεωρείται μια τέτοια συνεργασία δεδομένη και να παρουσιάζεται ως μια απόφαση που είναι έξω από την πόρτα. Προφανώς και δεν είναι ούτε έξω από την πόρτα, ούτε στα σχέδια του ΠΑΣΟΚ. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, χωρίς εγώ να θέλω να θέτω τις ερωτήσεις, ούτε στη σημερινή συνέντευξη που έχει τον καλό συνάδελφο φιλοξενείται, ούτε σε κανένα άλλη συνέντευξη. Να ρωτάμε το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι θέλει να βγει πρώτο κόμμα, ότι θέλει να επιφέρει την αλλαγή, τι έχει στο μυαλό του, με ποιον τρόπο, και να φεύγει η κουβέντα μας προς τις προγραμματικές, αν θέλετε, διαφοροποιήσεις του ΠΑΣΟΚ με τα υπόλοιπα κόμματα. Και τώρα βλέπω ότι τις τελευταίες εβδομάδες, και δεν είναι σημερινό, ούτε δική σας πρωτοβουλία, υπάρχει μια μεγαλύτερη συζήτηση πώς θα εμπλέξουμε τον Τσίπρα και το κόμμα του σε μια ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία. Ο λαός και η δημοκρατία, ξέρετε, αποφασίζουν και δεν έχουν αδιέξοδα.
1: Σωστό είναι.
0: Είναι σίγουρο ότι βλέπουν τις διαφορές, καταλαβαίνουν ποιος έχει συνέπεια και προγραμματικό λόγο, καταλαβαίνουν ποιος έχει στελέχη που μπορούν να υπηρετήσουν αυτόν τον προγραμματικό λόγο και καταλαβαίνουν ή θέλουμε να τους βοηθήσουμε να το καταλάβουν και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με τα κλιμάκια, με τις εξωστρέφειά μας, με τις εκδηλώσεις. Να καταλάβουν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει την αλλαγή και τη λύση και τον προοδευτικό πόλο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, όποιος είναι ευχαριστημένος να ξαναψηφίσει με την τσέπη του, με τα οικονομικά του και με το άλλο, δεν έχει παρά να ψηφίσει Μητσοτάκη. Όποιος όμως δεν είναι ευχαριστημένος, που νομίζω είναι οι περισσότεροι, πρέπει να κοιτάξουν προς το ΠΑΣΟΚ. Για να δουν ότι ψηφίζοντας
2: ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Χουρτάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παίρνεις ΠΑΣΟΚ.
1: Γεια σας.
2: Με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε. Γεια σας.

0: Περνάμε, παιδιά, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Συνήθως, όταν πληρώνουμε για κάτι, το τελευταίο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτή την πληρωμή. Κι όμως, αν μπορούσες να παίρνεις κάτι πίσω κάθε φορά που πληρώνεις, θα ήταν ωραίο. Πληρώνεις τον καφέ σου και κερδίζεις. Κάνεις ψώνια, κερδίζεις. Αγοράζεις εισιτήρια, κερδίζεις ξανά. Γιατί κάθε φορά που πληρώνεις με τη Magenta Pay κάρτα σου, κερδίζεις 1% cashback σε coins, τα οποία εξαργυρώνεις με κουπόνια για παραγγελίες από το Box, για αγορές προϊόντων τεχνολογίας σε Γερμανό και Telekom ή για να μειώσεις το ποσό λογαριασμών και ανανεώσεων από τα Telekom και WhatsApp apps. Κατέβασε την εφαρμογή Magenta Pay App και ξεκίνα να κερδίζεις σήμερα. Μέσα στη μέρα όλοι μπορούν να παραγγείλουμε κάτι από έναν καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο Box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας, 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Φίλε Δημήτρη, να πούμε ότι δεν είπαμε ότι δεν είναι έτσι όπως το λες. Σου είπα ότι δεν είχαμε εμείς εδώ την πλήρη εικόνα για το πώς είναι οι τιμές εκεί στην Κύπρο, σε όλα τα επίπεδα. Προφανέστατα και το ακούμε αυτό που λες, ότι έπαιξαν και στην Ελληνοφρένεια τα παιδιά ένα σχετικό κομμάτι. Πόσο πήγε το μαρούλι, 20.000 δραχμές σε ένα μαρούλι, φίλε Παντέλο, δεν έχει πάει ακόμα. Ευτυχώς, 60 ευρώ το μαρούλι.
0: Λοιπόν, παιδιά, κατόπιν τούτων φεύγουμε. Έρχεται η Ιέρη Πανάγου με το μαγκαζίνο στη μία τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Τα λέμε αύριο στις 11 με το χρυσό μου το παιδί εδώ.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
5: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telekom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telekom App.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών. Στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ιέρη Πανάγου.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαι η Ερή Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά σε λίγη ώρα. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ζητούν οι χώρες του Νότου για αυστηρή τήρηση των κανόνων, επιμένει ο Βοράς. Θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχτούμε περαιτέρω περικοπές, τόνισε προσερχόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο θα πωλείται στην Αθήνα και πόσο στην περιφέρεια. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Περιορισμένη η ζήτηση από τις πολυκατοικίες, λένε στα παραπολιτικά οι πρατηριούχοι. Μεγάλη αδικία βλέπουν στο επίδομα θέρμανσης οι κάτοικοι στο κάτω νευροκόπη. Το πολύ σε 750 ευρώ η επιδότηση, την ώρα που οι θερμοκρασίες στην περιοχή είναι πολικές. Με κινητοποιήσεις θα απαντήσουν οι αγρότες στις εξαγγελίες Μητσοτάκη για αφορολόγητο πετρέλαιο. Δεν βγαίνει με τίποτε χρονιά, λένε οι παραγωγοί στα παραπολιτικά. Ανησυχητικά τα στοιχεία της Ελστάτ σε υψηλό επταετίας. Η σοβαρή ανεπάρκεια φαγητού στα νοικοκυριά. Ένας στους 13 Έλληνες δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ακόμη και τα γεύματά του. Πρώτο βήμα επανέναρξης των εργασιών πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, γαλλική εταιρεία κατέθεσε αίτημα. Να μοιραζόμαστε τα γλυπτά του Παρθενώνα, προτείνει τώρα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Τζόσο Χακ, ο νέος επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στο παρελθόν έχει διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών στα ζητήματα των χωρών του Νότου. Συνεχίζεται η τηλεκπαίδευση στην Κράβα μέχρι να έρθουν τα τελικά πορίσματα για την οσμή του αερίου. Ανάστατοι χιλιάδες γονείς επισημαίνουν στα παραπολιτικά ότι δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές τους. Λίματα πλημμύρισαν σχολικό συγκρότημα στον Πειραιά, εσπευσμένη εκένωση μετά από επικίνδυνη διαρροή. Ληστεία μαμούθ στη Θεσσαλονίκη. Μαϊμού υπάλληλοι της ΔΕΗ άρπαξαν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. 6.400 απάτες ηλικιωμένους μέσα σε 9 μήνες με ηλία 16 εκατομμύρια ευρώ. Φέρνει στο φως η εφημερίδα Απογευματινή. Όλο το ρεπορτάζ. Ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στη Ρόδο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί. Μεγάλα τα προβλήματα και στην Εύβοια. Συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Φωτιές στο Υπουργείο, μάχες σώμα με σώμα, δεκάδες συλλήψεις. Κάλεσμα για αποχή από τις δουλειές. Πρεμιέρα στις 8 παρατέταρτο για τον Παναθηναϊκό στο Conference League όπου υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Και Μαρσέιγ Ολυμπιακός στις 10 για το Europa League. Συννεφιά στην Αττική, βροχές στην Κρήτη, νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το βράδυ. Στις Βρυξέλλες ξεκινά σήμερα η διήμερη συνείδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικά βασικό επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις προσερχόμενος ο Πρωθυπουργός. Να πάρουμε μια γεύση και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ από τον Κώστα Παπαχλημίτζο.
2: Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και του κόστους ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλίων να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαθόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
1: Πρόσθετη ευελιξία λοιπόν για να στηριχτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, πολλά τα θέματα βαριά. Η ατζέντα σήμερα Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο στις Βρυξέλλες. Πολλοί ώρες και δύσκολες διαπραγματεύσεις θα ανασκήσουν αυτά οι ηγέτες. Από τα πολλά, λοιπόν, αυτά τα ζητήματα, τρία αναδεικνύει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πέρα το έχουμε ζητήσει ήδη πολλές φορές. Είναι το ζήτημα της ενέργειας. Τι ζητά ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, δεν ζητά συγκεκριμένα να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρα για την ενέργεια, αλλά και το έχει θέσει και αυτό το τραπέζι των συζητήσεων. Ζητάει να δώσει ευελιξία σε κράτη που το επιθυμούν, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα. Να μπορέσει να αξιοποιήσει λεφτά τα οποία έχει από τα λεγόμενα υπερκέρδη μέσω από τη τάξη του ΦΠΑ και του ειδικού προκαταβολικού, αλλά ιδίως του ΦΠΑ, και να τα ρίξει πίσω στις θαρκογειακές επιχειρήσεις με τη μορφή ελαφρύνσεων σε σχέση με την ενέργεια, τα καύσιμα, όλο αυτό το κομμάτι ευρύτερο λοιπόν της ενέργειας. Θα αναρωτηθεί κάποιος ακροατής μας, καλό, πιστεύω μεγάλα φούτα έχει και δεν τα ρίχνει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί, γιατί υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανόνας που λέγεται τροφή δαπανών. Δεν μπορεί να ξεπεράσει για ένα κράτος μέλος συγκεκριμένο όριο δαπανών ετησίων από τον προϋπολογισμό. Η Ελλάδα το έχει ήδη φτάσει αυτό για το 27. Επομένως χρειάζεται, ας το πούμε, ειδική άδεια ή ας το πούμε αλλιώς, όπως θέλει ο Πρωθυπουργός, μια εξαίρεση για προσωρινά και στοχευμένα μέτρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το οποίο απασχολεί την ελληνική πλευρά σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Είναι το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν αυτό ακούγεται λίγο σαν αργό των Βρυξελών, το πούμε απλά, είναι ο προϋπολογισμός όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστά, πολύ σημαντικό θέμα.
3: 2028-34, εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση, την τελευταία πρόταση που είναι στο τραπέζι. Γιατί δεν είναι ικανοποιημένη, γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες βάζουν άλλες προτεραιότητες, την ανταγωνιστικότητα, κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θετούν. Και για να ικανοποιήσουν αυτές τις προτεραιότητες, θέλουν να πάρουν πόρους από το Ταμείο Συνοχής και από την κοινή αγροτική πολιτική. Δύο ταμεία τα οποία άμεσα επωφελείται η Ελλάδα και η Ελλάδα όχι κάτι γενικό, οι αγρότες, οι αλλοίοι, κτηνοτρόφοι έτσι, αλλά και άλλες κατηγορίες με το Ταμείο Συνοχής.
1: Να θυμίσουμε, λοιπόν, Κώστα, ότι είχε στείλει και μια επιστολή ο Έλληνας Πρωθυπουργός μαζί με τους Ιταλούς. Και αυτό. Ίσως συζητηθεί σήμερα και αυτό. Θα βρει ευηκότητα. Θα δούμε τώρα.
3: Είναι και αυτό τραπέζι. Αν για αρχή μπει στο κείμενο συμπερασμάτων με μια ομορφή που ικανοποιεί την Ελλάδα, είναι ένα πρώτο θετικό βήμα, τουλάχιστον αυτό θα αναγνωρίσει η ελληνική κυβέρνηση. Και ένα τρίτο θέμα, το οποίο το βλέπουμε ικανοποιήσει ο Πρωθυπουργός, γιατί οι προσπάθειες που έχουν γίνει σε σχέση με το αναταναστευτικό σε επίπεδο πολιτικών βρίσκουν ανταπόκριση. Το είπε και ο ίδιος ότι σύντομα λέει μπορεί να νομοθετηθεί, υπάρχει αυτή η βούληση, ώστε οι χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η δική μας χώρα, φυσικά, να μπορούν, όπως είπε, σε εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προβαίνουν σε μαζικές επιστροφές. Ξαναλέμε αυτό μόνο σε έκτακτες περιστάσεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός για τους αγρότες. Ζήτησε να μην γίνει μείωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή την ομάδα των εργαζομένων.
2: Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
1: Χθες ανακοινώθηκαν τα μέτρα. Σήμερα λοιπόν έχουμε πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βέβαια, Μάριε, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε ακόμα παραγγελίες. Αυτό λένε τουλάχιστον οι βενζινοπόλες που μίλησαν εδώ στο σταθμό μας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και πώς να έχουν παραγγελίες, αφού το πετρέλαιο κάνει πρεμιέρα με αυξημένες τιμές. Καθώς η διάθεσή του ξεκινά σήμερα με μέση παλαιδική τιμή περίπου 1,55 ευρώ το λίτρο, παρά τη διπλή επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια, συνολικό ύψου 40 λεπτών ανά λίτρο. Χωρίς εκπτώσεις, Έρη, η τιμή θα πλησίαζε το 1,95 ευρώ. Τώρα, το κράτος επιδοτεί, όπως είπαμε, 20 λεπτά το λίτρο στις 31 Οκτωβρίου, ενώ επιπλέον 20 λεπτά προσφέρουν τα δηληστήρια. Η έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα, χωρίς αίτηση ή εισοδηματικά κριτήρια. Η διαφορά με πέρσι, Έρη, είναι μεγάλη, καθώς η χειμερινή περίοδος του 25 είχε ξεκινήσει με τιμή περίπου 1,13 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει ότι για μια παραγγελία 1.000 λίτρων φέτος, ένα νοικοκυριό θα πληρώσει περισσότερα, 420 ευρώ περισσότερα.
1: Ναι, θέλει 1.550 ευρώ για ένα τόνο.
4: Βέβαια. Ωστόσο, Έρη, για την ίδια παραγγελία το κόστος χωρίς εκπτώσεις θα έφτανε τα 1.950 ευρώ. Έτσι, με τη συνολική έκπτωση του 40 λεπτών αλίτου, ο καταναλωτής εξοικονομεί 400 ευρώ. Αντίστοιχα, για αγορά 500 λίτρων, το όφελος ανέρχεται σε 200 ευρώ, με το κόστος να περιορίζεται από τα 975 στα 775 ευρώ. Τώρα, Έρη, έχουμε αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. μετά από σένα κυμαίνονται από 130 έως 1560 ευρώ και τις ψυχόδρες περιοχές της χώρας, Μέτσοβο, Βελούχη, Νιμφέων, Ευρωκόπη και σπα.
1: Τον Ευρωκόπη είναι πιο χαμηλά, θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια, διότι εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Δήμαρχος του Ευρωκοπίου, διότι ο μετεωρολογικός σταθμός, το αυτό είναι το παράλογο τώρα της υπόθεσης, ο μετεωρολογικός σταθμός είναι 100 χιλιόμετρα μακριά από τον Ευρωκόπη, είναι στη Χρυσούπολη, που δείχνει λοιπόν πολύ χαμηλότερη, πολύ πιο υψηλή θερμοκρασία σε σχέση με αυτό που πραγματικά ισχύει. Με αποτέλεσμα λοιπόν οι κάτοικοι στο κάτω Ευρωκόπη, που τη χρησιμοποιούμε και λέμε πάντα ότι έχει τη χαμηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά, να δικαιούνται μέχρι 750 ευρώ. Αυτή είναι η μεγάλη αδικία. Ενώ κανονικά θα έπρεπε θεωρητικά.
4: Μέχρι 1560.
1: Ακριβώς.
4: Ναι, είναι μεγάλη αδικία όντως για τους κατοίκους που διανύουν σε μία από τις πιο ψυχρότερες περιοχές.
1: Μα ήδη εκεί έχει έρθει ο χειμώνας. Δηλαδή στα βόρεια της χώρας έχει έρθει ήδη ο χειμώνας για τα καλά.
4: Όντως, εκεί λογικά πρέπει να έχουν ξεκινήσει και τις παραγγελίες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θέλουν, χρειάζονται Μάρια τουλάχιστον 5 με 6.000 ευρώ το χρόνο μόνο για τη θέρμανσή τους οι άνθρωποι αυτοί. Και αυτό λένε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Διότι αν είναι κάποιος και είναι συνταξιούχος και παίρνει 500, 600, 700 ευρώ και χρειάζεται αρκετά χρήματα μόνο και μόνο για να ζεστάνει το σπίτι του, εκεί καταλαβαίνει κανείς πόση και αδικία θεωρείται, αλλά είναι και το εισοδηματικό κριτήριο, ξέρεις. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Δηλαδή, μόνο ένας άνθρωπος που είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό είναι μόνο 16.000 ευρώ.
4: Όντως, 24.000 ευρώ για έγκα, μονοπροσάκτηση, 5.000 για κάθε παιδί, ενώ για μονογονική οικογένεια είναι 29.000 ευρώ, έδει. Όντως. Όντως, ισχύει. Έδει να προσθέσουμε ότι αυξημένη θα είναι και προκαταβολή φόρου. Για όσους υποβάλλουν αίτηση ως τις 10 Νοεμβρίου,
1: ναι.
4: Το ποσό της προκαταβολής είναι όσοι υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 10 Νοεμβρίου στην πλατφόρμα MyThermacy, να το πούμε αυτό, θα λάβουν ως προκαταβολή περίπου το 80% του επιδόματος που είχαν εισπράξει την περσινή σεζόν, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται. Έρη, να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα ότι για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο θέρμανσης,
1: ναι.
4: Μια οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 333 ευρώ από 256 ευρώ πέρσι. Για μια οικογένεια με δύο παιδιά στην Κοζάνη θα λάβει 387 ευρώ από 298 ευρώ πέρσι. Ενώ μια οικογένεια με δύο παιδιά στην Ξάνθη θα λάβει 447 ευρώ από 344 ευρώ πέρσι. Είναι αυξημένο κατά 30%.
1: Είναι αυξημένο κατά 30%, απλά δεν είναι αυξημένα τα εισοδηματικά κριτήρια. Μείνε στη μαζί μας, Μάρια, να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Δήμαρχος του Κάτω Ευρωκοπή, ο κύριος Λευτέρης Τάμπουρίδης, και φυσικά πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Ασμάτογλου, ο οποίος μίλησε εδώ στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, για την τιμή αλλά και για τις παραγγελίες που είναι πλέον ελάχιστες.
5: Υπάρχει μια αδικία αυτή τη στιγμή στο κάτω Ευρωκόπη όσο αφορά τον τρόπο υπολογισμού, το επίδομα θέρμανσης και το συντελεστή που έχουν δώσει από το Υπουργείο, γιατί ο συντελεστής αυτός είναι πάρα πολύ μικρός, είμαστε δηλαδή στην 150η θέση αν μεταξύ των 300 Δήμων. Και αυτό γίνεται γιατί δεν παίρνουν σωστά στοιχεία, πραγματικά στοιχεία όσο αφορά τις βαθμοημέρες. Παίρνουν στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία έχει εγκαταστήσει ένα σταθμό στην Χρυσούπολη, κοντά στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, που απέχει 100 και πλέον χιλιόμετρα από το κάτω Ευρωκόπη, κυμαίνεται από 400 έως 750 ευρώ, ανάλογα το δικαιούχο. Να πούμε ότι μια μέση οικογένεια με 100 τετραγωνικά σπίτι χρειάζεται ανάλογα τη μορφή ενέργειας από 3.000 έως και 5.000 ευρώ για να βγάλει το χειμώνα του.
6: Στο 1,55 έχει ξεκινήσει. Και βέβαια οφείλω να πω ότι είναι, και να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι είναι για ποσότητες μεγάλες και για τα μεγάλες πόλεις, για τα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τώρα η υπόλοιπη Ελλάδα, πολύ σωστά το είπατε, θα είναι 1,57-1,58. Η νησιωτική Ελλάδα πολύ παραπάνω, περίπου οι Κυκλάδες θα βρίσκονται στο 1,70, ίσως και 1,75.
7: Παραγγελίες υπάρχουν, ναι.
6: Σωστά το λέτε.
7: δεν
6: υπάρχουν πολλές, γιατί είναι ναι μεν μία σοβαρή μείωση τα 40 λεπτά, αλλά και το 1,55 για τα μεγάλα αστικά κέντρα, για το 1,60 για κάπου αλλού, το 1,65 για κάπου αλλού, είναι πολύ δυσβάστακτο, είναι πολύ υψηλή η τιμή και ο κόσμος είναι πολύ μαζεμένος, γι' αυτό και θα υπάρχουν μικρές ποσότητες, οι οποίες βέβαια θα είναι επιβαρημένες από το ανελαστικό αυτό μεταφορικό κόστος σε υψηλότερη τιμή από το 1,55.
1: Τώρα πάρει εδώ μας λίγο το ρεπορτάζ για τους ψαράδες, διότι ανέβηκε η επιδότηση, είναι στα 40 λεπτά πλέον.
4: Έτσι ακριβώς, νέα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών αλλιών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, με επιδότηση στο πετρέλαιο ύψους 40 λεπτών ανά λίτρο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Είχε προηγηθεί ο διπλασιασμός της επιδότησης για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου, με την ενίσχυση να διαμορφώνεται στα 42 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για Ιούλιο και Αύγουστο. Παράλληλα, ΕΡΙ ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση ζημιών στα δίκτυα από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια και φώκες. Τέλος αύριο, ΕΡΙ, 16 Οκτωβρίου, λύχει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον εξυγχρονισμό αλλιευτικών σκαφών συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Σφοδρές αντιδράσεις είχαμε λοιπόν αμέσως μετά την ανακοίνωση των μέτρων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Μάνος Ανθουλάκης έχει συγκεντρώσει αυτές και θα μας τις δώσει μόλις τώρα. Καλό μεσημέρι, Μάνο,
8: από παραπολιτικά.gr. Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πολιτική αντιπαράθεση πλέον ανεβαίνει στα ύψη σε σχέση με την ενεργειακή ακρίβεια. Με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, τα καύσιμα να προκαλούν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που σαφώς ζητούν πιο ουσιαστικά μέτρα στήριξης των οικοκυριών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναφέρει την πρόταση που έχει καταθέσει στο ΠΑΣΟΚ για ένα μεταβλητό κόφτη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πώς λειτουργεί αυτό, ώστε τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ να επιστρέφουν στους καταναλωτές μέσω χαμηλότερης φορολογίας στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και με τις νέες επιδοτήσεις, ένα νοικοκυριό που θα αγοράσει 1.000 λίτρα πετρελαίου Θέρμανς θα πληρώσει περίπου 400 με 420 ευρώ περισσότερα από πέρσι. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην ίδια γραμμή ασκεί σκληρή κριτική, κάνοντας λόγο για μέτρα ασπιρίνη και τονίζοντας ότι οι τιμές παραμένουν περίπου 40% υψηλότερες σε σχέση με πέρσι. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ ζητά επίσης μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πλαφών στα δηληστήρια και έκτακτη φορολόγηση των υπεκερδών για να περιοριστεί περαιτέρω το κόστος στην αντλία. Ενώ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να παρέμβει στα περιθώρια κέρδους της αγοράς καυσίμων και επιλέγει να επιδοτεί τις υψηλές τιμές με δημόσιο χρήμα αντί να αντιμετωπίζει τα πρωτογενέατια της ακρίβειας. Και στο ίδιο κλίμα, ο Κυριάκος Βελόπουλος υπολογίζει ότι οι καταναλωτές θα επιβαρυνθούν με περίπου 450 ευρώ ανά 1.000 λίτρα πετρελαίου, ενώ η Νίκη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι οι ενισχύσεις δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο, και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
9: Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία εδώ που τα λέμε, για να μην πω τίποτα βαρύτερο δηλαδή, γιατί ουσιαστικά φέτος μια λαϊκή οικογένεια, ένα νοικοκυριό με ένα παιδί, ένα ζευγάρι με ένα παιδί, θα πληρώσει τουλάχιστον 400 ευρώ και πλέον παραπάνω από πέρσι. Δηλαδή πέρυσι είχε πληρώσει 900 αφαιρώντας την επιδότηση εκείνη. Τώρα και με την προσάυξηση 30% της επιδότησης θα πληρώσει 1.345 για να βάλει 1.000 λίτρα πετρέλαιο για παράδειγμα. Ο στενός δημοσιονομικός κορσές αφορά μόνο τα κέρδη κάποιων λίγων. Γιατί για παράδειγμα δεν υπάρχει οροφή, δεν υπάρχει εδώ δημοσιονομικός κορσές όταν μιλάμε για παράδειγμα για εξοπλισμούς.
1: Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους αγρότες. Ήταν εκεί συγκεντρωμένοι στην Λάρισα. Θέλανε να τον δουν από κοντά και εκείνος δεν το αρνήθηκε. Και μάλιστα προανήγγειλε και κάποιες ελαφρύνσεις όσον αφορά το πετρέλαιο. Κώστα, καλό μεσημέρι και πάλι.
10: Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι και πάλι. Τέλος πράγματι, λοιπόν, ο κ. Κουτάκης πήγε στο τραγωδία τη Βρυξέλλε. Ήταν στη Λάρισα, συναντήθηκε με τα προσωπικά αγροτών τη Νέα Καρδιά. Έκανε και μια αποκάλυψη και ήταν 1η Νοεμβρίου, όπω είναι, υπάρχει αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Την αντλία είναι εδώ να σας ακούσω. Είπε ότι έλαβε στη διαρκή, ξεκινά νωρίς. Είπε ότι έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Γενικώς οι αγρότες του έθεσαν και τα θέματα του πόση παραγωγή και το φορολόγιο του πετρελαίου και το ζήτημα του ΟΣΔΕ. Είπε από το τελευταίο, ειδικά ο ΟΣΔΕ είναι πρώτη προτεραιότητα. Είναι ότι ο στόχος είναι να ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου στην αντλία το θέμα του πετρελαίου. Και είχαν μια μακρά, ας το πούμε και όπως λέμε, γραμματισμό, επικοδομητική συζήτηση με τους αγρότες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, βλέποντας εκεί τους αγρότες της περιοχής. Αλλά έχει τη σημασία του να πούμε ότι εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Κώστας Τζέλλας, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας, το Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή, και μάλιστα προανήγγειλε αγροτικές κινητοποιήσεις.
11: Θα το παραλάβω. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Κάθε νέα ένταση στο Ορμούζι, στην Ερυθρά Θάλασσα, κάθε νέο χτύπημα στην Ουκρανία. Όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή. Κατά κανόνα σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα.
12: Διετήσαμε συνάντηση γιατί τα προβλήματα δυστυχώς δεν έχουν λυθεί. Δεν έχει λυθεί τίποτα ουσιαστικά. Και γι' αυτό πήγαμε σε αυτή τη συνάντηση. Εντάξει, δεν ήταν συνάντηση ουσιαστικά για να το υπενθυμίσουμε αυτά που δεν έλυσε, που μας υποσχέθηκε το Φλεβάρι με τα μπλόκα και δεν έκανε τίποτα από αυτά.
13: Ναι.
12: Και βέβαια και για τα επόμενα αυτά που έρχονται.
13: Περιμένουμε κινητοποιήσεις πριν τα Χριστούγεννα.
12: Κοιτάξτε, χτες μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι θέλει και μια συνάντηση πριν πάρουν μπροστά το Δευτέρα. Θα περιμένουμε και αυτή τη συνάντηση. Εγώ νομίζω ότι για να λέει κάτι τέτοιο, προφανώς Νοέμβριο θα υπάρξει αυτή η συνάντηση.
13: Ναι.
12: Και από εκεί και πέρα, αναλόγως με το τι θα κάνει, όχι τι θα πει,
13: ναι.
12: Γιατί από λόγια χορτάσαμε. Το τι θα κάνει. Από θα, stop. Εμείς, αυτό που και ο κόσμος έχει καταλάβει, ότι αν είναι να κερδίσουμε κάτι, θα το κερδίσουμε μόνο στον δρόμο, μόνο με δυναμικές κινητοποιήσεις. Διαφορετικά, δεν υπάρχει άλλος δρόμος ή θα σηκωθούμε να φύγουμε όλοι.
1: Το είπαν και το έκαναν λοιπόν στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν πει ότι στην περίπτωση που δεν παραδώσουν τις έδρες τους χθες οι ανεξάρτητοι βουλευτές, θα προχωρήσουν σε δημοσιοποίηση βίντεο από την Κουμουνδούρου με παλαιότερες δηλώσεις αυτών και τι έλεγαν στις ανάλογες περιπτώσεις. Ελένη Καλογεροπούλου, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ακριβώς στο μεσημέρι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησε, έφτιαξε δηλαδή ένα βίντεο το οποίο το έδωσε στη δημοσιότητα, με παλαιότερες δηλώσεις των ανεξάρτητων βουλευτών που είχαν τοποθετηθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δηλαδή όταν είχαν αποχωρήσει κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τότε έλεγαν ότι θα έπρεπε να παραδώσουν την έδρα. Οι βουλευτές, η πλειοψηφία των βουλευτών αυτών έλεγαν λοιπόν για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι η συμπεριφορά του θυμίζει την ομάδα αλήθειας, επεσήμαιναν το γεγονός ότι όταν έφυγε η μεγάλη ομάδα από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν έγινε δηλαδή η διάσπαση που στη συνέχεια έφερε το κόμμα της Νέας Αριστεράς, είχαν ζητηθεί μεν οι έδρες, αλλά ποτέ κανένας δεν σκέφτηκε να έχει μια τέτοια συμπεριφορά απέναντι στους πρώην συντρόφους τους, δηλαδή να κάνουν βίντεο με τα οποία θα τους εκθέτουν. Και είναι χαρακτηριστικό ότι οι τίτλοι της κυρίας Γεροβασίλη έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει και ότι αυτοί που σήμερα εμφανίζονται να είναι στην Κουμουνδούρου είναι τα ορφανά του Κασελάκη. Γιατί το λένε αυτό οι τίτλοι της κυρίας Γεροβασίλη? Προφανώς γιατί η ηγεσία, δηλαδή η ηγετική ομάδα, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν μέχρι την τελευταία στιγμή τον Στέφανο Κασελάκη. Καταρχήν να θυμίσουμε ότι ο κύριος Πολάκης ήταν αυτός ο οποίος τον έβαλε στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου μέχρι και την τελευταία μέρα τον στήριζε τον κύριο Πολάκη με πάρα πολλού, τον κύριο Κασελάκη,
1: ναι,
14: με πάρα πολλούς τρόπους. Και επίσης και ο κύριος Παπάς. Θεωρούν με λίγα λόγια οι ανεξάρτητοι βουλευτές ότι η συμπεριφορά των πρώην συντρόφων τους ήταν ανεπίτρεπτη και εν πάση περιπτώσει δείχνει την κατεύθυνση την οποία έχει πάρει το κόμμα του Μουντούρου. Και όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, αντί να ασχοληθούν με το πώς θα ανακάμψει δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ασχολούνται με τέτοιου είδους ιστορίες οι οποίες στην πραγματικότητα στοχοποιούν τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό γιατί το λέμε, Έρη, γιατί, γιατί από οι βουλευτές που εμφανίστηκαν στο βίντεο ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι, δηλαδή τα στελέχη τα οποία έχουν πει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ μέσα δεν υπάρχουν τα στελέχη τα οποία έχουν κατευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Στρασιά για παράδειγμα, ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο κύριος Νικόλας Παραντούρης. Από αυτά τα στελέχη δεν ζητήθηκε η έδρα. Γιατί λένε λοιπόν οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχει γίνει αυτό? Γιατί προφανώς η ηγετική ομάδα που έχει μείνει τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για μια ενδεχόμενη εκλογική συνεργασία με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Μάλιστα.
14: Και τέλος να σου πω ότι όπως σου είπα και χθες, οι ανεξάρτητοι βουλευτές από την ερχόμενη εβδομάδα μετά τις 20 του μηνός αναμένεται να αρχίσουν να παραδίδουν τις έδρες τους και μέχρι τις 22 Νοεμβρίου οι περισσότεροι να έχουν παραδώσει τις έδρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ ο Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
15: Τώρα με την πρακτική τους κρατάνε την έδρα, ναι, την έχουν πάρει παραμάσκαλα, τη γυροφέρνουν ή κάθονται σε μια αίθουσα αναμονής. Και είναι στον προθάλαμο ενός άλλου εγχειρήματος που τους λέει παραδώστε την έδρα. Εδώ θέλει καθαρές κουβέντες. Και από τους διακρατούντες την έδρα και από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα περί Φεβρουαρίου και Μαρτίου είναι αβάτζο και συγχωροχάρτη στην πολιτική διακράτηση της έδρας και καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν αυτή είναι επιλογή, οφείλει και ο ίδιος να το πει δημόσια. Είναι αυτό ηθικό, είναι πολιτικά επιλέξιμο από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
13: Μία απάντηση που είχατε από την κυρία Γεροβασίλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει φύγει και αυτοί που ζητούν παραιτήσεις είναι τα παιδιά του Κασελάκη.
15: Την Όλγα εγώ την αγαπώ. Θέλω να της πω να παραδώσει την έδρα και να μην ξένει πληγές του παρελθόντος, διότι και εγώ και αυτοί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι στήριξε ο καθένας λέω, το 2023.
16: Συμβαίνει τώρα.
1: Έχουμε διακοπή κυκλοφορία στη Δραγατσανίου στον Πειραιά. Το λόγο θα μας εξηγήσει τώρα η Άννα Εμέη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Συναγερμός είμανε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στον Πειραιά, έπειτα από τον εντοπισμό τμήματος όλμου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην οδό Δραγατσανίου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Θεσμοφορείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές έχει πέσει στο σημείο κλιμάκιο του τάγματος ο καθάρισης των αρκοπεδίων ξηράς, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και την εξουδετέρωση στρατιωτικών εκρηκτικών.
1: Πυροτεχνουργή του στρατού, ναι.
17: Ορίστε.
1: Πυροτεχνουργή του στρατού.
17: Ακριβώς. Οπότε θα αποφύγουν το τμήμα που βρήκαν του όλμου. Να βοηθήσει τη συνέχεια ξανά στην κυκλοφορία η οδός Δραγατσανίου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα. Τώρα, μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής αντιμετωπίζει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. 7,5% είναι το κομμάτι του πληθυσμού που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο να βρει τροφή, να βρει επαρκή τροφή. Και μάλιστα είναι πολύ ανησυχητικό ότι το 1,7% του πληθυσμού μπορεί να σας φαίνεται μικρό το ποσοστό, όμως αυτό το ποσοστό αντιμετωπίζει σοβαρή ανεπάρκεια τροφής. Ποσοστό που αποτελεί την υψηλότερη καταγραφή περίοδου 2019-2025. Αυτή η έρευνα λοιπόν είναι με στοιχεία της Ελστάτ και καταδεικνύει λοιπόν πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στο κομμάτι της ακρίβειας. Ένας στους 13 Έλληνες μάλιστα δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ακόμη και τα γεύματά του. Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, η μελέτη της Ελστάτ, έρευνα μάλλον, δεν είναι μελέτη.
1: Ναι, είναι στοιχεία, βεβαίως, στοιχεία.
18: Ναι, και μιλάμε και σε πολύ μεγάλο δείγμα, δηλαδή 10.000 νοικοκυριά, 25.000 άνθρωποι που ζουν σε αυτά. Κοίταξε, το θετικό είναι ότι είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αρνητικό είναι ότι από το 19 και μετά αυτό ανεβαίνει. Δηλαδή πέρυσι ήμασταν στο 7%, σήμερα είμαστε στο 7,5% σε αυτούς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επάρκειας τροφής. Τι εννοούμε πρόβλημα επάρκειας τροφής? Μιλάμε τον τελευταίο χρόνο πριν την έρευνα, κάποιος να μην έχει φάει ένα γεύμα μέσα σε μία ημέρα, για οικονομικούς λόγους, άρα εκεί έχουμε μέτρια ανεπάρκεια τροφής και σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν έχεις μείνει μία μέρα ολόκληρη μυστικός. Λοιπόν, ναι, αυτά τα ποσοστά στη χώρα μας τσουκουτσούκου ανεβαίνουν. Είναι κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, να αναφέρω, ας πούμε, η Πορτογαλία έχει μεγαλύτερα ποσοστά από εμάς σε ανεπάρκεια τροφής. Υπάρχει βέβαια η Ιταλία, η οποία έχει πολύ χαμηλότερα ποσοστά επάρκειας.
1: Βεβαίως, αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε επίσης ότι μπορεί να είμαστε στο μέσο όρο, αλλά είμαστε στις χώρες που έχουν το χαμηλότερο εισόδημα. Από όλες αυτές τις χώρες που συγκρινόμεθα, έχουν πολύ χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με αυτές.
18: Ναι, εδώ μιλάμε να μην έχεις καθόλου να φας. Δηλαδή, Να έχεις μηδενικό εισόδημα, να έχεις μηδενικό εισόδημα, να μην μπορείς να φάσεις μία μέρα.
1: Κίνδυνος απόλυτη φτώχεια.
18: Ναι, απόλυτη φτώχεια. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι τα ποσοστά αυτά έρη ανεβαίνουν. Σιγά-σιγά μεν ανεβαίνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι δεν θα συνεχιστεί αυτή η τάση. Ελπίζω ότι θα γίνει κάτι και θα σταματήσει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Η κακοκαιρία που συνέβη στην Ρόδο άφησε πίσω της ένα νεκρό. Μεγάλες καταστροφές στο νησί, έχει κηρυχθεί μάλιστα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι καταστροφές. Ένας άνθρωπος 62 χρονών έχασε τη ζωή του. Χήμαρος παρέσυρε το αυτοκίνητό του στη θάλασσα, εκεί στην περιοχή. Οι δρόμοι πλημμύρισαν. Είχαμε πολλές εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Τα σχολεία μάλιστα παραμένουν και σήμερα κλειστά. Και βεβαίως και στη Βόρεια Εύβοια είχαμε εκτεταμένες καταστροφές. Εκτεταμένες καταστροφές όμως είχαμε και στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ένα παιδί, ένα 14χρονο παιδί, Σπύρος Ερμπέτη, από το παραπολιτικά.gr, ο Σπύρος έχει έρθει στο στούντιο, διότι ένα 14χρονο παιδί πέθανε από ηλεκτροπληξία την ώρα που γινόταν σφοδρές πλημμύρες εκεί στην πόλη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και σε ακροατές των παραπολιτικών. Να πούμε ότι ο απολογισμός είναι ακόμα χειρότερος όσον αφορά τις συγκεκριμένες καταστροφές στην Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε για δύο νεκρούς. Όπως είπες πολύ σωστά, το ένα θύμα ήταν μόλις 14 ετών. Μιλάμε για την περιοχή Μπαλάτ στην Κωνσταντινούπολη. Το εν λόγω παιδί έχασε τη ζωή του όταν πάτησε σε συγκεντρωμένα νερά στο πάρκο Τσουκουρμποστάν και υπέστη ηλεκτροπληξία. Μεταφέρθηκε χωρίς στήση στο νοσοκομείο, που παρά τις προσπαθήσεις των γιατρών κατέληξε. Το δεύτερο θύμα δε ήταν και αυτός ένας νέος άνθρωπος σε ηλικία 34 ετών. Ναι. Επιχείρησε να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο, γλίστησε, χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο, παρέμεινε εγκλωβισμένο στα νερά και παρά τη μεταφορά στο νοσοκομείο έχασε και αυτό η ζωή του. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας αυτών των σφοδρών κακοκαιρίας που έπληξε την πόλη. Και ακόμα το μέγεθος της ζημιάς θα λέγαμε ότι αποτιμάται με τις εκτιμήσεις να έχουν ξεκινήσει ήδη από το πρώτο φως της ημέρας. Σήμερα, χθες, ήταν η πιο σφοδρή ημέρα που εκδηλώθηκαν τα περισσότερα φαινόμενα στην Βασιλεύουσα. Και οι εικόνες καταστροφής λοιπόν έχουν κυριαρχήσει με το πρώτο φως ημέρας. Μεταξύ δε των καταστροφών ήταν ότι πλημμύρισε και ένα ιστορικό τζαμί στην περιοχή Καγίτ Χανέο, που υπερχείλησε εκεί το ομώνυμο ρέμα. 7.000 κλήσεις δε υπήρξαν για βοήθεια και 8.392 ήταν εργαζόμενοι επιποδός προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατά την κακοκαιρία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε και πάλι στην ΑΝΑΕΜΕΗ τώρα να μας δώσει λίγο τα στοιχεία με το τι συμβαίνει εκεί στην Ρόδο και στην Εύβοια. Αν έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές, Άννα, οι καταγραφές των ζημιών.
17: Να πούμε ότι η κακοκαιρία άφησε πίσω της έναν νεκρό στη Ρόδο, εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν πλέον υποχωρήσει. Στη Ρόδο, η οποία τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η κακοκαιρία είχε τραγική κατάληξη, καθώς ένας 62χρονος εδώ υπάλληλο.
1: Ο οποίος, Άννα, ήταν και συνταξιούχος ο άνθρωπος. Μόλις είχε συνταξιοδοτηθεί και συνέχιζε να εργάζεται. Και δυστυχώς ήταν φύλακας εκεί στο ξενοδοχείο αυτό.
17: Ναι, βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χυμάρου και κατέληξε στη θάλασσα. Και συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ σε αρκετές περιοχές του νησιού πλημμύρισαν δρόμοι και κατοικίες και νιώθηκαν κατολιστήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε περίπου 6 ώρες καταγράφηκαν έως και 264 χιλιοστά βροχής. Μιλάμε για τεράστια ποσότητα νερού. Έπεσε δηλαδή μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τα σχολεία στο νησί παραμένουν κλειστά προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητοι έλεγχοι. Σοβαρό είναι το αποτύπωμα που έχει κακοκαιρία και στην Εύβοια, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Είχαμε την υπερχείληση του ποταμού Κιλέα, η οποία προκάλεσε τις καταστροφές στο δικό δίκτυο, στον δρόμο κυρίως που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Ξεχνά ο ποταμός της Άπρης υπερχείλησε, ενώ στην περιοχή της Μακρυτάπας είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων λόγω αυτής της υπερχείλησης. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν και στις Ποράδες, κυρίως στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, που πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και κατοικίες, ενώ είχαμε και διακοπές ηλεκτροδότησης. Κυριολόγησαν, άνεμε να πούμε, ότι προκάλεσαν αρκετά προβλήματα. Είχαμε και προβλήματα στις εκλογικές συγκοινωνίες, τα περισσότερα δρομολόγια δεν πραγματοποιήθηκαν χθες. Σήμερα έχουμε βελτίωση του καιρού, η οποία βέβαια φαίνεται ότι θα είναι πρόσχερη, καθώς από το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται νέα επιδείνωση, η οποία βέβαια δεν φαίνεται αυτή όσο η προηγούμενη κακοκαιρία και αναμένεται να επηρεαστούν κυρίως οι ανατολικές Θεσσαλίες, Σποράδες, η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά, δηλαδή πληγές πλήγησαν και από την προηγούμενη κακοκαιρία, οπότε σε αυτό πρέπει να δοθεί λίγη προσοχή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Εμέη. Τώρα είναι σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Είναι σε κρεμότητα η συμφωνία της Αθήνας με το Κάιρο. Αναμένουμε και την δικαστική απόφαση στις 24 του Οκτώβρη. Η καλή συνάδελφος Χρύσα Μακρύ είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα. Όντως, βρίσκεται σε κομβικό σημείο η υπόθεση της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Έχουμε αυτό το ενδεχόμενο να συνεδριάσει το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Αιγύπτου στις 24 Οκτωβρίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, εκεί όπου θα εξεταστεί η έφεση που είχε ασκήσει η Ιερά Μονή για την ιδιοκτησία, τόσο για το μοναστήριο σου και τις εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται γύρω από αυτό και κάνει χρήση η μοναστική αδελφότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μπορούμε να πούμε ότι είναι έγκυρες αυτές οι πληροφορίες, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά Σιμεών δεν έχει υπογράψει ακόμη την συμφωνία, η οποία έχει συζητηθεί μεταξύ της αδελφότητας και του Αιγυπτιακού κράτους. Ακόμη αυτό δεν έχει γίνει. Την ίδια ώρα υπάρχουν και κάποια άλλα σενάρια, και αυτό είναι το νεότερο που θα πρέπει να πούμε, που έρχονται στην δημοσιότητα περί επανάκαμψης του πρώην Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού στην κεφαλή του μοναστηριού. Και αυτό διότι ο κύριος Δαμιανός διαθέτει ακόμη την αναγνώριση με προεδρικό διάταγμα της αρχιεπισκοπίας του στο Σινά, κάτι το οποίο δεν έχει ο κύριος Σιμεών. Δεν έχει ακόμη δηλαδή βγει το προεδρικό διάταγμα που να αναγνωρίζει την εκλογή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο.
1: Μάλιστα.
20: Αυτό το δημιουργεί πρόβλημα με την έννοια ότι δεν μπορεί να υπογράψει κάποια, οποιαδήποτε συμφωνία. Βέβαια, συνεργάτες του μας λένε ότι αυτό, αν είναι να υπογραφεί η συμφωνία, μπορεί να, η αναγνώριση και το προεδρικό διάταγμα να εκδοθεί λίγες μέρες πριν την υπογραφή, οπότε να μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Μένει να το δούμε βέβαια. Όλα είναι στον αέρα. Να σημειώσουμε τέλος για τον κύριο Δαμιανό, μια και τον έχουμε αναφέρει, ναι, ότι χθες έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία κάνει λόγο για ενορχιστρωμένη προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα του αναφερόμενου σε δημοσιεύματα που τον έφερα να είχε υπογράψει χειρότερη συμφωνία για την αναγνώριση της ιδιοκτησίας με το Αιγυπτιακό κράτος. Με αυτό έρει απλά να δείξουμε ότι υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ της αδελφότητας, είναι μοιρασμένη σε δύο στρατόπεδα.
1: Σωστά.
20: Έχουμε το ελληνικό κράτος, το οποίο παρατηρεί τι γίνεται μεταξύ των δύο, και μια συμφωνία η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον αέρα. Και βέβαια δεν,
1: σωστά,
20: είναι βέβαιο αν θα συνεδριάσει τελικά το δικαστήριο και αν θα βγάλει απόφαση ή θα την αφήσει, θα την μεταθέσει για άλλη μια φορά προς το μέλλον.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Μακρύ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Τσαμούρη, διότι ο Τζόσουα Χακ είναι ο νέος επικεφαλής πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
21: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας, Έρη. Ναι, μιλάμε για έναν πάρα πολύ έμπειρο διπλωμάτη. Μπορώ να σου πω χαρακτηριστικά ότι εμείς στο διπλωματικό ρεπορτάζ, κάθε φορά που τον συναντάμε, λέμε είδε ο άνθρωπος που έχει πολλά κιλά διπλωματίας και εμπειρίας στη πλάτη του.
1: Μάλιστα, ήταν αναπληρωτής, Κατερίνα, βοηθός Υπουργού Εξωτερικών στα ζητήματα των χωρών του Νότου, σωστά?
21: Πολύ σωστά, έχει τεράστια εμπειρία από την περιοχή μας συγκεκριμένα και μιλάμε για ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο είχε συγκεκριμένα αρμοδιότητα την Ελλάδα, την Κύπρο, ναι, τη Μάλτα και την Τουρκία. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο νούμερο 2 της πρεσβείας μέχρι και σήμερα, αναλαμβάνει χρέη επικεφαλής την πρεσβεία, Σαγζέντε Αφέγου όπως λέγεται. Σήμερα μάλιστα θα κάνει και την παρθενική του, αν θέλεις, εμφάνιση υπό τη νέα του ιδιότητα κατά την συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με την προσωπία του Αμερικανικού Κογκρέσου υπό τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ. Βέβαια πάντοτε ήταν έτσι, ανέκαθεν πανταχού παρόν σε τέτοιου είδους συναντήσεις, απλώς τώρα είναι με τη νέα του ιδιότητα.
1: Σωστά.
21: Να σου πω ότι μιλά 5 γλώσσες, έχει κάνει πάρα πολλές αποστολές στο εξωτερικό, έχει τεράστια εμπειρία, είναι ένας διπλωματής δίπλωμα της καριέρας με θητεία στο State Department, επίσης και μάλιστα και αναπληρωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και προσφάτως μιλούσαμε και μου έλεγε έτσι σε πηγαδάκια ότι είναι πολύ χαρούμενος που ήρθε με την οικογένειά του να μείνει στην Ελλάδα για 3, ίσως και περισσότερα χρόνια. Θα δούμε εδώ.
1: Μάλιστα.
21: Προφητική δήλωση, πολύ πιθανό, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
1: Ακριβώς. Τώρα να πούμε ότι ξεκινάει και η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου.
21: Σωστά. Πλησιάζει η μέρα που θα εκδοθεί η Ναύτεξ από το πολεμικό ναυτικό για την επανέναρξη των ερευνών για το λεγόμενο καλώδιο. Η γαλλική εταιρεία Nexans που έχει αναλάβει το έργο επέβαλε το επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών για να αρχίσουν πάλι εργασίες. Η αίτηση αυτή θα πάρει καιρό για να εξεταστεί. Θα εξεταστεί τυπικά από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου. Στη συνέχεια ο Υπουργός Εξωτερικών θα λάβει την τελική απόφαση. Μετά θα ενημερωθεί ο σταθμός του Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του πολεμικού μας ναυτικού για να εκδώσει την απαραίτητη Ναύτεξ. Αυτή η τυπική διαδικασία θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, οπότε όχι τον Οκτώβριο όπως περιμέναμε, αλλά λογικά μέσα στο Νοέμβριο θα αρχίσουν πάλι οι εργασίες, οι οποίες σε πρώτη φάση θα γίνουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Να σου πω μόνο κλείνοντας ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μας μίλησαν, η χώρα μας πρώτα απ' όλα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με αρχές άλλου κράτους για το καλώδιο πλην Γαλλίας και Κύπρου. Και επίσης υπήρξε σαφής κατανόηση εξ αρχής από τους Γάλλους ότι το αίτημα υποβάλλεται μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Το λέω αυτό γιατί η Τουρκία απαιτούσε ενημέρωση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne, με συνέντευξή του στο Bloomberg, τι λέει? Λέει να μοιραζόμαστε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο Σπύρος Ερμπέτης έχει έρθει και πάλι στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Αισιόδοξο το βλέπω τον κύριο Osborne, αλλά με θέλει λύση win-win με κάτι που δεν είναι καν δικό του.
0: Ναι, μιλάει για συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου. Ουσιαστικά επιμένει στα περί κοινής έκθεσης, δηλαδή να μπορούν να εκτίθεται τα γλυπτά και στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Μιλάμε δηλαδή για ένα μοίρασμα αντί για οριστική επιστροφή. Φυσικά και ο ίδιος αναφέρει στη συνέντευξη αυτή που έδωσε στο πρακτορείο Bloomberg κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα ότι προϋποτίθεται συμβιβασμός, όπως λέει χαρακτηριστικά, και από τις δύο πλευρές και ότι υπάρχει ουσιαστικά μια αντίρρηση, μια άρνηση από ελληνικής πλευράς. Κάτι βέβαια το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό. Δεν μας είπε δηλαδή και κάτι καινούριο όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα ο George Osborne. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση στο ζήτημα. Το σημειώνει και το πρακτορείο Bloomberg. Αυτό γιατί ο Ντάντι Μπέρναμ έχει βάλει ευθέως το ζήτημα επιστροφής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πάει πάρα πολύ καιρός. Στις 6 Οκτωβρίου ήταν όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα αποτελέσουν μέρος αυτής της συζήτησης. Γιατί, όπως είχε πει τότε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν είναι μόνο ένα ζήτημα που αφορά την Ελλάδα, είναι και ένα ζήτημα που αφορά την Ευρώπη. Με την Αθήνα, βέβαια, να διατηρεί την πάγια στάση ότι θα πρέπει το γλυπτό να επανενωθεί στον τόπο γέννησής του.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχαιρά, διότι έχουμε μια απίστευτη ιστορία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για εξαπάτηση ηλικιωμένου ανθρώπου, αλλά η Λία είναι απίθανο το νούμερο. Μιλάμε για πολλές, για εκατομμύρια ευρώ. Λεοντή, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
3: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Είναι πραγματικά απίστευτη αυτή η καταγγελία που προχώρησε μια 88χρονη εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ισχυριζόμενοι πως άγνωστοι την εξαπάτησαν, καταφέρνοντας να τις πάρουν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Εάν επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη καταγγελία, μένει φυσικά να το εξηγνιάσει η αστυνομία, τότε θα μιλάμε για την τέλεια ληστεία. Ναι. Αν και η σειρά τότε γυρίστηκε στην Ισπανία, εδώ έχουμε την εξέλιξή της, καθώς η αξία των κλοπημαίων ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όπως είπε η 87χρονη γυναίκα είχε πάνω από 4.700 λίρες χρυσές στο σπίτι της.
3: Ακριβώς. Έτσι ισχυρίζεται.
1: Ναι.
3: Όπως είπε στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, άγνωστοι τηλεφώνησαν την περασμένη Τρίτη, λέγοντας ότι είναι υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης και στην περιοχή όπου διαμένει αναμένεται να γίνουν εργασίες από την ΔΕΗ. Χρησιμοποιώντας την γνωστή μέθοδο απάτης, είπαν στην γυναίκα ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και την παρακίνησαν να αφήσει όλα τα πολύτιμα αντικείμενα σε συγκεκριμένο σημείο. Όταν αυτά έκαναν φτερά, η ηλικιωμένη απευθύνθηκε στην αστυνομία και κατήγγειλε αυτή την μυθική κλοπή.
1: Μάλιστα. Τρομερό. Σε ευχαριστώ πολύ, Λέοντι. Τώρα, βέβαια, σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή έχει ένα πρωτοσέλιδο. πολύ σημαντικό, μιλάει για 6.400 καταγγελίες. Προσέξτε, αυτές οι καταγγελίες για απάτες σε ηλικιωμένους είναι μόνο το πρώτο 9μηνο του έτους. Έτσι, και μιλάμε για λία 16 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους δράστες να προσποιούνται είτε ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΔΙΑ, είτε είναι της ΕΙΔΑΠ, είτε ότι είναι λογιστές, και να αποσπούν από ηλικιωμένους κυρίως ανθρώπους πάρα πολλά χρήματα. Τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης έκανε μια δήλωση που είπε ότι και να αποσπούν από ηλικιωμένους κυρίως ανθρώπους πάρα πολλά χρήματα. Τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης έκανε μια δήλωση.

0: πράξη, όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά και ηλικιωμένους, ακόμα περισσότερο ή ανηλίκους, γίνεται κακούργημα. Αυτό το φαινόμενο που έχει μια έξαρση σαν επιδημία αυτόν καιρό με ανησυχεί πάρα πολύ και κάνουμε μεγάλο αγώνα για να το περιορίσουμε. Κάποια στιγμή θα το εξαφανίσουμε, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Όμως έρχεται ένα άλλο χειρότερο, το οποίο είναι το διαδικτυακό έγκλημα, που αφορά και τεράστια ποσά.
1: Πάμε τώρα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δούμε τι νέα έχουμε, τι εξέλιξη έχουμε γύρω από το θέμα της Γράβας των σχολείων εκεί που βρίσκονται σε τηλεκπαίδευση τα παιδιά και βεβαίως ακόμα δεν έχουμε πάρει σαφείς απαντήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί σε αυτό το μεγάλο συγκρότημα, το μεγαλύτερο συγκρότημα, σχολικό συγκρότημα της χώρας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Για μία ακόμη μέρα το σχολείο παραμένει κλειστό. Είναι άγνωστο βέβαια για πόσο θα παραμείνει ακόμα κλειστό. Έχει κλείσει από την περασμένη Παρασκευή. Χθες το τεχνικό επιμελητήριο, ο κ. Στασινός, άφησε εχμές για τη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του σχολικού συγκροτήματος Γκράβα, το οποίο υπάρχουν πολλά σχολεία όλων των βαθμίδων και των δύο βαθμίδων, 4.000 μαθητές. Λέγοντας ότι ενημερώθηκε μόλις στις 9 Οκτωβρίου, δηλαδή την περασμένη Παρασκευή, να κάνει πραγματογνωμοσύνη στους χώρους για να δούνε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι σωληνώσεις και από πού προέρχεται η διαρροή, από πού προέρχεται η οσμή. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Από πού προέρχεται η οσμή που δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Απαντά ο κύριος Δούκας αργότερα, ο Δήμος Αθηνών, γιατί άφησε σαφείς εχμές ο κύριος Στασινός, λέγοντας ότι το αίτημα έχει υποβληθεί στο τεχνικό επιμελητήριο από τις 6 Οκτωβρίου, δηλαδή 3 μέρες νωρίτερα. Όπως καταλαβαίνουμε, πρόκειται για ένα πινκ-πονκ ευθυνών, γιατί ο κύριος Λούκας λέει μάλιστα ότι είχε επικοινωνήσει με τον κύριο Στασινό και στις 8 Οκτωβρίου και στις 9 και στις 11 Οκτωβρίου την Κυριακή. Δεν έχει πάρει απάντηση και λέει το τεχνικό επιμελητήριο ήρθε την περισμένη Τρίτη. Με αυτά και με αυτά, το σχολείο παραμένει κλειστό, οι έλεγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί, διενεργούνται κάποιοι έλεγχοι και μετά τους ελέγχους. Εάν διαπιστωθεί από πού προέρχεται η οσμή, γιατί αυτό είναι, τώρα θα πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης.
1: Σωστά,
2: όπως καταλαβαίνουμε. Έρχεται τώρα λοιπόν σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η οποία μιλάει σε εμάς εδώ, στα παραπολιτικά του σχολείου, και λέει τουλάχιστον, αφού δεν έχετε κανονίσει τίποτε άλλο, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε εμείς να κρατήσουμε τα παιδιά μας στα σπίτια μας, ας εκδώσετε τουλάχιστον μία υπουργική απόφαση για να παίρνουμε άδειες μεταποδοχών από τις δουλειές μας.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και ούτε αυτό δεν είχαν προνοήσει. Να πάρουν να εκδώσουν μια διάταξη για να χορηγείται άδειες μεταποδοχών σε αυτούς τους γονείς οι οποίοι ξαφνικά βρίσκονται με τα παιδιά στο σπίτι.
1: Από τις 2 του Οκτώβρη, έτσι. Από τις 2 του Οκτώβρη, οπότε και σήμερα συναγερμός. Μάλλον από τη μέρα που έγινε η εκένωση, για να είμαστε πιο σωστοί, γιατί οι άνθρωποι το είχαν πει εδώ και πολύ περισσότερο καιρό, είχαν κάνει καταγγελίες. Και τώρα μιλάμε τώρα για οικογένειες, αφού είναι 4.000 μαθητές. Φανταζόμαστε λοιπόν πόσες οικογένειες αυτή την ώρα είναι ανάστατες.
2: Μίλησα και πριν από λίγο με τους εκπροσώπους της ειδικής αγωγής, γιατί υπάρχει στην περιοχή.
1: Υπάρχει σχολείο.
2: Το τέταρτο δημοτικό σχολείο. Είναι το ειδικό σχολείο.
1: Ναι.
2: Εκεί, στο συγκρότημα. Και μου είπαν οι άνθρωποι ότι τα παιδιά είχαν φύγει λίγες μέρες νωρίτερα, πριν καν εκδοθεί το απαγορευτικό, γιατί οι δάσκαλοι, και λογικό ήταν, φοβήθηκαν, ανησύχησαν, γιατί πρόκειται για παιδάκια με ειδικές ανάγκες.
1: Βέβαια.
2: Αν συνέβαινε κάτι, δεν θα ήταν εύκολη η εκένωση των δικών τους αιθουσών.
1: Σωστά.
2: Και τα έχουν διώξει τα παιδιά μέρες νωρίτερα, με αποτέλεσμα παιδιά με πολύ, με μεγάλα προβλήματα και κινητικότητας και νοητικά, να μένουν σπίτι και να μην λέει κανένας τι θα γίνει. Δεν υπάρχει απάντηση.
1: Σωστά.
2: Ούτε από το Δήμο, ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, ούτε από το Τεχνικό Επιμελητήριο, πότε θα πιστοποιηθεί η καταλληλότητα του χώρου, ούτως ώστε να επανέλθουν τα παιδιά σε Νίπιο Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο στο σχολικό συγκρότημα Έρη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τι μας δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά η κυρία Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών της περιοχής, στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
3: Είμαστε στη φάση που αναμένουμε τις μετρήσεις και τους ελέγχους του τεχνικού επιμελητηρίου που θα δώσουν κάποιες επιπλέον απαντήσεις στο τι συμβαίνει. Ωστόσο, τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή, εκτός ότι από μία εβδομάδα χάνανε μάθημα γιατί δεν αποφασίζανε εγκαίρως αυτούς τους ελέγχους που κάνουν τώρα, δεν κάνουν μάθημα στο σχολείο, κυρίως και για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα διαχείρισης με το θέμα της δουλειάς.

0: τι κάνει το παιδί, και αφού
1: και
0: πρέπει
1: και
0: να δουλέψει.
1: Με αφορμή αυτό θα ήθελα να σας πω ότι εμείς ζητάμε από το Υπουργείο Εργασίας να κάνει ρύθμιση, να βγάλει κάποια απόφαση, κάποια κία, τέλος πάντων, που να δίνει τη δυνατότητα να μπορούν οι γονείς να πάρουν ειδική άδεια μεταποδοχών για όσο διάστημα υπάρχει αυτή η εξέλιξη στην Κράβα και τα παιδιά είναι στο σπίτι με τηλεκπαίδευση. Και με αναδρομική ισχύ από τις 2 δεκάτου που ξεκίνησε ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία.
2: Πάμε τώρα στην Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr, διότι είχαμε σοβαρά επεισόδια, συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία και μάλιστα είχαμε φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας, συλλήψεις, δεκάδες συλλήψεις και μάχες σώμα με σώμα. Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Χάος στην Αλβανία. Φοιτητές βγαίνουν στους δρόμους, φωνάζουν, εξεγείρονται και αυτό γίνονται για μέρες. Ειδικότερα μαθητές σε μεγάλες πόλεις της Αλβανίας και σήμερα απέχουν από τα μαθήματα και συγκεντρώνονται στις πλατείες. Σε μια τελευταία εξέλιξη που διαβάζαμε, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, αντιδρά και υποστηρίζει πως η αντιπολίτευση επιχειρεί να εμποδίσει την Αλβανία στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της βίας και της καταστροφής. Στο μήνυμά του από το κατεστραμμένο κτίριο του Κολεγίου της Ευρώπης, ο Ράμα τονίζει μεταξύ άλλων ότι τα έκτροπα, οι καταστροφές και η βία δεν οφείλονται στους φοιτητές, αλλά σε εκείνους που προσπαθούν να καταστρέψουν την Αλβανία. Είναι βαρύ αυτό που λέει.
2: Βέβαια.
3: Δήλωσε επίσης ο Ράμα ότι δεν υπάρχει γυρισμός και το ταξίδι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται. Στην Αλβανία τώρα η ένταση έχει λάβει, όπως αντιλαμβανόμαστε, ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις, καθώς τα εκπαιδευτικά αιτήματα συνδέονται πλέον και με τη δυσαρέσκεια για τη διαφθορά και την κυβερνητική πολιτική. Εν τω μεταξύ, καταγράφηκαν φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας και σε τράπεζα, μολότοφ και συγκρούσεις φοιτητών με την αστυνομία. Πεδίο μάχης ειδικότερα θυμίζει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το κέντρο των τυράννων. Και διαβάζουμε ότι συνελήφθησαν 16 άτομα. Τώρα, όσον αφορά στα αιτήματα, αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών στα πανεπιστήμια.
2: Είναι ακριβώς ό,τι σημαίνει και στη Γαλλία και σε άλλες πόλεις.
3: Ακριβώς και στο Βέλγιο, σε άλλες πόλεις, όμως αυτή τη φορά στην Αλβανία λαμβάνει και μια σοβαρή πολιτική διάσταση.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελισάβετ. Πάμε και πάλι στην Αναεμεΐ. Ανήλικοι μαχαίρωσαν ένα μαθητή έξω από ένα εσπερινό λύκειο. Μάλιστα και εξετάζονται ρατσιστικά κίνητρα, Άννα. Καλό μεσημέρι και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ένα σοβαρό περιστατικό βίας με 2 τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας έξω από το εσπερινό λύκειο Αθηνών στην Οδό Σάμου, όταν μαθητές δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ανηλίκων, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο και να διακομιστεί στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Ο άλλος δέχτηκε μπουνιές, είναι τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 το βράδυ, όταν οι μαθητές αποχωρούσαν από το σχολείο.
2: Ναι.
4: Ο διευθυντής του σχολείου ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο έσπευταν άνδρες της ομάδας βίας, οι οποίοι μάλιστα εφαρμόσαν τουρνικές στον ένα τραυματία, γιατί ήταν πιο βαθύ το τραύμα που έφερε από αιχμηρό αντικείμενο. Να πούμε ότι οι 2 τραυματίες είναι αιγυπτιακής καταγωγής, γι' αυτό και εξετάζονται από τις αρχές τα ρατσιστικά κίνητρα. Την προανάκριση είχε αναλάβει το αρμόδιο τμήμα Ομόνιας και αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από την έρευνα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πρεμιέρα στις 8 παρατέταρτο για τον Παναθηναϊκό στο Conference League. Σοφία Καρακασίδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
5: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Σήμερα παίρνει τη σκητάλη ακόμη 3 ελληνικές ομάδες. Χθες είχαμε την ήττα της ΑΕΚ από τη Σαχτάρ με 3-1 στο Stamford Bridge. Να πούμε λίγο γρήγορα για τα χθεσινά. Ότι αυτή ήταν και η πρώτη ήττα της ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Η ΑΕΚ παραμένει σε αγγλικό έδαφος. Σήμερα πραγματοποίησε προπόνηση στο προπονητικό κέντρο της Brentford. Την Παρασκευή παίκτες έχουν ρεπό. Το Σάββατο θα προπονηθούν στο Manchester και θα παραμείνουν εκεί μέχρι και το παιχνίδι με την Manchester City. Σήμερα λοιπόν έχουμε παιχνίδια για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη.
2: Ναι.
5: Ο Παναθηναϊκός είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι. Υποδέχεται την Μπόρα Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του στο Conference League. Μάλιστα να πούμε ότι συνελήφθησαν μέρη 11 οπαδοί της Μπόρας,
2: ναι,
5: για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών στο κέντρο της Αθήνας. Στις 10 η ώρα έχουμε τον αγώνα της ΡΕΝ με τον ΟΦΗ. για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Marseille σε ένα παιχνίδι όπου δεν θα έχει τον κόσμο να πούμε στο
2: μαζί
5: πλευρό του.
2: Ναι, ναι.
5: Ναι, είχε τα εισιτήρια διαθέσιμα. Παρ' όλα αυτά ενημερώθηκε η ΠΑΕ ότι τελικά οι γαλλικές αρχές δεν επέτρεψαν την παρουσία φιλάθλων, κάτι που προκάλεσε και την έντονη δυσαρέσκεια.
2: Πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό.
5: Τόσο από το Ολυμπιακό όσο και από τους φιλάθλους ακριβώς, γιατί δεν είναι μόνο τα εισιτήρια. Οι φιλάθλοι είχαν αγοράσει τόσο τα αεροπορικά όσο και την διαμονή στο ξενοδοχείο.
2: Ακριβώς.
5: Έχει αρκετό καιρό.
2: Ακριβώς.
5: Οπότε είναι εντελώς της τελευταίας, να πούμε, στιγμή.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια. Καλό μεσημέρι.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Η ώρα είναι 1.

0: Αυτή είναι η μπαλάντα του ξεσηκωμού, Θάνος Μικρούτσικος.
1: Καλούμε σε κάτι τέτοιο.
0: Δεν εξαρτάται, θα δείξει.
1: Δεν νομίζω ότι δεν θα το... έπρεπε να βάλω το ανάλογο τακούνι.
0: Δεν θα το γλιτώσουμε. Ναι. Έχουμε καλεσμένη σήμερα.
1: Τον Ταρίφα.
0: Πολύ μεγάλη
1: μας
0: χαρά.
1: Μας φάγανε.
0: Κατά μία έννοια. Με πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο στούντιο δίπλα μας, την Ατάσα Μποφίλιου. Γεια σου, Νατάσα.
2: Καλά, είναι φοβερό τώρα που είμαστε μαζί εδώ πέρα στον αέρα.
1: Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα. Νομίζω ότι αυτή η τριπλέτα μπορεί να καλέσει σε διάφορα καλέσματα.
0: Να. Είμαστε και
2: είμαστε
0: στη Συγκρού.
2: Είμαστε
1: πανέτοιμοι. Τριπλέτα, δώσε μας και πάρε μας τη ζωή μας.
2: Έτσι.
0: Ο λόγος που είναι εδώ η Νατάσα είναι ότι επειδή την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, ο Μελωδία Θεσσαλονίκης που είναι παιδί και του ευρύτερου ομίλου, σε συνεργασία με το Μελωδία της Αθήνας, θα κάνουν συναυλία για το Θάνο Μικρούτσικο. Και τραγουδάει η Νατάσα, ο Κότσιρας και η Μαρία Παπαγεωργίου. Οπότε με αφρομή αυτό την έχουμε σήμερα εδώ. Θα πούμε και άλλα, αλλά στην αρχή θα πούμε για το Μικρούτσικο, για τη συναυλία, τι σημαίνει για μας ο Μικρούτσικος. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με την μπαλάντα του ξεσηκωμού, Μαρία Δημητριάδη βεβαίως. Θα το πείτε αυτό?
2: Όχι.
0: Όχι. Okay. Τα πάτε σε πιο.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχάς να πω ότι είμαι λίγο άρρωστη, γι' αυτό ακούγομαι λίγο έτσι πιο αισθαντικά.
0: Μα ήταν μέχρι δύο πριν είναι... ώρες να μην έρθεις.
1: Ναι. Το οποίο είναι βοηθητικό για το ραδιόφωνο.
2: Το οποίο είναι πολύ βοηθητικό, ναι. Και εντάξει τώρα ξέρεις, εμπνέει και κάτι αισθαντικό αυτές οι δύο παρουσίες απέναντί μου που δεν βλέπετε.
0: Είναι από το σύλλογο τυφλών η κοπέλα, γι' αυτό δεν πειράζει.
2: Δείχτε τους τώρα.
1: Αν νιώθεις ότι καθαρίζει η φωνή σου, κράτα τη λίγο γιατί όσο έχουμε εκπομπή υπογραίζει.
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξεις όταν έχεις να κάνεις με ένα τόσο μεγάλο έργο. Τι θα βάλεις σε μια συναυλία?
1: Γιατί,
2: ακριβώς, γιατί η συναυλία έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια. Καλά, το ζήσαμε και με το Θύμιο όταν φτιάξαμε την παράσταση για το Θοδωράκι, το Μέσο Ανθισμένους Κήπους. Το ίδιο συμβαίνει και με το Μικρούτσικο. Οπότε δεν μπορείς να διαλέξεις τι πρέπει να φύγει. Συζητήσεις επί συζητήσεων. Τελικά, εντάξει, επειδή ο Θύμιος Παπαδόπουλος έχει. Είναι αυτή
0: άλλος
2: η προσωπικότητα.
0: Και άλλο. Το alter ego του Μικρούτσικου. Ο Μικρούτσικος έλεγε ότι ο Παπαδόπουλος είναι το alter ego.
2: Ακριβώς. Είναι το alter ego του.
1: Που είναι ο μαέστρος, για να πούμε.
2: Είναι ο μαέστρος στην παράσταση. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει σε βάθος το έργο. Εγώ τον εμπιστεύτηκα απόλυτα. Του είπα, Θύμιο, δες εσύ τι πιστεύεις ότι θα λειτουργήσει. Γιατί εγώ μου είναι αδύνατο και να διαλέξω τι θα πω και να διαλέξω τι δεν θα πω. Οπότε πάρω το πάνω σου, μου στείλε κάποιες επιλογές. Και του πω, είμαστε ok, εννοείται, πάμε να ζήσουμε αυτή τη φοβερή εμπειρία. Εγώ έχω άλλη μια φορά τραγουδήσει αφιέρωμα του Θάνου, στο ΣΕΦ το αφιέρωμα που έκανε
0: πριν 1,5, περίπου σχεδόν 2 χρόνια.
2: Που ήταν και η πρώτη φορά που ήμουνα και με τον Γιάννη στη σκηνή με τον Κότσιρα και τραγουδήσαμε παρέα. Και ήταν μια τρομερή εμπειρία, εντάξει, όσοι ήταν εκεί το ζήσανε αυτό, το αντίκτυπο που έχει το έργο του Μικρούτσικου, το πόσο επίκαιρο είναι, το πόσο έχει καλύψει όλη την γκάμα αισθητικά στο τραγούδι, δηλαδή από τα πολιτικά του μέχρι τα ερωτικά του, είναι...
1: Είμαι και φάντος.
2: Όλη μας τη ζωή, είναι πραγματικά όλη τη ζωή, σε όλη την έκταση του ανθρώπου, την έχει καλύψει ο Θάνος Μικρούτσικος, μελοποιώντας σπίτες, μελοποιώντας αυτούς σπουδαίους δημιουργούς. Δεν ξέρω, μπορεί να μιλάω ατέλειωτα.
0: Όχι, θα σε ελέγξουμε κάπως. Η συναυλία θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους, είναι ελεύθερη για το κοινό. 8.30 ώρα την άλλη Παρασκευή μπορεί να έρθει όποιος θέλει.
1: Σαν την το Ρέμο δηλαδή.
0: Ναι, λίγο πιο πέρα όμως.
1: Α, ενώ που ήταν και αυτό ελεύθερο στην πλατεία εκεί πάλι.
0: Δεν ήταν στην πλατεία.
1: Στην παραλία.
0: Στο Μέγα Αλέξανδρο ο Ρέμος.
1: Πάνω κάτω.
0: Εδώ είναι αλλιώς.
1: Στα δύο πολιτιστικά γεγονότα Θεσσαλονίκης.
0: Μικρή άκουγες, Μικρούτσικο.
2: Τι ερώτηση είναι αυτή. Μεγάλωσα στο σπίτι του πατέρα μου και τη μάνα μου. Ήταν υποχρεωτικό.
0: Ποιες ώρες?
2: Υποχρεωτικό.
0: Μετά από Θοδωράκι και Χατζηδάκι.
2: Αυτό ακριβώς. Υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα πρόγραμμα.
1: Πριν τα μαθηματικά, υπολογίζω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είχαν τέτοια υποχρεωτικότητα τα μαθηματικά.
2: Μετά τα. Εννοείται.
1: Άμα θες, διαβάζεις και μαθηματικά.
2: Και αυτό είναι μια αλήθεια, ότι ήταν πιο σημαντικό να ακούμε μουσική, να διαβάζουμε βιβλία, παρά να καθόμαστε να διαβάζουμε τα μαθήματα.
0: Όλα τα κομμουνιστικά.
2: Δηλαδή, αυτό ήταν να διαβάζω τα μαθήματα μια δική μου απόφαση. Ήταν επιλογή.
0: Δεν σε έλεγχε ποτέ.
2: Δεν ήταν υποχρεωτικό.
1: Είχαμε αποφασίσει καλλιέργεια, όχι μόρφωση.
2: Ήταν προαιρετικό.
1: Δεν μπορεί να τα όλα.
2: Αλλά εμένα, ο αγαπημένος μου δίσκος, βασικά συνδέθηκα υπερβολικά με το Μικρούτσικο, όταν... Με παίρνει και ο Χαρούλης.
0: Ναι.
2: Συνδέθηκα.
1: Σήκωστο μωρέ.
2: Συνδέθηκα υπερβολικά με το Μικρούτσικο σε πιο μεγάλη ηλικία, όταν άρχιζα να μπορώ να παίζω πιάνο με μια δεξιότητα, έτσι ώστε να μπορώ να ανταποκριθώ, και άρχισα να ακούω το Μικρούτσικο και πώς τραγουδούσε ο ίδιος τα τραγούδια του. Ας πούμε, αυτός ο δίσκος, ο Θάνος τραγουδάει, ο Μικρούτσικος τραγουδάει, Θάνο Μικρούτσικο. Νομίζω κάπως έτσι είναι ο τίτλος. Που είναι μόνος του. Και εκεί
1: έχει
2: άρχισα,
1: άλλη δύναμη,
2: έχει μία δύναμη που δεν ξέρω, εκεί άρχισα να συνδέομαι, ήμουν και σε πιο μεγάλη ηλικία, άρχισα να συνδέομαι και με όλο του το έργο. Δηλαδή ας πούμε το Bertolt Brecht ας πούμε. Αυτό το τραγούδι, εγώ, ο Bertolt Brecht.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είμαι από τα μαύρα δάση. Θυμάμαι, καθόμουν ας πούμε, να το παίξω στο πιάνο. Και, απέκτησα μια προσωπική σχέση εντελώς δική μου με το ρεπερτόριο.
0: Την ώρα που άλλα κορίτσια ακούγαν Μαντόνα εκείνη την εποχή.
1: Νομίζω και η Νατάσα ακούγε Μαντόνα.
2: Όχι,
0: απαγορευμένο.
2: Απαγορευμένο.
0: Απαγορευμένο με στο σπίτι.
2: Όχι, άρχισα μεγάλη.
0: Έχω μιλήσει με τον πατέρα της, ξέρω.
2: Στην pop μπήκα πιο μεγάλη. Δηλαδή, άρχισα να ακούω ξένη μουσική ροκ. Πρώτα, δηλαδή Floyd, Doors, Led Zeppelin και τα λοιπά. Σαν έφηβοι.
1: Περνάγανε στο σπίτι.
2: Ναι, ο πατέρας μου γούσταρε τους Black Sabbath. Άλλο ακούω.
1: Ναι, εντάξει.
2: Okay. Είχαμε δηλαδή ένα δίσκο Black Sabbath και δύο δίσκους Beatles. Αυτό ήταν από ξένη μουσική.
0: Υποχρεωτικά, με το πρωινό.
2: Αυτά, αλλά μετά άρχισα εγώ να ακούω μόνη μου φυσικά, όσο έφευγε, πρώτα με τους Doors.
1: Ελληνικά pop.
2: Γιατί είδα τον Jim Morrison και είπα, εντάξει. Κάπως πρέπει να γνωρίσουμε.
1: Να αφήσω τη γυμνή, μη γυμνή.
2: Να γνωρίσουμε πιο βαθιά. Είχε μία συμμαθήτριά μου στο πίσω μέρος του βιβλίου της μία φωτογραφία του Jim Morrison. Και ήταν διπλανή μου, βλέπω τη φωτογραφία, της λέω, τι είναι αυτό. Μου λέει, είναι ο Jim Morrison. Λέω, ωραία. Ας εμβαθύνουμε.
1: Και άρχισα να ακούω,
2: άκουσα να ακούω rock, classic rock, μετά πήγα στη jazz που σπούδασα κιόλας jazz μουσική και μετά ήρθε στη ζωή μου η pop με την έλευση του Θέμη Καραμουρατίδη.
0: Βέβαια.
1: Κάποιος σε χάλασε.
2: Δηλαδή από τον Καραμουρατίδη ξεκίνησα να, και το Γεράσιμο να ακούω πιο pop πράγματα.
1: Μικρή δεν άκουσες, παιδί μου. Ελληνικά, Αλέξη,
2: δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα.
0: Αποστόλη, στο σπίτι
1: τους
0: δεν βλέπαν τηλεόραση, ακούγανε μόνο
1: Αντάρτικα.
0: Εκεί που μεγάλωσε.
2: Εντάξει, τηλεόραση βλέπαμε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ανοίγαν και κλείναν.
2: Σπίτι στο Λιβάδι.
0: Είχε με λουκέτο.
2: Συν και πλήν, καρουζέλ.
1: Καλή νύχτα, Τζομπολ.
2: Καμιά σειρά μας άφηνε να δούμε καμιά φορά να πηγαίνουμε στο
0: δωμάτιο. Στις εθνικές επαιτίους τι κάνατε.
2: Τι κάναμε, ολόκληρο αφιέρωμα κάθε μέρα για την επέτειο.
0: Και σάρα και
2: σπίτι.
1: Μόνοι τους ή έρχονταν και κάποιος ακόμα.
2: Και καλούσαμε και φίλους. Αλλά ξεκινούσαμε, ας πούμε. Γι' αυτό κιόλας εγώ τα πήγα στο σχολείο. Έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι και με τη μουσική και σε ένα επίπεδο λίγο πιο. Δηλαδή, ας πούμε, πήγαινα στο σχολείο και έλεγα: λοιπόν, θα οργανώσουμε τη γιορτή. Ήμουνα πάντα, μέχρι να γνωρίσω τον Τριανταφύλλο που πήγα στο Λύκειο να την οργανώνουμε μαζί, όλα τα προηγούμενα χρόνια διοργάνωνα τις γιορτές του σχολείου. Οπότε ξεκινούσαμε τώρα. Ποια παιδιά θα πούν το ποίημα, ποια παιδιά. Είχα δηλαδή μία. Επειδή το κάναμε στο σπίτι αυτό. Είχα μια εξοικείωση με αυτό. Και ήμουν πάντα αυτός που διοργάνωνε τις γιορτές του σχολείου.
0: Θα ξαναγυρίσουμε στο Μικρούτσικο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα τον Θάνο Μικρούτσικο για την ιστορία.
3: Η τέχνη, όπως και να το κάνουμε, ανήκει στην ιστορία. Μου λες εσύ, εμένα τώρα, ένας νέος άνθρωπος, πώς θα πορευτεί χωρίς γνώση της ιστορίας του. Αν πορευόμαστε χωρίς γνώση της ιστορίας, θα έχουμε τη Χρυσή Αυγή, το ΣΥΡΙΖΑ, τις φωτιές, τις αιτιολογήσεις εισαγωγικά για τις φωτιές. Θα έχουμε κρίσεις επιδερμικές για όλα τα πράγματα. Ο άνθρωπος που γνωρίζει ιστορία έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να συνειδητοποιήσει τι πρέπει να κάνει για να αλλάξει αυτό το δόλο.
0: Ο Θάνος Μικρούτσιος δεν ήταν μόνο ένας πάρα πολύ καλός, μεγάλος, πολύ τάλαντος συνθέτης, ήταν και διανοούμενος. Και με πολιτική, καθαρή, τη θόλωσε κάποια στιγμή, αλλά δεν έχει σημασία. Νομίζω και εκεί ακόμα ήταν με καθαρή πολιτική σκέψη. Εδώ ακούσαμε ένα απόσπασμα για τη χρησιμότητα της ιστορίας για να διαμορφώνει κρίση.
2: Βαθιά διανοούμενος και βαθιά γενναιόδωρος επίσης. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι τόσο πολύ. Έχει μια τέτοια σχέση με τη σκέψη και με τη συλλογικότητα, είναι και πάρα πολύ γενναιόδωρος. Θέλω να το πω αυτό γιατί για μένα έχει σημασία επειδή. Εγώ δεν είχα κάποια προσωπική σχέση. Δεν έζησα κοντά του, δεν έζησα να είμαι κομμάτι στις συναυλίες του και όλα αυτά. Όμως έζησα ως ένας νέος καλλιτέχνης τη μεγάλη διαφορά που είχε ο τρόπος που συμπεριφερόταν μέσα στο χώρο σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες και άλλους ας πούμε δημιουργούς. Όλοι οι άνθρωποι γύρω από το Θάνο τον λάτρευαν. Υπήρχε ένας, ένιωθες ρε παιδί μου ότι εκείνη σαν μια κολεκτίβα, ένας απεριόριστος χώρος αγάπης, φοβερό χιούμορ, αστεία. Δηλαδή, όλοι έχουν να σου πούνε τα αστεία του Μικρούτσικου. Το τι, πώς συμπεριφέρθηκε σε μια προσωπική του στιγμή. Δηλαδή, είχε και ένα τεράστιο αντίκτυπο ως προσωπικότητα και ως άνθρωπος, ως ποιότητα ανθρώπου στη δουλειά μας. Και αυτό που έζησα στο σεφ, στο αφιέρωμα που έγινε από το ΚΚΕ, όλοι οι άνθρωποι backstage ανέβαιναν βουρκωμένοι, τραγουδούσαν βουρκωμένοι. Έχω κάνει πολλά αφιερώματα, έχω συμμετέχει σε πολλά αφιερώματα. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν οι φίλοι του. Δεν ανέβαιναν οι τραγουδιστές να τραγουδήσουν έναν μεγάλο συνθέτη. Ανέβαιναν οι φίλοι του να τιμήσουν ένα φίλο. Όταν έχεις καταφέρει να κατακτήσεις και αυτό, ενώ έχεις καταφέρει να γεννάς και τόσο δέος και τόσο, να έχεις και τέτοιο αντίκτυπο στα πράγματα πολιτιστικό, είναι, δεν ξέρω, για μένα είναι κάτι εντελώς μοναδικό. Ναι. Να μπορούν αυτοί που σε τιμούν και σε θαυμάζουν και έχουν λατρεύουν το έργο σου, να σε λατρεύουν και σαν άνθρωπο και σαν φίλο. Είναι φοβερό, είναι κάτι.
0: Που δεν συμβαίνει στον χώρο.
2: Όχι. Συμβαίνει, αλλά δεν συμβαίνει πάρα πολύ.
1: Ναι. Σπανίζει τώρα.
2: Είναι λίγοι άνθρωποι. Από πολλές
1: περιπτώσεις που ξέρουμε, είναι λίγοι που θα μαζέψουν.
2: Είναι μια αλήθεια αυτό.
1: Ήταν φωτεινός έτσι κι αλλιώς, οπότε μάζευε γύρω.
2: Αυτό ακριβώς. Μαζευόντουσαν γύρω του. Αλλά με μια γενναιοδορία και μια οριζόντια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν ήσουν κοντά του, δεν ένιωθε ότι είσαι με το Μικρούτσικο. Δεν είχε κάθετη ακτινοβολία. Εγώ είμαι πάνω. Είχε μια οριζόντια ακτινοβολία. Απλωνόταν αυτό. Υπέροχος, υπέροχος.
0: Προφανώς, και εγώ δεν τον έχω γνωρίσει, αλλά έχουμε μεγαλώσει με τον Μικρούτσικο, είναι δηλαδή κάτι ανώτερο από τη γνωριμία μάλλον, γιατί τον έχω ο καθένας όπως θέλει στο μυαλό του και έχει ακουμπήσει σε διαφορετικές στιγμές και όπως είπες πριν είναι σε όλα, από ερωτικά, από πολιτικά, μας έχει παγορεύσει βηματισμούς.
2: Να σας πω και κάτι
0: πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Αυτό μένα που με εντυπωσιάζει, πέρα από όλα τα άλλα στο Μικρούτσικο, είναι ότι οι νέες γενιές που μπαίνουν ακόμη και τώρα θα ακούσουν Μικρούτσικο. Και νομίζω φταίει ο Καβαδίας αυτό. Επειδή η ποιήση του Καβαδία είναι πιο φευγάτη και πιο αλόκοτη, πολλοί νέοι άνθρωποι, και το χαρακτηριστικό το μαχαίρι του Παπακουσταντίνου, δεν υπάρχει άνθρωπος που γεννιέται σε αυτόν τον τόπο και θα το γνωρίσει, θα το αγαπήσει και θα το τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Και είναι ο Καβαδίας, που είχε την ευφυΐα ο Μικρούτσικος να μας φέρει τον Καβαδία, να μας συστήσει τον Καβαδία.
2: Και αυτό είναι και το φοβερό, ότι όλοι οι μεγάλοι συνθέτες άνοιξαν, και αυτό νομίζω χαρακτηρίζει αυτή την, δηλαδή αυτό είναι αποτέλεσμα της σπουδαιότητάς τους, έκαναν τον κόσμο να γνωρίσει πολύ μεγάλους ποιητές και πολύ μεγάλους δημιουργούς. Όλοι το έκαναν αυτό. Πέρασαν στον κόσμο και στους απλούς ανθρώπους το σπουδαίο λόγο.
0: Θοδωράκης Χατζηδάκης.
2: Επίσης και για τον Μπρέχτ το έκανε ο Μικρούτσικος αυτό. Ναι. Σε μένα, ας πούμε, προσωπικά. Ναι, εγώ τον Μπρέχτ.
0: Που δεν είναι εύκολη η μελοποίηση.
2: Όχι, βέβαια. Όμως ο Θάνης έκανε πάντα τα πράγματα να φαίνονται εύκολα. Όταν πας να τραγουδήσεις Μικρούτσικο και πας να τραγουδήσεις όλους. Πας να τραγουδήσεις Μπρέχτ, πας να τραγουδήσεις Καβαδία. Το κάνει να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ, σαν να υπήρχε από πάντα. Σαν να ήταν εκεί από πάντα.
0: Ο Μπρέχτ δεν έχει ομοιοκαταληξίες. Είναι κείμενο. Και έχει μελοποιήσει κείμενο που το τραγουδάμε
2: με
0: όλοι.
2: Με αυτό το συγκλονιστικό τρόπο που το τραγουδάμε όλοι. Ήθελα επίσης να πω, γιατί είπα για τη γενναιοδορία. Μία φορά που κάναμε κάποια συναυλία μαζί, μας είχαν καλέσει στο ΑΚΕΛ. Είχαν καλέσει τον Μικρούτσικο στην Κύπρο να φτιάξει μία συναυλία. Δεν θυμάμαι για τα πόσα χρόνια του ΑΚΕΛ ήταν, τώρα είναι αρκετά χρόνια. Και όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, καλά, εγώ εντάξει. Σούπερ φαν. Μιλούσαμε με τον Θάνο Μικρούτσικο.
0: Και σηκώνει το τηλέφωνο και λέει Θάνος Μικρούτσικος.
2: Ήξερα ότι θα με πάρει αυτή τη φορά. Δεν ήταν έκπληξη, γιατί μου έχει συμβεί και εκπλήξεις.
0: Ναι.
2: Περίμενα να με πάρει. Και είχαμε και ξανασυναντηθεί κάπου σε κάποιο κινηματικό πάλι που ήταν. Και του λέω, τι θέλετε να πούμε. Τα δικά σου, μου λέει, θα πεις. Έχεις τόσο ωραία τραγούδια και δεν θα τα τραγουδήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ναι. Δηλαδή, αυτό που σας έλεγε η γενναιοδορία. Έχεις, μου λέει, τόσο ωραία τα τραγούδια, δεν θα τα τραγουδήσεις. Θα τραγουδήσεις τα δικά σου, άμα θες. Του λέω, μα δεν γίνεται. Κάνετε τη συναυλία, πρέπει να πω και ένα Μικρούτσικο. Καλά, μου λέει, μωρέ. Θα το βρούμε αυτό.
1: Πες το αδερφού μου ένα.
2: Και μου είπε, ας πούμε.
0: Το κουτσουράκι.
2: Και μου είπε, ας πούμε, πες αυτό. Δεν θυμάμαι ποιο είπα. Ναι. Αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Είχα πάρει το θέμα μετά και του λέω, ρε, εσύ, Κάτι άλλο του είπα. Δεν του παρέσει.
1: Είδες πως μιλάει στον ένα συνθέτη και στον νέο συνθέτη. Δηλαδή ο νέος συνθέτης δεν έχει σεβασμό.
0: Όχι.
2: Του παρέμπαγάσα. Ξέρεις, άκου τι μου είπε ο Μικρούτσικος. Και εντάξει, καλά, ο Θέμης δεν συζητάμε τώρα τι φάνη είναι του Μικρούτσικου, έτσι. Πόσο τον έχει επηρεάσει τη μουσική.
1: Σίγουρα είναι αυτό που θα σου πω. Έχει πολλές επιρροές ο Θέμης του Μικρούτσικου.
0: Ο Μικρούτσικος για Καβαδία.
3: Στον Καβαδία, εκείνο που βγήκε είναι αυτό για το οποίο ο Καβαδίας είναι μεγάλος ποιητής και είναι αυτό που δεν είχαν δει σε όλη την ελληνική φιλολογία και το θεωρούσαν ελάσσομα ποιητή της θάλασσας και των ναυτικών. Αν ο Καβαδίας ήταν ο ποιητής της θάλασσας, των ναυτών, των πλοίων, των μπορνών και των λιμανιών, δεν υπήρχε ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να περάσει σε τρεις γενιές ο Καβαδίας και να υπάρχει καβαδιομανία, ό,τι μουσική και να ήταν. Αυτό που αποκαλύφθηκε με τη μουσική είναι ότι ο Καβαδίας είναι κάτι άλλο. Με βάση τη θάλασσα, το αχανές της, το ταξίδι, το πλοίο, το λιμάνι, αλλά ο Καβαδίας τα λέει αυτά από τη Βάρδια το 54, απλώς κανείς δεν είχε δει τίποτα, θέλει να πει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτή η περίφημη φράση στη Βάρδια, λυπήσω αυτούς που δεν ονειρεύονται. Αυτό είναι ένα κρυμμένο πολιτικό διαχρονικό μήνυμα. Άρα πρέπει να ονειρευόμαστε. Όση βαρβαρότητα και σκοτάδι να είναι απ' έξω, πρέπει να αφήσουμε το παράθυρο λίγο ανοιχτό και να προσπαθούμε να βρούμε πού είναι η ρογμή τους. Αυτό είναι το όνειρο. Καβαδίας το είπε το 1954. Λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται.
0: Γιατί δεν είναι ότι ο Καβαδίας έγραψε όσα έγραψε. Είναι και αυτός που τα διαβάζει εδώ ο Θάνος Μικρούτσικος. Τι πήρε από αυτά και πού ακούμπησε και τι ανέδειξε. Μία φράση.
2: Ένας άνθρωπος με αυτή την ιδεολογική, με αυτό το ιδεολογικό υπόβαθρο, θα στεκόταν στο λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται.
0: Και έχει και συνέχεια αυτή η δήλωσή του. Είναι συνέντευξη, αυτή η συνέντευξη, συνέχεια για τον Καβαδία.
3: Και λίγο αργότερα έπαιρνε το εξής συγκλονιστικό. Χόρεψε πάνω σε φτωλό του Καρχαρία. Τι νομίζετε, ότι αυτό είναι μια εικόνα, ότι του ήρθε ένα βράδυ που καθότανε, αποφασίζει να πάει σε έναν Καρχαρία και με ένα μαγικό τρόπο με την αφήση του Καρχαρία να ανέβει και να τη βγάλει κάποια φωτογραφία. Υποστηρίζω και υποστηρίζουμε και κάποια εκατομμύρια Έλληνες για ό,τι ο Καβαδίας εννοεί, απευθυνόμενος σε εσάς τους δύο, ότι αν αξίζει τον κόπο που ήρθε σε αυτόν τον πλανήτη, είναι για να κατακτήσεις το αδύνατο. Πάλεψε να κατακτήσεις το αδύνατο, δηλαδή να χορέψεις πάνω σε αυτό το Καρχαρία.
0: Εσύ που μιλάς με... Καταρχάς είναι Ελληνοφρένα της Πέμπτης και έχουμε την Νατάσα Αποφίλιο εδώ. Μιλάμε με αφορμή τη συναυλία για το Θάνο Μικρούτσικο την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν μας ακούτε διαφορετικούς και ακούτε και άλλους ήχους. Εσύ που έρχεσαι σε επαφή με πολλά νέα παιδιά. Γιατί όταν τελειώνουν οι συναυλίες σου έχεις ένα κοινό πολυφανατικών νέα παιδιά από 15, 18, ίσως μικρότερα και λίγο μεγαλύτερα. Αυτό που λέει εδώ Μικρούτσικος. Να μην λυπούνται να ονειρεύονται, να μην τους λυπηθούμε, να πατάνε στο φτερό του Καβαδία. Το βλέπεις.
1: Του Καρχαρία.
0: Του Καρχαρία. Όντως, το βλέπεις αυτό. Υπάρχει σαν τάση στα νέα παιδιά ή υπάρχει μια ιτοπάθεια.
2: Υπάρχει τεράστια ανάγκη να εμπνευστούν. Υπάρχει τεράστια ανάγκη έμπνευσης. Κάτι να πιστέψουν και να... Και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο κιόλας με έναν τρόπο συνδέονται με ένα κομμάτι δικό μας καλλιτεχνικό σε τέτοιο βάθος οι άνθρωποι που ακούν τη μουσική μας και είναι τόσο έτσι, την αγαπούν τόσο πολύ, συνδέονται με αυτό το κομμάτι που έχει και ο Γεράσιμος στους στίχους του και ο Θέμης στη μουσική του, της ενδυνάμωσης, του θάρρους, του ότι έχεις δικαίωμα και υποχρέωση να ονειρεύεσαι, να πιστεύεις σε πράγματα, να τα ακολουθείς, αυτή τη δύναμη. Υπάρχει τρομερά μεγάλη ανάγκη για αυτή την έμπνευση. Να φύγεις από κάπου και να νιώσεις ότι σε όλους μας δεν υπάρχει.
0: Ναι, προφανώς.
2: Ας πούμε, και αυτό έρχεται
0: απλά
2: πάντα
0: εμείς,
2: όταν
0: συγγνώμη,
2: μέσα...
0: Απλά εμείς ως μεγαλύτερος εγώ και εσύ πιο μικρό, το βρίσκαμε και στην κοινωνία. Τώρα είναι δύσκολο να το βρεις, αυτό λέω.
2: Είναι δύσκολο να το βρεις, γι' αυτό και
1: να
2: υπάρχει...
1: Να βρεις τον δρόμο προς αυτό τουλάχιστον, αυτό νομίζω αναζητούν.
2: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει αναζητούν και ανθρώπους που θα ανοίξουν αυτή την πόρτα. Γιατί δεν έχω δει κάποιον ποτέ, ακόμη και έναν αδιάφορο, να βρεθεί μπροστά σε κάτι που έχει δύναμη, που είναι συλλογικό, που έχει... και να μην εγωιτευτεί από αυτό και να μην τον αγγίξει. Δεν το έχω δει ποτέ. Όσες φορές ανοίγεις έναν άνθρωπο την πρόσβαση σε κάτι που είναι... που έχει ένα όνειρο και ένα ανοιχτό παράθυρο, δεν υπάρχει πλήρως να μην γοητευτεί. Απλά δεν υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Δεν ανοίγεις αυτή την πόρτα, αυτό το παράθυρο. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στις Κουριές κι εγώ. Αυτό που υπήρχε διάχυτο από το backstage, το πώς νιώθαμε δηλαδή οι καλλιτέχνες που συμμετείχαμε. Πού έχουμε πάει οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες? Σε δεκάδες κινηματικά. Έχουμε νιώσει αυτή τη γοητεία του να πλησιάζεις σε κάτι που είναι φλογερό, καθαρό, που σε ανυψώνει. Αλλά και αυτό που συνέβαινε στον κόσμο απ' έξω, δηλαδή ήταν παντού στο χώρο. Ουσιαστικά ερχόντουσαν οι άνθρωποι από τις Κουριές και μας λέγανε ευχαριστώ, και όλοι οι καλλιτέχνες, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί μεταξύ τους, μεταξύ μας, λέγαμε εμείς ευχαριστούμε. Και μετά το σκεφτόμουν, το συζήταγα και με τον Μιχάλη τον Ατσάλη που είχαμε πάει μαζί. Του λέγα, κοίτα να δεις τι μας έβγαινε. Μας έβγαινε εμείς να ευχαριστήσουμε, γιατί το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Όλοι έχουμε πάρα πολύ ανάγκη αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει ένα όνειρο, το υπηρετείς, το παλεύεις. Αλλιώς η ζωή μας είναι τόσο φεδρή, πεζή και ανούσια. Δηλαδή δεν μπορεί να ζεις μόνο αυτό που λέει ο Τζαβέλας για το πετσί. Γιατί ζωή είναι αυτή που είναι μόνο για το πετσί? Δεν είναι ζωή.
1: Θέλει και το φτερό του Καρχαρία.
2: Θέλει και το φτερό του Καρχαρία.
1: Για το φτερό του Καρχαρία.
2: Θέλει και το φτερό του Καρχαρία.
0: Πολλοί νέοι άνθρωποι με βρίσκουν και εμένα και μου λένε τι να κάνουμε, όλα θολά, δεν βλέπουν μέλλον. Είναι πολύ μπερδεμένοι από την υπερπληροφόρηση, από τα social media κτλ. Εγώ δεν μπορώ να το πω γιατί θα φανώ έτσι πολύ παππούς αν το πω, αλλά είναι άτυχος όποιος δεν έχει ανακαλύψει όλα αυτά. Πράγματα που σε ανυψώνουν, όπως είπες. Εγώ ήμουν τυχερός, τα ανακάλυψα. Η έτυχη ήταν η εποχή, δεν ξέρω.
2: Ήταν η εποχή. Ναι, δεν χρειαζόταν αλλά... και τόσο κόπο. Ήταν μπροστά σου.
0: Ήταν
2: τώρα
0: μπροστά
2: είναι κρυμμένο.
0: Τώρα είναι κρυμμένα. Αλλά πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι κάποιος που πατάει σε όλα αυτά?
2: Δεν
0: συγκρίνεται. Ευτυχισμένος μπορείς να γίνεις με πολλά πράγματα. Από να αγοράσεις ένα ρούχο, από μια σχέση, από έναν άνθρωπο. Αυτό όλο που εσύ μαζί με πολλούς διεκδικείς, αγωνίζεσαι, μοιράζεσαι, τσακώνεσαι, θυμώνεις, χαίρεσαι, αυτό δεν ξέρω, γεμίζει αλλιώς τον άνθρωπο.
2: Και νομίζω ότι
0: και τον αλλάζει και διαφορετικά.
2: Εντελώς. Και το λέω και το εννοώ και το λέω και σε μια συνέντευξη πρόσφατα. Όταν συναντώ ανθρώπους που είναι απεσιόδοξοι, που λένε ο κόσμος έχει... και είναι μια αλήθεια. Ο κόσμος πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Το μόνο πράγμα που μπορεί να σου δώσει αισιοδοξία είναι να ενταχθείς μέσα στο κίνημα. Να κατέβεις απογοητευμένος σε μια απορία και να δεις χιλιάδες ανθρώπους γύρω σου να πιστεύουν ότι τα πράγματα, ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν μέσα από μας. Αυτό είναι ό,τι πιο αισιόδοξο μέσα σε αυτή τη μαυρίλα. Όσοι άνθρωποι είναι κοντά στο κίνημα, είναι κοντά σε τέτοιου είδους πρακτικές, είναι μέσα σε συλλογικότητες, είναι άνθρωποι που ναι μεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, αλλά πιστεύουν ότι παίζουν ένα ρόλο σε αυτό που τους συμβαίνει. Και αυτό από μόνο του είναι δύναμη και αισιοδοξία.
0: Μα πέρα από την τελική λύση, τι θα γίνει αν ευοδοθούν οι σκοποί, σου δίνει νόημα και ύπαρξη.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έβλεπα τα παιδιά στη Γαλλία, στο Παρίσι, και θα τα παίξουμε αύριο. Οι συγκεντρώσεις αυτή την εποχή παίζουν οι μπάντες των μουσικών σχολείων, τον Μπέλα Τσάο και το El Pueblo Unido. Ναι. Παίζαν αυτά. Που ήταν μπάντες, όχι δύο, ενώ ορχήστρα ολόκληρη. Αν δεν ερχόσουν, θα βάζαμε αυτά σήμερα, θα τα βάλουμε αύριο έτσι κι αλλιώς. Και λέω, κοίτα να δεις, στην Ευρώπη της Μαυρίλας, που και στη Γαλλία μπορεί να βγει Λεπέν, δεν γλιτώνεται από τα παιδιά σας. Θα τα παίξουν, θα τα τραγουδήσουν και θα κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν. Αυτό σκεφτόμουν και είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί είδα και το βίντεο, που είναι μια χαρά παιδιά. Εκεί 18-20, δεν είναι παραπάνω. Μαθητές, μαθήτριες. Πολύ απλά, χωρίς να έχουν επίγνωση ότι κάνουν κάτι πολύ σημαντικό. Το θεωρούν τόσο αυτονόητο να το πούνε και το τραγουδάνε και με πάθος. Στη Γαλλία της Λεπέν, ναι, γιατί θα βγει στις εκλογές τώρα το εξάμεινο το επόμενο η Λεπέν. Όπως λένε οι δημοσκοπήσεις και τα υπόλοιπα.
1: Ωστόσο, όσο κρυμμένα και να είναι όλα αυτά που λέμε σήμερα, ενώ παλιότερα υπήρχαν πιο απλόχειρα, φαντάζομαι και στα δικά σου τα χρόνια, Γέροντα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι. Ήταν άνθρωποι που δεν επηρεάστηκαν από αυτά. Πέρασαν δίπλα ξυστά και δεν κατάλαβαν Χριστό.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει
0: και
1: ότι κατάλαβαν εσύ
0: τώρα
1: και κάποιοι άλλοι.
0: Όχι. Και μπορεί να ακούνε τώρα και να λένε, άντε, αρχίσαν τα κομμουνιστικά και μιλάνε αυτοί τώρα εκεί για τα δικά του, είναι ευτυχισμένοι μόνοι του στο μπαλονάκι.
1: Αυτό που είναι να το δει και να το ψάξει, θα το ξεθάψει και σήμερα.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο. Η δουλειά των γερόντων, ας πούμε, και όλων των μεγαλύτερων, και εμείς που είμαστε μικρότεροι με την Νατάσα, είναι να δώσουμε τα ερεθίσματα.
2: Αλλά πλησιάζουμε.
1: Αλλά πλησιάζουμε στο γερόντες. Είναι να δώσουμε τα ερεθίσματα στα παιδιά μας, για να ανοίξουν λίγο τα αυτιά, να ανοίξουν λίγο οι αντένες. Αυτό γιατί κρυμμένα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Υπάρχουν παιδιά που θα το ψάξουν, υπάρχουν παιδιά που με ένα τσικ. Με ένα μικρούτσικο, με έναν Θοδωράκι, με ένα τσικ, ένα Θοδωράκι να
2: έχει
1: για να το δούνε.
2: Το έχω δει όλα αυτά τα χρόνια που βάζουμε μαζί με το ρεπερτόριό μας και όλα αυτά τα μεγάλα, όσο μας επιτρέπεται δηλαδή, γιατί από ό,τι βλέπω σε λίγο δεν θα μας επιτρέπεται καθόλου με όλη αυτή την τάση που έχει πια η δημιουργία. Δεν θα τραγουδιώνται τα τραγούδια.
0: Για τους κληρονόμους, λες.
1: Του Χατζηδάκη σίγουρα δεν θα τραγουδιούνται.
2: Θα εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.
1: Ναι,
2: μπορεί και άλλο. Εδώ θα είμαστε.
1: Μπορεί να απαγγέλεις κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να κάνει εσύ.
0: Ο Μητσιάς.
1: Δεν μπορεί να κάνει μια περιοδία με απαγγελίες.
2: Δεν το λέω μόνο γι' αυτό, το λέω γενικά. Εδώ θα είμαστε. Αλλά κάνουμε ένα skip αυτή τη σκέψη. Όλα αυτά τα χρόνια που η δική μου η γενιά και λέμε αυτά τα τραγούδια, δηλαδή βάζουμε μέσα στις παραστάσεις μας Μικρούτσικο, Θοδωράκη και πριν το κάνουμε και πιο
0: Σαββόπουλο
2: επίσημα
0: φέτος.
2: Σαββόπουλο φυσικά και πριν το κάνουμε και πιο επίσημα Μαρκόπουλο, Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Σαββόπουλο, Μικρούτσικο, δεν υπήρχε ποτέ φορά που να βάλουμε ένα τραγούδι που ακόμη και αν ήταν άγνωστο στις πιο μικρές ηλικίες, που να μην υπάρχει, να μην απλωθεί η δύναμή του πάνω στους ανθρώπους που το ακούνε. Τι εννοώ? Ας πούμε, έπαιζα το 2013 σε ένα πολύ μεγάλο μαγαζί στην Ιερά Οδό και είχα αποφασίσει να βάλουμε τη Λέγκο. Αυτό ήταν, στάθηκε και αφορμή να γνωριστώ με τον Μαρκόπουλο. Τη Λέγκο του Μαρκόπουλου. Συγχαρητήρια, Αποστόλη, ξενυχτώ το κινητό σου. Ποιος είναι?
0: Επαγγελματίας.
1: Για δουλειά.
2: Έβαλα τη Λέγκο λοιπόν και την παίζαμε με το πιάνο. Οι δυο μας. Οι δυο μας αυτό το. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το μαγαζί, είχε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ερχόταν για τα δικά μας τραγούδια, γιατί εμείς αυτό είναι αυτό που κάνουμε. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μιλάει και να μην έρχεται μετά. Ήταν όλοι στη σιωπή, άκουγαν το τραγούδι, ανέβαιναν πάνω, ψάχναν να βρούνε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Παιδιά, άνθρωποι που δεν είχαν ιδέα, άκουγαν, ας πούμε, ένα τραγούδι που έχει και αυτή τη γλώσσα.
1: Καλά, και μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι και δικό σου ενδεχομένως, να μην ξέραν καν ποια.
2: Δεν είναι δηλαδή και ένα τραγούδι που είναι, δεν είναι, ας πούμε, κάτι που ενδεχομένως να είχε περάσει από το αυτί τους. Δεν το ξέραν πραγματικά, δεν το είχαν ακούσει ποτέ. Και είχε αυτό το αντίκτυπο. Έλεγα, ας πούμε, το 2024 ή το 25, στο Vox, το Πού το πάνε το παιδί.
0: Ναι.
2: Πόσος κόσμος, παιδιά. Με αυτό αφορμή μπήκαν, έψαξαν το ρεπερτόριο, βρήκαν. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει, να βάλεις τη μεγάλη τέχνη σε ένα οποιοδήποτε περιβάλλον και να μην κάνει αυτό που είναι η δουλειά της. Να επηρεάσει, να ανυψώσει, να δυναμώσει, να γοητεύσει. Ποτέ δεν έχει υπάρξει φορά που δεν έχει συμβεί αυτό. Στο Θοδωράκι το ζήσες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Διακοπή για διαφημίσεις και θα μπούμε με το να μας πεις το ίδιο για το Θοδωράκι.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πώς σύναντα η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
12: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ λοιπόν, από τις συναυλίες παραστάσεις για τον Μίκη Θεοδωράκη που κάναμε στο Ηρώδιο
1: πριν δύο χρόνια.
0: Πριν δύο χρόνια, σαν χτες.
2: Χτες, ναι.
0: Είναι 14 Οκτώβρη του 2024.
2: Τι ζήσαμε,
0: η πρώτη παράσταση, μετά πήγε Λυκαβητό τον Ιούνιο, μετά πήγε Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτό εδώ δεν υπάρχει.
2: Τι ζήσαμε, ρε φίλε.
0: Όλο αυτό ήταν συγκλονιστικό από την αρχή.
2: Πρόβες,
0: από την πρώτη μέρα από μέχρι την τελευταία.
2: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, επειδή εσύ έχεις, όπως ξέρουμε όλοι, κοινό νεανικό, ήρθαν πολλά νέα παιδιά να δουν την Μποφίλιου στο Ηρώδιο ή την Μποφίλιου στο Λυκαβητό. Δεν ξέραν ακριβώς. Ξέραν
1: το Θοδωράκη. Λευκό δεν μας είπες, κυρία Μποφίλιου μου. Δηλαδή, ήρθατε για το Λευκό και μας έπαιζε στο Μίζρα, τα όμορφες πόλες.
0: Πόλες, πόλεις. Μετά, τι αντίκτυπο είχε αυτό. Ναι, καλά, το βλέπεις και σε μνό.
2: Σας ακούμε.
0: Ναι, να σου πω.
2: Αλλά σας γνωρίζουμε και από την καλή και από την ανάποδη.
0: Μην πεις για την ανάποδη, θα πω να λέμε μόνο από την καλή.
1: Δεν έχουμε πει στον κόσμο γι' αυτά.
0: Ναι. Παιδιά που ήρθαν και είδαν την παράσταση αυτή. Ναι, παιδιά, πώς, σοκαρίστηκαν, το είδανε καλά, το ψάξανε.
2: Το θυμάσαι κιόλας, γιατί σας το έλεγα. Μου στέλνανε συνέχεια μηνύματα όσο πλησιάζαν οι μέρες. Γιατί και αυτή η συναυλία, παρότι ήταν sold out στο Ηρώδιο, άργησε να πάρει
0: μπρος.
2: Και ο λόγος ήταν γιατί, επειδή εμείς έχουμε όλο αυτό το κοινό που είναι πολύ νέο, υπήρχε, προσπαθούν να καταλάβουν τι θα έρθουν να δουν, αν χρειάζεται κάποιες, αν έχει κάποιες, πώς το λένε, προϋποθέσεις.
1: Να έχουν διαβάσει λίγο
2: μου πριν. Στέλνανε μήνυμα συνέχεια τα παιδιά και τους έλεγα ότι πρέπει κάτι να κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να ξέρουν τι έρχονται να δουν. Πρέπει να θα τους το δείξουμε εμείς μέσα από την παράσταση. Γι' αυτό κιόλας από την αρχή, μέσα σε αυτό το όραμα που είχα για αυτή την παράσταση, ήταν ότι θα ήθελα να συνδεθεί με τη ζωή και με την ιστορία, έτσι ώστε ο άλλος και ένα τραγούδι να μην ξέρει το Θοδωράκη, να καταλάβει πώς, που δεν υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει ένα τραγούδι του Θοδωράκη, ακόμη και να νομίζει ότι δεν ξέρει, ξέρει πάρα πολλά, πώς σημάδεψε την ιστορία και την έκανε να εξελιχθεί. Μου στέλνει λοιπόν όλα τα παιδιά, πρέπει να ξέρουμε. Τι πρέπει να ξέρουμε? Θα μας ανεβάσετε μια λίστα στο playlist να την ακούσουμε? μια λίστα στο Spotify για να την ακούσουμε από πριν? Και τους απαντούσα, ας πούμε, και τους έλεγα, πείτε το και στα fan club και όλα αυτά που έχουμε, ότι δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα, ότι θα σας αρέσει, γιατί
1: εκεί θα γνωρίσετε.
2: Και μετά βέβαια ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτά τα παιδιά. Τα βλέπω που ανεβάζουν, ας πούμε για παράδειγμα, τώρα που είχε γίνει, δεν θυμάμαι ποια επέτειος ήταν, που ανεβάζανε το σφαγείο.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι που γινόταν, έκανε trend στο TikTok.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το κομμάτι αυτό από το... Τι νέοι είμαστε. Ναι. TikTok, Spotify, τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Εντάξει.
2: Ναι, έκανε trend, ας πούμε, το σφαγείο, και το ανεβάζανε, δεν θυμάμαι σε κάποια επέτειο, που βλέπεις ότι πώς απλά δεν τους το είχε δείξει κάποιος τόσο, ξέρεις, ναι, συγκεκριμένα, κάποιος που εμπιστεύονται ή κάποιος που αναγνωρίζουν, ας πούμε, την αισθητική του.
1: Ή πέρασε στα ψηλά στο σχολείο, γιατί κάποια, αυτά ακούγονται στο σχολείο, κάποια μαθαίνω, αλλά νομίζω στο σχολείο
2: δεν
1: είναι μια
2: ακούγονται
1: άρνηση.
2: Σε όλα τα σχολεία, πάντως. Γιατί δεν νομίζω ότι σε όλα τα σχολεία ασχολούνται με τις γιορτές, κάνουν, δεν γίνεται σε όλα τα σχολεία. Και εγώ πιστεύω ότι σε όλα τα σχολεία.
1: Και εγώ έτσι πίστευα, να σου πω.
2: Δεν είναι, όχι. Υπήρχαν παιδιά που μου λένε, όχι, δεν το έχουμε. Τώρα ξέρω εγώ, μήπως ήταν τίποτα που δεν πήγαιναν ποτέ στις γιορτές. Πάντως δεν μου το είπε ένα παιδάκι.
0: Ναι.
2: Μου το είπαν αρκετά παιδάκι ότι δεν κάνουμε τέτοιες γιορτές, δεν λέμε, ξέρω εγώ, αυτά.
0: Με κάποιο τρόπο γνώρισαν το Θοδωράκη. Με κάποιο τρόπο. Ή έψαξαν, εν πάση περιπτώσει, το Θοδωράκη.
2: Αν δεν γίνει γέφυρα. Αν οι γενιές δεν γίνονται γέφυρα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πλησιάζεις το μεγάλο ρεπερτόριο, με την ατέλειά σου, με τις αδυναμίες σου, χωρίς να είσαι, πώς το λένε, χωρίς να, δεν χρειάζονται περγαμηνές για να πλησιάσεις το μεγάλο έργο. Το μεγάλο έργο θέλει μόνο αθωότητα και καθαρή καρδιά, τίποτα άλλο δεν θέλει. Δεν χρειάζεται skills. Οι άνθρωποι που τραγούδαγαν το Θοδωράκη στις ταβέρνες, μετά το μεροκάματο, δεν ήταν άνθρωποι που είχαν ούτε σπουδαίες φωνές ούτε τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι έγιναν γέφυρα για το ρεπερτόριο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γενιές να μεταφέρουν η μία στην άλλη αυτό το ρεπερτόριο. Και δεν καταλαβαίνω πώς αυτό αγνοείται και δεν το. Δηλαδή, τίθεται και υποσυζήτηση. Αν δεν τραγουδήσεις το Θοδωράκη, αν δεν τραγουδήσεις το Μικρούτσικο, και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά τα αφιερώματα. Και γι' αυτό και δεν πρέπει να τα προσεγγίζουμε με γραφικότητα. Αφιέρωμα, στυνόμαστε, τραγουδάμε. Όχι. Το αφιέρωμα σε ένα συνθέτη, σε έναν ποιητή, σε ένα. Πρέπει να γίνεται. Να έχει ζωή μέσα του. Να έχει το αίμα των ανθρώπων που ζουν τώρα και αντιλαμβάνονται το έργο τώρα. Να είναι ζωντανό. Αλλιώς πεθαίνει. Γίνεται αρχιακό. Γίνεται ένα σπουδαίο πράγμα που το βλέπουμε.
0: Το θαυμάζουμε.
2: Το θαυμάζουμε και δεν μας αγγίζει. Αν δεν εισχωρείς τη ζωή σου, η μεγάλη τέχνη, πώς η ζωή σου θα είναι εμπνευστική, από πού θα πάρεις δύναμη να ριζώσω, δηλαδή τις ιδέες από πού, αν δεν, αυτό που έλεγε ο Μικρούτσικος, που έλεγε συνέχεια, ότι εγώ πιστεύω σε έναν κόσμο που ο ποιητής ψαρεύει,
0: βάλτε.
3: Εμείς έχουμε υποχρέωση να παλεύουμε καθημερινά, να μην βιαζόμαστε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα, φίλες και φίλοι, είναι νόμος, αλλάζουν. Το θέμα είναι να τα αλλάξουμε στη σωστή κατεύθυνση. Όχι στο χάος, αλλά έστω σε αυτό που φαίνεται ουτοπία αυτή τη στιγμή, το έχω ξαναπεί και εδώ, να φτάσουμε σε μια κοινωνία που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, να φτάσουμε σε μια κοινωνία που, όπως ο δικός μας Κάρολος είπε, ο ποιητής θα ψαρεύει και ο ψαράς θα γράφει ποίηματα. Εγώ το μόνο, το λίγο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι μέχρι τέλους θα είμαι εδώ.
0: Είναι ο Θάνος Μικρούτσικος.
2: Ανατρίχιασε
0: τρεις μήνες πριν πεθάνει με εκδήλωση της ΚΝΕ. Σε εκδήλωση της ΚΝΕ. Είναι η τελευταία του εμφάνιση. Πάντως, και το επαναλάμβανε συνέχεια αυτό.
2: Αυτό.
0: Με τον ποιητή και τον ψαρά.
2: Εγώ,
0: τα τελευταία χρόνια.
2: Που έχω μεγαλώσει ένα σπίτι κομμουνιστών.
1: Να.
2: Αυτό.
1: Τι μαθαίνουμε σήμερα.
2: Αυτό είναι μια στιγμή να κάνω μια αποκάλυψη. Τέτοια αποκάλυψη.
1: Ακούγονται για σένα
0: διάφορα.
1: Ακούγονται για σένα διάφορα.
2: Αυτό.
0: Εγώ είχα υποθέσει ότι είσαι φανατικιά του Άδωνη.
2: Αυτό. Το. Μην χαλά τη συζήτηση.
0: Ναι, αλλά ξεκίνησε και αυτό.
1: Όπω τα λέει ο Χαλπατζή.
0: Ναι.
2: Αυτό το έμαθα από το Θάνο. Όταν το είπε πρώτη φορά. Και το βρήκα τόσο τακτοποιητικό.
0: Ναι.
2: Μου τακτοποίησε τόσο πολύ τη σκέψη. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά πράγματα για να καταλάβεις, να φτιάξεις ένα όραμα. Δηλαδή αρκεί. Και από το Θάνο άκουσα αυτή τη φράση, η οποία είναι τόσο πολύ αντιπροσωπευτική αυτής της κοινωνίας που ονειρευόμαστε εμείς.
1: Να σου πω κάτι.
2: Η γραφική.
1: Η γραφική, τα κομμούνια.
0: Η γραφική, ναι, δεν πειράζει.
1: Ωραία, η υψηλή τέχνη, και συμφωνώ, δεν πρέπει να έχει και στοιχεία λαϊκά μέσα για να αγγίξει.
2: Μα πάντα
1: όλους.
2: Έχει υψηλή τέχνη.
1: Γιατί θα σου πει τώρα ο άλλος εμένα για την καψούρα μου, τραγουδάει Λιόλιου. Όχι ο Θοδωράκης ή ο Μικρούτσικος. Τι θα κάνω εγώ που χώρισα ή που πονάω ή που τι κάνω.
2: Μα γιατί πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο.
1: Τι μου απαντάει ο Μικρούτσικος αυτό στην καψούρα μου πάνω που δεν με θέλει ογκόμενος.
2: Όταν ακούγανε Θοδωράκη, υπήρχε και υπήρχε ο Θοδωράκης, εννοώ, και όλα αυτά τα τραγούδια πιο έντονα στην. Καταρχάς, υπήρχαν και άλλοι, δεν ξέρω τώρα ποιους να πω, αλλά υπήρχαν και άλλοι δημιουργοί και άλλοι τραγουδιστές.
0: Από την απέναντι πλευρά.
2: Από την απέναντι πλευρά και τραγούδια. Πάντα υπήρχε αυτό.
0: Πάντα υπήρχε.
2: Το νόημα
0: αλλά
2: είναι.
0: Αυτός που άκουγε Άντζελα Δημητρίου ή. Πανταζή, δεν σημαίνει ότι δεν άκουγε και Μίκη Θοδωράκη δεκαετία του 80.
2: Ναι. Για μένα είναι σημαντική η πρόσβαση. Να υπάρχει πρόσβαση. Δεν μπορεί να μην τους αφορά όλους. Και δεν χρειάζεται να τους αφορά όλους. Δεν χρειάζεται να αφορά όλους ο Μίκης Θοδωράκης. Μπορούν όμως να έχουν πρόσβαση όλοι στο Μίκη Θοδωράκη. Αυτό είναι το θέμα. Μπορούν να έχουν όλοι πρόσβαση. Και πώς θα έχουν όλοι πρόσβαση όταν. Το μεγάλο έργο, η μεγάλη τέχνη θα μένει ζωντανή. Και για να μείνει ζωντανή, πρέπει να τραγουδιέται. Πρέπει να υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Είναι τόσο απλό.
1: Για να υπάρχει να τραγουδιέται, δεν πρέπει να κάνει ένας καλλιτέχνης που θέλει να κάνει μια καριέρα, να κάνει λίγο πίσω το εγώ του κάποιες φορές για να τραγουδήσει άλλους. Άλλα.
2: Τι εννοείς?
1: Την προσωπική καριέρα, προσωπικά τραγούδια, δίσκους κτλ. Να πει ότι θα τραβηχτώ λίγο για να καταπιαστώ με αυτά.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Ακόμα και οι καλλιτέχνες εξαιρετικά εμπορικοί και από τελείως άλλη κουλτούρα, ας πούμε, και σκηνή, γοητεύονται και επιθυμούν να τραγουδήσουν τέτοια
0: έχουν
2: τραγούδια.
0: Κάνει πολλές απόπειρες.
2: Και έχουν κάνει πάρα πολλές συναυλίες. Και κατά τη γνώμη μου, καλώς τις έχουν κάνει. Τα τραγούδια πρέπει να τραγουδιώνται. Δεν κινδυνεύει η μεγάλη τέχνη από καμία απόπειρα. Η μεγάλη τέχνη κινδυνεύει όταν μπαίνει στο ντουλάπι και κλειδώνεται πίσω από τις γυάλες. Γενικά, το μεγαλύτερο, η πιο βάρβαρη πράξη που μπορεί να κάνεις απέναντι στην τέχνη είναι να την κάνεις ελιτίστικη. Να γίνει ελίτ.
1: Ναι, υπάρχει
2: να γίνει ελίτ
1: αυτή την εποχή.
2: Ο τάδε καλλιτέχνης, να γίνει ελίτ αυτό το άγαλμα, να γίνει ελίτ η ποίηση. Αυτό είναι αυτό που κάνει την τέχνη να κινδυνεύει. Όχι να υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου.
0: Θοδωράκης δεν είχε δώσει και μέχρι και ο Ρουβάς τραγούδισε το Αξιονιστή και στο Ρέμο το είχε δώσει, παντού το έδινε.
2: Γιατί είπε το έργο ότι κινδυνεύει. Όχι να υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου.
0: Θοδωράκης δεν είχε δώσει και μέχρι και ο Ρουβάς τραγούδισε το Αξιονιστή και στο Ρέμο το είχε δώσει, παντού το έδινε.

0: να ακούσω, να τραγουδήσω, γιατί να μην το κάνω. Γενικά πιστεύω στην πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση στη μεγάλη τέχνη. Ελεύθερη όχι χωρίς γιατί μην πέσουν τώρα και...
1: Ναι.
0: Εννοώ ελεύθερη να μπορούν... Να είναι επιτρεπτό.
1: Η συναυλία στη Θεσσαλονίκη θα είναι πάντως ελεύθερη. Έτσι,
2: θα είναι πρόσβαση ελεύθερη εκεί.
1: Ελεύθερη πάντως, πρόσβαση. Ειδικός. Θα ακούσουμε, είναι σύντομο. Τραγουδάνε τρεις το ένα τραγούδι του Χικμέτ. Στίχος του Χικμέτ, τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου. Είναι ο Λοΐζος, ο Λεοντής και ο Μικρούτσικος.

0: τι ωραία εδώ που είναι Λοΐζος και Μικρούτσικος και Λεοντής, κορυφές μεγάλοι. Εγώ αυτούς τους είχα κάτω από τους δύο μεγάλους πάντα. Δηλαδή Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, ήταν μια διαπάλη δική μου. Και αμέσως από κάτω μαζί με Μαρκόπουλο και Ξαρχάκο.
1: Και Ξαρχάκο αυτό.
0: Ναι, Ξαρχάκος Μαρκόπουλος και μετά Μικρούτσικος. Αλλά βέβαια ο Μικρούτσικος, επειδή ήταν πολύ έτσι ζυζάνιο, μας, πάνω που το πήγα να τον βάλω πιο κάτω, πάντα έβγαζε κάτι και ανέβαινε πιο πάνω. Τον συναντούσα. Τον έβλεπα γύρω μου πάντα. Δεν γλίτωνες από τον Μικρούτσικο. Από τον το Μαρκόπουλο μπορεί να γλίτωνες. Αλλά ο Μικρούτσικος παρήγαγε συνέχεια, έβγαζε.
1: Και είναι και το ότι ήταν πάρα πολύ, κατόρθωσε να είναι πάρα πολύ. Είχε μια. Είχε εγκατασταθεί μέσα στην κοινωνία σε όλο το φάσμα. Δηλαδή τα τραγούδια του με την Χαρούλα.
0: Ναι.
1: Τραγουδιόντουσαν ναι. Παντού.
2: Είναι αυτό που λέγαμε.
1: Σε όλες τις σκηνές. Ακριβώς. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
0: Ρόζα. Like...
2: Επίσης δεν είχε. Ο Μικρούτσικος ήταν... δεν ήταν flat. Είχε οξίες πολλές ο Μικρούτσικος. Οπότε σε αυτό που λέει που είναι ζυζάνιο. Τσίγλαγε κάπως.
1: Μα η λαϊκότητα δεν διακρίνεται μόνο. Το λαϊκό τραγούδι, πέραν από τα χαρακτηριστικά που έχει, που σκεφτόμαστε ας πούμε ως μουσική που έχει ναι. Το μπουζούκι. Λαϊκό τραγούδι είναι το τραγούδι που απευθύνεται. Σε όλο το λαό.
2: Αυτό εννοούσα, ναι.
1: Και όλα τα μεγάλα τραγούδια απευθύνονται σε όλο το
0: μα
1: λαό.
0: Η Ρόζα είναι ο δεύτερος εθνικός ύμνος. Τη Ρόζα τη χορεύει από τον Αναρχικό, από τον Γκνίτη, μέχρι και τον Χρυσαυγίτη.
2: Με πρώτο την Ευδοκία εννοείς.
0: Όχι. Όχι, νομίζω η Ρόζα τα ξεπερνάει όλα. Δηλαδή και τους στίχους του εθνικού ύμνου του κανονικού, του δικού μας, μπορεί να μην τους ξέρει κάποιος, αλλά τη Ρόζα την ξέρει.
1: Και την τραγούδησε ο Μητροπάνος.
0: Και την τραγούδησε ο Μητροπάνος.
1: Ένας τραγουδιστής που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής. Και τραγούδισε αυτόν τον τρόπο και τον ιδιαίτερο στίχο του Αλκη Αλκαίου. Και δεν ξέρω πώς χορεύουν τη Ρόζα ή όλα αυτά τα τραγούδια. Καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέει. Καταλαβαίνουν όμως το αντίκτυπο συναισθηματικά που
2: δεν
1: έχουν
2: πειράζει,
1: αυτοί οι στίχοι μέσα τους. Μα αυτό είναι.
2: Το νιώθουν, αυτό είναι. Να
1: νιώσεις. Αυτό είναι. Το θέμα είναι να νιώσεις με τη μουσική.
0: Το πώς η ανάγκη έγινε ιστορία.
2: Την κάνει ο καθένας αργότερα, όταν έρθει η ώρα θα κάνει τη μετάφραση των κειμένων, των στίχων κτλ.
1: Και αυτό αυτή είναι η διαφορά με την ελιτίστικη προσέγγιση. Σε νοιάζει να ξέρεις τι έλεγε ο Αλκαίος στη Ρόζα. Σε νοιάζει να νιώθεις τι έλεγε ο Αλκαίος στη Ρόζα. Και όλοι οι μεγάλοι συνθέτες, ο τρόπος που μελοποίησαν την ποίηση και τους σπουδαίους στιχουργούς, ήταν ένας τρόπος βαθιά λαϊκός και ανοιχτός σε όλους. Σε έκανε να καταλαβαίνεις, χωρίς να. Και ακόμη και αν δεν καταλαβαίνεις, γιατί σε έκανε να αισθάνεσαι. Και το βλέπεις και από το Θοδωρά, από όλους.
0: Πολύ βασικό, το πιο
2: αυτή
0: βασικό.
2: Είναι και η διαφορά με τα εύπεπτα τα σημερινά που καταλαβαίνεις αλλά δεν αισθάνεσαι. Δηλαδή καταλαβαίνεις πλήρως τον στίχο.
0: Ή
2: δηλαδή...
0: δεν αισθάνεσαι σε δύο χρόνια, έχει ξεχαστεί, έχει φύγει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εσύ, ενώ... υπάρχουν και άνθρωποι που αισθάνονται.
2: Ναι.
1: Μπορείς διακρίσεις.
2: Να μην κάνω διακρίσεις. Σωστά. Δεν
0: θα το θέλει και ο Μίκης. Μια άλλη ωραία συζήτηση, σε τι βάθος αισθάνεται κάποιος.
2: Ναι, είναι και αυτό.
0: Αλλά δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό. Γιατί τώρα, αλλά έχει σημασία.
2: Ευκαιριακά η γλώσσα της εποχής για να κάνεις ένα hit. Μια
1: είναι άλλη χρήση.
2: Ναι, είναι μια χρήση τέτοια που ναι, μεν θα το καταλάβεις πολύ καλά γιατί χρησιμοποιούνται τα stories, το ένα το άλλο στους στίχους, αλλά δεν θα νιώσεις κάτι και θα το ξεχάσεις.

0: το ξημέρωμα από το μπουρτελέ, από το τέτοιο, από το μαγαζί αυτό.
1: Έλληνοι είμαστε.
0: Έλληνοι είμαστε.
2: Κατσιμπελί
0: είμαστε.
1: Ήταν, είχαμε την Νατάσα από φίλιο εδώ.
0: Τελειώσαμε.
1: Ναι,
0: σε, στο τέλος,
1: ναι, 30 δεύτερα, 40.
0: Να ξανάρθεις.
1: Με αφορμή,
2: ναι, ρε, γιατί ωραία περάσαμε.
0: Να πούμε κι άλλα.
1: Με αφορμή τη συναυλία την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους, εντελώς free, για το Θάνο Μικρούτσικο, αφιέρωμα του Μελωδία Θεσσαλονίκη 98, με την Νατάσα, τη Μαρία Παπαγεωργίου και τον Γιάννη Κότσιρα.
2: Να πούμε ότι η Μαρία, που είναι μια σπουδαία
0: ερμηνεύτρια
2: και τραγουδοποιός και τέλος πάντων και φίλη μου, την αγαπώ πάρα πολύ. Είχε κάνει μια εκπληκτική δουλειά και μια τρομερή προσέγγιση στο Θάνο Μικρούτσικο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είναι σε αυτή τη συναυλία, γιατί θα δείξει και μια άλλη. Η Μαρία, ας πούμε, έκανε αυτό που λέμε. Πήρε τα τραγούδια του Θάνου, τα διάβασε μέσα από το δικό της τρόπο και με το δικό της φίλτρο και έφτιαξε κάτι που όσοι το είδαν βέβαια λένε τι υπέροχο. Ήταν με το δικό της τρόπο ελεύθερα και χαίρομαι πολύ γιατί θα υπάρχει και αυτό το κομμάτι μέσα σε αυτή τη συναυλία.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες και βραχνιασμένη και άρρωστη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς, με το καλό να ξανάρθεις.
2: Ήταν μεγάλη μου τιμή που βρεθήκαμε.
0: Και λίγα λες.
2: Και λίγα λέω.
0: Και λίγα λες.
1: Καλλιτέχνες, να ξέρετε τι τραβάμε.
0: Πεταμένα
1: κάποια μέρα θα μιλήσω.
0: Λοιπόν, στο βιβλίο σου.
1: Όχι, θα τα πω προφορικά.
0: Α, εντάξει.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε, κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντουλ το παιδί?
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
13: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
14: Φυσικά.
13: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
14: Ορίστε.
13: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
14: Όχι φυσικά.
13: Γιατί?
14: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
13: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
14: Όχι, όχι, όχι.
13: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
14: Όχι.
13: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
14: Όχι.
13: Α, εντάξει. Γεια σας.
15: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
16: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
17: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
18: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κατσανίου στο Πειραιά από το ύψος οδού Θεσμοφορείου μετά τον εντοπισμό τμήματος Όλμου. Στο σημείο μεταβαίνουν πυροτεχνουργοί του στρατού προκειμένου να εξετάσουν το αντικείμενο και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες ασφαλείας. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη διήμερη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Επισήμανε πως θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες για να στηριχτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας σχετικά με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θα αποδεχθεί περικοπές στις δαπάνες για τη Γεωργία. Σχεδόν ανύπαρκτες οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκίνησε σήμερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή του διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου. Είπε πως στην υπόλοιπη Ελλάδα η τιμή θα είναι στα 1,57 ευρώ και στις Κυκλάδες στα 1,70 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 30%. Η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως στις 23 Δεκεμβρίου. Μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο 20 με 30 μετανάστες να νοικιάζουν διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας έναντι 10 ως 30 ευρώ στη διενυκτέρευση, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις, ενώ είπε χαρακτηριστικά πως οργανώνουμε επιχειρήσεις ούτως ώστε να τους πετάξουμε έξω ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατιών. Έμεσες εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα ότι έχει αποφασίσει να καταστήλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, άφησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς. Κάλεσε όσους έχουν αποχωρήσει από το κόμμα να παραδώσουν την έδρα τους και όχι να την κρατούν και να την γυροφέρουν στο προθάλαμο ενός άλλου εγχειρήματος που τους λέει παραδώστε την έδρα σας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αγροτικές κινητοποιήσεις ακόμα και πριν από τις γιορτές, καθώς όπως είπε η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει τις υποσχέσεις της, προανήγγειλε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας. Επισήμανε ότι αν είναι να κερδίσουμε κάτι, θα το κερδίσουμε μόνο στον δρόμο, ενώ είπε πως τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου οξύνονται. Νέο κύμα κακοκαιρίας αύριο και το Σάββατο με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας λόγω των ψυχρών αέριων μαζών από την Ουκρανία. Χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλότερα υψόμετρα. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό συγκρότημα που φυτά στο κέντρο της Αθήνας. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα κίνητρα της επίθεσης να ήταν ρατσιστικά καθώς το θύμα είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 3,8 εκατομμυρίων ευρώ απέσπασαν από ηλικιωμένοι στη Θεσσαλονίκη επιτίδη παριστάνοντας τους υπαλλήλους του Δήμου. Επικαλούμενοι επικείμενες εργασίες ΔΕΗ την έπεισαν να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλέ σημείο έξω από το σπίτι της που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Στη διεθνή ενημέρωση, 27 μαθητές και δασκάλα τους έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση της οροφής σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη επέστρεψε σε προημιτελικό μετά από 8 μήνες. Νίκησε με 2-0 τη Σλοβάκα τενίστρια μία από Χάνκοβα στο Open Yuhan. Στην οκτάδα θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα. Απόψε στις 10 Μαρσέγιο Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League.
19: Τα νέα των αγορών.
18: Απόλυση 0,62% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο θριάσιο πεδίο μεταφέρει οριστικά ο σχεδιασμός για τη μετεκατάσταση των περίπου 250 ενεργών μεταφορικών επιχειρήσεων του Ελαιώνα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
19: Ο καιρός.
18: Παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
21: αλλά καλό στη δική τους.
22: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ. Και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
20: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: Λοιπόν, η Μαρία παρκάρει, πάρκαρε δηλαδή, έρχεται. Εγώ πάρκαρα και ήθελα σήμερα να το παίξω και ωραία. Έχω βάλει μπότα ψηλή. Μαλλί, γυαλί και παντελόνι λίγη κατάσταση. Και για να φτάσω εδώ από εκεί που πάρκαρα, είχε μια ανηφόρα, μια κατηφόρα. Ένα αυτό, ένα άλλο. Μόνο που δεν ήθελα κάποιον να μου πει, κυρία μου, να σα περάσω απέναντι στο πεζοδρόμιο. Τέτοια η κατάσταση. Λοιπόν, μέχρι να έρθει η Μαρία, εμείς είμαστε εδώ πέρα και σας λέμε. Τι σας λέμε. Α, να σας πω λοιπόν κάτι. Είδα στον ύπνο μου εχθές το βράδυ ότι αγόραζα μπανάνες. Μπανάνες κίτρινες, ωραίες. Δεν τις αγόρασα, τις διάλεγα. Και σήμερα το πρωί λοιπόν μπαίνω στον Ηρακλή να δω τι είναι η μπανάνα. Ρε παιδί μου, είναι καλό, είναι κακό. Έμαθα λοιπόν το εξής, να το ξέρετε, άμα βρείτε μπανάνες στον ύπνο σας, τι μπορεί να σας συμβεί. Τώρα δεν λέει αν είναι αρμαθιά μπανάνες ή αν είναι μία μπανάνα. Έβαλα μπανάνα και λέει. Λοιπόν, άμα δεις, λέει μπανάνα, η οποία είναι σαν αυτή που είδα εγώ. Εμένα ήταν τσαμπί. Κίτρινες, ωραίες, ευωδιαστές, φρέσκες και τριζάτες. Είναι καλό, λέει. Έχεις καλή ενέργεια, όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείς για τίποτα. Θα διασκεδάσεις, θα. Άμα λέει την τρως την μπανάνα, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα είναι σαν να τρως, καταλάβατε τι. Είναι δυσκολίες, είναι διαφωνίες με φίλους, είναι τέτοια πράγματα. Τώρα, εάν την καλλιεργείς, λέει, την μπανάνα, τότε, λέει, μπαίνεις σε μεγάλες επιχειρήσεις. Οπότε δεν καλλιεργούσα την μπανάνα, οπότε δεν μπαίνω σε επιχειρήσεις. Δεν την έτρωγα, δεν θα έχω προβλήματα. Όμως τις αγόραζα, λέει, τις μπανάνες και από σήμερα, λέει, θα είναι μια μπανανιά τελείω τη ζωή μου. Όνειρο, Λοίδα. Σε
1: αυτό
0: βλέπω,
1: είναι.
0: Εγώ γιατί έχω βάλει μάλινο σήμερα, τι με ύβρε.
1: Εγώ γιατί έχω βάλει μποτάκια σήμερα, τι με ύβρε. Τι, έφυγα με βροχή.
0: Εγώ που έβαλα την ψηλή μπότα και ήρθε εγώ
1: πέρα. Παιδιά, είναι να σα πω, γίνεται εκεί πέρα. Εδώ μεταξύ γίνεται. Το μισό Facebook ασχολείται με την Κίμπερλι. Ποιοι αγαπάνε την Κίμπερλι, ποιοι δεν την αγαπάνε, τι έκανε ο Αργυρός, γιατί την πρώτη δώσε την κουμπάρα ο Αργυρός και άλλα τέτοια.
0: Μία είναι είδηση.
1: Τι.
0: Συνεργασία ανασβήσει με Έλτον Τζον. Το ξέρει αυτό.
1: Έτσι είπαν.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν ισχύει, θα πω τη διάβασα.
1: Θα ισχύει, θα ισχύει.
0: Τι έλεγαν... πήρε, λέει, όταν λέει βάφτισε η κούστα το παιδί της.
1: Ναι.
0: Καλά τα
1: το
0: λέω,
1: κουστάκι.
0: Διόρθωνε
1: μαζί
0: εγώ,
1: με όλη την κουστοδία.
0: Με αυτή με όλη την κουστοδία ήταν καλεσμένος για να τραγουδήσει. Σωστά, και όλη τον Τζόνι ήταν καλεσμένος.
1: Όπως είχε γίνει η θιά μου η Μορσούλα.
0: Η θιά μου η Αμπασούδα.
1: Ναι.
0: Ήτανε, τραγούδισε.
1: Με τα μπιγκουδιά.
0: Τραγούδισε,
1: βέβαια,
0: ήταν.
1: Βέβαια, καλέ.
0: Και εκεί πέρα έγινε το κονέ και του είπε από εδώ είναι. Η Νουνά δεν ήταν η Αναβίση, εκείνη με το βάφτισε. Από εδώ λέει η Νουνά. Που είναι, λέει, η Σελήν. Ντιόν της Ελλάδας.
1: Είναι η Σελήν Ντιόν. Πήγε στη Σελήν Ντιόν,
0: Ναι, πήγε.
1: Κάστε και συγκινήθηκε και
0: είναι
1: αυτά.
0: Η Σελήν Ντιόν, λέει, της Ελλάδος. Και μετά τώρα, λέει, που έγινε αυτό με τον Καρβέλα. Θα σου πω και για τον Καρβέλα, τη διάβασα να γελάσεις. Τώρα που αυτό με τον Καρβέλα, της είπε η Κούστα, χτυπώντας το κορμί με τα Βαρκλίφ που κρεμόντουσαν εδώ πέρα. Θα σε πάω στον Έλτον. Ο Έλτον εντωμεταξύ, επειδή έχει γερομπαμπαλιάς και ό,τι προσφέρουν, λέει ναι.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι. Λίγο σε αρπαχτουάρ μου κάνει.
0: Τι σε νοιάζει! Τη είπε του, κάνανε, λέει, μια συνάντηση και ο Έλτον μισά καταλάβαινε γιατί έχει φυράνει λίγο εγκέφαλο. Μισά του έλεγε.
1: Δεν ήταν ο σύζυγος από δίπλα.
0: Ναι, είπε ότι θέλω να γράψει τραγούδια στην Ανούλα. Θα σου βάλουμε να ακούσει το στυλ τη το 12. Γιατί βρε η κοπέλα, βρε! Νέα είναι να πραγματοποιήσει τον ήρωα τη. Έχει όλη τη ζωή μπροστά.
1: Είναι
0: τραγουδίστρια και Έλτον Τζον.
1: Η Άννα Βύση είναι νέα στου ηλικιωμένου. Είναι αυτό που λένε νεόγρια.
0: Αυτό που σου είπα εγώ είναι η ηλικία. Καλά, όχι. Η ηλικία, η νεολαία των γερόντων είναι τα 50. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν διαβάζουμε όλα τα lifestyle περιοδικά που λένε η σημερινή 50 είναι η χθεσινή 40, η σημερινή 60 είναι η περσινή, η προπέρσινη.
1: Τι ηλικία είναι οι συντάκτες που τα γράφουν.
0: Δεν ξέρω. Και η σημερινή 70 είναι η περσινή 60. Άρα η Άννα Βύση αυτή τη στιγμή είναι 60. 60 παιδιά σήμερα η γυναίκα.
1: Είναι 60 πολύ.
0: Τα
1: είναι
0: κάνει
1: κοντά...
0: όλα τους από σε... Εννοώ.
1: Μια χαρά τα κάνει.
0: Ανάλογα.
1: Μια χαρά τα κάνει
0: ανάλογα.
1: Όλα. Τα κάνει, ναι, όλα και συμφέρει.
0: Οπότε, γιατί να μην τη φαντάσει να βγει βρε η Βύση και να τραγουδάει Έλτον Τζον. Να βάλουμε έναν Έλτον Τζον να γρήγορα. Έχει.
1: Να σου πω, μην αρχίσουμε τα σλόου τραγουδάκια πάλι.
0: Όχι, γρήγορα.
1: Να κοιμηθούμε.
0: Έχει.
1: Σήμερα, παιδιά, κάνω δουλειές από τις 10 το πρωί. Γιατί, και αυτό και τ' άλλο και το παραάλλο. Και το...
0: Τι δουλειές.
1: Δουλειές, τι να σου πω, εφορίες, αυτά. Όταν
0: τι εφορίες, καλή, τα κόντα έχεις πληρώσει από την ώρα που βγήκανε εσύ.
1: Έχουμε άλλα.
0: Εμένα μου έχουν μείνει 190.
1: Έλα. Έλα, είναι 190.
0: Έχω μιλάμε, έχω τεράξει. Έχω την τάξη τα πέταλα.
1: Πόσο όσπριο, πέσουν πόσο όσπριο.
0: Μιλάμε, εγώ κάνω έτσι και που μπορεί τον ανέκδοτο και το ακούει στην Ινδία ελέφαντα. Τέτοια κατάσταση. Αλλά είμαστε 190 ευρώ.
1: Που έλα, πρέπει, έλα,
0: που τράβα
1: μαλλί.
0: Το Φλεβάρι.
1: Έλα, τράβα μαλλί.
0: 20 ευρώ το έχω υπολογίσει. Την οκτώβριο που έφυγε ένα Φλεβάρι να δίνω 30 ευρώ το μήνα, το έφτασα. Να τα ξεπέρασα κιόλα.
1: Πω, τι κονόμα είσαι εσύ.
0: Λοιπόν, άκου τώρα και...
1: Φασούλη, το φασούλη. Είμαι. Γεμίζει το
0: σακούλι. Τώρα όμως πήρα ότι παίρνω μπανάνες, λέει ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα στον ύπνο μου. Ο ονειροκρίτης. Αυτό έλεγα πριν έρθεις.
1: Είχες επιθυμήσει μπανάνες?
0: Όχι, έχω πάρει. Καλά.
1: Συγγνώμη, πώς... Τη μία βλέπεις ότι πατάς μια σκατούλα. Είναι όνειρα αυτά. Την άλλη βλέπεις.
0: Και βλέπω κάτι όνειρα. Λοιπόν, από την άλλη ο Καρβέλλας λέει κάποιοι καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες οι οποίες είχαν ετοιμάσει στο πρόγραμμά τους τη σεζόν του χειμώνα να εντάξουν μέσα και ένα-δύο τραγούδια του Καρβέλλα.
1: Ποιος τολμεί!
0: Αλλάζω, λέει, το πρόγραμμα Stop the Press!
1: Ποιος τολμεί!
0: Stop, stop, πώς το λέει ο άλλος το τέτοιο. Αλλάζω, λέει, το πρόγραμμα, διότι θα μας παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, μας ζητάει
1: τα
0: δικαιώματα.
1: Στην κυριολεξία.
0: Και τα πετάνε, λέει, έξω. Δεν θα έχει βέβαια τραγουδάρι, ούτε στον μπάνιο του.
1: ναι,
0: κανείς.
1: Σου λέει, αυτός είναι νευρικούλης.
0: Ναι,
1: και αν αύριο ξυπνήσει ανάποδα.
0: Έλατε.
1: Και αν το Ελενάκης η σύζυγός του δεν του έχει κάνει τα κέφια.
0: Λοιπόν.
1: Και αν γκρινιάζει το μωρό το βράδυ και αυτός έχει. Τι λέει?
0: Τώρα είναι τα μεγαλοπιπίνια. Ακούω και την προηγούμενη εκπομπή. Κοντή, εγώ είμαι αυτή. Τι λέει, μέλη να σε φτιάξω με το ακίνητο που θέλεις. Είμαι μούρη. Και να μην γίνει δουλειά από το δικό μου γραφείο, θα σε στείλω σε άλλο.
1: Να τα.
0: Λέει ο Μίτσος Αϊκάρα.
1: Καλέ, τι real estate είναι αυτά, ρε μάνα μου, τι γίνεται.
0: Τι είδους μπότα έβαλες, κοντούλικο.
1: Αυτό είναι για σένα.
0: Ναι, αφού εμένα.
1: Άκου εδώ τα μηνύματα.
0: Αφού παιδιά, με λένε εμένα κοντή, θα το πω τώρα. Και είμαστε χθες και δεν φοράει τα κούνια καμιά μας. Και είμαστε χθες. Ναι. Περίμενε κι εσύ. Και είμαστε χθες κάτω και να πάρουμε κάτι. Δεν έφτανε, τι ήταν, χαρτοπετσέτες?
1: Δεν έφτανα.
0: Λοιπόν, και λέει, αχ, μου δίνετε, λέει, το νεράκι και δεν το έφτανε. Και κάνω μία άκρο πια και του λέω, συγγνώμη, εγώ δεν είμαι η κοντή τη.
1: Ναι,
0: λέω,
1: αλλά οι μικροί, οι κοντοί κάνουν πιο εύκολη την κολοτούμπα.
0: Α, είμαι πιο.
1: Έκανε κολοτούμπα, τρία φλιφλάκ στον αέρα και μένα. Μαγικό χέρι του τυραμόλα του έπιασε στο
0: νερό. Αυτό συμβαίνει και με μια εξαδέρφη μου.
1: Τι, αυτή είναι πιο ψηλή.
0: Ότι υποτίθεται ότι είμαι εγώ η κοντή.
1: Ναι.
0: Έτσι και μου λέει, μου πιάνει το πιάτο από πάνω. Δεν φτάνω και το φτάνω.
1: Ότι η κοντή είναι η δούλη των ψηλών.
0: Μα το ανάποδο έπρεπε να συμβαίνει.
1: Γιατί?
0: Η ψηλή είναι η δούλη των κοντών. Γιατί φτάνουνε. Πώς γίνεται τώρα εγώ μονίμως με άλλες κοντές σαν εμένα να είμαι εγώ η πιο ψηλή, ενώ να με λένε και κοντή? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, ήταν θέμα πίδος.
0: Λέει, ήταν αυτό.
1: Στον πίδο είχες μια ελαστικότητα.
0: Έχω, ένα τυραμόλα έχω, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, έχεις ένα.
0: Είναι χρόνια εξάσκηση αυτή.
1: So elastic, άνθρωπο so elastic.
0: Λοιπόν, τι είδους μπότα φοράω, με ρωτάει ο.
1: Άντε, φαντασιώνεται.
0: Ο Μίτσος, περίμενε.
1: Και μετά θα πάμε στο νιχάκι. Τι έχεις φτιάξει το νιχάκι?
0: Με τα κούνη στιλέτο, η άλλη να μου πεις επίσης τι φοράει όταν θα έρθει. Ορίστε, για σένα ναι, ρωτάει, τι φοράς.
1: Τι φοράω? Δαντελένιο εσόρουχο.
0: Ωραίο ποτάκι φοράει. Δεν είναι με στιλέτο το τακούνι, παιδιά. Άμα πάρω στιλέτο, θα πάω. Για μένα λέω.
1: Έχει πάνε... κάτι τρύπες ο δρόμος εντωμεταξύ. Δεν υπάρχει.
0: Άστα.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 4.
2: Η ώρα είναι 2 και 4.
3: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
10: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
11: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
15: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
20: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
22: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πακιστάνε, Πακιστάνε, θέλεις να...
1: Έλα.
0: Θέλεις να κάνουμε κονέ.
1: Θα απαγορευτεί, λέει, η ενοικία σπιτιών για να φιλοξενούν δεκάδες μετανάστες. Ξεκινά επιχείρηση της Ελλάδας για να τους πετάξουμε έξω, λέει ο Χρυσοχοίδης. Πάει ο Πακιστανισμός.
0: Φαντάζομαι ότι. Τους παράνομους.
1: Είναι νόμιμος. Είναι νόμιμος. Του τώρα δουλεύει σε μετζινάδικο. Τον έπιασαν, του δώσανε κλίση με το μηχανάκι του Κακομοιρούλη. Δούλευε μάλλον delivery. Και ο Κακομοίρης δεν είχε δουλειά και μου λέει τι θα κάνω τώρα, δεν βρίσκω. Γιατί δεν μπορώ να οδηγήσω το μηχανάκι. Για 60 μέρες το πήραν του καημένου.
0: Να πεις δεν βρίσκω, δεν βρίσκω.
1: Βρήκε τελικά. Βρήκε σε ένα βενζινάδικο για να περάσουν 2 μήνες, να ξαναπάρει το διπλωμά του, να συνεχίσει τον delivery. Είναι πολύ καλός, πολύ καθαρός.
0: Πού δουλεύει, σου φέρνει καλά μαζί με το ενίκιο, σου φέρνει καμιά πίτσα.
1: Δεν μου τα φέρνει, είναι online. Είναι όλα νόμιμα, τακτοποιημένα, νοικοκυρεμένα. Όπως πρέπει, όπως μας λέει η κυβέρνηση. Πρέπει όλα να γίνονται online.
0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή ήρθε το κρυάκι, επειδή όλοι θέλουμε,
1: το κρυάκι που ήρθε,
0: θέλουμε να βάλουμε τους χώρους μας,
1: ναι,
0: να βάλουμε ομορφιές τους χώρους μας. Λοιπόν, παράταση για λίγες μέρες σήμερα και αύριο, δηλαδή μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών, βίο καρπέτ. Παιδιά, πήγαμε το Ελενάκι και είδαμε υπέροχα χαλιά. Υπέροχες φλοκάτες. Θα ντύσετε τα σπίτια σας.
1: Φοβερές τιμές, φοβερές τιμές.
0: Μένεις με το πόσο χαμηλές είναι οι τιμές. Όλα τα χειροποίητα χαλιά ξεκινούν οι εκτός από 50 έως 80%. Καλά. Είδα κάτι ωραία πράσινα, αυτά που είναι της μόδας τα με ξυρισμένο μαλλί. Δεν υπάρχει έργα τέχνης. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ βρίσκεται και όλα τα λευκά είδη. Παπλώματα, σεντόνια,
1: πετσέτες, μπουρνούζια.
0: Παιδιά, απίστευτα πράγματα, δηλαδή σε τιμές, όχι ισπανικών μαγαζιών και αλφα-αλφα ποιότητα. Όλα τα λευκά είδη, λοιπόν, μείον 40%. Βιοκαρπέτ. Να πούμε ότι στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης είναι το μπαζάρ. Πηγαίνετε, κλείστε πονηρά το μάτι, πείτε κακά κορίτσια για να έρθει άνθρωπος να σας εξυπηρετήσει και να σας δείξει τις υπέροχες προσφορές. Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570 β, στάση μετρό Άλιμος. Λοιπόν, να πούμε ότι όλη τη μέρα είναι ανοιχτά. Αξίζει πραγματικά να πάτε και θα μας θυμηθείτε επίσης αν έχετε γάμους ή δώρα, παιδιά, για γιορτές κλπ. Πολύ ωραία δώρα. Πάρτε τώρα για να τα κάνετε τα Χριστούγεννα, παρόλο που τα περισσότερα θα θέλετε να τα κρατήσετε για σας. Βίο καρπέτ, υπέροχα χειροποίητα γυαλιά. Και η υπέροχα λευκά είδη. Τι άλλα, τι άλλα.
1: Πρέπει, λέει ο Βαγγέλης, χαίρεται. Αν μια γυναίκα είναι νέα στα 60, να ρωτήσουμε τον ειδικό της γυναικείας φιλοσοφίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαβίδη, θα τον ρωτήσουμε όταν θα έρθει. Οι κοντοί και οι κοντές νευριάζουν, λέει, πιο εύκολα, γιατί το αίμα ανεβαίνει πιο γρήγορα στο κεφάλι.
0: Μπα,
1: και
0: γι' αυτό
1: είναι
0: θέμα.
1: Και πιο έξυπνες. Καλέ, γιατί αμέσως μέχρι να σκεφτεί, τάκ, τάκ, τάκ, έρχεται η ιδέα. Ανεβαίνει το αίμα και στο κεφάλι.
0: Το έχω παρατηρήσει πάντως ότι η ψηλή είναι λίγο. Εγκεφαλογράφημα, ευθεία γραμμή. Ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι έγινε, παιδιά, με τον Αργυρό?
1: Τι έγινε?
0: Ο Αργυρός τον ρώτησε μία δημοσιογράφος την ώρα που έφευγε να πάει στην Κωνσταντινούπολη που δίνει μία συναυλία. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε φιλέλληνες.
1: Ναι.
0: Και του είπανε, μιλήστε μας λίγο για την Κίμπερλι που έχει ταυτιστεί τόσο πολύ μαζί σας. Και είπε, πολύ ωραίο καιρό κάνει έξω.
1: Ναι, ναι, δεν έχω ενημερωθεί, λέει. Τον έχουν μπουντρουμιασμένο, τον έχουν πάρει το κινητό. Τι είναι η γάκα, τον έχουν βάλει στη φυλακή.
0: Να σου πω, εδώ ήξερε για την Κίμπερλι πριν έρθει και ενθυμού και μη λησμόνη, το «Hello, my name is Kimberly» έγινε στο νυχτερινό του κέντρο. Άσε δε που η...
1: Δεν θα του βάφτισε και το παιδί η Κίμπερλι.
0: Είπε η Μιράντα πατέρα,
1: ναι,
0: ότι... όχι η Μιράντα, η Νίκα...
1: Της έχω μπλέξει πια αυτή την οικογένεια. Η γυναίκα του
0: Αργυρού, ναι.
1: Τι είπε?
0: Είπε, εγώ δεν ξέρω τι θα μας βάφτισε το παιδί, δεν ξέρω τίποτα.
1: Καλέ, να το πούμε εμείς, έτσι ξέρουμε. Πάρε μας τηλέφωνο να σου πούμε τα οικογενειακά σου.
0: Παιδιά,
1: το βάφτιζε το παιδί. Έχουν μείνει τώρα. Έμεινε με τα λάδια στα χέρια οι άλλοι.
0: Οι άλλοι
1: τώρα θα γυρίσει στην Αμερική, λέει, είναι φουρκισμένοι.
0: Θα πάει στο Φλόριντα.
1: Θα πάει στο Φλόριντα και είπε. Και φοβούνται όλοι γιατί ξέρει πράγματα, λέει, για την οικογένεια του Τραμπ και θα ανοίξει αυτό το στόμα με τις χιλάρες που έχει κάνει εκεί πέρα.
0: Και θα πει πολλά.
1: Και θα τα ξεράσει όλα.
0: Οχο.
1: Έπαιρνε, λέει, επιχειρηματίες εδώ και τους έλεγε να τους δώσουν 250 χιλιάρικα γαλλιά για να πάρει μια συγκεκριμένη μια τζαντία.
0: Αυτά, συγγνώμη.
1: Και με τι τα δίνανε.
0: Περίμενε.
1: Και εσύ τσιφούγε.
0: Είμαστε λίγο. Πού πήγαινε στους εφοπλιστές, στους χιώτες?
1: Γενικά πήγαινε που μπορούσε και έλεγε καλιά καλιά.
0: Οι εφοπλιστές, οι χιώτες είναι βοήθαμε, πτωχέ. Μη γύρω σαν και σε. ρίξε κάτι κι εσύ στον κεφέ.
1: Ναι, πάντως δεν. Δεν τη την πήραν, την Mercedes ή την Mercedes.
0: Την Mercedes.
1: Ήθελε μία Mercedes.
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με αυτή
0: μετακινείται με κάτι αλεξίσφαιρα και αυτά.
1: Τέτοια
0: και με
1: Mercedes σκούρα, ήθελε.
0: Τζάμια κλπ. Αυτά τι τα παρέχει η πρεσβεία. Λο πρεσβείο.
1: Λο πρεσβείο ήθελε και κάτι εκτό πρεσβείο. Άμα φύγει από την πρεσβείο, να τη μείνει και η κατσίτη.
0: Πάντω μαθαίνω ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένη από το Προδοσία. Έλληνε δεν δώσανε λεφτά. Συνάδελφοι από το πρεσβείο μιλάνε με Washington Post εφημερίδα, δίνουν μυστικά. Και γενικά, και είναι... αχ, μόνο το Φάση James του είπε πάρ' το τσαντίνι σου και έλα να σταμπώ.
1: κάνε ένα εσπρέσο να σταμπώ. Είναι κλειδαμπαρωμένη, λέει, στο Κολονάκι, σε αυτή τη, εκεί στο...
0: στην πρεσβευτική κατοική. Στην
1: αυτή εκεί πέρα και οι κοπανιέται στους τοίχους. Στην μία τα μετσαρία, δείχνει μία από εδώ. Στην άλλη τα μετσαρία.
0: Το ανακαίνισε το πρεσβείος. Το
1: πρεσβείος και
0: δεν χαίρεται τίποτα.
1: Τίποτα. Τα έπιπλα όλα, τα μαόνια όλα. Αυτά πήγανε χαράμι, χαράμι.
0: Εν τω μεταξύ θα έκανε δημοπρασία με τα έπιπλα της τόσο πρεσβείας.
1: Πάνε και αυτά.
0: Τι πάνε.
1: Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες γενικά και εν τω μεταξύ με τη θέλουνε και πίσω.
0: Α, τι εννοείς.
1: Δεν τη θέλουνε πίσω τώρα.
0: Στο Αμερική.
1: Ναι, έχει φάει τώρα.
0: Μα αφού είναι Αμερικάνα. Τρώει χάμπουργκερ, τσίτσμπουργκερ, κολέμπουργκερ.
1: Ναι, αλλά την έχουν βγάλει εκτός και από το τραμπολόγιο, να το πω έτσι.
0: Α, ο Τραμπ είπε δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειας. Έλα βρε Ντόναλντ. Έλα βρε Ντόναλντ, 10 χρόνια ήταν αυτά. Έτσι τα ξεγράφει η Μελάνια που έχει πάει και έχει κρυφτεί τον τελευταίο καιρό.
1: Δεν ξέρω.
0: Και βγαίνει άλλη υπεύθυνη τύπου, η μακρύ μπουκλούσα, η οποία παιδιά αυτή... δεν ξέρει την τύφλα.
1: Δεν κατάλαβε.
0: Αυτή μπερδεύει τα λόγια
1: τη. Δεν κατάλαβε. Αυτή δηλώνει δικηγόρο.
0: Και δεν είναι
1: δικηγόρο.
0: Βρε τι μαϊ μου πράγματα είναι,
1: ναι,
0: αυτά που είναι.
1: Δεν γίνονται μόνο εδώ.
0: Ναι.
1: Παιδιά, αυτά γίνονται και
0: καλά,
1: εκεί.
0: Το δικηγόρο δεν πηγαίνει αυτό.
1: Ναι, αλλά έτσι δηλώνει. Δεν μπορεί να δηλώνει, ρε παιδί μου, δικηγόρο και να μην έχει τελειώσει η δικηγορία. Πώς να το κάνουμε τώρα, να δηλώνει πολιτικό μηχανικό και να μην είσαι.
0: Η οποία κάτι την έχει βρει, έτσι. Δεν μπορεί να δηλώσει λέξη.
1: Ήταν, τώρα τη βρήκε. Ναι. Που φαίνεται και προς τα έξω, διότι είναι.
0: Τι θέλει ο Τραμπ και πιάνει, δηλαδή. Αυτή, τι νομίζω ότι είναι το Miss Universe.
1: Όλες, παιδί μου, που είναι γύρω του, έτσι είναι αυτές οι Αμερικάνες. Έτσι είναι αυτές οι Αμερικάνες. Εν τω μεταξύ, αυτή τα κάνει μαντάρα, δεν μπορούσε να μιλήσει. Ο Τσίπρας μιλάει καλύτερα αγγλικά από αυτή.
0: Α, ωραία.
1: Εγώ αυτό μπορώ να
0: όχι,
1: πω.
0: Όχι, αγγλικά ξέρει. Το θέμα είναι τα μπερδεύει.
1: Ναι, και αυτό, και αυτό.
0: Είναι λίγο μπερδεύσιμο που βιάστηκε να πήγε τη δικιά μας την Κιλφόη. Τώρα να δεις βρε τι θα πάθεις. Η ίδια εφημερίδια, η Washington Post σε πιάνει και σένα, βρε κακομοίρα, που δεν έχεις πτυχίο και το παίζεις μεγάλο δικηγόρος.
1: Αχ, τώρα στα social media όλοι σβήνουν τις φωτογραφίες που φωτογραφίσανε από τη δίπλα προς την Κύπρο.
0: Εγώ έχω φωτογραφία και δεν τη σβήνω.
1: Πρέπει να τη σβήσει τώρα ή να,
0: όχι,
1: να την κάνει να την καρφιτσώσει πάνω.
0: Γιατί,
1: γιατί είναι επίκαιρη. Εγώ είμαι ένα 85, λέει. Θεωρούμε ψηλός, λέει. Μια χαρά, βέβαια. Βέβαια. Δεν θεωρείτε ψηλός ένα 85 άντρας.
0: Ναι, δηλαδή πόσο πρέπει να είναι, 2 μέτρα για να θεωρηθεί ψηλό.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης, καλησπέρα.
0: Άσε τι λένε για τους ψηλούς, ε.
1: Τι.
0: Ψηλός, ψηλός, μικρός, μικρός.
1: Όχι, μωρέ, με αυτά τώρα είναι μύθι.
0: Μύθι.
1: Εγώ δεν έχω δει.
0: 40 δοκιμάστριες αυτών δεν μπορεί να κάνουν λάθος.
1: Τα λέτε πολύ ωραία, κορίτσια, λέει ο Βασίλης. Τα λέγαμε από πέρυσι για το σούργελο αυτό. Το χειρότερο είναι να νομίζεις και να μην είσαι. Χειρότερος πρέσβης δεν θα υπάρξει.
0: Έχω υπάρξει κι άλλη χάλια μαύρα. Απλά ήταν έξυπνοι ήτανε... και ήξεραν να τα κρύβουν.
1: Αυτό και αυτή ήταν και πολύ σοουμπιζάτη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Τη μάρανε αυτή. Κατάλαβε. Είχε τον στυλίστα μαζί, πήγαινε κόβε κορδέλες, πήγαινε στα μπουζούκια.
0: Τον στυλίστα γιατί τον έπαιρνε μαζί στα επαγγελματικά μίλη.
1: Δεν μπορεί να του είχε τάξει ότι θα σε πάρω να βρει και λίγο.
0: Θα σε κάνω
1: λίγο Greek Island.
0: Θα σε κάνω Βασίλισσα.
1: Έρχεται.
0: Μαθαίνω ότι έρχεται αυτές τις μέρες να τις μαζέψει τα ρούχα και είναι πάρα πολύ απογοητευμένη και δεν ξέρει να κάνει και μπαγκάζ.
1: Δεν ξέρει να κάνει σωστό packaging.
0: Ναι, δεν ξέρει να κάνει μπαγκάζ. Να κοίτα την. Η Kimberly. Πάντως ήταν.
1: Έχει δει βίντεο που κυκλοφορεί από τα παλιά που ήταν στο Fox News και μας περνούσε ως Έλληνες.
0: Αυτή βγαίνει ο Κατσιματίνης και λέει τα γνωστά αυτά τα πράγματα 4 μήνες πριν.
1: Γιατί δεν μας τα λέγει 4 μήνες πριν ο Κατσιματίδης.
0: Ο Κατσιματίδης πιστεύετε ότι είναι μεθοδευμένο. Το ρώτησαν και λέει τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Δηλαδή νομίζω ότι η Κίμπερλι έκανε σπουδαία δουλειά. Έκανε κάποιο λάθος. Τη ρωτούν. Δεν ξέρω.
1: I don't know, I don't know.
0: I don't know, I don't know. Λένε ότι μέσω της Κίμπερλι χτυπάνε και τον Τραμπ, βέβαια.
1: Τι να σου πω.
0: Τώρα θα πιάσουν, λέει, το Βάνς. Και αυτός έκανε κάτι χορηγίες και κάτι τέτοια.
1: Όταν είχε έρθει ο Ρούμπιο, λέει.
0: Και αυτό έχουν μεγάλα στόματα αυτοί. Τρώνε πολύ. Δεν είναι από τα Χάμπουργκερ.
1: Όταν ήρθε, λέει, ο Ρούμπιο, την είχαν ζώσει οι φιδάρες. Σου λέει, δεν είναι για καλό αυτό. Και επειδή, λέει, προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Και ο Ρούμπιο ήταν αναπάντητες κλίσεις παντού. Όταν ήρθε στο αεροδρόμιο, έπεσε πάνω του.
0: Πω, που τη διασώφηλα.
1: Έπεσε πάνω του, λέει, τον αγκάλιασε σφιχτά για να δείξει στον τύπο και όλο ότι είναι όλα καλά με τον Ρούμπιο. Και τον έπιανε. Φε τον άφηνε. Και μετά λέει, και έχει κάνει και τηλέφωνο.
0: Α, έχει μιλήσει ο Κατσιματίδης μαζί της. Και της είπε, Kimberly, δεν τα πιστεύω αυτά. Και του είπε, όλα είναι ψέματα.
1: Με χτυπάνε αλήπητα.
0: Και όσο θα λέει ψέματα, πέφτει μέσα στα αίματα. Α, έχουμε να ζήσουμε, παιδιά, τώρα στην πολιτική. Και δεν λαπώ.
1: Να είναι καλά η γυναικουλιά, θα περάσουμε τέλεια.
0: Πότε είναι οι αποκρύες?
1: Ναι, έχουμε καιρό.
0: Εγώ τις αποκρύες θα ντυθώ Kimberly.
1: Όλοι. Πιστεύω ότι όλοι θα ντυθούν. Εκτός να έχει σκάσει και άλλη επικαιρότητα.
0: Να σου πω κάτι, σκασιλάρα.
1: Και καρβέλε θα ντυθεί κόσμο πολύ, νομίζω.
0: Σκασιλάρα, τη πληροφορώ ότι αν έρθει σαν σοσιαλιτέ, όλοι θα θέλουν να βγουν μαζί τη. Το αμφιβάλλει γι' αυτό.
1: Τι να πω.
0: Ναι.
1: Αφού είναι τώρα. Έχουν πέσει οι μετοχές τώρα. Κανείς δεν θα θέλει. Σκλείουν, λέει, πόρτες, παίρνει τηλέφωνα παντού και λέει καλέ. Και
0: τι, τι θέλει.
1: Βοηθεί στα μην όλα ψέματα και με τι απαντάει λέει.
0: Κοίτα εδώ το Kimberly που έβγαινε στον προεκλογικό αγώνα του Τραμπ με τα μπουτάκια έξω.
1: Ναι.
0: Τώρα δύσκολα τα πράγματα.
1: Έβλεπα κάτι βίντεο λοιπόν που δεν πρόλαβα από πριν. Που ήταν όταν ήταν στα Fox News και έλεγε για μα. Για τη χώρα μας,
0: ότι μας είχε
1: περάσει. I don't care if you have φτιάχνετε ωραίο γκόγκουρτ, να πάτε να δουλέψετε.
0: Ναι. Μας είπετε μπάλι,
1: σαν το σκυλί που κατουράει στο χαλί.
0: Τι?
1: Έτσι ακριβώς είπε.
0: Σαν το σκυλί που κατουράει.
1: Σαν τα σκυλιά που κατουράνε σε χαλί και χρειάζονται εκπαίδευση.
0: Α.
1: Έτσι είπε για μας.
0: Ναι. Δεν είχε πάρει το χρήμα μας αυτό. Μετά μας βρήκε πολύ καλούς. Πολύ καλούς. Τι να πω, εγώ νομίζω ότι της αρέσει η Ελλάδα, θα έρχεται και για διακοπές τώρα. Της πάμε στο χαρακτήρα που έχει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, και τον καλό και τον κακό. Είμαστε, ρε παιδί μου, το ίδιο, τα λεκουάλε.
1: Ορίστε τι λέει ο Άγγελος, πρέπει να κάνουμε, λέει, μια πορεία στήριξης προς την Αμερικανή, υπέρ της πρέσβυρος, με σύνθημα «Je suis Kimberly».
0: Μ' αρέσει το «Je suis Kimberly». Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, μια ανάσα από την Αθήνα. Στα 30 με 35 λεπτά θα βρουθείτε στο βουνό εκεί ψηλά. Θα έχετε τη δυνατότητα να φάτε πολύ ωραίο φαγάκι μόνο με 19 ευρώ το άτομο και το Σαββατοκύριακο υπέροχο μπραντζ. Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, μια ανάσα από την Αθήνα.
1: Ο Βασίλης που είναι από την Πάτρα λέει: στην Πάτρα πάντως να ξέρετε, φτιάχνουμε άρμα κιλφόιλ.
0: Αυτό.
1: Γιατί,
0: μόνο του θα είναι. Γιατί δεν θα είναι και μετά.
1: Θα είναι, δεν θα μας τα πει αυτά. Αλλά...
0: Δεν θα είναι μέσα σε σκούνα.
1: Δεν
0: θα είναι μέσα σε Λιαρτζέ.
1: Απλά στην Πάτρα φτιάχνουμε μήνες πριν τα άρματα και πέρα την. Γι' αυτό και το ξέρει ο Βασίλης τώρα.
0: Μπράβο το Kimberly. Θα κλέψει την παράσταση.
1: Δεν το συζητώ.

0: Λοιπόν, το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου διοργανώνει πολύ μεγάλη μαζί με το Γαλλικό Ινστιτούτο μεγάλο event στο Μεσολόγγι και θα είναι εκεί και ο Αλιάγας και ο νέος πρέσβης ο Νικόλας Κασιανίδης, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής, και η Φαρία Αρτών.
1: Μ' αρέσει η Φαρία
0: Αρτών.
1: Τι ωραία γυναίκα, τι ωραία γυναίκα. Και είναι ακόμα πολύ ωραία.
0: Ναι, μεγάλος αλλά μεγάλος ωραία.
1: Λοιπόν, σε έχω καλλιτεχνικά νέα, τύπου σκαρικά. Ο Διαμαντής Καραναστάσης, ο Διαμαντής, ο πρώην της Κωνσταντοπούλου, που δεν άντεξε με την πολιτική, τον πίεσε πάρα πολύ γιατί είναι τόσο έντιμος και αυτά και δεν μπορεί τη σαπίλα και τη βρώμα της.
0: Είχε παραιτηθεί,
1: Ναι, είχε παραιτηθεί γιατί ήθελε να...
0: Τα λεφτά μας πίσω! Τα λεφτά μας πίσω!
1: Γιατί ήθελε να δοθεί ολοκληρωτικά στην τέχνη του. Ακόμα τρέχει αυτός, έτσι, από την Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι. Λοιπόν.
0: Αυτός δεν ήθελε να δίνεται εκεί που δινόταν.
1: Ναι, και αυτό.
0: Ανήκω σε μένα
1: και πήγε και λοιπόν, στα όνειρά μου. Έχει μία, λέει, υπάρχει ένα, έχει ένα πρακτορείο που τον τρέχει, να το πω έτσι.
0: Τι πρακτορείο μοντέλο, παιδί μου, είναι.
1: Όχι, καλέ, πρακτορείο τώρα είναι. Το Ray Talent Agency.
0: New Talent.
1: Ray Talent, έτσι λέγεται Ray. Το πρακτορείο.
0: Και Ray, το χρήμα Ray είναι μόνο Ray.
1: Ray, σκέτο. Λοιπόν, και, και γίνεται, λέει, μια φοβερή, λέει, σειρά στην Νάπολη με μαφιόρους και λοιπά. Και, εκείνος,
0: και τι πήγε να κάνει το μαφιόζο.
1: Ναι, δηλαδή κάτι.
0: Αυτό που... είναι ωραίο.
1: Όχι, αλλά.
0: Ως προ, ο
1: θα έχει πάρει ιδέα από το περιβάλλον του, γενικά. λέω εγώ.
0: Θα έχει μπει στο πετσί του ρόλο.
1: Έτσι. Και είπε ότι είναι μια πάρα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τον βρήκε η κάμερα, λέει, στην Νάπολη. Είναι αποκλειστικό ενός site. Αυτή η είδηση. Τον βρήκε, λέει, στην Νάπολη η κάμερα και ήταν εκεί με την ομάδα όλη. Τους σκηνοθέτες, αυτά δηλαδή. Ούτε Brad Pitt τέτοια κατάσταση. Και είπε ότι είναι μια ταινία, μια συζήτηση που έχει φοβερό κοινωνικό υπόβαθρο. Δεν θα σας πω περισσότερο, όμως δεν θέλω να κάνω spoiler. Λοιπόν, έπαιξε φαντάζομαι... στα ιταλικά, λέει, χωρίς να λέω λέξη στα ιταλικά.
0: Α,
1: κάτι σου έχει μείνει λοιπόν από την πολιτική. Μα δουλεύει σου λογαζί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, γιατί στην πολιτική δεν μιλούσε πολιτικά χωρίς να ξέρει τίποτα τι του γίνεται.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά είχε τη ζωούλα, βρε. Είχε τη ζωούλα όπου του έδινε την έμπνευση, του έδινε το όραμα.
1: Θυμάσαι που ήταν κάπου που ήταν αγριεμένη, που ήταν μια φωτογραφία. Επειδή είχα γελάσει τόσο πολύ.
0: Ναι,
1: ήταν μια
0: αυτή
1: φωτογραφία αγριεμένη, αυτός αμίλητος. Και γράφανε από κάτω. Διαμαντή, αν κινδυνεύει, αν υπόκλεισε δύο φορές τα μάτια σου. Χθες, λέει, λοιπόν, όταν πήγε η κάμερα εκεί στην Νάπολη, είχαν κάποιες δύσκολες σκηνές, τις οποίες παίζει όλη μέρα και μιλάει στα ιταλικά. Χωρίς να ξέρει λέξη.
0: Πώς
1: και
0: θα έκανε
1: το σετ, λέει, είπε πω, θα είπε λα σουσουρερά. Πίκολο μπαμπίνι και τέτοια. Και εγώ το κάνω.
0: Πίκολο.
1: Δεν είναι κάτι.
0: Ναι. Κορνούτο και φαφακούλο.
1: Κορνούτο και φαφακούλο και φαρφάλε και φαρφαλίνα. Γίνεται, βγαίνει. Και πίτσα, μακαρόνι, πάστα.
0: Ναι.
1: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Να. Ορίστε, να το
0: αυτό θα είπε τέτοια έτσι.
1: Αφού τι μπορεί να έλεγε δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ πως δεν έλεγε και αυτός. Το βρήκα και εδώ.
1: 10 μέρες βρε θα κάτσεις.
0: Που έχει δουλέψει, πουθενά στην Ελλάδα.
1: Δεν τον έχει πάρει το μάτι μου.
0: Α.
1: Η αλήθεια είναι. Κάπου θα έχει δουλέψει το παλικάρι. Δεν θέλω να τον κακολογούμε έτσι δηλαδή. Λοιπόν, 10 μέρες θα κάτσει, λέει, στην Νάπολη.
0: Α, μεγάλος ρόλος.
1: Βέβαια, 10 μέρες στην Νάπολη. Α, κοίτα, αν τα γυρίσματα είναι ένα χρόνο, είναι μικρός ο ρόλος. Αν τα γυρίσματα είναι μία από 20 μέρες, είναι, πρέπει να είναι πρωταγωνιστή και με το ξέρει. Λοιπόν, και είπε ότι ήταν πολύ κοντά σε πληροφορώ πριν από αυτή την ταινία. Παύλα σειρά, δεν ξέρω τι είναι. Ήταν, λέει, πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, ίσα που το άγγιζε να πάρει μέρος σε μία σειρά που έχει βραβευτεί, δεν μας τη λέει ποια είναι. Και λοιπά, και λοιπά. Αλλά τελευταία στιγμή, λέει. Δεν πήγε, κρατάνε άνθρωπο ο Ερμής, κάτι έγινε και δεν πήρε το ρόλο.
0: Δεν ήξερε να σηκώσει ένα τηλέφωνο η ζωή.
1: Ζωή τη σχέση έχει με την Νάπολη, ζωή, ρε παιδί μου.
0: Η ζωή έχει γνωριμίες παντού.
1: Δεν νομίζω ότι έχει τα κινηματογραφικά τώρα η φαντάζεσαι ζωή.
0: Φαντάζεσαι όμως.
1: Καταρχήν έχουν χωρίσει.
0: Και τι, αφού είναι φίλοι, δεν θυμάσαι που είχαν χωρίσει και πήναν τα ουζάκια του μαζί.
1: Παιδιά, ακούστε
0: τώρα. Κάποια περιοχή
1: αυτά και... με τις φιλίες των χωρισμένων πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Μην κοροϊδευόμαστε. Άντε να, κάνεις, να είσαι με τον άλλον να συνεννοήσει γιατί έχετε παιδιά. Άμα δεν έχετε παιδιά, τώρα τι φιλίες είναι αυτές. Το βλέπεις τον άλλον με την άλλη και είναι τα χάλια της και λες «Αχ, Παναγία μου, δεν μπορείς να βρεις καλύτερη από μένα». Το βλέπεις μόνο τουλάχιστον καλά εκεί να μην έχεις άνθρωπο να σου φέρει την πάπια όταν μεγάλος. Δηλαδή
0: δεν υπάρχει φιλία.
1: Δεν υπάρχουν τις ανωτερότητες, νομίζω. Αυτό σου λέω αν υπάρχουν παιδιά που επιβάλλεται να έχεις καλές σχέσεις με τον άλλον.
0: radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Εποχιακή τριχόπτωση. Ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύονται από αυξημένη απώλεια τριχών. Tono Sun Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C. Συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Αν θέλετε λοιπόν να έχετε ωραία μαλλιά και δυνατά, Tono Sun Skin Hair Nails Booster.
1: Λοιπόν, αυτά. Λέει ο Νίκος, μια γυναίκα για την Κίμπερλι. Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία. Τα βήματά της σβήνουν μια φλιβερή ιστορία. Ορίστε και ποιματάκια. Ο Μίτσος λέει, χάρηκε που χώρισε ο Διαμαντής με την Κωνσταντοπούλου. Δεν την αποκαλεί ακριβώς έτσι. Και ανέβηκε στην εκτίμησή του ο Διαμαντής. Και η Βασιλική λέει, πού θα βρει πρόθυμο να τις πληρώνει τώρα τις διακοπές
0: η Κίμπερλι
1: που μόνο τζάμπα πάει όπου πάει.
0: Κάθε
1: αυτά λέει το κοινό μας.
0: Αυτές οι γυναίκες, παιδιά, δεν χάνονται. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
2: Στου παιδιού μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Καλώστη!
8: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
9: Γεια σας!
8: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινό μου.
8: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
9: Γεια σας!
8: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην

0: 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, ετοιμάζουν βαλίτσες, λέει, Τανιμανίδης και Μαυρίδης που ισχύσεν τη ενώση τα παλιά φιλαράκια που είχαν κάποτε παρεξηγηθεί.
8: Α, ωραία.
7: Τώρα είναι μαζί, τα έχουν βρει με το Sky και τσεκάρουν προορισμούς για το νέο World Party.
8: Μπράβο, πάει καλά αυτό πάντως, το βλέπει ο κόσμος, παιδιά.
7: Εντάξει, ταξιδάκια μας αρέσουν. Ταξιδάκια και τι άλλο, κάνουν και διάφορα στα ταξίδια. Το έχω δει ποτέ,
8: τι
7: το πιστεύεις.
8: Ούτε εγώ.
7: Α. Ωραία.
8: Έχω δει δηλαδή. Δεν είναι αυτό, μωρέ μου. Έχω δει διάφορα.
7: Αποσπάσματα.
8: Αποσπάσματα, ναι. Είναι χαζευτικό. Το βλέπεις δηλαδή και σ' αρέσει, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει. Αλλά έχει φανατικό κοινό, θέλω να πω. Λοιπόν, η Μιμή Ντενίση λέει: εξομολογείται για την προσωπική τη ζωή και λέει: μου λείπει ένα σύντροφο. Αυτό έχω πολλά χρόνια να το ζήσω. Αχ, Μιμή μου! Κάνε καφέ, να στα πω.
7: Έλα, μωρέ, η Μιμή έχει ανάγκη από ένα σύντροφο.
8: Αυτό έχει
7: ο
8: ανάγκη.
7: Ο άντρα τη ζωή τη είναι αυτή.
8: Εντάξει, πόσο να σου άντρα τη ζωή. Τα κοντεύουμε να βγάλουμε.
7: Να
8: αλλάξουμε, να κάνουμε αλλαγή φίλου. Ψυχολογικό.
7: Άκου να δει. Η Μιμή τώρα δεν θα μπορούσε να ανεχτεί τον καθένα. Η αλήθεια είναι.
8: Εντάξει.
7: Μετά τον Τρίτσι. Όλοι οι άλλοι
8: ήταν ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος μετά με τον Τρίκι.
7: Τρίκι.
8: Ωραίος άντρας και γλυκός.
7: Ήταν ωραίο ζευγάρι.
8: Τι ωραίος που
7: ήταν. Και αυτή η κούκλα. Λοιπόν, πολύ ωραίο ζευγάρι. Τώρα θα κάνει μία σειρά για την ελληνική τηλεόραση. Πάλι ιστορικό έργο.
8: Τι θα κάνει.
7: Θα κάνει ένα ιστορικό έργο. Δεν θυμάμαι τώρα τι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον Έλγιν και αυτό. Τώρα είναι επίκαιρο το θέμα των κλειπτών. Είναι όλοι μαζί, μπορούμε.
8: Άτε, να δούμε. Αυτή η δικηγόρα.
7: Η δικηγόρα.
8: Όλο μόδες. Έφερε μια συνέντευξη με τον Τζορτζ Κλούνι και είπε: είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που γνώρισε ο ένας τον άλλον. Ήταν, λέει, μια καρμική σχέση.
7: Ναι.
8: Εγώ διαβάζω ότι τις καρμικές σχέσεις αν ισχύει αυτό και αν υπάρχουν όλα αυτά. Οι καρμικές σχέσεις είναι αυτές που σκοτώνεσαι και τρώγεσαι. Δεν είναι καλές, λέει, και αρμονικές. Γιατί έρχονται για να έρχονται για να σε αλλάξουν.
7: Α.
8: Και δεν μπορείς να αλλάξεις μέσα από την αγάπη και την ευτυχία και όλα αυτά.
7: Γιατί μπορεί,
8: αλλάζεις μέσα από το κλωτσομπουνίδι. Καταλαβαίνεις.
7: Αν ο άλλος είναι τέρας, μπορεί κάποιος καλός άνθρωπος να τον αλλάξει. Γιατί δεν αλλάζει έτσι. Ένας κακός άνθρωπος που ερωτεύεται έναν καλό άνθρωπο.
8: Ναι, αλλά αν είναι τέρας.
7: Και μπαίνει στον δρόμο.
8: Αν είναι τέρας όμως, εξακολουθεί να μην είναι μια καλή. Ο ένας από τους δύο δεν είναι καλή σχέση. Λέμε τώρα μια σχέση βιλιακή που είναι τέλεια. Αυτή δεν είναι καρμική σχέση. Αυτή είναι να πάρει μια ανάσα. Για να πέσει μετά, να πάρει μια ανάσα από μια άλλη που προηγήθηκε ή να ετοιμαστεί για την επόμενη που έρχεται.
7: Έχεις γίνει Δόκτωρ.
8: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
7: Ρουθ.
8: Περίμενε.
7: Και Δόκτωρ Τρουθ.
8: Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει. Που...
7: Εντάξει, έχει μια λογική όπως το λέω.
8: Που λέω, το έχω δει σε διάφορα βίντεο που βγαίνουν διάφοροι κυλοκρουσμένοι και λένε που μου αρέσουν εμένα αυτά. Είναι μια άλλη.
7: Αχ, δεν μπορώ, παιδιά.
8: Μ' αρέσουνε. Πάρα πολύ μ' αρέσουνε. Με ξεκουράζουνε. Λέω, μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί και να μην είναι. Τι σημασία έχει, ας το δούμε και αυτό.
7: Είναι μια άλλη που κάνει τι.
8: Είναι μια άλλη, το έχω ξαναπεί νομίζω, που κρατάει δύο. Πώς να τα πω τώρα αυτά. Δύο σύρματα.
7: Κυλώνεται έτσι,
8: κάνει,
7: δηλαδή.
8: Όχι. Κάνει δύο σύρματα, αλλά. Τα κρατάει απλά. Τα έχει βάλει, τα έχει χώσει μέσα στις χούφτες της. Έτσι και τα έχει κάνει μπουνιές τα χέρια της. Δεν τα επηρεάζει δηλαδή, υποτίθεται. Δεν ξέρω τι κάνει. Τώρα μπορεί να τα φυσάνε. Και κάνει μια. Κοιτάζει το κοινό. Είναι πολύ γλυκιά όμως η αλήθεια. Ξένη, Αμερικάνα. Πολύ γλυκιά φυσιογνωμία η αλήθεια είναι. Λοιπόν, τα κρατάει αυτά και κοιτάει την κάμερα από πίσω.

0: Έχει ένα πανό με αστέρια αυτά και πλανήτες και τέτοια πράγματα και αυτά. Και κάνει μια ερώτηση και λέει, για παράδειγμα τώρα εγώ, υπάρχει κόλαση και παράδεισος? Σου λέω τέτοια ερωτήματα, δηλαδή συμπαντικά. Και αν αυτά τα δύο τα σύρματα, αν ενωθούν, δηλαδή συναντηθούν και τα δύο προς τη μία πλευρά, είναι ναι. Αν πάει το ένα προς τη μία πλευρά, είναι όχι. Οπότε είχαν ερωτήσεις και αυτά απαντάνε. Ναι. Υποτίθεται ότι είναι σύνδεση.
1: Είναι σοβαρή.
0: Σε πληροφορώ. Είναι από κάτω ο κόσμος και τη λέει: ρώτα και εκείνο, ρώτα και τ' άλλο, ρώτα και το παράλληλο, ρώτα και αυτό.
1: Ωραία δουλίτσα είναι αυτό.
0: Καλέ. Τ' άλλο πράγμα. Δηλαδή αυτό, δεν ξέρω να βγάζει λεφτά.
1: Συγγνώμη, αυτό τι διαφορά έχει από το φλιτζάνι, από το χαρτί, από το τάρο?
0: Γιατί είναι στιγμιαίο και μπορεί ένα βίντεο να απαντήσει σε 15 ερωτήσεις. Μπαμπάμ είναι. Καταλαβες, δεν τρώει ώρα. Είναι ένα βίντεο μονόλεπτο και μέσα στο μονόλεπτο υποτίθεται ότι έχει. Όχι υποτίθεται, έχει κάνει 5 με 6 ερωτήσεις.
1: Να βρε και κατηγορούμε τη γάκα.
0: Είδες?
1: Τέτοια έκανε ο γιατρούλης.
0: Ναι,
1: έπιανες, λέει, δύο παλούκια, ναι, και σου λέγε πώς είναι ο οργανισμός.
0: Ναι, αλλά αυτή μπορεί να σε πέθανε. Αυτό εδώ πέρα τώρα είναι. Μπορεί να το πιστεύεις, αλλά δεν.
1: Τι λες, καλέ. Όλη αυτή
0: που είναι. Απειλείται η σωματική σου υγεία, ρε παιδί.
1: Περίμενε. Μπορεί όμως να απειλείται η ψυχική σου. Άμα λες να καθίσω με τον άντρα μου παρόλο που με τυρανάει, θα αλλάξει αργότερα, ας πούμε. Και ενώνονται τα δύο πόλα.
0: Ναι. Δεν ρωτάς προσωπικές ερωτήσεις. Μην είσαι τόσο κοντόφθαλμη, ρωτάς σε συμπαντικές ερωτήσεις.
1: Δηλαδή.
0: Ρωτάς, ας πούμε,
1: αν υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Υπάρχουν εξωγήινοι. Έχουν έρθει εξωγήινοι στην Ελλάδα. Υπήρχε η Ατλαντίδα. Έχουν βρει τον τάφο του Ιησού. Τέτοια πράγματα ρωτάνε. Δεν ρωτάνε να θα χωρίσω με τον κόμενο την επόμενη
1: τέτοια
0: μέρα.
1: Τέτοια θέλει ο κόσμος.
0: Δεν είναι αυτή, δεν το παίζει χαρτορίχτρα. Το παίζει ότι συνδέεται με μία οντότητα.
1: Να σου πω, στις πριβέ. Συναντήσεις δεν το παίζει χαρτορίχτρα.
0: Δεν ξέρω. Και δεν παίρνω μόνοι μου δύο παλούκια να τα κάνω, να ρωτάω.
1: Αυτό λέω.
0: Είναι εδώ. Θέλω κανένα να το ρωτήσω. Τι θα γίνει, ρε παιδιά?
1: Θα δούμε καλά.
0: Θα δούμε καμιά στριμέρα. Ποιος θα βγει πρωθυπουργός?
1: Ξέρω εγώ να στο απαντήσω.
0: Ποιος θα
1: γίνει? Δεν θα ενωθούν τα δύο παλούκια.
0: Για ποιο πράγμα από όλο τώρα?
1: Για το αν θα δει ασπριμέρα. Επί οικονομικού ζητήματος.
0: Ναι, γιατί καλέ. Μπορεί να κερδίσω το λότο. Μπορεί να κερδίσω τη λοταρία.
1: Ποια λοταρία?
0: Τη λοταρία με.
1: Πόσο τα λοταρία?
0: Ένα χιλιάρικο πήρα, μωρέ, τι πήρα, πια δεν αλλάξει και η ζωή μου. Εγώ θέλω να κερδίσω κάνα πεντάρικο.
1: Μωρέ, ας σας κερδίσω εγώ το χιλιάρικο και ευχαριστημένη με που θες εσύ το εκατομμύριο.
0: Αυτά.
1: Ποτέ δεν έχω κερδίσει, ρε παιδιά.
0: Έχεις κερδίσει μια γαλοπούλα, κάτι σε μια κλήρωση, μας είπες.
1: Όχι μια γαλοπούλα.
0: Τι ήταν, τηλεόραση, τι ήταν?
1: Τσιπούρες. Τσιπούρες στο πλοίο της Καρίστου. Μου έδωσε ο μπαμπάς μου χρήματα και μου λέει: πάρε και παίξεις τη λοταρία του πλοίου. Κακομοίρα μου! Μη γυρίσεις αν δεν είσαι κερδισμένη. Και είπα: μπαμπά, τα έφερα. Η μόνη και τελευταία.
0: Ναι.
1: Α, και μια φορά ένα ρολόι σε μια. Είπα: παιδιά, μην μου πάρετε, δεν κερδίζω ποτέ τίποτα.
0: Εμείς ένα αρνί είχαμε κερδίσει σαν οικογένεια, δηλαδή σε μια λοταρία. Λοιπόν, άκου τι λέει ο μαγαζέν τώρα.
1: Το φάγατε ή το βάλατε στην περάτα σας?
0: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, σιγά την κυρία που έφυγε. Λοιπόν, Έλενα λέει: ανοίγεις μεγάλο θέμα για τους χωρισμένους ανθρώπους. Εγώ πάντως λέει: χώρισα χωρίς να το επιδιώξω και έχω καλύτερη σχέση με την πρώην σύζυγο. Λόγω ενός γιου αλλά και λιγότερων τριβών καθημερινά. Δεν την ενοχλούν τα μικρά, αφού ακόμη μου ζητάει μερικά βράδια να πηγαίνω στο σπίτι της.
1: Όπα, όπα.
0: Ανοίγω. Όπα, Βαζέλο, όπα. Ανοίγω μεγάλο θέμα. Μην το. Α.
1: Μην τα πείτε τα.
0: Μην το αναφέρεις τώρα, Βαζέλο μου. Αυτό το γράφουν από πάνω. Προσοχή, μην το αναφέρεις. Πήρα φόρα τώρα, μην το γράφεις από κάτω. Τώρα το αναφέρω, τελειώσαμε. Αλλά θέλω να ξέρω αν είναι αυτό φυσιολογικό. Μια χαρά είναι. Δείχνει, λέει, ότι με θέλει και δεν προχωράω κι εγώ σε άλλη σχέση.
1: Oh. Τι είναι αυτό, κομπλικέ λίγο.
0: Δηλαδή, άκου τώρα τι έχει γίνει εδώ πέρα.
1: Έχει χωρίσει.
0: Έχουν χωρίσει.
1: Έχουν
0: ένα παιδί, να είναι καλά το παιδί της και οι άνθρωποι αυτοί. Και έχουν πολύ καλή σχέση. Τόσο καλή σχέση που πολλές φορές η πρώην της γυναίκα του λέει να πάει στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Του. Και λέει, και νομίζω λέει ότι με θέλει, λέει, αλλά δεν ξέρω, λέει, τώρα λέει κι εγώ.
1: Εσύ τι θέλεις?
0: Δεν προχωράω, λέει.
1: Έχω
0: εγώ
1: τραγούδι.
0: Σε άλλη σχέση.
1: Με θέλει, σε θέλω. Και την απαντεπτά.
0: Ρε παιδιά, εγώ δεν το ξαναδοκίμασα. Εάν δηλαδή τον άλλον τον. Θα το ξαναδοκίμασα. Εάν.
1: Αυτή δεν είναι
0: ένα σοβαρό λόγο.
1: Μια πεπειραμένη γυναίκα.
0: Σιγά μπορεί την εμπειρία πια, σιγά πήραμε και πτυχίο.
1: Ήρθε ο άνθρωπός μας. Κοίτα εδώ με το παπουτσάκι του.
0: Είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν.
1: Φτιαγμένος, ενιαρισμένος, σεξουλιάρης με αυτή την μπάσα φωνή. Έλα εδώ, αυτή η φωνή, κάνεις γαργάρες στη φωνή.
2: Όχι, τίποτα δεν κάνω.
1: Είναι κοίτα.
0: Πολύ ωραία φωνή.
2: Το φυσικό μου. Το
1: φυσικό.
0: Πολύ
1: ωραία φωνή. Είναι, έχει πέσει πολύ τεστοστερόνη στη φωνή.
0: Ισχύει.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Έληξε κινητοποίηση των αρχών στον Πειραιά, καθώς απομακρύνθηκαν από πυρετεχνουργούς του στρατού τα τμήματα Όλμου που εντοπίστηκαν νωρίτερα στην οδό Δραγατσανίου. Κανονικά πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Σε εξέλιξη όμως στα Χανιά, κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ μετά την κατάρρευση στέγης στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες γύρω στις 12 το μεσημέρι. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να βρίσκονταν άνθρωποι στο εσωτερικό τη στιγμή του συμβάντος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, άστεγοι φέρονται να χρησιμοποιούν κατά διαστήματα το εγκαταλελειμμένο κτίριο ως προσωρινό κατάλημα. Τρόχαιο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος οδό Αργολίδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, όταν όχημα παρέσυρε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί μια γυναίκα που κινούνταν πεζή. Η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Εξαιτίας του τροχαίου παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη διήμερη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες. Επισήμανε πως θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες για να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας σχετικά με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θα αποδεχθεί περικοπές στις δαπάνες για τη Γεωργία. Σχεδόν ανύπαρκτες οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκίνησε σήμερα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα η τιμή του διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου. Είπε πως στην υπόλοιπη Ελλάδα η τιμή θα είναι στα 1,57 ευρώ και στις Κυκλάδες στα 1,70 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 30%. Η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, 20 με 30 μετανάστες να νοικιάζουν διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας έναντι 10 έως 30 ευρώ τη διανυκτέρευση, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις, ενώ είπε χαρακτηριστικά πως οργανώνουμε επιχειρήσεις ούτως ώστε να τους πετάξουμε έξω ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατιών. Έμεσες εκμές κατά του Αλέξη Τσίπρα ότι έχει αποφασίσει να καταστήλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς. Κάλεσε όσους έχουν αποχωρήσει από το κόμμα να παραδώσουν την έδρα τους και όχι να την κρατούν και να τη γύρω φέρνουν στο προθάλαμο ενός άλλου εγχειρήματος που τους λέει παραδώστε την έδρα σας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αγροτικές κινητοποιήσεις ακόμα και πριν από τις γιορτές, καθώς όπως είπε η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει τις σχετικές υποσχέσεις, προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Συνοδικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλας. Επισήμανε ότι αν είναι να κερδίσουμε κάτι θα το κερδίσουμε μόνο στον δρόμο, ενώ είπε πως τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου ξύνονται. Νέο κύμα κακοκαιρίας αύριο και το Σάββατο με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας λόγω των ψυχρών αέριων μαζών από την Ουκρανία. Χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλότερα υψόμετρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Η Μπέτι Βαλάση γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες Μικράς Ασίας. Το 1984 παντρεύτηκε τον γνωστό ηθοποιό Τίτο Βανδύ και έμεινε μαζί μέχρι το θάνατό του το 2003. Έγινε ευρύτερα γνωστή και αγαπητή στο κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Αλεξάνδρα, τη τελευταία σπρώμαυρη παραγωγή αυτού του είδους, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Η πολιτική της κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 11.30 το πρωί. Στη διεθνή ενημέρωση, 27 μαθητές και δασκάλα τους έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση της οροφής σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν. Στα αθλητικά, η Μάρια Σάκαρη επέστρεψε σε προημιτελικό μετά από 8 μήνες. Νίκησε σήμερα με 2-0 τη Σλοβάκα τενίστρια Μία Πουχάνκοβα στο Open της Ουχάν. Στην οκτάδα θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα. Απόψε στις 10 Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 0,59% του Γενικού Διεκτητημών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο θριάσιο πεδίο μεταφέρεται οριστικά ο σχεδιασμός για τη μετεγκατάσταση των περίπου 250 ενεργών μεταφορικών επιχειρήσεων. Το έλεγαν αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 9 έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αυγολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Έχεις ασχοληθεί ποτέ με τις ηλικίες συνάδελφοι των γυναικών?
5: Κατά καιρούς.
4: Α, δηλαδή τι, ποια είναι η φιλοσοφία σου?
5: Αυτό κατευθείαν με τον Μπουμπίκα η Έλενα, έλα εδώ. Ούπα ακροατής, μας είπε αυτό.
4: Α, ναι, λέγαμε τις παιδιά, λέγαμε για τις ηλικίες των γυναικών.
5: Είναι θέμα που δεν το προσεγγίζω δημόσια ειδικά, ούτε με σκουπόξυλο.
4: Α, άρα γιατί
5: ούτε φορώντας στολή βιολογικού πολέμου και σκουπόξυλο. Δεν ξέρω γιατί ο ακροατής
4: κάτι έχει πει όμως, δεν μπορεί. Γιατί λέει να μας πει ο Λαβίθης, λέει την φιλοσοφία του.
6: Ο Λαβίθης είναι συνάδελφος εξαιρετικός, ο οποίος είναι εδώ στα παραπολιτικά, να τον ακούτε τι ώρα.
5: Κάτσε να θυμηθώ. Τι ώρα κάνουμε εκπομπή.
6: Έχει αλλάξει διάφορα. 6 το απόγευμα, ωραία. 6. 6 το απόγευμα.
5: Καλά είναι, κάναμε και πιο. 6 στις 6, να. Καλά είναι, κάναμε και πιο αργά, αλλά τώρα έχουμε έρθει λίγο νωρίτερα. Τι κάνετε, κακά κορίτσια. Καλά,
4: έχει φιλοσοφία να μας πεις τώρα.
5: Λοιπόν, ακόμα και να έχω, δεν την έχω πει ποτέ.
4: Κάτι έχει πει, γιατί λέει να μας πει. Αφού το λέει ο ακροατής, ότι κάτι έχει πει.
5: Πες μου το όνομα του να
4: δεν θυμάμαι, τώρα έχει πολλά τα μηνύματα.
5: Είναι πολλά τα μηνύματα, πού να τα θυμάσαι. Μήπως έχω κάνει κανέναν αστεϊσμό, κάνα από αυτά τα.
4: Έχει λέει ολόκληρη φιλοσοφία.
5: Για την ηλικία των γυναικών.
4: Ναι.
5: Εγώ
4: ναι.
5: Συγκεκριμένα.
4: Ναι.
5: Και την έχω αναπτύξει κιόλα στο ανεμολόγιο. Ρε, εσύ είσαι κανένας φίλος, κανένας κολλητός, κανένας από την παρέα που βλέπουμε μπάλα και ακούστηκε κακά κορίτσια και κάθεσε και.
4: Μπορεί, μπορεί.
6: Γεια! Μαρτυρήσου. Ποιος είναι, πώς λέγεται.
5: Ότι κάθε ηλικία έχει τις χαρές της και το καθεχτές είχατε μια τέτοια κουβέντα, θυμάμαι.
6: Να.
5: Με τις ηλικίες και με τις χαρές που έχει κάθε ηλικία.
4: Ναι, δεν το βρίσκω τώρα το μήνυμα, παιδιά, με τίποτα. Ναι. Δάστε το. Ένας Νίκος μας έχει στείλει, ένας Βασίλης μας έχει στείλει, ένας Βαγγέλης μας έχει στείλει.
5: Δεν πειράζει, αλλά όχι, δεν έχω.
6: Σε βλέπουμε πολύ φρεσκαδούρα, τι έχεις κάνει.
5: Τι εννοείς φρεσκαδούρα.
6: Φρεσκαδούρα, σαν να.
5: Κοντεύω τα 68, τι εννοείς φρεσκαδούρα.
6: Σιγά, είσαι συνομήλικος με την Άννα Βύση, δεν το πιστεύω.
5: Η 70χρονη μου σας, σας άκουγα που το λέγατε. Η
6: 70χρονη. Εμείς το λέμε. Συγγνώμη. Τώρα πες, αυτό είναι πρωτοσέλιδο εφημερίδα. Και λέει ο διάσημο συνθέτη. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μα πει εφημερίδα.
5: Το...
6: Με πιανού το μέρος είναι και κάθε μέρα τη γράφει. Αλλά η 70χρονη πήγε στη σελίδα.
5: Κόντεψε να μου φύγει το τιμόνι από το γέλιο. Με έπιασε νευρικό.
6: Ναι.
5: Γιατί να μ' αρέσει κιόλα. Είναι αυτό το σαρκαστικό το φλέγμα. Μ' άρεσε εμένα το.
6: Παιδιά, να σα πω κάτι. Δεν έχω δει πάντως πότε λες 70χρονες να βγαίνουν να δίνουν συναυλίες 2,5 ώρες νοπιπί.
5: Τι τίποτα. Τώρα.
6: Έτσι.
5: Εντάξει, ναι,
6: δηλαδή του Ράσελ.
4: Γι' αυτό λέω ότι σημαίνει 70χρονες είναι σαν τις 60χρονες.
6: Καλά δεν είναι κιόλας.
5: Σωστό. Οι ηλικίες έχουν αλλάξει πάντως, αν θέλετε να πούμε.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, ο 50άρης που έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.
4: Καμία σχέση. Είναι σήμερα 80. Πιο... Είναι σήμερα 80.
6: Λοιπόν, συγγνώμη, ο 50άρης, παιδιά, σε άντρα μου φαίνεται τελείως πιπίνι. Σε γυναίκα είναι μια όρεμη γυναίκα.
5: Σε άντρα σου φαίνεται. Δηλαδή,
6: μου φαίνεται πολύ πιπίνι.
5: Τι θέλεις με αυτό το μικρό, θα σου πει Έλενα, ας πούμε. Ρε εσύ, Μαρία, τι θες με τον πιτσιρικά.
4: Πάντως,
5: τι κάνεις με τον πιτσιρικά.
6: Α, καλά τώρα. Όχι, με τον πιτσιρικά.
4: Και έχουμε πει, παιδί μου, τα 50 είναι η νεολαία των γερατιών. Το έχουμε πει αυτό, τελειώσαμε.
5: Δικό σου είναι αυτό, πατέντα δική σου.
4: Ναι, δικό μου.
5: Ωραίο.
6: Όχι, υπάρχει
5: τα 50
6: μια λογική.
5: Είναι η νεολαία των γερατιών.
6: Συγγνώμη, δεν έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ηλικίας.
5: Πάρα πολύ έχει αυξηθεί και η ποιότητα και πώς προσέχει κάποιος τον εαυτό του και πώς διατηρείται. Και πώς
6: θέλουμε
5: αθλείτε,
6: να μας
5: γυμνάζετε.
6: Πεις την άποψή σου, μια που ασχολείσαι και με ενημέρωση. Γιατί...
5: Βάζει τις κρέμες προσώπου, τις κρέμες σώματος.
6: Βάζεις τέτοια εσύ.
5: Με μέλι. Με μέλι και πώς τη λένε την άλλη, την εθανόλη, πώς τη λένε.
4: Παρθενόλη.
5: Κάπως ένα
4: ναι.
5: Και μέντα.
6: Μάλιστα.
4: Α, κάνεις και τέτοια.
5: Κάνω. Ο Μπαρβαγιάννης που τα έχει μάθει.
6: Ποιος είναι ο Μπαρβαγιάννης.
5: Ο Αποστόλης που κάνει εδώ. Πότε
6: και...
5: κάνουν αυτοί. Τι ώρα είναι.
6: Μία
5: με δύο, μπράβο.
6: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Α, κάνεις τέτοια. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις την άποψή σου για την πρέσβυρα. Για το Κίμπερλεϊ.
5: Με έχετε φέρει εδώ πέρα.
6: Ναι.
5: Πάμε από το ραδιενεργό υλικό. Και τι είμαι εγώ. Με φέρατε εμένα για να βγάλω.
4: Σε φέραμε για άλλο, αλλά δεν
5: τα κάρβουνα μέσα από τη.
6: Όχι, θα μας πεις την άποψή σου.
5: Δηλαδή.
4: Ορίστε, είμαστε εκεί. Με τι διαφωνεί, λέει 68-48 το πολύ. Λέει Βασίλη, για σένα.
6: Όντως είσαι 68.
5: Ναι.
4: Αλήθεια τώρα. Για γράψε μας το μέλι, την Παρθενόλη, όλα αυτά που βάζεις.
6: Να το
4: ξεκινάμε
6: κάνουμε,
4: από αύριο το πρωί.
5: Και το πατεντάρω κιόλας.
4: Ναι.
5: Βγάλω και κάνα εξτραδάκι.
4: Λοιπόν, πες για Κιμπέρλι τώρα. Πες για Κιμπέρλι.
5: Δεν περίμενα για να μην ειλικρινήσω ότι θα φεύγε πριν κλείσει χρόνο. Βέβαια βγήκαν όλα αυτά στη δημοσιότητα. Φαινόταν ότι έχει αρκετή δραστηριότητα, αρκετή
4: δραστηριότητα,
5: επαφή, αρκετή...
4: Τι εννοεί δραστηριότητα, το διασκέδαζε εννοείς.
5: Εντάξει, είχε και τη διασκέδαση, αλλά είχε και το... Γενικώς για να φτάσει μια γυναίκα σε ένα τέτοιο, πώς να το πω τώρα, σημείο.
4: Σημείο, ναι. Σημείο.
5: Δεν είναι μια, λες, μια
6: δεν
5: ήσυχη...
6: Τυχαία.
5: Δεν είναι τυχαία.
4: Ναι.
5: Έχει κάποια χαρακτηριστικά πολύ δυναμικά.
4: Δεν ήταν μια πρέσβυρα που μας στέριαζε πολύ με την ιδιοσυγκρασία που έχουμε. Ήρθε η γυναίκα.
5: Με τα μπουζούκια και με τον Αργυρό.
4: Τελείως, ναι. Με το τσαντάκι δίπλα το φίλο το Fancy James που θα έρθει να τις μαζέψει και τα τσίτια τώρα. Φαντάζεσαι το Fancy να τις μαζεύει τα σουτιέν, τα string και τα τέτοια.
7: Ένα βίντεο θα
4: στην αυτό και να τσι λέει, έλα αγάπη μου αυτή και πίνει μόνο σαπέιν.
7: Και θα κλαίει αυτή.
4: Θα κλαίει και θα πίνουν σαμπάνια και θα πνίγουν το και μετά θα τις τρίβει και λίγο το πόδι. Γιατί όποτε αισθάνεται στεναχώρια για ανασφάλεια όλους
5: της... Κίμπερλι.
4: Η Κίμπερλι της τρίβει το πόδι.
5: Ποιος?
4: Ο Fancy James!
7: Όποιος βρεθεί, φαντάζομαι. Εγώ άρα τώρα λέμε για το Fancy James.
5: Είναι ο στυλίστας της.
4: Ναι.
7: Α, να σου πω τώρα.
5: Γιατί δηλαδή... μου έχουν πει δύο συνάδελφοι τουλάχιστον.
7: Ναι.
5: Και 8 ακροτές, γιατί δεν είναι ο στυλίστας. Ο οποίος πρέπει να είναι μεγάλη μορφή,
4: Ο στυλίστας
5: ναι.
4: Τον έπαιρνε μαζί στα ραντεβού τα επίσημα με τους υπουργούς. Ήταν, ήθελε και μία πικάντη κοινότητα.
7: Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Σε πάμε τώρα ψευρήκαμε, αφού δεν μας λες αυτό που πρέπει να μας πεις.
5: Έτσι είναι οι καλεσμένοι
7: σας. Πολύ άνετα. Με τον Καρβέλα, με τον Καρβέλα είσαι ή με τη Βύση?
5: Με τη Βύση είμαι, βέβαια.
7: Γιατί? Και εμείς είμαστε έτσι, αλλά γιατί?
4: Μπράβο, σε κέρδισα γιατί ήσουν με τον Καρβέλα.
5: Δεν ήσουν
4: με τον Καρβέλα.
7: Ήταν με τον Καρβέλα.
4: Ναι, αρχικά ήταν με τον Καρβέλα.
7: Α, δεν μας τα λες.
4: Αλλά έκανα μία ύπουλη προπαγάνδας και τον κέρδισα, νομίζω.
5: Ήμουνα, λοιπόν, με έφερε στην αποδόπλευρα. Δεν μπορούσα να είμαι με τον Καρβέλα. Δεν μπορούσα.
4: Εντάξει, ναι.
5: Δεν.
4: Λοιπόν, άκουσα κάτι πολύ έξυπνο. Ότι στην Ελλάδα τα βλέπουμε όλα ντέρμπι. Λέει, κατευθείαν γίνεται ένα θέμα και λέμε, είσαι με τον Τράμ ή με την Κίμπερλι. Είσαι με τον Καρβέλα ή με τη Βύση. Και έχουμε, ρε παιδί μου, έχουμε στο αίμα μας τη φαγωμάρα.
5: Παιδί μου, ποιος έχει χρόνο να παίρνει ίσες αποστάσεις και να εξετάζει σε βάθος ένα θέμα? Ποιος ασχολείται με αυτά τα βαρετά? Διαλέγεις με. Χωρίς πολλά-πολλά και με παροπίδες ένα στρατόπεδο και τσακώνεσαι με τον άλλον.
4: Ακριβώς. Και έτσι εκτονώνεσαι.
5: Καθόμαστε τώρα να χαλαρώνουμε, να μπαίνουμε εις βάθος και έχουμε άλλα θέματα.
4: Άσε που είμαστε και ένας δραματικός λαός. Ο Χοχόφ, τι μας βρήκε, τι μας βρήκε, φεύγει πρέσβης. Την οποία κανένας
5: δεν ξέρει. Είναι...
4: Φεύγει. Και αν ο Αχοχός δεν περάσει από την Ελλάδα και πάει στην Τουρκία, και μήπως ο Τούρκος ο Βρέσβης είναι καλύτερος από τη δικιά μας και έβαλε το χεράκι του στον βαψωμαλιά.
5: Καλά, υπάρχουν τα σενάρια.
4: Ε?
5: Ποιος την έφαγε και οι τεξ... Εμένα μου στέλνουν οι ακροατές για τους τεξανούς πετρελαιάδες που δεν θέλουν τον κάθετο διάδρομο και γι' αυτό έχουν. Δηλαδή υπάρχουν από πίσω διάφορα που.
7: Εντάξει, θεωρίες, πολλές θεωρίες.
5: Πολλές.
4: Αλλά μας αρέσει.
5: Ειρήνη Λεγάκη, της έκανε εντύπωση. Αλλά εννοείται ότι είμαστε δραματικός λαός. Εδώ έχω πάει σε γάμο και χορεύει η νύφη πάνω στο τραπέζι και τη χτυπάει παλαμάκια ο γαμπρός. Γύρνα πίσω, μου λείπεις, πώς θα σε ξεπεράσω, πώς. Και το νιώθουν εκείνοι τώρα.
4: Συγγνώμη, είναι και παντρεύονται.
5: Έχουν παντρευτεί και είναι το γαμήλιο τραπέζι, είναι μετά η γιορτή. Γύρνα πίσω, πώς και εδώ στο γιατρό. Ο γαμπρός παλαμάκια και εννοείται το δράμα.
7: Καλέ που λέει χωρίζει η πεθερά, η μάνα από την νύφη και τον κλαίνε κανονικά που παντρεύονται. Δεν υπάρχει το τραγούδι.
5: Έλατε.
7: Πώς το λέω το τραγούδι, καλέ.
5: Δεν τα ξέρω.
7: Σήμερα γάμος γίνεται.
5: Σήμερα γάμος γίνεται και είναι και ωραίο.
7: Ναι, είναι ωραίο τραγούδι, αλλά αυτό το μήνυμα. Ότι χωρίζει η μάνα από τη μετερά.
5: Πριν λίγο καιρό είχε ο γιος μου, ήταν όταν ήταν έκτη δημοτικού, τώρα είναι πέμπτη. Τη σχολική γιορτή στο τέλος του έτους. Και τους είχε βάλει να χορέψουν δημοτικά παραδοσιακά. Και τους είχε βάλει, δεν το θυμάμαι τώρα, με τον. Ένα θράκικο με τον Μένιο που μέθησε και πάνω στο μεθύσι του τη σκότωσε. Και είχα φρικάρει.
4: Και λες, Παναγία μου, τι ακούει το παιδί μου.
5: 2022. Και τα μικρά τραγουδάνε και ήπια και μέθησε και στο μεθύσι τη σκότωσε και μετά το μετάνιωσε και πήγε και έκλαιγε. Και λέω, έχουν μείνει λίγο σε δεκαετία 80. Η γενιά X ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί στα.
7: Όχι.
5: Σημερινά ισχύει. Δεδομένα.
4: Λοιπόν, συνάδελφε, ευχαριστούμε.
7: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ.
4: Καλό
5: το χάρηκα πάρα πολύ.
4: Στην ώρα σου.
5: Ναι. Στις 6. Στις 6. Μπράβο, σωστά το θυμήθηκα. Πολύ ωραία είναι η παρέα σας εδώ.
7: Δεν είναι.
5: Η Έλενα, γιατί είναι πιο αυστηρή όταν είμαστε στο μικρόφωνο και εσύ πιο χαλαρή? Κάτσε να πω και στους ακροατές λίγο. Η Λεμονιά, όταν είναι στο ραδιόφωνο, δεν σταματάει. Όταν βγαίνει έξω, με το ζόρι, αν θα σου πει ένα γεια, θα σε κοιτάξει από
4: μωρέ,
5: πάνω μέχρι να καταλάβει ποιο είναι. Εμένα, μέχρι να με καταλάβεις ποιος είναι, της λέω: Καλησπέρα, Κωνσταντίνος Λαβίθης. Με κοίταζε 3 δευτερόλεπτα πριν μου δώσει το χέρι. Τα 3 δευτερόλεπτα πριν σου δώσει κάποιος το χέρι είναι μια αιωνιότητα εντωμεταξύ εκείνη την ώρα.
4: Άκου. Εάν δεν κοίταξα το χέρι μου, αν μου λείπει κανένα δάχτυλο,
5: Έλενα,
4: είσαι
5: είναι
4: okay.
5: Πιο. Πώς θα το πω τώρα, πιο φιλική.
7: Εγώ έξω. Έτρωγα καλέ.
5: Τι έτρωγα
7: εκεί. Όταν σε γνώρισα, όταν. Ναι. Εκεί την ώρα έτρωγα.
5: Συγγνώμη, μου λέει, δεν πρέπει να καθίσω. Όχι, παρακαλώ, τη λέω, εντάξει, δεν. Αυτά για να ξέρετε ότι δεν είμαστε πάντα οι άνθρωποι που ακούτε ή που βλέπετε στην καθημερινή μας ζωή όπως μας ακούτε μας.
7: Καλά, εγώ είμαι πολύ πρόσχαρη στην εκπομπή, δεν μας ακούς.
6: Παιδιά, πάμε σε break.
8: Η ώρα είναι 3:15. Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
9: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
10: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafoneceu.gr.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
17: Να πεις τώρα πια τι.
16: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com.artinfo.gr.
18: Πώς σύναντα η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
19: 59 χρόνια Μόρις.
20: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
22: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: ξέρω τι μέρα είναι σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Λοιπόν, χαρά μας και τιμή μας που έχουμε την κυρία Τζεβελέγκου εδώ στα Κακά Κορίτσια, πρόεδρο του Φάρου. Σωστά τα λέμε?
1: Σωστά τα λέτε και δική μου η χαρά που είμαι εδώ μαζί σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είμαι η πρόεδρος του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, ενός φορέα που φέτος γιορτάζει και τα 80 του χρόνια και σήμερα είναι η μεγάλη μας εκδήλωση.
0: Πάμε στην εκδήλωση, ναι, ναι, θέλω να πείτε για το Λευκό Μπαστούνι. Ποια είναι η μέρα του Λευκού Μπαστούνιου? Τι είναι δηλαδή? Επειδή καμιά φορά εμείς όλοι που είμαστε λίγο νευρικοί και λίγο άτσαλοι δεν σεβόμαστε και καθόμαστε πάνω στις ράμπες, υπάρχουν τα Λευκά Μπαστούνια.
1: Υπάρχουν τα Λευκά Μπαστούνια, τα οποία έχουν σαν οδηγό αυτούς τους οδηγούς όδευσης, αυτές τις κίτρινες γραμμούλες που είναι πάνω στα πεζοδρόμια, που
2: συχνά είναι σπασμένα.
1: Που συχνά είναι σπασμένα και που πολύ συχνά πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να αφήσουν το αυτοκίνητό τους, ο καλύτερος τόπος, και μηχανές και καφετέριες να βάλουν τα τραπεζάκια τους και καταστήματα να βάλουν τα διάφορα είδη τους. Δεν λέω, ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του θέλει, αλλά και εμείς πρέπει κάπως να περπατήσουμε με μια ασφάλεια, γιατί το Λευκό Μπαστούνι μας εξασφαλίζει και την ανεξαρτησία μας, να περπατήσουμε ανεξάρτητα και αυτόνομα, αλλά και την ασφάλειά μας. Όταν εγώ λοιπόν είμαι αμέριμνη και περπατώ νιώθοντας ότι ξέρω που πάω, γιατί έχω τον οδηγό όδευσης, έχω τον μπαστούνι μου, και ξαφνικά βρεθώ πάνω σε μία κολόνα της ΔΕΗ, γίνεται και αυτό. Πάνω σε ένα τραπεζάκι με καρέκλες, πάνω σε ένα αυτοκίνητο, πάνω σε ένα δίκυκλο, πάνω σε μία σαρδινιέρα, έχει γίνει και αυτό. Όχι μόνο με μένα και με πάρα πολλά άλλα παιδιά και ανθρώπους που χρησιμοποιούν το Λευκό Μπαστούνι. Νομίζω ότι είναι κρίμα.
0: Κυρία Τζεβελέγκου, έχετε μια ιστορία πολύ έτσι συγκινητική. Θέλω λίγο να πείτε στον κόσμο, γιατί το ότι κρατάει ένας άνθρωπος Λευκό Μπαστούνι σήμερα δεν σημαίνει ότι και εμείς, κάποιοι από εμάς, αύριο δεν μπορεί να κρατάμε. Λοιπόν, είσαστε μία από εμάς και θέλω να πείτε ότι γεννηθήκατε με την όρασή σας και κάποια στιγμή η περίεργη μοίρα της ζωής σας άλλαξε ρότα.
1: Ναι, γεννήθηκα με την όρασή μου, τελείωσα το σχολείο.
0: Σπουδάσατε αγγλική φιλολογία?
1: Αγγλική φιλολογία σπούδασα, ρούσα τυφλή.
0: Α.
1: Και εκεί έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Φάρος και το χρωστάω αυτό, θα σας πω. Είχα τη δουλειά μου, το αυτοκίνητό μου, τα ταξίδια μου στο εξωτερικό κανονικά, μια χαρά όπως όλος ο υπόλοιπος συνηθισμένος κόσμος. Και ξαφνικά αποφάσισε να με επισκεφθεί ένα αυτοάνωσο, το οποίο αυτοάνωσο με αγάπησε με πάθος και σιγά σιγά σιγά σιγά.
0: Δηλαδή στην αρχή είχατε κάποια περίεργα συμπτώματα?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα οποία δεν φαίνονταν, δηλαδή εσείς δεν το βλέπατε, δεν μπορούσατε να καταλάβετε κάτι. Το έβλεπα εγώ γιατί γινόταν στο βυθό. Από το βυθό του ματιού αυτό άρχισε να καταστρέφει λίγο όλο το μάτι.
2: Ξέρατε δηλαδή από τους γιατρούς ότι μπορεί να οδηγηθείτε σε τύφλωση?
1: Δεν το ξέρανε ούτε οι ίδιοι.
2: Ούτε οι ίδιοι.
1: Πηγαίναμε ψαχτά με κορτιζόνη, με πειραματικές έτσι φαρμακευτικές αγωγές, γιατί δεν ξέραμε τι ακριβώς είναι αυτό. Χαρακτηρίστηκε ιδιοπαθής αγκοίτιδα. Οτιδήποτε το ιδιοπαθές, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
0: Και κάποια στιγμή δεν βλέπετε ολοκληρωτικά?
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω κι εγώ ένα 100%.
0: Ναι.
1: Για το 100% είμαι χαρούμενη. Για την αιτία που έχω το 100% δεν είμαι χαρούμενη.
0: Οπότε τι κάνετε τελικά? Αλλάζει η ζωή σας από τη μια μέρα στην άλλη?
1: Η ζωή από τη μια μέρα στην άλλη. Έπρεπε τα πάντα να τα μάθω από την αρχή. Γιατί διαφορετικά, για παράδειγμα, ένας βλέπων χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του με το ποντικάκι του, μια χαρά, όλα πολύ ωραία.
2: Ή ένα απλό, να διαβάσετε ένα βιβλίο. Ένα απλό.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Και διαφορετικά, ένας που δεν βλέπει. Ήμασταν τόσο αδαείς και τόσο ανενημέρωτοι που βάζαμε ταινίες μονοτικές στην οθόνη του λάπτοπ και λέγαμε εδώ είναι το τάδι εικονίδιο και το τάδι εικονίδιο. Και έπρεπε με το ποντίκι να βρω που είναι το εικονίδιο. Μα εμείς που δεν βλέπουμε, δεν χρησιμοποιούμε ποντίκι. Χρησιμοποιούμε μόνο πληκτρολόγιο. Mm-hmm. Φανταστείτε σε τι σημείο δεν γνωρίζει ο κόσμος.
0: Και σας πιάνει μια μεγάλη απογοήτευση. Λέτε τι θα γίνω.
1: Μόνο απογοήτευση.
0: Λέτε καταστράφηκα, πέφτετε σε κατάθλιψη.
1: Φλερτάρισα με την τρέλα. Δεν μ' αρέσει να κρύβω τα λόγια μου και θεωρώ ότι οποιοδήποτε άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία χάνει την όρασή του, φλερτάρει με την τρέλα. Κάποια στιγμή όμως αντιστάθηκα στο φλερτ και είπα ότι πρέπει να διαλέξεις τι θέλεις. Ή θα τελειώσει τη ζωή σου έχοντας ιτηθεί από μια δυσκολία που παρουσιάστηκε και που οι δυσκολίες είναι για τους ανθρώπους, ή θα φτάσεις στο τέλος της ζωής σου κάποια στιγμή όταν έρθει αυτή η στιγμή και θα πεις ότι εγώ με υπερηφάνεια και με αξιοπρέπεια παλέψα οτιδήποτε μου έτυχε.
0: Σε τι, για τι ηλικία μιλάμε?
1: Αν θα σας πω την ηλικία μετά θα με ρωτήσετε πόσα χρόνια έχω στην όρασή μου.
0: Όχι, δεν θα σας
1: γιατί
0: ρωτήσουμε.
1: Γιατί θα γίνει η πράξη, η αριθμητική και η
0: δεν θα σας ρωτήσουμε.
1: Το πρόβλημα παρουσιάστηκε στα 29 μου και με ταλαιπώρησε για μια δεκαετία και κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Το περιβάλλον σας. Πώς θα, γιατί παίζει ρόλο και το περιβάλλον, έτσι, πώς υποστηρίζει κάποιον άνθρωπο.
1: Η μαμά μου δεν το δέχτηκε ποτέ.
2: Αυτό ήθελα να καταλήξω.
1: Ποτέ. Δηλαδή από την στιγμή που έχασα την όρασή μου κλείστηκε στο σπίτι της.
2: Περθούσε δηλαδή, πέρθεις αλλά έχασε ολοκληρωτικά
0: ένα άνθρωπο. Εσείς πώς βγήκατε από το σπίτι σας?
1: Στην αρχή ήμουνα μέσα στο σπίτι, πάχυνα το συγγενικό μου, φιλικό μου, κοινωνικό περιβάλλον γύρω στα 10 κιλά. Γιατί κάτι έπρεπε να κάνω κι εγώ. Υπολογιστή δεν μπορούσα, να διαβάσω δεν μπορούσα. Μαγείρευα, αυτό το κατάφερα, το έμαθα. Το έκανα σαν να βλέπω και τώρα ακόμα. Όλες οι συνταγές, όλα τα φαγητά, όλα τα γλυκά, δεν είμαι μόνο εγώ. Πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν βλέπουν το κάνουν αυτό.
0: Υπήρχε όμως ένα κλικ, ένα σημείο που είπατε.
1: Ναι, που είπα, πρέπει να συνεχίσω.
0: Ναι, και εκεί πάτε στο φάρο, τι γίνεται?
1: Εκεί λοιπόν, όταν πέρασα το στάδιο το ότι εντάξει, αρκετά σας μαγείρεψα, σας περιποιήθηκα, σας κανάκεψα, πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι για μένα. Περάσαμε και το στάδιο του ότι βάζουμε τις μονοτικές στην οθόνη του υπολογιστή που δεν φέρνουν και αποτέλεσμα. Λέω ότι δεν μπορεί να είμαι μόνη στον κόσμο που θέλω να μάθω υπολογιστή. Πρέπει να υπάρχουν και άλλοι τυφλοί που θέλουν να μάθουν υπολογιστή. Είναι όλοι κλεισμένοι στο σπίτι τους. Και αρχίζουμε και ψάχνουμε. Και βρίσκω το φάρο. Έρχομαι στο φάρο γιατί...
0: Να πούμε ότι είναι εδώ στην Καλλιθέα ο φάρος. Είναι γειτονιά μας.
1: Αθηνάς 17.
0: Αυτό είναι ένα κτίριο, μια οργάνωση. Τι είναι ο φάρος?
1: Αυτό είναι ένα σωματείο το οποίο έχει αναγνωριστεί, είναι ειδικώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό. Έχει αυτή τη στιγμή 25 τμήματα, ας το πούμε έτσι, που έχουν να κάνουν με επιμόρφωση, με ψυχαγωγία, με διάφορες δράσεις. Φανταστείτε ότι κάνουμε μέχρι και χορούς oriental.
0: Μάλιστα.
2: Τι ωραία.
1: Ναι.
2: Πείτε μας λίγο, όταν πρώτο ήρθατε στο φάρο, πέντε πρώτη φορά στο φάρο.
1: Όταν
2: έτσι,
1: πρώτο ήρθα,
2: και είναι άλλοι άνθρωποι που είναι όπως εσείς.
1: Εγώ ήμουν ένα κουτί.
2: Ναι.
1: Δηλαδή με πηγαίνανε, με καθίζανε στην καρέκλα, έρχονταν, σηκωνόμουν, με πέρανε, με πήγαινε σπίτι. Τίποτα, δεν μπορούσα καθόλου μόνη μου να, ούτε να σταθώ. Νόμιζα ότι το σύμπαν χανόταν.
2: Με τους άλλους ανθρώπους που ερχόντουσαν εκεί.
1: Σιγά σιγά λοιπόν μέσα σε 6 μήνες, επειδή ακριβώς βιώναμε όλοι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, ο καθένας από διαφορετική αιτία, αλλά βιώναμε το ίδιο. Το καλαμπουρίζαμε, το σατυρίζαμε, το κοροϊδεύαμε.
2: Και νιώθω ότι δεν είστε μόνοι, είναι πολύ σημαντικό αυτό,
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ανήκειν κάπου.
2: Έτσι.
1: Που μπορεί να με καταλάβει χωρίς να χρειαστεί να το εξηγήσω με πάρα πολλά λόγια. Λέω κάτι και με καταλαβαίνει ο άλλος. Και με τη δυναμική που πήρα από την κοινωνική υπηρεσία που έχει ο φάρος, που είναι μια μοναδική υπηρεσία, που μπορείς να κάνεις συμβουλευτική και ατομική και οικογενειακή και είναι απίστευτο. Και με όλα τα τμήματα που έχει, τα οποία σου δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη. Φανταστείτε ότι έμαθα παραδοσιακούς χορούς. Πριν δεν ήξερα, έμαθα μετά.
0: Άρα είσαστε εκεί η ψυχή των πάρτι. Αυτό μας
1: εννοείται. Εννοείται. Και σαν φύση. Ξαναβρήκα τη Μαρία. Την οποία την είχα χάσει. Κακά τα ψέματα. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Χρωστώ πάρα πολλά στο φάρο.
2: Για τον εαυτό σας, τι μάθατε πέραν του τη δύναμη που αντλήσατε έτσι από τον εαυτό σας? Τι άλλο μάθατε ότι μπορείτε να κάνετε που δεν το περιμένατε ότι μπορείτε να το κάνετε?
1: Πέρα από τους παραδοσιακούς.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Και να το πω πιο σοβαρά, έμαθα ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να εστιάζουμε και να παίρνουμε χαρά από αυτά που έχουμε. Όταν έβλεπα, την έχανα αυτή την εστίαση. Και έλεγα ότι όταν κάνω αυτό, όταν πάρω εκείνο, όταν πάω εκεί, τότε θα νιώθω καλύτερα, τότε τα πράγματα θα είναι πιο ωραία, τότε θα είμαι πιο καλά. Και αυτό μου έπαιρνε τη χαρά από αυτά που είχα. Έκανα λάθος εστίαση.
0: Mm-hmm. Θεωρούσατε ότι κάποια πράγματα είναι δεδομένα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δεν υπήρνησε ποτέ από το μυαλό μου, γιατί δεν είχε κανένα στην οικογένειά μου.
0: Πόσα πράγματα στην καθημερινότητα. Όποιος έχει ταξιδέψει σε μέρη σαν την Ινδία, μακρινά μέρη, φτωχά μέρη, καταλαβαίνει ότι κάποια πράγματα που έχουμε εμείς οι δυτικοί στην καθημερινότητά μας είναι ευτυχία ότι τα έχουμε. Mm. Ότι έχουμε καθαρό νερό και πίνουμε, ότι έχουμε καθαρό νερό και πλένουμε τα δόντια μας, δεν είναι δεδομένο για όλη την Ηφίλιο.
1: Όχι. Όχι.
2: Να ρωτήσω κάτι. Στο Φάρο ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν χάσει και την όραση του εκγενετή.
1: Ναι.
2: Εσείς που είναι εσείς που είχατε κάτι και το χάσατε, είναι διαφορετικό, φαντάζομαστε, από κάποιον που γεννήθηκε έτσι.
1: Είναι διαφορετικό.
2: Και στις συζητήσεις που κάνατε με αυτούς τους ανθρώπους, τι σας είπαν, δηλαδή ποια είναι η διαφορά,
0: τους
2: πώς το βιώνει ο καθένας.
0: Τους μειούσατε στον κόσμο που είχατε δει, δηλαδή μπορεί να σας ρωτούσαν, γνωρίζοντας ότι εσείς έχετε την εμπειρία του ότι έχετε δει, πώς είναι κάποια πράγματα να τους τα περιγράψετε.
1: Υπάρχει διαφορά. Όχι, αυτό δεν γινόταν. Υπάρχει διαφορά ως προς το εξής. Αυτοί που έχουν βιώσει από πολύ μικρή ηλικία νηπιακοί ή έχουν γεννηθεί έτσι, αντιμετωπίζουν τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν φοβούνται τόσο πολύ. Αυτοί που έχουν χάσει την όρασή τους πιο μεγαλυλικοί, ενήλικες ή σε πολύ μεγάλη ηλικία, mm-hmm. υπάρχει μια μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση από τον τρόπο που θα περπατήσουν, από τον τρόπο που θα βγουν στον δρόμο. Ενώ βλέπεις αυτούς που δεν είναι, που δεν έχασαν την όρασή τους ενήλικες ή σε πιο μεγάλη ηλικία, υπάρχει...
0: Είναι πιο...
1: Πιο κρατημένοι.
0: Ναι, οι άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν έτσι. Δεν έχουν την εμπειρία του διαφορετικού.
1: Όχι. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχαμε βγει με μια παρέα τότε στις αρχές, που οι περισσότεροι ήταν μη βλέποντες από πολύ μικρή ηλικία. Και κάποια στιγμή λέω, βρε παιδιά, πώς πάτε έτσι, περιμένετε λίγο, βάλτε λίγο φρένο. Πηγαίνανε του σκοτωμού. Είχαν ανοίξει τα μπαστούνια. Καθίστε λίγο, περιμένετε. Τι φοβάσαι, μου λέει. Λέω, δεν φοβάμαι. Τι να πω. Λέω, δεν φοβάμαι, αλλά περιμένετε λίγο.
2: Φανταζόμαστε ότι αυτοί έχουν αναπτύξει και αισθήσεις.
1: Εννοείται.
2: Τις υπόλοιπες αισθήσεις. Ναι, ναι, ναι. Σε άλλο βαθμό, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Κάποια στιγμή περπατάω πάλι έτσι σε μια περίπτωση τέτοια και μου λέει, είσαι και χαζή. Λέω, γιατί. Δεν προσέχεις, μου λέει γύρω σου. Λέω, γιατί. Τώρα μου λέει, περπατάμε και είμαστε σε στενό, σε δρόμο. Λέω, ναι. Τώρα μου λέει, είμαστε για σταύρωση. Και δεν ήταν σε πεζοδρόμιο να πεις ότι έβαζε σημάδι το μπαστούνι και χτύπαγε στην άκρη στο πεζοδρόμιο. Λέω που το κατάλαβες. Άκου μου λέει τον αέρα. Λέω τι σάει.
0: Απίστευτο.
1: Άκου μου λέει τον ήχο. Είναι διαφορετικό.
2: Αυτό έφερα ότι οι ήχοι πλέον για εσάς φανταζόμαστε ότι έχουν άλλο νόημα. Όχι μόνο για να περπατήσετε, να κινηθείτε, αλλά
1: ναι.
2: Λέω για τη μουσική. Λέω για τον ήχο, για τα κύματα. Τον ήχο των κυμάτων. Δηλαδή
1: είναι
2: αυτό.
1: Διαφορετικός. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικός.
0: Λοιπόν, έρχονται μηνύματα και λέει εξαιρετική καλεσμένη, πόσο αληθινή και πόσο με άγγιξε. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και εδώ στο στούντιο, radio@parapolitica.gr. Λοιπόν, να σας πούμε και κάτι τώρα που έχει να κάνει με χορηγικό περιβάλλον για μας και έχει να κάνει με τη Βιοκαρπέθ. Επειδή είναι μια δύσκολη εποχή, θέλουμε να φτιάξουμε όλοι τους χώρους μας, αλλά παιδιά, είναι λίγο στενεμένα τα πράγματα και δεν θέλουμε να ξοδέψουμε πολλά χρήματα. Να πούμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, τρέχει σήμερα και αύριο, το μπαζάρ χαλιών της Βιοκαρπέτ. Όλα τα χειροποίητα χαλιά είναι εξαιρετικά, είναι από 50 έως 80% η έκπτωση, χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη αρίστης ποιότητας μείον 40%. Βιοκαρπέτ στην Αργυλούπολη, αξίζει πραγματικά να πάτε να πάρετε ωραία δώρα για τον εαυτό σας, για το σπίτι σας και για υποχρεώσεις που έχετε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 500 β, στάση μετρό Άλυμος.
2: Και να σου πούμε για το Vodafone TV που έχει πάρει πολύ βραβευμένες σειρές, τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες, που είναι Disney Plus και HBO. Απλά ανοίξτε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σας σειρά θα είναι εκεί.
0: Κυρία Τσεβελεκού, πότε αισθανθήκατε η χαρά για τελευταία φορά?
1: Σήμερα το μεσημέρι που είδα ότι ένα project που φτιάχνουμε για τώρα το απόγευμα, το οποίο με έχει αγχώσει πάρα πολύ, έχει σχεδόν τελειώσει.
0: Και έχει να κάνει με το Φάρο.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι είσαστε πρόεδρος στο Φάρο.
1: Ναι. Είμαι πρόεδρος του Φάρου. Με έχουν τιμήσει τα μέλη του Φάρου και είναι κάτι το οποίο μου δίνει και πολύ μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, αλλά και πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί νιώθω το ηθικό χρέος να ανταποδώσω το καλό που μου έκανε ο Φάρος. Το ότι
2: θα μας πείτε λίγο τι ακριβώς
1: συνάντησε με τη Μαρία.
2: Ναι. Τι ακριβώς κάνετε εκεί στο Φάρο, για να ξέρει και ο κόσμος.
1: Πέρα από τα μοναδικά παραγωγικά εργαστήρια που υπάρχουν στο Φάρο, τα οποία δίνουν εργασία σε άτομα με οπτική αναπηρία, είναι μοναδική συνθήκη στην Ελλάδα, και θα σας πω γιατί είναι μοναδική συνθήκη και το τονίζω αυτό. Χάνει ένας άνθρωπος την όρασή του στα 50 του χρόνια και είναι οδηγός ταξί, οδηγός λεωφορείου, οδηγός φορτηγού. Πού θα βρει δουλειά να συμπληρώσει το ένσημά του? Δεν θα πάρει σύνταξη.
2: Βέβαια.
1: Ο Φάρος φέρνει ένα παράδειγμα από τα πολλά που δυστυχώς τα βλέπουμε ότι συμβαίνουν καθημερινά. Ο Φάρος λοιπόν δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο σε άτομα αυτής της ηλικίας, αλλά και σε νεαρούς ανθρώπους που έχουν πρόβλημα όρασης να εργαστούν. Έχουμε το εργαστήριο Βουρτσών Σκουπών, το οποίο έχει μπει και έχει εγγραφεί στο Μητρό της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
0: Λοιπόν, αυτές οι υπέροχες κούπες που είναι από...
1: Αυτά που λέμε στο χωριό το Σάρωμα.
0: Ναι, που είναι όλα από ψάθα.
1: Ναι, το σόργο. Το Σάρωμα του χωριού. Το παίρνουν οι Δήμοι. Κανονικά θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Κάτι της από τον προϋπολογισμό των Δήμων. Τέλος πάντων είναι δύναντε, λέει ο νόμος. Οι Δήμοι δύναντε. Αυτό δίνει θέσεις εργασίας στο Φάρο για άτομα με προβλήματα όρασης. Είναι η μονάδα κατεργασίας μετάλλων που συνεργαζόμαστε και με το στρατό, με τα σώματα στρατού και με μεγάλες βιομηχανίες. Φτιάχνουμε τις βάσεις που πατάνε στα ψυγεία, αυτά τα μικρά που είναι σαν που στερεώνονται οι βάσεις των ψυγείων.
0: Ναι.
1: Και αυτά δεν είναι θέσεις εργασίας.
0: Και τις ταυτότητες που φοράνε οι στρατιώτες, φτιάχνετε.
1: Ναι, τις ταυτότητες που φοράνε οι στρατιώτες. Τώρα το έχουμε επεκταθεί, γιατί πάντα είναι το άγχος μας αυτό, να υπάρχουν θέσεις για άτομα που δεν βλέπουν ή που βλέπουν πολύ λίγο. Πώς θα εργαστούν? Τηλεφωνητές πια δεν υπάρχουν.
0: Σωστά.
2: Σωστά, βέβαια.
1: Έχει καταργηθεί αυτό. Ή τίνει να λείψει από την εργασία. Έχουμε ξεκινήσει το τμήμα με τα χειροποίητα δώρα μας, εταιρικά δώρα, μπομπονιέρες. Προχτές μια κοπελιά στο Βόλο έκανε το γάμο της και πήρε τις μπομπονιέρες της από εμάς.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Να πούμε στον κόσμο πού μπορεί να απευθυνθεί αν θέλει να φτιάξει μπομπονιέρες σε εσάς.
1: Στο 210-94-15-222.
2: Και κάποιο site?
1: www.fte.gr.
0: Λοιπόν, εξαιρετική. Έχω δει ότι φτιάχνετε εξαιρετικά πράγματα και πραγματικά αξίζει σε ένα ευχάριστο συμβάν της ζωής μας, όπως η βάφτιση ή ο γάμος, να πάρουμε μπομπονιέρες από εσάς.
1: Τα κάνουμε με αγάπη και θα σας πω γιατί. Γιατί ο Φάρος είναι ο χώρος που μας δίνει μία ευκαιρία. Μία ευκαιρία σε τι? Να ξαναβρούμε αυτό που ήμασταν.
2: Μέσα στο Φάρο έχουν δημιουργηθεί σίγουρα φιλίες, έχουν δημιουργηθεί έρωτες.
1: Και γάμοι.
2: Θα μας πείτε κάποια ιστορία από αυτές που έχετε ζήσει.
1: Τώρα το προηγούμενο Σάββατο, τα δύο τελευταία Σάββατα, έγιναν δύο γάμοι από άτομα που γνωρίστηκαν μέσα στο Φάρο.
0: Τι ωραία.
2: Μα τι ωραία.
1: Ναι. Και είναι και οι δύο πολύ, και οι τέσσερις, γιατί ναι. Εγώ πιάσα τα κορίτσια και καλοί φίλοι και εντάξει, ειδικά τα κορίτσια, γιατί είμαι πιο πολύ φίλη με τα κορίτσια.
0: Λοιπόν,
1: ναι, δεν το συζητώ. Δηλαδή γίνονται και τέτοια πράγματα πάρα πολύ ωραία και δημιουργούνται και πολύ δεμένες παρέες.
0: Πάμε σε μια μουσική ανάσα, σε break και σε λίγο εδώ στα Κακά Κορίτσια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά!
4: The Bear, κύριε Λοχεία!
5: Euphoria!
3: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι Δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε Δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους Deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
12: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ήλιος με ξυφολόγχες. Για δεύτερη χρονιά το τελευταίο μυθιστόρημα του Γιώργου Σκαμπαρδόνη μεταφέρεται στη σκηνή του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και διασταυρώνεται με την πραγματική ιστορία της Θεσσαλονίκης στα σκοτεινά χρόνια του Μεσοπολέμου. Ήλιος με ξυφολόγχες. Πρεμιέρα 6 Νοεμβρίου στο Θεάτρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα του Λευκού Μπαστούνιου, δηλαδή γιορτάζουμε τους ανθρώπους που δεν βλέπουν. Γιορτάζει και ο Φάρος τα 70 του χρόνια.
16: 80.
15: Λοιπόν, έχει ένα μεγάλο event στο θέατρο της Καλλιθέας. Η κυρία Τσεβελέκου που φιλοξενούμε εμείς και είναι χαρά μας και τιμή μας, είναι η πρόεδρος του Φάρου. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε αν υπάρχει η ζωή πριν του Λευκού Μπαστούνιου και η ζωή μετά. Είναι το προ Χριστού και μετά Χριστού, δηλαδή. Και μετά Χριστό.
5: Πραγματικά, ναι. Υπάρχει ζωή. Αρκεί να το θελήσουμε. Η ζωή είναι ίδια, με τις ίδιες χαρές, τις ίδιες λύπες, τις ίδιες πίκρες. Η διαφορά είναι ότι τα βλέπουμε λίγο πιο με ομίχλη, λίγο πιο σκοτεινά. Εντάξει, κυκλοφορούμε, εγώ πολλές φορές το καλαμπουρίζω και λέω πάντα χρειάζομαι έναν άνθρωπο δίπλα μου, γιατί κακά τα ψέματα η Αθήνα δεν είναι πόλη. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιμετωπίζω.
16: Όλοι το λένε αυτό, άνθρωποι οι οποίοι σαν εσάς και άλλοι που έχουν χάσει κάποιο μέλος ή είναι με καροτσάκι.
5: Είναι λίγο επικίνδυνη και δεν μ' αρέσει. Εντάξει, είμαι ένας άνθρωπος της περιπέτειας, αλλά τόσο πολύ όχι δεν είμαι. Και λέω μετά, γιατί λέω και οι διάσημοι του Hollywood και όλοι αυτοί οι VIP κυκλοφορούν πάντα. Οπότε το γυρίζω έτσι και λέω μια χαρά είμαι.
15: Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπίζει τη ζωή του ένας άνθρωπος που ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη για κάποιο λόγο η καθημερινότητά του αλλάζει?
5: Με χιούμορ και σαρκασμό, αυτοσαρκασμό. Αν προσπαθήσει να το αναλύσει με βάση τη λογική και να προσπαθήσει να

0: Μπαίνει, πώς μπορώ να σε βοηθήσω, λέω να σηκωθώ. Μου λέει, δεν γίνεται βρε Μαρία τώρα, πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή. Πώς αλλιώς να σε βοηθήσω, λέω να σηκωθώ. Βρε Μαρία, μου λέει, είπαμε, δεν γίνεται αυτό, δηλαδή δεν κουνιόταν τίποτα. Λέω τότε, δεν μπορείτε να με βοηθήσετε, αν δεν μπορώ να σηκωθώ, τα υπόλοιπα λέω θα τα κανονίσω μόνη μου. Είμαι αυτής της κατηγορίας ανθρώπων που έχω πάρα πολύ πείσμα, αρκετό χιούμορ και μπορώ και αυτοσαρκάζομαι. Θεωρώ ότι αυτό είναι το βασικό.
1: Πιστεύετε ότι οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι, όπως είμαστε όλοι πολλοί που βλέπουμε, που περπατάμε κλπ, αντιμετωπίζουν ανθρώπους σαν εσάς όπως θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν?
0: Όχι.
2: Υπάρχει ρατσισμός δηλαδή?
0: Υπάρχει ακόμα ρατσισμός. Έτυχε την άνοιξη και μας είχαν καλέσει κάπου να χορέψουμε. Για καλή τους τύχη δεν το άκουσα εγώ, γιατί είμαι και λίγο... αρπάζομαι αρκετά έτσι εύκολα με τέτοια πράγματα, και κάποια άτομα από την ομάδα μας το σχολιάζαν μετά, και είπανε κάποιοι, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και υπήρχε έτσι μια δυσκολία στο να κινηθούμε, καλά λέει, πού πάτε εσείς τώρα καθώς είστε στη σπίτι σας? Και το λέγανε μετά και λέω, δεν απαντήσατε, δεν μιλήσατε, δεν αντιδράσατε, είναι λέω δυνατόν τη σημερινή εποχή να ακούμε τέτοια πράγματα? Λέει όχι, λέω τυχαίρι που δεν το άκουσα εγώ.
2: Να σας ρωτήσουμε κάτι. Μας μιλήσατε πριν για κάτι αριθμούς, για κάτι ποσοστά που είναι σοκαριστικά. Ότι κάθε χρόνο έρχονται στο φάρο νέα παιδιά που από διαφορετικούς λόγους χάνουν το φως τους.
0: Δυστυχώς είναι και τα τροχαία, τα ατυχήματα που μπορεί να έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Είναι και αυτοάνοσα, είναι και ο διαβήτης, και πρέπει οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα με το ζάχαρό τους να το προσέχουν αυτό. Έχουν έρθει περιπτώσεις που πρώτα έχασαν την όρασή τους
2: και μετά συνειδητοποίησαν
0: ότι είχαν ζάχαρο. Ναι, είναι πολύ, πολύ, είναι κρίμα. Τυχαίνει όμως να είναι και κληρονομικές ασθένειες εκφυλιστικές της όρασης. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν κάνει οικογένεια, έχουν κάνει παιδιά, τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει, έχουν κάνει παιδιά και ξαφνικά παρουσιάζεται πρόβλημα με την όραση. Και όχι σε πολύ μεγάλη ηλικία, δηλαδή μην φανταστείτε ότι μιλάμε για δεν ξέρω εγώ τι. Φίλη μου της παρουσιάστηκε στις 40 της.
2: Ισχύει ότι οι άνθρωποι που δεν βλέπουν, βλέπουν με τα μάτια της ψυχής?
0: Όχι, όχι, αυτό είναι κάτι που αν το πείτε σε άνθρωπο της κοινότητας των τυφλών, μπροστά σας δεν θα καγχάσει. Μέσα του τουλάχιστον θα μηδιάσει. Είναι πολύ κλισέ και πολύ παροχημένο. Όχι. Είναι από τις φράσεις τζιζ. Και το λέω γιατί σας εκτιμώ και είναι και ευκαιρία και για τον κόσμο.
1: Όχι, κάνετε να το λέτε για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτή η έκφραση δεν πρέπει να λέγεται. Δεν βλέπουμε τα μάτια της ψυχής. Ψυχή έχουμε όλοι. Όλοι βλέπουμε τα μάτια της ψυχής. Είτε βλέπουμε... είτε η όρασή μας είναι καλή είτε όχι. Με την ψυχή μας βλέπουμε όλοι μας. Αν το πάμε έτσι. Όχι με τα μάτια της ψυχής. Ναι, μπορούμε να διακρίνουμε καλύτερα τη χρειά της φωνής. Αν είναι ο άλλος εκνευρισμένος. Αν είναι χαρούμενος. Γιατί δίνουμε σημασία στον ήχο. Τον παρατηρούμε τον ήχο. Γιατί είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει. Ίσως λειτουργεί λίγο καλύτερα η διέστησή μας. Δεν το έχουν όλοι. Εγώ λειτουργούσα και πριν με τη διέστηση. Πριν χάσω την όρασή μου. Είναι λίγο πιο έντονο. Λίγο καλύτερα η όσφυσή μας. Ναι, θα ενταθούν οι υπόλοιπες αισθήσεις μας, γιατί πρέπει κάπως κι εμείς να λειτουργήσουμε, να επιβιώσουμε εκεί που δεν καλύπτει η όραση. Αλλά όχι με τα μάτια της ψυχής.
2: Πώς είναι η καθημερινότητά σας?
0: Θα ήθελα η μέρα να είχε περισσότερες ώρες, να είμαι ειλικρινής, γιατί δουλεύω πάρα πολύ στο φάρο. Μου αρέσει που δουλεύω πάρα πολύ στο φάρο, τον αγαπώ. Είναι ο επίσημος αγαπημένος μου. Προσπαθώ να προσφέρω όσο περισσότερα μπορώ. Έχω και μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Έχω και ανθρώπους που πιστεύουν και βοηθούν και αυτοί, και θέλουμε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε, να διευρύνουμε τις δράσεις του. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα, από Παρά

0: παραδοσιακούς χορούς, χοροδία, θεατρικό, σκάκι, τοξοβολία. Τώρα σκέφτονται, προσπαθούν να βρούμε και τρόπο για να κατέβουν και σε αγώνες πανευρωπαϊκούς. Πηγαίνουμε για bowling. Την πρώτη φορά που το είπαμε, λέει, θα κάνουμε bowling. Bowling. Ρίξαμε απίστευτο γέλιο. Κάνουμε πλεκτό, κάνουμε διάφορες χειροτεχνίες. Έχουμε το μοναδικό μουσείο Αφής που θα πρέπει να έρθετε, όλοι να έρθουν. Όπου γίνονται, εμείς που δεν βλέπουμε, μαθαίνουμε τον πολιτισμό μας αγγίζοντας τα αριστουργήματα του πολιτισμού μας. Εσείς που βλέπετε, αν και είναι ωραίο το εμείς και το εσείς, γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα. Καλείστε να φορέσετε μία μάσκα και να ξεναγηθείτε στο χώρο ως μη βλέποντες, κάνοντας λοιπόν μία βιωματική δράση. Μπαίνετε για λίγο στη θέση κάποιου που δεν βλέπει και νιώθετε για λίγο, για κάποια λεπτά, αυτά τα συναισθήματα. Και νομίζω ότι έτσι μπαίνει ο ένας καλύτερα στη θέση του άλλου. Γίνεται λίγο καλύτερα κατανοητό τι σημαίνει δεν βλέπω. Οπότε η επικοινωνία και η πάρει η αμηχανία μεταξύ μας, γιατί έχω νιώσει πολλές φορές να είμαι στο δρόμο και να θέλει κάποιος να με βοηθήσει, να μου μιλήσει και να
1: μην ξέρει πώς να φερθεί.
0: Ναι, και να λέει τώρα τι να πω, να μιλήσω, τι να μιλήσω και πώς να το πω. Οπότε σταματάει αυτό να υπάρχει και είναι αυτό που μας αποξενώνει κατά κάποιο τρόπο. Δεν χρειάζεται αμηχανία.
1: Αυτό το έχετε βιώσει εσείς πριν χάσετε το φως σας με κάποιον άλλον που μπορεί να είχε κάποιο θέμα?
0: Όχι.
1: Τέτοιο?
0: Όχι. Όχι, γιατί σαν άνθρωπος είμαι πολύ ανοιχτή και επικοινωνιακή, οπότε θα μιλήσω.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και να μου πει και κάτι, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Το πολύ πολύ να πω και εγώ κάτι.
1: Και να ρίξει ένα ωραίο διάλογο.
0: Ναι.
2: Κυρία Τσεβελέκου, θα σας αφήσουμε να κλείσετε εσείς τη σημερινή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στο Λευκό Μπαστούνι.
0: Θα ήθελα να καλέσω όλους εσάς που είστε εδώ και που μας ακούτε να επισκεφτείτε κάποια στιγμή το Φάρο και το Μουσείο Αφής. Είναι Αθηνάς 17 στην Καλλιθέα. Να κάνουμε ένα βιωματικό διαδραστικό παιχνίδι. Έχουμε όλοι να μάθουμε και αυτοί που βλέπουν πρέπει να μάθουν να βλέπουν αυτούς που δεν βλέπουν. Εγώ αυτό θέλω να πω. Και όλοι να μάθουμε να εστιάζουμε και να παίρνουμε χαρά από τα πράγματα που έχουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ
2: καλή επιτυχία σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας, απόγευμα δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Το προσχέδιο των συμπερασμάτων δεν ικανοποιεί την Ελλάδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και επέμεινε στο αίτημά του για ευρωπαϊκή απάντηση στην αυτή κρίση. Επισήμανε την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να υπάρξουν στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σοβαρό τροχαίο νωρίτερα στον Ασπρόπυργο νεκρός ο μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση μοτοσυκλέτας με φορτηγό, κάτω από συνθήκες μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και στη λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε μια γυναίκα που κινούνταν πεζή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν το περιστατικό σημειώθηκε υπό συνθήκες μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Έληξε κινητοποίηση των αρχών στον Πειραιά, καθώς απομακρύνθηκαν από πυροτεχνουργούς του στρατού τα τμήματα Όλμου που εντοπίστηκαν νωρίτερα στην οδό Δρακατσανίου, κανονικά πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Σε εξέλιξη, στα Χανιά κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ μετά την κατάρρευση στέγης στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες γύρω στις 12 το μεσημέρι. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να βρίσκονταν άνθρωποι στο εσωτερικό τη στιγμή του συμβάντος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, άστεγοι φέρονται να χρησιμοποιούν κατά διαστήματα το εγκαταλειμμένο κτίριο ως προσωρινό κατάλημα. Σχεδόν ανύπαρκτες οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκίνησε σήμερα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα η τιμή του διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο τέλος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου. Είπε πως στην υπόλοιπη Ελλάδα η τιμή θα είναι στα 1,57 ευρώ και στις Κυκλάδες στα 1,70 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 30%. Η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Νέο κύμα κακοκαιρίας αύριο και το Σάββατο με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας λόγω των ψυχρών αέριων μαζών από την Ουκρανία. Χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλότερα υψόμετρα. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Ασπερινού Λυκείου έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό συγκρότημα που φυτά στο κέντρο της Αθήνας. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα κίνητρα της επίθεσης να ήταν ρατσιστικά, καθώς το θύμα είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Έγινε ευρύτερα γνωστή και αγαπητή στο κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Αλεξάνδρα, την τελευταία ασπρόμαυρη παραγωγή αυτού του είδους, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Η πολιτική της κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών σε 11.30 το πρωί. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε 6 ρωσικά μαχητικά βομβαρδιστικά κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στο αεροδρόμιο Μπορισόγκλεψκ που βρίσκεται στην περιφέρεια Μπαρόνες της Ρωσίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Μαρσέιγ, Ολυμπιακός και Ρεν όφη για το Europa League. Στις 8 παρατέταρτο, Παναθηναϊκός Μπόρατς για το Conference League.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Απόλυες 0,42% του Γενικού Διοικητή Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Το θριάσιο πεδίο μεταφέρει οριστικά ο σχεδιασμός για τη μετεγκατάσταση των περίπου 250 ενεργών μεταφορικών επιχειρήσεων του ΕΛΕΟΝ. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά 91 Λάμπρος Καλαρίτης. Μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε σε μια ημέρα η οποία, πιστέψτε με, είναι γεμάτη ειδήσεις και εξέλιξεις. Μείνετε συντονισμένοι εδώ μαζί μας και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ξεκινώ ευθύς αμέσως. Θα καλησπέρισω τον πρώτο καλεσμένο και με βλέπετε και βιάζομαι, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να πούμε, αυτά που γίνονται και που ενδεχομένως θα μας προλάβουν στη διάρκεια της εκπομπής, που θα πρέπει να τα συμπυκνώσουμε. Δημήτρης Τσαϊλάς, υπονάβαρχος στην Αποστρατεία, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, να πούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Πριν από λίγο υπήρξαν διαρροές από αμερικανικές πηγές που λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει δώσει εντολή στην κεντρική διοίκηση, Central Command, να είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή, ακόμα και πριν τις εκλογές, αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση, για ένα μαζικό χτύπημα στο Ιράν. Ναι. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και να χρησιμοποιηθεί η λεγόμενη Mother of All Bombs, η μητέρα όλων των βομβών. Θεωρείται, δεν το ξέρουμε, το πιο ισχυρό συμβατικό όπλο που έχουν οι Αμερικανοί. Εάν υπάρξει ένας νέος γύρος επιχειρήσεων, πώς θα είναι κατά τη γνώμη σας?
1: Πράγματι επιβεβαιώνω αυτό που λέτε, προηγουμένως επικοινωνία και εγώ, μου είπαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, επιβεβαίωσαν ότι έχει δοθεί εντολή για προετοιμασία ενός αποφασιστικού στρατιωτικού πλήγματος, ώστε να μπορέσει έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ να βρει μια έξοδο από αυτόν τον πόλεμο που δυσκολεύεται να τερματίσει. Δεν σημαίνει αυτό ότι έχει ληφθεί απόφαση επίθεσης. Ωστόσο, η τάση ενός τόσο ισχυρού όπλου υποδηλώνει ότι ο Ουάσιγκτον αναζητεί τον τρόπο να ασκήσει μέγιστη πίεση στο Ιράν και ενδεχομένως να παρουσιάσει αυτή τη στρατιωτική ενέργεια ως επιτυχία που θα επιτρέψει τον τερματισμό των επιχειρήσεων. Όπως είπατε, την ονομάζουν μητέρα των βομβών, είναι 9,8 τόνοι αυτή, αλλά υπάρχει αμφιβολία ότι θα επιτύχει το σκοπό της, δηλαδή να επιτύχει διάκριση ώστε να καταφέρουν να καταστρέψουν μια πυρηνική υποδομή στα βάθη του βουνού που καλύπτεται από γρανίτη.
0: Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα ερώτημα. Εάν γίνει αυτή η επιχείρηση μαζική, το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο αντικειμενικός σκοπός? Η καταστροφή του πυρηνικού οπλοστασίου ώστε να την επικαλεστεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να πει πετύχαμε το στόχο, ή η ανατροπή του πολιτεύματος όπως επιμένουν, του καθεστώτος όπως επιμένουν οι Ισραηλινοί?
1: Η Αμερικανική κυβέρνηση λέει ότι θέλει να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν, να περιορίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες και ταυτόχρονα να τερματίσει τον πόλεμο που έχει ένα σημαντικό πολιτικό κόστος. Αυτοί είναι οι τρεις στόχοι. Αλλά αυτοί οι τρεις στόχοι βλέπετε ότι δεν συμπίπτουν αναγκαστικά. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στον αντίπαλο, χωρίς όμως να τον αναγκάσεις να αποδεχθεί τους όρους σου. Μπορεί να κερδίσεις μια στρατιωτική αναμέτρηση, αλλά να μην έχεις εξασφαλίσει μια βιώσιμη πολιτική συμφωνία. Εκτός αυτού, οι Αμερικανοί συνάδελφοι στρατιωτικοί αμφισβητούν στο εσωτερικό αν υπάρχει μια συνολική στρατηγική που θα συνδέει με τα νέα πλήγματα με τον τερματισμό του πολέμου. Εάν αυτή η εικόνα που δίνεται είναι ακριβής, και μάλλον ακριβής πρέπει να φαίνεται, τότε το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη στρατιωτικών επιλογών, ξέρετε, είναι η δυσκολία μετατροπής της στρατιωτικής ισχύως σε ένα σταθερό πολιτικό αποτέλεσμα. Βέβαια, η εσωτερική πολιτική αποτελεί αναμφίβολα έναν παράγοντα, αλλά χρειάζεται προσοχή ώστε να μην θεωρήσουμε ότι γνωρίζουμε τις προθέσεις του Προέδρου με βεβαιότητα.
0: Όχι, δεν ξέρουμε, αλλά υπόθεση κάνουμε από αυτά που γνωρίζουμε, από τις πληροφορίες που έχουμε και τις επιβεβαιώνετε κι εσείς. Εάν υπάρξει όντως μια μαζική αεροπορική ή και συνδυασμένη επιχείρηση και την επομένη το καθεστώς παραμείνει και διατηρήσει μια δυνατότητα να πλήττει έστω και με μειωμένο, με μειωμένη αποτελεσματικότητα πλοία στο Ορμούζ, αυτό θα είναι χειρότερο από την τωρινή κατάσταση. Δηλαδή να έχεις εξαντλήσει το πλωστάσιο σου και τις δυνάμεις σου και να παραμείνει όρθιο το καθεστώς.
1: Αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα της στρατηγικής, της εξαναγκαστικής πίεσης. Θα υπάρξουν τρεις πιθανές αντιδράσεις. Η πρώτη, σε είναι υποχώρηση. Αν η Ιρανική ηγεσία κρίνει ότι το κόστος της συνέχισης του πολέμου είναι πλέον υπερβολικό. Η δεύτερη αντίδραση είναι η αντίσταση και η ανταπόδοση, που φαίνεται πιο πιθανό να γίνει αυτό. Η Τεχεράνη θα μπορούσε δηλαδή να θεωρήσει ότι αν υποχωρήσει μετά από ένα τέτοιο ισχυρό πλήγμα, θα ενθαρρύνει νέες απαιτήσεις για μελλοντικές επιθέσεις από τους Αμερικανούς. Η τρίτη είναι μια μακροπρόθεσμη προσαρμογή, λέμε, έτσι, με προσπάθεια ανασυγκρότησης των δυνατοτήτων της Τεχεράνης και αναζήτησης τρόπων αποτροπής νέων επιθέσεων. Δεν υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός που να μετατρέπει την καταστροφή σε πολιτική υποταγή. Mm-hmm. Σε ορισμένες περιπτώσεις η στρατιωτική πίεση οδηγεί σε συμβιβασμό. Σε άλλες ενισχύει την αποφασιστικότητα του αντιπάλου. Το βλέπουμε αυτό και στην Ουκρανία. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τις ζημίες, αλλά και από το αν υπάρχει μια διαδρομή διαπραγμάτευσης που η Ιρανική ηγεσία μπορεί να αποδεχτεί χωρίς να θεωρήσει ότι διακυβεύεται η επιβίωσή της.
0: Από τη στιγμή που οι Αμερικανοί δηλώνουν αποφασισμένοι και το υλοποιήσουν να χρησιμοποιήσουν το μέγιστο της ισχύως τους, της συμβατικής ισχύως τους, και δεν πετύχουν το στόχο, αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ.
1: Σαφέστατα. Βεβαίως. Εάν οι Αμερικανοί πραγματοποιήσουν ένα τόσο μεγάλο πλήγμα και το Ιράν απαντήσει, ο Αμερικανικός πρόεδρος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί την ανταπόδοση ή αν θα επιχειρήσει να διαπραγματευτεί ή αν θα διατάξει νέες επιθέσεις. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αντίστοιχα όμως βλέπουμε ότι και η Ιρανική ηγεσία θα αντιμετωπίσει το δίλημα αν θα περιορίσει την αντίδρασή της ή αν θα θεωρήσει ότι πρέπει να αποκαταστήσει την αποτρεπτική της αξιοπιστία. Κάθε πλευρά δηλαδή μπορεί να θεωρεί ότι ενεργεί αμυντικά, ενώ οι άλλοι αντιλαμβάνονται τις ενέργειές της ως μια νέα επίθεση. Έτσι δημιουργείται ο κύκλος της κλιμάκωσης. Και το πιο επικίνδυνο σενάριο είναι να ξεκινήσει μια στρατιωτική επιχείρηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς να υπάρχει συμφωνημένο πολιτικό πλαίσιο για το τι θα ακολουθήσει.
0: Εκεί οι πληροφορίες λένε, τις μεταφέρουμε με επιφύλαξη, αλλά έχουμε εκτιμούμε εικόνα. Τα πρόσωπα υπάρχουν, απλά δεν έχουν εμφανιστεί για να μην κάνουν. Θα δούμε για την επόμενη μέρα. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
1: συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Τσαϊλάς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Ναύαρχο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε, κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
13: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
15: Φυσικά.
14: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
15: Ορίστε.
14: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
15: Όχι φυσικά.
14: Γιατί?
15: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
14: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
15: Όχι, όχι, όχι.
14: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
15: Όχι.
14: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
15: Όχι.
14: Α, εντάξει. Γεια σας.
16: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Συνεχίζουμε λοιπόν. Όπως έχει γίνει γνωστό, έχουν μπει μπρος στη διαδικασία, έχουν δρομολογηθεί για την έκδοση των Ναύτεξ σχετικά με την επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο, το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Πάμε να δούμε τώρα το διαδικαστικό τι γίνεται και θα πάμε και στο γεωπολιτικό στην συνέχεια. Ευστάθιος Κυριακίδης, υπονάβαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αποστρατεία, μέλος του Strategy International. Καλησπέρα κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγκή, σε εσάς και στους ακράτες μας.
0: Λοιπόν, έχουμε τη διαδικασία επανεκκίνησης των ερευνών και των προκαταρκτικών διαδικασιών. Έχουμε έκδοση Ναύτεξ. Στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι δύο. Μία γενική για διεθνή υδάτα και μία για τα χωρικά.
1: Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε και τη διαδικασία και ότι ακριβώς έγινε χθες.
0: Ναι.
1: Διότι υπάρχει μια παραφιλολογία που
0: θα
1: παρακολουθώ στον τύπο.
0: Όντως.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έγινε χθες είναι ότι ο Έλληνας ατζέντης του γαλλικού πλοίου, του Αμπέγη Μαρένκο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, επέβαλε το περίφημο αίτημα εξαίρεσης του πλοίου. Με λίγα λόγια, ξεκινάει η εμπλοκή του γαλλικού πλοίου στις έρευνες, στη διαδικασία των ερευνών. Τι σημαίνει αυτό το αίτημα εξαίρεσης? Όταν κάποιο πλοίο ξένης σημαίας έχει να κάνει έρευνες εντός, το τονίζω, χωρικής θάλασσας, και περιοχών, μάλλον συγγνώμη, εντός χωρικής θάλασσας αποκλειστικά, τότε το λιμενικό σώμα λαμβάνει αυτό το αίτημα προκειμένου να το εξαιρέσει από την διαδικασία αυτή. Δηλαδή να εξαιρέσει.
0: Να πούμε ότι στα χωρικά ύδατα έρευνες μπορούν να κάνουν πλοία μόνο με ελληνική σημαία.
1: Πολύ σωστά.
0: Με ελληνική σημαία. Άρα ένα ξένο πλοίο που δεν φέρει ελληνική σημαία θέλει,
1: σωστό,
0: πρέπει να πάρει εξαίρεση. Γι' αυτό ζητάει ακριβώς το γαλλικό πλοίο εξαίρεση.
1: Ακριβώς. Η διαδικασία τώρα είναι, το λιμενικό σώμα κάνει μια γενική κλίση προς όλες τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν αντίστοιχα πλοία, ρωτώντας αν έχετε τέτοιες δυνατότητες. Η απάντηση είναι προφανής και είναι όχι, και είναι πολύ σύντομη, και τότε εγκρίνεται αυτή η άδεια. Όταν εκδοθεί αυτή η άδεια της εξαιρέσεως, η υδρογραφική υπηρεσία του ναυτικού στην οποία κοινοποιείται η εξαίρεση, θα πρέπει, εφόσον το πλοίο καταθέσει τις κινήσεις του, στίγματα, περιοχές, ημερομηνίες κλπ, να εκδώσει Ναύτεξ του έργου αυτού, προκειμένου να ενημερωθούν τα πλοία κλπ. Αυτή είναι η διαδικασία. Άδεια υφίσταται, η αλήθεια είναι ναι. Η Επιτροπή Χορήγησης Σταδιών Ερευνών Θάλασσας, δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, η Επιτροπή ΕΧΑΕΘ, έχει ήδη εγκρίνει το πλαίσιο, το ερευνητικό αντικείμενο εντός, προσέξτε τώρα, εντός ελληνικής χωρικής θάλασσας και περιοχών ελληνικής δικαιοδοσίας. Εδώ είναι η διαφοροποίηση.
0: Ναι.
1: Από τον Ιούνιο του 24. Το 2 Φεβρουάριο του 26 δόθηκε παράταση. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε.
0: Ναι.
1: Έως τέλος του έτου. Συνεπώς, η άδεια υφίσταται. Η εξαίρεση θα δοθεί και η Ναύτεξ θα εκδοθεί 72 ώρες πριν την έναρξη των ερευνών.
0: Να το συνοψίσουμε.
1: Ναι.
0: Η άδεια για έρευνες στις θάλασσες ελληνικής δικαιοδοσίας και πέραν των χωρικών υδάτων έχει δοθεί και αφορά την Εξάνς, την εταιρεία του καλωδίου.
1: Πολύ σωστά.
0: Η άδεια για την έρευνα τώρα που ζητά το πλοίο είναι ο υπεργολάβος που έχει αναλάβει να κάνει την βυθομέτρηση, που είναι η Geosolutions, κάπως λέγεται.
1: Σωστό, πολύ σωστά.
0: Άρα έχουμε δύο άδειες. Η μία που είναι σε ισχύ, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει δώσει την άδεια στην Εξάνς, που είναι η εταιρεία του καλωδίου, και τώρα ο υπεργολάβος στην Εξάνς, το πλοίο που θα κάνει τη βυθομέτρηση, ζητά άλλη άδεια, ειδική, για εντός χωρικών υδάτων. Την κατεξαίρεση. Άρα έχουμε τη μία που έχει δοθεί και την άλλη η οποία θα δοθεί.
1: Πολύ σωστά. Εντάξει, το άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην όδευση, διότι η αρχική, είχε ακουστεί και αυτό, είναι από το Ηράκλειο στην Κύπρο. Αυτή είναι η αρχική σχεδίαση. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια αλλαγή στην όδευση, διότι το πλαίσιο παραμένει το ίδιο που έχει δώσει το ΕΧΑΕΣ. Πάμε τώρα στις δυσκολίες. Μέχρι να φτάσουμε στην Κάσο, από την Κορακιά Ηρακλείου μέχρι την Κάσο, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Όταν βγούμε νοτιοανατολικά της Κάσου πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, αρχίζει η εμπλοκή. Διότι, ναι, μεν βρισκόμαστε και μπορούμε να διανύσουμε αρκετά μίλια ακόμα εντός ελληνικής ΑΟΣ συμφωνημένης με την Αίγυπτο από το 2020, όμως κροσάρουμε, είμαστε επίσης εντός του τουρκολιβικού μνημονίου. ΑΟΣ λοιπόν Τουρκίας Λιβύης. Γι' αυτό και το 2024 βρέθηκαν τα πολεμικά πλοία εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Διότι όταν υπάρχει ένα κενό, μεγάλο κενό, από τον 28ο με συμβρινό έως το 300, είναι περίπου 200 χιλιόμετρα, 105 ναυτικά μίλια, είναι το κενό μεταξύ της Έλληνο-Αιγυπτιακής ΑΟΣ και της Αιγυπτιο-Κυπριακής ΑΟΣ. Mm. Είναι εκείνο το κενό που δεν συμφωνήσαμε με την Αίγυπτο.
0: Ναι, ναι.
1: Για τους λόγους τους οποίους η Αίγυπτος αντιλαμβάνεται.
0: Ανατολικά του 28ου μεσημβρινού.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί που σταμάτησε η ορέθεση.
1: Εκεί λοιπόν κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι πολύ ωραία. Πάμε τελείως νότια το καλώδιο, το φτάνουμε στις Αιγυπτιακές, στα Αιγυπτιακά χωρικά ύδατα, πηγαίνουμε τελείως ανατολικά και ξαναβαίνουμε βόρεια. Γιατί εκεί προσλαμβάνεστε ότι είναι περίπου 560 μίλια παραπάνω. Που θα πει αποκλείεται να γίνει κάτι τέτοιο. Ως project. Και ακόμα και να γινόταν κάτι τέτοιο.
0: Δεν είναι σωστό. Θα είναι σαν αποδοχή του τουρκολιβικού, αν το κάνουμε αυτό.
1: Όχι. Ούτως ή άλλως, άλλο θέλω να πω. Ότι ακόμα και δεν υπήρχε τουρκολιβικό, τελείως. Και μιλάγαμε μόνο για τη Μαβί Βατάν ανατολικότερα από τουρκολιβικού μνημονή.
0: Σωστό.
1: Ακόμα και έτσι ήταν άλλα 560 μίλια να γίνει αυτή η κίνηση. Πόσο δε μάλλον όταν το τουρκολιβικό κόβει κατευθείαν στα 6 μίλια την Κάσο. Mm. Δηλαδή στο 6,1 η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει υφαλοκρηπίδα δική της και ΑΟΣ συμφωνημένη με τη Λιβύη. Άρα εκεί κατευθείαν έχουμε πρόβλημα. Ακόμα θέλω να κατεβαίναμε άλλα 150 μίλια νοτιότερα. Mm-hmm. Συνεπώς, για να μην μπερδέψουμε τους ακροατές σας, οτιδήποτε είναι να γίνει, θα γίνει στα 6,1 μίλια από την Κάσο. Δεν θα περιμένουμε να πάμε ανατολικότερα. Mm-hmm. Και τι μπορεί να γίνει, θα μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό επίσης πρέπει να ξέρουμε όμως, είναι ότι υπάρχει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχει δύο άρθρα συγκεκριμένα. Το ένα είναι το 79, το οποίο λέει ότι όλα τα κράτη έχουν δικαίωμα απόντησης υποθαλασσίων καλωδίων στην υφαλοκρηπίδα τους.
0: Mm-hmm.
1: Η παράγραφος 3 του συγκεκριμένου άρθρου είναι επίσης σημαντική. Προβλέπει την ένεση του παράκτιου κράτους για τον καθορισμό της ένδειξης αγωγών. Όχι γενικά καλωδίων.
0: Yeah.
1: Και αυτό γιατί το λέω, διότι μέσα στο Αιγαίο, που ξέρετε δεν είναι παντού εθνική χωρική θάλασσα,
0: yeah.
1: έχουμε κάνει πολλές διασυνδέσεις του κορμού της Ελλάδος με νησιά, χωρίς να υπάρξει ποτέ πρόβλημα. Ενώ ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Πρόβλημα ποτέ με την Τουρκία. Είναι ακριβώς ίδια αναλογία αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, το άρθρο 58 είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αναγνωρίζει την ελευθερία απόντησης καλωδίων στην ΑΟΣ με σεβασμό τα δικαιώματα του παρακτήρου κράτους, οτιδήποτε άλλο, και το δικαίωμα απόντησης ηλεκτρικού καλωδίου δεν ισοδυναμεί με απεριόριστο δικαίωμα οποιασδήποτε έρευνα. Πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα όμως, η επίκληση ύπαρξης υφαλοκρηπίδας δεν παρέχει αυτομάτως σε ένα κράτος δικαίωμα να απαγορεύσει κάθε υποθαλάσσιο καλώδιο. Ακόμα λοιπόν και αν υποθέταμε ότι η Τουρκία έχει υφαλοκρηπίδα εκεί. Δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να μας απαγορεύσει να κάνουμε αυτή την όδηση. Συνεπώς, για να συνοψίσουμε, το 24, αυτό που έγινε στην Κάσο, ήταν μια αναστολή των εργασιών.
0: Ναι.
1: Λόγω, θυμάμαι το wording, το λεκτικό τότε, γεωπολιτικών δυσκολιών και οικονομικών εκκρεμωτήτων. Ενδεχομένως μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Θυμάστε, είχε γίνει κάποιο θέμα σοβαρό εκεί από την Κύπρια πλευρά. Το έργο λοιπόν δεν ακυρώθηκε, γι' αυτό και η άδεια είναι ενισχύ. Απλά παρατείνεται. Η πρόοδο το ανεστάλλει τότε και ξαναρχίζουμε τώρα με άλλο ερευνητικό. Απαντή του Ιταλικού, το γαλλικό. Και πάμε τώρα στις τουρκικές δηλώσεις. Οι τουρκικές δηλώσεις αντιδράσει. Η πρώτη δήλωση είναι ότι οποιαδήποτε ναύτεξη ελληνική εκδοθή, ακόμα και εντός χωρικών υδάτων, και το τονίζω αυτό, από την Τουρκία θα εκδοθεί αντινάπτεξη, θεωρώντας συγκεκριμένη ναύτεξη άκυρη. Γιατί αυτό? Διότι η Τουρκία θεωρεί ότι μόνο οι δικοί της τρεις σταθμοί που εκδίδουν ναύτεξη είναι αυτοί που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή. Άρα οτιδήποτε εκδοθεί, ακόμα και εντός χωρικών υδάτων από ελληνικής πλευράς, θεωρείται για την Τουρκία με αντινάπτυξη άκυρη. Ένα, του κρατού. Το δεύτερο σημαντικό είναι μια αύξηση της ρητορικής. Βλέπουμε για παράδειγμα τη δηλώση του Μπαχτσελή, ο οποίος ναι μεν θα το θεωρούσαμε αναγραφικό οποιονδήποτε αν δεν ήταν εταίρος του Ερντογάν στην κυβέρνηση. Βλέπουμε τις δηλώσεις οι οποίες αυξάνουν κατακόρυφα την ένταση. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι θέλει να συσπυρώσει το εθνικιστικό κομμάτι της Τουρκίας και να δώσει τον τόνο των επόμενων αντιδράσεων. Ποιες θα είναι αυτές? Προφανώς η ψηλή ρητορική, προφανώς η αντινάρτευση που περιέγραψα, προφανώς διπλωματικές διαμαρτυρίες, διαβήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Και τελευταία, η ενδεχόμενη παρουσία ναυτικών μονάδων στην περιοχή. 6,1 από την Κάσο.
0: Όπου και εκεί θα υπάρχει ενδεχομένως μια κλιμάκωση με την παρουσία. Δεν ξέρω αν θα πάνε οι Τούρκοι κατευθείαν, αν το κάνουν έτσι, κατευθείαν σε φρεγάτες κλπ. Ή αν θα αρχίσουν με λιμενικό και θα υπάρξει γνωστή επιχειρησιακή κλιμάκωση. Κοντός ψαλμός, το βλέπουμε. Ευχαριστούμε κύριε Ναύαρχε, ανανεώνουμε την αναμονή. Εκτιμάται να πούμε ότι οι άδειες, οι ναύτεξοι θα εκδοθούν περί τα τέλη του μήνα. Ακούγεται η ημερομηνία της 26ης, δύο μέρες πριν από την εθνική επέτειο. Όλα έχουν τη σημασία τους. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευστάθιος Κυριακίδης, τον ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μια συζήτηση που άφησαμε στη μέση χθες για τα όπλα, τον Viper και τον F-35. Και στην συνέχεια θα πάμε στα άλλα ζητήματα που αναφερθήκαμε. Θα δώσουμε συνέχεια και στο θέμα του Ιράν. Οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για τις επιχειρήσεις. Το επιβεβαίωσε και ο ναύαρχος ο Τσέλας. Έχει δοθεί εντολή στην κεντρική διοίκηση, στη Central Command, να είναι έτοιμη είτε πριν είτε μετά τις εκλογές. Υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα το δούμε. Πάμε τώρα για τα δικά μας. Έρχεται και επέτειος Εθνική 28 Οκτωβρίου. Φέδων Καρεσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στο θέμα των όπλων αέρος εδάφους, έτσι.
1: Ναι, καλύψαμε το αέρος. Εκεί είχα πει στην κατάληξη ότι, για να μην μιλάμε πολύ συγκεκριμένα, ό,τι έχουμε χρειαζόμαστε τα διπλάσια, και το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι ότι υπάρχουν οι συγκεκριμένες επιλογές οι οποίες θα εξυπηρετήσουν και F-16 και τα F-35. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και περνάμε στο, κατά τη γνώμη μου, στο πιο μεγάλο ζήτημα, τα όπλα αέρος εδάφους, τόσο για τα Viper όσο και για τα Lightning II και τα αντιπλοϊκά, τα οποία αυτή τη στιγμή από το ελληνικό προστάσιο δεν λείπουν ακριβώς, αλλά περιορίζονται μόνο στους εξωσέτ που είχαμε αγοράσει κάποτε και αναβαθμίστηκαν κάπως μετά την αγορά των Rafale. Εδώ πρέπει να θυμόμαστε κάτι, ότι σε αυτό που έχει υιοθετήσει η πολεμική αεροπορία από το 1974 και μετά, δηλαδή στην γαλλική και στην αμερικανική γραμμή μονάδων με αντίστοιχα όπλα, τα γαλλικά όπλα, τα γαλλικά αεροπλάνα με ρόλο αεράμινας ως επιτοπλίστων δεν είχαν άλλον οπλισμό, με δύο εξαιρέσεις. Σκάλπ, όταν αποκτήθηκαν και προστέθηκαν τα νεότερα τότε Μοιράζ 2000-5, και Εξοσέτ, που περίπου την ίδια περίοδο, όταν εξυγχρονίστηκαν σε Παύλα 5 κάποια από αυτά τα αεροπλάνα, εξόπλισαν την αεροπορία και τις έβωσαν αυτά τα δύο ειδικά όπλα. Αλλά δεν προσθέθηκε τίποτε άλλο, και αυτό ισχύει και για τα Ραφάλ. Δηλαδή δεν πήραμε άλλον οπλισμό αέρος εδάφους. Θα ήταν άλλωστε μάλλον περίεργο.
0: Ωραία, για πάμε στο διαδίκτυο. Στο ποια όπλα θέλουμε αέρος εδάφους αμερικανικά?
1: Τώρα, για τα αμερικανικά αεροπλάνα θέλουμε σχεδόν τα πάντα, διότι και εδώ πέρα υπάρχει η κατάσταση ότι από την εποχή που η πολεμική αεροπορία είχε αφήσει όλες τις αποστολές βόμβες λέιζερ, και βέβαια στη συνέχεια χωρίς τα κατάλληλα τρακτήρια μέχρι και σήμερα, τα μόνα όπλα τα οποία προσθέθηκαν, και μάλιστα σε μικρές ποσότητες, ήταν οι JDAM, οι κατευθυνόμενες βόμβες, που ουσιαστικά είναι συλλογές που μετατρέπουν βόμβες των 500 χιλίων και 2000 κιλών σε κατευθυνόμενες, με GPS, με υποβοήθηση GPS, και σε κάποιους μικρούς αριθμούς από ένα όπλο που λέγεται JSO, το οποίο πρακτικά είναι η κεφαλή μιας αντίστοιχης βόμβας μέσα σε ένα περίβλημα ανεμοπορίας. Δεν είναι κατευθυνόμενο, αλλά δεν έχει κινητήρα και περιορίζεται η εμβέλειά του στην απόσταση που μπορεί να πετύχει ανάλογα με το ύψος άφησης.
0: Που θα αφαιθεί, μάλιστα.
1: Τώρα,
0: για πόσα χιλιόμετρα μιλάμε, γιατί εμβέλεια μιλάμε?
1: Τα συγκεκριμένα όπλα τα οποία είναι σε χρήση δεν ξεπερνάνε τα 100 χιλιόμετρα στην καλύτερη περίπτωση, και αυτό κάτω από ιδανικές συνθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, οι απαιτήσεις είναι σε όλο το φάσμα περιλαμβανομένων και σύγχρονων βομβών λέιζερ ή συνδυασμού JDAM λέιζερ, που ουσιαστικά καλύπτουν όλες τις συνθήκες οι οποίες μπορεί να επικρατούν, διότι η βόμβα λέιζερ εμποδίζεται από σύννεφα, από έλλειψη ορατότητας ή από καπνό στο πεδίο της μάχης. Αντίστοιχα, η JDAM και οποιοδήποτε όπλο βασίζεται πάνω σε σύστημα υποβοήθηση δορυφορική, εάν λείπει αυτή, είτε επειδή σου έχουν κλείσει την παροχή, αλλά κυρίως επειδή υπάρχει σίγουρα τρόπος, όπως αποδείχθηκε στην Ουκρανία, παρεμπόδισης του GPS, θα πρέπει να έχει και εναλλακτικές λύσεις. Αναζητήθηκαν εναλλακτικές λύσεις ήδη από τις αρχές της δεκαετίας της προηγούμενης στο Ισραήλ. Δυστυχώς τότε βόμβες, οι οποίες, οι σπάεις οι οποίες τότε είχαν φτάσει στο νυν και αν της παραγγελίας. Έτσι, είχαμε αποφασίσει, είχαμε δώσει την παραγγελία, δεν υλοποιήθηκαν ποτέ λόγω της δημοσιονομικής κρίσης και επανήλθαμε πρόσφατα. Τώρα, στις ΗΠΑ το πακέτο που πιστεύετε ότι είναι στο τραπέζι περιλαμβάνει σύγχρονα όπλα, σύγχρονες βόμβες με καθοδήγηση διαφόρων τύπων. Αυτό που άλλαξε σημαντικά στη δεκαετία ή στη δεκαπενταετία για την οποία συζητάμε είναι το εξής. Ότι τα μαχητικά σήμερα έχουν τη δυνατότητα να φορτώσουν 6, 8, 10 τέτοιες βόμβες μικρότερης ισχύος, δηλαδή οι 500, οι 1000 και 2000 λιβρών βόμβες δεν είναι πλέον στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων. Είναι πολύ μικρότερες βόμβες, διότι μεταφέρεις πολλές, αλλά με μία διέλευση μπορείς να στοχεύσεις και να καταστρέψεις πολλαπλούς στόχους. Ενώ στο παρελθόν έπρεπε να φέρεις δύο μεγάλες ή τέσσερις μεγάλες βόμβες και έπρεπε να περάσεις δύο, τρεις, τέσσερις φορές πάνω από το στόχο, βέβαια με τον κίνδυνο
0: κατάρρυξης,
1: να καταλήξεις στόχος. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι το εξής. Ενώ στηρίξαμε όλες τις δυνατότητες μακρού πλήγματος στα γαλλικά αεροπλάνα, κυρίως με τους ΚΑΛΠ, η αεροπορία του 2030 και με τα Viper και με τα F-35 θα βασίζεται πάνω σε αμερικανικά αεροπλάνα, άρα χρειάζεται ένα όπλο μακρού πλήγματος.
0: Ποιο είναι αυτό, ξέρουμε.
1: Υπάρχει η απέτηση για αυτό που ονομάζεται JASM, δηλαδή είναι το Παύλα 158. Είναι ένα σπύραυλος κρούζ, τον οποίο όταν τον είχαμε ζητήσει, η εμβέλειά του ήταν στα 500 έως 600 χιλιόμετρα. Αυτή τη στιγμή το Extended Range, η έκδοση με αυξημένης εμβέλειας, ήταν τα 1000. Και εδώ πέρα, εγώ θα το θέσω όπως θα ακουστεί. Υπάρχουν ούκο λίγες νατοϊκές χώρες, οι οποίες ήδη έχουν παραγγείλει και παραλαμβάνουν αυτή την έκδοση, την JASM ER, δηλαδή την έκδοση των 1000 χιλιόμετρων.
0: Ναι.
1: Εδώ τίθεται στο τραπέζι εάν η αμερικανική πλευρά θα αποδεσμεύσει το συγκεκριμένο όπλο, για το οποίο μέχρι και σήμερα δεν υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες ότι πράγματι αποδεσμεύθηκε. Συγνώμη, το προηγούμενο.
0: Σε ποιους το έχουν αποδεσμεύσει?
1: Προφανώς κατέχοντας ένα όπλο των 1000 χιλιόμετρων έχεις άλλες δυνατότητες.
0: Σε ποιους το έχουν δώσει, σε άλλους είπες?
1: Το έχουν δώσει στην Πολωνία, το έχουν δώσει στη Φιλανδία και υπάρχουν τουλάχιστον άλλες δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται προπαραγγελίες, και βέβαια εκτός Ευρώπης, εκτός ΝΑΤΟ έχουν ψωνίσει οι Αυστραλοί, έχουν ψωνίσει οι Ιάπωνες και πάει λέγοντας.
0: Άρα
1: δηλαδή δεν είναι ένα όπλο.
0: Να τον μπλοκάρουν σε εμάς θα φάνει, ειδικά λόγω της σχέσης που υποτίθεται ότι έχουμε, θα
1: ακριβώς
0: είναι τουλάχιστον.
1: Δηλαδή
0: περίεργο.
1: Εδώ είναι που λέμε τελειώνουν τα δίφραγα. Ή αποδεσμεύεται ή όλα αυτά περί ειδικής σχέσης και τα λοιπά πάνε περίπατο.
0: Δύσκολο να μην το αποδεσμεύσουν.
1: Γιατί... Και εγώ το πιστεύω. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει πραγματικά οι Αμερικανοί να δείξουν όχι την προτίμησή τους προς την Ελλάδα, αλλά την εμπιστοσύνη τους προς την Ελλάδα. Το άλλο πολύ συναφές ζήτημα είναι τα αντιπλοϊκά όπλα. Και εκεί βασιστήκαμε σε γαλλικά αεροπλάνα με εξοσέτ. Ο εξοσέτ σήμερα είτε εκτοξεύεται από θάλασσα, είτε παράκτιες συστοιχίες, είτε εναέρια, είναι ένα βλήμα παλαιό με την εξής έννοια. Δεν έχει ίχνος τεχνολογία stealth και σε μία σύγχρονη αεράμινα που μπορούν να απλώσουν πλοία τα οποία βρίσκονται σήμερα υποκατασκευή, και μιλάω για γείτονες, ή στο άμεσο μέλλον, δεν θα έχει την ίδια δυνατότητα δίδυσης. Υπάρχουν όπλα αντιπλοϊκά τα οποία ενσωματώνουν τεχνολογίες stealth, και είναι τα εξής δύο, και τα δύο παίζουν, αλλά ακούγεται τώρα πάρα πολύ μια έκδοση του JASM, δηλαδή αυτού του πυράβλου που ανέφερα προηγουμένως.
0: Τα 1000 χιλιόμετρα, ναι. Σε ναυτική
1: χιλιόμετρα υπάρχει και μια έκδοση ναυτικής κρούσης, η οποία πιστεύουμε ότι φτάνει τουλάχιστον 400 χιλιόμετρα, αν όχι και παραπάνω. Και εδώ δείχνει επίσης την αλλαγή της τακτικής στη θάλασσα. Δηλαδή κάποτε συζητούσαμε για 100 χιλιόμετρα, ζητούσαμε κάποτε χαρπούν. Και ακόμη πιστεύω ότι υπάρχει στο τραπέζι, γιατί το F-16 αυτή τη στιγμή το μόνο πιστοποιημένο βλήμα που υπάρχει είναι ο χάρπουν, άρα εκτοξευόμενη έκδοση. Υπάρχει και ο γνωστός νορβηγικός JSM, NSM, και για F-35, που είναι το μοναδικό τέτοιο σύστημα αντιπροϊκό το οποίο μπορεί να μεταφερθεί εσωτερικά.
0: Άρα δεν χαλάει, δε χαλάει το stealth, δεν χαλάει την...
1: Ακριβώς. Ο Lars με τον οποίο συζητάμε δεν μπορεί να μεταφερθεί από όσο ξέρουμε εσωτερικά στην αποθήκη του, του F-35, άρα η εξωτερική μεταφορά χαλάει...
0: Το stealth, χαλάει την ορατότητα.
1: Άρα εδώ υπάρχει, ναι, στο τραπέζι σύγχρονα όπλα σε όλο το φάσμα, σε μεγάλες ποσότητες και κυρίως σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα. Το 29 πρέπει να εξοπλίσεις F-35, αλλά στο μεταξύ δεν μπορείς να αφήσεις και τα F-16
0: και τα,
1: με τα ίδια όπλα και με τις ίδιες ποσότητες που είχες.
0: Ωραία, λοιπόν, βάζουμε ένα τελείο. Άρα, συνοψίζοντας, ένα αέρος εδάφους υποστρατηγικό.
1: Μεγάλη συμβέλεια πύραυλο κρούς.
0: Και δύο ναυτικές κρούσεις.
1: Μικρότερα όπλα, λέιζερ και βόμβες μικρής διαμέτρου για να αξιοποιήσεις τη δυνατότητα του F-16 να μπαίνει γρήγορα, να μπαίνει στην περιοχή του στόχου και να βγαίνει γρήγορα από την εχθρική αεράμη.
0: Άρα να έχει μεγάλο φόρτο οι λεγόμενες small diameter bombs.
1: Μάλιστα. Με μία διέλευση.
0: Μάλιστα. Είναι λεγόμενες small diameter bombs αυτές τις οποίες...
1: υπάρχουν σε έκδοση 1 και 2.
0: Μάλιστα.
1: Η διαφορά τους είναι πολύ μεγάλη. Είναι επί 4
0: Οι
1: SDB 2 φτάνουν...
0: Τετραπλάσιο φόρτο, εντάξει.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά εγγυώνται κάθε άφεση να έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν Εβραίους.
0: Ευχαριστώ πολύ, Φέδων. Επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για
0: να δούμε, ιδίως με το θέμα της αποδέσμευσης, γιατί θα είναι τουλάχιστον περίεργο να μην το αποδεσμεύσουν σε εμάς, ενώ το έχουν δώσει σε όλο τον κόσμο.
1: Θα είναι κυριολεκτικά ηλιδία λίθος για το ποιες είναι πραγματικά οι αμερικανικές σχέσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων Καρασκευίδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό αυτό. Θα είναι και ένα crash test για τις σχέσεις μας, όντως. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: 59 χρόνια Μόρις.
6: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Megacool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ και κλιματιστικό Morris 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Morris, η αγάπη σας μετράει.
8: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Τζέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
9: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Καλώστε! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
10: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
11: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
10: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, την προσοχή σας λίγο. Έχετε ακούσει τους Τούρκους να λένε συχνά ότι με τους Αζέρους είμαστε αδέρφια, ένα έθνος, δύο κράτη κλπ. Τα γνωστά, επειδή είναι τουρκογενείς και όλες αυτές τις ιστορίες. Και αυτή είναι και η εικόνα που επικρατεί. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας να πούμε δύο πράγματα, γιατί τίποτα δεν είναι σταθερό παρά μόνο τα συμφέροντα. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
0: Οι Τούρκοι επέρονται ότι με τους Αζέρους είναι αδέρφια, ότι είναι ένα έθνος με δύο κράτη κλπ. Οι Αζέροι όμως φαίνεται ότι έχουν διαφορετική γνώμη και επειδή είναι πολύ πραγματιστές, είναι μεν μουσουλμάνοι, απόλυτα κοσμικοί δε, δεν είναι ούτε Κατάρ, ούτε Σαουδική Αραβία, ούτε Τουρκία. Απαγόρευσαν την μαντήλα και τα χιτζάμπ και όλα αυτά στα σχολεία τους, με αποτέλεσμα διάφοροι τουρκογενείς στο Αζερβαϊτζάν να διαμαρτυρηθούν. Και οι Αζέροι είπαν στην Τουρκία με αυστηρό μήνυμα και μάλιστα ο ίδιος ο Αλίγεφ: σταματήστε να αναμειγνύεστε. Μαντήλα και ισλαμοποίηση δεν θα υπάρξει στο Αζερβαϊτζάν. Τέρμα ισχύς.
14: Και όχι μόνο αυτό. Πάρα πολλοί αζέρικοι λογαριασμοί στο ΕΚΣ επιτεθήκαν εναντίον των εντός πολλών εισαγωγικών αδερφών τους, λέγοντάς τους σε μέρος πολύ σαφώς ότι κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε και πολλά, γιατί εσείς δεν είστε αυθεντικοί Τούρκοι. Αυθεντικοί Τούρκοι είμαστε μόνο εμείς. Και εμείς είχαμε ανέκασταν κοσμικό κράτος, λένε οι Αζέροι στους Τούρκους. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα είναι λίγο σύνθετα και θα τα ξεκαθαρίσουμε. Καταρχάς, να πούμε ότι το Αζερβαϊτζάν προέρχεται από μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αυτοπεποίθησης. Αυτό έχει συμβεί κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι επικρατήσανε στις μάχες που διεξήχθησαν το 2020 εναντίον των αρμενικών δυνάμεων και κατορθώσανε με αυτόν τον τρόπο να πάρουν τα εδάφη που είχαν χάσει το 1994. Επομένως, έχουμε μια στρατιωτική ενίσχυση του Αζερβαϊτζάν και επανάκτηση χαμένων για αυτούς εδαφών. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι το Αζερβαϊτζάν εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αυτό αποδείχθηκε με την πρόσφατη σύνοδο στην οποία προείδρεψε το κράτος Αζερβαϊτζάν, ότι αποτελεί ένα κράτος κόμβο ενεργειακών προϊόντων και όχι μόνο, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να μιλάει και με τους Ρώσους και με τους Κινέζους και με τους Αμερικανούς. Έχουν υπογράψει πάρα πολλές συμφωνίες, ειδικά για την κυβερνοασφάλεια, και φυσικά να έχει προνομιακές σχέσεις με το Ισραήλ, ίσως το μοναδικό μουσουλμανικό κράτος το οποίο μπορεί να μιλάει με τους Ισραηλινούς σε τόσο άνετο επίπεδο.
0: Και η σχέση τους είναι τέτοια που το Ισραήλ τους αποδεσμεύει υψηλής τεχνολογίας όπλα και πληροφορίες Και ένας από τους λόγους, ο βασικός, είναι επειδή το Ιράν έχει μεγάλο αζέρικο πληθυσμό εκατομμυρίων, είναι περισσότεροι αζέροι στο Ιράν από ό,τι στο Αζερμπαϊτζάν. Για προφανείς λόγους, οι Ισραηλινοί θέλουν το αζερικό στοιχείο στο Ιράν να το έχουν ως εφεδρεία, αν παραστεί ανάγκη εσωτερικής μόχλευσης στο Ιράν.
14: Ακριβώς, αυτό ήταν το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα το ανέφερα, μια και το αναφέρετε να το συνδέσουμε με την όλη περιγραφή που κάνουμε. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των παραγόντων έχει οδηγήσει το Αζερβαϊτζάν, όπως είπα και στην αρχή, να έχει μια γεωπολιτική αυτοπεποίθηση, δίνοντάς του την ευκαιρία να μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι πολύ πιο ελεύθερο από ό,τι πιθανόν πιστεύανε οι Τούρκοι ότι μπορούν να το αναγκάσουν να κάνει. Φτάνουμε λοιπόν στο προκείμενο, όπου πλέον τα γεγονότα δείχνουν ότι το Αζερβαϊτζάν έχει κάνει μια σαφή γεωστρατηγική επιλογή, δεν θέλει να αποτελεί μέρος αυτού του παιχνιδιού που θέλει να στήσει η Άγκυρα, και τα γεγονότα μια σαφή γεωστρατηγική επιλογή, δεν θέλει να αποτελεί μέρος αυτού του παιχνιδιού που θέλει να στήσει η Άγκυρα.

0: πιθανόν στο μέλλον. Να βοηθήσει το Ισραήλ να καταφέρει ένα συντριπτικό πλήγμα στο Ιράν μέσω της αζερικής δεξαμενής πληθυσμού, πιθανώς να ενεργοποιήσει και το κουρδικό στοιχείο. Και σε αυτό το σημείο να πω κάτι το οποίο δεν έχει γίνει πολύ ξεκάθαρο στην Ελλάδα. Τούρκοι και Ιρανοί τα έχουν βρει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί τους ενώνει πάρα πολύ το κουρδικό ζήτημα, το οποίο δεν θέλουν με τίποτα και για κανένα λόγο να αναζωπηρωθεί. Φανταστείτε λοιπόν ότι ένα Αζερβαϊτζάν το οποίο θα είναι στην καλύτερη ουδέτερο και το οποίο θα βοηθάει το Ισραήλ, εάν δημιουργήσει προβλήματα στο Ιράν, αυτόματα θα συμπαρασύρει για το κουρδικό. Επομένως, οι Τούρκοι έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν για αυτήν την σύμπλευση Μπακού και Τελαβίβ. Και μέσα σε όλο αυτό το ζήτημα έρχεται αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή, ότι οι Αζέροι, για δικούς τους πολιτισμικούς λόγους, τα πω εγώ κύριε Καλαρίτη, δεν θέλουν να είναι ένα εξάρτημα της Τουρκίας. Οι Αζέροι είναι καταρχάς πολύ πιο αυθεντικοί Τούρκοι σε σχέση με τους Τούρκους της Μικρά Ασίας. Είναι σιίτες στο θρήσκευμα, ναι, κάτι το οποίο έχει το ρόλο του, μιας και οι Τούρκοι τυπικά τουλάχιστον είναι σουνίτες. Και το πιο βασικό είναι ότι έχουν οργανώσει το κράτος τους με ένα τέτοιο τρόπο και έχουν τέλος πάντων τα ηχέγγυα να παίξουν ένα παιχνίδι πολύ πιο διαφορετικό από αυτό το οποίο το οραματίζει η Τουρκία. Και φτάσαμε λοιπόν εδώ που φτάσαμε.
1: Και να πούμε ότι ακριβώς επειδή είναι σιίτες, γι' αυτό οι Αζέροι του Ιράν είναι σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι. Να πούμε το εξής: οι Αζέροι στο Ιράν είναι πολλά εκατομμύρια. Δεν είναι όμως όλοι το ίδιο. Κάποιοι έχουν πλήρως αφομοιωθεί και προτάσουν την σιητική ταυτότητα. Πολλοί από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος, ακόμα και πρόεδροι, είναι αζερικής καταγωγής, δηλαδή έχουν γίνει Ιρανοί. Έχουν περάσει σε δεύτερη φάση, σε δεύτερο πλάνο, την αζερική καταγωγή τους και προτάσουν την σιητική παύλα Ιρανική. Ένα άλλο κομμάτι όμως παραμένει με αζερική αναφορά εθνική. Και επειδή είναι σιήτες, είναι δύσκολο να τους ξεχωρίσεις. Δεν είναι πολλά εκατομμύρια, αρκετά εκατομμύρια, επαναλαμβάνουμε. Δεν είναι όμως όλοι το ίδιο. Κάποιοι έχουν πλήρως αφομοιωθεί, κάποιοι άλλοι όχι. Γι' αυτό ένας από τους διαρκείς φόβους του Ιράν είναι μήπως κάποια στιγμή το αζερικό στοιχείο που δεν έχει αφομοιωθεί στασιάσει, αν δοθεί ευκαιρία, και θελήσει να ενωθεί με το Αζερβαϊτζάν.
0: Ακριβώς, και να πούμε ότι το πρόβλημα σε αυτές τις καταστάσεις δεν είναι τόσο εάν όλα τα μέλη αυτής της υποομάδας είναι υπέρ του εξωτερικού κράτους. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η γεωγραφία τους. Επειδή ο αζερικός πληθυσμός του Ιράν είναι κατά βάση συγκεντρωμένος εκεί που εφάπτονται τα εδάφη των Κούρδων του Ιράν, των Κούρδων του Ιράκ, της Τουρκίας και του Αζερβαϊτζάν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος εάν προκύψει κάτι να ξεκινήσει από εκείνες τις περιοχές οι οποίες κατά κάποιο τρόπο έχουν ένα πολύ πιο συμπαγές διαφορετικό στοιχείο από αυτό το οποίο είναι ενσωματωμένο με την ιρανική κοινωνία. Επομένως, αυτός είναι ο βασικός κίνδυνος και αυτός, αν θέλετε, είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι Ισραηλινοί παραδοσιακά εκμεταλλεύονται το αζερικό στοιχείο στο Ιράν, μιας και πάρα πολλοί, να το πούμε σε εισαγωγικά, κατάσκοποι που δουλεύουν για τις Ισραηλινές υπηρεσίες προέρχονται από εκείνα τα μέρη και αυτοί είναι οι οποίοι δίνανε και δεδομένα στοχοποίησης για διάφορους στόχους μέσα στο Ιράν. Επίσης, να πούμε ότι στο Ιράν, κατά κύριο λόγο, η κατανομή του πληθυσμού με τα πιο σημαντικά κέντρα βρίσκεται στον βορρά και στα δυτικά της χώρας. Επομένως, οι Αζέροι έχουν μια πραγματικά στρατηγική θέση μέσα στο κράτος του Ιράν, κάτι το οποίο φυσικά γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους Ισραηλινούς. Το ζήτημα όμως, κύριε Καλαρίτη, και αυτό είναι το στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω, είναι ότι η Ελλάδα έχει μια χρυσή ευκαιρία, και το έχω ξαναπεί και άλλη φορά στην εκπομπή σας, να αποσπάσει το Αζερβαϊτζάν, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο, έστω και για λίγο, από την αγκαλιά της Τουρκίας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Το είχαμε ξανακάνει ως Βυζάντιο, είχαμε βάλει μάλιστα τα τουρκικά φύλλα να παλεύουν μεταξύ τους, ήταν βασική μας στρατηγική, πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε και τώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και οι πληροφορίες λένε ότι οι Αζέροι προσπαθούν να ανοίξουν διάβλους με την Ελλάδα και να πούνε ότι μπορεί να έχετε τη σχέση που έχετε με τους Αρμενίους, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέπει και την σχέση μεταξύ μας. Νομίζω ότι οι δικοί μας θα πρέπει να το αξιοποιήσουν. Συμφωνούμε απολύτως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, πάμε να ακούσουμε για το αυτοκίνητο και ένα σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 15 Οκτωβρίου. Κανονικά κάθε Πέμπτη επικοινωνούμε με τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη για την Φόρμουλα 1. Έχει δεν έχει Grand Prix το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχει Grand Prix, αλλά η επικοινωνία μας παραμένει σταθερή. Γι' αυτό και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Φαμπρίτσιο. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά, Φαμπρίτσιο.
4: Καλησπέρα.

0: Λοιπόν, ερχόμαστε από ένα Grand Prix στην Σιγκαπούρη. Έχουμε μπροστά μας το επόμενο Σαββατοκύριακο ένα Grand Prix στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά θα ήθελα τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε αρχικά από πλευράς βαθμολογίας. Πόσο κοντά στον πρώτο τίτλο της καριέρας του είναι ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη?
1: Μπορεί να τον εξασφαλίσει ήδη από το Grand Prix Ηνωμένων Πολιτειών στο Austin του Τέξας την επόμενη εβδομάδα, για να γίνει κιόλας ο πρώτος πρωταθλητής, Ιταλός πρωταθλητής από το 1953 και τον Αλμπέρτο Ασκάρι. Χρειάζεται μόνο ο teammate του στη Mercedes George Russell να τερματίσει από την ένατη θέση για κάτω και τον Lewis Hamilton να τερματίσει από την πέμπτη θέση για κάτω, εφόσον νικήσει ο Ιταλός. Και εναντίον του Verstappen είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αν νικήσει ο Ιταλός και ήρθε δεύτερος ο Verstappen, έρθει τέταρτος ο Verstappen, θα έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Ωστόσο, είναι πολλές προϋποθέσεις για να στηβαχτούν όλες μαζί.
0: Πράγματι.
1: Και να συμβεί αυτό.
0: Είναι πολλά αν, και θέλω να βάλω ένα ακόμη αν στη συζήτησή μας. Αν δεν συμβούν όλα αυτά, ποια θα είναι η επόμενη ευκαιρία του? Κάθε Grand Prix από εδώ και πέρα θα είναι μια ευκαιρία για εκείνο να κατακτήσει τον τίτλο?
1: Ακριβώς. Θα είναι πολύ πιο πιθανό αν φέρει ένα λογικό αποτέλεσμα στο Grand Prix Αμερικής. Πιστεύω ότι θα είναι αρκετά εύκολη η κατάκτηση μετά του τίτλου στο Μεξικό.
0: Αλήθεια, Φαμπρίτσιο, πόσα Grand Prix απομένουν? Έχουμε κλειδώσει τον αριθμό τους πια?
1: Δεν είναι ακόμα απόλυτα επιβεβαιωμένο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τον πρόεδρο της Φόρμουλα 1, τον Στέφανο Ντομενικάλη, είναι ότι συνεχίζει η Φόρμουλα 1 στο πρόγραμμά της κανονικά για να διεξάγει τα Grand Prix Qatar και Abu Dhabi στο τέλος της χρονιάς. Ωστόσο, με την πρόσφατη επίθεση στη Σαουδική Αραβία, σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, δεν είμαι σίγουρος ότι η Φόρμουλα 1 μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του προσωπικού που θα πρέπει να ταξιδέψει στις πίστες αυτές.
0: Απολύτως κατανοητό. Μιλώντας για προέδρους, φεύγουμε από αυτόν της Φόρμουλα 1, πηγαίνουμε σε εκείνον της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, τον Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, ο οποίος διάβαζα στο Motorona ότι δηλώνει πως οι V8 κινητήρες θα επιστρέψουν το 2030. Γιατί?
1: Ήδη από ότι βρισκόμαστε στην πρώτη χρονιά των νέων κανονισμών των μονάδων ισχύως που έχουμε φέτος, και ήδη οι κριτικές είναι πάρα πολλές. Αυτός ο τύπος μονάδας ισχύως δημιουργήθηκε για να προσελκύσει καινούριους κατασκευαστές όπως η Audi και η Honda στη Φόρμουλα 1. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι όλοι θέλουν την επιστροφή σε κάτι πιο απλό, κάτι πιο φθηνό κιόλας. Οπότε θα έχουμε επιστροφή σε Turbo V8 κινητήρες ένα χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, το 2030 δηλαδή, και θα υπάρχει έτσι μια μικρή ηλεκτρική υποβοήθηση της τάξης των 136 ύπων και ενδεχομένως ένα σύστημα push to pass που θα έχει με το πάτημα ενός κουμπιού ο οδηγός περισσότερη ισχύ στη διάθεσή του για να μπορεί να πραγματοποιήσει προσπεράσματα.
0: Μιλώντας για αυτό το έτος ορόσημο, μου έρχεται στο μυαλό ένα άλλο δημοσίευμα στο Motorrad για το γεγονός ότι η Φόρμουλα 1 πρόκειται να επιστρέψει μετά το 2030 στην Αφρική με αγώνα στη Ρουάντα, παρακαλώ, και όχι στο Κιαλάμι, όπως εγώ τουλάχιστον θα περίμενα λόγω παράδοσης. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Κατέρευσαν οι διαπραγματεύσεις με τους υποστηρικτές και διοργανωτές του ο αγώνα στο Κιαλάμι, οπότε η FIA ήδη είχαμε δει την απονομή των τρόπεων της FIA για τη χρονιά, την περσινή χρονιά να γίνεται στη Ρουάντα, και εκεί πέρα κιόλας έχουμε την Qatar Airways να κατασκευάζει ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο ακριβώς στην περιοχή όπου θα διεξαχθεί και το Grand Prix, οπότε θα πρέπει να, εγώ το εκλαμβάνω ως προσπάθεια έτσι, προώθησης αυτού του έργου.
0: Είσαι απολύτως πιστικός έτσι όπως το τεκμηριώνεις. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Περισσότερο Φαμπρίτσιο Λαζάκη στο motorrun.gr. Θα τα ξαναπούμε αύριο πρώτο Θεός. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
2: Η ώρα είναι 5. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Το προσκέγγιο των συμπερασμάτων δεν ικανοποιεί την Ελλάδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του σε Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν ανταποκρίνεται στον επίκοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και επέμεινε στο αίτημά του για ευρωπαϊκή απάντηση στην νέα αυτή κρίση. Επισήμαναν την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να υπάρχουν στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σταθερά πρώτη με μεγάλη διαφορά στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ με ποσοστό 23,8%, δεύτερος με διαφορά 10 μονάδων ο η Ελλάς με ποσοστό 13,8% και τρίτο το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,1, η Ελληνική Λύση με 5,6, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5, η Συμμαχία Ελλήνων με 4 και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3%. Επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δημοσίευμα ότι υπευλήθη έτοιμα επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από τη γαλλική εταιρεία Nexans για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο. Το μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με φορτηγό, συνεχίζοντας τη ζωή του αναβάτη της μηχανής. Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σε εξέλιξη στα Χανιά κινητοποίηση πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ μετά την κατάρρευση στέγης στους παλιούς Ιταλικούς στρατών. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να βρίσκονταν άνθρωποι στο εσωτερικό τη στιγμή του συμβάντος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, άστεγοι φέρονται να χρησιμοποιούν κατά διαστήματα το εγκαταλειμμένο κτίριο ως προσωρινό κατάλημα. Σχεδόν ανύπαρκτες οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκίνησε σήμερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή του διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παντηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου. Είπε πως στην υπόλοιπη Ελλάδα η τιμή θα είναι στα 1,57 ευρώ και στις Κυκλάδες στα 1,70 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 30%. Η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως 23 Δεκεμβρίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυμώνα στην Ετωλοκαρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψη νερού 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Νέο κύμα κακοκαιρίας αύριο και το Σάββατο με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας λόγω των ψυχρών αέριων μαζών από την Ουκρανία. Χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλότερα υψόμετρα. Να δηλώσουν άμεσα τις ζημιές που υπέστησαν οι επιχειρήσεις τους από την κακοκαιρία. Καλεί τους επιχειρηματίες της Ρόδου, η αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λέγει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάς, γνωστή και αγαπητή στο κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη Λοξάνδρα, την τελευταία ασπρόμαυρη παραγωγή αυτού του είδους, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Η πολιτική της κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 11.30 το πρωί. Στη διεθνή ενημέρωση, σε δικαστήριο των ΗΠΑ σήμερα, ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες προκειμένου να απαντήσουν σε νέες κατηγορίες για βασανισμό πολιτικών αντιπάλων. Στα αθλητικά για την Ευρωλίγκα, απόψε Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, Βαλένθια Μακάμπι Τελαβή, Βαρμάνι, Μιλάνο Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν.
2: Τα νέα των αγορών.
3: Απόλυση 0,64% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Το θριάσιο πεδίο μεταφέρεται οριστικά ως σχεδιασμός για τη μετεγκατάσταση των περίπου 250 ενεργών μεταφορικών επιχειρήσεων του ΕΛΕΟΝ. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
2: Ο καιρός.
3: Σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 20 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 9 ως 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Λάμπρος Καλαρίτης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα που αφορά στο εσωτερικό στις πόλεις μας, στην Αθήνα αλλά και γενικότερα στις πόλεις. Μια κατάσταση η οποία έχει αφαιθεί να κακοφορμήσει και βασικά να αλλοιώσει την φυσιογνωμία και της πρωτεύουσας αλλά και γενικά των αστικών κέντρων της χώρας. Στο μεταναστευτικό αναφέρομαι και στις διάφορες παραφυάδες και προεκτάσεις του. Τώρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα και μια συγκεκριμένη ανακοίνωση από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θετική, ελπίζουμε να εφαρμοστεί. Ελένη Παπαδοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος, Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης η Αθήνα μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε σήμερα τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να λέει ότι θα απαγορευτεί δια νόμου η ιστορία να νοικιάζει κάποιο διαμέρισμα, μετά να κάνει υπενοικίαση και κάθε βράδυ να φιλοξενεί 10, 20, 30 λαθρομετανάστες με τη μέρα κλπ. Αυτό το πράγμα το οποίο έχουν κάνει, ας πούμε, στην ουσία γιάφκες δουλεμπορίου τα διάφορα διαμέρισματα. Τι γίνεται, τι εικόνα έχετε, γιατί σας ασχολείστε πολύ με τα θέματα.
1: Ναι, επιτέλους εγώ θα έλεγα, πραγματικά είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το μέτρο, φαντάζομαι θα περάσει κάποια νομοθεσία, διότι είναι πάρα πολλές καταγγελίες, η κατάσταση είναι απελπιστική επί σειρά ετών, δεν είναι καινούργιο το φαινόμενο. Ναι. Η αστυνομία ουσιαστικά είχε δεμένα τα χέρια της, γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι σε αυτά τα διαμερίσματα στα οποία μένουν 30, 40, 50 άτομα. Εν τω μεταξύ όλα, όχι πολλά, είναι ξενοδοχεία. Δηλαδή σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολυκατοικίες οι οποίες έχουν μονίμως κάτω την πόρτα ανοιχτή, χαλασμένες κλειδαριές και μπαινοβγαίνει κάθε μέρα κόσμος που δεν τον ξέρει κανείς, εμφανίζεται ξαφνικά, είτε να κάνει ένα μπάνιο. Δεν τα νοικιάζουν μόνο για σπίτια. Τα νοικιάζουν, μπορεί να τα νοικιάσουν για να κάνουν ένα μπάνιο, για να κάτσουν λίγο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει. Έχουν διαλύσει ολόκληρες πολυκατοικίες. Σκεφτείτε τώρα ότι ο πληθυσμός στις περιοχές που πλήττονται, οι οποίες είναι γετοποιημένες περιοχές, είναι κυρίως ηλικιωμένοι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για ηλικιωμένους ανθρώπους να έχουν γείτονες σε μια τέτοια κατάσταση. Οι ιδιοκτήτες σε πολλές περιπτώσεις, διάβασα τις δηλώσεις του κύριου Υπουργού, αναφέρεται σε πολλά διαμερίσματα, όντως τα έχουν Έλληνες αρκετά διαμερίσματα, αλλά θα ήθελα να προσθέσω ότι πάρα πολλά διαμερίσματα είναι golden visa και τα έχουν οι Κινέζοι. Έχω πάρα πολύ καλή εικόνα του θέματος.
0: Για πείτε μας.
1: Για
0: πείτε μας, τα αγοράζουν δηλαδή οι Κινέζοι για να κάνουν αυτή τη δουλειά?
1: Δεν ξέρω καν αν οι ίδιοι Κινέζοι που είναι κάπου στην Κίνα γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται με τα διαμερίσματά τους ή είναι διάφοροι οι οποίοι τους έχουν για διαχειριστές ή ισχυρίζονται ότι είναι διαχειριστές των διαμερισμάτων και κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι πάρα πολλά τα διαμερίσματα αυτά τα οποία ανήκαν. Να σας πω, είχε πάρα πολλά διαμερίσματα, εκατοντάδες τώρα, δεν μιλάμε για 5 και για 10, τα οποία τα είχε μια εταιρεία κινέζικη, για την οποία εξ όσων γνωρίζω γίνεται έρευνα από την εισαγγελία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτά επίσης εξ όσων γνωρίζω είχαν δεσμεύσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την ακίνητη περιουσία τους. Παρ' όλα αυτά βλέπω τώρα ότι υπάρχει μια κινητικότητα σε αυτά τα διαμέρισματα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αν έχουν αλλάξει οι ιδιοκτήτες, αλλά είναι κάτι το οποίο αυτό η πολιτεία πρέπει να το δει. Είναι αρκετά διαμερίσματα τα οποία τα έχουν αλλοδαπεί. Είτε Κινέζοι με Golden Visa και δεν ξέρω τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό πάνω στη βίζα τους, είτε Άραβες πάρα πολλοί οι οποίοι αγοράσαν διαμερίσματα, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια, γιατί υπήρχε ένα ρεύμα από την Αίγυπτο πάρα πολύ μεγάλο. Ήταν Αιγύπτιοι να αγοράζουν διαμερίσματα και να τα μετατρέπουν σε ξενοδοχεία για τους συμπατριώτες τους. Και είναι, ξέρετε, πολύ εύκολο να το καταλάβεις, γιατί τα περισσότερα από αυτά είτε έχουν μέσα κουκέτες, τα έχουν διαμορφώσει έτσι.
0: Τα έχουν διαμορφώσει κανονικά με κουκέτες σας.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: δεν απαγορεύεται. Πέραν της νομοθεσίας που θα γίνει, δεν θα έπρεπε να απαγορεύεται? Δηλαδή, έχει κάποιο διαμέρισμα και φιλοξενεί, ας πούμε, 40-50 άτομα σε μια πολυκατοικία. Πώς γίνεται αυτό? Δεν απαγορεύεται ούτως ή άλλως.
1: Απαγορεύεται από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας, αλλά οι κανονισμοί της πολυκατοικίας ανήκουν στο αστικό δίκαιο. Το οποίο σημαίνει ότι αν εγώ που είμαι συνιδιοκτήτης έχω πρόβλημα, θα πρέπει να πάω τον ιδιοκτήτη στα αστικά δικαστήρια και να κάνω όλες τις κινήσεις που πρέπει να κάνω. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος και διότι ότι ο ιδιοκτήτης σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι αλλοδαπού στην Κίνα και θα πρέπει το δικόγραφο να μεταφραστεί στα κινέζικα επισήμως και να πάει να το παραλάβει ο Κινέζος, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό, το οποίο πρέπει να λυθεί. Αυτό που είχαμε ζητήσει εμείς, κάνοντας όλες τις κινήσεις και πιέζοντας και την πολιτεία να πάρει κάποια μέτρα, τα οποία ευτυχώς φαίνεται ότι θα τα πάρει, ήταν να υπάρχει εκπρόσωπος νομικός όλων των αλλοδαπών που έχουν ιδιοκτησία στην Ελλάδα, εκπρόσωπος νομικός, όχι φορολογικός, νομικός στη χώρα μας. Εάν δεν υπάρχει, να μην μπορούν να έχουν ακίνητο. Διότι καταλαβαίνετε ότι και με αυτό που μου είπατε είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, πώς μπορεί να αντιδράσει ένας άνθρωπος που μένει μέσα και βλέπει και την περιουσία του να καταστρέφεται με αυτή την κατάσταση και τη ζωή του, και να ξέρετε, είναι υγειονομική βόμβα αυτό. Οι κοργοί μέσα στις πολυκατοικίες αυτές που έχουν τέτοια διαμερίσματα είναι κανόνα. Για να μην σας πω ότι έχουν ανάψει φωτιές μέσα σε διαμερίσματα, όταν ακούτε και πολλές φορές δεν ακούμε και λέμε έπιασε φωτιά ένα διαμέρισμα εκεί, ένα διαμέρισμα εδώ, είναι και από τέτοιες περιπτώσεις. Και είναι και τα πατώματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και κάποια σχέση ούτε με το κτίριο, ούτε με το ακίνητο, ούτε είναι σε άλλο μήκος κύματος. Και καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν και συνέστηση τι κάνουν. Έχουν μάθει να ζουν διαφορετικά. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μπορεί να είναι αυτό που κάνουν επικίνδυνο για τους υπόλοιπους. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και πραγματικά ήταν πολύ θετικό αυτό που διάβασα κι εγώ.
0: Θετικό είναι, αλλά το γεγονός ότι έχει αφαιθεί τόσα χρόνια αυτή η κατάσταση και στην ουσία να είναι ανήμποροι χωρίς δυνατότητα άμυνας για την επιβολή της νομιμότητας οι υπόλοιποι ένικοι, οι κανονικοί ένικοι, είναι εξωφρενικό. Δηλαδή να υπάρχει κάλυψη λόγω γραφειοκρατίας και λόγω πολύπλοκης νομικής διαδικασίας σε μια κατάσταση, μια κατάχρηση στην ουσία ενός χώρου.
1: Ακριβώς αυτό, και ξέρετε, δεν είχε και η αστυνομία τα εργαλεία. Δηλαδή και η αστυνομία η ίδια είχε κάνει διαβήματα, διότι η αστυνομία ήταν και εκείνη η οποία παραλάμβανε το μεγαλύτερο κομμάτι των καταγγελιών και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, διότι δεν είναι ποινικό, δεν είναι κάτι. Δηλαδή τι να κάνει η αστυνομία, δεν μπορούσε να τους συλλάβει. Και καταλαβαίνετε επίσης και τη ροή του μαύρου χρήματος.
0: Ναι, βέβαια, προφανώς. Γιατί δηλαδή, όταν ο άλλος υπενικιάζει κάθε βράδυ το σπίτι σε 30-40 άτομα, τι τα κάνει, τα δηλώνει στην εφορία.
1: Ακριβώς. Και αυτοί που είναι δεν ξέρουμε καν τι είδους σχέση μπορεί να έχουν με το διαμέρισμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα κέρδη τους και είναι και ένας λόγος, να ξέρετε, που έχουν αυξηθεί τα ενίκια. Γιατί πάρα πολλές περιπτώσεις, και Ελλήνων μιλάω τώρα που και αυτά δεν τα δηλώνουν ούτε αυτοί. Καταλαβαίνετε ότι όταν μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι των 400 ευρώ, ένα διάρρυο, ας πούμε, μπορεί να το νοικιάζει με αυτόν τον τρόπο και να έχει πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα, καταλαβαίνετε ότι θα το θεσμεύσει για αυτήν την λειτουργία, το διαμέρισμά του. Δεν θα πάει να τον δώσει ένα φοιτητή, ας πούμε, να μείνει μέσα. Θα πάει και θα το δώσει και θα το κάνει ξαναδοχείο και θα γίνεται αυτή η δουλειά. Αυτά τα διαμερίσματα δεν είναι ένα και δύο. Η εικόνα μου είναι ότι είναι εκατοντάδες στην περιοχή εδώ που κινούμε. Μπορεί να είναι και περισσότερα. Ότι είναι εκατοντάδες είναι σίγουρο. Δεν υπάρχει πολυκατοικία που δεν έχει μέσα τέτοια κατάσταση. Κάποιες που αντιδράσαμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί είχαμε, ας πούμε, είχαμε τη διαχείριση, ήταν η πολυκατοικία κάπως που μπορούσαμε να συνεννοηθούμε και κάπως μπορέσαμε και αποτρέψαμε τέτοιες καταστάσεις, όχι εύκολα, αλλά τέλος πάντων βάζοντας μπροστά νομικά μέσα και εμείς κτλ. Και βρίσκοντας και ανθρώπους να συνεννοηθούμε. Έλληνες ήταν από πίσω, οπότε μπορούσαμε και το ρυθμίσαμε. Αλλά σκεφτείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν ιδιοκτήτες, ή έχουν πεθάνει ή δεν ξέρουν κανείς σε ποιον τα χέρια είναι τα σπίτια, και εκεί πέρα η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη.
0: Μάλιστα,
1: και δημιουργούνται όλα τα προβλήματα, γιατί ξέρετε, μετά είναι ένα ντόμινο. Δηλαδή μετά είναι και προβλήματα υγειονομικά, είναι
0: προφανώς,
1: θέματα
0: προφανώς.
1: Πάρα πολύ σοβαρά.
0: Πώς τα νοικιάζουν, να ρωτήσω κάτι, τα νοικιάζουν με την ημέρα σε αυτούς που τα νοικιάζουν,
1: με την διανυκτέρευση.
0: Μάλιστα.
1: Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι τα νοικιάζουν με την ημέρα. Υπάρχουν κάποια άλλα που μπορεί να τους τα νοικιάζουν με το μήνα. Ανάλογα τώρα
0: για
1: τι
0: πόσα
1: θέλει
0: χρήματα μιλάμε, για πόσα χρήματα μιλάμε την ημέρα, ας πούμε. Ξέρουμε.
1: Όχι, δεν έχω εικόνα. Δεν έχω εικόνα γιατί ξέρετε και ακόμη και τους ίδιους να ρωτήσω. Δεν ξέρω αν θα μου πούνε την αλήθεια. Ναι. Η αστυνομία όμως πιστεύω ότι έχει εικόνα. Δεν είναι λίγα χρήματα. Εγώ διάβασα το 10 ευρώ. Δεν νομίζω ότι είναι 10 ευρώ την ημέρα. Είναι περισσότερο. Μπορεί να είναι και 30 ευρώ την ημέρα. Καταλαβαίνετε.
0: Για τζίρους εκατοντάδων χιλιάδων, αν τα θρήσεις έτσι. Περί αυτού πρόκειται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδοπούλου. Σε επαφή θα το παρακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ελένη Παπαδοπούλου, Δημοτική Σύμβουλο, επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Αθήνα μας, την ευχαριστούμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
9: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
13: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
14: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
16: Να πεις τώρα πια τι.
15: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com artinfo.gr.
17: Silky Student Hot Takes.
18: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
19: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
20: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
21: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silky Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Καλαρίτη. Λοιπόν, έχουμε σύνοδο κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από λίγο είχαμε δηλώσει του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίο από ό,τι βλέπουμε κρούει τον κόδωνα τη ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζοντα ανεπαρκή το προσχέδιο των συμπερασμάτων. Ότι δηλαδή δεν είναι αρκετά τα μέτρα που προωθούνται για την αντιμετώπιση τη ενεργειακή κρίση. Ποτέ δεν είναι αρκετά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά γενικώ έρχεται πάντα κατόπιν εορτή, κατόπιν κρίση. Πάμε να δούμε τη γενική. Γιώργο Συριόπουλο, δημοσιογράφο, ανταποκριτή, αναλυτή ευρωπαϊκών θεμάτων, κορυφαίο και φίλο. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Ναι, καλησπέρα. Είναι σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη Βρυξέλλε. Έχει ένα πολύ βαρύ και ανοιχτό μέτωπο. Το πρώτο είναι η ενέργεια και η ανταγωνιστικότητα. Στη συνέχεια έγινε μια συζήτηση για την Κίνα και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στο πλαίσιο του γεύματος. Θα ακολουθήσει ο πολυετής προϋπολογισμός. Η Ουκρανία αύριο, η άμυνα, η μετανάστευση, η διεύρυνση και η Μέση Ανατολή. Πολύ σωστά ανέφερε ο Λάμπρο ότι η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης που έχει ξεκινήσει από τις περίπου 10.30 το πρωί με πρώτο θέμα τα ζητήματα της ενέργειας και ήταν πραγματικά ισχυρή. Είπε ξεκάθαρα ότι αυτό το σχέδιο συμπερασμάτων που αναφέρεται σε ένα αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας φέρει προτάσεις την επόμενη φορά για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση είναι ένα αίτημα που αργεί, χρειάζεται μια ταχύτερη και ουσιαστικότερη ευρωπαϊκή αντίδραση απέναντι στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας. Ότι το να αναγνωρίζεις απλά την κρίσιμη σημασία της αντιμετώπισης των υψηλών τιμών δεν φέρνει αποτελέσματα και ζητά μια άμεση απάντηση με στοχευμένα και προσεκτικά μέτρα με σεβασμό και στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κράτους μέλους και στην ενιαία αγορά. Αυτό το αίτημα για μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, έτσι, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μια προσωρινή ρήτρα διαφυγής για την αξιοποίηση χρημάτων ή έστω από το 1 δισεκατομμύριο που έχει αποδοθεί ρήτρα διαφυγής στην Ελλάδα, να μην πάνε όλα τα χρήματα μόνο σε οικοδομές, αλλά ένα μέρος, δεν γνωρίζουμε ακόμα την αναλογία, να πάει και σε άμεση αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Σε αυτή την παρέμβασή του είχαμε ένα άμεσο αποτέλεσμα, δηλαδή διεκόπη η συνεδρίαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων πήγαν στο γεύμα για να συζητήσουν για την κλίμα, αλλά όπως μαθαίνουμε από Ευρωπαίο αξιωματικό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε ο ίδιος προσαρμογές στο σχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου, έτσι ώστε να υπάρξουν αλλαγές και οι ηγέτες να επανέλθουν στο κείμενο μετά τη συζήτηση για τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δηλαδή, θέλει οπωσδήποτε να αποτυπωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή πίεση, χωρίς να υπάρξει υποχώρηση από τους στρατηγικούς στόχους της πράσινης μετάβασης. Αυτό είναι ωραίο να το ακούς, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα στο πώς θα αποτυπωθεί στην πράξη. Παράλληλα, έγινε μια συζήτηση για άλλα ανοιχτά θέματα στο ζήτημα της ενέργειας, όπως είναι για παράδειγμα το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Είναι η ΡΥΠ, είναι το σύστημα ETS, το ETS2. Η ελληνική πλευρά μαζί με άλλες, δηλαδή και την Ιταλία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, ζητούν σύμφωνα με πληροφορίες να υπάρξει μια περαιτέρω αναβολή της εφαρμογής αυτού του συστήματος ETS2, δηλαδή της δεύτερης φάσης του καθεστώτος τιμολόγησης άνθρακα της Ένωσης και μάλιστα μέχρι το 2030 λόγω των εκρηκτικών τιμών ενέργειας. Στην πράξη τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μπορούν να λειτουργήσουν τα λιμιτορυχεία όπου υπάρχουν και να μπορεί να υπάρξει μια παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και από αυτές τις πηγές και όχι αποκλειστικά από φωτοβολταϊκά πάρκα ή.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα ναι. να επανέλθει ο άνθρακας χωρίς επιβάρυνση ρήπ, με μειωμένη επιβάρυνση ρήπων.
1: Ακριβώς. Να υπάρξει μια αναστολή στην επιβάρυνση ρήπων μέχρι το 2030. Αυτό δεν ξέρουμε τώρα σε ποιο βαθμό θα γίνει η πίεση και σε ποιο βαθμό θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα σήμερα. Φαίνεται ότι αυτή η δύσκολη σύνοδος κορυφής θα έχει πολλές ανταλλαγές απόψεων, αλλά ίσως στα συμπεράσματά της να μην μας δώσει και ξεκάθαρη εικόνα. Δύο βασικές δυσκολίες πέρα του ζητήματος της ενέργειας είναι ο πολυετής προϋπολογισμός από το 2028 στο 2034, για τον οποίο θα γίνει μια πρώτη συζήτηση επί του νέου σχεδίου που υπέβαλε ως διαπραγματευτικό κουτί η Ιρλανδική Προεδρία. Δεν πρόκειται να πάρθει καμία απόφαση, το έχουν πει όλοι και προσερχόμενοι. Μάλιστα ο κύριος Μέρτς είπε ότι φροντίστε στη σύνοδο του Δεκεμβρίου να έχετε πολλά που κάνουν σε μαζί σας, θέλοντας να εννοηθεί ότι δεν θα κρατήσει μόνο δύο μέρες, αλλά μπορεί να κρατήσει και τέσσερις και πέντε, όπως είχε γίνει εξάλλου και με το προηγούμενο κουδουπού, αλλά τότε ήταν Ιούλιος, ήταν καλοκαίρι. Τώρα ο κύριος Κώστα και αρκετοί Ευρωπαίοι δεν θέλουν αυτές τις διαπραγματεύσεις να τραβήξουν. Θέλουν να κλείσουν μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου, να μην μπούμε σε μια χρονιά όπου μεγάλες χώρες, 7 τον αριθμό, έχουν εκλογές το 2027 και εκεί οι λαϊκιστικές φωνές μπορεί να είναι πολύ υψηλές και να μην μπορεί να κλείσει ο προϋπολογισμός, ειδικά αν έχουμε ανατροπές στη Γαλλία ή και αλλού. Οπότε θέλουν να το κλείσουν αυτό το θέμα φέτος. Αλλά έχει πολλές δυσκολίες. Πρώτα απ' όλα έχει τις δυσκολίες μεταξύ φίλων και φίλων της συνοχής. Ο κ. Μητσοτάκης από την πρωινή του δήλωση είπε ότι δεν θα αποδεχθούμε περαιτέρω περικοπές από την πρόταση της Κομισιόν ώστε να προχωρήσει αυτό το πράγμα φύγοντας τα κομμάτια που αφορούν τη συνοχή, δηλαδή τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και την κοινή αγροτική πολιτική, τη γεωργία. Μακάρι να το πετύχουμε αυτό. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που είναι ανοιχτά στα θέματα του προϋπολογισμού και ένα απ' όλα συνδέεται και με την Ουκρανία, συζήτηση η οποία θα γίνει αύριο, η οποία Ουκρανία έχει πάει αρκετά δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τώρα φαίνεται ότι ζητά και άλλα, διότι διαπιστώνει ένα δημοσιονομικό έλλειμμα στη χώρα. Τώρα για τα ζητήματα.
0: Για το μεταναστευτικό που υπάρχει η ελληνική πρόταση.
1: Κοιτάξτε, το μεταναστευτικό δεν έχει μια ιδιαίτερη απόφαση. Το μεταναστευτικό έχει ψηφιστεί, έχει περάσει το πακέτο και εμπολής γίνεται πράξη. Αυτό που ζητείτε, αν θέλεις, είναι πλέον να προχωρήσει σε μια σκληρότερη φάση, στη δεύτερη φάση, δηλαδή να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι επιστροφές. Να δοθεί ένα μήνυμα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ότι η Ευρώπη έκλεισε τις πύλες για κάθε είδους παράνομη είσοδο μεταναστών, ότι θα πρέπει να στραφούν προς τις νόμιμες επιλογές που τους δίνονται. Εδώ το ζήτημα, το πολιτικό ζήτημα, είναι ότι ο κύριος Σάντσες, ο οποίος έχει μπροστά του εκλογές που ο ίδιος προκήρυξε, μετά την μεγάλη κρίση που δημιουργήθηκε στην Πέουτα, τη μεταναστευτική, τη χαρακτηρίζουν εισβολή η αντίπαλή του, η πολιτική. Ο ίδιος δεν δέχεται αυτό τον όρο. Θεωρεί ότι ήταν ότι πρέπει να υπάρχει.
0: Ότι ήταν εκδρομή, ότι ήταν επίσκεψη, θεωρεί. Ναι.
1: Ναι, ότι πρέπει να υπάρξει ένα σεβασμό στην νομιμότητα, στα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Αλλά η Σύνοδος δεν θέλει να του αφήσει πολλά περιθώρια για ένα τέτοιο, θα έλεγα, μια προεκλογική ρητορική.
0: Σωστό.
1: Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η Σύνοδος θα είναι περισσότερο ένα σταθμό δύσκολων ισορροπιών και λιγότερο ένα σημείο μεγάλων αποφάσεων. Θα μας απασχολήσει το ζήτημα του μεταναστευτικού, αλλά όχι ότι θα αλλάξει κάτι με κάποια απόφαση που αλλάζει, που προκαλεί μια ανατροπή. Αντιθέτως, φαίνεται πως θα είναι προς την κατεύθυνση μιας σκληρότερης στάσης αναφορικά με την εφαρμογή των πολιτικών που έχουν ήδη αποφασιστεί. Υπάρχει μια επιστολή της κυρίας Φοντερλάιεν που λέει ότι πρέπει να περάσουμε στην δεύτερη φάση, να τη στηρίξουμε, να προχωρήσουμε περαιτέρω κτλ. Τώρα, δεν ξέρω αν είμαστε και στη φάση που ορισμένες χώρες, μεταξύ των και η Ελλάδα, μέσα στο έτος ή στους πρώτους μήνες του 2027 θα λειτουργήσουν και τις κόμβους εκτός ευρωπαϊκού εδάφους για την φιλοξενία μεταναστών. Πάντως και αυτή η συζήτηση προχωρά και προχωρά γρήγορα και προχωρά μάλιστα και με τη συμμετοχή του Διεθνούς Οργανισμού για τη Μετανάστευση και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτοί που θα αποστέλλονται σε συμφωνημένα κέντρα υποδοχής τους σε τρίτες χώρες να μην αντιμετωπίζονται με τρόπο που προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα και να επιλέγουν ουσιαστικά την επιστροφή στις πατρίδες τους.
2: Okay.
1: Φαίνεται, οι αριθμοί δείχνουν ότι αυτό επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό σήμερα. Αυτό θα παρουσιάσει, αναμένεται να παρουσιάσει και η Επιτροπή αύριο. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ενεργειακή κρίση. Έχουμε το ζήτημα της αμερικανικής πρότασης με την οποία συντάσσεται, φέρεται η Βουλγαρία. Δεν τίθεται βέβαια ζήτημα ψηφοφορίας σε απόφαση σε αυτό. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα πάρουν μια θέση σε αυτό. Αντιθέτως θα σημειώσουν στα συμπεράσματα ότι αντιλαμβάνομαι ότι παραμένουν δεσμευμένες στην υποστήριξη της Ουκρανίας και στην υποστήριξη των ισχυρών πυρώσεων απέναντι στη Ρωσία, για να μην δώσουν ένα μήνυμα ότι υπάρχει διάθεση χαλάρωσης. Τώρα πώς θα γίνει το υπόλοιπο κομμάτι της τροφοδοσίας της Ευρώπης με πετρέλαιο και χαμηλότερες τιμές, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί είτε από τη συζήτηση για την ενέργεια, είτε από τη συζήτηση που θα γίνει αύριο.
2: Μάλιστα.
1: Από την Ουκρανία. Για την Ουκρανία.
2: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμα μια φορά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο Σιρόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από τις Βρυξέλλες. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παράθεση των πληροφοριών. Κρατήστε αυτό για τον Λιγνίτη, γιατί εδώ κάποιοι βιάστηκαν να ανατινάξουν. Προσπερνώ το θέμα το εάν τα μηχανήματα ήταν λειτουργικά ή όχι, αλλά κάποιοι έσπευσαν, βιάστηκαν να κλείσουν τα λιγνητορυχεία εδώ για να πάμε στην πράσινη μετάβαση. Τώρα ο Λιγνίτης θα φανεί χρήσιμος για τα επόμενα χρόνια. Και ο Λιγνίτης.

0: Παραπολιτικά 90 κόμμα, ένα λάμπρο σε καλαρίτη συνεχίζουμε. Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή για το διαδικαστικό τι προβλέπεται με την έκδοση των Ναύτεξ για την επανεκκίνηση των ερευνών για το καλώδιο. Τώρα, το οποίο ζήτημα καλώς εγχόντων των πραγμάτων προγραμματίζεται να έχει επανεκκινήσει μέχρι το τέλος του Οκτώβριου. 26η είναι μια πιθανή ημερομηνία για την έκδοση των Ναύτεξ. Πάμε να δούμε την γεωπολιτική προέκταση. Ούτως ή άλλως ασχολούμαστε σχεδόν καθημερινά με το ζήτημα. Μιχάλης Κόντος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, το θέμα του καλωδίου, πέραν του τεχνικού ζητήματος, είναι ένα ζήτημα και θα έλεγα και πέραν του ενεργειακού ζητήματος που έχει βαθύ γεωπολιτικό αποτύπωμα. Πέραν της ενεργειακής διάστασης, είναι ένα θέμα με προφανείς γεωπολιτικές προεκτάσεις. Ιδίως η τριμερή σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η τριμερή σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ είναι μια γεωπολιτική πραγματικότητα η οποία προέκυψε μέσα από τις ανάγκες και τα συγκλίνοντα συμφέροντα των τριών κρατών. Κατά κρίβεια θα έλεγα ότι το Ισραήλ βρέθηκε στην κατάλληλη θέση λόγω της τροχιάς που πήραν τα συμφέροντά του να αξιοποιήσει την ούτως ή άλλως υφιστάμενη στενή ειδική σχέση μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος. Από την πλευρά τους η Κύπρος και η Ελλάδα απέκτησαν μέσω του Ισραήλ έναν ισχυρό και θα έλεγα αρκετά χρήσιμο εταίρο από πολλές απόψεις. Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε αυτή η εταιρική σχέση, η τριμερή σχέση, η μικρομερής θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε στη γλώσσα του διεθνών σχέσεων, η οποία είναι και μοντέλο για την ευρύτερη περιοχή, διότι όχι μόνο έχει αξιοποιηθεί ως πρότυπο και από άλλα κράτη της περιοχής, για παράδειγμα η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μπαχρέιν, αλλά και των κρατών των λεγόμενων συμφωνιών του Αβραάμ, έχει ως πρότυπο αυτού του είδους συνεργασίες, αλλά και ως μια προέκταση μιας ευρύτερης γεωπολιτικής σύγκλησης, η οποία ξεκινά από την Ινδία με τον λεγόμενο διάδρομο IMEC, το India Middle East Europe Corridor, ο οποίος αξιοποιεί αυτή την τριμερή σύνδεση μέσα στο πλαίσιο της επιθυμίας της Ινδίας να διασφαλίσει αγορές για τα εξαγωγικά της προϊόντα, για τόσο εμπορικά αλλά και ενεργειακά και τεχνολογικά προϊόντα. Εξού και το GSI έχει ήδη χαρακτηριστεί από ξεματούχους του Ισραήλ ως τμήμα του διαδρόμου IMEC, αλλά έχει προσθεθεί και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μία απάντηση στον κινέζικο δρόμο του μεταξύ.
0: Και είναι και το έργο που έχει λάβει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση για ανάλογο έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 657 εκατομμύρια ευρώ.
1: Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια επιλογή, ήταν και είναι και παραμένει όχι μόνο το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλά και προσπάθειες εξόριξης φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μία διέξοδος απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο που ήδη από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας άρχισε να εξετάζεται ως ένα στρατηγικό στόχος. Και βλέπουμε μετά και τη ρωσική εισβολή και την απότομη αύξηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για να συντελεστεί αυτή η διαφοροποίηση. Συνεπώς, ναι, είναι πράγματι ένα έργο το οποίο δεν έχει, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μόνο ενεργειακές ή τεχνικές προεκτάσεις.
0: Και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του IMEC, του μεγάλου αυτού ενεργειακού και εμπορευματικού διαδρόμου και διαδρόμου ασφαλείας από την Ινδία μέχρι την Ευρώπη, με σημεία σύναψης με την Ευρώπη, την Κύπρο και την Ελλάδα, το τριμερές αυτό σχήμα που στην ουσία διαμορφώθηκε, οικοδομήθηκε, να υπενθυμίσουμε, γύρω από το αρχικό σχέδιο του EastMed, το οποίο δεν προχώρησε, αλλά η συζήτηση και μόνο λειτουργήσε ως άξονας για να συμπυχθεί αυτή η σχέση η εταιρική. Ελλάδα και προς ούτως ή άλλως υπήρχε, να κολλήσει και το Ισραήλ. Ο EastMed δεν προχώρησε, αλλά η συνεργασία τελικά συμπήχθηκε στη βάση ενός άξονα, ενός ενεργειακού έργου, το οποίο δεν προχώρησε και τώρα την θέση του, γιατί είναι η ίδια όδευση, να πούμε έτσι. Το καλώδιο ακολουθεί την ίδια όδευση που θα ακολουθούσε ο EastMed, αν γινόταν ή αν γίνει.
1: Είναι γεγονός αυτό. Η συμφωνία για τον EastMed υπογράφηκε υπό μορφή διακήρυξης το 2020. από τους τότε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιάμιν Νετανιάχου, και τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο τον Αναστασιάδη. Mm. Και όντως συζητήθηκε έντονα και τότε, και πριν από τη διακήρυξη, αλλά και αργότερα, η δυσκολία υλοποίησης του αγωγού EastMed, η οποία δυσκολία οφείλεται αφενός στην έλλειψη επαρκών ποσοτήτων που θα καταστήσουν τον αγωγό βιώσιμο και αφετέρου στην ύπαρξη μεγάλων υδάτινων βαθών, ειδικά στις θάλασσες που μεσολαβούν μεταξύ Κύπρου και Κρήτης, τα οποία τον καθιστούσαν τεχνικά πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί. Παρά τα αυτά όμως έχετε απόλυτο δίκαιο ότι ακόμη και εκείνη η συμφωνία, που είμαι βέβαιος ότι οι υπογράφοντες γνώριζαν ότι δύσκολα θα μπορούσε να υλοποιηθεί, ναι, δημιούργησε ένα διπλωματικό προηγούμενο, το οποίο αντικατοπτρίζει μια γεωπολιτική πραγματικότητα, η οποία είναι η σύγκληση συμφερόντων μεταξύ Κύπρου, Ελλάδος και Ισραήλ, η οποία μοιάζει να έχει μόνιμα και στρατηγικά χαρακτηριστικά για όλους τους παίκτες που συμμετέχουν σε αυτή.
0: Και όσο προχωρά αυτή η συνεργασία, η οποία εξελίσσεται, παίρνει μορφή συμμαχίας σταδιακά, γιατί έχουμε και τον τομέα της άμυνας, όπου με κοινά εξοπλιστικά συστήματα θα υπάρχει διαλειτουργικότητα και σύνδεση. Στην ουσία, αυτό ως κορμός ευρύτερων συμμαχιών που εκτείνεται, όπως είπατε, μέχρι την Ινδία από τη μία πλευρά και μπορεί να προστεθούν τα Εμιράτα ούτως ή άλλως και να προστίθενται αναλόγως διάφοροι, διεμβολίζει τα τουρκικά σχέδια στην περιοχή, έτσι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι έχει υπερκεράσει τα τουρκικά σχέδια στην περιοχή, υπό την έννοια ότι πολλές από τις ενέργειες της Τουρκίας των τελευταίων χρόνων, ιδιαίτερα από το 2018 και έπειτα, έρχονται όχι σαν ένας αυτόνομος σχεδιασμός, αλλά σαν μια προσπάθεια απάντησης στο προβάδισμα που είχαν η Κύπρος και η Ελλάδα και το Ισραήλ με τις ενέργειες που είχαν κάνει. Για παράδειγμα, η κρίση, την οποία πολύ καλά θυμάστε, του Αυγούστου του 2020 στο Καστελόριζο, υπήρξε σε πολύ μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της προδιάθεσης για υπογραφή μιας τριμερούς συμφωνίας οριοθέτησης αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου αυτή τη φορά, η οποία είχε διακηρυχθεί από τους προέδρους, τον τότε πρόεδρο της Ελλάδος Προκόπη Παυλόπουλο, τον πρόεδρο της Κύπρου πάλι τον Αναστασιάδη και τον πρόεδρο Ελσίση, ως ένα στρατηγικό στόχος. Η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και το τουρκολιβικό, κατά το διεθνές δίκαιο άκυρο, ναι, τουρκολιβικό μνημόνιο, έρχονται επίσης ως απαντήσεις σε αυτή τη σύγκληση, σε αυτές τις συγκλήσεις μάλλον, αφενός με το Ισραήλ και αφετέρου με την Αίγυπτο. Άρα βλέπουμε ότι εδώ η Κύπρος και η Ελλάδα είχαν και έχουν ένα στρατηγικό προβάδισμα, το οποίο δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις ενέργειες τις δικές τους, αλλά και σε μια ευρύτερη γεωπολιτική συγκυρία στην περιοχή μας, η οποία είναι φιλική προς τα κυπριακά και προς τα ελληνικά συμφέροντα, και στο πλαίσιο της οποίας η Τουρκία λειτουργεί μάλλον σαν παράγοντας, όχι αποσταθεροποίησης θα έλεγα, αλλά σαν παράγοντας ανάποδης φοράς.
0: Φοράς, μάλιστα.
1: Ιδιαίτερα μετά την, μετά την προσωρινή έστω, αλλά σημαντική στρατηγικά, σύναψη στενών σχέσεων με τη Ρωσία το 2016, που οδήγησε και στην αγορά των πυράβλων S-400 σε μια εποχή κατά την οποία η Ρωσία ήταν στο στόχαστρο τόσο των ΗΠΑ όσο και πολλών άλλων κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης και της Ευρύτερης Περιοχής.
0: Ναι, τελευταία η Τουρκία έχει μια πολλαπλή πίεση. Είναι σε τριβές με τους Αζέρους, που υποτίθεται ότι είναι τα αδέρφια τους κλπ. Οι Αζέροι αποκηρύσουν την Ισλαμική Διείσδυση. Το Ιράκ του ζητά να αποχωρήσουν οι τουρκικές δυνάμεις από την περιοχή. Το τριμερές σχήμα Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν και προσπαθούν να το υπονομεύσουν, αλλά μέχρι στιγμής χωρίς επιτυχία. Γενικά τα σχέδιά της δεν φαίνεται και έχει πέσει στον βάλτο της Συρίας, όπου εκεί έχει φέρει δεύτερο στρατηγικό λάθος μετά τους S-400. όσα έβαλε το Ισραήλ απέναντι. Γενικά τα πράγματα δεν φαίνεται να τις βγαίνουν όπως υπολόγιζε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ναι, είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δόκτωρ Μιχάλης Κόντος, τον ευχαριστούμε πολύ από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric box. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Όνειρο το έχεις να πας και εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
9: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments. Το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει και δεύτερη έκρηξη αυτή τη στιγμή στην καταστάσεις της Motorola στην Κόρινθο με δύο τραυματίες. Συμπτώσεις δεν υπάρχουν σε τέτοια θέματα. Δεύτερη έκρηξη σε εγκαταστάσεις Motor Oil, αυτή τη φορά στην Κόρινθο. Σε συμπτώσεις στην, γενικά στην ευρύτερη γεωπολιτική, δεν πολύ πιστεύω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ένα θέμα που ήθελα να ασχοληθούμε, γιατί το έχει αφαιθεί. Δεν το έχουμε αφήσει εμείς, άλλοι το έχουν αφήσει. Αλέξανδρος Μαλιάς, πρέσβης επιτιμή, έμπειρος, γνωστός. Καλησπέρα κύριε πρέσβη.
14: Καλησπέρα κύριε Καλαρή. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Στο θέμα της Αλβανίας, υποτίθεται ότι η Ελλάδα δεν θα συνεννούσε στο άνοιγμα και στο κλείσιμο κεφαλαίων διαπραγματευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Αλβανία δεν συμμορφωνόταν συνολικά με την προστασία της μειονότητας, με το κράτος δικαίου και υπάρχει η κρεμότητα της ΑΟΣ, έτσι, η οποία δεν την έχει κυρώσει αφού την είχε αναιρέσει την υπογραφή της.
14: Το 2009 υπογράφει μια εξαιρετική συμφωνία μεταξύ της τότε ελληνικής κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή και της αλβανικής Σάλι Μπερίσα, Λουτζιν Πάσα, υπουργός εξωτερικών του ΕΝΕΑ, η κυρία Μπακογιάννη, για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ήταν μια αμοιβαίως εποφελή συμφωνία. Αυτή την υπονόμευσε, την κατήγγειλε και εν τέλει πέτυχε να την ακυρώσει με μια δίθεν απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αλβανίας, ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Αλβανίας, ο κύριος Έντι Ράμα. Από το 9 ερχόμαστε στο 2020. Και ακριβώς πριν από 6 χρόνια, στις 20 Οκτωβρίου του 2020, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών τότε, του κύριου Δένδια στα Τύρανα, ο είχε δώσει μια πολύ γενναιόδορη βοήθεια της Ελλάδος στους συμμοπαθείς του Διραχείου, ο κύριος Ράμα ανακοίνωσε επίσημα ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να προχωρήσουν στην παραποπή του ζητήματος της οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Καλώς. Έκτοτε, κύριε Καλαρίτη, η αλβανική κυβέρνηση του κυρίου Ράμα δεν έχει κάνει απολύτως κανένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Το αντίθετο συμβαίνει. Τόσο οι δημόσιες τοποθετήσεις του ιδίου του κυρίου Ράμα όσο και των διαδοχικών υπουργών εξωτερικών υστερούν ακόμη και των δηλώσεων του Αλβανού Πρωθυπουργού πριν από 6 χρόνια. Άρα είμαστε στο μίλι 0. Ένα το κρατούμενο.
0: Χωρίς κόστος για την Αλβανία αυτό, έτσι.
14: Απολύτως κανένα. Mm. Καταρχήν αυτό θα έπρεπε να είναι ένα ζήτημα που αφορά τις υποχρεώσεις της Αλβανίας για να τις κατά διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεών της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω ότι για να μπει η Κροατία, για να κλείσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε πριν να υπογραφεί και να ικανοποιηθεί το μέτρο, ο όρος που είχε βάλει, να μην διστάζω να πούμε, ο όρος που είχε βάσει η Σλοβενία για να ληφθεί το αντίστοιχο ζήτημα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας. Και αυτή δεν είναι μια πρακτική την οποία κατ' εξαίρεση θα ακολουθούσε η Ελλάδα. Είναι μια πρακτική που ακολουθούν όλα, ανεξαιρέτως, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για υποδοχή νέων υποψηφίων. Δεύτερον, ελληνική εθνική μειονότητα. Όντως, εγώ παραμένω απόλυτα πιστός και έχω μισοσύνη στις δηλώσεις και του κ. Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ότι δεν θα κλείσει η ενταξιακή διαπραγμάτευση της Αλβανίας εάν δεν ικανοποιηθούν τα μέτρα τα οποία έχει δεσμευτεί ότι θα λάβει ο κύριος Ράμα για την ελληνική εθνική μειονότητα στη Χιμάρα. Που σημαίνει αναγνώριση του δικαίωματος αυτοπροϊορισμού της Έλληνας σε όλες τις περιοχές της Αλβανίας, άρα στην πράξη κατάργηση του συστήματος Χόντζα, το οποίο ακόμα και σήμερα ένας σε όλες τις περιοχές της Αλβανίας, άρα στην πράξη κατάργηση του συστήματος Χόντζα, το οποίο ακόμα και σήμερα εφαρμόζεται.

0: κοινωνικής μειονότητας. Τρίτον, ερχόμαστε τώρα στο ζήτημα της, αν θέλετε, το οποίο θα έπρεπε, όχι για την Ελλάδα μου, αλλά θα έπρεπε για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι το πρώτο θέμα. Κοιτάξτε, αποφεύγω πια να χρησιμοποιώ τον όρο διαφθορά. Στην Αλβανία έχει ανθεί, έχει γίνει κυρίαρχη ή κυρίαρχη δύναμη το οργανωμένο έγκλημα. Διαφθορά υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες, δεν το κρύβουμε. Διαφθορά υπάρχει και σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το οργανωμένο έγκλημα ανθεί. Θα έλεγα ότι επιβάλλει πολιτικές αποφάσεις το οργανωμένο έγκλημα. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Τύρανα έχει ποτέ διερωτηθεί με τι χρήματα, τι χρώμα έχουν αυτά τα χρήματα με τα οποία οικοδομούνται όλοι αυτοί οι ονοξίστες και όλο αυτό είναι μαύρο χρήμα. Είναι εξέβλημα χρήματος. Τώρα, θα είμαστε εξηγημένοι κύριε Καλαρίτη με τους πολυάριθμους ακροατές. Εάν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία, η Ιταλία, δεν ξέρω ποια άλλη, η Αυστρία, έστω βέβαια, θεωρούμε ότι αυτό το κράτος ταιριάζει να είναι σήμερα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε εγώ πρέπει να σηκώσω τα χέρια μου ψηλά.
1: Η υποκρισία και η αλακάρτ προσέγγιση των διαφόρων θεμάτων, είτε αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε αφορά στην διαφάνεια του κράτους δικαίου κλπ., δυστυχώς είναι κανόνας. Στο όνομα της Realpolitik, το έχουμε ζήσει εμείς στο πετσί μας, τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά έχουν εφαρμοστεί επανειλημμένως. Η Αλβανία είναι ακόμα μια περίπτωση. Όμως, επειδή αυτή η περίπτωση αφορά δικά μας θέματα και τα θέματα των δικαιωμάτων της μειονότητας και τα άλλα που προαναφέρατε, γιατί οι Ευρωπαίοι μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται, αλλά ας πούμε ότι αύριο...
0: Το αντιλαμβάνονται, με συγχωρείτε, το αντιλαμβάνονται, το γνωρίζουν, κλείνουν τα μάτια όμως.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω ότι οι υπηρεσίες τους, οι διπλωματικές τους υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πληροφοριών είναι υποδεέστερες των δικών μας. Εμείς έχουμε την πληροφόρηση. Έχουμε τα στοιχεία. Ανάλογα στοιχεία έχουν και εκείνοι.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται εδώ, θα πρέπει να δοθεί κάποια στιγμή μια εξήγηση και επειδή έχετε μακρά πορεία στην διπλωματία, ένα ερώτημα είναι γιατί η Ελλάδα μονίμως βρίσκεται σε μειονεκτική θέση και αυτή η οποία θα πρέπει να υποχωρεί ή εν πάση περιπτώσει να δείχνει μια ευρυχωρία, για να είμαι έτσι πιο ευγενικός, απέναντι σε κράτη στα οποία δεν θα βρω, γιατί ίδια κρατά την μόχλευση απέναντι τους. Ας πούμε, στο θέμα της μονής Σινά που τώρα είναι σε σημείο καμπής, με την Αίγυπτο προφανώς να παίζει παιχνίδια. Ενώ η Αίγυπτος εξαρτάται από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η Ελλάδα και η Κύπρος κρατούν τα κλειδιά της σχέσης της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο θέμα της Λιβύης, ένα μη κράτος το οποίο έχει το θράσος να κουνά το δάχτυλο για το θέμα των θαλασσιών ζωνών, στο θέμα της Αλβανίας, κάποια στιγμή θα πρέπει να εξηγηθεί γιατί η Ελλάδα, ενώ αντικειμενικά όλες οι συνιστώσεις ισχύως της, θεσμικά, στρατιωτικά, διπλωματικά, γεωπολιτικά, τοποθετούν σε ένα πιο ισχυρό πεδίο, είναι αυτή η οποία μονίμως υποχωρεί. Γιατί γίνεται αυτό. Η Ελλάδα δεν δικαιολογείται να υποχωρεί έναντι μικρότερων μεγεθών διπλωματικών κρατικών οντότητων κλπ.
0: Νομίζω ότι την περασμένη εβδομάδα κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Ρούμπιο, ήταν σαφής η τοποθέτηση ότι ζούμε στην εποχή. Εγώ δεν σας είπα ότι είναι αυτό που έχουμε, αλλά είμαι ρεαλιστής. Έτσι, εγώ δεν κάνω διπλωματία με βάση αυτό που θα ήθελα να υπάρχει, κάνω διπλωματία βλέποντας το τι υπάρχει σήμερα. Και εκεί κοιτάω να δω πόσο μπορώ οι δικές μου θέσεις να γίνουν πιο ισχυρές. Θα σας το πω όσο μπορώ πιο κατανοητά και έμπληκτα και σύντομα. Είναι αυτή οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο τελευταίος και μεγαλύτερος μοχλός ηθούς πίεσης που έχουμε προκειμένου να ικανοποιηθούν ορισμένοι όροι που αφορούν κατεξοχήν την εφαρμογή του αυτού που λέμε του πολιτικού, νομικού και επιτρέψτε μου να πω και ηθικού αν θέλετε και κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Αλβανίας. Εάν η σημερινή κυβέρνηση της Αλβανίας επιβαραβευθεί για την πολιτική που άσκησε τα ζητήματα που θίξατε και εσείς και εγώ πριν, τότε πολύ φοβούμε.

0: ότι η επόμενη μέρα θα βρει μία Αλβανία στα βόρεια σύνορά μας, η οποία όπως πολλές άλλες χώρες δεν πρόκειται ποτέ να ανταποδώσουν τη στήριξη της Ελλάδος για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η τελευταία μεγάλη και αποτελεσματική ευκαιρία και δυνατότητες που έχουμε να πείσουμε, να πιέσουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, κύριε Καταλήφθη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρέζη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αλέξανδρος Μαλιάσον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα για αύριο, εδώ στις 4 η ώρα. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Μοσχάτο στην Αχαρνών και στην κάθοδο από κάτω Κηφισιά έως Περιστέρι. Μεγάλες καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, κυρίως μεταξύ Αγίας Βαρβάρας και Κτήματος Συγκρού, αλλά και στην Αλίμου Κατεχάκη. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σε εγκαταστάσεις μοτορόλης του Αγίου Στοδόρους Κορινθίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε στη μονάδα 750, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης εναλλάκτη υψηλής πίεσης. Οι δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορινθού. Το προσχέδιο των συμπερασμάτων δεν ικανοποιεί την Ελλάδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και επέμεινε στο αίτημά του για ευρωπαϊκή απάντηση στη νέα αυτή κρίση. Επισήμανε την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να υπάρξουν στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δημοσίευμα ότι υπευλήθη έτοιμα επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από την γαλλική εταιρεία Nexans για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου. Νέα έρευνα στο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου του τραγουδιστή. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με φορτηγό, στοιχίζοντας το αναβάτη της μηχανής. Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Νέο κύμα κακοκαιρίας αύριο και το Σάββατο με σημαντική πτώση στις θερμοκρασίες λόγω των ψυχρών αέριων μαζών από την Ουκρανία. Χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλότερα υψόμετρα. Να δηλώσουν άμεσα τις ζημιές που υπέστησαν οι επιχειρήσεις τους από την κακοκαιρία, καλεί τους επιχειρηματίες της Ρόδου. Η αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, λήγει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, γνωστή και αγαπητή στο κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη Λοξάνδρα, την τελευταία ασπρόμαυρη παραγωγή αυτού του είδους, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Η πολιτική της κηδεία θα γίνει την Δευτέρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 11.30 το πρωί. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σε δικαστήριο των ΗΠΑ σήμερα, ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και σύζυγός του Σίλια Φλόρες προκειμένου να απαντήσουν σε νέες κατηγορίες για βασανισμό πολιτικών αντιπάλων. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Μαρσέγγι Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Λεχ Πόζναν Λεβερκούζεν, Τσέλι Ομόνια, Λιόν Κρίσταλ Πάλες, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Μπενφίκα Σέλτικ, Θέλτα Γιουβέντους και Χόφενχάιμ Μπεσίκτας.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με απώλειες 0,83% στις 2582,10 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο θριάσιο πεδίο μεταφέρεται οριστικά ο σχεδιασμός για τη μετεγκατάσταση των περίπου 250 ενεργών μεταφορικών επιχειρήσεων του Ελαιώνα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Κάθε μέρα είμαστε μαζί για αυτό το τρίωρο, το καθημερινό, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, όπου ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάτε, συζητάμε, με συγχωρείτε. Μπορείτε να σχολιάσετε ό,τι επιθυμείτε, κάποιο θέμα από την τρέχουσα ειδησιογραφία επικαιρότητα, κάτι που σας απασχολεί, κάτι που σας συνέβη, κάτι που είπε κάποιος άλλος ακροατής, ή πολύ απλά έναν οποιονδήποτε άλλο λόγο. Καλέστε λοιπόν, βγείτε στον αέρα, γίνετε μέρος της εκπομπής. Ουσιαστικά εσείς καθορίζετε και διαμορφώνετε το περιεχόμενό της σε μεγάλο βαθμό και το τι συζητάμε.

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880, επαναλαμβάνω 211-10-80-880. Ήδη πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή και πολύ καλά κάνετε. Έχω πει ότι με εξυπηρετεί, με βοηθάει πολύ καλύτερα να ξέρω από νωρίς όσοι βρίσκεστε στην αναμονή για να μπορώ να κάνω και καλύτερη διαχείριση του χρόνου.

Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 6. Η ώρα εδώ στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Απογευματάκι 5ης 15 Οκτωβρίου. Και όπως κάθε Πέμπτη θα φιλοξενήσουμε στις 7 τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, που είναι σύμβουλος κυβερνοασφάλειας. Είναι μια καινούργια ενότητα που είχε ενταχθεί από φέτος το Σεπτέμβριο στο ανεμολόγιο, που αφορά την τεχνολογία. Πώς επηρεάζει την καθημερινότητά μας, όχι πολύ σύνθετα και πολύ εξειδικευμένα πράγματα, καθημερινά πρακτικά ζητήματα, συμβουλές. Τη Δευτέρα είναι ο Ρίζος για τα εργασιακά, την Τρίτη η Κουνιά για τα πολιτιστικά, την Τετάρτη ο Χατζησαλάτας για τα οικονομικά, τις Πέμπτες είναι ο Κασίμης για την τεχνολογία. Τι μας λείπει, τι θέλετε, διατροφή, αθλητισμό, extreme sport, extreme sport ελαβήθη στην Ελλάδα είναι να μπορείς να βγάλεις με το μηνιάτικο το μήνα. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, αυτό τώρα σε κάποιους θα αρέσει. Εγώ αυτό το θεωρώ τρίτο-τέταρτο χιούμορ. Είναι από αυτά τα σαχλά που λέει το μεσημέρι ο Καλαμούκης με τον Μπαρμπαγιάννη. Λες και έχουμε ευτυχισμένο όχι το 2026 όπου να είναι 27, αλλά το 1984. Αυτά τα έλεγε ο Χάρη Κλίν πριν από 50 χρόνια. Σε λίγο λοιπόν θα πάρουν πρώτη τον λόγο ο κύριος Σάκης από Μεσόγεια, Μεσοκείων, τέλος πάντων, και ο κύριος Χαράλαμπος που περιμένει στη συνέχεια από Πάτρα. Οι συντελεστές και οι συνάδελφοι που εργάζονται για το σημερινό ανεμολόγιο στη ρύθμιση του ήχου, Πισμπίκης Νίκος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Και στο μικρόφωνο, για να ξέρετε και ποιον να βρίζετε, Λαβίθης Κωνσταντίνος.

Μία είδηση που προέκυψε τώρα πριν από λίγο, αυτό που λέμε της τελευταίας στιγμής, σημαντική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για μπλόκο στον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας όταν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει ότι η επιλογή της πρώτης κατοικίας ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης πρέπει να αποτελεί την έσχατη λύση. Μπορείτε να μπείτε στο parapolitica.gr και να διαβάσετε πολύ περισσότερα και πολύ πιο αναλυτικά και να το σχολιάσουμε και στον αέρα. Την εκπομπή «Το Ανεμολόγιο» το βρίσκεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχω λογαριασμό της εκπομπής και στο X και στο Instagram και στις δύο πλατφόρμες. Για να βρείτε την εκπομπή, πληκτρολογείτε τη λέξη «Το Ανεμολόγιο». Μία λέξη λατινική χαρακτήρες, «Το Ανεμολόγιο» είναι η ονομασία του λογαριασμού και εκεί θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου, να διαβάζετε ή να βλέπετε ανάλογα ηχητικά αποσπάσματα, οτιδήποτε ανεβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζω και ηχητικά από ακροατές, οπότε υπάρχει και αυτή η ενότητα. Και γενικώς θέλω να υπάρχει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η δυνατότητα επικοινωνίας. Οπότε επισκέπτεστε και έχουμε και εκτός εκπομπής τη δυνατότητα να μιλάμε. Να μην ανεβάσω δηλαδή και εγώ μια φωτογραφία το χαμπουρκέρ μου, δεν κατάλαβα. Των αλωνών το χαμπουρκέρ είναι πιο γευστικό. Αυτά ακούει τώρα ο Βασίλης, οδηγός διεθνών μεταφορών, στην ταλίκα του πάνω για Instagram και αν και μπορεί και ο ίδιος. Γιατί στην Πορτογαλία που ήμουνα να μην ανεβάσω εδώ, δεν ξέρω τι έχουν στην Πορτογαλία. Ταπάς, όχι, αυτά τα έχουν στην Ισπανία. Διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ακροατές στον αέρα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Πώς συναντά η ιστορία τις νέες τεχνολογίες? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
9: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
8: Μα δεν το έχεις κόψει.
9: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρισινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
14: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε να τον ακούσουμε, πάμε να του δώσουμε τον λόγο για να μπορέσει να μπει σε ροή συζήτηση. Καλησπέρα κύριε Σάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνεις?
0: Πώς είστε?
1: Δόξα τον καλό Θεούλη, εσύ?
0: Καλά κι εγώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία στην εκπομπή σου είναι ο τρόπος που χειρίζεσαι το λόγο. Ειδικά με αυτό το ακροατήριο που είναι τόσο ευρύ, πολλές φορές είναι δύσκολο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συνήθως οι όροι που χρησιμοποιείς είναι πάντα σωστοί. Αυτό σε κάποια φάση περιορίζει λίγο το φρεσεολόγιο, αλλά παρόλα αυτά το αποτέλεσμα παραμένει ότι οι όροι που χρησιμοποιούνται τις περισσότερες φορές είναι σωστοί. Σου θυμίζω μια παλιότερη συζήτησή μας. Νομίζω μιλάγαμε για τα ορυκτά της χώρας, φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Όπου εσύ ονόμαζες αυτή την κατάσταση ορυκτό πλούτο, ενώ όταν μιλήσαμε μαζί, εγώ σου είπα αυτή είναι η πόρη της χώρας. Εκεί κοντοστάθηκες και λες σωστά. Το φυσικό αέριο εκεί που βρίσκεται είναι ένας φυσικός πόρος αυτή τη στιγμή. Όταν βγει έξω και εκμεταλλευτεί κατάλληλα, θα γίνει και εθνικός πλούτος.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, χθες το βράδυ λοιπόν σας άκουγα και είδα ότι έκανες μια αναζήτηση σε ζωντανά στην εκπομπή σου, στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Στον για το chat.
1: Το ερώτημα για την περίπτωση του γιατρού.
0: Ναι.
1: Όσες γυναίκες. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Εδώ δεν υπάρχει καμία τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ έκανες ένα ερώτημα σε ένα ρομπότ, το οποίο έχει εξελιχθεί, μπορεί να μιλάει τη γλώσσα σου και να δέχεται μάλιστα και ιδιωματισμούς, το οποίο ανασύρει την έρευνα που έχουν καταχωρήσει κάποιοι άνθρωποι, στατιστικά στοιχεία, και στα παραδίδει στο χέρι. Δεν έχει σκεφτεί κάποιος για να σου δώσει την απάντηση.
0: Πολύ ωραία. Απλά το περιγράφετε, ναι. Πολύ
1: όχι,
0: ωραία.
1: Δεν είναι θέμα ωραία, είναι το γεγονός.
0: Πολύ σωστά το περιγράφετε.
1: Λοιπόν, το πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη, τεχνητή, όχι τεχνική, όπως είπε κάποιος αγοράτης.
0: Μπερδεύονται κάποιοι ακροατές, ναι, λένε τεχνική, εντάξει.
1: Ο οποίος είχε σπουδάσει και πληροφορική, με κάποιες αμφιβολίες να τις έχω να μου επιτρέπετε. Τέλος πάντων. Το πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν είναι ότι οι χρήστες κάνουν λάθος ερωτήσεις. Παράδειγμα, λέει ο κ. Λαβίδης, θέλω ακουστικά για τη δουλειά μου. Δεν πρόκειται να πάρει σωστή απάντηση. Η σωστή ερώτηση είναι, θέλω ακουστικά για την εκπομπή που θα συνδεθούν στην τάδε κονσόλα, απομονωμένα από αυτό, με κάνω εκπομπή λόγου και όχι μουσικής, και εκεί αρχίζεις πάλι να δέχεσαι σωστές απαντήσεις, αλλά οι οποίες δεν είναι επειδή σκέφτηκε κάποιος, μελέτησε τα δεδομένα των ακουστικών, τις προδιαγραφές και σου πρότεινε ως καλύτερη λύση αυτή, απλά αναζήτησε ανάμεσα σε άλλους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που έχουν κάνει σχόλια ότι εγώ αγόρασα τα τάδα ακουστικά και τα βρήκα πάρα πολύ καλά και σου έφερε την πληροφορία. Αυτό τώρα ενέχει και έναν άλλο κίνδυνο, μια και το AI, τεχνητή νοημοσύνη, είναι στα ντουζένια της αυτόν τον καιρό και συζητάει πολλοί κόσμος, ενέχει και ένα άλλο πρόβλημα. Αν εγώ διακριτικά ξεκινήσω να φυτεύω στα social media ένα κείμενο που λέει ότι ο κ. Λαβίτης την τάδε του μηνός πήρε θέση υπέρ του κ. Κασιτιάρη, για παράδειγμα. Άρα φασιστεύει. Εάν το κάνω προσεκτικά, δεν χρησιμοποιήσω κακές λέξεις, δεν χρησιμοποιήσω κακό λόγο, με κάποιο τρόπο τεκμηριώσω αυτό που λέω, το επαναλάβω και λέω ναι, ο κ. Λαβίτης και στις 31 του μηνός έλαβε θέση υπέρ της Χρυσής Αυγής. Ξέρεις τι θα γίνει? Μετά από 2 χρόνια που θα κάνω αυτή τη δουλειά λίγο συστηματικά και προσεκτικά, αν κάποιος ακροατής κάνει ένα ερώτημα, κάποιος χρήστης κάνει ένα ερώτημα και πει από τους Έλληνες δημοσιογράφους του ραδιοφώνου, ποιος φασίς το φέρνει, το AI θα του πει ο Λαβίτης. Και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Ίσως θα έπρεπε να το θέσω και στον Θεοφάνη Κασίμη που έχουμε κάθε Πέμπτη για τεχνολογία. Πώς διαχωρίζεται σε αυτή την περίπτωση? Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ένα φιλτράρισμα.
1: Όχι.
0: Έτσι, τουλάχιστον όχι, να υπάρχουν περισσότερες πηγές άμα του πεις ψάξε βαθύτερα.
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί ένας να γράψει
1: όχι
0: κάτι και αυτό να το θεωρεί.
1: Ακριβώς, και μάλιστα όταν θα το έχω γράψει.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
1: Δεν θα κληθώ εγώ να αποδείξω ότι ο κύριος Λαβίτης είναι φασίστας. Ο κύριος Λαβίδης θα κληθεί να αποδείξει ότι δεν είναι φασίστας. Και η εκτίμηση που έχει ο κόσμος για αυτό που νομίζει ότι είναι AI είναι πάρα πολύ εσφαλμένη. Όταν εγώ, ξέρεις τη δουλειά που κάνω, Κωνσταντίνε, ρωτήσω να μάθω τι ηχείο μπορώ να βάλω εκεί, σε αυτή τη συχνότητα, με αυτά τα DB, αυτό επίσης δεν είναι AI. Αν έχω δώσει τις σωστές πληροφορίες, υπάρχουν οι μαθηματικοί τύποι, το οποίο σωστά, το ρομπότ αυτό τους εκτελεί σωστά και θα μου δώσει την απάντηση. Δεν έχει γεννήσει κάτι. Είναι μηχανή αναζήτησης. AI θα πει, εάν υπάρχει μία μηχανή, η οποία θα λέει, αυτός είναι τα παραπολιτικά FM, μάλιστα, η εκπομπή του Λαβίθη, αν πάρει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ένα μερίδιο ανθοκομείας κάθε Πέμπτη στις 7. Έχει να κερδίσει κάτι. Εκεί λοιπόν αυτό πρέπει να μελετήσει κάποιος για να σας απαντήσει. Δεν είναι καταγεγραμμένο, γιατί είναι μελλοντικό. Όλα αυτά που ζητάμε εμείς είναι στο παρελθόν και έχουν γίνει ήδη. Μαθηματικά προβλήματα που δεν έχουν λυθεί υπάρχουν πολύ λίγα. Για όλα τα υπόλοιπα είναι ήδη λυμμένα. Τι κάνει αυτή η μηχανή αναζήτησης? Ανασύρει την πληροφορία και στην παραδίδει πολύ γρήγορα σε μια γλώσσα πολύ φιλική. Αυτό δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι, πάρα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, επαγγελματίες αντιμετωπίζουν πάρα πολύ πολλά προβλήματα που αυξάνονται δραματικά στη δουλειά τους αυτή τη στιγμή, το οποίο σχετίζεται με αυτό το πράγμα. Εμείς στο κατάστημά μας αντιμετωπίζουμε αυτό. Μηχανικοί αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν αυτό και σου λέει, ήρθα να φτιάξω αυτό. Του λέει ο μηχανικός, ξέρετε, το αμάξι δεν έχει αυτό. Τι λες, του λέει. Εγώ το διάβασα στο AI. Γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν με το AI. Για να μην τρώω το χρόνο σας, μια και είμαι πρώτος ακροατής, μια παράκληση θέλω. Θέλω να κάνετε μια θεματική, την οποία θα επιτρέπετε στους ακροατές να διακομωδήσουν την πρόβλεψη για τον αποτέλεσμα των ερχόμενων εκλογών. Εκεί θέλω να συμμετέχω, θα γελάσουμε πολύ. Αυτά. Εύχομαι υγεία, πολύ να είσαι καλά με την οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Να περνάς καλά.
0: Χάρηκα που μιλήσαμε και πολύ ωραία η τοποθέτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προσέξτε, πάντα διευκρινίζω. Ενδιαφέρουσα θεωρώ μια παρέμβαση, μια τοποθέτηση, μια σκέψη. Ενδιαφέροντα θεωρώ έναν συλλογισμό. Όχι επειδή απαραίτητα μπορεί να συμφωνώ, μπορεί να διαφωνώ και να θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον συλλογισμός. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, έτσι όπως το έθεσε ο Σάκης, δεν νομίζω ότι είναι θέμα διαφωνίας. Έκανε μια περιγραφή μιας κατάστασης. Ή υπάρχει και κάποιος που τεκμηριωμένα όμως, επειδή έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο, μπορεί να εκφέρει κάποιον αντίλογο. Τώρα λέει εδώ ο Γιούρας, καλησπέρα κιόλας Γιούρα, ότι μπερδεύτηκε ο Σάκης και είπε τεχνική νοημοσύνη αντί τεχνητή. Γιούρα μου, επειδή το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο που προσφέρει ένα από τα πολύ θετικά του ραδιοφώνου που το υποτιμάμε, είναι η ευελιξία. Δηλαδή το ραδιόφωνο μπορείς να το ακούς κάνοντας ένα σωρό άλλα πράγματα. Από το να οδηγείς και να μαγειρεύεις μέχρι το να εργάζεσαι και να τελειώνεις επιτέλους το Death Star Lego που έχεις πάρει και έχει 5.000 κομμάτια. Με αποτέλεσμα κάποιες φορές να χάνουμε κάποια. Δεν είπε ο Σάκης τεχνική αντί για τεχνητή. Το αντίθετο, διόρθωσε. Είπε ότι κάποιοι ακροατές κάνουν το λάθος και την αποκαλούν τεχνική αντί για τεχνητή νοημοσύνη. Σωστά την ανέφερε. Ένα επίσης λάθος από τη δική μου εμπειρία που κάνουν κάποιοι άνθρωποι είναι δικτάτορας διδάκτορας. Το έχουν λίγο εκεί και αυτό κάπως με τη γλώσσα μπερδεύεται. Είναι λίγο γλωσσοδέτης. Τεχνητή. Τεχνητή με την έννοια ότι δεν είναι αληθινή, είναι τεχνητή. Συνεχίζουμε με τον Χαράλαμπο από την Πάτρα.
2: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία εκπομπή που κάνετε.
0: Να είστε καλά.
2: Και για το λόγο και για το βήμα που μας δίνετε.
0: Να είστε καλά.
2: Έχουμε μιλήσει πριν 2,5 μήνες περίπου και σας είχα πει ότι εγώ θα βγαίνω κάθε 3 μήνες κάπου εκεί.
0: Ναι.
2: Για να μην παίρνω το και τρώω το χρόνο άλλων ακροατών. Άκουσα σήμερα πάλι για μια κυρία, δεν θυμάμαι την ηλικία της, ότι μπήκαν μέσα οι απατεώνες με αυτά που γίνονται και τις έφαγαν γύρω στα 4.700.000 ευρώ σε λίρες κτλ. Μα όλοι οι δημοσιογράφοι σε όλα τα κανάλια, σε όλους τους σταθμούς, όλη η αστυνομία, όλος ο κόσμος λέει να προσέχουν, να προσέχουν, να προσέχουν. Τελικά κύριε Λαβίθη, εγώ αυτούς τους ανθρώπους δεν τους λυπάμαι. Και θα σας πω περιστατικό σήμερα. Πήγα για κάποια δουλειά στην τράπεζα, ήταν δύο κυρίες και έλεγε μία στην άλλη, θα σηκώσω 10.000 ευρώ, θα χαλάσω τα 1.000 για όλο το μήνα και θα τα άλλα θα τα έχω στο σπίτι για μια ώρα ανάγκη. Και όταν τους είπα, με συγχωρείτε που επεμβαίνω, γιατί τα λέτε αυτά, μπορεί κάποιος απατεώνας να ακούει, να είναι με στην τράπεζα, να δώσει τα στοιχεία σας, βγαίνει έξω η τάδε κυρία, φοράει αυτά και αυτά και αυτά, και να σας ορμήσουν, να σας πάνουν την τσάντα, να σας πετάξουν κάτω, να σας χτυπήσουν, να έχετε σοβαρά προβλήματα και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση, κύριε Λαβίφτη, και η ερώτηση ταυτόχρονα?
0: Ποια ήταν?
2: Και εσένα τι σε ενδιαφέρει τι κάνω εγώ?
0: Α, πήγατε να βρείτε και μπελά δηλαδή, πήγατε να βοηθήσετε.
2: Σωστά.
0: Και πήγατε να βρείτε και τον μπελά σας.
2: Σωστά. Οπότε λέω από μέσα μου, βούλωσέ το, μη λες τίποτα, και αν γίνει αυτό το πράγμα και είσαι παρόν, θα προχωρήσεις και θα προσπεράσεις και δεν θα βοηθήσεις τίποτα. Το ίδιο είχε γίνει
0: πριν. Δεν καταλαβαίνω γιατί, γιατί απατήσανε τώρα έτσι. Τι πειράζει που. Και από ό,τι σας ακούω. Και ευγενέστατος είστε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Δεν φαντάζομαι να μιλήσατε με κάποιο ύφος που.
2: Όχι,
0: και
2: όχι,
0: δεν
2: όχι.
0: Έχετε κιόλας από το ύφος της φωνής σας τη χρειά κάποιο
2: όχι,
0: αγενές
2: όχι.
0: Στοιχείο. Γιατί να πει. Με ευγένει, ακόμα και να αρνηθεί. Αλλά με ευγένει. Τι σε νοιάζει εσένα τώρα, είναι λίγο. Τέλος πάντων.
2: Μπορεί να είχε τα νεύρα της, ξέρω εγώ, μπορεί να είχε τσακωθεί με την οικογένειά της. Δεν την παρεξηγώ. Το ίδιο είχε γίνει πάλι πριν 25 μέρες μέσα στο κεντρικό ταχυδρομείο της Πάτρας με ένα παππού. Όταν λοιπόν τον προειδοποιήσαμε ότι τον έχουν βάλει στο μάτι μια κοινωνική ομάδα που ζει στην Ελλάδα και είναι πληγή, πραγματικά πληγή, γύρω 4-5 άτομα ηλικίας 10-15 χρονών, το ίδιο μας είπε. Του βούτυξαν όλο το πορτοφόλι με τη σύνταξη και ό,τι λεφτά είχε και φώναζε μετά ο παππούς, πηγαίνετε, τρέξτε να τους πιάσετε. Γιατί να τρέξει? Και αν βγάλουν ένα πιστόλι, ένα σουγιά, ένα μαχαίρι, γιατί να πάει ο άλλος?
0: Ναι.
2: Κάθεται στα αυγά του. Και λέει, συγγνώμη που θα την πω τη φράση, κόψε το σβέρκο σου. Και προχωρώ. Σας είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή για τις αναβολές που γίνονται στα δικαστήρια. Και δεν είχα αναφέρει πόλη, απλώς μια μικρή πόλη στο νομό Ηλίας. Το Μάιο ζήτησα ένα απόσπασμα μιας αθωτικής απόφασης που ταλαιπωρήθηκα 7 χρόνια, όλα αναβολές και εκδικαζόταν μόνο μία υπόθεση από τις 31 κάθε φορά. Πάρτε με, λέει, σε 10 μέρες να μου το επιθυμίσετε, να το ετοιμάσω. Πράγματι πήρα σε 10 μέρες. Ξαναπαίρνω τον Ιούνιο, ξαναπαίρνω τον Ιούλιο και μου λέει το έχουμε έτοιμο, ελάτε να το παραλάβετε. Πριν 20 μέρες περίπου με την πρώτη μεγάλη κακοκαιρία που ήρθε στην Ελλάδα, πήγαμε με συγγενικό μου πρόσωπο. 8 και 20 είμαστε στα δικαστήρια.
0: Ναι.
2: Το ζητήσαμε. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Α, δεν το έχουμε έτοιμο ακόμα και ελάτε αύριο να το παραλάβετε. Λέω, με συγχωρείτε, θα έρθω από την Πάτρα 120 χιλιόμετρα και 120 χιλιόμετρα επειδή εσείς λέω δεν μου το είπατε, το είχατε έτοιμο και τα λοιπά. Λέει, μπορεί, αφού είδε ότι πλέον κάπου τα πράγματα δεν έπαιρναν κακή τροπή, απλώς λίγο ύψωσα τον τόνο της φωνής μου και είδε ότι πλέον δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, λέει, μπορεί, τα περιμένετε μέχρι τις 10.30 που θα κάνουμε διάλειμμα. Πράγματι στις 10.30 συγγνώμη, ήρθε η κυρία πάνω. Συγγνώμη, κανονικά δεν έπρεπε να πω αν ήταν κυρία ή κύριος. Ήρθε η κυρία πλέον αφού τα ανέφερα και με λέει, ξέρετε, λέει, να περιμένετε μέχρι τις 2.30. Όχι, λέω, δεν περιμένουμε μέχρι τις 2.30, θα γίνει τώρα. Αλλιώς θα πάω στον εισαγγελέα υπηρεσίας κατευθείαν. Τέλος πάντων, το δίνει σε ένα παλικάρι, ευγενέστατο από την Πρέβεζα. Άρχισε, το φτιάχνε, να το γράφει στον υπολογιστή. Έλα όμως που ξεκίνησε η μεγάλη κακοκαιρία και πέφτανε τα φώτα, σβήνανε οι υπολογιστές, πέφτανε οι ασφάλειες από τους κεραυνούς, γινόταν ο κακός χαμός. Ένα χαρτί που ήταν για 10 λεπτά υπόθεση, κάναμε μία ώρα. Τελικά γυρίσαμε στο σπίτι γύρω στις 4. Και το άλλο πάλι, κάποιοι εισαγγελείς, και ειδικά νέοι πρωτοδιοριζόμενοι, πρέπει να συμπεριφέρονται πιο καλύτερα στους πολίτες όταν πάνε να τους εκθέσουν ένα πρόβλημα, να τους κάνουν μία ερώτηση. Γιατί πολλά άτομα, κύριε Λαβίθη, με αυτή την κατάσταση δεν έχουν να πάνε να πληρώσουν 150 ευρώ και 200 για να κάνουν μία μήνυση. Και κοιτάνε μήπως διευθετήσουν το πρόβλημά τους με άλλο τρόπο χωρίς να πέσουν στα δικαστήρια. Μιλάνε πολύ άσχημα. Δηλαδή κοριτσάκια και παιδάκια, αγόρια, 28-29 χρονών πρωτοδιοριζόμενα, αντισαγγελείς στην πραγματικότητα, δεν ξέρετε πώς μιλούν. Δηλαδή τα χάνεις. Ήταν και μία παλιά εισαγγελέας στην Πάτρα, με το που έμπαινε μέσα, εφώναζε, δεν άφηνε κανέναν όρθιο. Όταν λοιπόν τη στριμώξανε πολύ άγρια, η φωνή της έπεσε. Δεν την έπαιρνε πλέον, συγγνώμη που μιλάω αυτή την κουβέντα. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, γιατί πλέον είπαν ότι τα πράγματα αυτά έχουν φτάσει στο προχώρητο. Πάει αυτό. Το άλλο είναι ότι... συγγνώμη. Είναι, θα πω κάτι για γέλια κιόλας.
0: Πείτε
2: μας. Και για, είναι και για κλάματα. Σε εκκλησία, προχθές που έβρεχε, ήσαν δύο κυρίες, συγγνώμη κιόλας, μου το λέω και γελάω, και έλεγε μία στην άλλη. Είχα πάει, λέει, στο χωριό για κάποιες δουλειές, έκανα μπάνιο, δεν μπορούσα, λέει, να στεγνώσω τα μαλλιά μου. Λέει, γιατί? Έπεσε, λέει, το ρεύμα. Και δεν είχα ρεύμα, δεν είχα φως να στεγνώσω τα μαλλιά και λίγο έλειψε να πάθω πνευμονία. Και λέει μία άλλη κυρία, καλά της λέει, δεν μπορούσες να περιμένεις μία-δυο ώρες? Όχι. Και λέω εγώ τώρα, για γέλια έτσι, στους βιομηχάνους, στους εφοπλιστές, γιατί δεν κάνουν μία πατέντα να φτιάξουν ένα πιστολάκι όπως είναι τα τρατζιστοράκια με μπαταρίες, με οτιδήποτε άλλο, και να είναι μια χαρά. Δηλαδή να το λένε αυτό μέσα στην εκκλησία και κατά τη διάρκεια του Ευαγγελίου. Φανταστείτε, δηλαδή, όσοι είμαστε δίπλα, προσπαθούσαμε να κρατηθούμε.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, ας πάνε να βρούνε με έναν εφοπλιστή και να πιάσει και πάρα πολλά λεφτά. Και επειδή έρχεται και χειμώνας τώρα...
0: Ναι, και να κάνετε και έναν επιλογό σιγά-σιγά.
2: Ναι, τελειώνω. Επειδή θα έχουμε αποκλεισμούς, ειδικά στα βόρεια προάστια των Αθηνών και σε άλλες περιοχές, θα βγουν κάποιες κυρίες που θα βλέπουμε τα σπίτια τους, οι κύριοι που θα βλέπουν τα σπίτια τους και θα είναι πολυτελέστατα. Και θα λένε δεν έχουμε δύο μέρες νερό, δεν έχουμε δύο μέρες ρεύμα, δεν μπορούμε να μαγειρέψουμε. Ας πάρουν ένα πετρογκάζ να το έχουν στην άκρη, ας πάρουν ένα ψυγείο του πάγου, τα ξύλινα, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, αν τα προλάβατε, με τις κολόνες του πάγου που βάζανε παλιά. Πέρναγε ο άνθρωπος που πολλούσε πάγο και το βάζες μέσα και κράταγε καλύτερα και από το ηλεκτρικό ψυγείο. Δηλαδή, λες, τι γίνεται τώρα? Ας πάρουν και μια ξυλόσωμπα να είναι σε
0: στην Εκάλη αυτά, κύριε Χαράλαμπε.
2: Ορίστε.
0: Στην Εκάλη λέτε να γίνουν αυτά ή γενικά το λέτε?
2: Γενικά σε όλα τα προάστια που κατοικούν πλούσιοι. Γιατί ο φτωχός...
0: Μα γι' αυτό γίναν πλούσιοι, για να μην έχουν ξυλόσωμπες και ψυγεία με πάγο μέσα.
2: Αλλά τότε να μην φωνάζουν.
0: Αλλιώς δεν θα γινόντουσαν πλούσιοι, δεν τους ένοιαζε.
2: Να μην φωνάζουν όμως ότι και βγαίνουν και λένε ότι φταίει το κράτος, φταίει εκείνο, φταίει ο καιρός, όταν έχουν αυτά τα πράγματα.
0: Ωραίος. Καμιά φορά αυτά τα θεωρητικά πιο φτωχικά έχουν δείξει την αξία τους. Ναι, όχι θεωρητικά τα πιο φτωχικά, έχουν δείξει την αξία τους.
2: Εντάξει. Σωστά.
0: Έγινε, κύριε Χαραλάμπη.
2: Μπορούν να πάρουν και μία ξυλόσωμπα.
0: Να πάρουν.
2: Η οποία να ψένει και να μαγειρεύει και να ζεσταίνει και το σπίτι. Αυτές τις 2-3 μέρες που θα έχουν μια κακοκαιρία. Και δεν θα γίνεται όλος αυτός ο κάγος.
0: Δυστυχώς δεν ζεσταίνει την πισίνα. Να είστε καλά, κύριε Χαραλάμπη.
2: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ευχαριστώ
0: σας
2: πολύ.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια και σε κανένα δύο μήνες θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ θα σας έλεγα να μην πάει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντάξει, δεν σας είπα να παίρνετε μια φορά τη βδομάδα που είναι ο κανόνας, αλλά...
2: Αυτό το κράταγα και σε άλλη εκπομπή, σε άλλο σταθμό. Και φώναζε ο συνάδελφός σας που είχε την εκπομπή, γιατί δεν βγαίνω νωρίτερα. Όχι, το κρατάω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Χαράλαμπε.

Γιατί όχι, η περιγραφή με την ξυλόσωμπα και το ψυγείο, το ξύλινο με τον πάγο,

Στην Κωνσταντινούπολη έβλεπα πριν λίγο εικόνα τη χειρότερη, τη μεγαλύτερη βροχόπτωση σε μία ημέρα από το 1985, 41 χρόνια μετά.

0: Έχουμε 3 νεκρούς και 4 αγνοούμενους. Χαρακτηρίζεται τραγική η κατάσταση. Τι να σας πω, δεν την έχω επισκεφτεί ποτέ. Φαντάζομαι κάποιοι, κάποιες από εσάς θα έχετε πάει. Εκτός από το ιστορικό, τη Βασιλεύουσα, 3 άλλωστε είναι οι μεγάλες πόλεις, πια η Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Ιεροσόλυμα, κάπως νομίζω Ιερουσαλήμ, Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Ιερουσαλήμ και ιερές. Τέλος πάντων, εγώ θα βάζα και την Αθήνα βέβαια, αλλά είναι άλλη κουβέντα τώρα αυτή. Προφανώς είναι μια θηριώδης πόλη. Πληθυσμός της είναι στα 15 εκατομμύρια πλέον. Γιατί και η Τουρκία, ενώ ήταν το 80, τη δεκαετία του 80 ήταν 40 εκατομμύρια. Οι Τούρκοι έχουν πάει στα 80 εκατομμύρια κι αυτοί. Και σιγά σιγά θα αρχίσουν τώρα να μειώνεται ο αριθμός τους. Καθώς έχει πλέον βελτιωθεί αρκετά το βιωτικό της επίπεδο και έχει παρατηρηθεί όποτε βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο μιας χώρας, μειώνεται ο αριθμός των γεννήσεων. Φαντάζομαι υπάρχει ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ πλούσιο και μέσα στη χλειδί την πολυτέλεια, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι, το οποίο είναι φτώχεια καταραμένη. Είναι αυτά που τραγουδάγαμε εμείς στη δεκαετία του 60 και τα τραγουδάνε ακόμα κάποιοι για να νιώσουν ότι βρίσκονται σε εποχή προλεταριάτου με τα χαμηλά τα σπίτια και ούτω καθεξής. Κάθε καημός και δάκρυ, κάθε κεραμίδι έχει φτιαχτεί με υδρότα και με αίμα και όλα αυτά τα ωραία εκείνης της εποχής με τον Αλεξανδράκη, αλλά καμία σχέση με την σημερινή πραγματικότητα. Φαντάζομαι στην Κωνσταντινούπολη αυτά υπάρχουν ακόμα. Οπότε δεν πρέπει να είναι μια πόλη που να έχει και τίποτα σοβαρές υποδομές για να αντιμετωπίσει και πιο απλά καιρικά φαινόμενα. Πόσο μάλλον τόσο έντονη βροχόπτωση, την πιο ισχυρή από το 1985. Εκτός και αν κάνω λάθος και αν έχετε επισκεφθεί και μπορεί να είχατε πάει και πρόσφατα και έχετε κάποια διαφορετική εικόνα να περιγράψετε. Πάμε στον επόμενο ακροατή μας, είναι ο παππούς Κώστας από το Κολωνάκι. Γεια σου παππού Κώστα.
1: Καλησπέρα γλυκέ.
0: Καλώς το να.
1: Ελπίζω να είσαι καλά εσύ, η γυναικούλα σου και το όμορφο παιδάκι σου.
0: Μ' άρεσε. Είπα αυτό. Κολωνάκι αντί για κουκάκι.
1: Ορίστε.
0: Ακούσατε να λέω κολωνάκι αντί για κουκάκι. Με διορθώνει ο Νίκος ότι
1: όχι,
0: είπα
1: όχι,
0: κολωνάκι.
1: Όχι, κουκάκι είμαι, κουκάκι είμαι.
0: Κουκάκι είστε, εντάξει.
1: Κουκάκι είμαι, κουκάκι είμαι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες ότι διανθίζεις την εκπομπή σου με διάφορα. Είναι πολύ ωραίο. Μόνο να προσέξεις γιατί η ποικιλία και ο αχταρμάς είναι δύο έννοιες πολύ κοντά η μία στην άλλη. Η μεν ποικιλία είναι σπουδαίος, αλλά ο χταρμάς είναι για πέταμα. Πρόσεχε λοιπόν την επιλογή την οποία θα κάνεις.
0: Ποικιλία και αχταρμάς, ωραία.
1: Επί και ευκαιρία. Να πω ένα παράπονο μου, τουλάχιστον εσύ τώρα με αυτό που είπες μπορείς να το διορθώσεις. Δεν έχω ακούσει ποτέ σε μια εκπομπή αθλητισμού να μιλήσει κάποιος για το σκάκι. Αυτό το πνευματικό άθλημα, το οποίο είναι το υψηλότερο όλων των αθλημάτων. Μπορείς εσύ να το συμπεριλάβεις σε αυτή την ωραία προσπάθεια που καταβάλεις.
0: Ναι, πριν από 2 χρόνια, ήμουν ακόμα στον προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό, είχα καλέσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σκακιστών. Είχε μια διάκριση τότε στη χώρα μας, κάτι είχε γίνει.
1: Ναι, μπορεί να έχεις καλέσει μια φορά τόσο.
0: Την έχω κάθε μέρα εδώ κάποιον, ή μια φορά τη βδομάδα κάποιον για το σκακί.
1: Όχι, αλλά
0: πώς είναι το σταυρόλεξο του New York Times.
1: Άκου, στο θέμα του αθλητισμού, αν ούτε 5 λεπτά, 4 λεπτά, 3 λεπτά.
0: Το βάζω στο θέμα
1: ποιος
0: του πνεύματος.
1: Ποιος είναι πρωταθλητής, αν είμαι ο πρωταθλητής του κόσμου. Έχουμε ένα παιδί Έλληνα, ο οποίος διεκδικεί το πρωτάθλημα του κόσμου. Πέρσι έπαιξε με έναν ο οποίος ήταν Ινδός. Δεν ξέρω τα αποτελέσματα που έκαναν.
0: Θα σας πω τι μπορώ να κάνω. Να δώσω τη δυνατότητα αυτό που κάνετε τώρα. Και να βγείτε εσείς να μιλήσετε για το σκάκι και να βγείτε μια άλλη φορά και να μου το υπενθυμίσετε. Δηλαδή,
1: μακάρι να μου
0: δεν χρειάζεται εγώ από μόνος χαρά. Μου. Εννοείται, μα η εκπομπή, αυτό είναι το καλό, ότι νιώθει κάποιος ότι ένα θέμα που τον ενδιαφέρει και που το θεωρεί ότι και άλλους τους ενδιαφέρει δεν ακούγεται τόσο. Κάθε μέρα αυτές τις τρεις ώρες βγαίνει και το αναδεικνύει.
1: Μακάρι να μου
0: και μου δίνει και με ένα κίνητρο και ασχολείται και
1: όμως, δεν τολμάω να το πω γιατί θα νομίσουν οι συνακροατές μου ότι τους κάνω μάθημα. Όχι. Εγώ είμαι ένας σκακιστής ο οποίος διεκδίκησα το πρωτάθλημα της Ελλάδος. Είμαι μέτρο. Ξανάτα μου.
0: Ήσασταν μέτρο.
1: Έχω να παίξω σκάκι μερικά χρόνια.
0: Ναι. Δεν γίνατε όμως γκραντμάστερ.
1: Αλλά ήθελα να μάθω λίγο. Υπήρχανε κάποτε τα ήξερα απ' έξω και ανακατωτά και τι γινότανε στην Ιαπωνία και τι γινότανε στην Κίνα και τι γινότανε παντού. Αλλά τώρα έχω απομακρυνθεί πολύ και θα ήθελα να ακούσω δύο λόγια. Ο πρωτάθλημα της Ελλάδος το έχει αυτός, ας πούμε. Το πρωτάθλημα του κόσμου το έχει.
0: Εντάξει, εκείνος. Η εκπομπή προσφέρεται γι' αυτό. Οι ίδιοι καλείτε και αναφέρεστε στο θέμα που θέλετε.
1: Σε ευχαριστώ και μου το πάρα πολύ, αγάπη μου.
0: Να είστε καλά.
1: Πες μου σε παρακαλώ πολύ, ο Μανώλης τι κάνει.
0: Ο Μάνος.
1: Ο Μάνος.
0: Ο Μάνος αναρώνει, δεν ξέρω αν θα προλάβει τελικά αυτή την εβδομάδα. Μου είχε πει ότι μπορεί να προλάβαινε και αυτή την εβδομάδα. Ίσως αυτό να ήταν περισσότερο η επιθυμία του, η ανάγκη του να είναι πάλι μαζί σας και να είναι από Δευτέρα. Δεν ξέρω όμως αν εμφανιστεί σήμερα ή αύριο, δεν έχω εικόνα.
1: Το ματάκι του είναι εντάξει.
0: Ναι, έκανε τρία ράματα εκεί, όλα καλά. Και ευτυχώς για το ισχύο ήταν ράγισμα.
1: Ρογμόδες ήταν, δεν
0: και όχι ήταν σπάσιμο, ναι.
1: Ναι. Καλώς.
0: Εντάξει, παππού Κώστα.
1: Και ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.
0: Να είσαι καλά. Και
1: γεια
0: εγώ που πήρες.
1: Γεια
0: σου, παππού Κώστα. Δυνατός γερός, γρήγορα πίσω μαζί μας εδώ ο Μάνος Τσιλιμίδης. Ο παππούς Κώστας είναι 96 πλέον. Πρέπει να μιλάμε μαζί από τότε που ήταν 94 ακόμα. Ο παππούς Κώστας θα λέει, αχ και να ήμουν 90. Τι θα έκανα. Μακάρι να φτάσουμε όχι μόνο τα χρόνια του. Να έχουμε τη διάβγεια και τη σκέψη του. Βλέπω ότι οι τίτλοι για το σκάκι μέτρ, διεθνής μέτρ, γκραντ μέτρ, διεθνής γκραντ μέτρ, ως προς εμάς, ίσως να εννοεί τον πιο πρόσφατο διακριθέντα Έλληνα σκακιστή, τον Νικόλα Θεοδόρου. Γεννημένος το 2000, Ρέθυμνο, και έλαβε τον τίτλο του International Master και του Grand Master το 2021. Έγραψε ιστορία όταν έγινε ο πρώτος Έλληνας σκακιστής που νίκησε εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή. Επικράτησε απέναντι στον Ινδό Γκουκές Ντομαράτζου, αν το προφέρω σωστά. Άλλοι γνωστοί Έλληνες σκακιστές εδώ με μια πολύ πρόχειρη αναζήτηση, Ιωάννης Παπαϊωάννου, Γιώργος Μακρόπουλος. Διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι Delivera στο Box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε Deliveraδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους Deliveraδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο

0: πληρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κανονικά δεν θα είχαμε χρόνο να μιλήσουμε με άλλον ακροατή τώρα, αλλά με ενημερώνει η Ειρήνη Λεγάκη ότι ο κύριος Άγγελος μας περιμένει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ να ενημερώσει για κάποιο πρόβλημα που έχει προκύψει στο δρόμο, στην κυκλοφορία. Θα μας πει ο ίδιος καλύτερα. Ευχαριστούμε. Κύριε Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Τι
1: είναι ένα συμβάν το οποίο τίνει βέβαια να τελειώσει τώρα, γιατί δεν βρισκόμαστε στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Εθνική Οδό, πηγαίνοντας στο ανερχόμενο τμήμα. Εκεί, στο σημείο ακριβώς που συγκλίνει η Αττική Οδός και κάνει έξοδο από το αεροδρόμιο μαζί με την έξοδο από Ελευσίνα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κάτι μικρά έργα τώρα εκεί. Ακριβώς αυτό στον δρόμο, το οποίο οι δύο λωρίδες γίνονται μία, στη μία λωρίδα, εδώ και 35 λεπτά έχει μείνει ένα τεράστιο φορτηγό τριαξονικό με τράκτορα. Και έχει αποκλείσει και τα δύο διαζώματα. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι τίνει να τελειώσει, γιατί τώρα ήρθε ειδικός γερανός, είναι βαρέων οχημάτων αυτό πρέπει να έρθει. Αλλά η κατάσταση είναι τραγική. Δεν ξέρω, γιατί είμαι εγκλωβισμένος απάνω στη γέφυρα, πόσο πίσω στην Αττική Οδό μπορεί να έχει πάει αυτή η κίνηση.
0: Πόση ώρα είστε εσείς
1: εκεί?
0: Μόνο
1: εγώ, να φανταστείτε, σας άκουγα από τον προηγούμενο ακροατή σας που συζητήκατε και περίμενα. Έτσι, αυτό έχω σβήσει όλα τα αυτοκίνητα, έχουν βγει όλοι οι οδηγοί έξω, είναι μια τραγική κατάσταση.
0: Καταρχάς, είστε αναλυτικότατος στο ρεπορτάζ σας. Μπράβο. Κατά δεύτερον, κάνατε πολύ καλά, ενημερώνετε τουλάχιστον όσοι δεν.
1: Κάτι, ναι, δεν είναι και δρόμος που μπορεί να αποφευθεί, βέβαια. Γιατί ο κάποιος ο οποίος θέλει να φύγει δεν μπορεί να πάει πουθενά άλλο. Όταν είναι στην Αττική Οδό είναι εγκλωβισμένος. Αλλά είναι τραγική κατάσταση. Τώρα ας μην επεκταθούμε σε διάφορα.
0: Έξοδο Αττικής Οδού προς Εθνική Οδό στο ανερχόμενο τμήμα, ναι.
1: Στο ανερχόμενο της Εθνικής, εκεί που συγκλίνει η έξοδος της Αττικής Οδού του αεροδρομίου με αυτή της Ελευσίνας. Όλα τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα. Περιμένουν, δηλαδή, τώρα εγώ βλέπω, γιατί είμαι σχεδόν στην έξοδο μου, έτσι και είμαστε σε μια απόσταση 100 μέτρων από το σταματημένο. Έχει έρθει το ειδικό όχημα τώρα για να το κοτσάρει, είναι αρκετά δύσκολο αυτό. Δεν είναι ένα απλό, μια οδική βοήθεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, κύριε Άγγελε.
1: Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε
1: καλά.
0: Όσοι μας ακούτε και είστε στο σημείο, να είναι καλό ο κύριος Άγγελος. Και ήταν πολύ, δεν το είπα για πλάκα, ήταν πολύ καλός και αναλυτικός και στο ρεπορτάζ του. Όσοι μας ακούτε, είστε στο σημείο, ξέρετε τώρα τι συμβαίνει. Δυστυχώς θα έχει δημιουργηθεί σίγουρα σημαντική ουρά. Τουλάχιστον έχει πάει το όχημα για να το απομακρύνει. Θα το επαναλάβω και μετά και θα υπενθυμίσω, όπως έκανε ο κύριος Άγγελος, καλέστε μας όταν έχει τέτοια γεγονότα να μπορούμε να πληροφορούμε και να ενημερώνουμε. Αν κατευθύνεστε προς το σημείο και μπορείτε να το αποφύγετε ή να το καθυστερήσετε, κάντε το.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 15 Οκτωβρίου. Κανονικά κάθε Πέμπτη επικοινωνούμε με τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη για την Φόρμουλα 1. Έχει δεν έχει Grand Prix το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχει Grand Prix, αλλά η επικοινωνία μας παραμένει σταθερή. Γι' αυτό και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Φαμπρίτσιο. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά, Φαμπρίτσιο.
4: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, ερχόμαστε από ένα Grand Prix στην Σιγκαπούρη. Έχουμε μπροστά μας το επόμενο Σαββατοκύριακο ένα Grand Prix στις ΗΠΑ. Αλλά θα ήθελα τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε αρχικά από πλευράς βαθμολογίας. Πόσο κοντά στον πρώτο τίτλο της καριέρας του είναι ο Αντρέα Κίμι Αντωνέλη?
4: Μπορεί να τον εξασφαλίσει

0: ήδη από το Grand Prix Ηνωμένων Πολιτειών στο Austin του Τέξας την επόμενη εβδομάδα, για να γίνει κιόλας ο πρώτος πρωταθλητής, Ιταλός πρωταθλητής από το 1953 και τον Αλμπέρτο Ασκάρι. Χρειάζεται μόνο ο teammate του στη Mercedes George Russell να τερματίσει από την 1η θέση και κάτω και τον Lewis Hamilton να τερματίσει από την 5η θέση και κάτω, εφόσον νικήσει ο Ιταλός. Και εναντίον του Verstappen είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αν νικήσει ο Ιταλός και είσαι δεύτερος ο Verstappen, έρθει τέταρτος ο Verstappen, θα έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Ωστόσο, είναι πολλές προϋποθέσεις για να στηβαχτούν όλες μαζί.
1: Πράγματι.
0: Και να συμβεί αυτό.
1: Είναι πολλά αν, και θέλω να βάλω ένα ακόμη αν στη συζήτησή μας. Αν δεν συμβούν όλα αυτά, ποια θα είναι η επόμενη ευκαιρία του? Κάθε Grand Prix από εδώ και πέρα θα είναι μια ευκαιρία για εκείνο να κατακτήσει τον τίτλο?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Θα είναι πολύ πιο πιθανό αν φέρει ένα λογικό αποτέλεσμα στο Grand Prix Αμερικής. Πιστεύω ότι θα είναι αρκετά εύκολη η κατάκτηση μετά του τίτλου στο Μεξικό.
1: Αλήθεια, Φαμπρίτσιο, πόσα Grand Prix απομένουν? Έχουμε κλειδώσει τον αριθμό τους πια?
0: Δεν είναι ακόμα απόλυτα επιβεβαιωμένο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τον πρόεδρο της Φόρμουλα 1, τον Στέφανο Ντομενικάλη, είναι ότι συνεχίζει η Φόρμουλα 1 στο πρόγραμμά της κανονικά για να διεξάγει τα Grand Prix Κατάρ και Abu Dhabi στο τέλος της χρονιάς. Ωστόσο, με την πρόσφατη επίθεση σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, δεν είμαι σίγουρος ότι η Φόρμουλα 1 μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του προσωπικού που θα πρέπει να ταξιδέψει στις πίστες αυτές.
1: Απολύτως κατανοητό. Μιλώντας για προέδρους, φεύγουμε από αυτόν της Φόρμουλα 1, πηγαίνουμε σε εκείνον της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, τον Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, ο οποίος διάβαζα στο Motorona ότι δηλώνει πως οι V8 κινητήρες θα επιστρέψουν το 2030. Γιατί?
0: Ήδη από ότι βρισκόμαστε στην πρώτη χρονιά των νέων κανονισμών των μονάδων ισχύω που έχουμε φέτος, και ήδη οι κριτικές είναι πάρα πολλές. Αυτός ο τύπος μονάδας ισχύως δημιουργήθηκε για να προσελκύσει καινούριους κατασκευαστές όπως η Audi και η Honda στη Φόρμουλα 1. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι όλοι θέλουν την επιστροφή σε κάτι πιο απλό, κάτι πιο φθηνό κιόλας. Οπότε θα έχουμε επιστροφή σε Turbo V8 κινητήρες ένα χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, το 2030 δηλαδή, και θα υπάρχει έτσι μια μικρή ηλεκτρική υποβοήθηση της τάξης των 136 ύπων και ενδεχομένως ένα σύστημα push to pass που θα έχει με το πάτημα ενός κουμπιού οδηγός περισσότερη ισχύ στη διάθεσή του για να μπορεί να πραγματοποιήσει προσπεράσματα.
1: Μιλώντας για αυτό το έτος ορόσημο, μου έρχεται στο μυαλό ένα άλλο δημοσίευμα στο Motoran για το γεγονός ότι η Φόρμουλα 1 πρόκειται να επιστρέψει μετά το 2030 στην Αφρική με αγώνα στη Ρουάντα, παρακαλώ, και όχι στο Κιαλάμι, όπως εγώ τουλάχιστον θα περίμενα λόγω παράδοσης. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Κατέρευσαν οι διαπραγματεύσεις με τους υποστηρικτές και διοργανωτές του ο αγώνα στο Κιαλάμι, οπότε η FIA ήδη. Είχαμε δει την απονομή των τρόπεων της FIA για τη χρονιά, την περσινή χρονιά, να γίνεται στη Ρουάντα. Και εκεί πέρα κιόλας έχουμε την Qatar Airways να κατασκευάζει ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο ακριβώς στην περιοχή όπου θα διεξαχθεί και το Grand Prix, οπότε θα πρέπει να... Εγώ το εκλαμβάνω ως προσπάθεια έτσι, προώθησης αυτού του έργου.
1: Είσαι απολύτως πιστικός έτσι όπως το τεκμηριώνεις. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Περισσότερο Φαμπρίτσιο Λαζάκη στο motorrun.gr. Θα τα ξαναπούμε αύριο πρώτο Θεός. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσιο με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ακινητοποιημένο βαρύ όχημα έχει προκαλέσει μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, κυρίως στην έξοδο της Αττικής Οδού προς τον Κηφισό, που φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Κύμης, αλλά και στο άλλο ρεύμα που φτάνει μέχρι και την Οδό Φιλαδέλφειας. Πολύ αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από του Ρέντιο στην Αχανών και στην κάθοδο από τη Λυκόβρυσο στο Περιστέρι. Μεγάλες καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, κυρίως μεταξύ Αγίας Βαρβάρας και Κηφισιάς, ένα τμήματα, αλλά και στην Αλίμου Κατεχάκη, καθώς και στην περιφερειακή Μητού στην Ηλιούπολη. Δυσκολίες στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά και στους δρόμους που οδηγούν στο κέντρο της Αθήνας. Το προσχέδιο των συμπερασμάτων δεν ικανοποιεί την Ελλάδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και επέμεινε στο αίτημά του για ευρωπαϊκή απάντηση στη νέα αυτή κρίση. Επισήμανε την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να υπάρξουν στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αποστάσεις φαίνεται να κρατά ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής από το ενδεχόμενο στήριξης ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, όπως μεταφέρουν πηγές από το περιβάλλον του. Σύμφωνα με αυτές, ο κ. Καραμαλής, όταν ερωτήθηκε σχετικά, απάντησε: «Σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κ. Σαμαρά. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία, ούτε και της οικογένειάς μου». Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ των παραπολιτικών, το οποίο ήδη από τον περασμένο μήνα απέδιδε τη στάση του κ. Καραμαλή στην οικογενειακή του ιστορία σε σχέση με την παράταξη. Η νέα αυτή διαρροή της πλευράς Καραμαλή έρχεται μετά από ρεπορτάζ αποκάλυψη του Γιώργου Κατσίγιαννη στα παραπολιτικά, σύμφωνα με το οποίο ο κ. Σαμαράς σε συζητήσεις με συνομιλητές του τονίζει πως θα επιδιώξει να προτείνει τον κ. Καραμαλή για πρωθυπουργό κοινής αποδοχής σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Νέα έρευνα στο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του θανάτου του τραγουδιστή. Ολοκληρώθηκε η έρευνα της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ μετά την κατάρρευση στέγης στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες για το ενδεχόμενο να βρίσκονταν άνθρωποι στο εσωτερικό της. Η έρευνα δεν φανέρωσε ύπαρξη ανθρώπου κάτω από τα συντρίμμια. Κατόπιν αυτού, οι πυροσβέστες άρχισαν να απομακρύνουν μπάζα από το σημείο. Πληροφορίες για νέο ατύχημα νωρίτερες σε καταστάσεις μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρου Κορινθίας κάνουν λόγο για τον τραυματισμό δύο εργολαβικών εργαζομένων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σε κάθριξη 5 ετών καταδικάστηκε από το εφετείο Θεσσαλονίκης πρώην υπαξιωματικός του στρατού για την υπόθεση της κλοπής 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μαζί του καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες εκ των οποίων οι δύο ηθικοί αυτούργοι σε εξαιρετικά θήριξη ο καθένας και άλλοι δύο σε φυλάκιση 3 και 4 ετών αντίστοιχα. Νέο κύμα κακοκαιρίας αύριο και το Σάββατο με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας λόγω των ψυχρών αέριων μαζών από την Ουκρανία. Χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλότερα υψόμετρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, γνωστή και αγαπητή στο κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη Λοξάνδρα, σειρά της ΕΡΤ που προβλήθηκε το 1980. Η πολιτική της κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα στις 11.30 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κόλπου, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Σαουδική Αραβία στις 24 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε όπως ανακοίνωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έχουν ενταθεί επιθέσεις των Χούθη στην περιοχή. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Μαρσία, Ολυμπιακός και Ρεν όφη για το Europa League. Στις 8 παρατέταρτο, το Παναθηναϊκός Μπόρατς για το Conference League. Στις 10 Αταλάντα Πάφος, Μπράιτον Ζαλγίρις, Κοπενχάγη Μπράγκα, Τβέντε Τούμ για την ίδια διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεύτερη ώρα. Παραπολιτικά 90,1. Είστε συντονισμένοι, ακούτε το Ανεμολόγιο. 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα εδώ στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε στο εξωτερικό. Απογευματάκι 5ης, 15 Οκτωβρίου. Εμείς είμαστε μαζί κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και στη διάρκεια των τριών αυτών ωρών, το μικρόφωνο της εκπομπής, του Ανεμολογίου, το δημόσιο βήμα του σταθμού, των παραπολιτικών, είναι στη διάθεσή σας. Μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, σχολιάζετε το θέμα, τα θέματα που έχετε επιλέξει, συζητάμε. Ουσιαστικά για τρεις ώρες μπορείτε εσείς να διαμορφώσετε το περιεχόμενο του προγράμματος του σταθμού. Ακούσατε και στο Δελτίο το μεγάλο μποτιλιάρισμα που μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο κύριος Άγγελος ότι έχει συμβεί και στην έξοδο της Αττικής Οδού με την Αθηνική, λόγω του γεγονότος ότι βαρύ όχημα Νταλίκα έχει διπλώσει. Την ώρα που μας μίλαγε ο κύριος Άγγελος ήταν ήδη αρκετή ώρα, ήταν ήδη κάνα 20 λεπτάκι και δεν μπορούσε να δει πίσω πόσο μακριά πήγαινε η ουρά. Το είπε λίγο πιο, το έψαξε και το ανέφερε ο Παναγιώτης Μπρίμπος. Το σημαντικό όμως είναι ότι την ώρα που ο κύριος Άγγελος μας μιλούσε και μας μετέδωσε το γεγονός, είχε φτάσει στο σημείο ειδικό γερανοφόρο όχημα για μεταφορά βαρέων οχημάτων, οπότε ελπίζω να μην χρειαστεί πολλή ώρα για να απεγκλωβιστεί. Θα χρειαστεί ούτως ή άλλως, εννοώ, κάποια ώρα και να απομακρυνθεί η Νταλίκα, γιατί θα έχουν μαζευτεί εκεί αρκετά αυτοκίνητα, θα χρειαστεί να κάνετε λίγη παραπάνω υπομονή, έως αρκετή. Είναι Πέμπτη και κάθε Πέμπτη φιλοξενούμε τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, ποιος είναι σύμβουλος κύβερνο ασφάλειας, ο πρώτος Έλληνας hacker, ο οποίος πέρασε από την... πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη πλευρά. Και με τον κύριο Κασίμη έχουμε κάθε Πέμπτη μια ενότητα όπου συζητάμε για θέματα τεχνολογίας. Περισσότερο, όχι πολύ εξειδικευμένα, περισσότερο ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας και πρακτικές συμβουλές που μπορούμε να προστατευτούμε. Να τον καλησπερίσω λοιπόν. Τι κάνετε, κύριε Κασίμη?
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίθη.
0: Ευχαριστώ που και σήμερα είμαστε μαζί. Να διευκρινίσω, δεν ξέρω αν μπορώ να πω το λόγο στον αέρα, δεν θα τον πω, αλλά υπήρχε πολύ συγκεκριμένος λόγος που δεν μπορούσαμε να σας έχουμε την προηγούμενη Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι λόγος που δεν αναφερόμαστε.
1: Ναι.
0: Κατανοητό.
1: Ήταν επαγγελματικό.
0: Επαγγελματικός λόγος με τον οποίο κάποιες φορές το επάγγελμά σας είναι τέτοιο που ίσως κάποιες φορές λόγω του είδους του επαγγέλματος να μην μπορούμε να σας φιλοξενούμε. Αλλά να μην ανησυχούν οι ακροατές μας, οι ακροατριές μας, η ενότητα αυτή είναι καθιερωμένη, θα διατηρηθεί δηλαδή κάθε Πέμπτη, αλλά είναι ανωτέρα, τι να κάνουμε, το αντικείμενό σας είναι εχμής αυτή την περίοδο, κύριε Κασίμη.
1: Είναι εχμής και θα ήθελα να σταθούμε ειδικά σήμερα σε αυτό που ήδη όλοι έχουμε ακούσει ή διαβάσει.
0: Εσείς μου το στείλατε πρώτος βέβαια, νωρίς, αλλά από τότε απλώς έχουν περάσει 1-2 μέρες και έχει πάρει πλέον, έχει μαθευτεί. Για πείτε μου, πείτε μας.
1: Για την κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία, που κάποιοι, ακόμα δεν ξέρουμε αν είναι από κάποιο εχθρικό κράτος προς τη Γαλλία ή κάποιοι ακτιβιστές, κατάφεραν και χάκαραν τα ψυγεία τροφίμων ενός πολύ μεγάλου ομίλου σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα εκατομμύρια τόνοι τρόφιμα να χαλάσουν. Και αυτό γιατί όπως είπα και πριν, μια ομάδα hackers, ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί από πού, κατάφεραν και χάκαραν κάποια συστήματα στα ψυγεία και τα ψυγεία αυτά, αντί να έψυχαν τα τρόφιμα, τα ζέστηναν άνω των 50 βαθμών Κελσίου, με αποτέλεσμα να χαλάσουν.
0: Πάμε λοιπόν να το δούμε πιο αναλυτικά. Έχουμε εμπειρία στο παρελθόν από τέτοιες επιθέσεις ή μας κάνει πολύ εντύπωση? Είναι η πρώτη, είναι σπάνια,
1: Θα έλεγα ότι τέτοιου είδους επίθεση είναι σπάνια.
0: Ναι. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
1: Ναι, τελευταία φορά που είδαμε κάτι τέτοιο σε τέτοια μεγάλη κλίμακα ήταν όταν είχε σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Είχαν καταφέρει κάποιοι και είχαν χακάρει τον αντιδραστήρα, ένα εξάρτημα του αντιδραστήρα, με σκοπό να αυξήσει την πίεση και να προκαλέσει έκρηξη.
0: Oh.
1: Αυτό ήταν πριν κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια πίσω, το οποίο είχε γίνει αυτό. Τώρα, το τελευταίο διάστημα, δεν είχαμε δει τέτοιες κυβερνοεπιθέσεις στο να υπάρχει ένα ψηφιακό σαμποτάζ σε υποδομές με σκοπό να προκαλέσει ένα οικονομικό αντίκτυπο σε αυτό το πράγμα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, κύριε Λαβίθη, μια τέτοια κυβερνοεπίθεση δεν έχει μόνο το άκουσμα της κυβερνοεπίθεσης. Παλιά ξέραμε ότι η κυβερνοεπίθεση και πριν λίγο καιρό που μιλάμε στις εκπομπές λέγαμε ότι διέρευσαν προσωπικά δεδομένα, κάρτες, στοιχεία κλπ. Τώρα αυτό που έγινε εδώ είναι ότι τεράστιες ποσότητες τροφίμων χάλασαν και προκάλεσαν ένα τρομερό ντόμινο, το οποίο όπως μαθαίνουμε κάθε μέρα, αυτό εξαπλώνεται. Δηλαδή η ίδια λυσίδα τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ, και σε άλλες χώρες έχουν δεχτεί το ίδιο πράγμα.
0: Θα σας πω πως το βίωσα εγώ. Την ώρα που έκανα εκπομπή πριν δύο μέρες με τον Παναγιώτη Χάλαρη και δείχνει αυτό το θέμα στις ειδήσεις και πριν καταλάβω τι είναι αυτό, σε μία από τις τηλεοράσεις που έχουμε εδώ στο Ραδιοθάλαμο, τον βλέπω να έκπληκτος έτσι να γουρλώνει τα μάτια του σαν να είδε κάτι, τι να σας πω, παντελώς ανέλπιστο μπροστά του. Και γυρίζω και βλέπω ότι είχε σοκαριστεί από την κυβερνοεπίθεση στο σούπερ μάρκετ. Και του λέω αυτό ακριβώς το θέμα εδώ και κάποια ώρα. Μου το έχει στείλει ο Θεοφάνης για να το συζητήσουμε την Πέμπτη. Νιώθω ότι δεν ταυτιζόμαστε προφανώς με το σούπερ μάρκετ και τον ιδιοκτήτη και τα εκατομμύρια ευρώ και. Αλλά επειδή είναι ένα μέρος καθημερινό που πηγαίνουμε και επειδή έχει να κάνει με την τροφή μας, νιώθω ότι... Τι γίνεται εδώ πέρα, παίζουν με το φαγητό μου, με την έννοια την διατροφή μου, το τι θα φάω, το αν θα επιβιώσω.
1: Ξέρετε κάτι, έχουμε αναλύσει.
0: Το ένιωσα σαν να με αφορά, δηλαδή λέω τι είναι αυτό τώρα, είναι ύπουλο αυτό, αφορά, με παίρνει εμένα η μπάλα, δηλαδή, εμένα μου στοιχίζει. Εγώ δεν θα μπορώ να πάω να αγοράσω ένα προϊόν γιατί θα έχει χαλάσει και θα πρέπει μέχρι να το αντικαταστήσουν θα έχει περάσει πόσος καιρός.
1: Δυστυχώς ο ανθρώπινος παράγοντας και γενικά ο απλός χρήστης, ο λαός είναι αυτός που σε μια κυβερνοεπίθεση είναι αυτός που είναι το θύμα. Γιατί ο σκοπός σε αυτή την κυβερνοεπίθεση μπορεί να είναι σίγουρα η οικονομική καταστροφή, ότι να χαλάσουν τεράστιες ποσότητες τροφίμων και να προκληθούν ζημιές εκατομμυρίων. Μπορεί να είναι ο εκβιασμός που μέχρι στιγμής αυτό έχει αδυνατήσει λίγο στο σενάριο, δηλαδή να... Από τη στιγμή που προκάλεσαν μια σοβαρή διακοπή λειτουργίας.
0: Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι κλείνουμε
1: μια επιχείρηση για χρήματα.
0: Για μία ώρα και αν δεν επιστρέψετε, αν δεν πληρώσετε μέσα σε μία ώρα, θα το κρατήσουμε. Κατάλαβα. Θέλα να κάνουν ζημιά.
1: Ακριβώς. Το τρίτο σενάριο είναι επίδειξη ισχύως ή αποσταθεροποίηση μιας χώρας στα πλαίσια της υβριδικής επίθεσης να αποδείξουν ότι μπορούν να επηρεάσουν ταυτόχρονα κρίσιμα συστήματα πολλών επιχειρήσεων. Αυτό είναι το κομμάτι της αποσταθεροποίησης που ίσως τις τελευταίες μέρες και ώρες όσο αναλύουμε το περιστατικό πηγάζει να είναι και το πιο κυριότερο αυτή τη στιγμή σαν επιχείρημα που μπορεί να έχει γίνει. Εγώ δεν πάντως... απέχει πολύ, κύριε Λαβίθη, συγγνώμη,
0: όχι, είσαι.
1: Αυτό να γίνει κάποια στιγμή και στα σπίτια μας που μας ακούει και πάρα πολλοί κόσμος.
0: Τι εννοείται στα σπίτια μας?
1: Στα σπίτια μας. Αυτή τη στιγμή στα σπίτια μας, εγώ θα σας πω κάτι, στο ίντερνετ συνδέεται ο αφρυγαντήρας, το air condition, το ψυγείο, ο θερμοσύφωνας και όλα. Για σκεφτείτε μία παραβίαση του δικού μας δικτύου στο σπίτι με αποτέλεσμα κάποιοι να προκαλέσουν δυσλειτουργία σε κάποια από αυτά. Θα μου πείτε το air condition εντάξει, να κλείσει ή εκεί που είναι ζεστό να βγάλει κρύο. Εντάξει. Και αυτό είναι, δεν είναι κάπως τρομακτικό. ή θα προκαλέσει κάτι σοβαρή ζημιά. Αλλά για σκεφτείτε ότι όταν όλα σε λίγο καιρό, από τα αυτοκίνητα μέχρι και τα σπίτια μας, το δίκτυο των πραγμάτων που λέμε, όλα αυτά συνδεδεμένα στο ίντερνετ, να μπορεί κάποιος να τα παραβιάσει, τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει στη ζωή μας?
0: Το Internet of Things είναι και αυτό που λέτε? Το...
1: Αυτό, το διαδίκτυο των πραγμάτων, ακριβώς. Όλα...
0: Ακριβώς. Γιατί σκεφτόμουν ότι άρα η απάντηση ή η προστασία είναι η αναλογική εποχή, το κλασικό ψυγείο μπρίζα, ούτε σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο, ούτε τίποτα, αλλά μας λέτε ότι σιγά σιγά δεν όλα τα προϊόντα προς τα εκεί θα πάνε. Οπότε δεν ξέρω πόσο θα μπορεί να το κάνει κάποιος.
1: Θα ήταν ιδανικό το ψυγείο να γυρίζαμε σε εκείνη την εποχή.
0: Όχι, αλλά... εγώ το πιστεύω ότι η προστασία, θα μου πείτε, δεν έχει ωφέλη. Ναι, αν κάποιος είναι σε μια λογική, πώς προστατεύομαι στην ψηφιακή εποχή, λειτουργεί αναλογικά. Δεν ξέρω, ναι. Πάει τα γράμματα στο ταχυδρομείο, το ψυγείο είναι απλώς στην πρίζα και διάφορα τέτοια.
1: Αυτό θα ήταν το ιδανικό, αλλά δυστυχώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής με την ταχύτητα που κινούνται τα πράγματα και πρέπει να εκτελούνται, αυτό θα ήταν λίγο δύσκολο τα επόμενα χρόνια να γυρίζαμε σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι σαν να θέλω να στείλω εγώ ένα μήνυμα σε εσάς και θα πρέπει να το στείλω μέσω ΕΛΤΑ πρώτα. Νομίζω θα ήταν λίγο δύσκολο και πολύ αργό στο να λάβετε το μήνυμά μου.
0: Και, να σας πω την αλήθεια, η έννοια του να είναι το έξυπνο σπίτι και οι συσκευές και τα λοιπά είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ γοητευτική και πάρα πολύ απλή, αλλά ξαφνικά μας λέτε ότι ναι, αλλά μία στο τόσο να υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που δεν υπήρχε στην άλλη περίπτωση. Και εκεί λίγο, γι' αυτό σας λέω ότι σε άλλες κυβερνοεπιθέσεις δεν είχα νιώσει ότι με αγγίζουν τόσο. Εμένα έτσι, άλλοι ακροτές μπορεί να το έχω νιώσει και σε άλλες, μπορεί να μην το νιώσαν ούτε τώρα. Μου φάνηκε ότι με αφορούσε περισσότερο η συγκεκριμένη. Με επηρέασε περισσότερο σε σχέση με άλλες.
1: Και
0: ας είναι σε ένα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, πόσα μακριά κτλ. Ένιωσα ότι θα μπορούσε να είναι στο δικό μου σούπερ μάρκετ που πηγαίνω και τώρα εσείς μας λέτε σε μερικά χρόνια μπορεί να είναι και στο δικό μας ψυγείο.
1: Πριν λίγο καιρό, πριν 2 χρόνια, στο συνέδριο των hackers που γίνεται στο Las Vegas μια φορά το χρόνο, κατάφεραν ερευνητές και χάκαραν εν κινήσει αυτοκίνητο στην πορεία. Δηλαδή κατάφεραν εκεί που πήγαινε το αυτοκίνητο σε δοκιμές στην ευθεία, κατάφεραν και το έστρεψαν, κατάφεραν, αύξησαν την ταχύτητα. Κατάφεραν ερευνητές ασφαλείας και χάκαραν βηματοδότη. Τότε σας λέω υπάρχουν πηγές έξω, δεν λέω κάτι στον αέρα, το οποίο φυσικά και δεν ισχύει. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνα θα είναι τα πράγματα και πριν στις 2 εκπομπές είπαμε ότι τα χειρότερα έρχονται. Το είχαμε πει και δηλαδή, ήμασταν μάντις κακόν εγώ θα πω, γιατί αυτή η κυβερνοεπίθεση στο σούπερ μάρκετ είναι κόκκινος συναγερμός για μένα. Ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα και δεν είστε μόνο εσείς και Δαβίθι που σας άγγιξε αυτή η κυβερνοποίηση. Πάρα πολλοί κόσμος μου είπε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα την Πέμπτη, καθώς φοβήθηκαν, και όχι μόνο για τα σούπερ μάρκετ, φοβήθηκαν για το νερό, φοβήθηκαν για τις πρώτες ύλες, για τα αγαθά που χρειάζεται ο κόσμος.
0: Ακριβώς. Βασικές υποδομές. Τι είναι αυτό το συνέδριο των hacker?
1: Αυτό το συνέδριο των hacker είναι γίνεται μια φορά το χρόνο, κάθε Αύγουστο, στο Las Vegas. Συναντιόνται οι κορυφαίοι ερευνητές. Εγώ είχα πάει μια φορά λίγο πριν τον COVID είχα πάει εκείνα τα χρόνια. Συναντιόνται μια φορά το χρόνο και καταφέρνουν, δοκιμάζουν εκείνη live, εκείνη τη στιγμή διάφορα πράγματα με σκοπό να αποδείξουν ότι δεν έχουν ασφάλεια. Π.χ. εγώ τότε είχα δει από κοντά το βηματοδότη που είχε χακαριστεί. Στο συνέδριο πάνω. Δηλαδή καταφέρανε και ελέγξανε από μακριά το βηματοδότη.
0: Κυρία Κασίμη, ποιος είναι ένα βήμα μπροστά, ο hacker ή ο defender, αυτός που προσπαθεί να εμποδίσει τον hacker? Νομίζω αυτή είναι η ορολογία, defender.
1: Ναι. Δυστυχώς είναι ο hacker. Δυστυχώς το κυβερνοέγκλημα προηγείται. Και κατόπιν
0: τρέχουμε... Όπως στη ζωή που λένε το έγκλημα είναι ένα βήμα μπροστά και μετά ακολουθεί... Η τεχνολογία αντιμετώπισης του, το εγκληματολογικό, είναι ένα βήμα μπροστά ο hacker?
1: Ναι, είναι ένα βήμα πάντα.
0: Γιατί,
1: πιο μπροστά.
0: Τι είναι πιο έξυπνοι, είναι πιο δραστήριοι, είναι πιο αφοσιωμένοι και φανατικοί με αυτό που κάνουν? Γιατί είναι ένα βήμα πιο μπροστά?
1: γιατί είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Πολύ καλή ερώτηση.
0: Ναι, το καταλαβαίνω ότι είναι μια απορία που πολλοί μπορεί να έχουν.
1: Γιατί ξέρετε κάτι, στην ασφάλεια ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι είσαι 100% σίγουρος. Έχω μπροστά μου ένα σύστημα, το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι είσαι 100% σίγουρος. Πάντα κάποιος άλλος με άλλες γνώσεις, βασικά με του hacker της γνώσης, αυτού που ψάχνει συνέχεια, πάντα θα βρει μια αδυναμία και θα καλείται η ασφάλεια να το κλείσει. Στην ουσία, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, είναι όπως με τις επιθέσεις, τα DDoS που λέμε, που πέφτουν κάποια site, γίνονται κάπου κράτη σε κράτη. Τι συμβαίνει, αυτή είναι μια πολύ πολύ πολύ φθηνή επίθεση, πολύ φθηνή, αλλά για να την αντιμετωπίσεις χρειάζονται πολλές χιλιάδες ευρώ.
0: Τι είδους αυτοκίνητο ήταν αυτό που χάκαραν, ένα απλό αγιοταχή?
1: Ήταν αμυγός ηλεκτρικά σύγχρονα.
0: Μπορούν, ας πούμε, να χακάρουν ένα φορτηγό μεταφορών για να εμποδίσουν την μαζικά, για να εμποδίσουν ή να διαταράξουν την εφοδιαστική αλυσίδα, ας πούμε.
1: Σε αυτό θα μπορούσε, όταν εξελιχθούν λίγο τα φορτηγά, που είναι και θα είναι και αυτά συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Αλλά τώρα οι τελευταίες μάρκες που όλοι ξέρουμε, π.χ. κάποια αμερικάνικα ηλεκτρικά, αυτά είχαν πέσει θύμα hacking.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή καταφέραμε, υπάρχουν στο YouTube, να δούνε όσοι μας ακούν ότι εγκινήσει αυτοκίνητο με έναν hacker στο πεζοδρόμιο, με ένα λάπτοπ, κατάφερε και έστριψε το αυτοκίνητο. Ή το φρέναρε ή αύξησε την ταχύτητα.
0: Κύριε
1: Μιλάμε
0: Κασίμη,
1: για τρομακτικά πράγματα.
0: Κύριε Κασίμη μου, κλειδί στη μίζα, συμπλέχτης, ταχύτητα, γκαζάκι. Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν...
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Εξαιρετικό το θέμα σήμερα και είναι και ο τρόπος σας που το παρουσιάζετε, χωρίς να πλατιάζετε, με σύντομες απαντήσεις, απλές κατανοητές. Την επόμενη εβδομάδα τι?
1: Θα σας στείλω και μια φωτογραφία πώς μπορούν να χακάρουν κινητό τηλέφωνο με ένα καλώδιο φόρτισης.
0: Περιμένω τη φωτογραφία.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά, κύριε Κασίμη.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Στεφάνης Κασίμης, σύμβουλος κυβερνοασφάλειας, τον φιλοξενούμε κάθε Πέμπτη στις 7. Να μας ενημερώνει για εξελίξεις στα θέματα της τεχνολογίας. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
6: Να πεις τώρα πια τι.
5: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com.artinfo.gr.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε, κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ιχολύπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Έχουμε αλλαγή στους συντελεστές της εκπομπής από τις 7 και μετά στη ρύθμιση του ήχου Παπαλεξίου Παναγιώτα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο παραμένει Λεγάκη Ειρήνη, στην μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης και στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Θέλω να ακούσουμε τραγούδι. Χθες πήγαμε όλο το τρίωρο χωρίς ούτε ένα. Το βρήκαμε, συγχωρείτε, λίγο υπερβολή. Βλέπω κάποια μηνύματα που έχετε στείλει. Μου ζητάει ο κύριος Γιώργος με αφορμή τον Σάκη νωρίτερα, για να καταλάβετε, επειδή δεν έχω προλάβει να διαβάσω κανένα ακόμη, ότι εγώ δεν είπα τεχνική νοημοσύνη, είπα τεχνητή και το διευκρίνησα και σας παρακαλώ να το πείτε στον αέρα και αν θέλει να του στείλω και το πτυχίο μου και σεμινάρια που έχω, πάνω από 50 σεμινάρια σε Γερμανία, Αγγλία. Δεν κατάλαβα να αναφέρεται σε εσάς, κύριε Γιώργο. Ωστόσο, αν από τη στιγμή που νιώσατε την ανάγκη να το διευκρινίσετε ή να αναφερθείτε, με χαρά να διαβάσω το μήνυμά σας. Καλησπέρα στην Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Υπάρχουν από πίσω, Μεγάλα παιχνίδια είναι αυτά, κύριε Βαγγέλη, μεγάλα παιχνίδια. Καλησπέρα στον Κωστή από την Κωνσταντζα. Φρόντισε την Παρασκευή να βγαίνουν άτομα από διαφορετικές δουλειές να εξηγούν τα διάφορα μυστικά τους και το βαθμό δυσκολίας τους. Μια χαρά πρόταση, με χαρά. Αυτό που μου θυμίζει λίγο τον παππού Κώστα που με πήρε στον αέρα και μου λέει μπορείς να κάνεις αυτό. Εκείνη τη στιγμή είστε εσείς ο παραγωγός και μπορείτε εσείς να πείτε θέλω να αναφερθώ στο σκάκι. Δεν χρειάζεται να μου λέτε εμένα πες αυτό, πες εκείνο. Μόνοι σας βγαίνετε και το λέτε. Ή ο Κωστής. Κωνσταντίνε, θέλω να προτείνω να βγαίνουν. Μπορείς να βγεις και στον αέρα δηλαδή να το ζητήσεις. Ο Μιχάλης από τα Χανιά το πάει ένα βήμα παραπέρα. Κάποια στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει εκείνη τεχνητή νοημοσύνη. Τι βλέπετε αυτή την περίοδο? Westworld. Κυρία για κυρία δεν έχει αφήσει ο κύριος. Γράφει ο Κώστας από τα τρελά νερά. Σκέφτηκα κι εγώ. Γεια σου ρε Κώστα, σύνθετε. Θέλω καλεσμένο ψυχολόγο να μας εξηγεί μηχανισμούς, συμπεριφορές. Θα το φροντίσω αυτό. Κάνουμε μια εκπομπή. Τι μία πρέπει να κάνουμε. Ο Λευτέρης από το Βύρονα, Κωνσταντίνε αγαπητέ, η Κωνσταντινούπολη είναι μια πόλη συναρπαστική, είναι η ωραιότερη πόλη του κόσμου, τόσο πολύ. Και με τα σημερινά της δεδομένα, όχι με το ιστορικό βάρος που φέρει. Και με τα σημερινά της δεδομένα είναι τόσο όμορφη. Καλησπέρα στο Δημήτρη από το Μόναχο. Υπάρχει εκπομπή που ονομάζεται Αριστερό Εκστρέμ και εκπέμπει στο ραδιοφωνικό σταθμό 904 αριστερά στα FM. Κάθε μέρα, δεν λέω την ώρα γιατί είναι σε ανταγωνιστικό, να ήταν σε μένα, ναι. Και παρουσιάζεται εδώ με τους συναδέλφους θεματολογία και στο πλαίσιο της εκπομπής, εκτός από δημοφιλή αθλήματα, γίνεται συχνά αναφορά και σχολιασμός και αναδρομή σε πνευματικά ή λιγότερο προβεβλημένα. Σκάκι κτλ. Πολύ ωραία. Καλησπέρα επίσης στον Παντέλο, ο οποίος με σπαμάρει, προφανώς δεν λέγεται Παντέλος. Και βλέπω μηνύματα διάβαστα και είναι ο ίδιος. Γεια σου Γαλάτσι Σίτι. Να θεωρήσω ότι κάτι δεν σε... στον αέρα αυτό. Την απάντησή σου σε παρακαλώ πολύ στον αέρα. Καλησπέρα στην κυρία Αναστασία. Και τα υπόλοιπα μηνύματα τα διαβάσουμε λίγο πιο μετά, να αφήσουμε και λίγο χρόνο. Θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα και σε λιγάκι περιμένουν ήδη η κυρία Πόπη από την από το Ρέθυμνο. Ναι, νωρίτερα με τον Άγγελο μιλήσαμε, εντάξει. Ο Μιχάλης από την Άφακτο.
Και βεβαίως μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί, διαρκώς εσείς μπορείτε να καλείτε, βλέπω ήδη το κάνετε, και να δηλώνετε συμμετοχή στο 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880.

0: Πριν λίγες εβδομάδες, λέει ο τηγανιστής από Καλιφόρνια, σου είχα γράψει ότι έχω ένα Τέσλα, είναι το μόνο αυτοκίνητο που οδηγάει μόνο του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βρήκες κάπως ανόητο, το αυτοκίνητο. Όχι. Δεν είναι το... Μάλλον υπάρχει μια έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ μας. Κάτι που λέω, το λέω χιουμοριστικά, το παίρνετε κυριολεκτικά, το λέω κυριολεκτικά, το παίρνετε για χιούμορ. Τεχνητή νοημοσύνη αλίμονο να μπορούσαν να αλλάξουν την κατεύθυνση ενός αυτοκινήτου. Μη σου αναφέρω ότι ήταν αρκετά αστείο αυτό που άκουσα. Σας φάνηκε αστείο στο ότι στο συνέδριο οι hackers στο Las Vegas άλλαξαν την κατεύθυνση του αυτοκινήτου. Θα μου πείτε, λαβήθη, έχω Τέσλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθώ ότι μπορούν να μου το χακάρουνε, διότι μετά θα πω τι πήγα και αγόρασα. Οπότε άσε με εδώ. Τι βλακές είναι αυτές που λέτε εσείς. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή και στην κυρία Πόπη από το Ρέθυμνο. Γεια σας, κυρία Πόπη.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίθη. Από ένα φθινοπορεινό, υπέροχο φθινοπορεινό βράδυ στο Ρέθυμνο. Είναι πολύ ωραία βραδιά. Είναι φθινόπορο στην Κρήτη που ανατέλει πολύ ωραία το φθινόπορο μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί και αρισμαροί και μέλι μυρίσαν τα βουνά. Και εμείς κοιτάμε σιωπηλή το χώμα το βρεγμένο και σαν κάρβουνα αναμένο η Κρήτη μας πονά. Και πονά γιατί κάναμε πολλά φέτο το καλοκαίρι, τις ανοίξαμε πολλές πληγές με όλες αυτές τις φωτιές και τώρα το νερό προσπαθεί να τις μαλακώσει, αλλά δεν ξέρω τι θα καταφέρει. Αλλά εκτός από το χώμα, εκτός από την ίδια την Κρήτη που την παιδεύομαι, παιδεύονται και οι άνθρωποι στην Κρήτη. 13 φθινόπορα έχουν περάσει, κύριε Λαβίδη, και εμείς στην Κρήτη είμαστε χωρίς εκπαιδευτή κινητικότητα. Είναι 13 χρόνια τώρα που εκπαιδεύτρια κινητικότητάς μας στο Λευκό Μπαστούνι έχει φύγει και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να έχουμε εκπαιδευτεί στην κινητικότητα. Και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Λευκού Μπαστουνιού, γι' αυτό θέλησα να το ξαναθυμίσω, γιατί σας το έχω πει κι άλλες φορές. Αλλά περνάνε τα χρόνια, περνάει ο καιρός, προσπαθούμε πολύ, δεν έχουμε καταφέρει και πολλά πράγματα. Αυτό ίσως φταίμε κι εμείς, ίσως φταίνει κι άλλοι, δεν ξέρω. Πάντως φταίμε όλοι, κι εμείς και το κράτος και η κυβέρνηση και η... Δεν τι να πω, όλοι φταίμε. Γιατί 13 χρόνια τώρα οι τυφλοί δεν εκπαιδεύονται σε τίποτα, με αποτέλεσμα ούτε στις φωτιές να μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι τους και ασυχεί το 112, ούτε στις πλημμύρες, ούτε αν κάτι συμβεί στο σπίτι μέσα, εάν δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να είναι εκεί μαζί τους. Και δεν συζητάμε για προσωπικό βοηθό, γιατί ο προσωπικός βοηθός είναι για λίγους και πάρα πολύ λίγους. Ας πούμε για τους αισθητηριακά, για τα αισθητηριακά άτομα με αναπηρία, δηλαδή και για τυφλούς και για κοφούς και για τυφλοκοφούς και για ψυχικά πάσχοντες, το 5% αντιστοιχεί σε προσωπικό βοηθό. Και αν το πάρεις, ας πούμε στην Κρήτη δεν υπάρχει κανένας τυφλός κοφός που να έχει πάρει προσωπικό βοηθό. Τουλάχιστον εμείς σαν Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης δεν ξέρουμε κανένα που να έχει προσωπικό βοηθό. Εάν λοιπόν δεν έχουμε τον άντρα μας, το παιδί μας, το σύντροφό μας, τη μάνα μας, τον πατέρα μας, εμείς θα μείνουμε μέσα στο σπίτι, παρόλο που ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι πρέπει όλες οι πόλεις να είναι προσβάσιμες, παρόλο που γιορτάζουμε τη βιώσιμη κινητικότητα, παρόλο που οι περισσότεροι δήμαρχοι έχουν φροντίσει να κάνουν πράξη όλο αυτό και με τους διαδρόμους όδευσης τυφλών και με τα έξυπνα φανάρια και με τις ράμπες και με όλα αυτά που χρειάζονται για να μπορεί κάποιος να κυκλοφορήσει, αλλά που σπάνια, κύριε Λαβίτη μου, θα δεις, ειδικά σε επαρχιακές πόλεις, να κυκλοφορούν τυφλοί στους διαδρόμους όδευσης τη στιγμή που δεν υπάρχει εκπαίδευση. Γιατί σας έχω πει και άλλες φορές και μπορεί να γίνομαι κουραστική, αλλά το λευκό μπαστούνι δεν είναι το μπαστούνι που κρατάει η γιαγιά και ο παππούς για να βγουν έξω. Το λευκό μπαστούνι είναι ένα τεχνικό βοήθημα που χρειάζεται εκπαίδευση πάνω στο διάδρομο όδευσης και πάνω στο τόπο διαμονής σου, γιατί εμάς η περιφέρειά μας, καθότι ο περιφερειάρχης μας είναι, πιστεύω, από τους καλύτερους περιφερειάρχες της Ελλάδος. Δεν ξέρω τους άλλους, γιατί δεν τους έχω συζητήσει, δεν τους έχω πολύ παρακολουθήσει και μπορεί να κάνω λάθος, αλλά κρίνοντας από το δικό μας τον περιφερειάρχη, που είναι τόσο πρόθυμος να βοηθήσει, τόσο αγαπητός σε όλους, τόσο να κάνει ό,τι μπορεί και παραπάνω από ό,τι μπορεί, μας έφερε εκπαιδευτή από την Αθήνα στην Κρήτη για 2 εβδομάδες κάθε χρόνο, με τα έξοδα πληρωμένα από την περιφέρεια Κρήτης, αλλά που δεν είχε νόημα και το σταματήσαμε οι ίδιοι τυφλοί. Δεν είχε νόημα να ξοδεύει η περιφέρεια τα λεφτά για να έρχεται, γιατί ο τυφλός από τα Χανιά ή ο τυφλός από το Ρέθυμνο ή από τον Άγιο Νικόλαο ή από τη Σιτία την Ιερά Πέτρα δεν μπορεί να πάει να εκπαιδευτεί στο Ηράκλειο. Να το κάνουμε τι? Εμείς εκπαιδευόμαστε στην περιοχή που ζούμε και εκπαιδευόμαστε στην πόλη που μένουμε, να μπορούμε να πάμε στο νοσοκομείο, να μπορούμε να πάμε στην αγορά, να μπορούμε να πάμε στο θέατρο, να μπορούμε να πάμε στο σχολείο μας, να μπορούμε να πάμε εκεί που θέλουμε. Τι να το κάνω εγώ που ο Δήμος μου έχει ένα μια τέλεια διαδρομή διαδρόμων όδευσης πολλών χιλιομέτρων. Τι να την κάνω, αφού δεν έχω εκπαιδευτεί στο μπαστούνι? Πώς θα φτάσω ίσαμε εκεί που θέλω? Δεν είναι εύκολο, θα σκοτωθώ. Παρά το διάδρομο όδευσης και παρά τα ηχητικά φανάρια και παρά τον προσανατολισμό που μου δίνουν τα φανάρια, εάν δεν ξέρω όμως τα σχήματα κάτω στο διάδρομο όδευσης τι σημαίνουν και τι καταλαβαίνω με τον μπαστούνι, εγώ τι να το κάνω? Δεν μπορώ να πάω πουθενά. Αν με κρατάει κάποιος και πηγαίνω στο διάδρομο, τι να τον κάνω το διάδρομο εφόσον έχω τον άλλο που με κρατάει? Εμείς θέμε να το κάνουμε για να μην έχουμε κανένα ανάγκη προσωπικό βοηθό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι κυβερνούν αυτή τη χώρα, ότι χρειαζόμαστε εκπαίδευση, ούτε επιδόματα, ούτε προσωπικούς βοηθούς, ούτε τίποτα. Γιατί εγώ, κύριε Λαβίδη μου, τι να τα κάνω τα 391 ευρώ που παίρνω επίδομα τυφλότητας? Δεν το θέλω. Εγώ θέλω την ανεξαρτησία. Θέλω το να μπορώ να βγω κι εγώ σαν όλους τους ανθρώπους του κόσμου, να πάω εκεί που θέλω, να μην έχω ανάγκη κανένα, να μην επιβαρύνω κανένα, να μην επιβαρύνω το κράτος μου, να μπορώ να ξαναπάω στη δουλειά μου. Έτσι είναι, κύριε Λαβή. Να μπορώ να εκπαιδευτώ, να ξαναγυρίσω στο σχολείο μου. Να είμαι το ζωντανό παράδειγμα για τα παιδιά. Τα παιδιά μας χρειάζονται παραδείγματα. Τα παιδιά μας χρειάζονται αγάπη και υπομονή και να καταλάβουν ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο. Τίποτα δεν μπορεί να κάνουμε αν δεν το θέλουμε, εάν δεν προσπαθήσουμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο για κανένα. Τίποτα. Τα πάντα πρέπει να κατακτηθούν γιατί το θέλουμε εμείς. Και τι πιο ζωντανό παράδειγμα από ένα εκπαιδευτή, ένα εκπαιδευτικό τυφλό που ο ίδιος, και τι πιο ζωντανό παράδειγμα από ένα εκπαιδευτή, ένα εκπαιδευτικό τυφλό που ο ίδιος

0: θα γίνει, κύριε Λαβίδη. Εμείς περιμένουμε 13 φθινόπωρα. Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι 23 φθινόπωρα. Φτάνει να ξέρουμε ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο για τους ευθυμελείς. Η εκπαίδευση είναι για όλους τους Έλληνες, για όλα τα Ελληνόπουλα, για όλες τις Ελληνίδες που να μπορούν ισότιμα να κάνουν αυτό που κάνουν όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ραβίδη. Εύχομαι του χρόνου που θα είναι 14 τα φθινόπωρα να βγω να σας πω ότι τελικά ήρθε εκπαιδευτής και ότι λύθηκε το μέγα θέμα της εκπαίδευσης των μπαστούν. Να είστε καλά, κύριε Λαβίδη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.
1: Ό,τι καλύτερο μέσα από την ψυχή και την καρδιά μου, κυρία Πόπη. Η κυρία Πόπη συγκλονιστική στην περιγραφή. Δεν έχω τίποτα να σχολιάσω, μόνο θα αφαιρέσει. Θα κρατήσω απόσπασμα από τα όσα είπατε, έτσι ώστε και θα μιλήσω με τον σταθμό και τα μέσα του ομίλου να προωθηθεί ακόμη περισσότερο. Σε λίγο με επόμενους ακροατές θα έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα έχουμε το δελτίο των ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Καλείτε, έχουμε μια ολόκληρη ώρα ακόμη μπροστά μας που θα είμαστε μαζί. Καλείτε εσείς το 211 10 80 8 80 για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Περιμένει ο Μιχάλης από την Αύπακτο, περιμένει ο Νικόλαος από το Μεσολόγγι και βεβαίως οι υπόλοιποι που θα καλέσετε. Είμαι λίγο επηρεασμένος, με συγχωρείτε. Με βοηθάει από τα όσα είπε και από τον τρόπο με τον οποίο τα είπε η κυρία Πόπη. Βοηθάει το γεγονός ότι θα κάνουμε τώρα αυτή τη διακοπή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Sea Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive.

0: Shoppers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφαλίες τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov, κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Ομαλοποιήθηκε πλήρως η κίνηση στην Αττική Οδό, στην οποία νωρίτερα οι οδηγοί ταλαιπωρήθηκαν λόγω ακινητοποιημένου βαρέως οχήματος στην έξοδο προς τον Κηφισό με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις. Το προσχέδιο των συμπερασμάτων δεν ικανοποιεί την Ελλάδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και επέμεινε στο αίτημά του για ευρωπαϊκή απάντηση στην νέα αυτή κρίση. Επισήμανε την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να υπάρξουν στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αποστάσεις φαίνεται να κρατά ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής από το ενδεχόμενο στήριξης ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, όπως μεταφέρουν πηγές από το περιβάλλον του. Σύμφωνα με αυτές, ο κ. Καραμανλής δεν, όταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κ. Σαμαρά, δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία, ούτε και της οικογένειάς μου. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ των Παραπολιτικών, το οποίο ήδη από τον περασμένο μήνα απέδιδε τη στάση του κ. Καραμαλή στην οικογενειακή του ιστορία σε σχέση με την παράταξη. Είναι αυτή η διαρροή της πλευράς Καραμαλή έρχεται μετά το ρεπορτάζ αποκάλυψη του Γιώργου Κατσίγιαννη στα Παραπολιτικά, σύμφωνα με το οποίο ο κ. Σαμαράς σε συζητήσεις με συνομιλητές του τονίζει πως θα επιδιώξει να προτείνει τον κ. Καραμαλή για πρωθυπουργό κοινής αποδοχής σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Ναι, έρευνα στο ιατρείο επεισοδού Καρνεάδου σήμερα, όπου έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου του τραγουδιστή. Ολοκληρώθηκε η έρευνα της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ μετά την κατάρρευση στέγης στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες στα Χανιά για το ενδεχόμενο να βρίσκονταν άνθρωποι στο εσωτερικό τους. Η έρευνα δεν φανέρωσε ύπαρξη ανθρώπου κάτω από τα συντρίμμια. Κατόπιν αυτού, οι πυροσβέστες άρχισαν να απομακρύνουν μπάζα από το σημείο. Νέο ατύχημα νωρίτερα σε καταστάσεις Μοτορόλη στους Αγίους Θοδωρούς Κορινθίας είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι 40 και 59 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, ενώ τα ακριβή αίτια και συνθήκες διερευνώνται. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του δηληστηρίου αναστέλλονται άμεσα μέχρι και την Δευτέρα. Την αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο πλαίσιο των έργων επέκτασης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναστολή θα είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα από το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026 έως και τις 15 Μαρτίου 2027. Νέο κύμα κακοκαιρίας αύριο και το Σάββατο, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας λόγω των ψυχρών αέριων μαζών από την Ουκρανία. Χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλότερα υψόμετρα. Στη διεθνή ενημέρωση, μια παράξενη υπόθεση λαθρεμπορίου αποκαλύφθηκε στο αεροδρόμιο Κολονίας Βόνη στη Γερμανία, όταν οι τελωνιακές αρχές σταμάτησαν έναν 45χρονο Μεξικανό που επιχείρησε να περάσει τον έλεγχο έχοντας κρύψει στη βαλίτσα του 92 φίδια και σαύρες. Ανάμεσα σε μπουκάλια σαμπουάν και κάλτσες βρέθηκαν οχές, κροταλίες και άλλα είδη φιδιών και σαυρών και ένα ιγκουάνα. Οι γερμανικές αρχές το απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα και τον έστειλαν πίσω στη Κωνσταντινούπολη με αεροπορική πτήση. Όσα ζώα επέζησαν μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένη μονάδα φιλοξενίας φιδιών στη Γερμανία που δέχονται την απαραίτητη φροντίδα. Τα ζώα προορίζονταν για ιδιώτες αγοραστές στη Γερμανία. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Μαρσέγγι Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, αυτή την ώρα, Λεχ Πόζαν Λεβερκούζεν, Τσέλσι Ομόνια, Λιόν Κρυσταλ Πάλας και Σάρτουρ Μίλαν. Στις 8 παρατέταρτο έχει ξεκινήσει ήδη ο αγώνας Παναθηναϊκού Μπόρατς για το Conference League. Οι πράσινοι προηγούνται με 1-0.
2: Ο καιρός.
3: Σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρίτη ώρα παραπολιτικά 90,1. Είστε συντονισμένοι. Έχουμε και ποδόσφαιρο σε εξέλιξη. Europa League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρας. Είμαστε στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Προηγείται ήδη με 1-0. Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο και συνεχίζουμε με τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Συγκεκριμένα θα πάρει το λόγο ο κύριος Μιχάλης από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Γεια σας κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς το να.
1: Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή σας.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Πρώτη φορά καλώς στην εκπομπή σας.
0: Καλώς ορίσατε, μακάρι να το επαναλαμβάνετε συχνά στο μέλλον.
1: Θα ήθελα να πω κάτι, μόνο την άποψή μου σχετικά με ένα θέμα. Δεν με πειράζει εμένα ο κάθε Έλληνας να ψηφίζει όποιο πολιτικό κόμμα θέλει. Το πρόβλημα είναι για, θεωρώ εγώ, γιατί να ψηφίζουμε όλους τους ίδιους και τους ίδιους.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπω κάπου. Ό,τι έχει να προσφέρει ο κάθε βουλευτής στη μία τετραετία, δύο, τρεις, άντε το πολύ, θα το έχει δώσει. Θα το έχει προσφέρει την κοινωνία. Γιατί, γιατί θα πρέπει να ψηφίσουμε όλους αυτούς τους 10 βουλευτές, τους 10 υπουργούς που δείχνουν τα κανάλια συνέχεια. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εγώ προσυπογράφω. Έχουν φτιάξει μηχανισμό αυτοί οι βουλευτές και παίζουν και χρησιμοποιούν ως δύναμή τους. Αυτήν ακριβώς την δυνατότητα που έχουν.
1: Βλέπεις τώρα, σήμερα είμαι εγώ βουλευτής, αύριο θα είναι το παιδί μου, αύριο θα είναι το εγγόνι μου. Για ποιο, δεν το βλέπω το λόγο αυτό. Δηλαδή πρέπει να είναι κληρονομικές ιδέες. Δεν μπορεί ένας καινούριος, ένας νέος, ένας άπειρος να μπει στην πολιτική και να καταλάβουν πλέον ότι αυτοί έχουν τελειώσει.
0: Από ό,τι θα σας πω ότι ξέρω, αλλά δεν μπορώ να πω ονόματα. Πηγαίνει ο βουλευτής ή βουλευτής στον πρόεδρο ενός κόμματος. Ο πρόεδρος τι θέλει από το κόμμα, έδρες, ο πρόεδρος ή πρόεδρος. Και του λέει ο βουλευτής ή βουλευτής, εγώ σε αυτή την περιφέρεια θα σου φέρω έδρα. Και έτσι βλέπετε και μετακινήσεις και τα λοιπά. Γιατί έχω κόσμο, έχω μηχανισμό, έχω ανθρώπους που γνωρίζω, έχω.
1: Το θέμα είναι γιατί πλέον δεν υπάρχει πολιτική ιδεολογία, γιατί βλέπουμε και οι βουλευτές είναι σαν τους ποδοσφαιριστές, κάνουν μεταγραφές.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις ναι, δεν υπάρχει καθόλου. Νόμιζα ότι θα φτιάχνε η Βουλή του 12, ήταν πάνω από 50% νέα πρόσωπα. Η Βουλή του 12, αν θυμάστε τότε που είχαμε εκείνες τις προώρες που κατέρευσε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, και φάνηκε ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση και πάει για κυβέρνηση. Ένα κόμμα το οποίο το 3 χρόνια νωρίτερα βολόδερνε αν θα συνέχιζε να υπάρχει, έτσι. Και από ό,τι βλέπετε πάρα πολύ γρήγορα από το 12. Επιστρέφουμε και στα κόμματα αλλά και σε πρόσωπα πάλι σε ίδια. Συμφωνώ μαζί σας.
1: Δεν ξέρω, είναι το ίδιο πράγμα βέβαια γίνεται και στις μικρές πόλεις όπως είμαστε εδώ. Το ίδιο πράγμα γίνεται. Οι σύμβουλοι είναι ακριβώς οι ίδιοι, οι μεταγραφές κάνουν από δήμαρχο σε δήμαρχο.
0: Θα σας πω τι νομίζω. Άνθρωποι όπως εσείς, οι περισσότεροι, δεν λέω για εσάς, άνθρωποι όπως εσείς που νιώθουν ότι τι γίνεται γιατί όλα τα ίδια πρόσωπα δεν συμμετέχουν τόσο και οι άλλοι που συμμετέχουν, αν και λιγότεροι, επειδή συμμετέχουν, είναι αυτοί που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα και γι' αυτό βλέπουμε, απογοητεύεται δηλαδή κάποιος και την εκφράζει την απογοήτευση με το να μην συμμετέχει. Ενώ αυτός που έχει το δικό του πρόσωπο και τα ωφέλη, πηγαίνει κανονικά και έτσι διαμορφώνει, έτσι νομίζω.
1: Ναι, θα σας καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτή τη στιγμή εδώ στην πόλη που ζω εγώ θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση αν η ΔΕΙΑΝ θα παραμείνει η δημοτική ή θα πρέπει να προσκομίσει σε αυτό το μεγάλο κύκλο που ούτε καν ξέρω τι είναι, που να. Πώς το λένε, που δίνουν κάποια ποσά γύρω στα 200 εκατομμύρια για όσοι θέλουν να προσκομίσουν σε ένα ενιαίο δίκτυο. Και έρχονται να πάρουν απόφαση 25 άτομα, το οποίο άλλοτε ήταν αντιδήμαρχοι, άλλοτε ήταν δημοτικοί σύμβουλοι, είτε στην αντιπολίτευση, είτε. Αλλά και θα μας. Πώς να το πω. 25 άτομα τώρα θα διαμορφώσουν μία άποψη το αν θα προσκομίσουμε ή και να πούμε το νερό νεράκι ή θα παραμείνει η ΔΕΙΑΝ εδώ δημοτική. Δεν ξέρω. Θεωρώ κάτι αδιανόητο. Βέβαια, φταίμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί τους ψηφίζουμε, τους ίδιους. η κάθε πόλη και η κάθε δημαρχία βλέπω είναι μια μικρή κοινωνία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση της να πάει κόντρα στον εκάστοτε πρωθυπουργό. Δεν νομίζω. Θα πάει αυτό που θέλει ο έκαστος πρωθυπουργός. Θα πει εγώ αυτό θέλω να γίνει και αυτό θα γίνει. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποιος συμβουλευτής ή υπουργός που να πει όχι, αυτό που λέτε είναι λάθος.
0: Αν είναι από αντιπολίτευση, πιο πιθανό.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Θα ήθελα να πω, αλλά θα τα πούμε σε κάποια άλλη.
0: Μας ακούτε καιρό ή τώρα τελευταία?
1: Τώρα τελευταία μέσα σε αυτό το μήνα. Γιατί
0: τέλεια.
1: Είστε που άλλαξε το ωράριό σας.
0: Και ελπίζω πιο
1: μπορώ
0: συχνά
1: να το παρακολουθήσω.
0: Ναι, και ελπίζω τώρα που πήρατε πιο συχνά να.
1: Ναι, θα προσπαθήσω γιατί μου το ωράριό μου τόσο.
0: Όχι, γιατί ήδη η πρώτη σας επικοινωνία ήταν ήδη θέμα που λένε στο
1: ναι,
0: κέντρο.
1: Θα έπρεπε ο κόσμος να καταλάβει ότι εγώ στα πρωινάδικα βλέπω όλους τους ίδιους βουλευτές, τους ίδιους υπουργούς, σε όλα τα κανάλια. Διαφωνούν, λένε τις απόψεις που για μένα εγώ το θεωρώ ότι κοροϊδεύονται. Και έτσι κοροϊδεύουν και τον ελληνικό λαό. Θα μας σώσουν ποιοι, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Εγώ θα πρότεινα στον ελληνικό λαό να μην ψηφίσει τα μεγάλα ονόματα, τα πρωτοκλασσάτα όπως λένε, θα τα στείλει σπίτια του και να μπει ένας άπειρος, ένας καινούριος.
0: Α, και όσο νιώθει και κάποιος ότι δεν τον κουνάει κανείς, αποκτάει και αλαζονία, αποκτάει και μια νοθρότητα, του λείπει και η διάθεση να τρέξει, να κάνει πράγματα. Ξέρετε, αποκτάει ο εφησυχασμός. Οδηγεί σε οκνηρία. Και η οκνηρία μετά οδηγεί σε άλλες καταστάσεις.
1: Ναι, φυσικά. Και το ωραίο είναι που.
0: Και βάζετε και ένα πολύ σοβαρό θέμα, έτσι, με αυτό το νομοσχέδιο που αλλάζει. Θα αναφερθώ λίγο πιο αναλυτικά τώρα με αφορμή εσάς. Από το Υπουργείο Ενέργειας που αλλάζει τι γίνεται με δίκτυα, με δήμους, με άρδευση, με ίδρευση.
1: Καλά, θα πούμε το νερό νερά κι εμείς εδώ.
0: Είναι σοβαρό θέμα. Πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Εντάξει, αγαπητέ.
1: Θα σας αφήσω.
0: Χάρηκα πολύ και ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να έχουμε και πάλι επικοινωνία. Ελπίζω να έχετε τη δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Μιχαλή. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς. Εγώ τη βρήκα πάρα πολύ σωστή την παρατήρηση. Δεν είναι μόνο, και το έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι μόνο το όνομα του Πρωθυπουργού, του εκάστοτε, της Πρωθυπουργού ίσως κάποια στιγμή, όταν νιώσει έτοιμη η ελληνική κοινωνία. Είναι και το θέμα των βουλευτών. Βλέπεις ότι ακόμα και αυτό το κόμμα να ψηφίσεις, και έτσι όπως είναι το εκλογικό μας σύστημα, από τη στιγμή που έχουμε προεδρευόμενη και όχι προεδρική δημοκρατία, ψηφίζεις αυτό το κόμμα, άρα ο αρχηγός του γίνεται και ο αρχηγός του κράτους. Πρέπει σε αυτό το κόμμα να ψηφίσεις αυτά τα πρόσωπα. Υπάρχει μια συζήτηση πώς καταρτίζουν τα κόμματα τα ψηφοδέλτια τους, αν και τα ίδια τα κόμματα επιλέγουν τους πιο ικανούς για το αντικείμενο ή. Κάποιοι είναι ικανοί, αλλά και κάποιοι άλλοι είναι με τις άκρες και με τη διαδρομή τους μέσα στον κομματικό μηχανισμό, κάθετος κομματικό σωλήνα. Παρ' όλα αυτά, όση κουβέντα και να κάνουμε για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου, προκύπτει ένα αποτέλεσμα. Δεν είναι ανάγκη ορισμένα πρόσωπα και μετά απορούμε όλοι και λέμε καλά ψηφίστηκε αυτός, καλά ψηφίστηκε αυτή. Ναι, διότι όσο η απογοήτευση εκφράζεται με αποχή, εγώ δεν συμμετέχω, κόψτε το λαιμό σας, δεν μπορώ καθόλου, με έχετε απογοητεύσει πλήρως, αυτοί οι οποίοι, οι λιγότεροι που έχουν ωφέλη, συμμετέχουν και διαμορφώνουν το αποτέλεσμα. Μην πλατιάζω άλλο όμως, όταν πλησιάζουν οι εκλογές θα έχουμε πολύ περισσότερες τέτοιες συζητήσεις. Τι ακριβώς έχουμε, σε αυτό που είπε ο κύριος Μιχάλης και μπορεί κάποιοι να έχετε τώρα μία απορία. Έχουμε εδώ και καιρό δηλαδή τις αλλαγές σε ίδρευση, αποχέτευση και άρδευση από το Υπουργείο Ενέργειας σε δίκτυα δήμους και στις δημόσιες επιχειρήσεις με την ΕΙΔΑΠ να εισέρχεται στην άρδευση, με την ΕΙΑΘ για τη Θεσσαλονίκη μαζί από κοινού να αναλαμβάνουν να ενσωματώσουν 68 παροχές υπηρεσιών ύδατος. Αλλάζει ριζικά η δομή της ίδρευσης και της αποχέτευσης σε Αττική, σε Στερεά Ελλάδα, σε Θεσσαλονίκη και σε Χαλκιδική. Και μπορούν να ενταχθούν πλέον και άλλοι πάροχοι σε αυτές τις εταιρείες εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, Το δημόσιο αναλαμβάνει να καλύψει τουλάχιστον το 75% των οφειλών προς απορρόφηση ΔΕΙΑ των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης αποχέτευσης. Το 75% των οφειλών τους που έχουν σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Το σκεπτικό του Υπουργείου Ενέργειας είναι ότι λειτουργούν περίπου 735 διαφορετικοί φορείς που διαχειρίζονται θέματα ίδρυψης, αποχέτευσης και άδρευσης. Οπότε έχουμε διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, έχουμε διαφορετικές δυνατότητες, έχουμε διαφορετικό επίπεδο υπηρεσιών. Και λέει το ΙΠΕΝ ότι αυτός ο κατακερματισμός αυξάνει το λειτουργικό κόστος. Αυτό έχει πάει και επιβαρύνει τον πολίτη, κάνει τους οργανισμούς αυτούς μη βιώσιμους, δεν υπάρχει επαρκής στελέχωση, έχουμε διαρροές, έχουμε ποσοστά μη τιμολογούμενου νερού πολύ πάνω από τον διεθνή μέσο όρο, έχουμε αδυναμία άντλησης κεφαλαίων, έχουμε δυσκολία επενδύσεων σε δίχτυα κτλ. Κτλ. Εγώ να μην διαφωνήσω καθόλου. 735 είναι τρομερά πολύ. Είναι προφανές ότι στο παρελθόν η γραφειοκρατία στήθηκε για να μπορεί να εξυπηρετεί έναν αυξημένο δημοσιοϋπαλληλικό στρατό και όσο ανέβαινε ο αριθμός αυτών που διοριζόντουσαν στο δημόσιο έπρεπε να ανέβουν και οι υπηρεσίες και οι εταιρείες και οι οργανισμοί κάπως έπρεπε να δικαιολογούν, γι' αυτό είχαμε για αποξήρανση κοπαΐδας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν διαφωνώ καθόλου ότι αυτός ο αριθμός 735 φορείς είναι το λιγότερο υπερβολικός και οδηγεί σε όλα αυτά τα αποτελέσματα. Στο αυξημένο λειτουργικό κόστος, στην υποστελέχωση, στο διαφορετικό επίπεδο υπηρεσιών, στις διαρροές, όλο αυτό επιβαρύνει μας. Το ζήτημα από ό,τι καταλαβαίνω τώρα είναι να συμφωνήσουμε ότι ένα πρόβλημα είναι πρόβλημα. Συμφωνούμε όμως ότι αυτή είναι η λύση του. Ή εκεί αρχίζω και σου λέω εγώ, αυτό που μου προτείνεις δεν είναι ακριβώς λύση, είναι κάτι άλλο. Αυτά είναι πολύ σοβαρά, πολύ σημαντικά θέματα που θα έπρεπε να απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές που συμβαίνουν, αλλά όπως λέει και ο κύριος Μιχάλης νωρίτερα από την ΑΦΠΑΚΤΟ, εκφράζοντας και εκείνος μία απογοήτευση, δεν το βλέπει να γίνεται. Διαφημιστικό διάλειμμα και παίρνει το λόγο ο κύριος Νικόλαος από το Μεσολόγγι, ενώ περιμένει και η κυρία Σμαράγδα και ο κύριος Χρήστος από το Χαϊδάρι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
7: Όχι, όχι, όχι.
6: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α, εντάξει. Γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο. Περίμενε ο κύριος Νικόλας από το Μεσολόγγι. Βλέπω ότι έπεσε η γραμμή του, κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Θα το λύσουμε, θα τον έχουμε σε λίγο. Εκμεταλλεύομαι λίγο αυτό το χρόνο για να διαβάσω μηνύματα. Ο Ανδρέας σχολιάζει με ιδιαίτερο χιούμορ την κυρία που βγήκε χθες στο κλείσιμο της εκπομπής, την κυρία Δέσποινα από τα Μέγαρα. Πολύ καιρό γράφει είχα να γελάσω έτσι. Να είναι καλή γυναίκα, δεν κάνω άλλο σχόλιο για οποιοδήποτε θέμα. Καμιά φορά αξίζει να μένουμε στα ωραία και μόνο σε αυτά. Καλή συνέχεια. Εννοείται, Ανδρέα μου, πολύ ωραία το θέτεις. Ήταν απολαυστική, να το πω έτσι.

0: Μάλιστα. Δεν μπορεί γενικώς από ό,τι φαίνεται σε αυτό το χρονικό σημείο ο κύριος Νικόλαος. Κρίμα, διότι κάπου θα είναι ο άνθρωπος, κάτι θα έτυχε, κάποια δουλειά, κάτι άλλο. Ακριβώς όμως την ώρα που ενώ ήταν στην αναμονή, βγήκε στον αέρα. Λες και δεν μπορούσε να συμβεί 2-3 λεπτά πιο μετά να πάρει. Να καλείς, να θες να βγεις στο ραδιόφωνο, να περιμένεις. Τέλος πάντων. Καλησπέρα στην κυρία Σταυρούλα από τον Πειραιά. Η αγαπημένη μας γράφει, κυρία Πόπη. Καλησπέρα, Μιχαήλ. Το βλέπω ότι είναι για προσωπική ανάγνωση. Πάμε να δώσουμε το λόγο στην επόμενη ακροάτρια, την κυρία Σμαράγδα. Καλησπέρα, κυρία Σμαράγδα.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίτση. Με θυμάστε που μιλάγαμε όταν ήσασταν στο Ρίαλ.
0: Γεια σας, κυρία Σμαράγδα. Σας θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Χρόνια και ζαμάνια.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι. Ευχαριστώ που το. Εσείς πώς είστε? Ελπίζω καλά, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό να σας μιλήσω.
1: Ναι, δεν σας έβρισκα σε ποιο σταθμό είσαστε και τώρα τυχαία το άκουσα.
0: Εντάξει, εντάξει, να είστε καλά.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα που με βρήκατε και που επικοινωνήσατε.
1: Ναι, θα ξαναπάρω.
0: Είμαστε άλλη ώρα τώρα, ναι, νωρίς, 6 με 9 το απογευματάκι.
1: Εντάξει, τώρα θα το ξέρω. Εγώ από τις 3 Μαρτίου χτύπησα το δεξί μου χέρι και ακόμα δεν έχει γίνει καλά.
0: Περαστικά, σιδερένια.
1: Γιατί χτύπησα στον νόμο και στον μπράτσο.
0: Δεν καταλαβαίνω. Σπάσιμο.
1: Όχι ακριβώς. Τα μαλακά μόρια και έχει πεταχτεί και ένα κοκαλάκι από τον νόμο.
0: Σιδερένια. Απλώς επειδή είχαμε εδώ με τον Μάνο Τσιλιμίδη πρόσφατα που πήγε και αυτός να σπάσει. Ευτυχώς δεν έσπασε το ισχύο. Και μου έλεγε, μου εξηγούσε πόσο πρόβλημα θα ήταν αν έσπαγε.
1: Ναι, ευτυχώς. Αλλά με δυσκολεύει, δεν σηκώνεται να πάει στο τέρμα να σηκωθεί ψηλά, ξέρεις, να κάνω. Αλλά κάπως μπορώ να κάνω κάποιες δουλειές. Στην αρχή πόναγα υπερβολικά, δηλαδή, τι να σας πω άλλο πράγμα.
0: Ξέρετε,
1: και τώρα άμα δεν πάρω παψήφωνα, πάλι με πιάνει πόνο.
0: Καλά, προσέξτε λίγο, είναι και λίγο εθιστικά αυτά, δεν ξέρω βέβαια τι είναι το καθένα. αλλά κάποιες φορές όταν έχουμε έναν τραυματισμό, που θα αναρρώσουμε, έτσι. Και δεν μπορούμε να κάνουμε απλά πράγματα που κάναμε.
1: Ναι.
0: Και λέω, κοίτα να δεις, οι άνθρωποι με αναπηρία, που αυτή είναι η καθημερινότητά τους, και πόσο τα προσπερνάμε τα απλά, πόσο μεγάλη σημασία έχουν. Τα απλά τελικά είναι τα πιο σημαντικά, αλλά τέλος πάντων είναι κάποιες δικές μου σκέψεις τώρα. Αυτές μη σας... Εσείς γιατί μας πήρατε.
1: Την κοπελίτσα που μίλαγε, που είπε για το θέμα, για τον εκπαιδευτή και αυτά.
0: Την κυρία Ποπή.
1: Έχει δίκιο, αλλά μπορεί να πάρει και ένα σκύλο που είναι εκπαιδευτής. Υπάρχουν ειδικά σκυλιά για αυτό.
0: Μπορεί, αλλά πρέπει η πολιτεία να φροντίζει. Είναι απαράδεκτο και πολύ καλά έκανε και τον κατήγγειλε 13 χρόνια να μένει αυτή η θέση καινή.
1: Ναι, δίκιο έχει. Αλλά στην Ελλάδα ζούμε τώρα, που να το βρει το δίκιο σου.
0: Ίσως να σας πω, έχω μια ιδέα. Αν ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους, πού θα πάει? Μπορούμε να πάμε κόντρα στον Αϊνστάιν. Ο Αϊνστάιν έλεγε ότι ο ορισμός της ηλιθιότητας είναι να επαναλαμβάνεις το ίδιο πράγμα και να περιμένεις άλλο αποτέλεσμα. Μπορεί εμείς να καταφέρουμε αυτό να τον ξεπεράσουμε.
1: Να το ανατρέψουμε.
0: Αμέ, λέτε. Γιατί όχι. Τόσα και τόσα έχουμε ανατρέψει.
1: Μακάρι. Εν τω μεταξύ είχα πρόβλημα με το υγειονομικό, γιατί πηγαίνανε, επειδή δεν είχα λεφτά να δώσω τα κοινόχρηστα και με σκοφαντούσαν και έλεγανε ψέματα. Και τέλος πάντων τώρα μου πήγαν να με εξαπατήσουν αυτοί οι κοινωνικές του Δήμου και ότι και καλά τους πήγαινα χαρτί και ξέρω εγώ.
0: Καλά,
1: και πάνε εγώ στο υγειονομικό και λέει δεν στείλαμε τίποτα.
0: Δεν τα ξέρω αυτά τώρα, είναι πολύ προσωπικά. Μη με βάζετε να παίρνω θέση τώρα για αυτά. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί και πώς.
1: Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, όχι το λέω, για να τα ακούσουν μερικοί ακροατές που γιατί γυρίζουν και λένε να πληρώνουμε έμφυα, να πληρώνουμε δημοτικά τέλη. Το σπίτι, άμα είναι δικό μας, γιατί εμένα είναι δικό μου. Ότι είναι.
0: Τι σπίτι έχετε?
1: Κοινωνικό, οικογενειακό.
0: Μεγάλο σπίτι.
1: Μαζεύεται.
0: Μεγάλο σπίτι.
1: Όχι. 46 τετραγωνικά είναι.
0: 46 τετραγωνικά, τι, η κουζίνα ελπίζω 46 τετραγωνικά.
1: Όλο είναι 46. Τέλος πάντων και ότι αυτό. Και λέω μάμα
0: αρνούμε να πληρώνει. Αρνούμε να μπω σε σπίτι κάτω από 50 τετραγωνικά. Δεν μπαίνω καν, δηλαδή αν με καλέσετε θα σας πω όχι. Δεν έρχομαι.
1: Ναι, να είσαι καλά. Έλα, μ' ακούς.
0: Σας ακούω, κυρία Σμαράγδα.
1: Ναι, και λέω, άμα είναι να πληρώνω έμφυα, να πληρώνω δημοτικά τέλη. Καλά κάνω, λέω, και δεν πληρώνω τίποτα. Γιατί άμα να τα πληρώνω και να κάνουν άλλη κομμάτια στο σπίτι μου, δηλαδή να είναι δικό σου και να λες στα χαρτιά να είναι δικό σου και να μην είναι δικό σου, να είναι του κράτους, να είναι του Δήμου, να είναι του ενός, του αλουνού, να παίρνουν σπίτι σου, να σε... Σ' αφαρούν τα πολιτιακά στοιχεία, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να έχεις. Είναι δηλαδή κουφά πράγματα, τέλος πάντων. Και εν τη αυτή περιπτώσει τώρα δεν έχω πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι μου είχαν κόψει το φως, γιατί δεν μπορούσα να δουλέψω, ξέρεις, με το χέρι είναι το δεξί. Να δουλέψω, να το πληρώσω και τώρα μπήκα σε μια άλλη εταιρεία. Και είπα σε 2-3 μέρες, μάλλον τη Δευτέρα ή αύριο τη Δευτέρα θα το συνδέσω.
0: Πάλι καλά.
1: Ναι. Κατά τα άλλα,
0: τι θα το συνδέσουν λοιπόν, οι προηγούμενοι ή οι καινούργοι?
1: Καινούργοι.
0: Α, νόμιζα ότι φοβήθηκαν οι προηγούμενοι που φύγατε και. Εντάξει.
1: Πά και αυτοί με παίρνουν τηλέφωνο, αλλά τέτοιοι γυρίζω εγώ τώρα. Να το μάθουν. Δηλαδή μου πρέπει να σε χάσουν για να σε. Όπως η Vodafone.
0: Καλά, μη λέμε ονόματα εταιριών. Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεφωνίας και τα λοιπά είναι όπως οι άνθρωποι, όπως οι ερωτικές σχέσεις. Πρέπει να τον χάσεις για να τον εκτιμήσεις.
1: Ναι, αυτό ήθελα να καταλάβω.
0: Πρέπει να την χάσεις για να την εκτιμήσεις.
1: Η κορούλα μου καλά είναι, μένει σε ένα άλλο σπίτι, είναι φιλοξενούμενη.
0: Ελπίζω
1: καλά.
0: Πιο πολλά τετραγωνικά από τα 46, κυρία Σμαράγδα. Εκεί που μένει κόρη.
1: Όχι, ότι είναι πιο μικρό, εντάξει, να πει γκαρσονιερούλα είναι. Εν πάση περιπτώσει, έχει πολευτεί το παιδί. Εντάξει, είναι εκεί με τα ζωάκια τη. Εγώ έχω εδώ ένα Τζακ Ράσελ, τον Κάρολο.
0: Τι, ποιο είναι ο Κάρολο?
1: Ένα Τζακ Ράσελ.
0: Κάρολο από τον Μάρξ. Πείτε μου από τον Μάρξ.
1: Όχι, Κάρολο τον έλεγα.
0: Από πού, γιατί το λένε Κάρολο? Δεν μου πείτε από
1: τον. Έτσι, τον βγάλαμε Κάρολο.
0: Ωραίο είναι το Κάρολο, αλλά πού, από τον Μάρξ?
1: Όχι, καλέ. Ο Κάρολος της Αγγλίας.
0: Από τον Κάρολο της Αγγλίας, ακόμα καλύτερα. Και είναι και Τζακ Ράσελ, είναι πανέξυπνα αυτά. Είναι αυτό, ναι, που ήταν, ναι, στη μάσκα, νομίζω, το Τζακ Ράσελ. Ζωηρά, ναι, και πανέξυπνα.
1: Αφού όταν φεύγω, έχει μανία με το κρεβάτι μου να μου το κάνει άνω κάτω.
0: Κάρολος Γαρ. Και όχι, μωρέ, κανένας ο Κάρολος πιστός ήταν. Η άλλη έτρεχε από εδώ και από εκεί.
1: Και μια φορά ήμουνα κάπου και έδειξε στην τηλεόραση τη γέφυρα του Καρόλου.
0: Πού είναι αυτό, στη
1: Βαλκάνια, εκεί υπάρχει.
0: Όχι, νομίζω στην Τσεχία είναι η γέφυρα του Καρόλου.
1: Ναι, ότι είναι η γέφυρα του
0: και
1: Καρόλου.
0: Και τι το είπατε, Κάρολε, η γέφυρά σου?
1: Και λέω, καλό σκύλο μου, έχει γέφυρα δική.
0: Έχει γέφυρα δική του ο σκύλο. Και εσεί είστε στα 46 τετραγωνικά με και ο σκύλο έχει γέφυρα, κυρία Σμαράγδα. Αλλιώ θα έχετε φτιάξει τα πράγματα.
1: Μα είναι αυτό, πω, που είναι γλύκασε.
0: Είμαι σίγουρο. Και να το χαίρεστε. Και
1: ναι,
0: να σας ζήσει.
1: Α, είδα και στο ίντερνετ.
0: Πείτε μου αυτό και να κλείσουμε. Τώρα που με βρήκατε, εδώ θα είμαστε.
1: Ένα γατάκι μαύρο με ένα ματάκι όπως ήταν το δικό μου.
0: Ναι.
1: Πέθανε το δικό μου.
0: Και το είδατε
1: από
0: αυτό στο.
1: Όχι, τίποτα άλλο.
0: Α, πάλι καλά.
1: Ναι. Και λέω, καλέ, λέω, κοίτα, λέω. Τώρα αν δεν ήταν δηλαδή ο Κάρολος.
0: Θα το κάνατε εσείς, πολλοί όταν βλέπουν.
1: Να το είχα.
0: Δεν το κάνουν πολλοί. Λίγοι επιλέγουν ένα ζωάκι που έχει κάποιο τραυματισμό.
1: Μπα και το σκυλί το προηγούμενο που είχα εγώ, το Ρόμπι το Πεκινουά, που
0: πέθανε
1: από κυρατιά, με ένα Κάρολος μάτι ήταν και ο Ρόμπις και τον
0: το Τζακ Ράσελ. Αυτό που, πέρα από την πλάκα τώρα, μπράβο σας που επιλέγετε ζωάκια που έχουν κάποια αναπηρία. Οι περισσότεροι δεν τα επιλέγουμε.
1: Ναι, όχι, ο Κάρολος έχει τα δύο του μάτια, εντάξει. Αυτό δεν είναι μόνο αυτό.
0: Εντάξει,
1: το
0: κυρία Μαράγδα.
1: Τη φιλοζωική τη Σπάρτη.
0: Καλά.
1: Κατά τα άλλα, διαβάζω, ξέρει που μου αρέσει το διάβασμα. Τώρα διαβάζω ένα βιβλίο, λέγεται Χάραξε το σημάδι και είναι εκτός ψυχογιός. Είναι με κάτι, με δύο πλανήτες οι οποίοι είναι σε διαμάχη μαζί τους και προσπαθούν τέλος πάντων να τα βρουν για να τύχει να το σκοτώνουν και τέτοια.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ωραίο.
0: Πώς το είπατε?
1: Άραξε το σημάδι, λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τριλογία. Εγώ έχω το πρώτο βιβλίο. Οι εκδόσεις Ψυχογιός έχουν πολύ ωραία βιβλία φαντασίας, δηλαδή και τέτοια. Αλλά έχω βρει και κάτι Έλληνες συγγραφείς που έχουν γράψει πολύ ωραία έτσι, τέτοια διοικήματα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ
1: που
0: ωραία.
1: Είναι στις εκδόσεις Σιδροχώος.
0: Εντάξει,
1: έχω πάρα πολλά βιβλία, ξέρεις.
0: Το θυμάμαι ότι διαβάζετε πολύ, χαίρομαι που το διατηρείτε.
1: Ναι, η βιβλιοθήκη, παιδί μου, εγώ μπορεί να ανοίξω βιβλιοθήκη δική μου.
0: Πού να ανοίξετε με τα 46 τετραγωνικά, κυρία Σμαράγδα, πού να χωρέσουν τώρα στα 40...
1: Θα πάω στον ΕΦΚΑ, γιατί τώρα πήγα στα 67, πρώτα ο Θεός να με καλά, να έχω τη δουλειά μου και όλος ο κόσμος.
0: Θα χιλιάσετε, νέα γυναίκα είστε ακόμα, για όνομα, 67.
1: Ναι, ευχαριστώ. Και να πάω για τη σύνταξη αυτή, ξέρεις, το ανασφάλιστο που δικαίωμα. Και λέω ότι άμα πάρω, πες το καθυστερούμενο που θα πάρω σίγουρα, θα φτιάξω το μπαλκόνι, θα κλείσω το, θα βάλω τέντα. Ξέρεις, έχεις δει κάτι που είναι διαφανής.
0: Ξέρω, σαν αίθριο.
1: Να γίνει σαν δωμάτιο, μπράβο.
0: Κατάλαβα, μπράβο.
1: Και επειδή έχει χώρο εκεί, να βάλω εκεί μια ωραία βιβλιοθήκη μεγάλη, να βάλω όλα μου τα βιβλία.
0: Εντάξει, κυρία Σμαράγδα μου, σας το εύχομαι.
1: Και δηλαδή να κάνω χώρο, πώς να σου το πω,
0: κατάλαβα. Σας το εύχομαι. Να πάνω πρώτα να αναρρώσετε πλήρως και μετά σιγά σιγά να γίνουν τα υπόλοιπα. Αυτά
1: ναι.
0: Πρέπει να σας κλείσω, με πιέζει ο χρόνος, περιμένουν οι επόμενοι. Σας άφησα περισσότερο γιατί χάρηκα, είχαμε πολύ καιρό, χρόνια να τα πούμε. Ελπίζω να με παίρνετε τώρα.
1: Και μου λείψατε και εμένα.
0: Να είστε καλά που το λέτε.
1: Να μου φιλήσετε και τον Μιχαλάκη.
0: Ευχαριστώ. Ελπίζω να τα λέμε, θα τα λέμε από εδώ και πέρα.
1: Ναι, και θα σας ξαναπάρω.
0: Έγινε, κυρία Σμαράγδα.
1: Θέλετε να πάρετε στη γιορτή του όταν είναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί γιορτάζει και η κόρη μου, τη λένε Παρασκευή και Μιχαέλα.
0: Εντάξει, εντάξει. Θα τα πούμε τότε.
1: Έγινε, φιλάκια.
0: Γεια σας, κυρία Σμαράγδα. 8 Νοεμβρίου. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όχι τίποτα ψιλοάγιοι και απλοί άγγελοι και τα... Μιλάμε για τον αρχηγό του στρατεύματος. Ρόμπι ήταν ο Πικινουά. Ο Ρόμπι το Πικινουά και ο Κάρολος του Τζακράσελ. Γεια σου Γιωργάρα, Ολυμπιακή από τη Δάφνη. Με ρωτάει αν, επειδή τώρα συντονίστηκε, τα διάβασα τα χθεσινά email, πήγαν στο Βρόντο. Πήγαν στο Βρόντο. Όχι τα δικά σου, όλα. Δεν αναφέρθηκα χθες ούτε σε ένα μήνυμα. Καλησπέρα στον Καλιγούλα. Του έκανε και αυτού εντύπωση. Το ανέφερε κάποιος ακροατής νωρίτερα, ο Χαράλαμπος. Η ηλικιωμένη κυρία που κατήγγειλε απάτη

στη Θεσσαλονίκη, 88 ετών, η ίδια κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα. Σύμφωνα με την ίδια, ο τρόπος δράσης ήταν να επικοινωνήσουν μαζί της τηλεφωνικά και να τις πείσουν να τους παραδώσει πολύτιμα αντικείμενα με τις λεγόμενες τηλεφωνικές απάτες. Το αποτέλεσμα είναι σύμφωνα με την ίδια, έτσι, να τις έκλεψαν αντικείμενα αξίας 4,76 εκατομμυρίων. Σωστά, σωστά ακούσατε. 4,76 εκατομμύρια ευρώ, 88 ετών στη Θεσσαλονίκη, κοσμήματα γύρω στα 10.000 ευρώ, όπως είπε, και 4.766 χρυσές λίρες, με την τιμή του χρυσού και τα λοιπά. 4.766 χρυσές λίρες. Μένα μου αρέσουν αυτά όταν, εφόσον δεν έχει τραυματιστεί κάποιος και δεν έχει συμβεί κάτι σε κάποιον άνθρωπο, που κατά καιρούς θα υπάρχουν στην ειδησιογραφία. Ηλικιωμένος, κάναν διάρρηξη στο σπίτι του και του απέσπασαν 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι ηλικιωμένοι μπήκαν στο σπίτι της οι διαρρήκτες και της απέσπασαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και λες, τι ακριβώς

0: πάρα πολύ ωραίο. Λιγότερο δημοφιλή αλλά εξίσου θρεπτικά, εύγευστα και ευέλικτα φθινοπορεινά φρούτα και λαχανικά. Φθινοπορεινά. Τρώτε γενικώς φρούτα λαχανικά εποχής ή είστε στις λογικής? Και ντοματούλα θα φάω τώρα, φάω μια χωριάτικη τώρα το Οκτώβριο. Εγώ προσπαθώ να μένω σε φρούτα λαχανικά εποχής, αλλά δεν τα πολύ καταφέρνω όσο θα ήθελα. Και ντοματούλα και αγγούρι. Σήμερα ας πούμε θα φάω, χθες έφαγα λάχανο καρότο, σήμερα θα παίξει ντοματούλα αγγουράκι, γιατί συνοδεύω πάντα με μια σαλάτα. Ποια είναι λοιπόν τα 10 λιγότερο δημοφιλή αλλά εξίσου θρεπτικά που προτείνουν και συνιστούν οι ειδικοί σε θέματα διατροφής? Μερικά η ονομασία τους μοιάζει περισσότερο με ανέκδοτο παρά με κάτι που τρως. Λαχανάκια Βρυξελών, εντάξει. Κράνμπερι, επειδή, όχι ομά όμως τα κράνμπερι. Σέσκουλα. Τι είναι τα σέσκουλα, δεν έχω καν ιδέα. Άμα μου λέγει κάποιο σέσκουλα θα νόμιζα ότι με βρίζει. Σπόροι ροδιού, βεβαίως. Το ρόδι θεωρείται πολύ ωραίο φθινοπορεινό φρούτο και γενικώς το ρόδι θεωρείται εξαιρετικά θρεπτικό και υγιεινό. Δεν το τρώω τόσο συχνά. Γιαουρτάκι, ας πούμε, λένε με σπόρους ροδιού. Ένα πλήρες, ό,τι πρέπει για καλή διατροφή με πολλή ενέργεια, λίγες θερμίδες. Αγκινάρες Ιερουσαλήμ. Δεν ξέρω τι διαφορά έχουν από άλλες αγκινάρες. Ρουταμπάγκες, έτσι λέγεται. Ρουταμπάγκα. Είναι το γουλί. Ρουταμπάγκα. Έχει πολλές τρομερή ποσότητα φυτικών ινών. Λωτούς. Μοιάζουν με πορτοκαλιές ντομάτες. Είναι πλούσιοι σε κορυφαία θρεπτικά συστατικά. Η λωτή. Αχλάδια. Εντάξει. Μπάμιες. Ποτέ όμως. Και κολοκύθες. Προσέξτε. Winter squash. Είναι κολοκύθες που συλλέγονται το φθινόπωρο και διατηρούνται αρκετά φρέσκες. Καταναλώνονται και όταν έχει προχωρήσει ο χειμώνας. Και είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, καροτενοειδή και επίσης υποστηρίζουν πάρα πολύ ισχυρά το ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύουν το δέρμα από βλάβες. Οι κολοκύθες winter squash. Το καλό που μου θέλω στο ακροατήριό μου να υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν αυτή τη στιγμή τι είναι η κολοκύθα winter squash. Ελπίζω θα νιώσω ότι έχω καταφέρει να φτάσω σε ένα επίπεδο την εκπομπή, εφόσον μου στείλετε έστω και ένα μήνυμα. Βεβαίως και ξέρω τι είναι η κολοκύθα winter squash. Θα νιώσω ότι πέτυχα έναν από τους στόχους που έχω θέσει, τουλάχιστον ως προς την επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Ένας άλλος από τους στόχους που έχω θέσει είναι να καταφέρω να πείσω τον κύριο Ζαφυρόπουλο να μην είναι τόσο ρομαντικός, ενώ μου είναι συμπαθέστατος και ευγενέστατος, και να νομίζει ότι κάθε μέρα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, θα γίνει επανάσταση και ο λαός θα βγει στους δρόμους. Μου το λέτε από το 2010 που συνομιλούμε περίπου, κύριε Ζαφυρόπουλε, και ακόμα εδώ είμαστε. Σας έχω πείσει ή όχι?
1: Δεν έχετε πείσει. Εγώ επιμένω.
0: Και γι' αυτό σας αγαπώ, γιατί αν σας έπειθα θα πέφτατε λίγο στη εκτίμησή μου. Αυτό εκτιμώ, το ότι δεν σας έχω πείσει.
1: Εγώ σας εκτιμώ απείρως.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Για πάρα πολλούς λόγους.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Θα είμαι σύντομος.
0: Πάντα είστε και σύντομος και ευγενέστατος.
1: Ναι. Ακούω τους πολίτες που λένε ότι πρέπει να ψηφίζουμε άλλους βουλευτές ή άλλα κόμματα. Ναι, θα συμφωνήσω. Το θέμα όμως ότι αν βάλεις τον πιο δημοφιλή άνθρωπο σήμερα στην Ελλάδα, ο οποίος θα μπορούσε να είναι από τον Νίκο Γκάλη μέχρι, τι να σας πω, μέχρι την Ατάσα Μποφίλιου. Δηλαδή αν η Νατάσα Μποφίλιου, ας πούμε, της έρθει και πάει με το Πασόκ ή πάει με τη Νέα Αριστερά ή πάει με το ΣΥΡΙΖΑ ή πάει με κάτι άλλο, η Νατάσα Μποφίλιου θα γίνει καλή βουλευτής επειδή είναι φοβερή τραγουδίστρια? Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι δημοφιλής θα είναι και λαϊκός βουλευτής, θα είναι φιλολαϊκός βουλευτής.
0: Πολύ σωστό.
1: Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Αντί να κοιτάμε τα φωτεινά, τα λαμπερά πρόσωπα, γιατί συνήθως αυτό κοιτάει ο κόσμος. Σου λέει είναι γνωστός. Να, αν βγει ο Αργυρός τώρα βουλευτής, με οποιοδήποτε κόμμα και να βγει, και με το κουκουέ να βγει, μπορεί να ψηφίσει κουκουέ ο κόσμος. Λόγω του ότι είναι ο Αργυρός εκεί. Γιατί ο αργυρός είναι δημοφιλέστατος. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Πρέπει να κοιτάμε τι λέει ο αρχηγός του κόμματος, εντός εισαγωγικών ο αρχηγός. Δηλαδή ο γραμματέας, ο αρχηγός, ο πρώτος υπεύθυνος, αυτός που είναι υπεύθυνος δηλαδή για την λειτουργία και για το πρόγραμμα του κόμματος. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει πάντα κομματική πειθαρχία. Ο αργυρός, ας πούμε, λέω τώρα, έναν τυχαίο που είναι δημοφιλής. Εάν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, θα κάνει ό,τι του πει ο Μητσοτάκης ή ο εκάστοτε Μητσοτάκης. Το ίδιο θα συμβεί και αν μπει στην πρώτη Αθηνών με το Πασόκ, θα κάνει ό,τι του πει ο Ανδρουλάκης. Το ίδιο σύστημα είναι μεταξύ μας. Υπάρχει ένας μπούσουλας. Θα τον πω και θα κλείσω εδώ, γιατί δεν θέλω να κουράσω άλλο. Υπάρχει ένας απλός μπούσουλας. Πολύ απλός μπούσουλας. Και απορώ πως δεν τον έχει σκεφτεί ο κόσμος. Ψηφίζουμε πάντα εκείνο το κόμμα. Εκείνο το κόμμα, κοιτάνε λίγο τα προγράμματα των κομμάτων, τι θέλει το σύστημα. Το σύστημα είναι καπιταλισμός πάντοτε, εννοείται. Που, το κόμμα δηλαδή που αν εκλεγεί θα ενοχλήσει ή και θα ανατρέψει αυτό το σύστημα. Το θα ανατρέψει λίγο δύσκολο, μόνο ο λαός μπορεί να το κάνει. Αλλά ποιο κόμμα θα ενοχλούσε αυτή τη στιγμή περισσότερο το σύστημα? Η Χρυσή Αυγή, όχι. Ο Μπεβελόπουλος θα το ενοχλούσε, αλλά όχι τόσο. Το ΚΚΕ. Πιθανότατα. Ξέρω εγώ, η Ανταρσία, πολύ. Τώρα λέω τη δική μου άποψη, βεβαίως, είναι εκπομπή άποψη. Έτσι δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να
0: αναθεωρήσει. Εκπομπή άποψης, ωραίο.
1: Ναι, ως θέσφατα τα λόγια μου.
0: Απλώς
1: χάρηκα που εξέφασα αυτή την απλή έτσι, ενότητα, ας πούμε, γνώμη και δίνω συγχαρητήρια για την ενότητα που κάνατε με το hacker. Είπε πράγματα τα οποία εγώ βέβαια τα γνώριζα, αλλά άλλοι δεν τα γνωρίζουν. Πράγματι μπορούν να στρίψουν, όχι τώρα, εδώ και 15 χρόνια οι hackers μπορούν να αλλάξουν την πορεία ενός αυτοκινήτου από απόσταση. Γι' αυτό και πολλοί πρόεδροι και γνωστοί διάσημοι πρόεδροι δεν έχουν ηλεκτρονικά αυτοκίνητα. Το μόνο ηλεκτρονικό είναι ο αερόσακος πάνω. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι αναλογικά. Είναι αυτό που είπατε εσείς. Το κλειδί στη μίζα, ταχύτητες κτλ. Για να μην μπορούν να το ελέγξουν από απόσταση. Αυτά. Χάρηκα που μιλήσαμε, κύριε Λαβίθη.
0: Και εγώ χάρηκα, κύριε Ζαφυρόπουλο.
1: Καλό βράδυ να έχετε.
0: Και εσείς, σύντομος και ευγενικός όπως πάντα, διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλλον πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και έχουμε χρόνο για έναν ακόμη ακροατή, δεν θα προλάβουμε με όλους. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Καθώς αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και για διασκέδαση, μην το σκεφτείτε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε, λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξε, αλλά υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα στην μαύρη τουλίπα. Έλα ρε Λαβίθι, ξέρεις το κολοκύθι Winterscos και όχι τα σέσκλα, σέσκουλα, το αντίθετο. Ιδέα, ούτε το ένα ξέρω ούτε το άλλο. Γιατί δεν μου έρχεται για το Winterscos κάποιο. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία Παργυρούπολη. Είμαι λίγο απογοητευμένος, δεν έχει έρθει κανένα μήνυμα ότι κύριε Λαβίθι, Κωνσταντίνε, βεβαίως και ξέρω τις κολοκύθες Winterscos. Από ό,τι φαίνεται ακόμα δεν έχω καταφέρει να ολοκληρώσω αυτό το στόχο. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χρήστο από το Χαϊδάρι, σας θυμίζω, επειδή ακούσατε τώρα και την αναφορά, το διαφημιστικό για τον Μάνο, που την εκπομπή του Τσιλμίδη που ακολουθεί, είναι ηχογραφημένη. Σας θυμίζω ότι ο Μάνος είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι το Σαββατοκύριακο, έπεσε, ράγισε το ισχύο του. Γιατί λες ένα ατύχημα και ο άλλος μπορεί να πηγαίνει το μυαλό του και έκανε νομίζω και τρία ράματα πάνω από το μάτι. Δεν έσπασε, που θα ήταν πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. Χρειάζεται να κάτσει λίγο να αναρρώσει. Ο ίδιος ήθελε αυτή την εβδομάδα να επιστρέψει. Δεν ξέρω αν όντως θα ήταν η υγεία του τέτοια που θα μπορούσε να επιστρέψει ή αν ήταν η επιθυμία του. Και δεν ξέρω αν αύριο θα εμφανιστεί. Να αναρρώσει όσο χρειάζεται και να είναι όσο πιο σύντομα μπορεί κοντά μας, αλλά ενώ έχει αναρρώσει, σιδερένιος δυνατός. Απλώς να ξέρετε ότι αυτές τις ημέρες και σήμερα είναι ηχογραφημένη η εκπομπή του. Πάμε στον κύριο Χρήστο από το Χαϊδάρι. Γεια σας.
1: Χαίρετε κύριε Κωνσταντίνε.
0: Κύριε Χρήστο, καλησπέρα. Εσείς ξέρετε την κολοκύθα Winterscos?
1: Όχι, δεν την ξέρω.
0: Μήπως δεν είναι σε εμάς, επειδή είναι το άρθρο που βρήκα, είναι ένα δημοσίευση από τους New York Times. Μήπως γι' αυτό.
1: Δεν το γνωρίζω, δεν, αλλά ό,τι βλακεία βγάζουν οι Αμερικανοί, τρέχει ο Έλληνας να την πιάσει, δεν ξέρω.
0: Εννοείται.
1: Είμαστε
0: σεξ και drugs και ροκεντρών.
1: Είμαστε, ναι, σε σεξ, drug.
0: Δεν βγάζουν μόνο βλακίες, ναι, βγάζουν αυτό. Και ωραία πράγματα. Έχουν. Εντάξει, και ωραία πράγματα. Έχουν χάμπουρ, το χάμπουρ και ας πούμε, είναι ωραίο. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, έχουν. Καταρχάς βρίζουμε τους Αμερικανούς, αλλά αμερικανική μουσική ακούμε.
0: Όλη η pop κουλτούρα.
1: Ναι, και Αμερικάνη, pop και rock και αυτά που ακούμε. Ναι, τι λέμε τώρα, δεν το συζητάμε. Καταρχάς, πολλά περαστικά στον
0: εδώ
1: κύριο
0: Κορεάτης και η
1: Τσιλμίδη.
0: Σαουδάραβες, πολλά περαστικά στον κύριο Τσιλμίδη, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι ήθελα να σου πω. Θα σου πω εντάχει γιατί κλείνεις τώρα.
0: Το ραδιόφωνο από πίσω, γιατί ακούς και έχεις μια ματαιοδοξία να ακούς τη φωνή σου. Πρέπει να το κλείσεις, κύριε Χριστό.
1: Όχι, κλειστό το έχω, δεν έχω κανένα
0: ραδιόφωνο. Τι ακούγεται τότε, γιατί κάνει ηχό?
1: Ηχό κάνει, μπορεί να κάνει το τηλέφωνο.
0: Εσείς είστε σε λιγότερο από 46 τετραγωνικά. Τι γίνεται εδώ πέρα, με ακούει κανένας λίγο ευκατάστατος?
1: Όχι, κάτσε, τώρα είμαι σε 2 τετραγωνικά. 2 τετραγωνικά είναι μια χαρά.
0: 2 τετραγωνικά, άμα είστε, σε λίγο θα έρθουν κάποιοι και θα σας πω γιατί έχετε τηλέφωνο καταρχάς εκεί που είστε με 2 τετραγωνικά. Εξωγήινη δεν ξέρω, αλλά λοιπόν, 2 τετραγωνικά απαγορεύεται το τηλέφωνο. Λοιπόν, ελάτε κύριε Χρήστο.
1: Λοιπόν, το θέμα που είχα, κύριε Κωνσταντίνε, είναι ότι για την ενέργεια.
0: Πείτε μου.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η μούφα της πετρελαϊκής κίνησης, έτσι. Λοιπόν, και μετά θα περάσω σε ένα θεματικό που είχες τώρα, δεν ξέρω αν ήταν στο Real ή στο Παραπολιτικά, τα πυρηνικά.
0: Το πιο πρόσφατο που έκανα εδώ στα Παραπολιτικά, αν είχα κάνει στο Real πριν από πολλά χρόνια.
1: Ωραία.
0: Οπότε εδώ θα είχε γίνει.
1: Ωραία.
0: Πέρσι όμως, φέτος δεν έχω λόγω της ώρας.
1: Ωραία. Καλά, θα τα πω. Θα με σταματήσεις όποτε είναι να μου πεις.
0: Θα σας σταματήσω σε 2-3 λεπτά αναγκαστικά, γιατί πρέπει να κλείσει η εκπομπή. Δεν είναι ότι.
1: Ωραία.
0: Είναι λοιπόν, καλά, 2-3 λεπτά είναι λίγα.
1: Λίγα είναι, πολύ λίγα.
0: Λίγα είναι 2-3 λεπτά.
1: Κάτσε να το δούμε.
0: Για πάμε.
1: Πετρέλαιο. Πετρέλαιο λέει.
0: Πετρέλαιο, ναι.
1: Ναι. Το δίνουν τώρα 1,95. Και με την προσφορά του κράτους, της κυβέρνησης και αυτά, ένα 55, 40 λεπτά δηλαδή κάτω. Σωστά, κυβέρνηση και αυτά, ένα 55, 40 λεπτά δηλαδή κάτω. Σωστά.

0: Εντάξει, είχε καρκίνο ο άνθρωπος και λοιπόν και κρατήθηκε.
1: Α, λέτε για τις χημειοθεραπείες, ναι.
0: Και ακτινοβολίες και αυτά. Κρατήθηκε 10 χρόνια ο σκύλος. Ναι, έτσι σκύλο το λέω.
1: Είστε από εκείνους. Δεν είναι πολλοί, αλλά δεν είναι και κανένας που θεωρούν ότι η πυρηνική ενέργεια είναι η λύση.
0: Μάμε. Τι λες τώρα. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Εγώ καπνίζω. Πυρηνικό κινητή, πώς το λένε, πυρηνικό αναπτήρα να είχα, αμέ, το καλύτερο θα ήταν.
1: Στις θεματικές που έκανα διαπίστωσα, όχι ότι είναι οι περισσότεροι, αλλά δεν είναι και λίγοι. Είναι λιγότεροι αυτοί που θέλουν από εκείνους που δεν θέλουν πυρηνική. Αλλά δεν είναι τόσο λίγοι, δεν είναι ένας στους 100. Είναι αρκετά παραπάνω. Δεν το φοβάστε, όμως, άμα γίνει καμιά στραβή με την πυρηνική ενέργεια, τέλος μετά, δεν διορθώνεται κάτι.
0: Και στραβή να γίνει, έγινε. Και στην Ιαπωνία έγινε και στο Seven Mile, όχι, στο Seven Islands έγινε στη... Και πόσοι λέει μολυνθήκανε, μηδέν. Κανένας δεν μολύνθηκε. Πώς έγινε αυτό. Και στο... Πώς το λένε, μωρέ, στην Ιαπωνία, στο...
1: Φουκουσίμα, η Ιαπωνία.
0: Ναι, Φουκουσίμα, μπράβο.
1: Το 11.
0: Ναι. Τι μολύνθηκε, κανένα δεν μολύνθηκε.
1: Όχι, δεν ξέρω κανένα τώρα, αλλά πρέπει να ψάξω να θυμηθώ λίγο.
0: Έχουν τρομερές δικλείδες ασφαλείας. Γιατί, γιατί.
1: Καλά, είναι... η Ιαπωνία είναι η Ιαπωνία όμως. Ο άλλος σου λέει και πυρηνικό.
0: Που έχει γάμο του σεισμού, που, έχεις... που τα κουνάει όλα. Φαντάσου.
1: Και γενικώ που είναι πολύ πιο οργανωμένοι, πειθαρχημένοι κτλ.
0: Φαντάσου να είχαμε εδώ ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Λίγο... Δεν θα κοιμότανε ούτε η Φιλανδία δεν θα κοιμότανε.
1: Καταρχάς, τους έχετε ρωτήσει τους υπόλοιπους ότι αυτοί οι Έλληνες θέλουν να κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο. Για πείτε στο μέσο Φιλανδό, έχετε δίκιο. Τρελή είναι αυτή.
0: Βρε, ούτε η Ισλαμία
1: δεν μπορούν να διαχειριστούν 5 ξαπλώστρες και 2 μπρέλες και θέλουν να διαχειριστούν.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, πρέπει να σας κλείσω. Είστε απολαυστικός, αλλά πρέπει να σας κλείσω.
0: Εντάξει, την επόμενη φορά.
1: Με το καλό. Να είστε καλά.
0: Next time, έγινε. Άντε, τσαου, τσαου, φιλάκια πολλά, τσαου.
1: Γεια σας, κύριε Χρήστο. Όντως, δεν είναι τόσο λίγοι όσο μπορεί να νομίζετε. Δεν το λέω για χιούμορ. Αυτοί που θεωρούν ότι... Γιατί να μην είναι η λύση η πυρηνική ενέργεια. Καταρχάς, ο Μητσοτάκης θεωρεί ότι η λύση είναι... Αυτό θα μου πεις, δεν είναι επιχείρημα υπέρ. Τέλος πάντων, υπάρχει αρκετός κόσμος. Δεν είναι οι περισσότεροι, αλλά δεν είναι τόσο λίγοι. Το τι και πώς με τον Τζιλιμίδη τα είπαμε και νωρίτερα, που ακολουθεί. Η Παπαλεξίου Παναγιώτα ρύθμιζε τον ήχο. Η Λεγάκη Ειρήνη σας υποδέχτηκε στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Βούτσινος Θανάσης επέλεξε τα τραγούδια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Λίγο περίεργο να μιλάω για τον εαυτό μου στο τρίτο πρόσωπο. Με να μ' αρέσει γιατί είμαι ψώνιο, αλλά καταλαβαίνω ότι ακούγεται κάπως. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Να περνάτε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Θα αφήσει ξαπνοή.
1: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
2: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Το προσχέδιο των συμπερασμάτων δεν ικανοποιεί την Ελλάδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του σε Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και επέμεινε στο αίτημά του για ευρωπαϊκή απάντηση στη νέα αυτή κρίση. Επισήμανε την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να υπάρξουν στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία έναντι του δεύτερου κόμματος, καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του Αντένα στην εκτίμηση ψήφου. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,4%, δεύτερη η Ελλάς με 15,8% και τρίτο το Πασόκ με 12,4%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ με 7%, Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, Ελπίδα για Δημοκρατία με 4,5%, Συμμαχία των Ελλήνων με 4,2% και Φωνή Λογικής με 3,6%. Συνάντηση με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή της Φλόριντα, Ρικ Σκοτ, είχε σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζόσουα Χακ, και συνεργάτες τους. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος με έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδος και ΗΠΑ. Αποστάσεις φαίνεται να κρατά ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής από το ενδεχόμενο στήριξης ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, όπως μεταφέρουν πηγές από το περιβάλλον του. Σύμφωνα με αυτές, ο κ. Καραμαλής, όταν ερωτήθηκε σχετικά, απάντησε: «Σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κ. Σαμαρά. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία, ούτε της οικογένειάς μου». Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ των παραπολιτικών, το οποίο ήδη από τον περασμένο μήνα απέδιδε τη στάση του κ. Καραμαλή στην οικογενειακή του ιστορία σε σχέση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη, έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας για οφειλές προς το δημόσιο, εφορία και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλη περιουσία. Νέα έρευνα της αστυνομίας παρουσίασε εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι, όπου άφησε τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μασονάκης. Κατά πληροφορίες, οι αρχές αναζήτησαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση. Νέο ατύχημα νωρίτερα σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θοδωρούς Κορινθίας και ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι, οι οποίοι διακομίστηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απομάκρυνσης τεράστιου βράχου στη Ρόδο που αποκολλήθηκε από την πλαγιά και κατέληξε στο δόστρωμα, στον δρόμο που συνδέει την περιοχή Λαδικό με την παραλία Άντωνι Κουίν, προκαλώντας ζημιές και αποκλείοντας την πρόσβαση στην παραλία. Την αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο πλαίσιο των έργων επέκτασης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναστολή θα είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα από το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027. Νέο κύμα κακοκαιρίας αύριο και το Σάββατο με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας λόγω των ψυχρών αέριων μαζών από την Ουκρανία. Χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλότερα υψόμετρα. Στη διεθνή ενημέρωση, για τρίτη μέρα συνεχίστηκαν οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας σε Τίρανα και άλλες πόλεις της Αλβανίας, με τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα να καταδικάζει το χάος που, όπως λέει, προκαλεί η αντιπολίτευση. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Μαρσέγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League. Σε άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη, Λεχ Πόζαν Λεβερκούζεν 0-3, Τσέλι Ομόνια 0-1, Λιόν Κρίσταλ Πάλας 2-0, Σάλτσμπουργκ Μίλαν 0-3. Σε εξέλιξη ο αγώνας Παναθηναϊκός Μπόρτς για το Conference League. Στο 50 λεπτό οι πράσινοι προηγούνται 1-0.
1: Ο καιρός.
2: Σχεδόν νέθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 9 ως 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο σε λίγο, ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από Ελκαριάλη, Φακούλα. Βακούλα του ψάλα, από ρε περιέλη, Φακούλα, φακούλα του ψάρα.
0: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Τι είσαι εσύ?
6: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
5: Πώς?
6: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
7: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
5: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
7: Κεντράκι.
6: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
7: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα μοτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
5: Το όνομά σου πρώτα.
6: Ο Άγρυπνος.
5: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
6: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλησπέρα σας. Να είδατε τώρα, από εδώ και πέρα θα λέμε καλησπέρα. Ενώ πριν που ήμασταν μεσάνυχτα, άλλαζε η μέρα, λέγαμε καλημέρα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Το πας σιγά σιγά για πρωί.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, καινούρια ώρα, καινούρια διάθεση για όλους μας. Ο κύριος Σελιμάς έχει τη γιορτή του, χτες δηλαδή. Α, όχι σήμερα, ναι. Να το. Η δύναμη της συνήθειας. Χρόνια του πολλά λοιπόν, ακμαίος και δυνατός. Έσκασε μύτη με ένα κουτί γλυκά, πολύ νόστιμα. Κέρασε το σύμπαν εδώ πέρα. Είναι και η θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, υπεύθυνη επικοινωνίας και παραγωγός της εκπομπής. Ενθουσιώδης τύπος η κυρία Θησαυρούλα. Χούλιγκαν βέβαια, αλλά εντάξει. Δεν είναι, μπορεί να, ξέρει, να έχει ένα ελάττωμα κανείς. Αλλά είναι προτέρημα το ότι είναι χούλιγκαν του Ολυμπιακού. Μου είπε μια φορά που της λέω, είσαι να αλλάξεις ομάδα, και μου λέει, άντρα αλλάζω, ομάδα δεν αλλάζω. 2-11-10-88-80. Καθώς θα μας πάρετε τηλέφωνο, ελπίζω δηλαδή, θα μας πείτε και πώς σας φαίνεται η καινούργια ώρα και τα λοιπά. Πάρα πολλές φορές βέβαια έχω εισπράξει από το ακροατήριο την προτροπή να μετακινηθούμε λίγο νωρίτερα, γιατί ξέρω εγώ 12 με 5 είναι αργά για κάποιους.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Έχουμε λοιπόν όπως πάντα ανθολόγιο, που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να διαλέξει για το θέμα που θα μιλήσει, που θα συνομιλήσουμε δηλαδή, και έχουμε και ένα ερώτημα το οποίο, το ξέρετε πλέον, διευκολύνει εκείνους που χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Έβρασε ο τόπος σήμερα, κύριε Σελιμά μου, σ' αρέσουν εσένα αυτά, ε? Παναγία μου. Και τα δύο air condition, δύο. Από τα τρία, τα δύο air condition τα είχα και δουλεύανε από την Παρασκευή συνέχεια.
1: 12 βαθμούς, πόσο?
0: Όχι στους 12. 11. 23 εκεί. Ναι, ρε, γιατί είναι προτροπή των τεχνικών ότι κανονικά πρέπει να είναι στους 25. Για να κάποια στιγμή να τη φτάνει την θερμοκρασία και να σβήνει. Και να ξαναέρχεται πάλι όταν. Για να μην. Ξέρω, όλα τα λεφτά. Στη ΔΕΗ, πώς λέμε. Είπαμε λοιπόν ότι από σήμερα, που αλλάζει η ώρα η εκπομπή, θα βρισκόμαστε από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί. 5 με 7 θα κάνει ο Καλαρίτς, κάνει δηλαδή ήδη σήμερα, ξεκίνησε. 5 με 7, 7 με 10 ο ευγενέστατος και αγαπητός Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και το ερώτημα για απόψε είναι το εξής. Πώς καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε έναν άνθρωπο? Πώς καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε έναν άνθρωπο? Σας περιμένω να το κουβεντιάσουμε.

0: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στα Χανιά της Κρήτης, είναι η Ξένια εκεί, η Ξένια από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου Ξένια μου.
4: Καλησπέρα.
3: Καλώς την.
4: Ακούω διακοπές μάλλον, δεν ξέρω μήπως αργότερα δεν πάει καλά, τέλος πάντων.
3: Καλά, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε.
4: Λοιπόν,
3: να πάει και το τηλέφωνο διακοπές, όχι μόνο εσύ.
4: Ναι. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Ηλία του Σελήμα πρώτα απ' όλα.
3: Και από εκείνον.
4: Να τον χαιρόμαστε. Και να ευχηθώ, Μάνο, καλή αρχή στο νέο ωράριο και να συνεχίσεις να δίνεις αυτή τη ζεστασιά που σε έκανε να είσαι ξεχωριστός όλα αυτά τα χρόνια.
3: Να είσαι καλά.
4: Κρατούσες και κρατάς παρέα σε όλους μας και αν θες αυτές τις ώρες, αυτές οι ώρες έχουν μια ιδιαίτερη μαγεία. Πιστεύω ότι με το καινούργιο ωράριο θα μπουν και άλλοι φίλοι που δεν μπορούσαν να ξενυχτήσουν. Δηλαδή εγώ
3: ξέρω.
4: Έχω πολλούς φίλους που μου λέγανε δεν μπορώ ρε παιδί μου να 12 η ώρα ας πούμε πέφτω να κοιμηθώ.
3: Ναι.
4: Οπότε πιστεύω ότι θα έχεις ένα καινούργιο ακροατήριο και όλους εμάς τους παλιούς που σου είμαστε πάντα πιστοί.
3: Να είσαι καλά.
4: Καλή αρχή λοιπόν.
3: Ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, τώρα, εγώ να ξεκινήσω θέλω μάλλον να μοιραστώ μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία που ζήσαμε σήμερα το πρωί.
3: Ναι.
4: Όπως ξέρεις, μένουμε σε ένα χωριό του Αποκόρωνα και επειδή αυτή την περίοδο δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε στην πόλη των Χανίων πουθενά,
3: ναι,
4: αποφασίσαμε να πάμε με το ΚΤΕΛ.
3: Ναι.
4: Προηγουμένως είχαμε τηλεφωνήσει και είχαμε κλείσει 7 εισιτήρια. Θα πηγαίναμε νύφη μου, η κόρη μου και τα 4 εγγόνια μου. Θα περιμέναμε στη στάση το λεωφορείο που ξεκινούσε από το Αλέθιμνο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Να σημειώσω ότι για να φτάσουμε στη στάση προς Χανιά αναγκαστήκαμε να διασχίσουμε τον ΒΟΑΚ, βορειοδικό άξονα, κάθετα, γιατί στο σημείο αυτό δεν υπάρχει πεζογέφυρα.
3: Μάλιστα.
4: Επικίνδυνο. Επικίνδυνο δρόμος με μεγάλες ταχύτητες και έπρεπε να περάσουμε με τα 4 παιδιά απέναντι.
3: Ο δρόμος δεν είναι απλά επικίνδυνος, είναι ξεφτυλισμένος.
4: Ναι, είναι καρμανιόλα.
3: Και όλοι εκείνοι οι οποίοι τρώνε στη μάπα τις πληροφορίες για τα δυστυχήματα και δεν κάνουν τίποτα απολύτως να λύσουν αυτό το πρόβλημα.
4: Τώρα κάνουν κάποιες διαγραμμίσεις, κάτι αυτά, αλλά τώρα
3: εντάξει,
4: είναι χειρότερα.
3: Μη σου
4: είναι
3: πω τι
4: χειρότερα
3: κάνουμε
4: από τα πριν. Είναι χειρότερα.
3: Ναι. Άρα λοιπόν, δεν κάνουν.
4: Ναι, ναι,
3: υπογράφουν συμβόλαια θανάτου.
4: Ναι, είναι πραγματικά θέμα χρόνου να συμβεί κάποιο σοβαρό δυστύχημα. Με πεζούς εννοώ, έτσι. Γιατί διασχίζουν όλοι την εθνική για να περάσουν να πάνε απέναντι στη στάση. Λοιπόν, περιμέναμε αρκετή ώρα δίπλα στην εθνική οδό. Έτσι, με τα παιδιά, με φόβο και τρόμο. Γιατί ούτε παγκάκι έχει να κάτσει, απλά και να περιμένεις το λεωφορείο και να περιμένεις να το δεις στο λεωφορείο, έπρεπε να βγαίνεις προς το δρόμο.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, πέρασαν δύο λεωφορεία τα οποία δεν σταμάτησαν. Πέρασαν στο τηλέφωνο.
3: Τους κάνατε νοήματα και δεν σταμάτησαν.
4: Ναι.
3: Εσείς είχατε κλείσει όπως γίνεται εισιτήρια.
4: Είχαμε κλείσει εισιτήρια τηλεφωνικά.
3: Ναι.
4: Με το όνομά μου, με τα παιδιά κτλ. Κτλ. Περνάνε δύο αυτοκίνητα τα οποία δεν σταμάτησαν καθόλου. Εμείς κάναμε σήμα όπου το λεωφορείο πέρναγε, γιατί είναι ΚΤΕΛ, φαίνεται το λεωφορείο από μακριά,
3: ναι,
4: δεν σταματήσανε.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, παίρνω στα ΚΤΕΛ τηλέφωνο και μου λέει η κοπέλα ότι έρχεται σε 7 λεπτά περίπου το νούμερο 74, το λεωφορείο με το νούμερο 74, να του κάνετε σινιάλο να σταματήσει. Πραγματικά βλέπουμε από μακριά το λεωφορείο, φτάνει. Τα έχουμε σηκώσει όλοι μας τα χέρια τώρα με χαρά να περιμένουν τα εγγόνια κτλ. Και φεύγει το αυτοκίνητο, όχι μόνο δεν σταμάτησε μάλλον, αλλά πάτησε και ταχύτητα και φεύγει το λεωφορείο.
3: Ναι.
4: Ξαναπαίρνω το ΚΤΕΛ να μάθω τι συνέβη. Στην αρχή μου είπαν ότι υπήρχε κόνος γιατί κάνουν έργο όπως είπα προηγουμένως και δεν μπορούσε να σταματήσει. Όταν ρώτησα γιατί δεν μας ενημέρωσαν γι' αυτό όταν έκλεινα τα εισιτήρια, μου είπαν άλλη δικαιολογία τώρα. Το ένα ψέμα πάνω στ' άλλο.
3: Ναι, πρέπει να του πεις κόνος είσαι και φαίνεσαι.
4: Ναι. Ότι δεν υπάρχει πινακίδα στάσης, μου είπανε.
3: Ναι.
4: Ποτέ μα ποτέ εκεί πέρα δεν υπήρχε πινακίδα.
3: Ναι.
4: Με συνέδεσαν με το σταθμάρχη, ο οποίος με ελαφρά την καρδία μας λέει ότι αν θέλουμε να πάμε στα Χανιά θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο λεωφορείο που θα ερχόταν περίπου σε μια μισή ώρα. Περιμένουμε τώρα μια μισή ώρα.
3: Με στον ήλιο.
4: Στον ήλιο. Με την επικινδυνότητα, ρε παιδί.
3: Ναι, εντάξει. Σωστό.
4: Και μόνο να. Και θα μπορούσαν να σε ρίξουν από τον αέρα που άφησε. Τέλος πάντων. Όταν ζήτησα το όνομα του. Με συνδέουν με το σταθμάρχη, ζητάω το όνομά του. Μου λέει τι θέλετε, λέω θέλω το μάθα σας. Πώς θα προχωρήσω. Μου κλείνει το τηλέφωνο σταθμάρχη. Καταλαβαίνεις μάλλον τώρα, στημένη στην εθνική οδό, να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ ο άντρων, φύσει από το χωριό, συνέχισε να πάει στο Ρέθυμνο για μια δουλειά. Τώρα, τι κάνουμε. Περνάμε ξανά τον δρόμο και από το χωριό, από τη στάση ας πούμε, μέχρι το χωριό είναι γύρω στα 7 χιλιόμετρα. Τώρα, τι γίνεται. Ευτυχώς βρίσκεται ένας χωριανός, την χωριανός, παίρνει τα παιδιά και το κόβουμε εμείς μέσα στη λαύρα με το πόδι.
3: Και ανηφόρα.
4: Και ανηφόρα. Μπράβο, ακριβώς. Και ανηφόρα. Λοιπόν, το απόγευμα πάω στην αστυνομία, το αστυνομικό τμήμα, καταγγέλλω το περιστατικό. Τώρα, αύριο θα κατέβω επί τούτου στο ΚΤΕΛ των Χανίων και θα ζητήσω εξηγήσεις από τους υπεύθυνους. Ξέρεις, Μάνο, δεν διαμαρτύρομαι.
3: Μπορείς να τους κάνεις μία μήνυση.
4: Ναι.
3: Στο αστυνομικό τμήμα να πάνε να τους συλλάβουν.
4: Ναι.
3: Για να μάθουν
4: και
3: να φέρουν.
4: Και οι αστυνομικοί δηλαδή που πήγα εκεί γελάγανε. Γελάγανε οι άνθρωποι και μου λέει κάνε μήνυση. Λοιπόν. Δεν διαμαρτύρομαι επειδή χάσαμε ένα δρομολόγιο. Διαμαρτύρομαι για την αντιμετώπιση 7 πολιτών ανάμεσά τους και 4 παιδιά.
3: Ναι.
4: Σαν να μας κάνουν χάρη επειδή χρησιμοποιούμε τα λεωφορεία, ρε παιδί μου, ενώ πληρώνουμε εισιτήριο και έχουμε δικαίωμα στο σεβασμό. Την ενημέρωση και στην ασφαλή εξυπηρέτηση. Στο συγκεκριμένο συμβάν, επειδή μου απαιτώ το σεβασμό εγώ, περιμένω έναν υπεύθυνο να μου πει ένα συγγνώμη, έγινε λάθος, όχι να μου βάζει τη μία δικαιολογία πάνω στην άλλη και να θες να βγεις και από πάνω.
3: Και στο τέλος να σου κλείνει το τηλέφωνο.
4: Και να μου κλείνει και το τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, τι να σου πω μάνα μου, Μάνο, δεν μπορώ, πιστεύω ότι... Πάντα περιμένουν μια ζωή, μια ανθρώπινη ζωή να χαθεί, να γίνει η πεζογέφυρα και να βάλουν εκεί, ξέρεις, αυτό το εικονοστάσιο που λέγανε ότι σκοτώθηκε ο τάδε. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Δηλαδή, να μην μπορείς να παρκάρεις στο κέντρο των Χανιών, να προσπαθείς να πάρεις το λεωφορείο, να συμπεριφέρονται. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά τα πράγματα, μάλλον. Δεν τα καταλαβαίνω. Αυτά. Τώρα, τι έχουμε άλλο.
3: Τι έχουμε θέμα σήμερα.
4: Ναι, γιατί εγώ εδώ πέρα δεν πιάνω καθόλου σήμα, δεν ανοίγω υπολογιστές, Wi-Fi για να πιάσω πρέπει να κατέβω 1,5 χιλιόμετρο από το χωριό. Νομίζω για την εμπιστοσύνη μου είπε.
3: Ναι, πώς καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να εμπιστευτεί κάποιον άνθρωπο.
4: Να εμπιστευτεί, ναι. Κοίταξε τώρα, Μάνο εγώ δεν μπορώ, είμαι πολύ δύσπιστη εγώ και δεν μπορώ να εμπιστευτώ άκρητα κάποιον. Πριν καλά τον εμπιστευτώ, θα παρατηρήσω το χαρακτήρα του, τον τρόπο που σκέφτεται, που συμπεριφέρεται, όχι μόνο όταν όλα είναι εύκολα, αλλά κυρίως όταν συνθήκες δυσκολεύουν. Εκεί τον δοκιμάζει τον άνθρωπο.
3: Ναι.
4: Και οι καθημερινές δοκιμασίες της ζωής είναι αυτές που σφυριλατούν και ενισχύουν την εμπιστοσύνη μας προς τους άλλους, ρε παιδί μου, τους συγγενείς, τους φιλούς, τους συναδέλφους κτλ. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ή να εμπιστευόμαστε ανθρώπους που όταν περνούμε μια δυσκολία έμφοβοι το βάζουν στα πόδια. Δεν τον εμπιστεύεται αυτόν τον άνθρωπο.
3: Ναι.
4: Επίσης, Μάνου, δεν μπορώ να εμπιστευτώ αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν απερίσκεπτα παντελώς όσα φέρνει η ζωή. Ούτε και εκείνους βέβαια που συστηματικά ή από συνήθεια τα βλέπουν όλα μαύρα. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ τέτοιους ανθρώπους.
3: Ναι.
4: Θα εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που έχει μέτρο και ισορροπία στη ζωή του πάνω με τον άλλο. Εκείνο που σκέφτεται πριν ενεργήσει. Είναι που σέβεται τους άλλους, να, το συγκεκριμένο. Τι είναι εμπιστευτό τώρα από αυτόν πια. Τι είναι εμπιστευτό από τα λεωφορεία του Στέλλας. Να μου πεις ένα γεγονός, όχι δεν είναι, όχι ξανασυμβεί αυτό.
3: Και τώρα που μας ακούνε άνθρωποι από την Κρήτη, mm-hmm. θα έχουν και αυτοί να πούνε δεκάδες τέτοια.
4: Μπράβο, μπράβο. Την άλλη φορά ερχόμουν πάλι από Χανιά, γιατί εγώ συνηθίζω να το παίρνω το λεωφορείο. Σου λέω, υπάρχει πρόβλημα στον δρόμο στα Χανιά. Την άλλη φορά λέω Στάση Αγίους Πάντες, Αγίοι Πάντες είναι Στάση Αγίους Πάντες, και σηκώνεται και φεύγει και με πάει στη Γεωργιούπολη, μάλλον. Και από τη Γεωργιούπολη, πού να βρω εγώ τώρα λεωφορείο να γυρίσω πίσω.
3: Γιατί το έκανε αυτό.
4: Γιατί δεν πρόλαβε να σταματήσει, λέει. Mm. Και η επόμενη στάση ήταν Γεωργιούπολη, ξέρω εγώ.
3: Ασταμάτητο ο Μπάρμπας.
4: 10 χιλιόμετρα. Δηλαδή με τα κτέλη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
3: Ναι.
4: Σοβαρό πρόβλημα εδώ. Εγώ θα πάω, θα κάνω μήνυση. Δεν το συζητάω.
3: Να κάνεις, Μανουλέ μου, και να μου πάρεις να με ενημερώσεις κιόλας.
4: Ναι.
3: Γιατί μόνο όταν τους κάνεις ρόμπες ξεκούμποτες μαθαίνουν.
4: Ναι. Μα να μου κλείσει το τηλέφωνο ο σταθμάρχης.
3: Ναι.
4: Υπεύθυνη θέση. Γιατί ρε κύριε, εγώ ξέρω ότι όταν ένας υπάλληλος σηκώσει το τηλέφωνο, λέει πρώτα το όνομά του. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Μάνος Τηλιμίδης. Και τι θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω.
3: Ναι, καλά, και εσύ πια θέλεις.
4: Ναι,
3: παριζιάνικες συμπεριφορές.
4: Εντάξει, έτσι πρέπει όμως, μωρέ.
3: Μωρέ, έτσι πρέπει.
4: Ναι. Αλλά... Και αν όλοι κάναμε τώρα αυτό που έκανα εγώ, θα το τραβήξω. Πώς το λένε, όπως και με τον Ρούμαν. Βρήκαμε άκρη.
3: Ναι, βέβαια, είδες.
4: Ναι, θα βρω και τώρα άκρη.
3: Ναι.
4: Ειλικρινά σου μιλάω. Μα πήγα στο αστυνομικό τμήμα, ρε παιδί μου, και μου λέγανε για το όνομα του Θεού. Πινακίδα δεν υπήρχε ποτέ που να λέει φτάσει. Το συγκεκριμένο. Και αν θες υπήρχαν εικόνοι, ρε άνθρωπε, σου παίρνω και σου κλείνω στήρια. Πες ότι στους Αγίους Πάντες δεν κάνουμε στάση. Πήγε ή στις Βρύσες πήγαινε ή πήγαινε την προηγούμενη στάση. Μα τι να σου πω, πώς αισθανθήκαμε να περνάμε αυτό το δρόμο τον Βοκ και να λέω Παναγίου, το μας σκοτώσκαν αυτό το κινητό. Και να το κόψουμε τώρα και 6-7 χιλιόμετρα με το πόδι μέσα στη Λάβρα και στον Κάρστονα. Λοιπόν, αυτά.
3: Ευχαριστώ πολύ,
4: λοιπόν,
3: Ξένια.
4: Θα σας ακούσω. Εγώ θα σας ακούω τώρα. Θα προσπαθήσω δηλαδή, γιατί εντάξει είναι δύσκολο. Σου λέω δεν έχουμε WiFi. Φέτος πρώτη φορά δεν έχουμε WiFi. Εντάξει.
3: Ναι.
4: Τι να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Άντε, και εύχομαι καλή αρχή.
3: Ευχαριστώ, Μανουλά μου.
4: Και θα τα ξαναπούμε μαζί.
3: Φιλιά πολλά. Γεια σου, Ξένια.
4: Γεια.

0: Γεια σου Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Και εμείς καλά, δόξα σε Θεό, στενόμαστε πολύ, αλλά όλα καλά, καλοκαίρι είναι.
0: Δεν βάζετε εργοτήσιο?
1: Βεβαίως, ένα, δύο, μπρος, πίσω, όλα.
0: Ναι, βέβαια. Πώς το λένε, έχουν υπάρξει φορές που έχω ανάψει και τα τρία.
1: Ναι, εγώ όχι ακόμα και
0: γίνεται ψυγείο το σπίτι. Τις πόρτες ανοιχτές, τα παράθυρα κλειστά. Γιατί
1: βέβαια.
0: Να μην μπαίνει ούτε το φως του ήλιου μέσα, τίποτα. Ξέρεις.
1: Αλλά το 23 είναι ήδη με τέτοια ζέστη σήμερα. Εγώ το κατέβασα στο 20 και λέω, Θεέ μου, είναι άδικο αυτό που κάνω. Αλλά για λίγη ώρα, ξέρεις,
0: ναι,
1: στην αρχή το πήγα 20, δεν γινόταν.
0: Ναι.
1: Και μετά το πήγα κι εγώ 24 και 23. Φωνάζει ο γιος μου, το βάζει πολύ χαμηλά, δεν επιτρέπεται. Λέω, ναι, παιδί
0: γιατί
1: μου.
0: Γιατί τον ενοχλεί?
1: Όχι, σου λέει, δεν είναι. Αφού έχουν πει γύρω στα 25 να είναι, να ακούμε για να μπορούμε να συνυπάρχουμε με τους υπόλοιπους, να μην γίνονται μεγάλες καταναλώσεις ενέργειας.
0: Κατάλαβες? Τι να κάνουμε?
1: Τι να γίνει?
0: Μια φορά το χρόνο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: δύο-τρεις μέρες θα είναι, μωρέ, ναι. Και μετά πάλι θα ηρεμήσουν τα πράγματα.
0: Λέγανε ότι την Πέμπτη θα κατέβει 10 μονάδες.
1: Έτσι λένε, ναι. Πάντως καλορίζικο το καινούριο ωράριο. Ειλικρινά είναι το τέλειο, τέλειο, τέλειο. Γιατί τώρα θα μπορούμε να βγαίνουμε κι εμείς, που ξέρεις το 12 μας ήταν συσσαγωγικά απαγορευτικό να βγούμε, γιατί κοιμάται ίσως ο άνθρωπός μας ή
0: σωστά.
1: Δεν θέλουμε να ενοχλούμε, είναι δύσκολη ώρα το 12.
0: Σωστά.
1: Ενώ τώρα το 10 καλά θα του δώσουμε να καταλάβει, θα βγαίνουμε κάθε βράδυ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πήραμε έτσι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ειλικρινά θα το χαρούμε πάρα πολύ και οι συνακροατές πιστεύω το ίδιο και θα περάσουμε πολύ όμορφες ώρες. Ήθελα να σου πω για την εμπιστοσύνη που λες, από πού μπορούμε να το διακρίνουμε για το θέμα σου που έχεις βάλει σήμερα. Ότι εγώ πιστεύω πάρα πολύ, επειδή πιστεύω πολύ πραγματικά στον άνθρωπο, αισθάνομαι ότι όταν η ματιά του είναι καθαρή και το χαμόγελό του ειλικρινές, αισθάνομαι ότι δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για να σε κατακτήσει, να μπορέσει να σου περάσει ότι εμπιστέψουμε. Δεν είναι μόνο γιατί στα λόγια δεν μπορείς να εμπιστευτείς, όσα λόγια και να σου πει και να είναι και ωραία και να είναι και ποιητικά και αρμονικά και υπέροχα, οι πράξεις του βέβαια, του ανθρώπου αυτού, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Για να φέρω ένα παράδειγμα, έχω τρεις φίλες. Λοιπόν, ήμουν κάποτε στο νοσοκομείο και με τη μία που μίλησα και λέω, κοίταξε να δεις, έτσι που έφυγα και με πήρε το 166, το παντόφιλες να σκεφτείς δεν πρόλαβα να πάρω. Και σε μισή ώρα από την είσοδο κάτω με παίρνουν στο νούμερο και μου λένε, έχει έρθει ένα πακέτο για σας κυρία Χρήστο. Και ήρθε ένα ζευγάρι παντόφιλες. Σκέψου δηλαδή.
0: Τι σκέφτηκε?
1: Ειλικρινά σου λέω, αυτή η πράξη αυτής της κοπέλας, ειλικρινά, το ήξερα ότι εάν ζητήσω οτιδήποτε, αλλά δεν το ζήτησα καν.
0: Ναι.
1: Και είχαν έρθει παντόφιλες. Λοιπόν, οι πράξεις μετράνε πάρα πολύ και αισθάνομαι ότι από εκεί μπορείς να και πραγματικά είναι ξεχωριστός άνθρωπος από τις τρεις φίλες μου, η συγκεκριμένη. Μοναδική και τώρα ακόμα. Τόσο καιρό και τόσα χρόνια ατέλειωτα. Μαγειρεύαμε κάποτε μαζί, να σκεφτείς, για τους άστεγους της περιοχής μας εδώ. Και από τότε δεθήκαμε τόσο πολύ που... Ειλικρινά σου λέω, τέτοιες φιλίες είναι πράγματι αξιοθαύμαστες. Λοιπόν, εγώ σε αυτό θα εμπιστευόμουν, στα μάτια και στο χαμόγελο πάντως. Το χαμόγελο μπορείς να καταλάβεις τον άλλο άνθρωπο, αν προσποιείται, αν το κάνει βεβαιασμένα, αν οτιδήποτε, κάτι διαφορετικό. Ενώ το ειλικρινές χαμόγελο καταλαβαίνεις ότι το κάνει από την καρδιά του και είναι ο καθρέφτης της καρδιάς. Εμπιστέψουμε. Σε πάω, σε εκτιμώ κι εγώ και σου δίνω το χέρι της καρδιάς μου να προχωρήσουμε, εμπιστέψουμε. Είναι υπέροχο το χαμόγελο. Αυτά. Εγώ όμως σήμερα θέλω, αν μου επιτρέψει, επειδή έχουμε και το ανθολόγιο, οπότε δεν καταχρώμε τις εμπιστοσύνες και του χρόνου σου, να σου πω για τη μεγάλη χαρά που ήρθε πριν από λίγο καιρό στον κόσμο από το γιο μου και την κόρη μου, ένα καινούριο μέλος της οικογένειας.
0: Μωράκι.
1: Ένα μωράκι, ένα κοριτσάκι, το οποίο για μένα είναι ένα ποίημα, είναι μια αγκαλιά χωρίς όρια, είναι μια στοργική γλύκα, ένα ακούμπισμα, ξέρεις, τον νόμο μου, και όλα γύρω παίρνουν αμέσως ένα άλλο χρώμα, ένα άρωμα, μια μουσική. Σ' ακουμπάει, έτσι το ακουμπάω το κεφαλάκι του, το πηγαίνω και το κάνω μια βόλτα μέσα στο σπίτι, ας πούμε, για να είναι ήσυχο, γιατί αλλιώς θέλει αγκαλίτσα αυτό, είναι μικρούλι, είναι πέντε μηνών, να σκεφτείς. Και αισθάνεσαι ότι αμέσως, μόλις σε ακουμπήσει, γεμίζει η ψυχή σου γλύκα, μια τρυφεράδα, μια δύναμη, νιάτα, δηλαδή συναισθήματα το ένα πάνω στ' άλλο. Και να προσπαθείς να μπεις μέσα στα ματάκια του και να του μάθεις όσα πιο πολλά μπορείς, να του μεταλαμπαδεύσεις, ας πούμε, την καλή, την αγαθή ζωή, την εντιμότητα, την αλήθεια, τον εθελοντισμό, βοηθώντας έτσι τους γύρω του ανθρώπους. Είναι αξίες που προσπαθείς μέσα από τα ματάκια αυτά που σε κοιτάνε με τόση αθωότητα, με τόση απέραντο σύνη. Νομίζεις ότι είναι ένας ολόκληρος κόσμος εκείνη την ώρα μέσα σε δύο χαντρούλες. Είναι μαγικό. Έχει τόσο γλυκύτητα και τόση ομορφιά αυτά τα δευτερόλεπτα, που δεν θες να περάσει ο χρόνος, θες να σταματήσει εκεί ο χρόνος, σε αυτή τη ματιά, σε αυτό το βάθεμα που κάνεις μέσα στο μωράκι αυτό την ώρα που το έχεις αγκαλιά.
0: Είναι το πρώτο της οικογένειας?
1: Όχι, έχω άλλα δύο, τα οποία όμως είναι μόνιμα στο εξωτερικό και έτσι δεν τα βλέπω καθόλου ποτέ. Μόνο όταν γεννήθηκαν τα είδα.
0: Κατάλαβα.
1: Μετά συνέβηκαν όλα αυτά με το σύζυγο, οπότε δεν μπορώ να πηγαίνω πια να τα βλέπω, αυτοί δεν έρχονται, και έτσι τώρα έχει μείνει το καινούριο μωράκι μας, το οποίο, και για να πρόσεξε και την υπέρτατη τιμή να μου, που μου κάνουν, να του δώσουν και το όνομά μου, βρε μάνο.
0: Ναι,
1: καλά, έχω πια λιώσει, λέω όλα τα λεφτά. Είναι μαγικό. Και να σου παίρνει και το όνομά σου, δεν ξέρω, είναι πολύ συγκινητικό. Εγώ, όταν μου το είπαν τα παιδιά, δεν κρατιόμουν πια, γιατί
0: βαλάντωσες.
1: Ναι, και το φέρνουν και πολύ συχνά, είναι κοντά μας, μένουν, και έτσι τη βλέπω πολύ συχνά. Και ξέρεις, και το άτυπο πέντε μηνών, και μόλις του πεις μια κουβεντούλα έτσι γλυκιά, τρυφερή, αμέσως αρχίζει και σου γελάνε και κάνει τα χεράκια της έτσι. Καλά, αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα? Εμείς πέντε μηνών, τα παιδιά μας ήταν, ακόμα δεν είχαν πάρει μπρος, που λέμε. Αυτά όμως τα καινούργια παιδιά, δεν ξέρω, πιο γρήγορα μεγαλώνουν από ότι εμάς.
0: Κάθε γενιά μεγαλώνει γρηγορότερα από την προηγούμενη, ναι.
1: Είναι υπέροχο, και ειλικρινά όσοι σκέφτονται για ένα παιδάκι, θα το δώσει ο Θεός και η Παναγιά αυτού το θείο δώρο, και θα νιώσουν συναισθήματα και αισθήματα υπέρτατα, τα οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ να σκεφτούν πριν, ότι μπορεί να έχει τέτοιο απόθεμα μέσα η ψυχή τους.
0: Μάλιστα. Μπράβο, Δημήτρα. Χαίρομαι πολύ.
1: Σε ευχαριστώ για τη χαρά σου, το ξέρω ότι το χαίρεσαι. Να έχεις καλή εκπομπή, και θα έχεις οπωσδήποτε, και θα είμαστε όλοι κοντά σου να σε στηρίζουμε, γιατί σε αγαπάμε πραγματικά και αληθινά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ
1: καλό
0: πολύ.
1: Ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
4: Να πεις τώρα πια τι.
3: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμης Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com, artinfo.gr.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι πήγε παρατέταρτο από ό,τι βλέπω, 2-11-10-80-8-8-0 και Άννα από την Αγία Παρασκευή, καλώς ορίσατε.
9: Κύριε Μάνο μου, κύριε.
8: Τι κάνετε?
9: Πολύ χαίρομαι που σας ακούω. Με βολεύει αυτή η ώρα, κύριε Μάνο, πάρα πολύ.
8: Ναι, το καταλαβαίνω καλή.
9: Και εγώ, επειδή έχω κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις, ναι, τον τελευταίο χρόνο, δεν μπορούσα να... Έχω ξυπνήσει όμως πολλές φορές, κύριε Μάνο, και συγκεκριμένα τη μέρα που είχατε την κυρία Στοιχεία, πόσο έκλαψα και πόσο χάρηκα με το λειτουργήμα που κάνετε, που αμέσως έγινε το πρόβλημα της δικό σας.
8: Ναι, και λύθηκε κιόλας.
9: Το άκουσα μετά και χάρηκα πάρα πολύ. Είναι λειτουργήμα αυτό που κάνετε και σας αγαπάμε και απλά και εμένα δεν με βόλευε η ώρα. Και άκουσα και κάτι άλλο, κύριε Μάνο, το οποίο με ενδιαφέρει κάποια στιγμή.
8: Τι?
9: Άκουσα που λέγατε ότι αυτός ο κύριος Γιάννης που είναι από το Γέρακα,
8: ναι,
9: έλεγε ότι τώρα με τα νέα δεδομένα, επειδή έχω κι εγώ έναν ξάδερφο εντελώς τυφλό,
8: ναι,
9: ότι με κάποιο τρόπο θα εμφυτεύουν κάποια κάμερα στο μάτι για να δίνει εντολή στον εγκέφαλο
8: ένα
9: να...
8: Ένα λεπτό, κυρία Άννα. Ο Γιάννης είπε ότι... Σε πειραματικό στάδιο.
9: Α, σε
8: ευελπιστούν. Ευελπιστούν. Προσέξτε.
9: Ναι, καλά, ναι, εντάξει, προς Θεού δεν είπα ότι.
8: Ναι.
9: Εντάξει, αυτό θέλει δουλειά για να γίνει,
8: ναι,
9: σίγουρα.
8: Θα
9: Αλλά άμα γίνει, κύριε Μάνο, θα είναι πάρα πολύ καλό.
8: Μα
9: για
8: θα γίνουν θαυμαστά πράγματα. Ειδικά,
9: ναι,
8: τώρα με,
9: ναι,
8: την τεχνητή νοημοσύνη. Θα γίνουν,
9: ναι,
8: θαυμαστά πράγματα.
9: Ναι, κύριε Μάνο, όμως να σας πω κάτι. Το κάθε τι έχει και το θετικό του και το αρνητικό του. Δεν θα πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιείται για κακούς σκοπούς.
8: Μα να σας πω, και όταν πρωτοβρήκανε την πυρηνική ενέργεια,
9: ναι,
8: για καλό σκοπό,
9: ναι,
8: τη βρήκανε.
9: Ναι.
8: Δηλαδή, για καλό σκοπό τη βρήκανε. Για
9: ενέργεια. Την ιατρική. Αλλά όμως
8: όχι για την ιατρική μόνο. Για ενέργεια.
9: Ναι,
8: για ενέργεια. Λοιπόν, αλλά χρησιμοποιείται όλα τα πράγματα.
9: Όλα τα πράγματα έχουν το θετικό και το αρνητικό.
8: Γιατί είναι οι άνθρωποι έτσι.
9: Εμείς θέμε για όλα, κύριε Μάνο, εμείς θέμε. Εμείς θέμε, κύριε Μάνο, για όλα. Για όλα φταίμε εμείς. Είναι το πώς θα χρησιμοποιήσεις το κάθε τι.
8: Ναι, ακριβώς.
9: Αυτό πιστεύω, ότι το κάθε τι πρέπει να το χρησιμοποιήσεις για καλό σκοπό, όχι για να δημιουργηθούν θέματα. Μ' Μάλιστα. Εσάς και εμάς σας βολεύει αυτή η ώρα.
8: Με βολεύει μια χαρά. Γιατί?
9: Μπράβο. Άλλωστε εσείς έχετε αποδείξει ότι...
8: Εγώ έχω κάνει εκπομπή...
9: Δεν συγχωρείτε για τη φράση πουθενά.
8: Ξέρετε, στη ζωή μου που είναι... Άπειρα τα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο.
9: Έχω ξέρω, κάνει όλες. Και από το Real, ναι. Τότε που ήσασταν.
8: Ναι, ναι. Καλά, δεν ήμουν μόνο στο Real, ήμουν
9: και
8: σε ένα σωρό σταθμού.
9: Και στο Sky. Και στο Alter.
8: Και στο Alter και στο Sky.
9: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
8: Αλλά έχω κάνει όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας εκπομπή.
9: Ναι, ναι.
8: Κατάλαβες. Αλλά δεν τρέχει τίποτα.
9: Να σας πω, αυτό δηλαδή τώρα με το καλό θα κάνετε και στις διακοπές σίγουρα να ξεκουραστείτε.
8: Ναι, μετά...
9: Και μετά όταν το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει θα είναι ΕΠΑ 9
8: έτσι,
9: η ώρα.
8: Έτσι ακριβώς. Απλά ο σταθμός το έβαλε σε λειτουργία
9: ωραία.
8: Από τώρα.
9: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να μιλήσουν κι άλλοι, για την εμπιστοσύνη, κυρία Μάνο, πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη κτίζεται σιγά-σιγά. Δεν μπορείς από την πρώτη στιγμή, γιατί πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να σου δείχνει ένα άλλο πρόσωπο και μετά, γιατί έχουν συμβεί κάτι τέτοια, καταλάβατε, τη χτίζεις τον δεις τον άνθρωπο, πρέπει να του δώσεις χρόνο, πιστεύω.
8: Ναι.
9: Δηλαδή με μια ματιά δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς, κύριε Μάνο, δεν το πιστεύω, με μια ματιά. Που είπε η προηγούμενη κυρία, εντάξει, συμφωνώ με το γέλιο, με το... Όχι. Μπορεί να κρύβει και το γέλιο πίσω από αυτά, μπορεί να υπάρχει μάσκα. Εγώ είμαι επιφυλακτική, να σας πω την αλήθεια.
8: Πάντως, εδώ που τα λέμε, με μία ματιά ερωτεύεται κανείς.
9: Ενώ,
8: ναι, όχι, θέλω να πω.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Ενώ λέτε ότι με μία ματιά δεν μπορείς να εμπιστευτείς. Αλλά, δεν ξέρω, εγώ τους ανθρώπους οι οποίοι γίναν φίλοι μου εν τέλει, τους εμπιστεύτηκα από την πρώτη στιγμή που μίλησα μαζί τους, κατάλαβα.
9: Ναι.
8: Από ένστικτο.
9: Κοιτάξτε, πιθανά να είναι αυτό κάποια δυνατότητα που δεν την έχουμε όλοι.
8: Καλά, εντάξει, μπορεί.
9: Έτσι, γιατί πάει ο καιρό, επειδή ζούμε και σε άλλες εποχές τώρα και εμάνω παλιά, δίναν τα χέρια οι άνθρωποι και ήταν όρος και συμβόλαιο, ούτε υπογράφανε. Καταλάβατε
8: σωστά,
9: τι λέω.
8: Σωστά.
9: Τώρα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι άλλες οι εποχές, κύριε Μάνο, τώρα.
8: Ναι.
9: Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και γι' αυτό ας είμαστε λίγο πιο φυλακτικοί. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να τον δοκιμάσεις και τον άλλον για να τον εμπιστευτείς για σοβαρά θέματα. Έτσι?
8: Σωστό, σωστό.
9: Ναι, κύριε Μάνο μου, χρόνια πολλά στον κύριο Σελιμά εύχομαι.
8: Σας χαιρετάει
9: και Σταυρούλα
8: αυτός.
9: Είναι και αυτή ένας θησαυρός, όπως την λέτε.
8: Ναι.
9: Σας εύχομαι, πιστεύω να μπορέσω να ξαναμιλήσουμε.
8: Και εγώ
9: να
8: το πιστεύω.
9: Έχετε ένα καλό καλοκαίρι.
8: Ναι.
9: Και τι να πω, σας φιλώ το χέρι.
8: Και όχι το χέρι, στον Αρχιεπίσκοπο.
9: εντάξει, και είστε νέος, εντάξει, αλλά δεν μπορώ να φιλήσω στον πρόσωπο.
8: Φιλιά πολλά.
9: Είναι κάτι που μου αρέσει να το λέω. Χάρηκα που
8: σας άκουσα,
9: να είστε πάντα καλά.
8: Να είστε καλά κι εσείς.

0: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, όλα τα βράδια της εβδομάδας, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί. 2-11-10-80-880. Γεια σου Δανάη.
1: Καλημέρα Μάνο μας.
0: Καλώς την.
1: Καλή αρχή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και να πω χρόνια πολλά στον κύριο Σελιμά, να τον χαιρόμαστε.
0: Σε ευχαριστεί πολύ. Μου κάνει
1: ωραία. Νόημα. Ωραία.
0: Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά. Όπως όλοι, ζεσθενόμαστε, αλλά τι να κάνουμε.
0: Αλλά έχεις το αρκουδίσιο, να πούμε.
1: Βεβαίως. Το θέμα είναι ότι, ξέρεις, είμαι ρετυρέ.
0: Α, και βαράει από παντού, ε.
1: Α, ναι. Τα άτια, παλιά όταν ζούσε ο συγχωρεμένος, έριχνε και αρκετές φορές νερό επάνω στη ταράτσα. Κατάλαβε. Τέλος πάντων. Καλή αρχή λοιπόν στην καινούρια σου
0: ώρα.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και επιτρέψε μου Μάνο να μιλήσω εγώ απόψε.
0: Ναι.
1: Για τιμή προς τον πρώτο μου εξάδερφο που ήταν και επέτειος που χάθηκε στην Κύπρο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αυτά. Χάθηκε στην Κύπρο το παιδί και μετά από 40 χρόνια μας έφεραν τα οστά στο χωριό. Κάναμε πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Έκαναν την πρωτομή του στη πλατεία της Καστάνιθας, μεγάλη γιορτή και τα λοιπά, γιορτή αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, και αυτά.
0: Ναι, τελετή τιμής ας πούμε, όχι γιορτή.
1: Τιμής, ναι. Είχαν έρθει από την Τρίπολη Φιλαρμονική και τα λοιπά.
0: Κατάλαβα.
1: Έγινε σαν πραγματικά η κηδεία, ξέρω εγώ, με... και τα λοιπά και πολλοί λόγοι και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά καλέ μου Μάνο.
0: Να είσαι καλά Δανάη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά. Yeah.

0: Λοιπόν, ρε πουλίτσα, ξέρεις τι πεθύμησα να φάω?
1: Αν θες ομελέτα, αποκλείεται. Δεν υπάρχουν αυγά. Οι κότες της Χαρούλας κάνουν απεργία. Απεργία. Δεν γεννάνε. Τις κρατάνε μούτρα. Καλά, ναι, σου λέω. Γιατί μείνανε χείρες. Η Χαρούλα μαγείρεψε τον κόκορα. Τώρα έκανε κοκκινιστό με χιλοπίτη. Τώρα βαριά για να σου φτιάξω ομελέτα.
2: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
5: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
6: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
7: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
6: Γιατί έχει τόση φασαρία?
7: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
6: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε?
8: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ένα λεπτό μετά το στρογγύλιμα της ώρας. 2-11-10-80-8-8-0. Συζητάμε σήμερα, εκτός από το ότι είναι πάντα ανθολόγιο, το υπενθυμίζω, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που σας οδηγούν στο να εμπιστευτείτε κάποιον άνθρωπο. Και είναι στην άκρη της γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
9: Γεια σου, Μάνο μου.
8: Καλώς
9: ήρθατε. Γεια το καινούργιο ωράριο.
8: Ευχαριστώ πολύ.
9: Ναι, γεια το καινούργιο ωράριο. Όλοι, πάρα πολλοί κόσμος θα ανακουφιστεί.
8: Ναι.
9: Έτσι πιστεύω.
8: Και εγώ το πιστεύω.
9: Λοιπόν, το σημερινό σου θέμα έχει να κάνει με...
8: Με το ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που σε πείθουν ότι μπορείς να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο.
9: Εμπιστοσύνη, για να κάνει εμπιστοσύνη.
8: Ναι.
9: Να σε... Μάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το θέμα, πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί εάν έχεις εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο και αυτός έχει εσένα, ναι, τότε το πράγμα προχωρεί πολύ εύκολα στη συνεργασία. Και η πρόοδος είναι ante portas, δηλαδή μπροστά μας. Η εμπιστοσύνη είναι το ζητούμενο. Και αυτό εμείς οι δάσκαλοι το ζήσαμε σε όλη μας τη ζωή. Γιατί όσοι καταφέρανε δάσκαλοι και απέκτησαν την εμπιστοσύνη των μαθητών τους, έκαναν πιο εύκολα τη δουλειά τους και τα μεγαλύτερη ωφέλεια για τα παιδιά. Η εμπιστοσύνη είναι αμοιβαία, όχι να σε εμπιστεύουμε εγώ και εσύ να με υποπτεύεσαι. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Πώς τώρα θα, με ποιο κριτήριο θα πιστούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης? Από τα μάτια του, από το βλέμμα του, αν είναι ευγενής και αν υποκρίνεται, αρχίζουν ένα σωρό ερωτηματικά. Θυμάμαι όταν ήμουν νέο σχετικά στο επάγγελμά μου, έβαζα ένα θέμα έκθεσης. Με ποια κριτήρια πιστεύετε ότι πρέπει ένας άνθρωπος να... Σύμφωνα με τη διάρκεια να προχωρεί στο να συνάψει μια στενότερη φιλία. Γιατί το κριτήριο πρέπει να είναι μετρήσιμο. Πρέπει να μπορείς εύκολα να το μετρήσεις και να πεις, να, επειδή έχει αυτό το χαρακτηριστικό που το μέτρησα και απεδείχθη, γι' αυτό δεν πιστεύουμε. Εκεί πάει το πράγμα με τα τίθεται. Και ύστερα από προβληματισμό και με τα παιδιά επί δεκαετίες, φτάναμε στο συμπέρασμα ότι το βασικότερο κριτήριο είναι εάν ο άνθρωπος αυτός που έχει απέναντί σου είναι εχέμηθος, αν κρατάει μυστικό. Και η εχεμήθεια ελέγχεται. Μπορείς να πεις σε κάποιον που θέλει να τον ελέγξεις ένα δίθεν μυστικό σου και να ελέγξεις ένα αυτό το μυστικό να το μάθει μισή Αθήνα ή όχι. Μπορείς να το ελέγξεις. Ένα φανταστικό, ένα πλαστό μυστικό που θα το εμπιστευτεί σε κάποιον, θα δεις εάν, ταλοπαρμένο μυστικό, θα δεις εάν αυτό το πράγμα θα έχει διάρρευση, αν θα έχει προχωρήσει και αν θα το ξέρει κόσμος. Ένας άνθρωπος που είναι εχέμηθος, θα μου πεις, εχέμηθος είναι και τη γυναίκα, και να προσθώνω, όχι. Για να είσαι εχέμηθος πρέπει να έχεις πάρα πολλά άλλα θετικά στοιχεία, ώστε να μπορείς να είσαι εχέμηθος. Να έχεις αυτοκυριαρχία. Να έχεις σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου. Να έχεις αντοχή στον πειρασμό, να κοινοποιήσεις ένα μυστικό κάποιου άλλου για να φανείς εσύ, για να αναδειχθείς εσύ. Εγώ έτσι το είχα καλοσκεφτεί και με τα παιδιά μαζί, γιατί και εκεί είναι χαρκωθεί στον πρωτάθλημα και εκεί είχαμε καταλήξει. Εάν δω λοιπόν ότι ένας άνθρωπος είναι εχέμηθος, όχι κρυψίνους, αλλά είχε αμύθια, το να κρατήσω ένα μυστικό που μου είχε εμπιστευτεί ένας άλλος, ή που δεν μου το είχε εμπιστευτεί, αλλά αφορά τον άλλον και εγώ δεν πάω τον κάνω ρόμπα, τον κάνω βούτυνο στο ρόμπο, τον μπορώ. Εάν εγώ σεβαστώ τον άλλον, είμαι εχέμηθος. Κρυψίνους είμαι εάν δεν βγάζω προς τα έξω πράγματα που θα έπρεπε να τα ξέρουν οι άλλοι για μένα, αλλά εγώ τα κρύβω. Γιατί δεν θέλω να τα αποκαλύψω, γιατί θέλω να τα μεταγγίσω αργότερα και χίλια γιατί. Είναι άλλο ζήτημα η κρυψίνια και άλλο η χεμήθεια. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί εγώ σταματώ και λέω ότι εάν ένας άνθρωπος είναι εχέμηθος, είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή, πάρα πολύ καλή αρχή για να αρχίσω να δίνω εμπιστοσύνη. Και από εκεί και πέρα προχωρούμε.
8: Μάλιστα.
9: Αυτό είχα να πω μάνα μου.
8: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
9: Και πάλι καλή δύναμη και καλές εμπνεύσεις.
8: Στο καλό.
9: Για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, Σύνοδος και Ενότητα, Αστερίου Καλίνικος και Νεοχωρίου Χριστόδουλος, οι νέοι βοηθοί επίσκοποι που εξέλεξε η ιεραρχία. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες, με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κουβεντιάζουμε για το πώς καταλαβαίνει κανείς ότι αξίζει τον κόπο να εμπιστευτεί κάποιον άνθρωπο. Και πάμε στην Καβάλα, Βασίλης Πασάλης. Γεια σου Βασίλη.
5: Μάνο, καλημέρα.
4: Γεια σου φίλε.
5: Καλή χρονιά.
4: Ευχαριστώ.
5: Χρόνια πολλά, με υγεία. Να το πάμε καλά, το καράβι όπως το πήγαμε μέχρι τώρα, θαυμάσια, και όλοι να έχουμε υγεία και να είμαστε τακτικοί στα ερωτήματά σου.
4: Να είσαι καλά.
5: Εμένα το αναμεταδότης δυστυχώς δεν βλέπω, δεν αναπροσαρμόστηκε και έχει μείνει, οπότε επικοινωνώντας με το γιο μου είπε μέσω ίντερνετ.
4: Βέβαια.
5: Έτσι τώρα μέσω ίντερνετ τώρα.
4: Το καλύτερο από όλα είναι αυτό.
5: Είναι καλύτερο αυτό.
4: Βέβαια.
5: Δεν ξέρω, από τέτοια είμαι κουμπούρας.
4: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα είδες που τα κατάφερες. Πολλές φορές λέμε...
5: Έχω τη Λουίζα δίπλα ακόμη.
4: Okay. Έχεις κάποιο και σε βοηθάει, okay. Ναι, αλλά λύθηκε το πρόβλημα, αυτό έχει σημασία.
5: Προφανώς. Προφανώς λύθηκε, ναι.
4: Και προφανώς και
5: προ... κορίτσι θα μου φεύγει, 11 η ώρα θα φεύγει, γιατί τελειώνει η δουλειά της. Τώρα τι θα κάνουμε μετά, συνεχίζουμε.
4: Ναι.
5: Θα το ελπίζω για να μεταδότης να προσαρμόσει.
4: Γιατί τι έχει κάνει ο αναμεταδότης?
5: Συνεχίζει να παίζει τραγούδια.
4: Α, εντάξει.
5: Δεν άλλαξε την ώρα δηλαδή.
4: Ναι ρε παιδί μου, δεν άλλαξε την ώρα, γιατί μπορεί να μην το έχει πληροφορηθεί ακόμα.
5: Ναι, το πιθανό το έτσι.
4: Καταλάβω σήμερα είναι.
5: Είχε γίνει όταν ήταν και 11 η ώρα.
4: Ναι. Όταν το μάθει, πάρτουσε ένα τηλέφωνο αύριο και ενημέρωσε έτσι.
5: Μια ώρα παίρνουμε συνέχεια και δεν απαντούν. Εν πάση περιπτώσει.
4: Yeah.
5: Το πολεμάμε, εκείνο είναι πιο εύκολο για μένα. Λαμπρά.
4: Ναι.
5: Λαμπρά. Okay. Τώρα, επί του θέματος του ερωτήματος. Κοίταξε, εγώ προχτές το άλλο το ερώτημα που κάναμε, πώς το καταλαβαίνεις τον άλλον ποια ήταν η ανάμνηση που έχουμε και τα αρέστα και κάτι τέτοια. Μπερδεύτηκα τώρα.
4: Ναι.
5: Γιατί είμαι αναστατωμένος με αυτό το λόμπι που έτσι λέγεται αυτό το αναμεταδότης.
4: Ναι.
5: Βάσεπτος, εγώ είχα πει ότι το χαμόγελο είναι εκείνο που με δίνει την ευχαρίστηση με τον άνθρωπο που μιλάω και μπορώ να καταλάβω από εκεί το χαρακτήρα του, αν ευγενής, καλός και τα αρέστα και τα λοιπά. Κάτι τέτοιο μου δίνει πάλι την εντύπωση ένας άνθρωπος, αν πρόκειται να κουβεντιάσουμε κάτι που θα είναι σοβαρό και λίγο θέλω να ερευνήσω την πιστότητά του και τα λοιπά, πόσο είναι έμπιστος και τα λοιπά. Το χαμόγελο είναι η πρώτη εικόνα που θα μου δώσει να μου ανοίξει λίγο ένα παράθυρο, να καταλάβω περίπου ότι αφού έχει χαμόγελο και μάλιστα αυθόρμητο και γρήγορο, δεν προλαβαίνει να γυρίσει σε κόλπα, σε πονηρίες και σε τέτοια πράγματα. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει κανείς να έχει εμπιστοσύνη, αλλά και πάλι δεν χρειάζεται να ανοίγει το στόμα και να λέει τα πάντα, όσο κι αν άλλος θεωρείται να πούμε έμπιστος και δικός του άνθρωπος. Χρειάζονται κάποια τρίκ που θα πρέπει να, ο καθένας μας να επινοήσει, γιατί σε σοβαρά θέματα, ειδικά σε οικονομικά θέματα, εκεί να είναι δίκοπο μαχαίρι. Και όπως σήμερα πλέον που ο ένας κλέβει τον άλλον, ο ένας ληστεύει τον άλλον, ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον, δεν ξέρεις πλέον, ειδικά όταν είναι άγνωστος και είναι και τηλέφωνο, εκεί κλάφτα χαράλαμπε.
4: Καλά.
5: Εκεί την έχεις πατήσει πέρα για πέρα. Τώρα, αν είναι φίλος, και ο φίλος σήμερα, φίλος των φίλων, αν κινδύνεις και γνώσεις τρίχες, και αυτό νομίζω έχει πάει περίπατο, πώς να πιστείς ότι αυτό μπορεί να ισχύσει σε έναν άλλον, σε έναν άνθρωπο, που μπορεί να τον ξέρεις και 10 χρόνια. Έχει κλονιστεί αυτή μας η εμπιστοσύνη μας. Έχουμε τρομοκρατηθεί, περιουσίες έχουν χαθεί, φιλίες έχουν χαλάσει, η οικογενειακή πίστη επίσης έχει πάει κατά διαβόλου, παιδιά έχουν χαθεί. Είναι ζόρι. Σήμερα είναι ζόρι να μπορείς να εμπιστευτείς σε κάποιον εκτός της οικογένειας, εκεί εφόσον όλη η οικογένεια ομονοεί και έχει μια κοινή συνισταμένη και αλληλοσέβεται ο ένας τον άλλον και εκτιμάται. Εκεί ναι. Αλλά με τα σόγια και με τα σόγια, τα σόγια έχω κάψει πολύ κόσμο πολλές φορές και εκεί είναι μια από τις πιο επικίνδυνες περιπτώσεις όπου κανείς ό,τι πει είναι δυνατόν να γίνει μετά σημαία. Εκεί είναι δύσκολα. Γιατί συνήθως από τα σόγια γίνονται όσα γίνονται. Οι ιστορίες που δημιουργούνται και φτάνουν ακόμα και σε εγκλήματα και σε βάναυσες πράξεις και τα ρέστα. Mm-hmm. Αυτή είναι όλη η δική μου η άποψη περί της εμπιστοσύνης. Αγαπητέ φίλε.
4: Μάλιστα. Και δεν μου λες, Βασίλη, ο ψευδομάρτυρας στο δικαστήριο, δεν ο πρόεδρος καταλαβαίνει τους ψευδομάρτυρες.
5: Καταρχήν ξέρεις, στα δικαστήρια οι ψευδομάρτες είναι ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Νίκος. Αυτοί γυρίζουν σαν τα κοπρόσκυλα έξω από τα δικαστήρια. Είναι η πρώτη βορά των δικηγόρων. Έλα Μίτσο να σου πω τι θα πεις. Έλα Νίκο να σου πω τι θα πεις. Τώρα αυτή τη στιγμή βροντάει έξω και αρχίζει να γίνεται καλαπόδια να ρίχνει.
4: Άτυχε ρε.
5: Ναι. Τώρα βροντάει
4: ο Όλυμπος.
5: Βροντάει ο Όλυμπος και ο Κίσαβος τρομάζει.
4: Μάλιστα.
5: Που λες από ψευδομάρτυρες, άστο. Τους ξέρουμε τα μικρά τους ονόματα και ξέρει την πρώτη λέξη που θα πει. Ναι, του λέει, ευχαριστώ κύριε. Πηγαίνετε. Μα λέει ο δικηγόρος. Μα λέει δεν είπε τίποτα. Αφήστε, ξέρω λέει τι θα πει. Αφήστε. Γίνεται πλάκα δηλαδή στο τέλος. Ο πρόεδρος, γιατί ξέρει τις ίδιες φάσεις είναι.
4: Ναι, αν ένας πρόεδρος έχωνε ας πούμε 5 χρόνια στη φυλακή ένα ψευδομάρτυρα, δεν θα γινόταν απάλληψη του φαινομένου αυτού.
5: Ναι.
4: Αλλά...
5: Όσο να είναι θα τρομάζανε.
4: Ναι, ακριβώς.
5: Αλλά ξέρεις είναι τέτοιο το δασκάλεμα του ψευδομάρτυρα από τον δικηγόρο που υπάρχουν και περιπτώσεις. Ίσως σπανίως να εξαπατηθεί ένας πρόεδρος. Αλλά είναι σπάνιο γιατί σου λέω είναι στα τετριμένα κυρίως τους χρησιμοποιούν. Στις σοβαρές περιπτώσεις πρέπει και ο ψευδομάτης να είναι σαΐνι, να ξέρει και μερικά νομικά. Να μην πιαστεί δηλαδή στην πρώτη ερώτηση και ανοίξει το στόμα και να κοιτάει σαν χάχα στον πρόεδρο και να αρχίσει το ακροατήριο να γελάει.
4: Ναι.
5: Και να γίνεται πλάκο όλη η ιστορία. Δύσκολο το κατοίκον του ψευδομάρτυρα, αλλά γίνεται αντιληπτό όμως του λέω στο δευτερόλεπτο. Και γι' αυτό δεν δίνουν και σημασία, γι' αυτό και δεν τους παραπέμπουν σε δίκη και τα ρεστά. Άχι το διάλογο. Σαν να του λέει, άχι το διάλογο, φύγει από εδώ πέρα.
4: Ναι.
5: Αυτό το σημείο δηλαδή. Ξέρουμε ότι είσαι όχι απλώς αναξιόπιστος, είσαι γευτίσιμο. Φύγει από εδώ πέρα. Φτάνει, φτάνει, του λέει. Φτάνει και μας πηγαίνετε. Μα δεν είπα τίποτα. Μη με αναγκάζει. Τα λέει από μέσα το πώς. Μη με αναγκάζει να σου πω καρακαντήλι γαλλικό. Άντε πήγαινε, Χριστιανέ μου. Καταλαβαίνει.
4: Μάλιστα.
5: Αυτά, αδελφέ μου.
4: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, καλέ.
5: Καλή χρονιά, με
4: υγεία. Γεια χαρά.
5: Όλα καλά. Σε φιλώ.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-880. Κυρία Ζαφυρία από την Κλειφάδα, καλώς την.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλώς την, καλησπέρα.
1: Καλή αρχή στο καινούργιο ωράριο, 10-3. Βολικό μου ακούγεται, ναι. Αρκετά.
0: Πολύ.
1: Και εντάξει, ελπίζω να το, αν το κρατήσει.
0: Θα το κρατήσω. Το καινούργιο πρόγραμμα ξεκίνησε σήμερα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Αυτό. Όταν επιστρέψουμε, θα ξεκινήσουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο.
1: Έτσι, ωραία είναι.
0: Για να το συνηθίσουν οι άνθρωποι. Το ξεκινήσαμε από τώρα, θα κρατήσει 15 μέρες και θα πάμε διακοπές μετά.
1: Και μετά βλέπουμε.
0: Όχι, μετά βλέπουμε. Τώρα αυτό δεν σου έλεγα.
1: Ότι μετά θα συνεχίσει.
0: Με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία, εγώ νομίζω ότι είναι βολικό.
0: Ναι.
1: Και επίσης, χρόνια πολλά για την ημέρα, για τους εορτάζοντες. Αυτά.
0: Ναι. Εσύ πώς είσαι?
1: Εντάξει, δύσκολο καλοκαίρι φέτος για μένα. Από τα πιο δύσκολα. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Θα δούμε. Αν έχουν έρθει και τα παιδιά, περιμένουμε να έρθουν για διακοπές. Ειδικά η κόρη που είναι στη Σουηδία. Έχει να έρθει, έχουμε να τη δούμε από τον Ιανουάριο. Και τώρα είχαμε μιλήσει πριν λίγο μαζί και έχουν 19 βαθμούς εκεί πέρα.
0: Τι ωραία. Τυχερή.
1: Μια χαρά. Τυχερή, αυτό το λέω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αφού λέει κρυώνουμε λίγο.
0: Εντάξει, καλύτερα να κρυώνουμε παρά να βράζουμε.
1: Ναι, είχαν, δηλαδή... είχε πάει 27-28 όλοι πριν λίγες μέρες και ο φίλος της είχε...
0: Τα είχε παίξει.
1: Ναι, ήταν λιπόθυμος. Και τώρα θέλει να τον φέρει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Θα έρθει με Αύγουστο. Λέω, αυτό πρώτον εγώ, πώς θα είμαι και δεύτερον πώς θα είναι αυτός.
0: Εντάξει, θα το αντιμετωπίσουμε. Ένας μήνας έμεινε βασικά, έτσι. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ γλυκός μήνας. Ναι,
1: ναι,
0: και
1: είναι.
0: Είπανε ότι από την Πέμπτη θα πέσει 10 μονάδες.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Όχι, μακάρι, καλό αυτό.
0: Όχι μακάρι, θα πέσει. Το, δεν είναι.
1: Θα πέσει,
0: επιστήμονες ναι. Είναι, δεν είναι χαβαλετζίδες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και να το κρατήσετε έτσι λίγο δροσερά και τον Αύγουστο να μην μας ψήσει.
0: Καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε συμφωνίες με τον καιρό.
1: Ναι, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Με ενοχλίζεις πάρα πολύ.
0: Και εμένα πάρα πολύ.
1: Είμαστε κλεισμένοι, είμαστε εξοχικό βέβαια εγώ αυτόν τον καιρό. Και πηγαίνω, έρχομαι Αθήνα για τις δουλειές, όταν είναι για διάφορα. Και γυρνάμε πάλι εδώ, είναι μόνο μία ώρα η διαδρομή. Και είναι πολύ καλά το βράδυ, η κρυώνεις δηλαδή, γιατί αφήνουμε ανοιχτά, έχουμε σίτες. Είναι ανοιχτά τα παράθυρα, τα βατοκάμαρα και κρυώνεις, θες κουβερτάκι καμιά
0: ναι,
1: φορά.
0: Ναι, τέλεια.
1: Ναι, αλλά όχι αυτές τις μέρες, αυτές τις 2-3 μέρες, είναι ψητό το... Έβρασε και το σπίτι
0: λίγο.
1: Αυτά,
0: μάλιστα.
1: Τι άλλο.
0: Εύχομαι το καλύτερο. Χαιρετίσματα στο σύζυγο.
1: Εδώ δίπλα είναι. Επίσης χαιρετίσματα πολλά. Ξεκουράζεται.
0: Okay.
1: Από τη φροντίδα. Είναι φροντιστής.
0: Ναι.
1: Πήραμε τον το τίτλο. Και πριν το τραγούδι που έβαλες. Τα παντού, πώς το έλεγε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου λέει αυτό λέει είναι για μένα, λέει προς εσένα μου είπε.
0: Να είσαι καλά Ζαφυρία μου. Εύχομαι το καλύτερο.
1: Να αρχίσει όλα και καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης.
1: Καλό, λοιπόν. Καλά να περάσουν όλοι μαζί.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε.

0: 2-11-10-88-80. 11 και 31 λέει το ρολόι και πάμε στον Πέτρο από το Χαλάνδρη.
1: Έλα
0: ρε Πέτρο, καλώς τον.
1: Τι γίνεται,
0: καλά,
1: καλωρίζικο το ωράριο.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Κατά γενική ομολογία επιτυχία.
0: Ναι. Μα το γυρεύανε πάρα πολλοί φίλοι κατά καιρούς.
1: Ναι.
0: Που βγαίναν στον αέρα, μιλάγαμε και μετά μου λέγανε δεν μπορείτε λίγο νωρίτερα.
1: Ναι. Και καμιά φορά που έτυχε και άκουγα την εκπομπή σου, ξέρεις, είτε γέρναγα αργά είτε μπορεί να ξύπναγα κάποια ώρα και να την άκουγα μετά τις 3 ουσιαστικά. Ναι. Ήτανε λίγο φύρα, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε εγκαταλείψει πάρα πολλοί κόσμος, είχαν μείνει πάρα πολλοί λίγοι. Είχε χάσει ρε παιδί μου λίγο την εσάνς που είχε μεταξύ 12 και 3.
0: Σύμφωνοι, παρόλα αυτά οι μετρήσεις ήταν πολύ ικανοποιητικές και τις 2 αυτές ώρες απλώς. Προφανώς,
1: φαντάσου τη δυναμική της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Όταν καταφέρνει για αυτές τις ώρες να έχει ακροαματικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Ακόμα καλύτερα λοιπόν.
0: Ναι. Αλλά νομίζω ότι το 10 με 3 είναι καλύτερο.
1: Είναι σούπερ.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Κάθε αλλαγή φέρνει αδρεναλίνη στην επιφάνεια.
1: Έτσι, ανακάτεμα.
0: Ναι.
1: Ανακάτεμα.
0: Ναι. Ανακάτεμα. Έστω.
1: Μπράβο. Άκουσα, ξέρεις, έτσι πολύ ευχάριστα μια κυρία, τη Δήμητρα νομίζω,
0: ναι,
1: η οποία περιέγραφε με τέτοια αυθεντικότητα και πάθος αυτό το οποίο βιώνει σαν χάδι στην ψυχή της με το μωράκι το καινούριο που έχει, ναι, στην οικογένεια. Και πραγματικά ρε παιδί μου, μετέφερε με τέτοιο τρόπο τουλάχιστον σε μένα ένα ποσοστό αυτό που νιώθει. Ναι. Δηλαδή πραγματικά την είχε συνεπάρει αυτό που τη συμβαίνει και ήταν τόσο όμορφο έτσι όπως το περιέγραφε.
0: Mm.
1: Με κάθε ειλικρίνεια και με ξέχυλο συναισθηματισμό.
0: Σωστά.
1: Ήταν έτσι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, για να μπω και στο θέμα,
0: ναι,
1: το κομμάτι της εμπιστοσύνης ουσιαστικά εγώ το θεωρώ κάτι πολύ κεφαλαιόδης σημασία στη ζωή μας. Παρ' όλα αυτά, πιο εύκολα θα μπορούσα να καθορίσω κάποια κριτήρια βάσει των οποίων δεν εμπιστεύομαι κάποιον και ούτε πρόκειται να τον εμπιστευτώ. Από εκεί και πέρα, ως προς το να εμπιστευτώ κάποιον, δεν το βάζω μέσα σε μια διαδικασία έτσι τόσο λογιστική να κάτσω να σταθμίσω τα κριτήρια και άκουσα που είπες και εσύ πριν ότι είναι και θέμα ενστίκτου.
0: Ναι.
1: Και έχεις τόσο δίκιο σε αυτό. Δηλαδή πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που τους εμπιστεύεσαι και δεν μπορείς να περιγράψεις το λόγο, να καθορίσεις το γιατί. Γιατί έτσι ένιωσες από την πρώτη στιγμή ότι δεν κινδυνεύεις μέσα σε αυτή τη σχέση. Δηλαδή δεν διακυβεύεται κάτι το οποίο ουσιαστικά θα συντρίψει την προσωπικότητά σου.
0: Σωστό.
1: Οπότε και το κλιμακώνεις και πηγαίνει και πηγαίνει και πηγαίνει. Η επιφυλακτικότητα που είναι το αντίπαλο δέος της εμπιστοσύνης για μένα είναι στενό παπούτσι για τον άνθρωπο. Δηλαδή βλέπεις τους κουμπωμένους, τους επιφυλακτικούς, τελικά ζουν μέσα σε μια γυάλα και δεν παίρνουν τα αρώματα και τις γεύσεις αυτής της ζωής.
0: Αλήθεια.
1: Και πιστεύω ότι αν είσαι σαν προσωπικότητα σχετικά συγκροτημένος, νομίζω ότι ακόμα κι αν εκμεταλλευτεί κάποιος την εμπιστοσύνη που έχεις δείξει, γιατί εσύ καλοπροαίρετα κινείσαι, νομίζω ότι δεν είναι και τόσο σοβαρό το πλήγμα. Μπορεί να υπάρχει μια απογοήτευση, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και κατακρίμνηση, ας πούμε, του ψυχισμού σου, επειδή κλονίστηκε η εμπιστοσύνη σου σε σχέση με κάποιον, επειδή συμπεριφέρθηκε ανακόλουφα, να πούμε έτσι.
0: Πριν συνεχίσεις,
1: ναι,
0: η Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη μας ακούει τώρα,
1: ναι,
0: και λέει τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή Πέτρου μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσα να του μεταδώσω αυτή τη γλύκα που νιώθω στην ψυχή μου.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά και να το χαίρεται η καλή κυρία αυτή. Λοιπόν, συνεχίζοντας το θέμα της εμπιστοσύνης, θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερα ευεργετική επίδραση επάνω μας το να ζούμε μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. Συνεπώς, καλό είναι να μην το απεμπολούμε έτσι για πλάκα, θεωρώντας ότι κινδυνεύουμε και να είμαστε έτσι μίζεροι και επιφυλακτικοί. Νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε σε αυτό το παιχνίδι και να δίνουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους να ανοιχτούν και αυτοί, γιατί καθαρά θέμα ανοίγματος είναι η εμπιστοσύνη. Δεν έχει... Και κάποιος μπορεί να είναι εξίσου επιφυλακτικός με σένα και να είναι πολύ στήρο το περιβάλλον και να μην γίνεται τίποτα. Οπότε ας κάνει κάποιος πιο θαραλέο στην αρχή. Κάτι το οποίο συμβαίνει πολλές φορές, δηλαδή βλέπεις μέσα σε σχέσεις εμπιστοσύνης που πραγματικά θεωρείς ότι έχουν ατσαλωθεί στο πέρασμα του καιρού, μπορεί να συμβεί κάτι απρόσμενο, πιθανότατα και ασήμαντο, και ξαφνικά αυτό το οικοδόμημα να καταρρεύσει. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι μπαίνει μέσα και η παράμετρος των προσδοκιών. Το τι προσδοκίες έχεις εσύ από μια τέτοια σχέση εμπιστοσύνης. Αν αυτές οι προσδοκίες ξεπερνάνε το ρεαλισμό και είναι υπερβολικές, πολύ πιθανόν να πάρεις το μήνυμα ότι κρέμασε το σύστημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει και εμείς να κάνουμε έναν έλεγχο αυτά τα οποία προσδοκούμε από τον άλλον μέσα σε αυτό το περιβάλλον εμπιστοσύνης, καταρχήν αν είμαστε εμείς διατεθειμένοι, αν ήδη τα έχουμε βάλει εμείς στο τραπέζι. Γιατί μερικοί τις στείνουν και περιμένουν και σου λέει, να τον είδες εδώ. Δεν ήτανε, εσύ που ήσουν. Αναλόγως, έτσι δεν είναι, αναλόγως εσύ μπορεί να έχεις κινηθεί ελλειμματικά ως προς αυτή τη σχέση. Εσένα να σ' αρέσει να είσαι μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και να περιμένεις από τον άλλον όμως τέρατα. Ενώ εσύ είσαι πολύ πιο συγκρατημένος. Άρα λοιπόν, και όταν κλονίζει την εμπιστοσύνη, μπορεί να έχουμε και εμείς κάποια συμμετοχή σε αυτό. Τι άλλο να πω γι' αυτό. Νομίζω όμως ότι σε κάθε περίπτωση αξίζει τον κόπο, ακόμα και αν έχουμε πληγωθεί, αν έχουμε απογοητευτεί, γιατί μπορεί να έχουμε οπωσδήποτε συμμετοχή και εμείς σε αυτή την ζημιά, αν θέλει, σε αυτή την απώλεια. Σίγουρα κάτι και εμείς έχουμε κάνει λάθος, σίγουρα και εμείς δεν το ποτίσαμε ίσως τόσο σωστά αυτό το φυτό της εμπιστοσύνης. Οπότε πάντα όσο ζούμε θεωρώ ότι αξίζει να δημιουργούμε συνθήκες και περιβάλλον εμπιστοσύνης και πάντα μέσα από αυτό και εμείς και οι άλλοι ίσως έχουμε μια καλύτερη αίσθηση της ζωής μας.
0: Σωστό.
1: Αυτά τα...
0: Είσαι στο χαλάντρι ή είσαι διακοπές?
1: Όχι, όχι. Είμαι εκεί που θα είναι η Σταυρούλα σε λίγες μέρες.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλη πλάκα.
0: Που είναι πολύ κοντά, δηλαδή 500 μέτρα, ε.
1: Τα σπίτια μας είναι 500 μέτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερό, στην Εύβοια.
1: Ναι. Καταρχήν, χρόνια πολλά και στον Ηλία.
0: Σε ευχαριστεί πολύ.
1: Ναι, ναι. Αυτά που λες.
0: Να σε καλά, Πέτρο.
1: Δηλαδή, ας εμπιστευόμαστε, λοιπόν, αξίζει τον κόπο. Είναι καλό. Κάνει καλό.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει.
0: Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά, να σε καλά. Γεια, γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: 2-11 συγγνώμη 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κατερίνα από του Γκίζη.
5: Καλησπέρα.
0: Τι κάμνετε?
5: Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, τα καταφέρνω.
0: Μπράβο.
5: Το καρκοτήσιο το έχω στον τοίχο. Με κοιτάει, το κοιτάω. Ρεύμα δεν έχω. Φτούς ο αφιλότιμο, του λέω. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ηλία. Ηλία, πολύ χρόνο, παιδί μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και παιδιά, γέλασα πάρα πολύ όταν ξεκινάγατε που λέτε άντε και καλό πρωινό. Στα γρήγορα να σας πω μια πλάκα που έπαθα σήμερα. Ξεκίνησα το πρωί γύρω στο 6:10.
0: Θέλω να μου μιλάς, άκου, επειδή κάνει κάτι το τηλέφωνο, θέλω να μου μιλάς κοντά στο μικρόφωνο.
5: Είναι καλύτερα τώρα?
0: Τώρα είναι, ναι.
5: Ωραία. Το πρωί έπαθα μια πλάκα, ξύπνησα 6:10 να πιω νερό. Ναι. Και βάζω το τρανστοράκι λίγο για να γλυκάνω, να ξανακοιμηθώ και πέφτω πάνω σε λάπρο καλαρίτη. Το Παναγία μου, 2 ώρες είπε θα μετακινηθεί, όχι 12.
0: Ναι.
5: Μέχρι να καταλάβω ότι ήταν επανάληψη, καλά, μέχρι που περίμενα να βγείτε εσείς στις 10 η ώρα. Και όσον αφορά την κυρία Δήμητρα, μας γλύκανε όλους απόψε.
0: Ναι.
5: Να τη ζήσει το μωράκι, να τη ζήσει όλη η οικογένεια. Και μάλιστα την ώρα που περιέγραφε την αίσθηση του μωρού, αναλογιζόμουν και εγώ ότι πέρασα σήμερα μια πολύ όμορφη ώρα με ένα υπέροχο πλάσμα 10 χρονών τη Δήμητρά μου. Μια πρικυπέσσα, η Δήμητρα είναι το παιδί, η κόρη ενός παλικαριού του Παναγιώτη που έχει μεγαλώσει στην αγκαλιά μου. Όταν γεννήθηκε ο Παναγιώτης, εγώ ήμουν 10 χρονών. Τώρα έχει κόρη. Και τη λέω το πρωί, μάλλον. Μπράβο, τη λέω, Δήμητρα, μακρύνει τα μαλάκια σου. Έχω μακρύνει και τι αφέλειέ σου. Και μου απαντάει 10 χρονών παιδί. Όχι, μου λέει, από μόνοι σου μακραίνουν. Ήλιο στα γέλια. Ήλιο στα μάνα, ήλιο στα.
0: Πολύ ωραία.
5: Υπέροχη. Όποιο θέλει να πραγματικά να ζήσει όμορφε ώρε, να περνάει ώρε με παιδιά και ηλικιωμένο, είναι κάτι που τα έφερε έτσι ζωή και το έχω βιώσει από μικρή και πραγματικά το έχω απολαύσει. Λοιπόν, εμπιστοσύνη.
0: Ναι, δηλαδή ποια στοιχεία οδηγούν τη σκέψη σου να εμπιστευτεί έναν άλλον άνθρωπο?
5: Λοιπόν, φερεγγιότητα, συνέπεια σε αυτά που λέει και επειδή παρέχω στον εαυτό μου από μικρή μια πολυτέλεια ότι θα πρέπει αυτόν με τον οποίο συναλλάσσομαι να είναι εν δυνάμει κοινός γνωστός με κάποιον άλλο γνωστό μου περίγυρο. Δηλαδή, οικογενειακός φίλος που έχουμε μεγαλώσει παιδιά από μικρά. Γνωριζόμαστε, οι μανάδες μας. Από τον επαγγελματικό χώρο λίγος πολύ κάποιος θα ήξερε το νέο μέλος στην παρέα και μ' άρεσε έτσι λίγο να αφιερώνω ώρα στο νέο μέλος που θα γνώριζα εγώ, πώς συμπεριφέρεται στους άλλους, αν δίνει χώρο, αν δίνει χρόνο. Και κάτι για μένα που μου έχει φανεί, ελάχιστες φορές το έχω βιώσει, κάποιος ο οποίος με καλό λόγο θα το πω θα εκτεθεί, δηλαδή θα πει και εκείνο το δικό του πρόβλημα. Οπότε με ρίχνει στο φιλότιμο να τον εμπιστευτώ όταν ο ίδιος μου λέει ένα δικό του πρόβλημα. Τώρα, επειδή μίλησα για πολυτέλεια, από μικρή μάνα υπήρχε ένας κανόνας στο σπίτι, τον οποίο δεν τον αντιλαμβανόμουν για κανόνα, ανάγκη τον είχα. Μητέρα μου έλεγε: μπορείς να βγεις με την παρέα σου με έναν όρο. Θα έστεινα σε πάρει από εμένα, θα με δει εμένα, τη μητέρα σου, να σε δίνω. Και θα σε ξαναφέρει όπως έδωσα. Αυτός ήταν ο όρος. Όταν λοιπόν πέθανε η μητέρα μου, ναι, ομολογώ ότι είχα λίγο, με την έννοια ότι ήμουν πιο επιφυλακτική, είχα λίγο αγριέψει. Δηλαδή, ήμουν πολύ πιο επιφυλακτική από ό,τι θα ήμουν πιο πριν. Όχι με την έννοια της επιφυλακτικότητας που ανέφερε πριν πολύ ευγενός ο Πέτρος, ότι χάνει αρώματα κτλ. Με την έννοια ότι έχω ένα λόγο ακόμα περισσότερο να προσέχω τον εαυτό μου. Και όμως, παρόλο που η μητέρα μου όταν πέθανε, εγώ ήμουν 29 χρονών, συγγνώμη τη φράση, γαϊδάρα, μου συνέβη ένα περιστατικό στο οποίο χρόνων να επισημάνω εδώ ότι οι μουδίστρες σε όσα μαγαζιά συνεργαζόντουσαν είχαν τον δικό τους πολιτή, αυτόν ο οποίος θα ασχολείται μαζί του. Ένας άνθρωπος που τον ξέραμε για χρόνια, με το πέθανε η μητέρα μου, με συλληπείτε βέβαια, και μου λέει: Κατερινάκη, έχω και ένα ωραίο δαχτυλιδάκι στο υπόγειο, μου λέει, θα είχα πάμε να στο δώσω. Μάλλον μου φάνηκε τόσο γελίο. Τόσο γελίο που ξέχασα ακόμα και την προσβολή. Δηλαδή, θυμάμαι ότι αποχωρούσε. Και λέω, καλά βρε Θεό, φοβε, βρε Θεό μπέστη. Περίμενε να με φάνει η μητέρα μου, με ξέρει από 8 χρονών, από το χέρι με έπαιρνε και ψωνίζαμε. Και Και περίμενε να πεθάνει η μητέρα μου να μπει μια τέτοια κοτσά να με θεωρεί. Στον αντίποδο όμως αυτό, έχω να πω και για συνεργάτη μου, φωτογράφο. Συνεργάτη μου εννοώ από το ατελιέ, τον οποίο βεμάνω να πως κερδίζεται η εμπιστοσύνη. Τον έπαιρνα τηλέφωνο. Τάκη, μου ζητάνε από το ίντερνετ επεξεργασμένες φωτογραφίες. Όσο θέλεις. Τίποτα Κατερινάκη και δυο στοχαδάκια έμεσα. Βρετάκι, πάρε κάτι. Πάρε κάτι λιγότερο για να έχω την ευχαίρεια να ξαναενοχλήσω. Δεν θέλω να είναι υποχρεώνομαι στους άλλους. Ξέρω ότι και άλλοι έχουν προβλήματα. Αρεστημάνω να μην μου έχει ποτέ πάρει τηλέφωνο να μου πει θυμάσαι τη χάρη που σου έκανα κάποτε. Πάμε για ένα ποτό. Ποτέ. Αυτό το άνθρωπο λοιπόν είναι αυτό που έλεγα πριν, θα εκτεθεί με την καλή έννοια, που θα έχει καλή πρόθεση, που θα έχει ευγενικό τρόπο προσέγγισης. Επισημένο, όχι ηλιώδη, ευγενικό. Και φτάνω λοιπόν στο διατάφτα να σου πω, φίλη μάνα, το έχω ξαναπεί, ότι σ' άκουγα για χρόνια στην εκπομπή, αλλά δεν έπαιρνα τηλέφωνο. Και μια βραδιά ακούω το Γιάννη τον Δουδουλάκη. Ένιωσα τέτοια οικειότητα σαν ο Γιάννης να είναι ο μεσάζων που μου συστήνει σε πιο κοντινό περιβάλλον το Μάνο. Και τότε θυμάμαι που φάσισα να πάρω και εγώ τηλέφωνο. Έχει να κάνει λοιπόν κατά λίγο με τις ευκαιρίες που δίδονται. Ο κύριος Μωρίκης πολύ σωστά μίλησε για την εχεμήθεια. Ναι, πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται και η εχεμήθεια είναι ένα από τα πιο βασικά στατικά. Για μένα είναι και αυτό που σου προείπα. Πόσο θα αφαιθεί και ο άλλος θα δείξει σε μένα την επιθυμία να τον εμπιστευτώ. Και αυτό γίνεται λίγο-λίγο και νομίζω φαίνεται σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα. Όπως επίσης, επειδή έχω πάρει διαζύγιο από την απογοήτευση, ότι αν μια φορά παιδιά την πατήσουμε, δεν σημαίνει ότι μας φαίνει η επόμενη. Σε αυτό είμαι κάθετη με τον εαυτό μου, ότι αν μια φορά κάποιος μου φερθεί άσχημα, δεν σημαίνει ότι και όλοι οι άλλοι θα μου έχουν φερθεί άσχημα και καλά. Χρειάζονται την ευκαιρία τους. Σε εισαγωγικά θα το πω, είμαι υποχρεωμένη να τους τη δώσω. Σε εισαγωγικά, έτσι, χαρά μου. Εάν μου τη φέρνει, okay, δεν πεθάνει κανείς από εξαπάτηση. Δεν θα πρέπει να πεθαίνουμε. Με την επισήμανση ότι όταν εμπιστεύομαι κάποιον, δεν παραδίδομαι ανεφόρο σε αυτά που λέει. Δηλαδή, αν πω ένα μυστικό μου σε κάποιον και εκείνος με προδώσει, θα φροντίσω κι εγώ. Θα πρέπει να φροντίσω αυτό το μυστικό μου να μην είναι ανεφόρον παράδοση. Αυτά.
0: Μάλιστα.
5: Όλοι καλά.
0: Λες, καμιά κοντινή εκδρομή, τίποτα θα πραγματοποιηθεί.
5: Θα πάω μέσα στο εξωτικό, μέσα στα εξωτικά εξάρχεια μεθαύριο που έχω μεροκάματο.
0: Και μετά στις Μπραχάμες.
5: Και μετά στις Μπραχάμες, παιδιά, ειλικρινά σήμερα σκεφτόμουν κάτι μεταξύ Ένιωθα Κοτόπουλου. Τα παλιά χρόνια, τώρα νομίζω έχει καταργηθεί αυτό, τα παίρναμε τα κοτοπουλάκια, είχαν πάνω από πουλάκια και θυμάμαι μητέρα μου που άναβε ένα μπαμπάκι με ενόφλημα και τα καψάλιζε πριν το βράδυ.
0: Ναι.
5: Έτσι νιώθω σήμερα.
0: Μάλιστα.
5: Λέω κάπως έτσι πρέπει να νιώθει και το κρεβάτι μου σαν ψωμί που πάνω απλώ το βούτυρο. Είναι δυσκολάκι, δεν είναι ακατόστατο, το ξέρω ότι πρέπει να επικαλεστώ τις υπομονές μου και να βρω και τρόπους που θα ξεπεράσω τον μίνι καύσω, να τον αντιλαμβάνομαι για μίνι, γιατί ακόμα φυσάει, το σπίτι μου έχει ένα προνόμιο, είναι διαπερέ.
0: Μάλιστα.
5: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα μου.
5: Την καλημέρα μου.
0: Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
5: Καλημέρα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Πώς καταλαβαίνετε ότι αξίζει τον κόπο να εμπιστευτείτε κάποιον άλλον άνθρωπο? Αυτές είναι απαντήσεις που βασίζονται στην προσωπική εμπειρία του καθενός. Μας βρίσκεται πάντα στο 211-10-80-880, 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 211-10-80-880.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Ο κύριος Γιάννης από τη Λάρισα λέει ότι εξαιτίας του καύσωνα και της θερμοκρασίας που ξεπέρασε τους 40 βαθμούς στη Λάρισα, η πόλη ήταν τελείως έρημη σήμερα. Και εγώ όταν ξεκίνησα να πάω σε μια δουλειά που είχα το πρωί, καλά μου κόπηκε η ανάσα από τη ζέστη, όταν βγήκα από το σπίτι, από το παγωμένο χώρο ας πούμε, με το air condition έξω, είδα το Χριστό Φαντάρο που λέει και το... Τι να πω. Πάντως είναι αλήθεια ότι από την Πέμπτη θα κάνει βουτιά ο υδράργυρος και έτσι θα έχουμε μια ευκαιρία να ψιλοστανιάρουμε και να μας επιτεθεί πάλι ο καιρός με τη γνωστή του έλλειψη τρυφερότητος. 2-11-10-80-880 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φας.
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλάω.
1: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρεμε, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
1: Θα φάμε.
2: Πρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 μου.
2: Κρίμα, χάνεις.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Γιατί ρε μπαγλαμά.
3: Να σας περιμένω.
4: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
3: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
4: Και εγώ τι σου φταίω.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
4: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
5: Και τώρα νομίμως μπορούμε να πούμε καλημέρα, μιας και είναι 12 και ένα λεπτό. Λύσαξες, λέει. Εδώ είμαστε για την τρίτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Κουβεντιάζουμε για τα σημάδια εκείνα που παρατηρώντας τα κανείς καταλαβαίνει ότι αξίζει τον κόπο να εμπιστευτεί τον άνθρωπο που εκπέμπει τα σήματα αυτά. Εν ολίγης, πώς καταλαβαίνετε ότι κάποιος είναι άξιος της εμπιστοσύνης σας? Γεια σου Γιάννη από την Κεσαριανή.
6: Χαίρετε και αγαλιάστε. Υγεία, ειρήνη και αισιοδοξία.
5: Να είσαι καλά.
6: Καλοτάξιδο το καινούργιο πρόγραμμά σου.
5: Να είσαι καλά.

0: θα έχει μεγάλη επιτυχία.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Η πρώτη ακροάτρια η οποία βγήκε, πραγματικά έτσι πρέπει να είμαστε ως πολίτες αυτής της ωραίας χώρας.
1: Εξήγησέ μου το λίγο.
0: Ότι ταλαιπωρήθηκε στην Κρήτη, πήρε το σταθμάρχη, πήρε το άλλο και πρέπει να κάνει καταγγελία.
1: Βεβαίως πρέπει.
0: Γιατί σε κάθε θέση πρέπει να αναλογούν οι ευθύνες. Οπότε συγχαρητήρια να το πράξει. Και επειδή ως πολίτες όλο γρινιάζουμε. Ό,τι και να είναι τα βλέπουμε ανάποδα. Χρησιμοποίησα το 1566, αγαπητέ Μάνο, προχθές.
1: Τι είναι το 1566?
0: Είναι ο καινούριος του ΕΣΥ.
1: Α, ναι, ναι,
0: το, με τον Γεωργιάδη τον Άδωνη και το Υπουργείο Υγείας.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο εξυπηρετήθηκα 99,9%. Και όχι μόνο εξυπηρετήθηκα, αφού έκλεισα το ραντεβού, όταν πήγα στο Αχνολογικό Παγκρατίου, συγχαρητήρια στους αχνολόγους. Στον υπεύθυνο γιατρό του είπα να μου δώσει το όνομά του για να το αναφέρω, γιατί έτσι μου αρέσει να λέω το όνομα. Όχι, μου λέει, δεν θέλω να πείτε για το όνομα, πες για τεχνολογικό. Συγχαρητήρια. Σήμερα του Άγιο Ηλίος. Μπορώ να πω τρία ονόματα,
1: ναι,
0: στον πώς... χρόνια πολλά.
1: Βέβαια.
0: Στον Ηλία Τριανταφυλόπουλο, στον Ηλία τον Καραούλη και στον Δήμαρχο Κεσαριανή, τον Ηλία τον Σταμέλο.
1: Τέλεια.
0: Πριν περίπου ένα μήνα, ενάμιση, είχα πει ότι είχα παρακολουθήσει.
1: Είχα.
0: Είχα παρακολουθήσει.
1: Ναι.
0: Ένα συνέδριο φιλοσοφίας,
1: ναι,
0: και είχα αναφέρει και το όνομα του καθηγητή που έκανε εντύπωση, λεγόταν Μικρογιαννάκης Μανώλης. Εκείνο το βράδυ μου πες το, δεν τα έχω μαζί μου στο αρχείο μου,
1: ναι,
0: τώρα αν θέλεις μπορώ να σου διαβάσω μία σελίδα.
1: Να μου διαβάσεις.
0: Αν όχι, με
1: παρακαλώ.
0: Και θα του αρέσει πάρα πολύ του φίλου σου καθηγητή του Ανδρέα.
1: Για πες.
0: Και όσο για τον δικαστό, τον φίλο τον άλλο τον δικαστή,
1: ναι,
0: έλεγε ένας δάσκαλος όταν πήγαινε στα μαθήματα φιλοσοφίας στον Αριστοτελικό Όμιλο Αθηνών,
1: ναι,
0: στον αξέχαστο Παπανδρέου Αριστίδη, καμία σχέση με φιλολογία, απλώς είχε γράψει δύο βιβλία για τον Αριστοτέλη, έλεγε δύο ψευδομάρτυρες δικάζουν ένα αθώο. Ο Μικρογιαννάκης ο καθηγητής, ο τύραννος διχαζόμενος, αυτός είναι ο τίτλος. Ο πολιτιακός βίος των Ελλήνων είναι πλούσιο σε όλο το φάσμα. Η τυραννογνωσία εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και περιλαμβάνει την τυραννίτιδα ως πολιτιακό τύπο και τον τύρανο ως πρόσωπο και χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Οι τύρανοι αναδεικνύονται παρά τους κείμενους νόμους της πόλεως και συνήθως έχουν δυσεξυπνίαστες ικανότητες. Είναι ρηξεκυκέλευτοι. Οι περισσότεροι από τους τυράννους του αρχαίου κόσμου άρχισαν ως δημαγωγοί. Στην σπουδή της τυραννικής ψυχής διακρίνουμε δύο στάδια. Το ένα αφορά τον τρόπο ανόδου του τυράννου και το δεύτερο τη διατήρηση εξουσίας του. Παραλληλισμοί της σύγχρονης για τους σύγχρονους τυράννους είναι Μουσουλίνη, Χίτλερ και Στάλιν. Θα βάθαινα την κατανόηση της τυραννοκρατικότητας γιατί να καθιστούν ράωνα, αλλά θα υπέρβαιναν τα όρια της παρούσης εισηγήσεως. Όχι μου έκανε εκπληξή, έπαθα την πλάκα μου, όταν τελείωσε το ζήτησα να το πάρω. Αυτό έγινε στις 25 Τετάρτου του 2017 και στα μαθήματα αρχαία ελληνική φιλοσοφία, στο πυροδικό Σοκράτης, το κείμενο αυτό το έδωσε και το διάβασε μια δασκάλα στις 30 Δεκάτου του 21. Δηλαδή υπάρχει στο πυροδικό Σοκράτης. Είναι 8 σελίδες.
1: Μάλιστα.
0: Αν ήξερα να στέλνω email, θα στο στέλνω ολόκληρο.
1: Γιατί δεν ξέρεις να στέλνεις email?
0: Γιατί είμαι ούτε κινητό τηλέφωνο δεν έχω.
1: Α, οκ.
0: Προσέγγεις τώρα. Τώρα γιατί θα σου εξηγήσω άλλη μια φορά. Γιατί όταν ως ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικός είχα κάνει πομπό να μπορώ να ακούω το κατάστημα που είχα με τον πατέρα μου μέχρι 2 χιλιόμετρα χωρίς να έχουν τα κινητά. Μετά συχάθηκα και δεν πήρα ούτε κινητό και έχω το σταθερό τηλέφωνο και βλέπω ότι έχω μείνει πίσω.
1: Τι σε έκανε να συχαθείς που λες?
0: Γιατί προχώρησα μερικά πράγματα και μετά είδα ότι πολλά πράγματα με το τηλέφωνο δεν μπορεί να διασταυρωθούν, όπως λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι. Τα μοντάρι στα πλάνα είναι τα καλύτερα. Και πρέπει να έχεις διασταύρωση για να πεις κάτι. Αν δεν την έχεις διασταύρωση, παραμυθιάζεις. Και έτσι με αυτή τη λογική δεν έχω πάρει ακόμα κινητό και το χρειάζομαι, έτσι, σε μερικά πράγματα που θέλω να κάνω δύο μηνύματα. Έχω το ραδιόφωνο όμως που έχω μεγαλώσει με ραδιόφωνο. Με ραδιόφωνο. Και πάντοτε με το ραδιόφωνο. Και κλείνοντας, επειδή σήμερα είναι και μαύριο επέτειο με τα 52 χρόνια της Κύπρου, όταν έγινε η επιστράτευση, εγώ πήγα με ένα σακίδιο που πήγαινε για μπάνιο και το τρανζίστορ. Και όλοι εκεί πέρα που είμαστε, δεν είχε κανείς ραδιόφωνο. Δεν σου λέω τι έγινε. Άρα ήταν ένα από τα όπλα μου το ραδιόφωνο από τότε. Καλή σου δύναμη, Μάνο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Άννη.
0: Γιατί δίνει συντροφιά σε μεγάλο κόσμο. Και αυτή η αξιόπινη καταρχή και μεγάλη πείρα, έτσι, τα τόσα χρόνια.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Και πάλι συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με αγάπη.
1: Καλή δύναμη. Και από μένα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, Σύνοδος και Ενότητα, Αστερίου Καλίνικος και Νεοχωρίου Χριστόδουλος, οι νέοι βοηθοί επίσκοποι που εξέλεξε η ιεραρχία. Και μαζί, κατόπιν μεγάλη ζήτηση, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες, με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και πάμε στο Θανάση από το Εγάλεο που περιμένει στο 211-10-80-880. Γεια σου αγαπητέ μου φίλε.
8: Γεια σου φίλε Μάνο.
7: Καλώς τον.
8: Σιδεροκέφαλο στο καινούριο, στο καινούριο εγχείρημα.
7: Να σε καλά.
8: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
7: Καλά είμαστε, μια χαρά.
8: Χρόνια πολλά στον Ηλία.
7: Σε χαιρετάει, σε ευχαριστεί.
8: Να είναι καλά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να μπούμε στο θέμα, να κάνουμε μια αναφορά σε ένα γεγονός που είχε γίνει πριν 71 χρόνια.
7: Ναι.
8: Και είχε γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Αλλά η Κυριακή ήταν η μέρα που έγινε, αλλά τώρα ήταν 17 Ιουλίου.
7: Ναι.
8: Είναι η απόδραση των 27 κομμουνιστών από τις φυλακές στα Βούρλα, κάτω στη Ύδρα Πετσόνα.
7: Ναι.
8: Δεκτός, το έχουμε ξαναπεί νομίζω, που πρώτη φορά έγινε τέτοιο εγχείρημα, δηλαδή τότε παγκοσμίως δεν είχε ξαναγίνει, που είχαν ανοίξει τούνελ 18 μέτρα και είχαν σκάψει μέσα από τις φυλακές 6 μήνες το παλεύανε και βγήκανε κάτω από το δρόμο και περάσανε στο εργοστάσιο της Ντεστρέ, το λέγανε τότε, αυτό που έβγαζε ρουλάκι για τα ρούχα.
7: Ναι, ναι, μπράβο.
8: Ναι, ήταν δηλαδή τώρα, είχε γίνει σεισμός τότε ας πούμε. Δηλαδή σαν γεγονός το αναφέρω και ήταν να πούμε, ήταν 27 αυτοί, κάποιοι σκοτώσαν και τότε. Να αναφέρουμε, ξέρεις ότι πρωτεργάτης ήταν ο Ανδρέας ο Μπαρτζόκας, είναι ο πατέρας του σημερινού Γιώργου Μπαρτζόκα, του προπονητή του μπάσκετ, του Ολυμπιακού. Ήταν στο κελί κάτω από το κρεβάτι αυτού που σκάβανε. Μετά ήταν ένας Βαρδής Βαρδινογιάννης, όχι ο επιχειρηματίας. Συνωνυμία ήταν δικηγόρος από το Ρέθυμνο. Ήταν ο μεγάλος δημοσιογράφος για μένα, ο Κώστας ο Λιναρδάτος, ο Λεωνίδας Τζεφρόνης που ήταν συνεργάτης του Κύρκου και άλλοι, μπορεί να τους λύσω αυτό, να μην τους αναφέρουμε όλους. Αλλά αυτό που ήταν, πώς βγάλανε τα χώματα, δηλαδή που σκάβανε τόσα κυβικά, τα θεμέλια, δηλαδή το πρωτοφανές. Τα πιο πολλά τα ρίχνανε στις τουαλέτες, στις φυλακές, και τα κάποια πήραν μια άδεια και φτιάξαν ένα παρτέριο ότι βάζουν λουλούδια.
7: Ναι.
8: Και εκεί ήταν. Ήταν πολλά χώματα. Τώρα μιλάμε να κάνεις 18 μέτρα εκεί πέρα και να κάνεις λαγούμι ολόκληρο και να περάσεις κάτω από το δρόμο. Είναι δηλαδή τώρα γιατί είχαμε πάει με το Μενέλα το Χαραλαμπίδι εκεί πέρα, το είχαμε ήδη επί τόπου. Όλο τώρα το τετράγωνο είναι ακριβώς απέναντι από το Λίτη στη Δαπετσόνα, ξέρουν που είναι εκεί πέρα. Ψαρών, Δογάνης και Εθνικής Αντιστάσεως. Αυτό το τετράγωνο. Τώρα έχουν γίνει πολυκατοικίες. Έτσι για την ιστορία αυτό.
7: Καταπληκτική λεπτομέρεια.
8: Ναι.
7: Και μια και ανέφερε το όνομα του Μενέλα ο Χαραλαμπίδη, να πω στους φίλους που ακούνε να διαβάσουν το βιβλίο του Ειδοσύλλογοι.
8: Βεβαίως να το διαβάσουν και τα άλλα του βιβλία του, αλλά αυτός που είναι εξαίρετος ο Μενέλαος, αυτό είναι καταπληκτικό το βιβλίο και να δούμε τι έχουν κάνει οι ντόπιοι εδώ πέρα.
7: Χειρότερα από ό,τι κάνανε οι Γερμανοί.
8: Έτσι ακριβώς.
7: Χειρότερα.
8: Γι' αυτό βιώνουμε αυτά, είναι απόνερα όλων αυτών των εγκαταστάσεων γιατί δεν υπήρξε τιμωρία.
7: Βέβαια, όλοι έπρεπε να έχει γεμίσει η Αθήνα κρεμάλες και να κρέμονται επί 15 μέρες να τους τρώνε τα όρνια.
8: Και τώρα με τώρα με τσιγκλάς για να σου πει, γιατί σε αυτό που έχω το εγχείρημα που έχω κάνει, που θα το συζητήσουμε αργότερα, γράφω μια ιστορία, την οποία ένας τύπος, ο οποίος το ίδιο ο ίδιος το ομολογεί, σε μια συνέντευξη το 2005, ότι σκότωσε έναν αριστερό ρε στο Γήθιο, δικάστηκε ο άνθρωπος 3 χρόνια. Και επειδή αυτό διαφωνούσε ότι ήταν ο Χίτης, ήταν εκεί πέρα στην ομάδα, ας πούμε, σε μια ομάδα τη Σπάρτη, διαφωνούσε με το... με τη δικαστική απόφαση, σε συνεργασία με τους αστυνομικούς και όλο το κλίκα εκεί πέρα, τον πήρε αυτόν και τον εκτέλεσε. Αυτόν ειδοποίησε η αστυνομία όταν έπαιρνε το καράβι από το Αιγύθιο για να πάει στον Πειραιά. Τον κατέβασε από το καράβι και τον εκτέλεσε. Αυτόν λοιπόν τον κύριο επήρε για ανδραγάθημα και συνταξιοδοτήθηκε σαν υπάλληλος της Βουλής. Αυτό το οποίο το ομολογεί ο ίδιος. Δηλαδή, κατάλαβες, δηλαδή, και τι άλλα, τι τερατουργήματα είχε κάνει. Τέλος πάντων, για να μην το... γι' αυτό σου λέει δεν υπήρξε, πώς το λένε...
7: Ενώ στη Γαλλία εκτελέσανε χιλιάδες.
8: Παντού. Ναι. Μόνο εδώ έγινε αυτό που έγινε. Ναι. Δηλαδή, αυτοί οι δοσύλλογοι και όλοι οι συνεργάτες γίνανε και τιμητές μετά, ας πούμε. Και ορισμένοι από αυτούς γίνανε και αγωνιστές, πώς το λένε, κατά της Χούντας.
7: Ναι, ναι.
8: Στα μούτρα τους. Εθνική αντίσταση. Ναι. Πώς το λένε, αντίσταση κατά της Χούντας. Τέλος πάντων, λοιπόν, κοίταξε για να εμπιστευτείς. Εγώ τώρα ξέρεις με τον καιρό, ας πούμε, ξέρεις αυτό που λες με την πρώτη αυτή, με την πρώτη ματιά, με το βλέμμα, τα μάτια πώς σε κοιτάει. Mm. Δηλαδή είναι ένα πώς το λένε, έμβλασμα για να τον εμπιστευτείς. Αλλά πάλι δηλαδή τώρα, είπε ο κύριος Βασίλης, με στεναχώρησε, λέει, ας πούμε, που λέει ο φίλος των φίλων εν δίνει γνώστης και λέει κολοκύθια. Είναι δυνατόν να είναι κολοκύθια. Τι λες το, άμα δεν εμπιστευτείς δεν υπάρχει. Αυτό που είπε ο κύριος Πέτος. Δηλαδή το να μην έχεις εμπιστοσύνη είναι κλειστό παπούτσι. Δηλαδή εγώ δεν διανοούμαι τον εαυτό μου. Εγώ μόνο οι φίλοι μου δηλαδή. Μόνο οι φίλοι μου. Και μετά η οικογένεια. Πρώτα οι φίλοι μου δηλαδή. Να σε αναφέρω ένας φίλος, ένα γεγονός. Δηλαδή το 2008 είχα πάθει η καταστροφή. Ήταν με καταστροφή, οικονομική καταστροφή. Απρόσμενη τότε με την κρίση.
7: Ναι.
8: Και κάποια στιγμή είχα πάθει αυτό που λένε μου κοπήκανε τα πόδια. Στην κυριολεξία. Δηλαδή πήγαινα να σηκωθώ και μου κοβώσανε τα πόδια. Και μπορούσα να σταθώ όρθιος. Και με παίρνει ένας φίλος. Με πήρε αυτός, δεν τον πήρα εγώ. Για να δω τι θα κάνω και πώς θα λειτουργήσω. Με τρία παιδιά τότε, ξέρεις. Τι κάνουμε, καταραίουν όλα. Στην αγγλική σε επιταγές, τι γίνεται. Και με παίρνει ένας φίλος τότε, μιλάγαμε, ας πούμε, αλλά με πήρε τότε, την ίδια στιγμή που είχε γίνει αυτό. Ακούει τη φωνή μου, ήταν σπαστή, μου λέει τι έγινε, θα σα έκανε. Του λέω αυτό και αυτό συμβαίνει. Του είπα την ιστορία, όπως έχει όλα αυτά. Του λέω έχουμε τρεις επιλογές, του λέω, ας πούμε, αυτό. Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη. Και τι μου λέει, ρε Μάνο, διάλεξε όποια σε βολεύει. Και μιλάμε για τώρα για περίοδο, είναι 100-120.000 ιστορία, δεν μιλάμε για 5 και 10.000.
7: Ναι.
8: Δηλαδή αυτό δεν είναι. Τι είναι δηλαδή αυτό.
7: Βέβαια
8: και εγώ όταν ήταν, ας πούμε, και κάποια άλλη φορά που χρειάστηκε και λεφτά και κάτι άλλο, μια φορά λεφτά χρειάστηκε και δεν είχα εγώ και πήγα και πήρα δανεικά και του έδωσα εγώ χωρίς να του πω ότι πήρα δανεικά. Κατάλαβα. Είμαι και εγώ, δηλαδή είναι και ο απέναντι αυτό. Δηλαδή, που δίνει και παίρνει. Είναι δούμε και λαβή αυτό. Με την ευρεία έννοια. Δεν είναι συναλλαγή. Όχι με τη μορφή συναλλαγή. Ναι. Είναι βέβαια και φορές που έχω απογοητευτεί, ας πούμε, ξέρω, αλλά που βάζει σκι. Βάζει σκι, δηλαδή. Δεν με 2-3 φορές, του οποίου ούτε καν δεν θέλω να του θυμάμαι, ας πούμε. Και πιο πολύ με έναν ξάδερφο τη γυναίκα μου μετανάστη στην Αυστραλία. Το Μάρι, όταν σου λέει το Μάρι. Και με έχει δηλαδή και βλέπω του ανθρώπου, αυτού ειδικά του μετανάστε και του άλλου εδώ πέρα, και άλλα 2-3 περίπου, που έχω μία καχυποψία, ρε παιδί μου, σε αυτού. Όχι ρατσισμό, μία επιφυλακτικότητα.
7: Ναι.
8: Αυτός δηλαδή σου λέω είναι, μπορεί να σου πω τώρα στα 66-67 μου, το χειρότερο όχι από οικονομική ζημιά, από συμπεριφορά που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Εδώ δηλαδή μεταδώσανε μάλλον γιατί μετά και πήγα στην Αυστραλία εκεί πέρα, γιατί έγινε. Οι άνθρωποι πήγανε εκεί πέρα, πήγανε οικονομικοί μετανάστες και το μόνο που κοιτάγανε τον τόλα, την τρέπη. Περάσανε μάλλον και καλά και οι ίδιοι ήταν και τα παιδιά και δεν είχαν κάποια παραπέρα να δουν κάτι άλλο. Λοιπόν, θα σου πω όμως δύο γεγονότα, τα οποία με την πρώτη αυτή δεν τα είδα θετικά, τα είδα αρνητικά. Τα οποία μετά ήταν πολύ θετικά. Μάλλον ήταν, δηλαδή η μία ήταν πολύ, δηλαδή ήταν σαν πατέρας μου αυτός. Να σου το πω δηλαδή, να σου πω όπως ήταν, ότι ήμουν φαντάρος, ας πούμε, δούλευα πριν πάω φαντάρος, σπούδαζα και δούλευα και στη βιοτεχνία. Σου αγάπη που έχω βγάλει όλα τα γκλόπ των μάτων. Ναι. Εδώ ήμουν, τότε ήμουν φαντάρος μετά και παίρνω μια άδεια και πάω και στη βιοτεχνία που δούλευα Και ο άλλος, ο υπάλληλος μου που ήταν εκεί, μου λέει: σου έχω βρει μία δουλειά όταν απολυθείς. Του λέω: μου λέει σε μία εταιρεία εκεί πέρα, μου λέει: είναι πολύ καλή ανθρώπη. Μου λέει: πάρε το τηλέφωνο, Μάρτιο τώρα. Μου λέει: τώρα να απολυθώ, το Σεπτέμβριο απολύθω. Όχι, μου λέει: πάρε τηλέφωνο και πάρτε. Τον παίρνω τηλέφωνο αυτόν εκεί πέρα, λέω: γεια, είμαι τάδε, μου τότε στο τηλέφωνο, ξέρω εγώ, Γιώργος. Ναι, μου λέει: όταν απολυθείς, μου το είπε, έλα για δουλειά το Σεπτέμβριο. Λέγα μου, ούτε να το ξέρω εγώ. Το δουλεύω τώρα 6 μήνες τώρα. Τέλος πάντων, πέρασε ο καιρός, απολύθηκα εγώ. Όταν απολύθηκα, ξέρω, 7 Σεπτέμβρη, δεν είχα άφραγκος, τελείωσα. Ας πούμε, η πρώτη δουλειά που πήγα, πήγα στο φορτηγό. Γιατί φορτηγό δούλευα και πριν. Καβάλισα το φορτηγό, έκανα κάποια δρομολόγια να πάρω κανένα φράγκο. Και είχα βάλει και στις εκλογές τότε στο χωριό το 86 ήταν στις δημοτικές. Και γινόταν διάφορα εκεί πέρα, όπως γίνονται συνέχεια και με τα δημοτικά και τώρα γίνεται χειρότερα. Και έφυγα από εκεί από το χωριό, ας πούμε, ευτυχώς. Τέλος Οκτώβρη γυρνάω στην Αθήνα να ψάξω για δουλειά. Δεν παίρνω αυτό το τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Τι είναι τώρα αυτό, ούτε τον ξέρω, αλλά τι δεν έχω να χάσω. Τον παίρνω τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Έλα, ρε παιδάκι μου, λέει: πού είσαι, περιμένουμε. Έλα, Παναγία μου, λέω: 8 μήνες. Τι περιμένει, αφού δεν τον ξέρω, ούτε με ξέρει. Λέω: δεν πάω. Ξέρω, ήταν στο Περιστέρι. Ξεκινάω, πάω που λες εκεί πέρα. Πάω το πρωί εκεί πέρα, με το μπαίνω μέσα, μπαίνω σε ένα στενό μακρομαγαζί και αυτό ο κύριο, α πούμε, ένα θεωρεί ότι. 180 κιλά, αλλά είχε όχι παχύς έτσι, θερίο, υπεράνθρωπος, πώς το λένε.
7: Ναι, ναι, κατάλαβα.
8: Ακόταν. Δηλαδή με το που τον έβλεπε σε...
7: Γιγαντώδης.
8: Δεν παθαίνει με το που παίρνω μέσα, μάλλον, τώρα λέω να κάνω εγώ χωριό με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή αφού έλεγα να βγω και να πω, αμάν, συγγνώμη, λάθος. Θα φύγω. Τέλος πάντων, μπήκα κάθομαι εκεί πέρα. Μπήκα μέσα, πιάσαμε, ξέρω εγώ, εδώ μου λέει, αυτή είναι η δουλειά, ήταν εταιρεία με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Μπαταρίες, λάδια, τέτοια, τέλος πάντων. Άμα είμαι κουραστικός, να με σταματήσει,
7: Δε, μην ανησυχείς.
8: Α, εντάξει, δεν ξέρω.
7: Εδώ είμαι εγώ.
8: Λοιπόν, πιάνουμε, μου λέει, ιδέα να δω, πάει στο γιο του και πέρα, αυτό θα κάνεις. Μου λέει, πολιτή στην εταιρεία εδώ πέρα, βγαίνουμε την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, μου άρεσε, ας πούμε, εμένα, η δουλειά, ξέρεις, και έξω που ήταν, στις δύο εβδομάδες με είχε κάνει υπεύθυνο. Αυτός. Δηλαδή μετά δέσαμε τον είδα, ενώ η πρώτη αυτή ήταν ότι δεν υπάρχει περίπτωση με αυτόν. Ήταν και ξέρω σου είπα, ας πούμε, πώς ήταν. Λέω, αυτός είναι ο άνθρωπος, πώς τον έβλεπες, ας πούμε, έτσι. Έμεινα δύο χρόνια εκεί πέρα σε αυτόν. Μετά με αυτόν, εμάνω τον Παρβανίκο, δηλαδή μέχρι που να πεθάνει, τι να σου πω, σαν πατέρα μου. Σαν πατέρα μου και αυτός με έχει σαν γιο του. Δηλαδή είχε πεθάνει, ξέρω εγώ, το 2010 η γυναίκα του και είχαμε πάει και στο μνημόσυνο, λέω, στην κηδεία και κουβεντιάζαμε και οι δυο μας μεταξύ μας και έρχεται ο κουνιάδος του, γιατί δεν με είχε ιδιαίτερα εμένα, κουβεντιάζαμε. Είχαμε κάνει και μαγαζί στην Αλβανία μαζί, είχαμε κάνει πολλά, δηλαδή με έχει σαν γιο του. Α πούμε, αυτό ήταν σαν τον πατέρα μου, η ίδια ηλικία. Και επειδή δεν είχα και καλή σχέση εγώ με τον πατέρα μου, ήταν πιο πολύ με το. Τέλος πάντων. Και με είδε κουβεντιάζαμε ο κουνιάδος, του λέει: Ρενικό, ποιος είναι το παιδί, τι είναι. Του λέει: είναι ο τέταρτος γιος μου. Για τους γιους. Και τέλος του άρεσε, καταλαβαίνεις τώρα. Μετά αυτός πέθανε τώρα το 2019. Τα δύο τελευταία χρόνια, μιλάμε, ήταν θερίο, μάλλον το 89 χρονών, πήγε με ένα Toyota Corolla από Αθήνα, έφτασε στα σύνορα Βουλγαρία, Ρουμανία και την επομένη γύρισε, 89 χρονών. Δηλαδή που λένε οι νέοι και οι γέροι. Κάτι πήγε να κάνει εκεί πέρα, κάτι να δει, κάποιο αυτοκίνητο, του άρεσε και ξαναγύρισε αυθημερών. Σε δύο μέρες. 89 χρονών. Τέλος πάντων, τα δύο τελευταία χρόνια είχε πάθει αμνησία, Αλσχάιμερ. Και βρήκα το γιο το μεγάλο, ας πούμε, και του λέω ότι μου λέει άστα, μου λέει, μα έχει πάθει, μου λέει, δεν γνωρίζει κανέναν, τελείως. Του λέει να έρθω να τον ειδώρα, γιατί είχα και όλα τον ειδώρα. Όχι, ρε, μου λέει, μην έρχεσαι, μου έδωσε να απορριφθείς, μου λέει. Του λέει, δεν πειράζει, ανθρώπινα είναι αυτά, τι να κάνουμε, θα έρθω. Μου λέει, εντάξει, αφού πάμε που λες μάνο εκεί πέρα στο αυτό, καθάνε και στο δωμάτιο σου, εξώ, για ανοίγω την πόρτα, μπαίνει μέσα. Μπαίνω μέσα. Τον ήξε, Μαρβανίκο, ξέρει τον αγκαλιάζω, αυτό με κοιτάει εκεί πέρα, του λέει, ο γιος τον γνώρισε, ποιος είναι. Το Θανάση δεν γνωρίζω, του λέει. Είχε πάθει Αλσχάιμερ, δεν γνωρίζει τα παιδιά του.
7: Άκουρα.
8: Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή τι είναι, στο λέω και.
7: Για να τριχιάζεις.
8: Για να τριχιάζω, ναι. Και του λέω το Θανάση, δεν γνωρίζω. Όχι. Και θέλω να σου πω, δηλαδή, η πρώτη αυτή εικόνα που είχα, λέω, αμάν. Τι δεν υπάρχει πίσω να κάνω χωριό, δηλαδή με γέλασε. Και τέλος πάντων μου βγάλει και ένας άλλος πελάτης από τον Βόλο, ο οποίος ήταν μπήκε, ξέρω, στο μαγαζί, ήταν αυτό σαν πιο πολύ σαν ζητιάνος φαινόταν, ξέρω, με μια γενιάτα, με ένα τζάκετ, με ένα αυτό, και μπαίνει στο μαγαζί μέσα, ξέρω εγώ, μου λέει, δουλειά, δεν με γνωρίζεις, πώς σε γνωρίζω, μου λέει, διαμαντής είμαι, διαμαντής, ξέρω εγώ, το μεταξύ ήταν μου ένας έτοιμος, ήμουν έτοιμος εγώ να φύγω για χαρτί, τα δρομολόγια, έτοιμα, τα μάξι, να πάρω τα χαρτιά, και εγώ ήμουνα. Λέει, ανοίγω ένα μαγαζί, λέει, στο Βόλο και θέλω, λέει, εμπορεύματα. Λέω, του λέω, μπορεί να έρθει κάποια άλλη μέρα για τη φέρα. Μου λέει, και εγώ πρέπει να φύγω για το Βόλο, βιάζομαι. Μου λέει, να σου πω λίγα αυτό. Λέω, πες μου. Μου λέει, θέλω πράγματα, μου λέει. Του λέω, πόσα πράγματα θες. Ό,τι θες, συμβάλλω, μου λέει. Ούτε ρωτάει πόσο κάνουν, τίποτα. Του λέω πόσο να πιάνει αξία. Ό,τι θες μου. Του λέω πώς γίνεται, μου λέει αντικαταβολή όπως θες. Πώς θα πληρωθείς μετρητά. Σε 5 λεπτά. Έλα, λέω, τι είναι το πράγμα σου. Θέλω τώρα ο πελάτης σου βγάζει την Παναγία. Σου κάνει διεπεζάρι, σου κάνει. Τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες ξέρουν, ας πούμε. Και σωστό είναι, δηλαδή, δεν είναι. Και σου λέει ο άλλος, βάλω τι θες. Βάλε όσο αξία φτάνει, θα πληρωθείς μετρητά. Τι να κάνω, ξέρω να το στείλω, να το στείλω. Πού να το στείλω. Και πώς, έβγαινε τότε μάλλον δηλαδή γύρω στις 580.000. Το 93 σου λέω. Δηλαδή σε σημερινά λεφτά κοντά 2.000 ευρώ. Φαντάζομαι τότε ήταν δηλαδή νούμερο. Δηλαδή με σημερινά δηλαδή 40 πετήρια, αυτό 40-50.000 ευρώ. Τι να κάνω, ξέρω εγώ, προβληματισμό. Σου λέω τη γυναίκα θυμάσαι το Σάββατο, τη λέω φορτώνουμε το φορτηγό και πάμε στο Πήλιο. Κι άμα είναι στραβώσει, πάμε πίνουμε ένα τσίμπρο στο Βόλο και γυρνάμε. Το βράδυ. Δηλαδή μέχρι που να το παραδώσω τα εμπορεύματα, είχα το 90% ότι είχα πέσει απατεώνα και το 10% ότι είχα πέσει σε. Πάμε εκεί πάνω, δηλαδή δεν υπήρχαν κινητά, τον βρίσκω, ήρθε εκεί πέρα στο μαγαζί, ξέρω εγώ, στο Βόλο, ξεφορτώνουμε εδώ αυτά, πόσο είναι 580.000, πόσο ήταν, τα μετράει όλα τα λεφτά. Και του έδωσα, ξέρω παιδί μου, και ξέρω εγώ, 30.000 δόλο παραπάνω, γιατί ήταν, ξέρω εγώ, αυτό. Και θέλω να πω ότι μετά αυτό ο άνθρωπο, κάναμε παρέα, δηλαδή όλα τα χρόνια, ήταν τόσο αξιόλογο. Που εγώ τον πέρασα σαν ζητιάνο, σαν ένα παιδί από τα Εξάρχεια. Δεν ξέρω εγώ, ήσαν. Κατάλαβε, δηλαδή, που με έχει γελάσει λίγο
7: η εμφάνιση.
8: Η εμφάνιση, ναι, δεν είναι. Αλλά πιο πολλά είναι, πιο πολύ είναι το, δηλαδή, το καθαρό, το βλέμμα, τα μάτια που σε κοιτάει. Και μετά, αν αρχίσει να μιλά και ακούσει τα μολά, έκανα 2-3 ρουκέτες, 5, καταλαβαίνει τι.
7: Σωστά.
8: Τι είναι, τι μπουμπούκι είναι, δεν χρειάζεται να πα παραπέρα.
7: Μάλιστα.
8: Αυτά τα ολίγα.
7: Να σε καλά, φίλε μου.
8: Να είσαι καλά και σημαντικά.
7: Καλή δύναμη. Για
8: καλή εκπομπή και καλή. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.

0: Είμαστε στο 2-11-10-80-8-8-0 και είναι η Βέρα από την Κερατέα. Γεια σου Βέρα μου.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου.
0: Καλώς την.
1: Καλό ρίζικο.
0: Ευχαριστώ.
1: Το καινούριο πρόγραμμα, το καινούριο καρνάγιο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραία ώρα αυτή. Εξυπηρετεί πολύ κόσμο.
0: Μα το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί μου το θέτανε σαν αίτημα πολλά χρόνια. Ότι μην κάνεις, γιατί κάνεις 12 με 5 και όχι, ξέρω εγώ, νωρίτερα 10 ας πούμε. Και
1: εντάξει,
0: τελικά
1: εξυπηρετεί πολλούς πράγματι. Αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα που μας κάνατε ξενύχτιδες. 3 με 5 τι θα κάνουμε εμείς?
0: Σιγά σιγά θα το συνηθίσετε.
1: Θα συνηθίσουμε.
0: Εμένα και εμένα πες μου τι θα κάνω. Δηλαδή που δεν κοιμάμαι έτσι κι αλλιώς.
1: Έλατε. Δηλαδή 3 με 5, όπως θέλει η γιαγιά μου η Σαμιώτησα. Παιδάκι μου, έχω αϊπνίες και βολοδέρνω.
0: Βολοδέρνω, σωστό, καλά λέει.
1: Βολοδέρνω έλεγε.
0: Εν τω μεταξύ ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε άλλους ανθρώπους αυτό. Εμένα με βολεύει να κοιμάμαι στο αριστερό πλευρό.
1: Ναι, είναι το πιο σωστό αυτό.
0: Ναι, εγώ δεν το ξέρω ότι είναι το πιο σωστό.
1: Mm-hmm.
0: Αν κουραστώ κάποια στιγμή και θελήσω να γυρίσω, ανάσκελα δεν κοιμάμαι ποτέ.
1: Ναι.
0: Ούτε μπρούμητα. Γυρνάω από το άλλο πλευρό και αποσυντονίζομαι. Δηλαδή μετά από 3 λεπτά έχω ξαναγυρίσει πάλι αριστερά.
1: Και εγώ έτσι κοιμάμαι, αριστερά κοιμάμαι.
0: Ναι. Δηλαδή δεν. Και ο καλύτερος μου ύπνος είναι στον καναπέ.
1: Γιατί.
0: Α, ναι, δηλαδή τώρα που έλειπε η Αλέκα στον Καναδά, ναι. Κοιμόμουν στον καναπέ το βράδυ.
1: Χωρίς λεμαριά.
0: Τι είναι λεμαριά?
1: Αυτό που φοράνε στο λαιμό για να μην πέσει το κεφάλι.
0: Γιατί να μην πέφτει το κεφάλι, πού να πέσει, αφού είχε μαξιλάρι.
1: Πίσω. Εντάξει, δεν μπορεί να στέκει στη συνέχεια σε ένα μέρος.
0: Σε ένα μέρος, λέω.
1: Είναι ένα μαξιλάρι στρογγυλό, ένα μαξιλάρι ας πούμε, που δένει στο λαιμό, για ταξίδια συνήθως το έχουν. Και μάλιστα το χρησιμοποιούν πολλοί δημοσιογράφοι αυτό. Που ταξιδεύουν νύχτες, που κοιμούνται σε καρέκλες και τα λοιπά.
0: Α, σαν αυτό που έχουν στα αεροπλάνα δηλαδή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε, εγώ έχω ένα, δεν το χρησιμοποιώ, αλλά ο Κοσμάς έχει και στο σπίτι, έχει παντού. Γιατί και εκείνος ξυπνάει τη νύχτα και μπορεί να ξυπνήσει ας πούμε 3 η ώρα και μέχρι το πρωί να κοιμηθεί στην πολυθρόνα με τη λεμαριά του, έτσι λέμε.
0: Ναι.
1: Και είναι λίγο καλύτερος του ύπνος.
0: Ή μπορεί ας πούμε με τη λεμαριά να μου τη βάζει αλέκα να με βγάζει βόλτα. Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά θα είσαι σαν σκύλος μολοσσός. Είμαι
0: μολοσσός.
1: Βέβαια. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα το θέμα είναι πώς καταλαβαίνουμε έναν άνθρωπο.
0: Ότι αξίζει να τον εμπιστευτούμε.
1: Είναι πολύ, πολύ δύσκολο αυτό. Λίγοι έχουν το ταλέντο να διαισθάνονται τι έχουν απέναντί τους. Αυτό υποτίθεται με το που γνωρίζεις έναν άνθρωπο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Όχι άμα το ξέρεις καιρό. Αν δεν παρασυρθείς από την εμφάνιση, αν είναι ομορφούλης ή ομορφούλα, μπορεί να παρασυρθείς και να πέσεις έξω στην εκτίμησή σου. Αλλά όταν όμως αφήσεις αυτό το εμφανισιακό και εστιάσεις σε 2-3 πραγματάκια πολύ απλά, το βλέμμα του, με τι τρόπο κοιτάζει, συνήθως κάτι μάτια που είναι αλεπουδίσια, τα λέω εγώ, δεν τα εμπιστεύομαι, που είναι εικόνιες κοντά και έχουν και πονηρό βλεμματάκι. Εγώ προσωπικά έτσι έχω προκατάληψη σε αυτό και δεν εμπιστεύομαι τέτοια άτομα. Κάποια χαρακτηριστικά δηλαδή του προσώπου με κάνουν να απομακρυνθώ. Μπορεί να πέφτω έξω, δεν ξέρω. Εμένα όμως με επηρεάζουν αρνητικά. Εκείνο που συνήθως που δεν πέφτω έξω είναι όταν δω ένα βλέμμα έτσι θηλυκό, θλιμμένο θα έλεγα. Να δείχνει θλιμμένο, μπορεί να μην είναι ακριβώς το συνέστημα τέτοιο.
0: Και πώς μπορεί να το πετύχει?
1: Να το πετύχει τι? Αυτό δεν
0: δείχνει θλιμμένο χωρίς να είναι.
1: Ή ένα το βλέμμα τέτοιο, βρε παιδί, είναι ένα αθώο βλέμμα θα έλεγα. Και σε ένα μεγάλο άνθρωπο δείχνει έτσι κάτι, ναι, σου δίνει την εντύπωση θλιμμένου βλέμματος. Τελικά είναι γλυκό αυτό το βλέμμα. Να σε κοιτάζει στα μάτια, να, και αν σε ρωτήσει κάτι για σένα, να το ακούσει, να ακούσει την απάντησή σου. Γιατί μερικοί άνθρωποι ανοίγουν μια συζήτηση, ρωτάνε κάτι για σένα και εκείνη την ώρα σκέφτονται άλλα πράγματα. Και σου απαντάνε ή θα σου απαντήσουν, α, να δεις εγώ, και μιλάνε για τον εαυτό τους. Δεν εμπιστεύομαι τέτοιους ανθρώπους. Δεν μπορείς να του πεις κάτι προσωπικό σου για να ακούσεις, να σου πει ένα μυστικό κάποιου φίλου, κάποιου δικού του, και να σου πει, θα σου πω αυτό, αλλά μην το πεις σε αυτόν μακριά του, γιατί το ίδιο θα κάνει και για σένα.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται, αλλά την πατάμε πολλές φορές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κατάλαβες. Αυτά απλά πράγματα. Κυρίως, ναι, είναι αυτό, πώς θα σε κοιτάξει και να σε ακούει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν ακούνε οι άνθρωποι. Όταν ένας άνθρωπος καθίσει να σε ακούσει, μπορείς να του πεις οτιδήποτε.
0: Σωστό.
1: Και θα βρεις ανταπόκριση, θα βρεις βοήθεια αν χρειαστείς, ψυχολογική. Και εκείνο που μπορεί να μην έχει σχέση βέβαια με την εμπιστοσύνη, αλλά δείχνει έναν άνθρωπο δοτικό. Εκείνο που με απομακρύνει μακριά είναι η τσιγκουνιά.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος τσιγκούνης είναι τσιγκούνης και στα αισθήματα.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί να δώσει ούτε αγάπη, ούτε τι να εμπιστευτείς από αυτόν. Αυτός κοιτάει τον εαυτούλ του, την τσέπη του. Αυτά απλά πράγματα. Και εγώ που τα λέω, την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές. Αλλά τώρα που μεγάλωσα, κάτι ψηλό καταλαβαίνω από αυτά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, αγαπητέ μου. Λοιπόν, τώρα γνωντεύω τη θάλασσα. Είναι λάδι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραία. Έξω δεν έχει ζέστη. Είναι μια ατμόσφαιρα υπέροχη. Τα τζιτζίκια έχουν σταματήσει, άρα έχει δροσούλα. Είναι πολύ ωραία. Σας προσκαλώ στη βεράντα μου να απολαύσουμε τη θάλασσα, γιατί φεγγάρι δεν έχει.
0: Ναι, δεν έχει. Σε λίγες μέρες πάλι.
1: Σε λίγες μέρες. Αυτά λοιπόν, παιδιά.
0: Να σε
1: καλορίζει
0: καλά.
1: Το και πάλι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βέρα μου.
1: Έτσι, άντε, φιλιά σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, μάνα μου.
0: Γεια σου.

0: ακόμα ένα.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οπλογνωσία. Μία μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μία ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2-11-10-80-8-0 και πάμε στην κυρία Μαύρα από την Λιούβολη. Γεια σου Μαύρα μου.
1: Καλημέρα Μάνομα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Σας αγαπάμε, σας ευχαριστούμε. Σας ακούμε με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη εμπιστοσύνη τόσα χρόνια. Εμπιστευόμαστε τον καπετάνιο μας που μας κάνει τόσο ωραία ταξίδια παντού. Και λέμε μια καλημέρα και σε όλους τους καπετάνιους στο Αιγαίο μας που ταξιδεύουν αυτή την ώρα. Η κόρη μου πήγανε στη Μυτιλίνη προχθές, ταξιδεύανε από τις 12 το βράδυ,
0: ναι,
1: μέχρι το πρωί. Ναι, μάνα μου. Πιάστανε πρώτο λιμάνι Κίο, η ώρα το πρωί, και 10 η ώρα ήταν στη Μυτιλίνη. Και μου είπε, συγκινήθηκα ομά και είδα αυτές τις εικόνες στο λιμάνι. Μοιάζουν οι πόλεις με τα παράλια, τα μικρασιατικά παράλια.
0: Βέβαια.
1: Ναι, μάνα μου. Και πραγματικά οι πρόσφυγες Έλληνες, τα διοκόμενοι, έχτισαν εκεί πολιτισμό. Και είναι στο μεσότοπο, μεσότοπο μου είπε.
0: Εννοείς οι Έλληνες διοκόμενοι ή όχι?
1: Από τους Τούρκους.
0: Α, από τους Τούρκους, όταν φύγανε. Α, ναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: πρωτύτερα ήταν δικά τους τα μέρη, δεν ήταν
1: αλλού. Βέβαια. Και είναι και η Κύπρο μας, η επέτειος, η Κύπρος μας που έβλεπα έτσι λίγο λόγω του καύσωμα, δεν βγαίνουμε τώρα. Έχει ωραία ντοκιμοτέρη, ΕΤ1 ή ΕΤ3. Έδειχνε Καστελόριζο και μετά το Λιβύστη, ερημωμένο χωριό, εντελώς ακατοίκητο. Έλεγαν οι Τούρκοι ότι αφήσαν οι Έλληνες, λέει, κατάρα και από τότε δεν έχει κατοικηθεί. Δεν ξέρω οι Έλληνες.
0: Εντάξει μωρέ, τώρα εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, ο Θεός μάθουν να άφησε κατάρα.
0: Τι?
1: Εν πάση περιπτώσει. Έβλεπα και την Κύπρο, έδειχνε τα αρχαία εκεί της. Και πόσοι κατακτητές περάσανε από εκεί. Και πόσοι δεν περάσανε. Και μιλάνε για ανεξάρτητα κράτη. Και η Κύπρος δεν είναι ανεξάρτητη, δυστυχώς.
0: Ναι, διότι η Χούντα την κατάντησε έτσι την Κύπρο.
1: Ναι, μάλλον.
0: Κατάλαβες, δηλαδή δεν φτάνανε όλα τα άλλα εγκλήματα που κάνανε. Πουλήσανε και την Κύπρο.
1: Βεβαίως.
0: Καραγκιόζηδες δηλαδή.
1: Βεβαίως, που άκουγα σε ένα σταθμό πριν από σένα ότι μιλάγανε για στρατόπεδα, τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης γίνανε με τα πολεμικά στην Ελλάδα. Και πώς, και ο Ρίτσος, και πόσοι και ο Φοβοράκης. Είναι άσχημη σελίδα στην ιστορία μας. Εν πάση περιπτώσει.
0: Απλά δεν τιμωρήθηκαν, αυτό εμένα μου τις πάει. Δηλαδή έπρεπε να. Δηλαδή, τι να. Τέλος πάντων, άστομα στη νύχτα.
1: Και αυτό. Εγώ θυμάμαι που εργαζόμουν.
0: Το δικαστήριο τους καταδίκασε σε θάνατο.
1: Ναι.
0: Και ο Καραμαλής τους τη χάρισε, ο Κωνσταντίνος.
1: Ο Κωνσταντίνος χάρισε και τον Μέρντεν και τον Έλληνα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Γι' αυτό το θέμα σου απόψε είναι πάρα πολύ ωραίο και η λέξη εμπιστοσύνη είναι όχι μόνο σε συναισθηματικά και συνδεδεμένο με σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ μας. Είναι και σε μεγάλο και ευρύ φάσμα από την πρακτική πλευρά μέχρι πάρα πολύ σοβαρό θέμα όπως είναι η πολιτική. Είναι πολύ σοβαρό θέμα η πολιτική και για την πατρίδα εδώ και παγκοσμίως. Δηλαδή ένα θέατρο του παραλόγου, πώς μπορεί να μιλάμε για αγάπη όταν ρίχνουμε στα κεφάλια των λαών βόμβες?
0: Εντάξει, αυτοί που ρίχνουν τις βόμβες δεν μιλάνε για αγάπη.
1: Μα είδα χθες τον αγώνα,
0: ναι,
1: γιατί με έχουν κάνει και ποδοσφαιρόφιλοι τα εγγόνια μου.
0: Ναι, τι.
1: Αγώνια. Λοιπόν, και έλεγε ο κύριος Τραμπ εκεί και είχαν σχηματίσει μια καρδιά και πιέστα και...
0: καλά μωρέ.
1: Αγάπη μωρέ, μάνο μου. Εντάξει. Τώρα μου φαίνονται γελία αυτά, ας πούμε.
0: Μα γελία.
1: Η πράξη. Η πράξη, τι φαίνεται, τι αποδεικνύεται στην πράξη, στην πολιτική, με ήττα και με όμικρον γιώτα.
0: Ναι.
1: Πες μου, αν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη για το μέλλον. Και αυτό, όπως είπες για τη Χούντα, επειδή είμαστε σε κάποια ηλικία και έχουμε ζήσει καταστάσεις και έργα αυτών των ανθρώπων, πόσο μας έχουν πουλήσει και πόσο μας έχουν αγοράσει, όχι εμάς προσωπικά, γιατί εμείς δεν έχουμε πλέον αξία, αλλά γη και είδωρ. Ποια είναι η εμπιστοσύνη? Πώς μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη πλέον?
0: Ναι.
1: Δεν ταιριάζει το τραγούδι, ποιο τραγούδι, δεν θυμάμαι τώρα ποιος μου διαφεύγει, με πόσα θέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, ποιος το τραγουδάει, δεν θυμάμαι.
0: Με τόσα ψέματα που... ναι, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ποιος το τραγουδάει.
1: Ναι, ούτε και εγώ το θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει.
1: Θέλω να πω ότι από την πρακτική πλευρά, επίτα, για να εμπιστευτείς, δηλαδή πρέπει από τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, μπορεί να σου γκρεμίσει το σπίτι. Αν δεν έχεις εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να είναι ένας τυχαίος. Γι' αυτό, όπως είπε και μια συνακράτρια, από συστάσεις κάποιους ανθρώπους τους επιλέγουμε. Mm. Και το γιατρό.
0: Ναι. Αυτό το είπα εγώ, δεν το είπα η ακροάτρια. Εγώ το είπα, γιατί λέει πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι για ένα γιατρό και τα λοιπά. Λέω δεν μπορούμε, αλλά μπορούμε να ρωτήσουμε. Και συλλέγοντας πληροφορίες θα καταλήξουμε στο ποιος είναι Τζιμάνι και ποιος είναι Κομπογιαννίτης.
1: Ναι, βεβαίως. Και χρόνια πολλά και στο κύριο Ηλία, το Σελιμά.
0: Να σε καλά, σε χαιρετάει.
1: Πολύχρονο, σε ευχαριστούμε. Και έχουμε εδώ τον προφήτη Ηλία στην Ηλιούπολη, είναι πάνω, έχει πάρει τα βουνά ο προφήτη Ηλία.
0: Έτσι, ο προφήτη Ηλία αυτό κάνει.
1: Έχει πάρει
0: τα βουνά.
1: Και εσύ τη θάλασσα.
0: Ξέρεις γιατί,
1: Ναι.
0: Γιατί οι περισσότερες εκκλησίτσες είναι χτισμένες επάνω στους βωμούς του Θεού Ήλιου.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό εξού και προφήτης Ηλίας.
1: Ηλίας, Ηλίου. Και στα νησιά έχει το φιτιλία πάνω στα...
0: Μα και στα νησιά είχε, παντού. Η επίσημη θρησκεία ήταν το δωδεκάθεο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και πάρα πολλά από τα στοιχεία της θρησκείας αυτής περάσανε στο χριστιανισμό για να μπορέσει να γίνει εύκολα αποδεκτός στον ντόπιο πληθυσμό εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν σκόπιμο.
1: Και ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε στην Αθήνα λέγεται ότι είπε...
0: Και ο Απόστολος Παύλος ειδωλολάτρης ήταν.
1: Ναι, αλλά σεβάστηκε τα γάλματα, έλεγε σέβομαι τα σεβάσματά σας, δεν τα είπε, τα είπε σεβάσματα. Δηλαδή, και ο προφήτης Ηλίας, με ωραία πανηγύρια γίνονται τοπικά,
0: ναι.
1: Και του προφήτη Ηλία. Λοιπόν, και από τη στιγμή πιστεύω που γεννιόμαστε, εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στους γονείς μας.
0: Ναι, μόνο που δεν το σκεφτόμαστε.
1: Δεν το σκεφτόμαστε.
0: Γίνεται αυτόματα αυτό.
1: Ναι, ναι, και βέβαια είμαστε τυχεροί αν έχουμε καλούς γονείς, καλή οικογένεια. Και εγώ με εμπιστεύτηκαν και δεν διέψευσα κάποιους ανθρώπους. Και τα κατάφερα, όπως πιστεύω, και συναδέλφους και φίλους και τα εγγόνια. Άκουσα και την κυρία Δήμητρα και συγκινήθηκα, γιατί και εγώ έτσι τα έπαιρνα αγκαλιά τα εγγονάκια.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας είναι 16, 14, η μικρή 10.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα είναι ολόκληρα παιδάκια. Λοιπόν, και και ο καθηγητής και ο δάσκαλος που εμπιστευόμαστε όλοι οι γονείς στα παιδιά μας. Και αυτός είναι πολύ σημαντικός στη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Όλα καλά κατά τα άλλα.
1: Όλα καλά, Μάνου μου. Θα δούμε τώρα δύο μέρες με τον καύσωνα. Εντάξει. Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Ο Αλκίνος Ιωαννίδης, λέει η Ζαφυρία. Το τραγούδι που λέει με τόσα ψέματα που τύχθηκαν οι λέξεις.
1: Ο Αλκίνος το λέει.
0: Ναι, για να...
1: Ναι, ο Αλκίνος.
0: Που τύχθηκαν οι λέξεις.
1: Ο Αλκίνος το λέει.
0: Ναι, για να...
1: Ναι, ο Αλκίνος το λέει. Άμα το βρίσκει.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Ναι, Μανώλη μου.
3: Να σας περιμένω.
4: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυρες σιωπές.
4: Δεν το ζω αυτό.
3: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
4: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
3: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
3: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
4: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.

0: τέταρτη ώρα της εκπομπής, μία και δύο πρώτα λεπτά, γιατί γελάς
1: ηλία.
0: Αρχίσαμε και μετράμε, μετά, λέω 10-11, 11-12, 12-1, α 1-2, τέταρτη ώρα. Τα δάχτυλα, παιδί μου, είναι το καλύτερο αριθμητάρι.
1: Κι αν είναι πάνω από 10 ο αριθμός.

0: περάσει και το ποδιό μετά.
1: Άμα είναι πάνω από 20.
0: Εκεί το χάσει το παιχνίδι. 2 11 10 80 8 80 Νεόφυτε από το Μενίδη.
2: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Νεόφυτε.
2: Να πω και το καλημέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στα παραπολιτικά, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους του εξωτερικού.
0: Να είσαι καλά.
2: Να πω και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά, χρόνια καλά στον Ηλία. Να πω στην κυρία Δήμητρα.
0: Σε ευχαριστεί ο Ηλίας.
2: Να πω και εγώ στην κυρία Δήμητρα να χαίρεται τον κονάκι της και να είναι και στο γάμο της. Νομίζω καλύτερη ευχή
0: βέβαια,
2: από αυτό δεν
0: χαρά,
2: υπάρχει.
0: Μια χαρά ευχή.
2: Λοιπόν κύριε Μανώλη, Μάνο το ίδιο.
0: Ναι, ναι το ίδιο.
2: Ναι. Να πω αυτό το πρώτο κομμάτι που έβαλες είναι το πιο τέλειο τραγούδι που είχα ακούσει. Έτσι είναι και θέμα γούστου και από ό,τι θυμάμαι το έγραψες εσύ.
0: Τι πράγμα από ό,τι θυμάσαι.
2: Το έχεις γράψει εσύ από
0: τους στίχους, ναι, και τη μουσική ομάδα μας.
2: Και νομίζω το είπε σήμερα ο Ζαφίρης Μελά.
0: Ναι, μα το έχουν πει 8 άτομα.
2: Ναι,
0: εκτός από τη Μαριάννα, την Παπαμακαρίου.
2: Ναι, όπως και το Πριγκιπέσα το είχα ακούσει από 50, αλλά ξεχωρίζω το Βασίλη Καρά.
0: Ναι. Μα στάσου κάπου γιατί κάνει διακοπές στο τηλέφωνο.
2: Ναι. Τώρα εντάξει είναι.
0: Ναι, αλλά πριν το τελευταίο που είπες δεν το άκουσα.
2: Λέω για το Πριγκιπέσα, το έχουν πει 50 τραγουδιστές, αλλά το ξεχωρίζω εγώ από τον Καρά.
0: Οκ. Okay.
2: Που το έλεγε. Ταιριάζει στη φωνή του.
0: Οκ. Okay.
2: Λοιπόν, το θέμα είπαμε είναι η εμπιστοσύνη. Εγώ κύριε Μάνο δεν μπορώ να πιστευτώ ούτε από το χαμόγελο ούτε από τα μάτια κάποιον. Γιατί το χαμόγελο του μπορεί να είναι χαμόγελο προδοσίας. Μπορώ να πιστευτώ έναν ό,τι υπόσχεται άμα τα κάνει πράξη. Αυτά που υπόσχεται. Εκεί μπορώ να πιστευτώ κάποιον. Να. Και εκεί θα πω ότι δεν είναι παραμύθας αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω τώρα.
0: Δεν ξέρω.
2: Λέω, βλέπω σήμερα έχετε πάρα πολύ κόσμο και αυτό είναι πολύ καλό και για την εκπομπή, γιατί όσες εκπομπές βγάζουν γραμμές είναι πιο επιτυχημένες εκπομπές. Τώρα για σένα κύριε Μάνο είναι και πιο καλά, γιατί θα πας και 2 ώρες πιο νωρίς, γιατί δούλευα και εγώ νύχτες και ξέρω πόσο δύσκολη είναι η νύχτα.
0: Κοίτα, εμένα, κοίτα, εσύ έκανες μια δουλειά σκληρή. Εγώ ναι. Κάνω μια δουλειά που κάθομαι σε μια καρέκλα.
2: Ναι, αλλά ξενυχτάς όπως είναι.
0: Ναι, εντάξει, ξενυχτάω, αλλά μου αρέσει εμένα κιόλας. Δεν...
2: Όχι, ναι, εντάξει.
0: 27 άλλο. Χρόνια είναι τρόπο ναι. Ζωής, καταλαβες.
2: Τώρα και εσύ πρέπει να συνηθίσεις το ράδιο.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα να συνηθίσω το οτιδήποτε. Ναι. Είμαι ναι. Ευπροσάρμοστο άτομο. Πραγματικά είδες, το λέω.
2: Είδες για πρώτη μέρα σήμερα την κόσμο, ε. Ναι. Άρα τους βόλευε τους πιο πολλούς.
0: Μα το λέγανε οι άνθρωποι.
2: Ναι, ναι.
0: Το λέγανε, λοιπόν, το ζητούσαν.
2: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ναι. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ φίλε.
2: Και πιστεύω θα τα ξαναπούμε.
0: Πες
2: δεν σου λέω τώρα καλές διακοπές.
0: Εντάξει λοιπόν.
2: Ναι, παίρνω καμιά φορά και στον Κωνσταντίνο.
0: Καλά κάνεις.
2: Λέω και μαζί.
0: Καλά κάνεις.
2: Ναι, πολύ καλή εκπομπές σου. Πετυχημένες όλες. Και ακροατές είναι σεβαστές. Όλες οι απόψεις που λένε.
0: Σε φιλώ πολύ. Γεια χαρά.
2: Γεια, γεια, γεια.
0: Ένα λεπτό πριν βάλουμε το τραγούδι. Κύριε Γιώργο, δεν έχω καταλάβει αν ενοχλήθηκες ή όχι από τη φράση που είπα είδατε ο Χριστό Φαντάρο. Είναι μια φράση που λέγεται, έτσι. Δεν είναι κάτι... Μάλιστα, για να σου πω και την αλήθεια, την έχω συμπεριλάβει και σε ένα τραγούδι που έχω γράψει μαζί με το Σταμάτη Κραουνάκη για τη Βίκη Μοσχολιού.

0: Κυρία Ευτέρπη μου, η επιθυμία σας θα εκτελεστεί, αλλά θα πρέπει να κάνετε λίγη υπομονή για να το βρούμε το τραγούδι. Γεια σας Κατερίνα από το Βύρονα.
1: Τι μου κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς?
1: Καλούθηκα, θα έλεγα.
0: Τι είναι αυτό που το καλά το κάνει καλούτσικα?
1: Το καλά
0: το κάνει καλούτσικα.
1: Καλούτσικα, γιατί κάνει πολύ ζέστη.
0: Δεν έχετε air condition?
1: Έχουμε πουλα.
0: Α, οκ, okay, τότε.
1: Αλλά έχει πολύ ζέστη.
0: Ναι, αλλά με το air condition δεν πολεμιέται?
1: Το air condition είναι στο πιο πέρα δωμάτιο.
0: Α, γιατί?
1: Γιατί έτσι είναι η κατασκευή του. Και για να είναι από εκεί. Εδώ έχω τον ανεμιστήρα εγώ, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει...
0: Και γιατί δεν παίρνεις τα στρωσίδια να πας στο άλλο δωμάτιο?
1: Όχι, δεν θέλω, θέλω μοναχή μου.
0: Α, είναι στο δωμάτιο, είναι ο σύζυγος το άλλο?
1: Και ο σύζυγος, πού ήταν?
0: Μα τότε πού?
1: Φίλοι.
0: Α, εντάξει.
1: Τρώγαμε μαζί στα φίλοι. Λοιπόν, ακούω τώρα το θέμα μας.
0: Το θέμα μας είναι πια... Πώς καταλαβαίνει κανείς ότι αξίζει τον κόπο να εμπιστευτεί έναν άνθρωπο?
1: Δεν αξίζει κανένας άνθρωπος ή κανένας κόπος.
0: Όχι,
1: Όχι.
0: Ναι, τον άνθρωπο... αυτό είναι πολύ μοναξιά έτσι όμως.
1: Όχι, είναι...
0: Γιατί,
1: εσύ
0: λες είναι μια φίλη σου στο άλλο δωμάτιο.
1: Εντάξει, συσταγωγικά.
0: Α, τότε γιατί φιλοξενείς μια φίλη σε εισαγωγικά?
1: Δεν φιλοξενώ εγώ, με φιλοξενεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Από τον καιρό που πέθανε ο άντρας μου και είχα κάποια προβληματάκια. Εν τη αυτή περιπτώσει το φίλο και γενικά τον... Καταρχήν για μένα δεν υπάρχει. Και στο έγραψα στο Messenger αυτό.
0: Ναι.
1: Στο Messenger.
0: Στο Facebook.
1: Στα σχόλια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος... Είναι μία λούμπα, μία τούμπα, έλεγε ο πατέρας μου. Δεν είναι σταθερός ποτέ. Εξού και η καρδιά που λέγαμε είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Εκεί που σου λέει αυγά, σου λέει καλάθια. Λοιπόν, συμφωνείς?
0: Όχι.
1: Να συμφωνήσεις.
0: Δεν θα το πάρω σαν διαταγή αυτό.
1: Όχι,
0: εγώ ξέρω πολλούς σταθερούς ανθρώπους και μεταξύ αυτών τη γυναίκα μου.
1: Άσε τώρα, εντάξει, δεν μιλάμε για
0: προσωπικό
1: επίπεδο.
0: Γιατί δεν μιλάμε, άνθρωπος δεν είναι για αυτή.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Ό,τι λέει όμως είναι αυτό και τίποτα άλλο.
1: Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι, και δεν μασάει τα λόγια της και είναι ο πρώτος άνθρωπος που μου κάνει κριτική όταν γράψω κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, και εμπιστεύομαι απολύτως την κρίση της.
1: Σωστά.
0: Οδηγεί καλύτερα από μένα.
1: Ναι.
0: Πολύ καλύτερα από μένα, δηλαδή εκείνη είναι ο Νίκη Λάουντα και εγώ είμαι καραγωγέας. Δηλαδή αλήθεια.
1: Ναι. Κοίταξε, σε όλη μου τη ζωή, το βίο μου, είχα ενδιασμούς και διάφορες προκλήσεις, όμως... αντιμετώπισα όταν βρέθηκα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ανθρώπους που είχα 40 χρόνια φιλία, φαίνεται ήταν ονόπλευροι. Εκεί τους βλέπεις τους ανθρώπους. Μπορεί να μην ήμουν τόσο τυχερή εγώ, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
0: Ξέρεις, μερικές φορές δεν αφήνουμε να συμβούν κάποια πράγματα.
1: Τι δεν αφήνουμε?
0: Ενώ κάτι μέσα μας εμποδίζει.
1: Όχι, ο φίλος φαίνεται στα δύσκολα. Έχω πει, δεν ξέρω αν το έχουμε πει μαζί,
0: ότι...
1: την εκπομπή,
0: ότι
1: η φιλία και η αγάπη είναι θυσία.
0: Ο Χόρχε Μπουκάη δεν συμφωνεί μαζί σου.
1: Ποιος?
0: Ο Χόρχε Μπουκάη που διαβάζω γιατί? Καμιά φορά. Θα σου διαβάσω σε λίγο για να δεις. Αυτό που λες για το αν η αγάπη είναι θυσία.
1: Βεβαίως είναι θυσία.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Τον αγαπάς εσύ?
0: Όχι. Μα δεν είναι. Θα το αποδείξω διαβάζοντάς σου ενός πολύ μεγάλου ψυχιάτρου και ψυχολόγου.
1: Τον έχω διαβάσει και εγώ σε πολλά έτσι στο Facebook. Λοιπόν, εκεί βλέπεις τους πάντες και τα πάντα όταν έρχεσαι σε πολύ δύσκολη θέση. Από εκεί και μετά προχωράς, το παλεύεις.
0: Και αν ένας άνθρωπος δεν έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση.
1: Υπάρχει... Είναι όλα ωραία.
0: Ναι, όχι άλλο λέω. Πώς θα κρίνει, αφού δεν έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση, αν του στάθηκαν με θυσιαστικό τρόπο, όπως είπες.
1: Μα δεν χρειάζεται να του σταθούν άμα δεν βρεθεί σε δύσκολη θέση. Δεν χρειάζεται. Δεν θα χρειαστεί. Έτσι δεν είναι.
0: Δηλαδή όλοι αυτοί που δεν χρειάστηκε δεν έχουν φίλους. Πραγματικούς.
1: Δεν ξέρω τι κάνουνε. Ξέρω τι κάνω εγώ. Τι μου συνέβη εμένα. Δεν παίρνω εγώ παραδείγματα τώρα γενικότερα. Παίρνω πάντα τον εαυτό μου και κρίνω πάντα τον εαυτό μου. Μακάρι, δηλαδή, για μένα είναι πολύ τυχεροί αυτοί οι άνθρωποι που τους έχει συνδυαστεί αυτό. Mm. Να έχουν φίλους, αγαπητούς, να είναι αμοιβαία τα αισθήματα κτλ. Κτλ. Αυτά τα ολίγα.
0: Ωραία. Κατερίνα μου, μην είναι κοντά στο ραδιόφωνο να σου διαβάσω αυτό το κείμενο του Χόρχε Μπουγάη το οποίο βρήκα.
1: Μένω.
0: Εντάξει, άντε, σε φιλό πολύ.
1: Και μετά ξέρεις τι θέλω.
0: Τι.
1: Αυτό που σου είπα, το Λανουί.
0: Α, το Λανουί, οκ. Άμα το δει ο Ηλίας θα το βάλει.
1: Εντάξει. Χρόνια πολλά, πες του.
0: Τα χρόνια πολλά, κύριε Ηλία. Σε άκουσε και σε χαιρετάει. Βάλε τη ρεπούτσικα, ναι. Λοιπόν, για την Κατερίνα που είπε ότι η αγάπη είναι θυσία. Χόρχε Μπουκάη, αγάπη δεν είναι να ζεις με θυσίες. Η αγάπη, όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, δεν είναι να ζεις με θυσίες, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Πρέπει να μάθουμε να καταγράφουμε στο ημερολόγιό μας όλα όσα κάνουμε με αγάπη. Όλα όσα κάνουμε για τον άλλο εγωιστικά. Η ενήλικη αγάπη, κατά την άποψή μου, αποκαλύπτεται από τη στιγμή που κάποιος μαθημένος να δίνει προτεραιότητα στον εαυτό του, απολαμβάνει ξαφνικά οτιδήποτε κάνει για τον άνθρωπο που αγαπά. Η μοναδική βοήθεια που δεν αφήνει πίσω τις οφειλές είναι εκείνη που υποκινείται από τη χαρά να βοηθάς. Αν θέλεις το πιστεύεις, αν δεν θέλεις δεν το πιστεύεις, πάντως με τις δικές μου γνώσεις και με τις δικές μου αναφορές, όπως στην ιστορία του Λιαντρισίνα, στη ζωή σου δεν υπάρχει κανένας πιο σημαντικός από εσένα. Θα μπορούσε κάποιος να μου πει, μα τι λες γιατρέ, και η αρετή και αυτά που μας διδάσκει η κοινωνία, η εκκλησία, ο Ιουδαϊσμός, το Ισλάμ, ο Χριστιανισμός και όλοι εκείνοι που από κάθε πλευρά μας λένε αγάπα των πλησίων σου ως εαυτόν, τι γίνεται με αυτό το μήνυμα που συμμερίζονται όλα τα πνευματικά δόγματα και οι περισσότερες θρησκείες. Παραδέχομαι ότι ως υπόθεση της ιδανικής αγάπης κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Πρόσεξε όμως, λένε αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου και όχι περισσότερο και από τον εαυτό σου. Έτσι δεν είναι? Και ξέρεις γιατί δεν το λένε? Γιατί αυτή η άποψη που παραπέμπει στην ιδέα της ανωτερότητας και της μέγιστης τελειότητας περνάει μέσα από τη λαϊκή σοφία που μας πληροφορεί ότι στην καθημερινή ζωή το να φτάσει κανείς να αγαπάει τον άλλο όπως τον εαυτό του είναι ό,τι περισσότερο μπορεί να του ζητηθεί. Αυτό φαίνεται να είναι το μέτρο της ιδανικής αγάπης. Το αν είναι ή όχι κάποιος ικανός να αγαπήσει τον εαυτό του και αμέσως μετά να κάνει ό,τι μπορεί για να δει αν θα τα καταφέρει να αγαπήσει και τον άλλο όπως τον εαυτό του. Χόρχε Μπουκάη, από το βιβλίο του «Από την αυτοεκτίμηση στον εγωισμό».

0: ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
1: Σιωπές! Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες εκπομπή. Α, μη είναι δυνατόν!
0: 2-11. Μου αρέσει ο τρόπος που το λέει η Μιγάλη αυτό. 2-11-10-88-8-0. Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
2: Μάνο μου, γεια σου, χρόνια πολλά και στον Ηλία.
0: Είναι, και από σε χαιρετάει. Σε ευχαριστεί.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ πολύ. Μόνο που σας την έσκασα, δεν είμαι μαραθώνα.
0: Α, δεν είσαι.
2: Καλά, δεν με πήρατε χαμπάρι. Δεν μετράς τους επιβάτες που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται από τη βάρκα.
0: Ναι.
2: Στο Αιγαίο κάπου με άφησες.
0: Τώρα πού είσαι?
2: Είμαι στα Ελληνικά, στην Βόρεια Εύβοια.
0: Α, ωραίο πράγμα.
2: Τι να σου πω, μαν, τι να σου πω. Έχει μια υπέροχη βραδιά. Απέναντι μου ακριβώς είναι η Σκιάθος. Δίπλα, δεξιά είναι η Σκόπελος. Και
0: στο βάτος η Αλόνησος.
2: Δεν τη βλέπω την Αλόνησο.
0: Καλά, δεν τη βλέπεις, αλλά μπορείς να την υποθέσεις.
2: Ναι, ναι, μπορεί να την υποθέσεις φυσικά. Και αριστερά είναι το Πύλιο. Ναι. Αυτά τα βλέπω βασικά. Φώτα τους τα βλέπω. Και υπέροχη βραδιά. Είμαστε ψηλά στο χωριό, στο Ελληνικό, δηλαδή 2 χιλιόμετρα από πάνω από την παραλία του Αγίου Νικολάου.
0: Και είναι υψόμετρο δηλαδή, ας πούμε.
2: Ναι, είναι υψόμετρο, ναι, πίσω ναι. Ακριβώς, δηλαδή είναι το βουνό. Και τι να σου πω, εδώ πέρα κυκλοφορούν τώρα, μπορεί αυτή την ώρα να κυκλοφορούν και αγριογουρουνάκια και διάφορα.
0: Ναι, ναι.
2: Τα αστέρια νομίζω ότι θα απλώσει το χέρι και θα τα πιάσεις τόσο χαμηλά.
0: Ναι.
2: Και είναι φανταστικά. Μόνο που δεν σας ακούω και δεν μπορώ να πιάσω, δηλαδή.
0: Δεν, μισό λεπτό, έχεις κινητό?
2: Ναι, έχω κινητό.
0: Μισό λεπτό. Έχει Wi-Fi το σπίτι που
2: έχει,
0: είσαι?
2: Έχει Wi-Fi, ωραία. Ναι.
0: Γιατί δεν συνδέεις το κινητό με το Wi-Fi ώστε να μην χρησιμοποιείς δεδομένα του κινητού και να συνδεθείς με το παραπολιτικά.gr?
2: Μπορεί να γίνει αυτό?
0: Πώς δεν μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό γίνεται, έτσι μας αναμεταδίδουν σε όλο τον κόσμο οι σταθμοί στην Αυστραλία, από εδώ, από εκεί.
2: Γι' αυτό μα λέω και εγώ ακούω.
0: Ναι, παιδί μου.
2: Αντώνης από την Αυστραλία.
0: Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό.
2: Και κάθομαι εδώ πέρα στη Μούγκα.
0: Θα ανοίξεις τις ρυθμίσεις του κινητού.
2: Ναι. Ναι,
0: πήγαινε όπου θέλεις. Άλλο λέω, ξέρεις πως συνδέεται το τηλέφωνο με το Wi-Fi?
2: Ναι, το έχουμε συνδέσει ήδη. Μας έχουν δώσει το κωδικό. Έχουμε ίντερνετ δηλαδή στο τηλέφωνο Wi-Fi. Ωραία, θα το προσπαθήσω να το κάνω.
0: Μα δεν είναι να το προσπαθήσεις, είναι πολύ απλό.
2: Είναι απλό. Πάντως πολύ ωραία η ώρα. Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει για να ξέρω τις απόψεις των...
0: Είναι θετικές ολονών.
2: Α, άλλη μια θετική λοιπόν, η δική μου.
0: Ναι.
2: Μου αρέσει η καινούργια ώρα. Και τώρα που θα χειμωνιάσει είναι χουχουλιάρι. Θα χειμωνιάσει, εντάξει, εν πάση περιπτώσει ακόμα.
0: Άντε να χειμωνιάσει με το καλό.
2: Αλλά ενώ από Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουμε και μετά, είναι πολύ ωραία ώρα. Τη βρίσκω πάρα πολύ ωραία. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουν να μιλήσουν και παραπάνω, πιο πολλοί ακροατές, ας πούμε.
0: Ναι, μα τώρα αυτή τη στιγμή η λίστα που έχει μπροστά της η Σταυρούλα έχει 42 άτομα από την ώρα που ξεκινήσαμε.
2: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ναι. Σας αφήνω να τα πείτε με τους άλλους, λοιπόν.
0: Γιατί... Α, ναι, για να μας βρεις, για να μας βρεις.
2: Για να σας βρω, να σας βρω, βρε παιδάκι μου.
0: Οκ.
2: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ, Άννα μου, θα σε περιμένω πάλι.
2: Πολλά, πολλά φιλιά.
0: Γεια. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα το Λανουί με τον Ανταμό που μας ζήτησε η Κατερίνα από το Βύρονα.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Εκτός που θα μου απαντήσετε στο ερώτημα που είναι πώς καταλαβαίνετε ότι αξίζει το κόπο να εμπιστευτείτε κάποιον, θέλω να μου πείτε και το αίσθημά σας για την καινούργια ώρα, αν και μέχρι τώρα μόνο θετικά εισπράξαμε λόγια. Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδροσο.
1: Ω, καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε
1: όλοι
0: καλά, εσύ?
1: Καλά. Πολλά φιλιά και χρόνια πολλά στον κύριο Σελιμά. Η γιορτή κρατάει 40 μέρες. Άλλαξε η ώρα τώρα βέβαια, εντάξει. Πήγαμε στην άλλη μέρα.
0: Δεν πειράζει, σιγά.
1: Ναι. Αλλά τον αγαπώ γιατί έχει το όνομα του γιού μου και είναι αγαπημένος κι αυτός.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν,
0: οπότε να χαίρεσαι και το γιο σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάνο, ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα να πω και για την καινούργια ώρα.
0: Να πεις, ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Η ομάδα σου είναι τόσο δοκιμασμένη που δεν υπάρχει καμιά δυσκολία. Έπειτα σκεφτόμουν έτσι που άκουγα την εκπομπή. Στις διάφορες εταιρείες κατά τακτά διαστήματα βάσει έρευνας γίνεται αυτό βέβαια, αλλάζουν στα διάφορα προϊόντα ετικέτες να μην είναι πάντοτε το ίδιο. Δηλαδή παίρνεις μια συσκευασία, δεν μην αναφέρω τώρα προϊόν, αλλάζουν ας πούμε το ίδιο και η εκπομπή είναι ένα πράγμα που όταν μένει πάντα το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, γίνεται και λίγο βαρετό. Όχι βαρετό ακριβώς, χρειάζεται κάποια αλλαγή, ανανέωση.
0: Ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι προϊόν η εκπομπή.
1: Όχι προϊόν.
0: Ναι. Δηλαδή δεν είναι απορρυπαντικό.
1: Όχι, δεν το θέτουμε εκεί το θέμα.
0: Δεν είναι πακέτο με λουκανικά και Φραγκφούρτης.
1: Όχι. Όχι,
0: πάμε
1: αλλά...
0: παρακάτω,
1: ναι, ναι, πάμε παρακάτω, ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα να πούμε για την εμπιστοσύνη. Δεν μπορούμε...
0: Όχι
1: και...
0: για την εμπιστοσύνη.
1: Για την... Για το, αν, για... αν καταλαβαίνω
0: πώς καταλαβαίνετε ναι, ναι. Ότι αξίζει κάποιος να τον εμπιστευτείτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούμε τώρα... και ούτε και πρέπει να... μιλάμε με κάποιον που βλέπουμε αμέσως και να τον εμπιστευτούμε με την πρώτη ας πούμε. Χρειάζεται λίγος χρόνος. Βέβαια η εμπιστοσύνη έχει πολλές έτσι εκφάνσεις. Μιλάμε για εμπιστοσύνη στην εργασία, για εμπιστοσύνη στη φιλία, εμπιστοσύνη στο γάμο, στις συναλλαγές. Εκεί χρειάζεται κάποια προσοχή και ούτως ώστε να αξίζει να εμπιστευτείς κάποιον. Τώρα, αν το πάρουμε με τη σειρά συνεργασία, η εμπιστοσύνη κτίζεται σιγά σιγά. Γιατί πηγαίνοντας σε μια δουλειά δεν σε ξέρει κανείς στην αρχή. Και το να σε εμπιστευτεί κάποιος στη δουλειά σου είναι κατ' εμένα αξίωμα. Σε εμπιστεύονται και σου αναθέτουν και σοβαρές δουλειές. Γιατί ξέρουν ότι θα τις φέρεις πέρα, θα τις διεκπεραιώσεις ας πούμε μέσα. Από αυτό όμως κρίνεται και η προαγωγή σου, ο μισθός σου, η μακροημέρευση στη δουλειά που κάνεις. Τώρα, στη φιλία πρέπει να υπάρχει σεβασμός και χεμήθεια. Και επίσης πρέπει να υπάρχει και μια και προσοχή στις συναλλαγές. Συνήθως εκεί χαλάει κάπου η φιλία, εάν δεν είναι κανείς προσεκτικός ή δεν σέβεται τον άλλον. Γιατί έχει και κάποιους κανόνες, να το πω έτσι, και η φιλία έτσι για να μακροημερεύσει.
0: Σωστό.
1: Δεν... κανόνες δηλαδή... πρέπει ο ένας να ακούει τον άλλον. Δεν μπορεί ξαφνικά εγώ να πάω επίσκεψη στο σπίτι του φίλου μου έτσι γιατί εγώ δεν έχω τι να κάνω ας πούμε. Πρέπει να σιγουρέψω ότι δεν έχει ο φίλος μου να κάνει κάτι. γιατί παραβιάζω έτσι την, το χρόνο του. Mm. Τώρα στο ζευγάρι, όταν λείπει εμπιστοσύνη, όλα είναι δύσκολα. Και με την πάροδο κάποιων ετών φαντάζομαι, αν δεν να έχει καταλάβει ένας τον άλλον, με σεβασμό και με αλληλοϋποχωρήσεις, αλλιώς δεν γίνεται, ας πούμε. Έπειτα και εκεί εύκολα χάνεται η εμπιστοσύνη και αν χαθεί αλίμονο. Επίσης, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να σε εμπιστεύονται. Βέβαια, και κάπου το εισπράττεις ευχάριστα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό απαιτεί δουλειά, λίγο αξιοπιστία, χρειάζεται και αλήθεια. Η εμπιστοσύνη έτσι. Λοιπόν, όταν εμπιστεύομαι κάποιον ή κάποια μετά από δοκιμασμένο χρόνο, δοκιμάζεις το χρόνο, τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Βέβαια, για να μην τα λέμε και έτσι όλα αισιόδοξα, μπορεί κάποτε να την έχουμε πατήσει.
0: Mm-hmm.
1: Για να μην κάνουμε και τους έξυπνους, ας πούμε. Αρκεί το κόστος να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο. Επίσης, μη μας φανεί παράξενο ότι τα παιδιά είναι πολύ διορατικά και εκεί αξίζει τον κόπο τα παιδιά να έχουν εμπιστοσύνη στους γονείς, γιατί και εκεί χρειάζεται λίγο σκόπος, αλίμονο, εάν δεν μας εμπιστεύονται τα παιδιά μας, και αυτό συμβαίνει πολλές φορές.
0: Βέβαια.
1: Συμβαίνει και με πολύ μεγάλο κόστος, άσχημο κόστος. Δηλαδή η συμπεριφορά σου, ο τρόπος που συναλλάσσεσαι στη ζωή, ο τρόπος που μιλάς με τον σύντροφό σου, όλα αυτά τα εισπράττουν τα παιδιά. Και ο τρόπος, τα παιδιά χρειάζονται λίγο ανθρώπους σταθερούς. Και τα παιδιά είναι μιμητικά όντα. Μιμούνται όλα αυτά και είναι ωραίο να σε εμπιστεύονται τα παιδιά σου και σου το δείχνουν όταν σε εμπιστεύονται. Αυτά έχω να πω. Να πω και κάτι έτσι για να περιευτολογήσω λιγάκι.
0: Αμέ.
1: Όταν στη δουλειά μου έγινε μια φορά, γιατί το θυμάμαι, έχουν περάσει κάποια χρόνια που έγινε αυτό. Και έγινε αξιολόγηση, ας πούμε, η ετήσια, και μου είπε ο ανατερός μου ότι στα σύν μου, ας πούμε, ήταν ότι ξέραν ότι κάθε πρωί θα με βρουν στη δουλειά μου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό το θεώρησαν σημαντικό πέραν των τυπικών προσόντων που έχει ένας άνθρωπος, ένας εργαζόμενος, ας πούμε. Είναι και άλλα πράγματα που μετράνε στο να σε θεωρεί έμπιστο ένας άλλος, ας πούμε.
0: Βέβαια, δηλαδή, η συνέπεια
1: γιατί έχω λίγο πονοκέφαλο σήμερα, αντιβαριέμαι και να σηκωθώ από το κρεβάτι, ας πούμε, δεν θα πάω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, ας πούμε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί έτσι δεν προχωράμε, ξέρω εγώ. Ή όπως και ακούμε και σε ένα μάνο μου, ότι αυτό που εισπράττουμε είναι ένα πράγμα... αυτό που εισπράττουμε είναι ότι δεν βαριέσαι ποτέ.
0: Όχι, ποτέ.
1: Οπότε, ναι, αυτό βγαίνει προς τα έξω, το εισπράττουμε.
0: Ναι.
1: Και επίσης ότι αυτό το που δεν κουράζομαι ποτέ δεν είναι τυπικό.
0: Όχι.
1: Είναι αληθινό.
0: Μα ναι.
1: Ναι, μάλιστα, είναι αληθινό.
0: Τη φράση την είπα, λέω δεν κουράζομαι ποτέ, πέφτω μια και καλή κάτω.
1: Ναι, όχι. Έχεις μετρήσει τις δυνάμεις σου, φαντάζομαι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά μου αρέσει να κάνω πλάκα με τον εαυτό μου.
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά. Βεβαίως, να αυτοσαρκάζεται κανείς είναι ωραίο πράγμα. Είναι ωραίο. Αλλά αυτά που σου λέω είναι έτσι, τα εισπράττουμε σαν ακροατές και είναι όμορφα.
0: Mm.
1: Είναι όμορφα και διδακτικά. Ας πούμε, περνάνε και σε εμάς από εδώ. Αυτά, μάνα μου.
0: Να είσαι καλά, Φωτεινούλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Για χαρά, για χαρά, για.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τώρα πριν βγάλουμε την επόμενη γραμμή, ο φίλος μου Νεκτάριος από την Αίγινα βρήκε κάπου ένα ωραίο κείμενο μιας ψυχολόγου και ψυχοθεραπεύτριας συστημικής που ονομάζεται Νίκη Λιώτη και μου το έστειλε και το ενδιαφέρον βρίσκεται αρχικώς στον τίτλο «Οι λακκούβες της εμπιστοσύνης». Πόσο εύκολα εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας? Πόσο εύκολα μπορούμε να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας αν αυτή προδοθεί? Πώς διαχωρίζουμε τους αξιόπιστους από τους αναξιόπιστους ανθρώπους και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του διαχωρισμού στη ζωή μας και στις σχέσεις με τους γύρω μας? Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τους ανθρώπους και τις καταστάσεις γύρω μας με ενδυνάμει λακκούβες. Περπατάμε στον δρόμο και σκοντάφτουμε σε μια λακκούβα. Δείχνουμε εμπιστοσύνη σε κάποιον άνθρωπο δηλαδή, ο οποίος την προδίδει τελικά. Την επόμενη φορά, ενδεχομένως, που θα περάσουμε από τον ίδιο δρόμο, θα έρθουμε αντιμέτωποι με τον ίδιο άνθρωπο ή κάποιον άλλο με αντίστοιχη συμπεριφορά. Θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την ίδια λακκούβα. Θα είμαστε πιο επιφυλακτικοί, θα δοκιμάσουμε αν μπορούμε να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, θα αποκτήσουμε μεγαλύτερη επίγνωση των τρόπων που μπορεί να μας παγιδέψει. Αν πάλι σκοντάφτουμε στην ίδια λακκούβα και εξακολουθούμε να σκοντάφτουμε, να δείχνουμε δηλαδή εμπιστοσύνη στους ίδιους ανθρώπους επανειλημμένα και οι οποίοι την προδίδουν κατά εξακολούθηση, ίσως χρειάζεται να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να μάθουμε από αυτή τη διαδικασία, τι μάθημα ζωής μπορεί να κρύβεται ή ποια καινούργια συμπεριφορά πρέπει να υιοθετήσουμε για να σταματήσουμε να σκοντάφτουμε στις ίδιες λακκούβες. Μήπως για παράδειγμα περπατάμε με το κεφάλι ψηλά χωρίς να προσέχουμε που πατάμε ή περπατάμε άτσαλα χωρίς να έχουμε κάποια ισορροπία? Ζώντας μέσα σε μια κοινωνία στην οποία έχουμε γίνει επιφυλακτικοί σε μεγάλο βαθμό με τους ανθρώπους που μας περιτριγυρίζουν και τις προθέσεις τους απέναντί μας, χρειάζεται τουλάχιστον στην αρχή να προσπαθούμε να δείχνουμε εμπιστοσύνη. Αν το άτομο το οποίο εμπιστευτήκαμε το εκμεταλλευτεί, θα ήταν προτιμότερο να επανεξετάσουμε τις κινήσεις μας και πώς θα διαχειριστούμε από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει. Η εμπιστοσύνη κατακτιέται μέσα από τις δυσκολίες και χάνεται πολλές φορές από όχι και τόσο σημαντικά συμβάντα, και αυτό γιατί οι σχέσεις δοκιμάζονται μες στον χρόνο και αυτές που παραμένουν συνήθως είναι αυτές που έχουν δοκιμαστεί σε δύσκολες καταστάσεις στις οποίες η εμπιστοσύνη κρεμόταν από μια λεπτή κλωστή και τελικά βγήκε υπέρ της ενδυνάμωσης της σχέσης. Όπως έλεγε και ο Σάμιουελ Τζόνσον, η εμπιστοσύνη είναι ένα φυτό που αναπτύσσεται αργά, ιδιαίτερα στα γερασμένα στήθη.

Σε λίγο θα βγάλουμε και τους φίλους που περιμένουν, αλλά επειδή δεν έχει παρά 4,5-5 λεπτά μέχρι να στρογγυλέψει η ώρα, θα πάμε ως εκεί με ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη από μια ποιητική συλλογή του που ονομάζεται «Βιολέτες για μια εποχή». Τον συναντούσα συνήθως στη σκάλα. Καμιά φορά ερχόταν στην κάμαρά μου και μάζευε τις σκόρπιες καρφίτσες στο πάτωμα. «Θα τις πάω στη Μαρία», έλεγε, και σαν να ντρεπόταν που η Μαρία είχε πεθάνει. Ύστερα όλα άλλαξαν, το σπίτι σκοτίνιασε μόλις μπορούσες να ξεχωρίσεις τα αλωτινά σημάδια. Στο δρόμο έφεγγε ένα κυροπήγιο σαν να ήταν κάτι, λέει, κάτω από το χώμα που δεν έπρεπε να το ξεχάσουμε. «Και εσύ γιατί σ' αρέσει να σέρνεσαι σαν το σκουλίκι», μου λέει. «Κύριε, θέλω να προλάβω», του λέω. Και όταν ακούστηκε το τρένο που σφύριζε για δεύτερη φορά, «Εδώ τελειώνουν τα όνειρα», είπε. Και έβρεχε. Έβρεχε ασταμάτητα πάνω σε όλο το μάταιο κόσμο. Κάποτε θα εγκαταλείψω όλες τις προσδοκίες μου για να γεννηθεί ένας λόγος αληθινός. Οι νύχτες μου αγρύπνησαν πάνω στο στήθος των αγαλμάτων και άξαφνα ένας τρελός φώναζε και έβγαινε ο κούκκος του φεγγαριού. «Είμαι λυπημένος, σαν μια μικρή άρρωστη που της αρνήθηκαν τον κήπο». Και φυσικά ερχόταν από πολύ μακριά, όπως κάθε κίνδυνος. Ενώ το γέλιο της γυναίκας κελάριζε απαλά, σαν βυζαντινό τροπάριο. Παιδικές εικεσίες, γραμμένες στον άνεμο. Σαν βυζαντινό τροπάριο. Παιδικές εικεσίες, γραμμένες στον άνεμο.

σηκώνεται τότε, κάθεται στην καρέκλα εξαντλημένη και συνεχίζει να ράβει, ενώ κλαίει σιγανά, γιατί κατάλαβε άξαφνα πως γυρισμός δεν υπάρχει. Το όνομά του Ιάκωβος, το δικό της πιο γαλήνιο, Μαρία. Έστεκαν όρθιοι κάτω από τα δέντρα με τα χέρια ενωμένα. Τα παιδιά παίζανε στο πάρκο, πουλιά πετούσαν, φέγγανε τα χρώματα. Ώσπου ένα τρένο που περνούσε σφύριξε τόσο δυνατά που όλα χάθηκαν μονομιάς και δεν απόμεινε παρά μία κρίνη που έσταζε αργά και η μνήμη των πεσόντων. Κάποτε θα σου διηγηθούν όλες τις λεπτομέρειες της ζωής σου, αλλά εσύ δεν θα τις γνωρίζεις, και άλλοτε σε μία πάροδο ή σε ένα καφενείο βλέπεις πρόσωπα για πρώτη φορά και όμως νιώθεις ότι έζησες πολύ καιρό μαζί τους. Σε ποιαν άλλη ζωή τάχα? Ή στη μοναξιά του φθινοπόρου, ή μέσα στο όνειρο για έναν κόσμο ωραιότερο. Μην παραξενευόσαστε λοιπόν που έμεινα τόσο νέος. Εγώ δεν είχα ιστορία, όπως και τα πιο ωραία λόγια που τα βρίσκουμε όταν είναι πλέον αργά. Και αυτές οι πορφυρές αντάβιες του δειλινού στο βάθος, σαν τις πυρκαγιές σε μια παλιά χαμένη εξέγερση. Τι έγινε, κανείς δεν επέζησε να μαρτυρήσει. Δίκαιη η ώρα του λυκόφωτος, όταν πλανιόμαστε σε προκυμαίες ή ουρανούς, ώρα που σταματάμε άξαφνα στη σκάλα και κοιτάζουμε το ενιγματικό παρελθόν, ενώ από κάπου ακούγεται μια μελωδία παιδική, ξεχασμένη, σαν ένας άγγελος που έχασε το δρόμο του. Ζούμε σε ένα ανεξιχνίαστο όνειρο, από όπου δεν θα βγούμε παρά για να αγκαλιάσουμε σαν μόνη εξήγηση τη σιωπή. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
4: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Αγαπητή Θησαυρούλα, στείλε την επόμενη γραμμή. Ναι, οκ. Radio, συγγνώμη, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για την περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο email. Γεια σου Δημήτρη, καλώς το να. Ο Δημήτρης είναι στη γραμμή?
6: Όχι, είμαι εγώ, ευτυχία.

0: Έλα, ευτυχία μου. Συγγνώμη, επειδή μου είπε.
1: Ναι, όχι, δεν πειράζει. Ναι. Εντάξει. Δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι.
0: Εντάξει.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας και εσάς.
1: Πώς είστε, καλά?
0: Καλά είμαστε, ναι. Εσύ?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά. Σήμερα πήγα στο πατρικό μου χωριό.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να δω τους χωριανούς. Άρα είναι όλα ρημωγμένα.
0: Ναι.
1: Το πατρικό μου το σπίτι είναι έρημο. Ναι.
0: Είναι έρημο. Δεν υπάρχει κανείς.
1: Κανείς. Ήταν ένας μαχαλάς που πόσα σπίτια ήτανε, δεν υπάρχει κανείς σε αυτό το μαχαλά.
0: Ναι, μωρέ. Ναι.
1: Είναι λίγο, ναι, είναι λίγο, δεν είναι ωραίο, είναι σε πιάνει πανικό και κατάθλιψη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις δίκιο, καλή μου.
1: Ναι, γιατί θέλω να πω ότι εκείνα τα χρόνια οι γονείς, τα πατρικά και τα αυτά τα γράφανε στα αγόρια.
0: Γιατί τα κάνανε αυτά?
1: Αυτά κάνανε εδώ στην Ήπειρο, αυτό κάνανε παντού.
0: Γιατί?
1: Ότι ήταν το πατρικό το σπίτι, τα γράφανε στα αγόρια. Και τα αγόρια τα εγκαταλείψανε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί τα κορίτσια την υποτίθεται ότι είναι πιο αδύναμα πλάσματα.
1: Κι όμως, όχι, ναι, δεν γράφανε στα κορίτσια τους. Εδώ έτσι γινότανε. Και πιο πολύ. Μπορεί να υπάρχει κάποιες εξαιρέσεις, αλλά πιο πολύ γράφανε στα αγόρια.
0: Μάλιστα.
1: Και το αφήσανε και είμαστε το σπιτάκι μας το πέτρινο. Ναι.
0: Αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Είναι σαν αυτό που λέγανε παλιά, ότι έχει 3 παιδιά και 2 κορίτσια.
1: Α, ναι, ακόμα το λέμε τώρα, ακόμη.
0: Ναι, μα το καταλαβαίνω, για να μου λες.
1: Ναι, ναι. Πόσα, λέει, παιδιά έχεις? Έχω, λέει, 2 παιδιά και 5 κορίτσια.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, αυτό και ακόμα τώρα το λένε. Ναι.
0: Μα, παιδί μου, η μάνα μου, η οποία μου είχε μια πολύ μεγάλη αδυναμία, χωρίς να σημαίνω δεν αγαπάει και την αδερφή μου,
1: ναι,
0: έλεγε το παιδί. Και εννοούσε εμένα.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: εννοούσε
1: ναι,
0: την αδερφή μου. Από την Κρήτη, μάνα μου, ναι.
1: Ναι.
0: Και ό,τι ήθελα εγώ και το είχε η αδερφή μου, για παράδειγμα, για πλάκα, της έλεγα, ρε Μαρλένα, θα μου δώσεις αυτό το αντικείμενο. Και της έλεγε η μάνα μου, η αδερφή μου έλεγε όχι. Και της έλεγε η μάνα μου, δώσε μωρί στο παιδί.
1: Στο παιδί. Στην περισσότερη Ελλάδα αυτό το λένε.
0: Ναι.
1: Παντού το λένε, ναι, τέλος πάντως αυτά. Όσο για την εμπιστοσύνη, εγώ θα πω στους πολιτικούς, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Για μένα, δεν υπάρχει.
0: Και τότε πώς ξαναβγαίνουν?
1: Ναι, όμως ξαναβγαίνουν, ναι. Για τους γιατρούς ρωτάμε ανθρώπους που έχουν πάει από εδώ, από εκεί, για να μάθουμε αν έχει ένα καλό όνομα ένας γιατρός, για να δώσουμε εμπιστοσύνη να πάμε.
0: Ναι.
1: Ναι, και ειδικά όταν θες να κάνεις μια επέμβαση.
0: Όχι μόνο. Οτιδήποτε και να θες να κάνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ρωτάς πρώτα. Γιατί ο καθένας γνωρίζει έναν άνθρωπο τον οποίο μπορεί να εμπιστευτεί και να του πει, πες μου το όνομα ενός καλού γιατρού.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς έτσι γίνεται. Όσο για τους ανθρώπους, τους γνωστούς, φίλους, συγγενείς, πρέπει να έναν φίλο, μια φιλινάδα, πρέπει να τον γνωρίζεις λίγα χρόνια, να τον έχεις δοκιμάσει για να μπορέσεις να έχεις εμπιστοσύνη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς αμέσως να αποκτήσεις εμπιστοσύνη σε κάποιον άνθρωπο.
0: Όχι βέβαια. Τι είναι
1: εδώ,
0: η εμπιστοσύνη?
1: Εδώ έχεις μία σύζυγο ή εγώ ένα σύζυγο που ένα ψέμα να μου πει, κάνω την εμπιστοσύνη. Έτσι είναι. Τη χάνεις την εμπιστοσύνη μετά. Και αλήθεια να σου λέει, δεν πιστεύω.
0: Το καταλαβαίνω μόνο.
1: Ναι, αυτά είναι. Τι άλλο να σας πω?
0: Ένα τραγουδάκι.
1: Να πω χρόνια πολλά
0: στον Ηλία.
1: Τον Ηλία να είναι γερός και δυνατός. Και στον Ηλία τον καλλιτέχνη, τον Ηλία τον Κόντι.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Που βγαίνει και στην εκπομπή να τον χαίρεται η οικογένειά του.
0: Έχω καιρό να τον ακούσω, ναι.
1: Θα βγει κάποιος κάποια βραδιά.
0: Καλά, δεν είπα ότι θα βγει. Ναι, ναι. Είπα ότι έχω καιρό να τον ακούσω.
1: Αλλάξετε ώρα, καλό είναι αυτό.
0: 10 με 3, ναι, βέβαια.
1: Ναι, ωραία. Εχθές το βράδυ δεν ήσασταν?
0: Όχι, εχθές το βράδυ, ναι. Όχι.
1: Και καλό είναι, εντάξει, μπορεί κάποιοι άνθρωποι τώρα που δουλεύουν από τις 3 και μετά να μην ακούνε, αλλά...
0: Θα ακούνε τραγουδάκια.
1: Ακούνε τραγουδάκια, ακριβώς. Να σας πω εγώ ένα τραγουδάκι, τι να σας πω.
0: Ένα τραγουδάκι έτσι, ένα...
1: Ένα τραγουδάκι έτσι...
0: Ένα σαϊτός καθόταν.
1: Πεταχτούλικο. Να σας πω ένα σιρτό, ένα καλαματιανό, τσάμικο, τι θέλετε.
0: Ό,τι θες εσύ είπες.
1: Όχι ό,τι θέλω εγώ.
0: Πες τον Grand Succès.
1: Όχι ό,τι θέλω εγώ. Να λέω ένα τραγούδι που να έχει και κάποιο νόημα.
0: Ναι, όλα έχουν νόημα.
1: Δεν έχουν όλα, μην νομίζετε.
0: Εντάξει, πες ένα με νόημα λοιπόν.
1: Να σας πω ένα, εγώ με μια γειτόνισσα.
0: Ναι.
1: Ναι. Βρε καλή γειτόνισσα

Να βοσκάμε στα σταγκάτια. Θα τα χάσω με και δυο μας.

0: Σας άρεσε.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Πάστε καλά.
1: Γεια σου, ευτυχία.
0: Γεια και χαρά. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
1: Σω καλό.

0: Θέλω να πω στο Δημήτρη τον ταξιτζή ότι τον καλή Σταυρούλα, δεν τον ξέχασε, αλλά βγαίνει τηλεφωνητής, αγαπητέ. Αγαπημένο μου Μάνο, μου γράφει η κυρία Ροδάνθη, είμαι 39 ετών και ξεκίνησα να σε ακούω, μπορώ να πω τυχαία, από τα 18 μου, όταν άρχισα την φοιτητική μου ζωή στην Πρέβεζα. Πόσα όμορφα βράδια περάσαμε μαζί, να ξέρεις, στην ΕΡ τότε εσύ, μόνο γι' αυτό το 2ωρο, 12-2 αν θυμάμαι καλά, ανυπομονούσα να σε ακούσω και να μου ηρεμήσεις την ψυχή. Ήσουνα και είσαι η ψυχοθεραπεία μου. Και ας μην καταφέρνω τα τελευταία χρόνια να σε ακούω τόσο συχνά. Τώρα ας πούμε έτυχε να δω μια δημοσίευση στο Facebook και λέω κάτσε να βάλω το live. Όταν σε ακούω βρε παιδί μου αυτόματα χαμογελάω. Αγαλιάζει το μέσα μου. Σε ευχαριστώ για ό,τι μου έχεις προσφέρει μέσα από την ήρεμη φωνή σου. Είσαι γιατριά. Μοναδικός και ανεπανάληπτος. Ευχαριστώ Ροδάνθη. Να είσαι καλά κορίτσι μου. 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στον κύριο Νίκο από τα Γιαννιτσά. Γεια σου Νίκο.
1: Μάνο μου, να σου πω κάτι. Καλησπέρα καταρχήν. Μάλλον καλημέρα. Για να είμαστε πιο...
0: Ναι, ναι. Πες. Κάνε κάτι με το τηλέφωνο να μην κάνει...
1: Ναι. Μια στιγμή να βγάλω την ανοιχτή. Ναι. Συγγνώμη. Ναι.
0: Έλα δε Νίκο μου.
1: Λοιπόν... Τώρα είμαι εντάξει.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, να ζητήσω εκ μέρους του τηλεφωνικού κέντρου μια συγγνώμη. Ναι. Διότι εγώ δεν ζήτησα να βγω απόψε στην εκπομπή σου.
0: Αλλά...
1: Την ακούω ενίοτε, μάλιστα.
0: Τότε πώς βρέθηκε στον αέρα, κάτσε.
1: Έλατε.
0: Κάτσε, μισό λεπτό τώρα, Νίκο.
1: Μια στιγμή. Ενίοτε ακούω και τη φίλη μου την Κοστούλα που είμαστε στην ίδια γειτονιά. Μια,
0: ναι, ναι.
1: Μια οικοδομή μας χωρίζει. Δηλαδή, και συνάδελφοι είμαστε, ναι. Και τα λοιπά. Λοιπόν,
0: αλλά λύσε μου το γρίφο τώρα.
1: Αυτό και εγώ δεν μπορώ να πω.
0: Δεν πήρες εσύ τηλέφωνο τη Σταυρούλα και τη άφησες τον αριθμό. Ναι, μου λέει η Σταυρούλα.
1: Όχι.
0: Όχι, λέει. Και τότε πώς η Σταυρούλα είναι έχει κληρονομικό χάρισμα και τις κατεβαίνουν στο κεφάλι.
1: Όχι, παιδί μου. Όχι, βρε μάνα μου.
0: Καλά, λοιπόν, άντε, γεια.

0: 2-11-10-80-880. Επαναλαμβάνω, Δημήτρη, ταξιτζή, επαγγελματία ό,τι είχε, ζήτησες να βγεις, σε καλή σταυρούλα, αλλά δεν απαντάς, βγαίνει ο τηλεφωνητής. Μάλλον θα πήγες σπίτι σου για ύπνο. Γεια σου, Πέτρο από την Αρτέμιδα.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, φίλε, καλά είμαι, μια χαρά εσύ.
1: Πήρα να σου πω μια καλημέρα.
0: Καλά έκανες.
1: Πες και χρόνια πολλά εκεί στον εορτάζοντα.
0: Στον Ηλία, ναι.
1: Τι να πούμε τώρα, εδώ ζέστη.
0: Και εδώ.
1: Ζέστη κάνει. Την έχω αράξει εδώ κάτω από μια ελιά και κάτω.
0: Η ελιά είναι στο οικόπεδό σου μέσα.
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Και δεν μου λες αυτές τις ελιές που βγάζει η ελιά, δεν τις μαζεύεις?
1: Ενίοτε ναι. Τις μαζεύω. Τι να τις κάνεις κιόλας, είναι...
0: Τις ξαλμυρίζεις?
1: Ξέρω πώς να τις φτιάχνω. Ναι. Δεν τις φτιάχνω. Άμα δεν βαριέμαι και άμα μου αρέσει.
0: Γιατί θυμώσαι?
1: Γιατί...
0: Ο σκύλος γιατί θύμωσε?
1: Γιατί καπνίζει ο άλλος δίπλα και...
0: Δεν φαντάζομαι δεν μπορείτε να κοιμηθείτε σε αυτό το μέρος. Δεν θα μπορείτε να κοιμηθείτε, λέω, σε αυτό το μέρος.
1: Ναι, τώρα... Κάποτε να μου κάνανε παρατηρήσεις για το σκύλο, τώρα αποκτήσαμε για αυτή. Είναι ο κόσμος που άραξε.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Πώς καταλαβαίνεις ότι αξίζει το κόπο να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο?
1: Κοιτάξτε, δεν... Αυτά είναι μόνα τους είναι. Είναι, σαν, είναι μια χημεία είναι και η φυκλία, όπως είναι οι σχέσεις όλες. Τώρα τι θα προκύψει, δεν μπορώ να ξέρω από την αρχή τι θα συμβεί στο μέλλον, κατάλαβα.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να συμβούν πολλά. Ναι. Αλλά εγώ το λάστον στις φιλίες κοιτάω να είμαι καθαρός. Να είμαι φίλος από καρδιάς. Κάποτε ήμουν ανοιχτός πολύ, να μου ξέρεις. Πολύ ανοιχτή καρδιά, δηλαδή. Όταν μεγαλώνοντας συμβαίνουν διάφορα πράγματα και βλέπεις και τους τίνους.
0: Συναυλία. Τσακώνονται.
1: Όχι, τώρα πέρασε ένα αυτοκίνητο εδώ μπροστά.
0: Κατάλαβα.
1: Με το αυτοκίνητο. Πήγε από εδώ. Πήγαινε βόλτα.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Μπάνιο νυχτερινό κάνεις ποτέ? Στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα, όχι, δεν τον πάω. Είναι θηρίο.
0: Όχι, εσύ λέω αν κάνεις νυχτερινό.
1: Νυχτερινό. Εγώ έχω κάνει τόσα χρόνια που είμαι εδώ και νυχτερινά και
0: είδες.
1: Και με μεγάλες παρέες και με ψαρέματα και με...
0: Κατάλαβα.
1: Και με πολλούς φίλους και μόνος μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά τώρα πια όχι, έχουν αλλάξει τα κόζια. Τώρα για να κυκλοφορήσεις νύχτα, να μου ξέρεις, δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να κρατάς να είσαι πιστολέρο και εσύ να είναι, να κυκλοφοράσεις.
0: Πέτρο μου, θα σε αφήσω γιατί είναι πολύ δυνατά ο μέτρο εκεί, ναι.
1: Και εγώ δεν ακούω από το σκύλο.
0: Ναι.
1: Αυτά που λες, η φιλία είναι για αυτή μια σχέση χημίας και δεν ξέρεις το μέλλον, είναι απρόβλεπτο και στη φιλία, δεν είναι στάνταρ που λέμε 100% ότι ο φίλος θα σου βγει να είμαι έτσι από καρδιάς και αυτούς όπως είσαι εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Πολλές φορές πετυχαίνει. Εγώ έχω ένα φίλο, ας πούμε, από 13 χρόνια. Αλλά έτυχε να είμαστε χωριστά, γι' αυτό είμαστε και ακόμα φίλοι. Αυτό ζει στην Αγγλία, έχω ζει εδώ. Οπότε, γι' αυτό μπορεί να μην προέκυψε και τίποτα. Ναι. Κακό μεταξύ μας,
0: κατάλαβα. Εντάξει, αγαπητέ μου.
1: Λοιπόν.
0: Θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, να είμαστε καλά, υγεία.
0: Στο καλό.
1: Και καλή υπόλοιπη εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, φίλε.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου Τσιλιβίδη με τα ωραία σου.
0: Τι κάνεις?
1: Και καλή επιτυχία στη καινούρια ώρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ο κύριος Ηλίας να ζήσει 1000 χρόνια με τις ροκ ιστορίες του που τις άρχισα να τις διαβάζω και μου κάνανε επανάσταση τα γυαλιά που φορούσα γιατί έχω μια μικρή πρεσβειοποία και έπαθα την πλάκα της ζωής μου με έναν παλιό γιατρό που μου έδωσε λάθος νούμερα για γυαλιών και έχουν μείνει οι ροκ ιστορίες στη μέση.
0: Μάλιστα. Να πας σε ένα καλύτερο γιατρό. Με τα μάτια δεν παίζουμε.
1: Άστα να πάνε. Πήρατε, αν μπορούσα θα πήγαινα στο δικό σου τον κύριο Πετσιά. Τον πήρα τηλέφωνο, μίλησα μαζί του. Μου έδωσε ένα κολλήριο και τα λοιπά. Πολλά πολλά φυλάκια στον κύριο Ηλία και να έχει υγεία και τύχη σε όλη του την οικογένεια. Λοιπόν, όσο για το θέμα το απόψινο,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς να πω. Μάνο μου, για να πω την αλήθεια, και στα μεγαλύτερα διαμάντια που τυχαίνει να έχω δίπλα μου, γιατί είναι 2-3 άνθρωποι που τους λέω διαμάντια. Μάνο, δεν έχω εμπιστοσύνη. Να πω ψέματα, δεν έχω εμπιστοσύνη πάνω μου. Δηλαδή, με έχει απογοητεύσει τόσο πολύ, όχι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που είναι, ας πούμε, καλοί, αλλά γενικά η κατάσταση της κοινωνίας, πάνω, ξέρεις πώς τη λέω, την κοινωνία, σαν χλαμάρα τη λέω. Δηλαδή, είναι τόσο πολύ ο παραλογισμός, η κακία, η εκμετάλλευση που εγώ είχα το κακό μία ζωή και έπαιρνα τη ζωή στα σοβαρά και αναρωτιόμουν και στεναχωριόμουν πως αυτό, πως εκείνο, πως... Εδώ και πολύ λίγο καιρό αποφάσισα αυτό το παραμύθι να πάρει τέλος. Λέω τέρμα. Ζωή σαν χλαμπάρα. Δεν πάει να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν θα μαγγίζει εμένα. Εγώ θα φροντίζω τα ζητήματά μου όπως μπορώ με τον καλύτερο τρόπο να μην έχω προβλήματα, να μην έχω στεναχώριες, την υγεία μου, τα οικονομικά μου, τα οτιδήποτε. Και από εκεί και πέρα το τι θα πει ο κάθε ένας και το τι γίνεται γύρω-γύρω ο ΠΚΠ και τέμπι ατελείωτα. Ατελείωτα. Ατελείωτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ λέω, όταν έχω κάτι να πω είτε σοβαρό είτε λιγότερο σοβαρό, σε ένα φίλο μου, σε ένα δικό μου άνθρωπο το λέω. Τώρα από εκεί και πέρα πάνω μου για να δώσω εμπιστοσύνη, δεν δίνω.
0: Μάλιστα.
1: Σε κανένα. Okay. Όχι ότι με πονάει αυτό. Δεν με πονάει. Το ξεπερνάω τελείως φυσιολογικά. Έτσι το έχω ψηφίσει και έτσι γίνεται.
0: Μάλιστα. Να είστε
1: καλά. Τι κάνει η κυρία Αλεξάνδρε.
0: Καλά είναι, καλά. Σε χαιρετά.
1: Καλά είναι. Φιλάκια. Άντε, πάρα για. Πολλά.
0: Να είσαι καλά. Για.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου αγαπητή μου Μάγδα.
1: Γεια και σε σένα, καλή αρχή.
0: Ευχαριστώ.
1: Μια χαρά σε όλους άρεσε, μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Τώρα Μανώ μου, επειδή έχω καιρό να πάρω,
0: ναι.
1: Σκέφτηκα να σου πω το θυμάσαι.
0: Μπορείς να απομακρύνεις λίγο,
1: ναι.
0: Από το γιατί χτυπάνε τα χιλιόφωνα.
1: Τώρα, περίμενε. Τώρα με ακούς καλύτερα.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Μπράβο. Θυμάσαι το τραγούδι που λέει «Ουρανέ που περνάς, σε όποια πόρτα σταματάς, ποιος ακόμα με θυμάται να ρωτάς». Αυτό πάει σε μένα που έχω τόσο καιρό να πάρω.
0: Μάγδα μου, κάνε κάτι με το τηλέφωνο, απομάκρυνε το λίγο. Αλλά να το κάνεις πριν πάρεις.
1: Τώρα.
0: Ναι, για συνέχισε.
1: Α, πολύ ωραία. Τώρα που λέγαμε για την εμπιστοσύνη.
0: Δεν λέγαμε για την εμπιστοσύνη.
1: Τι λέγαμε.
0: Λέγαμε πώς καταλαβαίνεις ότι αξίζει να εμπιστευτείς έναν άλλον άνθρωπο.
1: Α, ναι, σωστά το λες. Μπράβο. Εγώ επειδή εδώ και μερικές δεκαετίες έχω μερικά άτομα, έχω αποφασίσει πώς τους διάλεγα αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτον να συμβαδίζουν τα λόγια τους με τις πράξεις τους. Πρώτο και κυριότερο. Από εκεί είναι να περπατάτε στον ίδιο δρόμο και όχι ο ένας μπροστά και ο άλλος πίσω δεξιά-αριστερά. Να έχετε τον ίδιο βηματισμό στη ζωή. Και ύστερα με ενδιαφέρει πάρα πολύ οι συζητήσεις που κάνει το άλλο άτομο. Είναι σαρκικές, είναι πνευματικές. Γιατί εδώ είναι το μεγάλο κόλλημα. Άλλα θα λέμε και άλλα θα καταλαβαίνουμε. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ βασικό, να είναι το άτομο πνευματικό. Ύστερα δεν μου αρέσουν εμένα καθόλου οι εκπλήξεις. Ούτε να συναντήσω τυχαία έναν άνθρωπο στον δρόμο και το θεωρήσω έκπληξη, αυτό με απογοητεύει, με στενοχωρεί πάρα πολύ.
0: Γιατί? Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Μου είχε πει μια φίλη μου μια μέρα, πήγα λέει σε μια φίλη μου έκπληξη να της κάνω και λέω κακός, πολύ κακός. Γιατί η γυναίκα μπορεί να είτε να μην...
0: Καλά, όχι, είναι άσχετο αυτό. Εσύ είπες για το να συναντήσεις κάποιον στον δρόμο.
1: Στον δρόμο, παντού.
0: Δηλαδή, όχι, δεν είναι το ίδιο.
1: Μπορεί να το θεωρήσω.
0: Αγάπη μου, δεν είναι το ίδιο να έρθεις να μου βαράς τα κουδούνια χωρίς να με έχεις ειδοποιήσει πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Και άλλο να με βρεις τυχαία στο μοναστήρα.
1: Αν καταλάβω ότι δεν είναι τυχαίο, ναι, σαν έκπληξη. Ύστερα πολλοί θεωρούν... Περιπίνει να μου κάνει κάποιος δώρο ένα κόσμημα για έκπληξη.
0: Γιατί να σου κάνει δώρο ένα κόσμημα.
1: Ναι, ναι, θέλω να σου πω.
0: Όχι, μισό λεπτό, για να... μην λέμε ότι να είναι. Για ποιο λόγο.
1: Το λέω, για να καταλάβεις.
0: Όχι, για ποιο λόγο να σου κάνει δώρο κάποιος ένα κόσμημα.
1: Ένα φυσικό πρόσωπο, Φελιππίν. Λέμε, μου κάνει ένα δώρο. Σαν έκπληξη.
0: Συνήθως στις ερωμένες τους κάνουν.
1: Αμέσως έφυγε από μένα, δεν το κρατάω.
0: Ναι. Τι το κάνεις.
1: Δηλαδή οι εκπλήξεις για μένα είναι απογοητευτικές.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί άλλα τα γούστα του καθενός.
0: Του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Ναι.
1: Τι κατάλαβες τώρα.
0: Ναι. Προσπάθησα.
1: Εγώ τα γούστα μου τα διαλέγω μόνη μου.
0: Okay.
1: Τα διαλέγω μόνη μου.
0: Εντάξει, λοιπόν,
1: έχω φίλους δεκαετίες, άντρες και γυναίκες. Και η εμπιστοσύνη μου είναι πολύ βαθιά και απόλυτη σε αυτούς. Και δεν έχω ανάγκη από περιτούς. Γιατί δεν έχω χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβες Μάνο μου.
0: Κατάλαβα.
1: Τους αγαπώ. Τους στέλνω την αγάπη μου και σε σένα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να περνάς πάντα καλά.
0: Φιλιά πολλά.
1: Και όλοι μας. Και καλή επιτυχία όλοι σε ό,τι κάνουμε. Και να είμαστε και στον Ηλία. Να πω μια καλή πέρα είναι η μέρα του. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ που με άκουσες, να είσαι πάντα καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει η ώρα.
4: Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Να πω και τις καλησπέρες μου, τις καλημέρες μου, τα χαιρετίσματά μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη, η οποία αναμεταδίδει το πρόγραμμα, ο Status FM δηλαδή, από τις 12 και μετά. Γιατί έτσι είχε κανονιστεί το πρόγραμμα, 12-5 που παίζαμε τη νύχτα. Έχουν δικό τους πρόγραμμα μέχρι τις 12, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη.
5: Έλα, κατάσεις.
4: Τι γίνεται?
5: Έχουμε τουλάχιστον 4 μήνες, να σε ενοχλήσω.
4: Ναι.
5: Ποιο ήταν το θέμα πριν 15 λεπτά, για την ειλικρίνεια, τι ήταν, εμπιστοσύνη?
4: Ναι, όχι, ποια είναι τα σημάδια εκείνα που σε κάνουν να καταλαβαίνεις ότι αξίζει να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο?
5: Καταρχήν, πρέπει να είναι καλοπροαίρετος.
4: Ναι.
5: Ειλικρινής. Ναι. Ανιδιοτελής. Αυτεξούσιος. Αν έχει ανάγκη, θα είναι και υποκριτής. Έτσι δεν είναι?
4: Αν έχει ανάγκη.
5: Αν δεν είναι αυτεξούσιος, θα είναι και υποκριτής.
4: Ο αυτεξούσιος είναι υποκριτής.
5: Η ανάγκη μας κάνει καμιά φορά.
4: Δεν καταλαβαίνω.
5: Να μην έχει ιδιωτέλεια.
4: Πάει, βάλε τραγούδι. Βαγγέλη, κάτι πάτησες εκεί πέρα και κόπηκε η γραμμή. Αν και της φαινόταν από την αρχή ότι κάτι κακό θα γίνει,

0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Από εδώ και πέρα το ραντεβού μας, το ξαναθυμίζω βέβαια, από τις 10 το βράδυ μέχρι τώρα, τις 3 το πρωί. Σε 5 λεπτά θα ακούσετε τον Βασίλη Κρυμπά με την πολύ ωραία του εκπομπή. Θα ακολουθήσει η επανάληψη του Λάμπρου Καλαρίτη και το πρόγραμμα μετά θα συνεχιστεί κανονικά. Εμείς θα τα πούμε στις 10 το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα σέβη μου.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 91 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε σε μια ημέρα η οποία, πιστέψτε με, είναι γεμάτη ειδήσεις και εξέλιξεις. Μείνετε συντονισμένοι εδώ μαζί μας και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ξεκινώ ευθύς αμέσως. Θα καλησπέρισω τον πρώτο καλεσμένο και με βλέπετε και βιάζομαι, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να πούμε, αυτά που γίνονται και που ενδεχομένως θα μας προλάβουν στη διάρκεια της εκπομπής, που θα πρέπει να τα συμπυκνώσουμε. Δημήτρης Τσαϊλάς, υποναύαρχος στην Αποστρατεία, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρή.
0: Λοιπόν, να πούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Πριν από λίγο υπήρξαν διαρροές από αμερικανικές πηγές που λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει δώσει εντολή στην κεντρική διοίκηση, Central Command, να είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή, ακόμα και πριν τις εκλογές, αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση, για ένα μαζικό χτύπημα στο Ιράν. Ναι. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και να χρησιμοποιηθεί η λεγόμενη Mother of All Bombs, η μητέρα όλων των βομβών. Θεωρείται, δεν το ξέρουμε, το πιο ισχυρό συμβατικό όπλο που έχουν οι Αμερικανοί. Εάν υπάρξει ένας νέος γύρος επιχειρήσεων, πώς θα είναι κατά τη γνώμη σας?
1: Πράγματι επιβεβαιώνω αυτό που λέτε, προηγουμένως επικοινωνία και εγώ. Μου είπαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, επιβεβαίωσαν ότι έχει δοθεί εντολή για προετοιμασία ενός αποφασιστικού στρατιωτικού πλήγματος, ώστε να μπορέσει έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ να βρει μια έξοδο από αυτόν τον πόλεμο που δυσκολεύεται να τερματίσει. Δεν σημαίνει αυτό ότι έχει ληφθεί απόφαση επίθεσης. Ωστόσο, η τάση ενός τόσο ισχυρού όπλου υποδηλώνει ότι ο Ουάσιγκτον αναζητεί τον τρόπο να ασκήσει μέγιστη πίεση στο Ιράν και ενδεχομένως να παρουσιάσει αυτή τη στρατιωτική ενέργεια ως επιτυχία που θα επιτρέψει τον τερματισμό των επιχειρήσεων. Όπως είπατε, την ονομάζουν μητέρα των βομβών, είναι 9,8 τόνοι αυτή, αλλά υπάρχει αμφιβολία ότι θα επιτύχει το σκοπό της, δηλαδή να επιτύχει διάκριση ώστε να καταφέρουν να καταστρέψουν μια πυρηνική υποδομή στα βάθη του βουνού που καλύπτεται από γρανίτη.
0: Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα ερώτημα. Εάν γίνει αυτή η επιχείρηση μαζική, το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο αντικειμενικός σκοπός? Η καταστροφή του πυρηνικού οπλοστασίου ώστε να την επικαλεστεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να πει πετύχαμε το στόχο, ή η ανατροπή του πολιτεύματος όπως επιμένουν το καθεστώτος, όπως επιμένουν οι Ισραηλινοί?
1: Η Αμερικανική κυβέρνηση λέει ότι θέλει να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν, να περιορίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες και ταυτόχρονα να τερματίσει τον πόλεμο που έχει ένα σημαντικό πολιτικό κόστος. Αυτοί είναι οι τρεις στόχοι. Αλλά αυτοί οι τρεις στόχοι βλέπετε ότι δεν συμπίπτουν αναγκαστικά. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στον αντίπαλο, χωρίς όμως να τον αναγκάσεις να αποδεχθεί τους όρους σου. Μπορεί να κερδίσεις μια στρατιωτική αναμέτρηση, αλλά να μην έχεις εξασφαλίσει μια βιώσιμη πολιτική συμφωνία. Εκτός αυτού, οι Αμερικανοί συνάδελφοι στρατιωτικοί αμφισβητούν στο εσωτερικό αν υπάρχει μια συνολική στρατηγική που θα συνδέει με τα νέα πλήγματα με τον τερματισμό του πολέμου. Εάν αυτή η εικόνα που δίνεται είναι ακριβής, και μάλλον ακριβής πρέπει να φαίνεται, τότε το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη στρατιωτικών επιλογών, ξέρετε, είναι η δυσκολία μετατροπής της στρατιωτικής ισχύως σε ένα σταθερό πολιτικό αποτέλεσμα. Βέβαια, η εσωτερική πολιτική αποτελεί αναμφίβολα έναν παράγοντα, αλλά χρειάζεται προσοχή ώστε να μην θεωρήσουμε ότι γνωρίζουμε τις προθέσεις του Προέδρου με βεβαιότητα.
0: Όχι, δεν ξέρουμε, αλλά υπόθεση κάνουμε από αυτά που γνωρίζουμε, από τις πληροφορίες που έχουμε και τις επιβεβαιώνετε κι εσείς. Εάν υπάρξει όντως μια μαζική αεροπορική ή και συνδυασμένη επιχείρηση και την επομένη το καθεστώς παραμείνει και διατηρήσει μια δυνατότητα να πλήττει έστω και με μειωμένη αποτελεσματικότητα πλοία, ας πούμε, στο Ορμούζ, αυτό θα είναι χειρότερο από την τωρινή κατάσταση. Δηλαδή να έχεις εξαντλήσει το οπλοστάσιο σου και τις δυνάμεις σου και να παραμείνει όρθιο το καθεστώς.
1: Αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα της στρατηγικής της εξαναγκαστικής πίεσης. Υπάρχουν τρεις πιθανές αντιδράσεις. Η πρώτη είναι υποχώρηση. Αν η Ιρανική ηγεσία κρίνει ότι το κόστος της συνέχισης του πολέμου είναι πλέον υπερβολικό. Η δεύτερη αντίδραση είναι η αντίσταση και η ανταπόδοση, που φαίνεται πιο πιθανό να γίνει αυτό. Η Τεχεράνη θα μπορούσε δηλαδή να θεωρήσει ότι αν υποχωρήσει μετά από ένα τέτοιο ισχυρό πλήγμα, θα ενθαρρύνει νέες απαιτήσεις για μελλοντικές επιθέσεις από τους Αμερικανούς. Η τρίτη είναι μια μακροπρόθεσμη προσαρμογή, λέμε, έτσι, με προσπάθεια ανασυγκρότησης των δυνατοτήτων της Τεχεράνης και αναζήτησης τρόπων αποτροπής νέων επιθέσεων. Δεν υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός που να μετατρέπει την καταστροφή σε πολιτική υποταγή. Mm-hmm. Σε ορισμένες περιπτώσεις η στρατιωτική πίεση οδηγεί σε συμβιβασμό. Σε άλλες ενισχύει την αποφασιστικότητα του αντιπάλου. Το βλέπουμε αυτό και στην Ουκρανία. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τις ζημίες, αλλά και από το αν υπάρχει μια διαδρομή διαπραγμάτευσης που η Ιρανική ηγεσία μπορεί να αποδεχτεί χωρίς να θεωρήσει ότι διακυβεύεται η επιβίωσή της.
0: Από τη στιγμή που οι Αμερικανοί δηλώνουν αποφασισμένοι και το υλοποιήσουν να χρησιμοποιήσουν το μέγιστο της ισχύως τους, της συμβατικής ισχύως τους, και δεν πετύχουν το στόχο, αυτό θα γίνει σε μπούμεραγκ.
1: Σαφέστατα. Βεβαίως. Εάν οι Αμερικανοί πραγματοποιήσουν ένα τόσο μεγάλο πλήγμα και το Ιράν απαντήσει, ο Αμερικανικός πρόεδρος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί την ανταπόδοση ή αν θα επιχειρήσει να διαπραγματευτεί ή αν θα διατάξει νέες επιθέσεις. Έτσι δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αντίστοιχα όμως βλέπουμε ότι και η Ιρανική ηγεσία θα αντιμετωπίσει το δίλημα αν θα περιορίσει την αντίδρασή της ή αν θα θεωρήσει ότι πρέπει να αποκαταστήσει την αποτρεπτική της αξιοπιστία. Κάθε πλευρά δηλαδή μπορεί να θεωρεί ότι ενεργεί αμυντικά, ενώ οι άλλοι αντιλαμβάνονται τις ενέργειές της ως μια νέα επίθεση. Έτσι δημιουργείται ο κύκλος της κλιμάκωσης. Και το πιο επικίνδυνο σενάριο είναι να ξεκινήσει μια στρατιωτική επιχείρηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς να υπάρχει συμφωνημένο πολιτικό πλαίσιο για το τι θα ακολουθήσει.
0: Εκεί οι πληροφορίες λένε, τις μεταφέρουμε με επιφύλαξη, αλλά έχουμε εκτιμούμε εικόνα. Τα πρόσωπα υπάρχουν, απλά δεν έχουν εμφανιστεί για να μην καούν. Θα δούμε για την επόμενη μέρα. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καλή
1: συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Τσαϊλά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Ναύαρχο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90, Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Συνεχίζουμε λοιπόν. Όπως έχει γίνει γνωστό, έχουν μπει μπρος στη διαδικασία, έχουν μπει οι διαδικασίες, έχουν δρομολογηθεί για την έκδοση των Ναύτεξ σχετικά με την επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο, το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Πάμε να δούμε τώρα το διαδικαστικό τι γίνεται και θα πάμε και στο γεωπολιτικό. Στην συνέχεια, Ευστάθιος Κυριακίδης, υποναύαρχος του πολεμικού ναυτικού αποστρατεία, μέλος του Strategy International. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγκή, σε εσάς και στους ακράτες μας.
0: Λοιπόν, έχουμε τη διαδικασία επανεκκίνησης των ερευνών και των προκαταρκτικών διαδικασιών. Έχουμε έκδοση Ναύτεξ. Στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι δύο. Μία γενική για διεθνή δότα και μία για τα χωρικά.
1: Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε και τη διαδικασία και ότι ακριβώς έγινε χθες.
0: Ναι.
1: Διότι υπάρχει μια παραφιλολογία που
0: θα
1: παρακολουθώ στον τύπο.
0: Όντως.
1: Αυτό που έγινε χθες είναι ότι ο Έλληνας ατζέντης του γαλλικού πλοίου, του Αμπέγη Μαρένκο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, επέβαλε το περίφημο αίτημα εξαίρεσης του πλοίου. Με λίγα λόγια, ξεκινάει η εμπλοκή του γαλλικού πλοίου στις έρευνες, στη διαδικασία των ερευνών. Τι σημαίνει αυτό το αίτημα εξαίρεσης? Όταν κάποιο πλοίο ξένης σημαίας έχει να κάνει έρευνες εντός, το τονίζω, χωρικής θάλασσας και περιοχών, μάλλον συγγνώμη, εντός χωρικής θάλασσας αποκλειστικά, τότε το λιμενικό σώμα λαμβάνει αυτό το αίτημα προκειμένου να το εξαιρέσει από την διαδικασία αυτή. Δηλαδή, να πούμε
0: ότι στα χωρικά ύδατα έρευνες μπορούν να κάνουν πλοία μόνο με ελληνική σημαία.
1: Πολύ σωστά.
0: Με ελληνική σημαία. Άρα, ένα ξένο πλοίο που δεν φέρει ελληνική σημαία θέλει,
1: σωστό,
0: πρέπει να πάρει εξαίρεση. Γι' αυτό ζητάει το γαλλικό πλοίο εξαίρεση.
1: Ακριβώς. Η διαδικασία τώρα είναι: το λιμενικό σώμα κάνει μια γενική κλίση προς όλες τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν αντίστοιχα πλοία, ρωτώντας αν έχετε τέτοιες δυνατότητες. Η απάντηση είναι προφανής και είναι όχι, και είναι πολύ σύντομη, και τότε εγκρίνεται αυτή η άδεια. Όταν εκδοθεί αυτή η άδεια της εξαιρέσεως, η υδρογραφική υπηρεσία του ναυτικού, στην οποία κοινοποιείται η εξαίρεση, θα πρέπει, εφόσον το πλοίο καταθέσει τις κινήσεις του, στίγματα, περιοχές, ημερομηνίες κλπ., να εκδώσει Ναύτεξ του έργου αυτού, προκειμένου να ενημερωθούν τα πλοία κλπ. Αυτή είναι η διαδικασία. Άδεια υφίσταται, η αλήθεια είναι ναι. Η Επιτροπή Χορήγησης Σταδιών Ερευνών Θάλασσας, δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, η Επιτροπή ΕΧΑΕΘ, έχει ήδη εγκρίνει το πλαίσιο, το ερευνητικό αντικείμενο εντός ελληνικής χωρικής θάλασσας και περιοχών ελληνικής δικαιοδοσίας. Εδώ είναι η διαφοροποίηση. Από τον Ιούνιο του 24. Το 2 Φεβρουάριο του 26 δόθηκε παράταση. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε. Έως τέλος του έτου. Συνεπώς, η άδεια υφίσταται. Η εξαίρεση θα αποθεί και η Ναύτεξ θα εκδοθεί 72 ώρες πριν την έναρξη των ερευνών.
0: Να το συνοψίσουμε.
1: Ναι.
0: Η άδεια για έρευνες στις θάλασσες ελληνικής δικαιοδοσίας και πέραν των χωρικών υδάτων έχει δοθεί και αφορά την Εξάνς, την εταιρεία του καλωδίου.
1: Πολύ σωστά.
0: Η άδεια για την έρευνα τώρα που ζητά το πλοίο είναι ο υπεργολάβος που έχει αναλάβει να κάνει την βυθομέτρηση, που είναι η Geosolutions, κάπως λέγεται.
1: Σωστό, πολύ σωστά.
0: Άρα έχουμε δύο άδειες. Η μία που είναι σε ισχύ, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει δώσει την άδεια στην Εξάνς, που είναι η εταιρεία του καλωδίου, και τώρα ο υπεργολάβος στην Εξάνς, το πλοίο που θα κάνει τη βυθομέτρηση, ζητά άλλη άδεια, ειδική, για εντός χωρικών υδάτων. Την κατεξαίρεση. Άρα έχουμε τη μία που έχει δοθεί και την άλλη η οποία θα δοθεί.
1: Πολύ σωστά. Εντάξει, το άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην όδευση, διότι η αρχική, είχε ακουστεί και αυτό, είναι από το Ηράκλειο στην Κύπρο. Αυτή είναι η αρχική σχεδίαση. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια αλλαγή στην όδευση, διότι το πλαίσιο παραμένει το ίδιο που έχει δώσει το ΕΧΑΕΣ. Πάμε τώρα στις δυσκολίες. Μέχρι να φτάσουμε στην Κάσο, από την Κορακιά Ηρακλείου μέχρι την Κάσο, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Όταν βγούμε νοτιοανατολικά της Κάσου, πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, αρχίζει η εμπλοκή. Διότι, ναι, μεν βρισκόμαστε και μπορούμε να διανύσουμε αρκετά μίλια ακόμα εντός ελληνικής ΑΟΣ συμφωνημένης με την Αίγυπτο από το 2020, όμως κροσάρουμε, είμαστε επίσης εντός του τουρκολιβικού μνημονίου. ΑΟΣ λοιπόν Τουρκίας Λιβύης. Γι' αυτό και το 2024 βρέθηκαν τα πολεμικά πλοία εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Διότι όταν υπάρχει ένα κενό, μεγάλο κενό, από τον 28ο με σύμβρινο έως το 300, είναι περίπου 200 χιλιόμετρα, 105 ναυτικά μίλια, είναι το κενό μεταξύ της Έλληνο-Αιγυπτιακής ΑΟΣ και της Αιγυπτιο-Κυπριακής ΑΟΣ. Mm. Είναι εκείνο το κενό που δεν συμφωνήσαμε με την Αίγυπτο.
0: Ναι, ναι.
1: Για τους λόγους τους οποίους η Αίγυπτος αντιλαμβάνεται.
0: Ανατολικά του 28 μεσημβρινού.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί που σταμάτησε η ορέθεση.
1: Εκεί λοιπόν κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι πολύ ωραία. Πάμε τελείως νότια το καλώδιο, το φτάνουμε στις Αιγυπτιακές, στα Αιγυπτιακά χωρικά ύδατα, πηγαίνουμε τελείως ανατολικά και ξανεβαίνουμε βόρεια. Γιατί εκεί προπλαμβάνεστε ότι είναι περίπου 560 μίλια παραπάνω. Που θα πει αποκλείεται να γίνει κάτι τέτοιο. Ως project. Και ακόμα και να γινόταν κάτι τέτοιο.
0: Δεν είναι σωστό. Θα είναι σαν αποδοχή του τουρκολιβικού, αν το κάνουμε αυτό.
1: Όχι. Ούτως ή άλλως θέλω να πω. Ότι ακόμα και δεν υπήρχε τουρκολιβικό, τελείως. Και μιλάγαμε μόνο για τη Μαβί Βατάν ανατολικότερα από τουρκολιβικού μνημονίου. Ακόμα και έτσι ήταν άλλα 560 μίλια να γίνει αυτή η κίνηση. Πόσο δε μάλλον όταν το τουρκολιβικό κόβει κατευθείαν τα 6 μίλια την Κάσο. Δηλαδή στο 6,1 η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει η υφαλοκρηπίδα δική της και ΑΟΣ συμφωνημένη με τη Λιβύη. Άρα εκεί κατευθείαν έχουμε πρόβλημα. Ακόμα σου λέω για να κατεβαίναμε άλλα 150 μίλια νοτιότερα. Mm-hmm. Συνεπώς, για να μην μπερδέψουμε τους ακροατές σας, οτιδήποτε είναι να γίνει, θα γίνει στα 6,1 μίλια από την Κάσο. Δεν θα περιμένουμε να πάμε ανατολικότερα. Ναι. Και τι μπορεί να γίνει, θα μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Αυτό επίσης πρέπει να ξέρουμε όμως, είναι ότι υπάρχει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχει δύο άρθρα συγκεκριμένα. Το ένα είναι το 79, το οποίο λέει ότι όλα τα κράτη έχουν δικαίωμα απόντησης υποθαλασσίων καλωδίων στην υφαλοκρηπίδα τους. Mm-hmm. Η παράγραφος 3 του συγκεκριμένου άρθρου είναι επίσης σημαντική. Προβλέψει την έννοια του παράκτιου κράτου για τον καθορισμό τη ένταξη αγωγών. Όχι γενικά καλωδίων.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί το λέω, διότι μέσα στο Αιγαίο, που ξέρετε δεν είναι παντού εθνική χωρική θάλασσα, έχουμε κάνει πολλές διασυνδέσεις του κορμού της Ελλάδος με νησιά, χωρίς να υπάρξει ποτέ πρόβλημα. Εννοώ ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Πρόβλημα ποτέ με την Τουρκία. Είναι ακριβώς ίδια αναλογία αυτή. Mm-hmm. Επίσης, το άρθρο 58 είναι σημαντικό να γνωρίζουμε. Ότι αναγνωρίζει την ελευθερία απόντησης καλωδίων στην ΑΟΣ με σεβασμό τα δικαιώματα του παρακτήρου κράτους, οτιδήποτε άλλο, και το δικαίωμα απόντησης ηλεκτρικού καλωδίου δεν ισοδυναμεί με απεριόριστο δικαίωμα οποιασδήποτε έρευνα. Πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα όμως, η επίκληση ύπαρξης υφαλοκρηπίδας δεν παρέχει αυτομάτως σε ένα κράτος δικαίωμα να απαγορεύσει κάθε υποθαλάσσιο καλώδιο. Ακόμα λοιπόν και αν υποθέταμε ότι η Τουρκία έχει υφαλοκρηπίδα εκεί. Δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να μας απαγορεύσει να κάνουμε αυτή την όδηση. Συνεπώς, για να συνοψίσουμε. Το 24, αυτό που έγινε στην Κάσο, ήταν μια αναστολή των εργασιών.
0: Ναι.
1: Λόγω, θυμάμαι το wording, το λεκτικό τότε, γεωπολιτικών δυσκολιών και οικονομικών εκκρεμωτήτων. Ενδεχομένως μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα είχε γίνει κάποιο θέμα σοβαρό εκεί από την Κυπριακή πλευρά. Το έργο λοιπόν δεν ακυρώθηκε. Γι' αυτό και η άδεια είναι ενισχύ. Απλά παρατείνεται. Η πρόοδος του ανεστάλλει τότε και ξαναρχίζουμε τώρα με άλλο ερευνητικό. Απαντή του Ιταλικού, το γαλλικό. Και πάμε τώρα στις τουρκικές δηλώσεις. Οι τουρκικές δηλώσεις αντιδράσεις. Η πρώτη δήλωση είναι ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ελληνική εκδοθή, ακόμα και εντός χωρικών υδάτων, και το τονίζω αυτό, από την Τουρκία θα εκδοθεί αντινάπτυξη, θεωρώντας συγκεκριμένη ανάπτυξη άκυρη. Γιατί αυτό? Διότι η Τουρκία θεωρεί ότι μόνο οι δικοί της τρεις σταθμοί που εκδίδουν ανάπτυξη είναι αυτοί που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή. Άρα οτιδήποτε εκδοθεί, ακόμα και εντός χωρικών υδάτων από ελληνικής πλευράς, θεωρείται για Τουρκία με αντινάπτυξη άκυρη. Ένα, του κρατού. Το δεύτερο σημαντικό είναι μια αύξηση της ρητορικής. Βλέπουμε για παράδειγμα τη δηλώση του Μπαχτσελή, ο οποίος ναι, θα το θεωρούσαμε αναγραφικό οποιονδήποτε αν δεν ήταν εταίρος του Ερντογάν στην κυβέρνηση. Βλέπουμε τις δηλώσεις οι οποίες αυξάνουν κατακόρυφα την ένταση. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι θέλει να συσπυρώσει το εθνικιστικό κομμάτι της Τουρκίας και να δώσει τον τόνο των επόμενων αντιδράσεων. Ποιες θα είναι αυτές? Προφανώς η ψηλή ρητορική, προφανώς η αντινάρτευση που περιέγραψα, προφανώς διπλωματικές διαμαρτυρίες, διαβήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Και τελευταία, η ενδεχόμενη παρουσία ναυτικών μονάδων στην περιοχή. Και 6,1 από την Νικάσο.
0: Όπου και εκεί θα υπάρχει ενδεχομένως μια κλιμάκωση με την παρουσία. Δεν ξέρω αν θα, αν θα πάνε οι Τούρκοι κατευθείαν, αν το κάνουν έτσι, κατευθείαν σε φρεγάτες κλπ. Ή αν θα αρχίσουν με λιμενικό και θα υπάρξει γνωστή επιχειρησιακή κλιμάκωση. Κοντός ψαλμός, το βλέπουμε. Ευχαριστούμε κύριε Ναύαρχε. Ανανεώνουμε την αναμονή. Εκτιμάται να πούμε ότι οι άδειες, οι ναύτεξ θα εκδοθούν περί τα τέλη του μήνα. Ακούγεται η ημερομηνία τη 26η, δύο μέρες πριν από την εθνική επέτειο. Όλα έχουν τη σημασία τους. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευστάθιος Κυριακίδης, τον ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά 90, Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μια συζήτηση που άφησαμε στη μέση χθες για τα όπλα, τον Viper και τον F-35. Και στην συνέχεια θα πάμε στα άλλα ζητήματα που αναφερθήκαμε. Θα δώσουμε συνέχεια και στο θέμα του Ιράν. Οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για τις επιχειρήσεις. Το επιβεβαίωσε και ο ναύαρχος ο Τσέλας. Έχει δοθεί εντολή στην κεντρική διοίκηση, στη Central Command, να είναι έτοιμη είτε πριν είτε μετά τις εκλογές. Υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα το δούμε. Πάμε τώρα για τα δικά μας. Έρχεται και επέτειος Εθνική 28 Οκτωβρίου. Φέδων Καρεσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στο θέμα των όπλων αέρος εδάφους, έτσι.
1: Ναι, καλύψαμε το αέρος. Εκεί είχα πει στην κατάληξη ότι, για να μην μιλάμε πολύ συγκεκριμένα, ό,τι έχουμε χρειαζόμαστε τα διπλάσια, και το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι ότι υπάρχουν οι συγκεκριμένες επιλογές οι οποίες θα εξυπηρετήσουν και F-16 και τα F-35. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και περνάμε στο, κατά τη γνώμη μου, στο πιο μεγάλο ζήτημα, τα όπλα αέρος εδάφους, τόσο για τα Viper όσο και για τα Lightning II και τα αντιπλοϊκά, τα οποία αυτή τη στιγμή από το ελληνικό προστάσιο δεν λείπουν ακριβώς, αλλά περιορίζονται μόνο στους εξωσέτ που είχαμε αγοράσει κάποτε και αναβαθμίστηκαν κάπως μετά την αγορά των Rafale. Εδώ πρέπει να θυμόμαστε κάτι, ότι σε αυτό που έχει υιοθετήσει η πολεμική αεροπορία από το 1974 και μετά, δηλαδή στην γαλλική και στην αμερικανική γραμμή μονάδων με αντίστοιχα όπλα, τα γαλλικά όπλα, τα γαλλικά αεροπλάνα με ρόλο αεράμινας ως επιτοπλίστων δεν είχαν άλλον οπλισμό, με δύο εξαιρέσεις. Σκάλπ, όταν αποκτήθηκαν και προστέθηκαν στα νεότερα τότε Μιράζ 2000-5, και Εξοσέτ, που περίπου την ίδια περίοδο, όταν εξυγχρονίστηκαν σε Παύλα 5 κάποια από αυτά τα αεροπλάνα, εξόπλισαν την αεροπορία και τις έβωσαν αυτά τα δύο ειδικά όπλα. Αλλά δεν προσθέθηκε τίποτε άλλο, και αυτό ισχύει και για τα Ραφάλ. Δηλαδή δεν πήραμε άλλον οπλισμό αέρος εδάφους. Θα ήταν άλλωστε μάλλον περίεργο.
0: Ωραία, για πάμε στο στο ποια όπλα θέλουμε αέρος εδάφους αμερικανικά.
1: Τώρα, για τα αμερικανικά αεροπλάνα θέλουμε σχεδόν τα πάντα, διότι και εδώ πέρα υπάρχει η κατάσταση ότι από την εποχή που η πολεμική αεροπορία είχε αφήσει όλες τις αποστολές βόμβες λέιζερ, και βέβαια στη συνέχεια χωρίς τα κατάλληλα τακτήρια μέχρι και σήμερα, τα μόνα όπλα τα οποία προσθέθηκαν, και μάλιστα σε μικρές ποσότητες, ήταν οι JDAM, οι κατευθυνόμενες βόμβες, που ουσιαστικά είναι συλλογές που μετατρέπουν βόμβες των 500 χιλίων και 2000 κιλών σε κατευθυνόμενες, με GPS, με υποβοήθηση GPS, και σε κάποιους μικρούς αριθμούς από ένα όπλο που λέγεται JSO, το οποίο πρακτικά είναι η κεφαλή μιας αντίστοιχης βόμβας μέσα σε ένα περίβλημα ανεμοπορίας. Δεν είναι, είναι κατευθυνόμενο, αλλά δεν έχει κινητήρα και περιορίζεται η εμβέλειά του στην απόσταση που μπορεί να πετύχει ανάλογα με το ύψος άφησης.
0: Που θα αφαιθεί, μάλιστα.
1: Τώρα,
0: για πόσα χιλιόμετρα μιλάμε, γιατί εμβέλεια μιλάμε, περίπου.
1: Τα συγκεκριμένα όπλα τα οποία είναι σε χρήση δεν ξεπερνάνε τα 100 χιλιόμετρα στην καλύτερη περίπτωση, και αυτό κάτω από ιδανικές συνθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα οι απαιτήσεις είναι σε όλο το φάσμα περιλαμβανομένων και σύγχρονων βομβών λέιζερ ή συνδυασμού JDAM λέιζερ, που ουσιαστικά καλύπτουν όλες τις συνθήκες οι οποίες μπορεί να επικρατούν. Διότι η βόμβα λέιζερ εμποδίζεται από σύννεφα, από έλλειψη ορατότητας ή από καπνό στο πεδίο της μάχης. Αντίστοιχα, η JDAM και οποιοδήποτε όπλο βασίζεται πάνω σε σύστημα υποβοήθηση δορυφορική, εάν λείπει αυτή, είτε επειδή σου έχουν κλείσει την παροχή, αλλά κυρίως επειδή υπάρχει σίγουρα τρόπος, όπως αποδείχθηκε στην Ουκρανία, παρεμπόδισης του GPS, θα πρέπει να έχεις και εναλλακτικές λύσεις. Αναζητήθηκαν εναλλακτικές λύσεις ήδη από τις αρχές της δεκαετίας της προηγούμενης στο Ισραήλ. Δυστυχώς τότε βόμβες, οι οποίες, οι σπάες οι οποίες τότε είχαν φτάσει στο νυν και αίν της παραγγελίας. Έτσι ήμασταν, είχαμε αποφασίσει, είχαμε δώσει την παραγγελία, δεν υλοποιήθηκαν ποτέ λόγω της δημοσιονομικής κρίσης και επανήλθαμε πρόσφατα. Τώρα, στις ΗΠΑ το πακέτο που πιστεύετε ότι είναι στο τραπέζι περιλαμβάνει σύγχρονα όπλα, σύγχρονες βόμβες με καθοδήγηση διαφόρων τύπων. Αυτό που άλλαξε σημαντικά στη δεκαετία ή στη δεκαπενταετία για την οποία συζητάμε είναι το εξής. Ότι τα μαχητικά σήμερα έχουν τη δυνατότητα να φορτώσουν 6, 8, 10 τέτοιες βόμβες μικρότερης ισχύως, δηλαδή οι 500, οι 1000 και 2000 λιβρών βόμβες δεν είναι πλέον στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων. Είναι πολύ μικρότερες βόμβες διότι μεταφέρεις πολλές αλλά με μία διέλευση μπορείς να στοχεύσεις και να καταστρέψεις πολλαπλούς στόχους. Ενώ στο παρελθόν έπρεπε να φέρεις δύο μεγάλες ή τέσσερις μεγάλες βόμβες και έπρεπε να περάσεις δύο, τρεις, τέσσερις φορές πάνω από το στόχο, βέβαια με τον κίνδυνο
0: κατάρρυξης.
1: Να καταλήξεις στόχος. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι το εξής. Ενώ στηρίξαμε όλες τις δυνατότητες μακρού πλήγματος στα γαλλικά αεροπλάνα, κυρίως με τους Κάλπ, η αεροπορία του 2030 και με τα Viper και με τα F-35 θα βασίζεται πάνω σε αμερικανικά αεροπλάνα, αλλά χρειάζεται ένα όπλο μακρού πλήγματος.
0: Ποιο είναι αυτό, ξέρουμε. Ποιο είναι.
1: Υπάρχει η απέτηση για αυτό που ονομάζεται JASM, δηλαδή είναι το Παύλα 158. Είναι ένα σπύραυλος κρούζ, τον οποίο όταν τον είχαμε ζητήσει, η εμβέλειά του ήταν στα 500 έως 600 χιλιόμετρα. Αυτή τη στιγμή το Extended Range, η έκδοση με αυξημένης εμβέλειας, ήταν τα 1000.
0: Μεγάλη
1: και εδώ πέρα, εγώ θα το θέσω όπως θα ακουστεί. Υπάρχουν ούκο λίγες νατοϊκές χώρες, οι οποίες ήδη έχουν παραγγείλει και παραλαμβάνουν αυτή την έκδοση, την JASM ER, δηλαδή την έκδοση των 1000 χιλιόμετρων.
0: Ναι.
1: Εδώ τίθεται στο τραπέζι, αν η αμερικανική πλευρά θα αποδεσμεύσει το συγκεκριμένο όπλο, για το οποίο μέχρι και σήμερα δεν υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες ότι πράγματι αποδεσμεύθηκε. Συγνώμη, το προηγούμενο.
0: Σε ποιους το είχαν αποδεσμεύσει?
1: Προφανώς, κατέχοντας ένα όπλο των 1000 χιλιόμετρων, έχεις άλλες δυνατότητες.
0: Σε ποιους το έχουν δώσει, σε άλλους είπες?
1: Το έχουν δώσει στην Πολωνία, το έχουν δώσει στη Φιλανδία. Και υπάρχουν τουλάχιστον άλλες δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται προπαραγγελίες και βέβαια εκτός Ευρώπης, εκτός ΝΑΤΟ, έχουν ψωνίσει οι Αυστραλοί, έχουν ψωνίσει οι Ιάπωνες και πάει λέγοντας.
0: Άρα
1: δηλαδή δεν είναι ένα όπλο.
0: Να τον μπλοκάρουν σε εμάς θα φάνει, ειδικά λόγω της σχέσης που υποτίθεται ότι έχουμε, θα
1: ακριβώς.
0: Είναι τουλάχιστον
1: δηλαδή
0: περίοδο.
1: Εδώ είναι που λέμε τελειώνουν τα δίφραγα. Ή αποδεσμεύεται ή όλα αυτά περί ειδικής σχέσης και τα λοιπά πάνε περίπατο.
0: Δύσκολο να μην το αποδεσμεύσουν.
1: Γιατί... Και εγώ το πιστεύω. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει πραγματικά οι Αμερικανοί να δείξουν όχι την προτίμησή τους προς την Ελλάδα, αλλά την εμπιστοσύνη τους προς την Ελλάδα. Το άλλο πολύ συναφές ζήτημα είναι τα αντιπλοϊκά όπλα. Και εκεί βασιστήκαμε σε γαλλικά αεροπλάνα με εξωσέτ. Ο εξωσέτ σήμερα είτε εκτοξεύεται από θάλασσα, είτε παράκτιες συστοιχίες, είτε εναέρια, είναι ένα βλήμα παλαιό με την εξής έννοια. Δεν έχει ίχνος τεχνολογία stealth και σε μία σύγχρονη αεράμινα που μπορούν να απλώσουν πλοία τα οποία βρίσκονται σήμερα υποκατασκευή και μιλάω για γείτονες ή στο άμεσο μέλλον, δεν θα έχει την ίδια δυνατότητα δίδυσης. Υπάρχουν όπλα αντιπλοϊκά τα οποία ενσωματώνουν τεχνολογίες stealth και είναι τα εξής δύο και τα δύο παίζουν, αλλά ακούγεται τώρα πάρα πολύ μια έκδοση του JASM, δηλαδή αυτού του πυράβλου που ανέφερα προηγουμένως
0: τα 1000 χιλιόμετρα, ναι, σε ναυτική
1: χιλιόμετρα
0: έκδοση.
1: Υπάρχει και μια έκδοση αντιπλοϊκής κρούσης η οποία πιστεύουμε ότι φτάνει τουλάχιστον 400 χιλιόμετρα αν όχι και παραπάνω και εδώ δείχνει επίσης την αλλαγή της τακτικής στη θάλασσα. Δηλαδή κάποτε συζητούσαμε για 100 χιλιόμετρα, ζητούσαμε κάποτε χαρπούν. Και ακόμη πιστεύω ότι υπάρχει στο τραπέζι γιατί το F-16 αυτή τη στιγμή το μόνο πιστοποιημένο βλήμα που υπάρχει είναι ο χαρπούν. Άρα εκτοξευόμενη έκδοση. Υπάρχει και ο γνωστός νορβηγικός JSM, NSM, και για F-35, που είναι το μοναδικό τέτοιο σύστημα διπλοϊκό το οποίο μπορεί να μεταφερθεί εσωτερικά.
0: Άρα δεν χαλάει το stealth, δεν χαλάει την...
1: Ακριβώς. Ο LASM τον οποίο συζητάμε δεν μπορεί να μεταφερθεί από όσο ξέρουμε εσωτερικά στην αποθήκη του, του F-35, άρα η εξωτερική μεταφορά χαλάει...
0: Το stealth, χαλάει την ορατότητα.
1: Άρα εδώ υπάρχει στο τραπέζι σύγχρονα όπλα σε όλο το φάσμα, σε μεγάλες ποσότητες και κυρίως σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα. Το 29 πρέπει να εξοπλίσεις F-35, αλλά στο μεταξύ δεν μπορείς να αφήσεις και τα F-16
0: και τα,
1: με τα ίδια όπλα και με τις ίδιες ποσότητες που είχες.
0: Ωραία, λοιπόν, βάζουμε ένα τελείο. Άρα, συνοψίζοντας, ένα αέρος εδάφους υποστρατηγικό
1: μεγάλη συμβέλεια πύραυλο κρούζ
0: και δύο ναυτικούς κρούζ.
1: Μικρότερα όπλα, λέιζερ και βόμβες μικρής διαμέτρου για να αξιοποιήσεις τη δυνατότητα του F-16 να μπαίνει γρήγορα, να μπαίνει στην περιοχή του στόχου και να βγαίνει γρήγορα από την εχθρική αεράμιδα.
0: Άρα να έχει μεγάλο φόρτο οι λεγόμενες small diameter bombs.
1: Μάλιστα. Με μία διέλευση.
0: Μάλιστα. Είναι λεγόμενες small diameter bombs αυτές τις οποίες...
1: Αυτές υπάρχουν σε έκδοση 1 και 2. Μάλιστα. Η διαφορά τους είναι πολύ μεγάλη. Είναι επί 4
0: οι
1: SDB 2. Φτάνουν...
0: Τετραπλάσιο φόρτο, εντάξει.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά εγγυώνται κάθε άφεση να έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν Εβραίους.
0: Ευχαριστώ πολύ, Φέδων. Επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδίως με το θέμα της αποδέσμευσης, γιατί θα είναι τουλάχιστον περίεργο να μην το αποδεσμεύσουν σε εμάς, ενώ το έχουν δώσει σε όλο τον κόσμο.
1: Θα είναι κυριολεκτικά ηλιδία λίθος για το ποιες είναι πραγματικά οι αμερικανικές σχέσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων Καρυσιφίδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό αυτό. Θα είναι και ένα crash test για τις σχέσεις μας, όντως. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παραπολιτικά 90,1, αλλά προς Καλαρίτης. Λοιπόν, την προσοχή σας λίγο. Έχετε ακούσει τους Τούρκους να λένε συχνά ότι με τους Αζέρους είμαστε αδέρφια, ένα έθνος, δύο κράτη κλπ. Τα γνωστά, επειδή είναι τουρκογενείς και όλες αυτές τις ιστορίες. Και αυτή είναι και η εικόνα που επικρατεί. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας να πούμε δύο πράγματα, γιατί τίποτα δεν είναι σταθερό παρά μόνο τα συμφέροντα. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
3: Οι Τούρκοι επέρονται ότι με τους Αζέρους είναι αδέρφια, ότι είναι ένα έθνος με δύο κράτη κλπ. Οι Αζέροι όμως φαίνεται ότι έχουν διαφορετική γνώμη και επειδή είναι πολύ πραγματιστές, είναι μεν μουσουλμάνοι απόλυτα κοσμικοί δε, δεν είναι ούτε Κατάρ, ούτε Σαουδική Αραβία, ούτε Τουρκία. Απαγόρευσαν την μαντήλα και τα χιτζάμπ και όλα αυτά στα σχολεία τους, με αποτέλεσμα διάφοροι τουρκογενείς στο Αζερβαϊτζάν να διαμαρτυρηθούν. Και οι Αζέροι είπαν στην Τουρκία με αυστηρό μήνυμα και μάλιστα ο ίδιος ο Αλίγεφ: σταματήστε να αναμειγνύεστε. Μαντήλα και ισλαμοποίηση δεν θα υπάρξει στο Αζερβαϊτζάν. Τέρμα ισχύς.
4: Και όχι μόνο αυτό. Πάρα πολλοί Αζέρικοι λογαριασμοί στο X επιτεθήκαν εναντίον των εντός πολλών εισαγωγικών αδερφών τους, λέγοντάς τους εμένως πολύ σαφώς ότι κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε και πολλά, γιατί εσείς δεν είστε αυθεντικοί Τούρκοι. Αυθεντικοί Τούρκοι είμαστε μόνο εμείς. Και εμείς είχαμε ανέκαθεν κοσμικό κράτος, λένε οι Αζέροι στους Τούρκους. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα είναι λίγο σύνθετα και θα τα ξεκαθαρίσουμε. Καταρχάς, να πούμε ότι το Αζερβαϊτζάν προέρχεται από μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αυτοπεποίθησης. Αυτό έχει συμβεί κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι επικρατήσανε στις μάχες που διεξήχθησαν το 2020 εναντίον των αρμενικών δυνάμεων και κατορθώσανε με αυτόν τον τρόπο να πάρουν τα εδάφη που είχαν χάσει το 1994. Επομένως, έχουμε μια στρατιωτική ενίσχυση του Αζερβαϊτζάν και επανάκτηση χαμένων για αυτούς εδαφών. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι το Αζερβαϊτζάν εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αυτό αποδείχθηκε με την πρόσφατη σύνοδο στην οποία προείδρεψε το κράτος Αζερβαϊτζάν, ότι αποτελεί ένα κράτος κόμβο ενεργειακών προϊόντων και όχι μόνο, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να μιλάει και με τους Ρώσους και με τους Κινέζους και με τους Αμερικανούς. Έχουν υπογράψει πάρα πολλές συμφωνίες, ειδικά για την κυβερνοασφάλεια, και φυσικά να έχει προνομιακές σχέσεις με το Ισραήλ, ίσως το μοναδικό μουσουλμανικό κράτος το οποίο μπορεί να μιλάει με τους Ισραηλινούς σε τόσο άνετο επίπεδο.
3: Και η σχέση τους είναι τέτοια που το Ισραήλ τους αποδεσμεύει υψηλής τεχνολογίας όπλα και πληροφορίες. Και ένας από τους λόγους, ο βασικός, είναι επειδή το Ιράν έχει μεγάλο αζέρικο πληθυσμό εκατομμυρίων, είναι περισσότεροι Αζέροι στο Ιράν από ό,τι στο Αζερβαϊτζάν. Για προφανείς λόγους, οι Ισραηλινοί θέλουν το αζερικό στοιχείο στο Ιράν να το έχουν ως εφεδρεία, αν παραστεί ανάγκη εσωτερικής μόχλευσης στο Ιράν.
4: Ακριβώς, αυτό ήταν το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα το ανέφερα, μια και το αναφέρετε να το συνδέσουμε με την όλη περιγραφή που κάνουμε. Ο σχεδιασμός λοιπόν αυτών των παραγόντων έχει οδηγήσει το Αζερβαϊτζάν, όπως είπα και στην αρχή, να έχει μια γεωπολιτική αυτοπεποίθηση, δίνοντάς του την ευκαιρία να μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι πολύ πιο ελεύθερο από ό,τι πιθανόν πιστεύανε οι Τούρκοι ότι μπορούν να το αναγκάσουν να κάνει. Φτάνουμε λοιπόν στο προκείμενο, όπου πλέον τα γεγονότα δείχνουν ότι το Αζερβαϊτζάν έχει κάνει μια σαφή γεωστρατηγική επιλογή, δεν θέλει να αποτελεί μέρος αυτού του παιχνιδιού που θέλει να στήσει η Άγκυρα, και τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα με πρόσχημα ένα πολιτισμικής φύσεως ζήτημα, αυτό το ζήτημα της Μαντήλας, μιας και η Τουρκία με αυτά τα πολιτισμικά ζητήματα προσπαθεί να ασκήσει πολιτική επιρροή κάθε είδους, αποφάσισε να κόψει εντός εισαγωγικών το βήχα στην Άγκυρα, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δεις, εγώ θα κάνω την πολιτική που με εξυπηρετεί. Από εκεί και πέρα όμως μπαίνουν και άλλα ζητήματα στο τραπέζι. Το γεγονός ότι, όπως είπατε πολύ σωστά, η Αζέρ είναι πάρα πολύ στο Ιράν, καταρχάς αναβαθμίζει το ρόλο του Αζερβαϊτζάν με το να έχει προνομιακές σχέσεις με τους Ισραηλινούς, αλλά τι γίνεται τώρα. Δημιουργεί μεγάλο φόβο και στην Τουρκία. Διότι δια της τεθλασμένης η Τουρκία φοβάται ότι ένα Αζερμπαϊτζάν, το οποίο πιθανόν στο μέλλον να βοηθήσει το Ισραήλ να καταφέρει ένα συντριπτικό πλήγμα στο Ιράν μέσω της αζερικής δεξαμενής πληθυσμού, πιθανώς να ενεργοποιήσει και το κουρδικό στοιχείο. Και σε αυτό το σημείο να πω κάτι το οποίο δεν έχει γίνει πολύ ξεκάθαρο στην Ελλάδα. Τούρκοι και Ιρανοί τα έχουν βρει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί τους ενώνει πάρα πολύ το κουρδικό ζήτημα, το οποίο δεν θέλουν με τίποτα και για κανένα λόγο να αναζωπηρωθεί. Φανταστείτε λοιπόν ότι ένα Αζερβαϊτζάν, το οποίο θα είναι στην καλύτερη ουδέτερο και το οποίο θα βοηθάει το Ισραήλ, εάν δημιουργήσει προβλήματα στο Ιράν, αυτόματα θα συμπαρασύρει και το κουρδικό. Επομένως, οι Τούρκοι έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν για αυτήν την σύμπλευση Μπακού και Τελαβίβ. Και μέσα σε όλο αυτό το ζήτημα έρχεται αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή, ότι οι Αζέροι, για δικούς τους πολιτισμικούς λόγους, θα πω εγώ κύριε Καλαρίτη, δεν θέλουν να είναι ένα εξάρτημα της Τουρκίας. Οι Αζέροι είναι καταρχάς πολύ πιο αυθεντικοί Τούρκοι σε σχέση με τους Τούρκους της Μικράς Ασίας. Είναι σιίτες στο θρήσκευμα, κάτι το οποίο έχει το ρόλο του, μια και οι Τούρκοι τυπικά τουλάχιστον είναι σουνίτες. Και το πιο βασικό είναι ότι έχουν οργανώσει το κράτος τους με ένα τέτοιο τρόπο και έχουν τέλος πάντων τα ηχέγγυα να παίξουν ένα παιχνίδι πολύ πιο διαφορετικό από αυτό το οποίο το οραματίζει η Τουρκία. Και φτάσαμε λοιπόν εδώ που φτάσαμε.
3: Και να πούμε ότι ακριβώς επειδή είναι σιίτες, γι' αυτό οι Αζέροι του Ιράν είναι σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι. Να πούμε το εξής: οι Αζέροι στο Ιράν είναι πολλά εκατομμύρια. Δεν είναι όμως όλοι το ίδιο. Κάποιοι έχουν πλήρως αφομοιωθεί και προτάσουν την σιητική ταυτότητα. Πολλοί από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος, ακόμα και πρόεδροι, είναι αζερικής καταγωγής, δηλαδή έχουν γίνει Ιρανοί. Έχουν περάσει σε δεύτερη φάση, σε δεύτερο πλάνο, την αζερική καταγωγή τους και προτάσουν την σιητική παύλα Ιρανική. Ένα άλλο κομμάτι όμως παραμένει με αζερική αναφορά εθνική. Και επειδή είναι σιήτες, είναι δύσκολο να τους ξεχωρίσεις. Δεν είναι πολλά εκατομμύρια, αρκετά εκατομμύρια, επαναλαμβάνουμε. Δεν είναι όμως όλοι το ίδιο. Κάποιοι έχουν πλήρως αφομοιωθεί, κάποιοι άλλοι όχι. Γι' αυτό ένας από τους διαρκείς φόβους του Ιράν είναι μήπως κάποια στιγμή το αζερικό στοιχείο που δεν έχει αφομοιωθεί στασιάσει, εάν δοθεί ευκαιρία, και θελήσει να ενωθεί με το Αζερβαϊτζάν.
4: Ακριβώς, και να πούμε ότι το πρόβλημα σε αυτές τις καταστάσεις δεν είναι τόσο εάν όλα τα μέλη αυτής της υποομάδας είναι υπέρ του εξωτερικού κράτους. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η γεωγραφία τους. Επειδή ο αζερικός πληθυσμός του Ιράν είναι κατά βάση συγκεντρωμένος εκεί που εφάπτονται τα εδάφη των Κούρδων του Ιράν, των Κούρδων του Ιράκ, της Τουρκίας και του Αζερβαϊτζάν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος, εάν προκύψει κάτι, να ξεκινήσει από εκείνες τις περιοχές οι οποίες κατά κάποιο τρόπο έχουν ένα πολύ πιο συμπαγές διαφορετικό στοιχείο από αυτό το οποίο είναι ενσωματωμένο με την ιρανική κοινωνία. Επομένως, αυτός είναι ο βασικός κίνδυνος και αυτός, αν θέλετε, είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι Ισραηλινοί παραδοσιακά εκμεταλλεύονται το αζερικό στοιχείο στο Ιράν, μιας και πάρα πολλοί, να το πούμε σε εισαγωγικά, κατάσκοποι που δουλεύουν για τις Ισραηλινές υπηρεσίες προέρχονται από εκείνα τα μέρη. Και αυτοί είναι οι οποίοι δίνανε και δεδομένα στοχοποίησης για διάφορους στόχους μέσα στο Ιράν. Επίσης, να πούμε ότι στο Ιράν, κατά κύριο λόγο, η κατανομή του πληθυσμού με τα πιο σημαντικά κέντρα βρίσκεται στον βορρά και στα δυτικά της χώρας. Επομένως, οι Αζέροι έχουν μια πραγματικά στρατηγική θέση μέσα στο κράτος του Ιράν, κάτι το οποίο φυσικά γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους Ισραηλινούς. Το ζήτημα όμως, κύριε Καλαρίτη, και αυτό είναι το στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω, είναι ότι η Ελλάδα έχει μια χρυσή ευκαιρία, και το έχω ξαναπεί και άλλη φορά στην εκπομπή σας, να αποσπάσει το Αζερβαϊτζάν, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο,
3: έστω
4: για λίγο από την αγκαλιά της Τουρκίας.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο.
4: Το είχαμε ξανακάνει ως Βυζάντιο, είχαμε βάλει μάλιστα τα τουρκικά φύλλα να παλεύουν μεταξύ τους, ήταν βασική μας στρατηγική, πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και οι πληροφορίες λένε ότι οι Αζέροι προσπαθούν να ανοίξουν διάβλους με την Ελλάδα και να πούνε ότι μπορεί να έχετε τη σχέση που έχετε με τους Αρμενίους, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέπει και την σχέση μεταξύ μας. Νομίζω ότι οι δικοί μας θα πρέπει να το αξιοποιήσουν. Συμφωνούμε απολύτως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρος Ιτιμούδης, πάμε να ακούσουμε για το αυτοκίνητο και ένα σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα που αφορά στο εσωτερικό, στις πόλεις μας, στην Αθήνα αλλά και γενικότερα στις πόλεις. Μια κατάσταση η οποία έχει αφαιθεί να κακοφορμήσει και βασικά να αλλοιώσει την φυσιογνωμία και της πρωτεύουσας αλλά και γενικά των αστικών κέντρων της χώρας. Στο μεταναστευτικό αναφέρομαι και στις διάφορες παραθυάδες και προεκτάσεις του. Τώρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα και μια συγκεκριμένη ανακοίνωση από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θετική, ελπίζουμε να εφαρμοστεί. Ελένη Παπαδοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος, Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης η Αθήνα μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε σήμερα τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να λέει ότι θα απαγορευτεί δια νόμου η ιστορία να νοικιάζει κάποιο διαμέρισμα, μετά να κάνει υπενοικίαση και κάθε βράδυ να φιλοξενεί 10, 20, 30 λαθρομετανάστες με τη μέρα κλπ. Αυτό το πράγμα το οποίο έχουν κάνει, ας πούμε, στην ουσία γιάφκες δουλεμπορίου τα διάφορα διαμέρισματα. Τι γίνεται, τι εικόνα έχετε, γιατί σας ασχολείστε πολύ με τα θέματα.
1: Ναι, επιτέλους εγώ θα έλεγα, πραγματικά είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το μέτρο, φαντάζομαι θα περάσει κάποια νομοθεσία, διότι είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες, η κατάσταση είναι απελπιστική επί σειρά ετών, δεν είναι καινούργιο το φαινόμενο. Ναι. Η αστυνομία ουσιαστικά είχε δεμένα τα χέρια της, γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι σε αυτά τα διαμερίσματα στα οποία μένουν 30, 40, 50 άτομα. Εν τω μεταξύ όλα, όχι πολλά, είναι ξενοδοχεία. Δηλαδή σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολυκατοικίες οι οποίες έχουν μονίμως κάτω την πόρτα ανοιχτή, χαλασμένες κλειδαριές και μπαινοβγαίνει κάθε μέρα κόσμος που δεν τον ξέρει κανείς, εμφανίζεται ξαφνικά είτε να κάνει ένα μπάνιο. Δεν τα νοικιάζουν μόνο για σπίτια. Τα νοικιάζουν, μπορεί να τα νοικιάσουν για να κάνουν ένα μπάνιο, για να κάτσουν λίγο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει. Έχουν διαλύσει ολόκληρες πολυκατοικίες. Σκεφτείτε τώρα ότι ο πληθυσμός στις περιοχές που πλήττονται, οι οποίες είναι γετοποιημένες περιοχές, είναι κυρίως ηλικιωμένοι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για ηλικιωμένους ανθρώπους να έχουν γείτονες σε μια τέτοια κατάσταση. Οι ιδιοκτήτες σε πολλές περιπτώσεις, διάβασα τις δηλώσεις του κύριου Υπουργού, αναφέρεται σε πολλά διαμερίσματα, όντως τα έχουν Έλληνες αρκετά διαμερίσματα, αλλά θα ήθελα να προσθέσω ότι πάρα πολλά διαμερίσματα είναι golden visa και τα έχουν οι Κινέζοι. Έχω πάρα πολύ καλή εικόνα του θέματος.
0: Για πείτε μας.